Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 6 το πρωί, ίσως και λίγο παραπάνω αν έχουμε παράταση και πέναλτι στο παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ που ακολουθεί σε περίπου 55 λεπτά από τώρα. Το Παναγιώτη Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχαναζίου στο μικρόφωνο της Ερασπόρου.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σουηδία. Άνετη νίκη για τους τρικολόρ με 3-0. Δύο τέρματα ο Κιλιάν Εμπαπέ, ένα ο Μπαρκολά. Και η Γαλλία στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου.

Γαλλία θα βρει απέναντί της στη φάση των 16 την Παραγουάη, που έκανε χθες την πολύ μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε την Γερμανία στα πέναλτι. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έβαλε τους Γάλλους μπροστά στο σκορ στο 45 λεπτό, λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 συν τις καθυστερήσεις. Λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Μπαρκολά διπλασίασε τα τέρματα των Γάλλων, πετυχαίνοντας το 2-0. Και το σκορ έκλεισε στο 74 με γκολ πιανού άλλου. Κίλιαν Εμπαπέ στο 74 το 3-0. Ο Εμπαπέ με τα δύο τέρματα που πέτυχε ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει πιάσει τον Λιονέλ Μέση στην κορυφή με 6 τέρματα. Και βέβαια η μάχη μεταξύ τους για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα καλά κρατεί. Ο Λιονέλ Μέση έχει πετύχει 19 τέρματα και είναι πρώτος. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ακολουθεί με 18 γκολ. Νωρίτερα το βράδυ, για όσους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, η ακτή Ελεφαντοστού ιτήθηκε από την Νορβηγία με 2-1. Ο Νούσα στο 31ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς. Με το παιχνίδι με το σκορ στο 0-1 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, ο Αμάν Διαλό ισοφάρισε στο 74ο λεπτό και έφερε το παιχνίδι στα ίσα για την ακτή Ελεφαντοστού. Αλλά λίγο πριν από την έκπνοή του αγώνα, στο 86ο λεπτό, ήρθε η ώρα του Έρλινγκ Χάλαντ να μιλήσει και να πετύχει το τελικό 2-1, τη νίκη πρόκριση της Νορβηγίας στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η δράση θα συνεχιστεί σε περίπου 52 λεπτά από τώρα στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό Σίτι, όπου το Μεξικό θα παίξει με το Εκουαδόρ. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου και του Νίκου Καραγιάννη, ενώ μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή του Πάνου Μπλέτσου.

0: 13 λεπτά μετά τις 3 είσαστε πάντοτε εδώ, συντονισμένοι στην Era Sport, στην σύνοδο της Era Sport, στην εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρη Γιαχανατζή στο μικρόφωνο της Era Sport. Και όπως κάθε ώρα, περίπου τέτοια ώρα, ανοίγουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε κατευθείαν στο Ντάλλας να συναντήσουμε τον Ιωσήφ Νικολάου, που περιέγραψε για λογαριασμό της ελληνικής τηλεόρασης το παιχνίδι της Αχτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία, με τους Νορβηγούς να κερδίζουν με 2-1 και να παίρνουν την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ιωσήφ, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό μήνα σου εύχομαι, αν και θα αλλάξει ο μήνα σε λίγες ώρες εσάς.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Έχεις δίκιο. Πάντως να ξέρεις ότι η μουσική που έχετε βάλει μου δίνει την αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού που βλέπεις Μουντιάλ και...
0: Είσαι και λίγο παραλία, έτσι.
1: Ναι, είσαι και λίγο παραλία. Και εγώ, επειδή είμαι εντελώς έξω από αυτή την κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή τον Ντάλλας δεν έχει καμία σχέση με τις ελληνικές παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε μια ωραία ανάμνηση από την χώρα μας.
0: Ωραία, λοιπόν, σε λίγες ημέρες, κοίταξε, τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελλο, οπότε θα επιστρέψεις,
1: αλήθεια, ναι.
0: Θα επιστρέψεις και όλο και κάποια εξόρμηση θα την κάνεις σε κάποια παραλία, έτσι.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, κοίταξε, είναι ωραίο το να βρίσκεις σε ένα Μουντιάλ, δεν εννοείται, λέω κάτι αντίθετο. Ναι. Και πόσο μάλλον όταν είναι και καλό το τουρνουά, γιατί έχει βγει καλό το τουρνουά. Mm-hmm. Με πολλά παιχνίδια πύροπα, συναρπαστικά, με παραγωγικότητα, με γεμάτα γήπεδα, παρά τα ακριβά εισιτήρια, όλα υπάρχουν, δηλαδή σε όλα όσα θέλεις να δεις ένα Μουντιάλ τάκι μέχρι στιγμής. Βέβαια, να ξεκινήσω, μιας και ανέφερα για τα γεμάτα γήπεδα, ότι σήμερα ήταν η πρώτη φορά στον Ντάλλας που έχω βρεθεί σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, που δεν είχαμε sold out, δεν είχε την πληρότητα των προηγούμενων αγώνων. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται καθαρά στο ότι σήμερα ήταν η Ακτή Ελεφαντοστού εκεί. Οι Αφρικανοί δεν έχουν την παρουσία που έχουν από τις υπόλοιπες χώρες οι φιλαθλοί.
0: Άλλα τα οικονομικά δεδομένα, Ιωσήφ, λογικό είναι.
1: Ναι, και γι' αυτό το αναφέρω, διότι καλή πολιτική των ακριβών εισιτηρίων. Κατανοητό ότι ο αθλητικός τουρισμός καλπάζει και ότι χρήματα υπάρχουν για να παρακολουθήσεις Μουντιάλ. Αλλά το Μουντιάλ είναι για όλους, δεν είναι μόνο για όσους έχουν ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο.
0: Συμφωνώ.
1: Και το να μην υπάρχουν οι Αφρικανοί δεν νομίζω ότι είναι και το πιο φυσιολογικό σε ένα τέτοιο πλέον τουρνουά, από τη στιγμή που είναι πρωταγωνιστές οι ίδιοι. Έτσι. Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο ότι η Αφρική φέτος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο εκπροσωπήθηκε από 10 χώρες. Το θέμα είναι να μπορέσει και ο κόσμος να ανταποκρίνεται και να πηγαίνει να βοηθάει τις εθνικές τους ομάδες.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται. Και επειδή εγώ το είδα και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής αυτό, mm-hmm. δηλαδή που το δείξαμε εμείς ως ΣΕΡΤ, πάλι έβλεπες στο Μαρόκο που ήταν τα γήπεδα υπερσύγχρονα για να τα δούμε και στο Μουντιάλ του 2030, τους Μαροκινούς, τους Αιγύπτιους, τους Αλγερινούς, τους υπόλοιπους δεν τους έβλεπες. Δηλαδή δεν έβλεπες ούτε εκεί, θέλω να σου πω, τους οπαδούς της Ακτής Ελεφαντοστού σε μεγάλο βαθμό.
0: Ή του Κονγκό.
1: Ή του Κονγκό, πολύ σωστά. Ή του Κονγκό, παραδείγματος χάρη. Δεν έβλεπες τους γνωστούς προς την Αραβική Χερσόνησο, που υπάρχει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο και περισσότερο χρήμα, κακά τα ψέματα. Αυτούς έβλεπες να κυριαρχούν στις εξέδρες. Αλλά ξαναλέω ότι το άθλημα είναι για όλους. Δηλαδή οι τιμές πρέπει να είναι και προσαρμοσμένες και στις...
0: Σε όλα τα πορτοφόλια.
1: Στις ικανότητες του κάθε φύλαθλου. Όχι μόνο όποιον έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, για να το πάω λοιπόν στο αγωνιστικό, γιατί αρκετά αναλώθηκα στα έξω αγωνιστικά. Νομίζω ότι η Νορβηγία επιβεβαίωσε αυτό που βλέπαμε όσοι την παρακολουθούσαμε από τα προκριματικά του Μουντιάλ, δηλαδή ότι είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει πορεία, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές λύσεις επιθετικά, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ είναι η κορύφωση, είναι η κολόνα που ψάχνουν όλοι, γιατί ξέρουν ότι αν πάει μπάλα εκεί το πιο πιθανό είναι να γράψει. Mm-hmm. Αλλά οι επιλογές είναι πολλές, δηλαδή από τον Έντεργκαρντ που στο κάθε το παιχνίδι με τα βιβάσεις του μπορούν να σου βγάλουν μία φάση και ένα γκολ κατευθείαν άμεσα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, μέχρι τους ακραίους που έχει πολλές επιλογές εκεί, από τον Ούσα που έκανε καταπληκτικό μάτς με το γκολ ποίημα που έβαλε το πρώτο για την Νορβηγία.
0: Πανέμορφο τέρμα, Ιωσήφ.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τα
1: ναι.
0: καλύτερα που έχουν σημειωθεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Συμφωνώ και ο Δημήτρη έχει βάλει ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο με το αριστερό απέναντι στην Ιταλία στα προκριματικά, το οποίο μοιάζει πολύ. Mm-hmm. Είναι παίκτη που χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια και γι' αυτό τονίζω τις πολλές επιλογές που έχει η Νορβηγία μέσω επιθετικά, διότι η Νορβηγία, θυμόμαστε όσοι παρακολουθούμε από τη δεκαετία του 90 και έπειτα τα παιχνίδια του Μουντιάλ και του Euro, οι ομάδες της δεν φημιζόντουσαν για την επιθετική τους φιλοσοφία. Αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Κάριου, αν εξαιρέσεις τον τώρα Άντρε Φλό και αν εξαιρέσεις και τον Σόλσκερ, ναι, που ήταν ο μεγαλύτερος όλων, κυρίως αμυντικά έβλεπες την Νορβηγία να διακρίνεται και όχι τόσο επιθετικά. Αυτό άλλαξε εντελώς από αυτήν την φουρνιά και έπειτα, η οποία έβλεπα σε αφιερώματα που έχουν κάνει οι ίδιοι οι Νορβηγοί, ότι είναι μια δουλειά η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από την Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου.
0: Το έλεγες και, στη μετάδοση αυτό, Ιωσήφ, ναι.
1: Ναι, το ανέφερα. Δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια, το ομολογώ. Δηλαδή, στο διάβασμα που έκανα τώρα ενώπιση του Μουντιάλ το βρήκα. Δηλαδή, δεν είχα ψάξει να δω πώς ξεκίνησε, για παράδειγμα, ο Χάλαντ στην Νορβηγία ή πώς ξεκίνησε ο Έντενγκαρτ για να πάει στα 15 στη Ρεάλ. Mm-hmm. Αυτοί όλοι, λοιπόν, όλοι αυτοί, κυριολεκτικά όλοι, μπήκαν σε ένα κεντρικό μοντέλο διαχείρισης παικτών από ηλικίες 12 έως 15 ετών, το οποίο έλεγε το εξής, ότι τους ετοιμάζουμε για να κάνουν πρωταθλητισμό, όχι για να ενσωματωθούν στην εθνική, για να κάνουν πρωταθλητισμό. Πώς κάνεις πρωταθλητισμό? Ακολουθώντας την προπονητική φιλοσοφία και την τακτική προσέγγιση που έχουν οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι. Και αναπτύσσοντας αυτούς τους παίκτες μέχρι το όριο που ανέφερα ηλικιακά, δηλαδή μέχρι και τα 15 τους, άρχισαν μετά πλέον η ίδια αυτή η σχολή να τους προωθεί σε συλλόγους στο εξωτερικό για να πάρουν μεταγραφή. Μάλιστα. Αυτό τέλος πάντων έφερε αυτό το
0: έφερε την μοντέλο
1: της Νορβηγίας, ναι, ναι, που βλέπουμε αυτή την άνοδο που βλέπουμε σήμερα. Η οποία νομίζω ότι πιστοποιεί, για να το κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ... πολύ μέλλον και νομίζω έχει και παρόν. Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι δεν θα έχουν εύκολο απόγευμα.
0: Έτσι πιστεύω
1: και
0: εγώ.
1: Είναι εύκολο μάτς.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Και κάτι που μου έκανε και εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Αχτή Ελεφαντοστού είναι ότι οι Νορβηγοί έδειχναν ότι είναι μια κλάση ανώτερη, αν θέλεις, έτσι, από τους Ιβοριανούς.
1: Συμφωνώ. Δημήτρη, οι Ιβοριανοί είναι. Νομίζω το ανέφερα και στο μάτς. Είναι για μένα η πιο τεχνική ομάδα της Αφρικής. Δηλαδή, αν πάρεις δηλαδή τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών της, μπορεί να μην βρεις αντίστοιχα στο Μαρόκο. Ατομικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Όχι όμως ότι ως ομάδα είναι καλύτερη από τους Μαροκινούς, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Οι Μαροκινοί πρεσάρουν και πνίγουν τον αντίπαλο με αυτό το επιθετικό pressing που έχουν ψηλά, όπως έκαναν για παράδειγμα στους Ολλανδούς, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπως κάνουν σε όλα τους τα μάτς. Και είναι με διαφορά η καλύτερη αφρικανική ομάδα. Η Αχτή Ελεφαντοστού έχει ατομικά χαρακτηριστικά παικτών που μπορεί να είναι καλύτερα από κάποιον άλλον που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Αυτά όμως από μόνα τους δεν αρκούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα ο Διομαντέ, που είναι ίσως ότι πιο εντυπωσιακό σε dribbling έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ, στο ένα συναντίον ενός που το επιχείρησε να πάει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αλληλοκάλυψη των Νορβηγών το εξουδετέρωσε.
0: Ναι,
1: μπορεί να βγει και μία-δύο τρίμπλες, αλλά που σταμάταγε η προσπάθεια. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του εξαιρετικού κατά τα άλλα Πεπέ στη Βιγιαρεάλ όλη τη σεζόν και στο Μουντιάλ μέχρι και σήμερα.
0: Ξέρεις...
1: Ο Διαλό κάπως το άλλαξε. Αλλά θέλω να πω ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά δεν αρκούν από μόνα τους.
0: Ξέρεις...
1: για να δώσουν Μουντιάλ.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Που κάποια στιγμή, όπως έλεγες και εσύ, δεν έβγαιναν οι τρίπλες στους Αφρικανούς και άρχισαν να το γυρνάνε σε σέντρες ψηλές, οι οποίες ήταν βούτυρο στο ψωμί των Νορβηγών που είναι ψηλά κορμιά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ο Σανκαρέ, ειδικά, δεν είναι πολύ εντυπωσιακό το ύψος που έχει και το πώς μπορεί να χειρίζεται μπάλα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Από την άλλη. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός ως προς την πορεία του μάτς για την Αχτή Ελεφαντοστού. Είχε και μια τεράστια ευκαιρία που ο Νορβηγός goalkeeper κράτησε το 2-1.
0: Με
1: μια τρομερή επέμβαση. Δηλαδή η Αχτή Ελεφαντοστού είναι μια χώρα η οποία έχει γυρίσει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή λίγα τα μάτς που βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Το κύπελλο εθνών του 2023 που κατέκτησε να πείτε το αντίστοιχο παράδειγμα.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεις. Η συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Εκεί ειδικά είναι απίστευτο αυτό που έκαναν. Ήταν 95 λεπτά σε όλη τη διοργάνωση πίσω στο σκορ και όμως πήραν τίτλο.
0: Ναι.
1: Είναι ομάδα τέλος πάντων που μπορεί να γυρίσει παιχνίδια, αλλά και σήμερα έφτασε κοντά στο να το καταφέρει ακόμα και αυτό. Και με την ισοφάριση, αλλά και με την τεράστια ευκαιρία που αναφέρω.
0: Σωστό.
1: Την επέμβαση του Νορβηγού. Αλλά ποιο ομάδα είναι η Νορβηγία. Ναι. Δηλαδή, αν ρίξουμε για μένα ένα κλείσιμο του τι είδαμε σήμερα και του τι έπρεπε να συμβεί, νομίζω αυτό που συνέβη ήταν δίκαιο και ότι αυτό που είδαμε ήταν μια ομάδα που ήταν καλύτερη αυτή που πέρασε από αυτή που αποκλείστηκε. Η Νορβηγία νομίζω είναι πιο ομάδα.
0: Ο Έρλινγκ Χάλαντ πέτυχε το δεύτερο τέρμα που έδωσε και την νίκη πρόκριση στην ομάδα της Νορβηγίας. Ένα γκολ που ήρθε σαν σε προπόνηση, Ιωσήφ.
1: Όντως σαν σε προπόνηση ήρθε. Μα ξέρεις, δίνει την αίσθηση ότι είναι τόσο απλό αυτό που κάνει, όχι ο Χάλαντ μόνο, η Νορβηγία δηλαδή για να σκοράρει. Αλλά δεν είναι απλό. Δηλαδή η ακτή ελεφάντος του σε πολλές περιπτώσεις έχει κλείσει ιδανικά χώρους και δεν έχει επιτρέψει στην Νορβηγία. Πρώτα απ' όλα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που αναφέρω είναι ο Έντεγκαρντ. Ο Έντεγκαρντ είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχει δει στην Άρσεναλ όλη τη σεζόν και στην Νορβηγία στο Μουντιάλ, νομίζω, στα πρώτα παιχνίδια. Που πραγματικά η κάθετη μεταβίβασή του δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει απίστευτες μεταβιβάσεις μπάλας στην περιοχή, από το πουθενά, στο χώρο. Σήμερα δεν μπορούσε να το κάνει σχεδόν ποτέ. Διότι είχε δύο παίκτες που τον κυνηγούσαν παντού από την ακτή ελεφάντος του. Ένας εκ των δύο ήταν ο Σανκαρέ, που πραγματικά έκανε χιλιόμετρα για να μην το επιτρέψει να έχει την παραμικρή δυνατότητα να βγάλει μπαλιές. Και ο Έτερος επίσης, που επίσης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό συγκλίνοντας, ήταν ο Ντουέ. Αλλά η προπόνηση, το γκολ σαν σε προπόνηση, είναι η εικόνα αυτή που μας το δίνει. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι για να βγει αυτό, είναι μια τρομερή πάσα στο χώρο του Μπομπ, ο οποίος κάνει μια πολύ όμορφη παλιά στο μοναδικό σημείο που υπήρχε σαν χώρος για να περάσει μπάλα και να δημιουργηθεί αυτή η φάση. Το γύρισμα επίσης του Μπέρκ είναι ιδανικό.
0: Ναι.
1: Και οι Βορειανοί, επειδή ακριβώς τους έχουν πάρει οι Νορβηγοί με αυτό το γρήγορο, με αυτή τη γρήγορη μετάβαση προς την εστία σε αντίθετη κίνηση, δεν μπορούν να συγχρονιστούν για να γυρίσουν προς τον Χάλαντ. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο και φτάνει μπάλα στον Χάλαντ, είναι δεδομένο ότι.
0: Παραβάλλουν, ναι. Σωστά, σωστά. Βλέπεις, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το Μουντιάλ? Μέση, Εμπαπέ έχουν από 6 γκολ, ο Χάλαντ 5.
1: Κοίταξε, ο Μέση δεν είναι επιθετικός. Ήδη αυτό που έχει κάνει δηλαδή
0: είναι υπέρβαση.
1: Τρομερή υπέρβαση. Είναι τρομερή υπέρβαση. Το παιχνίδι της Αργεντινής νομίζω ότι θα αρχίζει να ψάχνει ακόμα περισσότερο τον Λαουτάρο και τον Χουλιάν Άλβαρες από ότι τον Μέση. Αλλά ο Εμπαπέ, θέλω να πω, και κυρίως ο Χάλαντ είναι φόρ. Mm. Είναι πολύ πιο πιθανό να τους δούμε να σκοράρουν από ότι ο Μέση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πορεία των χωρών τους. Και αν με ρωτάς, νομίζω ότι η Γαλλία, το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι, έχει
0: είναι το απόλυτο φαβορί. Έχεις δίκιο.
1: Που θα φτάσει μέχρι το τέλος. Επομένως, δίνω ένα προβάδισμα στον Εμπαπέ.
0: Σωστό. Ωραία. Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Και εγώ Δημητρή.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλό μήνα σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ επίσης και σας.

0: Κάτι που δεν αναφέραμε νωρίτερα με τον Ιωσήφ Νικολάου είναι ότι η Νορβηγία με τα τέρματα που πέτυχε σήμερα κατά της ακτής ελεφαντουστού έσπασε και μία κατάρα 88 χρόνων. Το τέρμα του νου σας στο 40 λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στην ακτή ελεφαντουστού έβαλε τέλος σε μια απίστευτη κατάρα, καθώς η Νορβηγία μπόρεσε να βρει δίχτυα σε νοκάουτ αναμέτρηση παγκοσμίου κυπέλου για πρώτη φορά μετά από το 1938 και τον γκολ του Μπρούσταντ στην ήττα με 2-1 από την Ιταλία στην παράταση. Το εντυπωσιακό είναι πως τα 88 χρόνια είναι το μεγαλύτερο διάστημα που χρειάστηκε να περιμένει μια εθνική ομάδα για να σκοράρει ξανά σε νοκάουτ παιχνίδι, με την Νορβηγία να παίρνει το σχετικό ρεκόρ από την Ελβετία, όπου μετά από τον γκολ του Χούγκη το 1954 έπρεπε να περιμένει ως το 2022 για το επόμενο γκολ της σε νοκάουτ φάση με το τέρμα του Ακάντζη. Μια και μιλάμε για ρεκόρ, πάμε και στα άλλα ρεκόρ που έκανε σήμερα ποιος άλλος, ο δαιμόνιος Γάλλος, ο Κιλιάν Εμπαπέ, με τα δύο τέρματα που πέτυχε στη νίκη της Γαλλίας επί της Σουηδίας με 3-0, δίνοντας στους τρικολόρ το εισιτήριο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Γαλλία που θα αντιμετωπίσει πλέον την Παραγουάη. Δίπλα μου στο στούντιο ο Βασίλης Αγριτάκης, ο οποίος είδε και το παιχνίδι, το έγραψε και για το αθλητικό site της ΕΡΤ, το ertsports.gr. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όσες και όσους μας ακούν. Όση ώρα έκανε εσύ την εισαγωγή,
0: ναι,
1: μου εμφάνισε μια έκτακτη είδηση στο Twitter,
0: ναι,
1: από το παγκόσμιο κύπελλο, από το Μεξικό συγκεκριμένα, όπου το μάτς του Μεξικού με το Εκουαδόρ θα καθυστερήσει να ξεκινήσει.
0: Γιατί?
1: Λόγω καταιγίδας που προβλέπεται.
0: Τέτοια λέγε μου τώρα να μας φτιάξει την
1: αγώνα. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει 27 λεπτά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Στις 4, ναι, σε 27 λεπτά από τώρα θα, ναι, είχαμε τη σέντρα στο στάδιο Αζτέκα στο Μέχικο Σίτι.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα ένας θεός ξέρει πώς. Δηλαδή, τι θα να μου πει τώρα, τι πέφτουνε κεραυνοί, μηδενίζει το κοντέρ όπως το ζήσαμε στο παιχνίδι της Γαλλίας ήταν με, ναι, το Ιράκ.
1: Με το Ιράκ.
0: Με το Ιράκ.
1: Με το Ιράκ. Βέβαια και έγινε στο ημίχρονο εδώ. Τώρα δεν ξέρω, βλέπω μια εικόνα, δεν ξέρω αν είναι αυτή τώρα να στη δείχνω κιόλας, εντάξει, δεν είναι...
0: Έναν ουρανό μαυρισμένο βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι πραγματική εικόνα ή AI τέλος πάντων ή παλιά εικόνα, αλλά έτσι πως τα βλέπω εδώ τα πράγματα...
0: Το βλέπω πάντως και από την κάμερα, από το κύκλωμα που έχουμε, το match όντως έχει, θα καθυστερήσει, ναι, ναι, ναι, να ξεκινήσει.
1: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για τη νέα ώρα έναρξης. Θα υποθέσω εγώ έτσι, με ένα γρήγορο, εντάξει, με μια εκτίμηση ότι τουλάχιστον μισή ώρα πίσω θα πάει το μάτς, μπορεί και περισσότερο.
0: Λες τόσο πολύ να πάμε πίσω?
1: Νομίζω τουλάχιστον μισή ώρα.
0: Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω,
1: δηλαδή,
0: εγώ
1: άμα δεν έχει,
0: πρέπει,
1: άμα έχει...
0: πρέπει να βρέχει. Πρέπει να βρέχει, ναι, αυτή τη στιγμή στο στάδιο Αζτέκα.
1: Τίρα, έτσι,
0: στο Μέχικο.
1: Έτσι όπως το βλέπω τώρα δεν μου δίνει την αίσθηση ότι... αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα. Πιθανώς, mm-hmm, να υπάρχει πρόγνωση ότι σε 15, 20, 30, 40 λεπτά, δεν ξέρω πόσο,
0: ναι,
1: τότε θα υπάρξει μια καταιγίδα και γι' αυτό να θέλουμε να το πάμε πιο πίσω χρονικά. Αλλά
0: θα το δούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε.
1: Πιθανώς και μέχρι να πούμε όσα έχουμε να πούμε, να υπάρχει κάποια νέα ενημέρωση.
0: Πάντως οι κανονισμοί είναι ίδιοι, έτσι. Είτε γίνονται οι αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε γίνονται στον Καναδά, είτε γίνονται στο Μεξικό, εάν, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι εάν πέφτουν κεραυνοί ή υπάρχει περίπτωση να πέσει κεραυνός κοντά, mm-hmm, στο γήπεδο, εκεί σταματάνε,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: πάντα,
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα χρονόμετρο, να το πω έτσι, μια κλεψίδρα αν θέλεις μισής ώρας μέχρι να καθαρίσει το τοπίο, να μην πέσει άλλος κεραυνός, γιατί εκεί θα ξαναμηδενίσει το κοντέρ,
1: ναι, ναι,
0: και θα αρχίσουμε,
1: ναι, ναι,
0: από την αρχή να μετράμε αντίστροφα. Το θέμα είναι ότι αν αναβληθεί τελείως το μάτς, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει αύριο, γιατί ξέρεις, είναι πάρα και πολύ πιεσμένες οι ημερομηνίες πλέον. Δεν υπάρχουν και νέες ημερομηνίες να πεις ότι εντάξει, δεν έγινε σήμερα το παιχνίδι, μπορεί να γίνει κάποια άλλη μέρα κλπ. Είναι πάρα πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Ιουλίου, που είναι και ο τελικός της διοργάνωσης.
1: Ναι.
0: Οπότε μια αναβολή αγώνα πάει πίσω και τις ομάδες, αν θέλεις, που θα έχουν και μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από το ένα παιχνίδι στο άλλο πλέον, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και συγκεκριμένα τώρα θα σου πω πολύ σύντομα ποια μέρα και ώρα είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί η ομάδα που θα προκριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση επηρεάζει σε πολλούς τομείς. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάμε για άλλη μέρα. Βέβαια είναι σχετικά αργά, άρα δεν μπορεί να αργήσει και πάρα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ο νικητής από το Μεξικό Εκουαδόρ
1: με Αγγλία Κονγκό
0: θα παίξει λοιπόν στις, είναι προγραμματισμένο να παίξει στις 6 Ιουλίου για την φάση των 16. Καλά το λες, με τον νικητή από το Αγγλία Κονγκό.
1: Ναι, πάλι στη Μεξικό Σίτι. Το τελευταίο μάτς μάλιστα που θα διεξαχθεί στο Μεξικό είναι εκείνο. Εντάξει. Για παράδειγμα, η Αγγλία με τον Κονγκό αγωνίζονται αύριο. Άρα, ναι, αν αγωνιστούν και το Μεξικό με το Εκουαδόρ αύριο, θα έχουν, και δύο ομάδες στην ίδια.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, δεν θα έχουν μεγάλη.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που να έχει πάει
0: και
1: τόσο
0: εγώ έτσι
1: πίσω.
0: Πιστεύω. Ακόμα και το Γαλλία-Ιράκ, θυμάσαι που είχε πέσει, ναι, εκείνος ο κεραυνός και έβρεχε καταρακτοδός με τη λήξη του ημιχρόνου. Καθυστέρησε να αρχίσει το μάτς περίπου 2 ώρες, 131 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, για να ξεκινήσει και πάλι. Και είχε συντονιστεί μάλιστα και ξεκίνησε μαζί με το άλλο παιχνίδι που άρχισε στις 3 η ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε θεωρώ ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και τώρα.
1: Θα το
0: λοιπόν,
1: δούμε,
0: θα το δούμε. Θα το δούμε. Βασίλη, το παρακολουθούμε, έτσι και αλλιώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας και για μετάδοση κιόλας. Πάμε λίγο στο μάτς της Γαλλίας.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Με Κιλιάν Μπαπέ να βάζει 2 γκολ και να έχουμε πλέον τη μεγάλη μάχη στον πίνακα των σκόρερ, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το 19-18 ο Μέση μπροστά, ο Εμπαπέ πίσω, οι κορυφαίοι σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα, είναι ότι πλέον οι δύο τους συγκατοικούν στην κορυφή του πρώτου σκόρερ σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Με 6 τέρματα.
1: Ναι, ο Εμπαπέ εντωμεταξύ μαζί με τον Ολίσε μπορούμε να πούμε ότι οδηγεί την Γαλλία στο... σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στο δικό μου το μυαλό ο Λίσε ξεχωρίζει λίγο παραπάνω. 3-0 οι Γάλλοι πάντως στη Σουηδία. Έτσι και
0: λες... σβηστά κιόλας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δεν αναμενόταν βάσει και της εικόνας της Σουηδίας στη φάση των ομίλων. Δεν αναμενόταν να αντισταθεί ιδιαιτέρως στην ομάδα του Didier Deschamps. Βέβαια, ρίχνανε μέχρι το ημίχρονο. Κυρίως λόγω τύχης και τερματοφύλακα κρατήθηκε
0: και
1: η Σουηδία.
0: Και λόγω δοκαριών, αν θέλει.
1: Και δοκαριών, ναι. Ο Λίσε πήγε να βάλει τον γκολ του Μουντιάλ.
0: Τον γκολ του Μουντιάλ θα βάζανε, έπαιρνε αυτό το ψαλιδάκι που έκανε.
1: Τον Πολόν τελευταίο.
0: Η μπάλα χτύπησε στη ρίζα του δοκαριού και μετά ο Ντεμπελέ σουτάρει και στέλνει την μπάλα έξω από πολύ καλή θέση. Νομίζω ότι θα ήταν ένα τρομερό γκολ αυτό αν έμπαινε. Και πραγματικά θα ήταν ένα από τα highlight της φετινής διοργάνωσης.
1: Σίγουρα. Όπως ένα από τα highlight ήταν και το γκολ του Εμπαπέ που ξεκλείδωσε την επίθεση της Γαλλίας. Συνεργασία με τον Ντεμπελέ, ατομική ενέργεια για το 1-0. Από εκεί και πέρα όλα ήταν πιο εύκολα. Από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο δηλαδή. Ήταν πιο εύκολη η συνέχεια. Ο Μπαρκολά το 2-0 στο 93 με φανταστική πάσα του Ολίσε, φανταστική δημιουργία. Και ο Μπαπέ το 3-0 στο 74 για να φτάσει τα 6 σε αυτό το Μουντιάλ, όπως πολύ σωστά είπες. Να φτάσει τα 18 στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλων. Με μέσο όρο σχεδόν ένα γκολ ένα μάτς. Έτσι, ο Μπαπέ, ο οποίος άμα συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό θα τον ξεπεράσει το Μέση.
0: Καλά,
1: στην επόμενη διοργάνωση, αν όχι αυτή.
0: Ναι, το πιο πιθανό, ναι.
1: Και παράλληλα έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των νοκάουτ αγώνων του Μουντιάλ. Έφτασε τα 9, ξεπέρασε τον Λεωνίντα, τον Βραζιλιάνο και τον Ρονάλντο.
0: Το φαινόμενο.
1: Ναι, ο Κριστιάνο δεν έχει βάλει γκολ ακόμα σε νοκάουτ μέχρι φέτος. Έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ, δεν έχει ακόμα γκολ σε νοκάουτ αγώνα. 9 πλέον Εμπαπέ, 8 ο Λεωνίντας και ο Ρονάλντο. Ο Μέση είναι πιο πίσω με 5, άρα δεν αναμένεται. Εκτός αν κάνει κανένα hat-trick μεθαύριο και τον πλησιάσει.
0: Θα το δούμε.
1: Με το πράσινο χρωτήρι παίζει. Κανείς δεν ξέρει.
0: Εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Πραγματικά.
1: Κάπως έτσι όμως έφτασε σε ακόμη μια κορυφή. Και από εκεί και πέρα έχει η Γαλλία με τα 3 γκολ που πέτυχε σήμερα. Έχει φτάσει τα 53 στα Μουντιάλ από το 2014 έως σήμερα, δηλαδή στις τελευταίες 4 εκδόσεις τον Μουντιάλ έχει 53 γκολ η Γαλλία και είναι η πρώτη ομάδα στη σχετική λίστα με τα γκολ στα τελευταία 4 Μουντιάλ. 53 Γαλλία, η δεύτερη θέση είναι στα 37 γκολ.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή η δεύτερη
0: τεράστια
1: ομάδα.
0: Τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 16 γκολ διαφορά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γερμανία και Αργεντινή με 37, Βραζιλία και Ολλανδία με 36, Αγγλία και Κροατία με 33. Έτσι, και είναι ομάδες που έχουν πάρει τον τίτλο όπως η Γερμανία και η Γερμανία. Είναι ομάδες που έχουν πάει σε τελικούς και μητελικούς όπως η Κροατία και η Αγγλία. Και από εκεί και πέρα Υπάρχουν και άλλα ρεκόρ, είναι αλήθεια. Διότι η Γαλλία, με τον τρόπο που αγωνίζεται και με την πληρότητα που έχει επιθετικά, δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι, να συζητάμε για πολλά ρεκόρ.
0: Καταρχήν να σου πω κάτι, με το που είδα την ενδεκάδα που παράταξε ο Didier Deschamps στο σημερινό παιχνίδι, ο οποίος ήταν στον πάγκο σήμερα, με το που αυτό, στην προηγούμενη αναμέτρηση δεν ήταν, είχε πάει στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους. Με το που είδα την ενδεκάδα και βλέπω έχει τον Μπαρκολά στο φτερό, λέω έχει βγάλει τον Ντουέ, ο οποίος Ντουέ δεν τα πήγε άσχημα, μια χαρά τα πήγε. Απλώς έχει τέτοια πλειάδα αστέρων η Γαλλία, από όποιον και να βάλει μέσα, δεν ξέρεις ποιος θα σου κάνει τη ζημιά.
1: Ναι,
0: γι' αυτό και την έχω χαρακτηρίσει, αν θέλεις, μηχανή παραγωγής γκολ.
1: Ναι, και έχει ελευθερώσει τον Ολίσε πίσω από το φορ, δεν τον έχει στο φτερό, και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει όλο το επίπεδο της.
0: Ναι.
1: Της Γαλλίας, ο Ντεμπελέ στα δεξιά είναι εγγύηση, ο Εμπαπέ μπροστά προφανώς είναι εγγύηση, αλλά ο Ολίσε κατ' εμέ αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος παίκτης στο παγκόσμιο κύπελλο. Μπορεί ο Εμπαπέ και ο Μέση να είναι πρώτοι σκόρερ κτλ. Να συγκεντρώνουν όλα τα βλέμματα πάνω τους, αλλά ο Ολίσε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν Γαλλία και Αργεντινή, ας πούμε, επειδή συζητάμε για Εμπαπέ και Μέση, φτάσουν στον τελικό, αλλά ο Ολίσε συνεχίσει έτσι, αυτό θα είναι ο.
0: Καλά κάνεις.
1: Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί ο Εμπαπέ να έχει βάλει 12-13 γκολ μέχρι τον τελικό, άρα δεν θα μπορείς να δώσεις το βραβείο σε άλλον. Έτσι.
0: Καλά κάνεις και αναφέρεις το Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό, γιατί όπως είναι οι διασταυρώσεις, η Γαλλία τώρα πηγαίνει με την Παραγουάη. Αν δεν υπήρχε Παραγουάη, δηλαδή δεν γινόταν η μεγάλη έκπληξη χθες η Παραγουάη να πετάξει έξω τη Γερμανία, ήδη θα βλέπαμε το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Ναι, στην φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό στα ημιτελικά να δούμε Γαλλία-Ισπανία από το ένα μονοπάτι και από το άλλο μονοπάτι, αν βεβαίως επικρατήσουν τα φαβορί πάντα. Έτσι, γιατί οι εκπλήξεις είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Η λογική λέει ότι η Βραζιλία θα συναντήσει την Αγγλία.
1: Και ο νικητής με την Αργεντινή.
0: Και ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την Αργεντινή στα ημιτελικά. Ναι. Οπότε ένας από τους Βραζιλία-Αγγλία-Αργεντινή, να το θέσω έτσι, περνάει τελικό για να αντιμετωπίσει η Γαλλία ή η Ισπανία.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να προσθέσω για να πάμε και σε αυτό, έχω μια σημείωση και για αυτό που λες τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω απλώς για να μην το ξεχάσω για τα ρεκόρ είναι ότι ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ έχουν πλέον 6 γκολ συνδυαστικά. Και όταν λέω συνδυαστικά, δεν εννοώ αθρηστικά, εννοώ δημιουργεί ο ένας γκολ ο άλλος, ανεξαρτήτως του ποιος κάνει τι, στα Μουντιάλ, και είναι τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο δίδυμο στη διοργάνωση τα τελευταία 60 χρόνια. Λοιπόν, 6 γκολ, τα οποία είτε τα πετυχαίνει ο Ντεμπελέ και τα δημιουργεί ο Εμπαπέ, είτε τα πετυχαίνει ο Εμπαπέ και τα δημιουργεί ο Ντεμπελέ. Τώρα για τις διασταυρώσεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το μονοπάτι της Αργεντινής. Το ξέρεις προφανώς, το φαντάζεσαι, το έχεις δει, το έχεις διαβάσει.
0: Έχει εύκολο έργο.
1: Ναι, έχει εύκολο έργο, αλλά και για να πούμε και το μονοπάτι επακριβώς, η Αργεντινή τώρα παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Αν προκριθεί, θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Και αν προκριθεί, και από τη φάση του 16, θα προημιτελικά θα παίξει με Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία ή Γκάνα.
0: Λογικά περνάει ημιτελικά αέρα.
1: Ναι, εντάξει, σχετικό είναι αέρα, αυτό, εντάξει, αλλά είναι τέλος πάντων φαβορί.
0: Κοίταξε, αν δεν υπάρξουν οι εκπλήξεις.
1: Το θέμα είναι το εξής. Μπράβο. Πολύ σωστά λες, αν δεν υπάρξουν οι εκπλήξεις. Διότι το φυσιολογικό μονοπάτι της Αργεντινής, αν δεν υπήρχαν εκπλήξεις στους ομίλους, θα ήταν Ουρουγουάη στους 32, έτσι, το οποίο είναι πολύ δύσκολη η διασταύρωση.
0: Σωστό.
1: Βέλγιο στους 16, Πορτογαλία στους 8, Αγγλία στους 4 και Γαλλία στο τελικό. Πάντα μιλάμε με βάση τα φαβορί, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Το λέω αυτό διότι έχω δει πάρα πολλές αναρτήσεις, συζητήσεις ότι η FIFA το φτιάξε από εδώ, από εκεί, για να έχει Αργεντινή του Μέση εύκολο έργο. Αλλά επί της ουσίας οι εκπλήξεις που έχουν υποστεί οι αντίστοιχες ανταγωνιστικές ομάδες όπως Ουρουγουάη, Βέλγιο και Πορτογαλία, την Ουρουγουάη την έστειλαν σπίτι της, Βέλγιο και Πορτογαλία την άλλη πλευρά, και κάπως έτσι.
0: Έτσι.
1: Έχει ένα πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί έγινε πολύ ντόρος, πολύ κουβέντα για το πώς γίνεται, ενώ κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις από τους ομίλους τους η Γαλλία με τη Γερμανία, να συναντιόντουσαν στους 16. Είναι απλό γιατί η FIFA χώρισε τα μονοπάτια, να το πω έτσι, με τις 8 καλύτερες ομάδες στο ranking που έχει. Η Γερμανία λοιπόν δεν ήταν στην οκτάδα, έπεσε από την οκτάδα, και γι' αυτό το λόγο θα συναντιόταν με τους Γάλλους στη φάση των 16. Τελικά δεν θα γίνει ποτέ, Η Παραγουάη έκανε χθες το μεγάλο μπαμ, έτσι την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, απέκλεισε τους Γερμανούς και θα αντιμετωπίσει τους Γάλλους.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε αν θα έχουμε και εδώ έκπληξη, αλλά το θεωρώ, ξέρεις, πολύ δύσκολο. Δηλαδή η Γαλλία σε κάθε παιχνίδι που παίζει, είτε ήταν τα παιχνίδια στον Όμιλο, είτε ακόμα αν θέλεις τώρα το μάτς που τελείωσε πριν από λίγο, που νίκησε με άνεση την Σουηδία 3-0 σε αυτό το ευρωπαϊκό ντέρμπι, νομίζω ότι οι εμφανίσεις της είναι πάρα πολύ μεστές και πείθουν και τον πιο... να το πω
1: δυσκολόπιστο
0: ότι θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στον τελικό και ενδεχομένως θα το σηκώσει.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι η Παραγουάη μπορεί να αποτελέσει υψηλό εμπόδιο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθει, αλλά έτσι, γενικά, όπως παίζουν οι Γάλλοι, νομίζω ότι όταν μιλάς για Γαλλία σταματάει κάθε κουβέντα.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, απλώς και η Παραγουάη δεν είχε ιδιαίτερα καλή εικόνα στη φάση των ομίλων. Δηλαδή, ναι, όποιος είδε ειδικά την πρεμιέρα με τις ΗΠΑ, όπου έχασε με 4-1 και είναι κολακευτικό το 4-1 για την εικόνα της Παραγουάης, αναρωτιέται πώς γίνεται να ανταποκριθεί σε 120 λεπτά απέναντι στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι τόσο κακή.
0: Κακή ομάδα. Είναι κακή ομάδα, πραγματικά. Την κράξανε οι ίδιοι οι Γερμανοί.
1: Είναι 2 με 3 ταχύτητες κάτω από οποιαδήποτε. Όχι, δεν σου λέω από τη Γαλλία τώρα. Η Γαλλία είναι άλλο επίπεδο. Είναι 2-3 ταχύτητες κάτω, σαν ρυθμό, σαν ένταση, από οποιαδήποτε ανταγωνιστική ομάδα που βρίσκεται σαν νοκάουτ. Δηλαδή, εντάξει, δεν μιλάμε για πράσινο ακροτήρι. Θες Κολομβία, θες Γκάνα, από τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αποκλειόταν πολύ πιο εύκολα άμα δεν τύχαινε να παίξει με την Παραγουάη. Επομένως, η Παραγουάη μάλλον δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο εμπόδιο για την Γαλλία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν θες να δεις κάποια έκπληξη. Εντάξει. Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Βραζιλία-Νορβηγία είναι δύσκολο παιχνίδι, φίλε. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Νορβηγία είναι καλή ομάδα.
0: Η Νορβηγία είναι καλή ομάδα.
1: Είναι κοινική. Ναι, πολύ. Δηλαδή, σου βρουν τρεις φάσεις να σου κάνουν 2 γκολ.
0: Έτσι. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Ιωσήφ. Ότι το Βραζιλία-Νορβηγία δεν είναι τόσο εύκολο για τους Βραζιλιάνους. Θα δυσκολευτούν οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Και μπορεί οι Νορβηγοί να κάνουν το μπαμ για να τους πετάξουν έξω από τη διοργάνωση.
1: Και στο Πορτογαλία-Κροατία δεν ξέρω ποιον έχουμε για φαβορί, αλλά. Εντάξει, φαβορί είναι η Πορτογαλία.
0: Εγώ θα πάμε Κριστιάνο Ρονάλντο εδώ πέρα. Γιατί ξέρει τι γίνεται.
1: Με Κριστιάνο Ρονάλντο ή με Πορτογαλία.
0: Με Πορτογαλία. Δεν είναι μόνο Κριστιάνο. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι μόνο Κριστιάνο. Είναι ο Ζωάο Νέβες. Είναι ο Βιτινιά. Έχει πολλούς παίκτες η Πορτογαλία. Το πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ότι επικεντρώνει το παιχνίδι ώστε να βρει τον Κριστιάνο να βάλει τον γκολ. Αν το αφαιρέσει αυτό από την εξίσωση. Ναι. Οι Πορτογάλοι έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να στείλουν την μπάλα στον πλεχτό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, και είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο πρώτο νοκάουτ παιχνίδι, ο Φερνάντο Σάντος απέναντι στην Ελβετία βγάζει τον Ροναλντό από την αρχική ενδεκάδα και βάζει τον Γκονσάλο Ράμος. Και κάνει χατρίκο ο Γκονσάλο Ράμος.
0: Και
1: η Πορτογαλία βάζει 7 γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: 7 γκολ σε νοκάουτ παιχνίδι του Μουντιάλ. Στα πρώιμη τελικά με το Μαρόκο, επαναφέρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο την ίδια. Έγινε χαμός βέβαια στο τετράήμερο που μεσολάβησε ότι από πού και δεν ξέρω.
0: Μία εμφάνιση κακή από όλη την Πορτογαλία. Δεν ήταν μόνο ο Κριστιάνο. Ήταν όλοι οι Πορτογάλοι πάρα πολύ κακοί, δεν βλέπω.
1: Φυσικά, μα η ομάδα παίζει πολύ διαφορετικά αν υπάρχει ένα παίχτη σαν τον Γκονσάλο Ράμος μπροστά και πολύ διαφορετικά όταν υπάρχει ένα παίχτη σαν τον Κριστιάνο στα 41 του. Ο οποίο αν έμπαινε στο 60, στο 65, όντα αυτό που είναι,
0: θα έδινε άλλη πνοή. Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά ξεκινάει βασικό.
0: Λοιπόν,
1: και παίζει λοιπόν στα πρωί τελικά τότε με το Μαρόκο και φυσικά δεν υπάρχει Πορτογαλία και μένει έξω το Μαρόκο και το Μαρόκο για πρώτη φορά στην ιστορία του πηγαίνει στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, θα έχει και εκεί ευκαιρία, νέα ευκαιρία να πάει στην οκτάδα. Βέβαια θα παίξει με τον Καναδά, ο οποίος είναι μία από τις τρεις ομάδες χώρες που διοργανώνουν.
0: Αλλά
1: δεν παίζει στον Καναδά.
0: Ο Καναδάς εκτός Καναδά πλέον, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μεταφερθεί Λος Άντζελες και βλέπουμε.
1: Παίζει η Ελβετία στον Καναδά, γιατί πήρε το μονοπάτι του πρώτου του δεύτερου ομίλου.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλή δουλειά, καλό κουράγιο.
1: Καλή συνέχεια.

0: 6 λεπτά πριν από τις 4, Σέρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, Παναγιώτη Σαυρούλια στην ρύθμιση. Στον ήχο Δημήτρη Διαχανατζή στο μικρόφωνο της Σέρα Σπορ. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τον Ντάλλας όμως θα μεταφερθούμε στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό μήνα σου. Εύχομαι γιατί σε λίγες ώρες θα έρθει και ο Ιούλιος σε εσάς.
1: Έτσι.
0: Όλα καλά εδώ στην Αθήνα, δεν βρέχει καθόλου, ζέστη έχουμε αρκετή, αλλά στο Μεξικό δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε μάλλον καθυστέρηση, όχι έχουμε μάλλον, έχουμε σίγουρα καθυστέρηση στο παιχνίδι του Μεξικού με το Εκουαδόρ. Είναι να, η αναμέτρηση να ξεκινήσει σε 5 λεπτά, δεν το βλέπω να αρχίσει σε 5 λεπτά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχουν δηλώσει καταιγίδα, περιμένουν, κεραυνοί πέφτουν, τώρα τι ακριβώς θα γίνει θα το δούμε.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι το πρωτόκολλο είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν ενοχλεί κανέναν η καταιγίδα. Αυτό που ενοχλεί είναι η κεραυνή.
0: Μάλιστα.
1: Και να επαναλάβω στο γρήγορο ότι άπαξ και πέσει κεραυνός πρέπει να μετρήσουν 30 λεπτά χωρίς να υπάρχει κεραυνός για να γίνει το παιχνίδι. Αν πέσει το 30 λεπτό αυτό μέσα, τότε σαν να λέμε το χρονόμετρο μηδενίζει για να μπορέσει να ξαναπεράσει το μισάωρο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό μας δίνει και λίγο παραπάνω χρόνο να πούμε πάρα πολλά νέα που υπάρχουν εδώ πέρα από το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως, Πέτρο, που αυτή η οδηγία δεν είναι μόνο για τις ΗΠΑ, είναι και για τον Καναδά και για το Μεξικό, έτσι.
1: Ναι. Και δεν έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι και για τα δικά τους αθλήματα, για τα δικά τους παιδιά, για τις ειδικές διοργανώσεις κτλ. NFL και διάφορα τέτοια. Και MLS και δεν ξέρω τι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνέβη τώρα που έχουμε το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι γενικό το ζήτημα τώρα, γιατί είναι όντως πρόβλημα με τους κεραυνούς. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Και το και είπα πριν Μουντιάλ και όχι μόνο, γιατί περιμένουμε ίσως και να το πετύχει εσύ ή ο Γιάννης αργότερα την επόμενη ομάδα του LeBron James. Ο οποίος αποχώρησε να κινήσει λόγω με μπάσκετ, δηλαδή επισήμως από τους Lakers.
0: Ναι.
1: Ο μάνατζερ της εταιρείας Clutch Sports είπε ότι 41χρονος Superstar ενημέρωσε τη διοίκηση της ομάδας ότι θα συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Η ομάδα των Lakers εξέδωσε μια ανακοίνωση που τον ευχαριστούσε. Ο ίδιος είπε: όχι, εγώ σας ευχαριστώ, ήταν η απάντηση. Και τώρα η περίοδος του το free agency που λέγεται, δηλαδή, άνοιξε σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ πέρα. Να ξεκινήσει η προγραμματεύση δηλαδή με άλλες ομάδες. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και μάλιστα εκτός από το Cleveland που λίγο έπαιξε και το Miami που ναι μεν έπαιξε αλλά καθόλου στην πραγματικότητα. Και πολλοί είναι κοντά στους Golden State Warriors για να σμίξει με τον Steph Curry και τους υπόλοιπους, αλλά βέβαια η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη για να γίνει.
0: Θα παραμείνει δηλαδή στην Καλιφόρνια αλλά θα πάει στο Σαν Φρανσίσκο, έτσι.
1: Είσαι πολύ καλός στη γεωγραφία. Μπράβο.
0: Το έχω λιγάκι με το NBA, το έχω.
1: Μπράβο, φίλε. Λοιπόν, οι Golden State Warriors θέλουν να δημιουργήσουν λοιπόν ομάδα υπερθέαμα. Θα θυσιαστεί, όχι όμως εξ ολοκλήρου να πω, ο Draymond Green, ο οποίος απέρριψε μια οψιόν 27,6 εκατομμυρίων που είχε για την επόμενη χρονιά, όχι όμως για να φύγει, αλλά για να υπογράψει νέο πολιετές συμβόλαιο με την αγαπημένη του ομάδα. Απλώς θα είναι λιγότερα τα χρήματα, δηλαδή μάλλον 15 εκατομμύρια δολάρια, 15,1. Μάλιστα, για να δηλαδή ακόμα περισσότερο ο LeBron και να φτιάξουν ακόμα καλύτερη ομάδα οι Warriors. Λένε ότι θα προσπαθήσουν να πάρουν και τον Άντονι Ντέιβις, έτσι. Επειδή έχουν να φέρουν συμφωνία με αυτόν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Με αυτή την περίπτωση, θεωρητικά, θα περιμένουμε ενίσχυση και από τον Frank Laker, διότι επειδή φεύγει ο James, εξυπηρετούν 52 εκατομμύρια δολάρια στη salary cap, έχουν επεκτείνει το συμβόλαιο του Austin Reeves και πρώτα από τα γραφεία του είναι ο Ντούρεν, ο Τζέιλεν Ντούρεν, του Detroit Pistons και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Πάει αυτό, λοιπόν.
0: Ο Βασιλιάς μετακομίζει από το LA, θα δούμε που θα πάει.
1: Ναι, ναι, 24η σεζόν, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα έχει η εθνική ομάδα της Αγγλίας με τον Ρίτ Τζέιμς, το δεξιό μπακ της Τσέλσι, να χάνει την προηγούμενη φορά με τον Παναμά, είναι έξω και για τον Μάρκο του Πέντρου. Ο Κουάντσα, που είναι νεαρό των ειδικών, χρησιμοποιείται αυτό σαν δεξιό μπακ με τον Παναμά, έχει διάστημα στον Αστράγαλο, είναι επίσης εκτός. Ο Λιβραμέντο δεν έχει ελπίδες καθόλου. Λέω ότι έτσι παίζει. Δηλαδή τώρα πόσα μπορεί να. Επειδή είναι και τελείω αμυντικό, μπορεί να πάει στην δεξιά πλευρά και να επαναφέρει την τόση του στο στόπερ. Και επίση μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον Σπέντ, ο οποίο είναι αριστερό μπακ. Κατά τα άλλα, ο Τέκλαν Ράιτ θα πάρει στο πρώτο τραυματισμό και είναι οκ και θα πάρει τα κανονικά μέρο στο παιχνίδι. Τώρα, στι ΗΠΑ.
0: Νομίζω το πρόβλημα, Πέτρο, για του Άγγλου δεν είναι τόσο το παιχνίδι με το Κονγκό, όσο η συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά και πάλι σου λέει άσχημα αυτό το νόμο, μου κάνω.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γίνεται.
0: Σωστά.
1: Τα προσθέτουν οι άλλοι, βάλουν κανέναν γρήγορο. Λοιπόν, η Νάσα ανακοίνωσε επίση μια πρόκληση ότι είπε ότι αν η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ καταφέρει να κατακτήσει το Μουντιάλ. Καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Θα στείλει μια επίσημη πάρα πολύ σύντομη στη σελίδα του. Είχε κάνει και Μερικές μέρες νωρίτερα ένα πείραμα το έκαναν και οι συνάδελφοι έπαιξαν ποδόσφαιρο μεταξύ τους. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει και αυτό το πράγμα. Αυτό λέγεται SpaceX Soccer, έτσι λέγεται το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη πρόκληση που θέλουν να κάνουν για να δώσουν ένα πλέον κίνητρο στους Αμερικάνους γενικότερα. Είναι όλοι σε μια τέτοια φάση. Θεωρούν και ο επίπονο τη Βοσνία δεν είναι και πάρα πολύ σπουδαίο και θα ξεπεραστεί σχετικά αυτό το συγκεκριμένο εμπόδιο. Την ώρα που ο Christian Pulisic είναι OK και μάλιστα όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν μπορεί να παίξει μόνο 90 λεπτά, αλλά ακόμα και 120 λεπτά, αν χρειαστεί.
0: Το βαρύ πυροβολικό των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
1: Και ο πιο αγαπητός παίχτης.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο παίχτης της Μίλαν, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο, πρώτο Θεός, πρέπει να πω ότι έχουν προηγηθεί κάποια σύριαλ για το συγκεκριμένο, διότι το δεύτερο Μεξικού προκάλεσε μια αναστάτωση στην ομάδα του Ισημερινού έξω από το ξενοδοχείο. Είχαν στόχο και το πέτυχαν από τους να μην γίνει

0: γίνονται. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του σημερινού εξοργίστηκε, έκανε επίσημη καταγγελία στη FIFA και η ομοσπονδία στη συνέχεια έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι αυτή τη συμπεριφορά απέχει πολύ από τις αρχές του fair play, ισότητα κτλ.
1: Σωστό.
0: Η ανακοίνωση του σημερινού στη συνέχεια είπε ότι η ομάδα μας θα δείτε θα απαντήσει μέσα στο γήπεδο. Το λέω αυτό γιατί θα σε πω θα ξεκινήσει το ματ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Πακετάς της Βραζιλίας χτύπησε ενοχλήσεις από το πρώτο και δεύτερο της συνάντησης της προηγούμενης στην ανάπαυλα βγήκε και μπήκε ο Έντρικ.
1: Ναι.
0: Οι πληρώσεις προβολές λένε ότι είναι κλάση δεύτερου βαθμού, η οποία συνήθως απαιτεί κοντά στο μήνα από θεραπείας.
1: Οπότε τελείωσε το Μουντιάλ, εσύ.
0: Ναι, πιθανότητα ναι. Τώρα, αν γίνει λίγα ένα θαύμα και πάει η ομάδα στο τελικό, με λίγη πίεση παραπάνω.
1: Με καμιά ένεση δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
0: Ξέρω εγώ τώρα, ναι. Βέβαια, ο Αντσελότη για να καλύψει το κενό του είναι ο Νεϊμάρ πάντα διαθέσιμος. Υπάρχει ότι θα κάνει εσωτερικές αλλαγές, να μετακομίσει ο Πούνια στα χαφ ή να μπει από την αρχή ο Μαρτινέλη που έβαλε και το προηγούμενο γκολ το νικητήριο. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να πω ότι το Ιράν ευχαρίστησε επίσημα και δημόσια τη κατήχηση στη Χουάνα για την απίστευτη φιλοξενία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε μάλιστα την πόλη στο Μεξικό ως δεύτερο σπίτι μας.
1: Mm-hmm.
0: Την Τρίτη έγινε αυτό το πράγμα, 30 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή εδώ Αμερικής,
1: ναι, ναι.
0: Όταν έφευγε η ομάδα από το Μεξικό. Θυμίζουμε το πολιτικό παρασκήνιο το οποίο υπήρχε γενικότερα, δεν χρειάζεται να τα επαναφέρουμε. Απλώς να πούμε ότι όπως είπαν και οι ίδιοι, οι ντόπιοι φύλαθλοι κατέκλυζαν κάθε μέρα το ξενοδοχείο να ζητούσαν φωτόγραφα, να βγάλουν φωτογραφίες και είπαν χαρακτηριστικά οι παίκτες του Ιράν: το να φεύγουμε από την Τιχουάνα είναι πραγματικά δύσκολο για όλους μας και θα ξεχάσουμε ποτέ την καλοσύνη σας.
1: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο ωραίο που συνέβη, Δημήτρη, αν δεν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή να μου πει.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Έχουμε αρκετό γιατί από ό,τι βλέπω. Μάλλον το παιχνίδι πηγαίνει να ξεκινήσει στις 5, που σημαίνει σε 58 λεπτά από τώρα. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, τον αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, που η Ιρλανδία πήγε στο παιχνίδι με το Μαρόκο στην παράταση.
1: Ναι.
0: Το 1-1.
1: Τα πέναλτι τα είδες στο μάτς αυτό.
0: Πώς δεν τα είδα, βέβαια τα είδα, ναι.
1: Έχεις ξαναδεί τόσο αποτυχημένα πέναλτι, εκτελέσεις πέναλτι.
0: Ναι, παρά ήτανε. Πολύ δοκάρι, παρά ήτανε. Αλλά παρά ήτανε.
1: Ναι, αλλά, και τα out όμως παρά ήτανε, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Έχω να σου πω και ένα καλό. Ναι. Ότι θυμίζουμε ότι ο Κούμαν έβαλε τον Κλάσερ του 113 θεωρητικά για να εκτελέσει πέναλτι. Γιατί δεν πάρει σκύλα.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι έκανε μια μικρή προσποίηση αυτό το scatter run-up και γέλασε ο Μαρκινό από το φύλακα. Έπεσε στην άλλη γωνία, αλλά πάλι βρήκε δοκάρι. 3-2, αποκλείστηκε κτλ. Αυτό έγινε το 2006. Το 2000. Στο Ολλανδία, Ιταλία για το γύρο του 2000, ο Πάτρικ Κλάιφερ, ο πατέρας του δηλαδή,
1: ναι.
0: Έχασε πραγματικά ίδιο, αλλά σε κανονική διάρκεια του αγώνα. Έστειλε τον Τόλντο τότε στην αντίστοιχη πλευρά, αλλά σημάδεψε ακριβώς το ίδιο κάτω το δοκάρι
1: και
0: ο μπαμπάς. Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Άρα ο μπαμπάς έμαθε στο γιο που να στέλνει την μπάλα σε ποιο δοκάρι, έτσι.
0: Εντάξει, θα πιθανότατα να το έχει κάνει, γιατί ο άλλος ήταν και παιχτάρα, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, βέβαια.
0: Ο Ντάστιν όχι και τόσο, αλλά αυτό ήταν επεκτάρα, δεν το συζητάμε. Μια προπόνηση που έχουμε κάνει τώρα, θα φέρνει καμιά φορά έτσι. Είπαμε, είναι ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες που δημιουργούνται στα παγκόσμια κύπελα και όχι μόνο. Ο Ρόναλντ Κούμαν από ό,τι παραιτήθηκε,
1: ναι.
0: Είπε ότι όταν μια ομάδα με την ποιότητα της Ολλανδίας αποκλείεται τόσο νωρίς που μπορεί να κάνει την άκρη, είναι μια μαύρη σελίδα για το ποδόσφαιρό μας, και ο κύκλος μου κλείνει εδώ. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προφανώς και την έκανε αμέσως αποδεκτή. Καταδίκασε παράλληλα κάποιες ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν ο Κλάιφερ, τον Τίμπερ και ο Σάμερβιλ μετά τη διαδικασία των πέναλτι. Και βεβαίως από εκεί και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε ποιοι θα είναι οι Ιταλοί αντιπροσώπες. Είναι ο Φαμπόμελ, το πρώτο Φαμπόμελ αυτό. Ο Έρικ Τεν Χαγκ, που ξέρουμε από την κουτία του Manchester United κλπ. Είναι όχι και πολύ επιτυχημένη, αλλά λέει είναι δύσκολη γιατί έχει συμβόλαιο στο σύλλογο. Ψάχνει κυρίως εκεί. Και ο Φρανκ δεν μπορεί να είναι ο άλλος. Για να δούμε ποιος από όλους θα μπορέσει να αντικαταστήσει τον Ρόναλντ Κούμαν στην εκδήλωση της Ολλανδίας.
1: Πέτρο, τον Κούμαν τον έκραξαν για τους αμυντικούς προσανατολισμούς με τους οποίους κατέβαζε την Ολλανδία να παίξει, δηλαδή με 5 αμυντικούς. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι αντίθετα με τον Κούμαν που παραιτήθηκε, ο Νάγκελσμαν όχι μόνο δεν δείχνει διατεθειμένος να παραιτηθεί, αλλά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει, έτσι.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γλιτώσει όμως, παρά το γεγονός ότι ο Φέλερ λέει ότι εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο κατάλληλος κτλ. Είπε όμως ότι την τελική απόφαση θα την πάρει η ποδοσφαιρική μου σπουδαία. Λέει σε συμβούλιο που θα γίνει και δεν το βλέπω και πάρα πολύ καλά. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ αποσυντερμένοι άπαντες για αυτό το οποίο συνέβη με την Γερμανία.
1: Έβγαλα χθες το γυρό Χαϊκάλι με το που τελείωσε το μάτς της Γερμανίας με την Παραγουάη. Και την ώρα που μιλάγαμε, ξέρεις, είχαν βγει ήδη τα πρωτοσέλιδα των γερμανικών εφημερίδων, τα οποία έκραζαν πραγματικά την εθνική ομάδα για τον τρόπο που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Και για τον τρόπο που έπαιξε.
0: Για τη Γαλλία έπαιξε, ξαναλέω. Αλλιώς Γαλλία-Γερμανία, 16.

0: Αλλιώ Γαλλία Παραγουάη, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω επίση μια άλλη είδηση που αφορά και αυτή είναι και πολιτικού περιεχομένου, να το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί τον Αμερικανό υπουργό τη Εθνική Ισπανία λέγεται Mark Wayne Mullin. Προκάλεσε τεράστια διπλωματική και αθλητική, αν θέλει, στη Ελλάδα, γιατί δήλωσε δημόσια ότι χάρηκε πάρα πολύ με τον αποκλεισμό στην Γκάνα από το Μουντιάλ, που έφτασε στο σημείο, λέει, να χορέψει από τη χαρά σου. Τόσο πολύ του άρεσε. Επιθετικέ δηλώσει, λοιπόν, και είπε ότι είμαι απλά χαρούμενο που τελείωσαν και δεν πρόκειται να επιστρέψουν, οι Ιρανοί δηλαδή. Χάρηκα τόσο πολύ που ανακοινώσαμε τι γκρίζε του, λέει, και σκέφτομαι ότι πρέπει να εγκαταλείψω τον Αμερικανικό έδαφο, που μπορεί να τραγούδισε, λέει, κανένα δύο τραγούδια, ή ακόμα λέει και να χόρεψα. Μάλιστα. Δεν υπήρξε καμία άλλη ομάδα στην διοργάνωση που να μα ανάγκασε να ξεδέσουμε τόσο χρόνο για να την αντιμετωπίσουμε έτσι το Ιράν, δίνοντας μάλλον να δικαιολογήσει τα μέτρα που αντιμετώπισε η Ιρανική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, η αντίδραση Τεχεράνη ήταν άμεση, προφανώς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά, ο Αμπάς Αρακτσί, είπε μέσω Twitter ότι αυτές τις δηλώσεις θα αποδειχθούν σε όλο τον κόσμο ότι οι ΗΠΑ είναι ακατάλληλες να φιλοξενούν διεθνείς διοργανώσεις. Είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ότι πώς μια διοργανώτρια χώρα μπορεί να εισπεδώσει κάθε έννοια από την εθνική περιφέρεια κλπ. Άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Είδαμε αυτό με το Χάλαντ που είχε και τον πρώτο δίπλα στο όνομά.
1: Ναι, τι είναι αυτό τώρα, για πες μου, γιατί έβλεπα το Μπάρτ αυτό που έγραψε στη φανέλα και λέω τον άνθρωπο το λένε Erling, γιατί δεν γράφει Erling.
0: Ναι, είναι Erling Braut Haaland, είναι της μαμάς του το επίθετο, Μπρι Μαρίτα Μπράουτ λέγεται η μητέρα του,
1: ναι.
0: Η οποία είναι σπουδαία αθλήτρια του στίβου, πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο. Και ο Χάλαντ είχε δηλώσει ότι θέλει να τιμήσει εξίσου και τις δύο πλευρές της οικογένειάς του. Γιατί και οι δύο γονείς του ήταν αθλητές κορυφαίου επίπεδου. Μάλιστα στην Νορβηγία είναι πολύ συνηθισμένο και νομικά κατοχυρωμένο για τους ανθρώπους να φέρουν ως επίσημο πατρόνυμο και το μητρικό και το πατρικό, και το οποίο όνομα είναι Erling Braut Haaland. Έτσι.
1: Οπότε έβαλε τα δύο επίθετα των γονιών του, έτσι, στη φανέλα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει ξανακάνει όμως αυτό, Πέτρο, τον έχει ξαναδεί το Haaland.
0: Το έχει κάνει στη Σάντσμπουργκ και στην Ντόρτμουντ, αλλά το σταμάτησε να πήγε στην Αγγλία. Έτσι, και το Μουντιάλ το 26 είναι το πρώτο της καριέρας της και αποτέλεσε την καλή ευκαιρία να το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Να θυμίσει.
1: Γιατί με τη Σίτι το βλέπω κανονικά παίζει με το όνομα Χάλαντ, δεν παίζει με κάποιο άλλο.
0: Ναι. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαωρίζο Ποσετίνο, θυμίζω, είχε ξεκουράσει 9 βασικούς παίχτες στο διάφορο μάτσο με την Τουρκία και τα άκουσε κιόλα. Mm-hmm. Τώρα θα παίξει μάλλον ο Πούλης από την αρχή, το παιχνίδι με την Βοσνία στο Λιβάι Στέντιουμ, που είναι, ξέρεις, τρελαμένοι οι Αμερικανοί ότι μπορούν να περάσουν και να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η βαλίτσα. Επίσης γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν το έχουμε αναφέρει με συγκεκριμένες μέρες καθόλου,
1: ναι,
0: για τον Γιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος παίζει στο σημερινό παιχνίδι του Μεξικού, όταν με το καλό γίνει.
1: Όταν θα αρχίσει το μάτς, ναι.
0: Θα σας πω, είναι ο νεότερος ποδοσφαιριστής σε ολόκληρο το Μουντιάλ, είναι 17 ετών και 240 ημερών. Παίζει στην Λαπ Τιχουάνα, είναι στην αποστολή του Αγκύρε και έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Είναι από τους 248 παίκτες δηλαδή που ήρθαν εδώ. Ο Μόρα είναι ο μικρότερος σε ηλικία.
1: Νομίζω τον είχαμε δει στην πρεμιέρα του Μεξικού.
0: Ναι. Μπήκε σε αλλαγή. Ναι. Απέναντι στην Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε ο νεότερος.
1: Στην Νότια Αφρική, ναι.
0: Ναι. Έγινε ο νεότερος Μεξικανός, σπάζοντας ένα ρεκόρ του Μανουέλ Ρόσας που κρατούσε, παρακαλώ, 96 ολόκληρα χρόνια. Από το 1930.
1: Μάλιστα.
0: Το τελευταίο μάτι με στοιχεία μπήκε βασικός. Έγραψε ξανά ιστορία σε 17 έτη. 253 μέρες ακόμα περισσότερο επειδή μπήκε από την αρχή.
1: Mm-hmm.
0: Και παρά το γεγονός ότι είναι γεννημένος 2008, είναι φυής ποδοσφαιριστής, είναι μέσος, είναι καλός παίκτης γενικότερα. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για να τον αποκτήσουν. Αυτή τη στιγμή είναι ο ακριβότερος στο Μεξικό. Έχει χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια. Είναι το πολυτιμότερο ποδοσφαιριστής σε όλη τη Λίγκα MX, του Μεξικού δηλαδή. Και μοιράζεται την κορυφή με τον Αλέν Σεν Μαξιμέν, τον ξέρουμε αυτό να είναι γνωστό, τον Γάλλο.
1: Ναι.
0: Είναι κυρίως δεκάρι, παίζει εξτρέμ, αριστερός, παίζει και δεύτερο θετικό, γενικά είναι καλός. Το συμβόλαιό του με την κλαπ του Χουάνα είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2029. Η μάναζερ του είναι μια διάσημη η Ραφαέλα Πιμέντα, είναι αυτή που προσωπεί και τον Έρλινγκ Χάλαντ. Και έχουν ενδιαφερθεί για αυτόν η United, η City, η Chelsea, η Arsenal, η Liverpool, η Real Madrid, διάφορες ομάδες.
1: Όλος ο καλός ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένας ηλικιακός περιορισμός. Ο Μόρα δεν μπορεί να πάρει μεταγραφές πριν κλείσει τα 18 του, τον Οκτώβριο του 2026, το οποίο σημαίνει ότι όποια ομάδα τον αγοράσει θα τον αφήσει δανεικό εκεί και θα μπορεί να τον πάρει από την 1η Ιανουαρίου, ξέρω εγώ, ή το καλοκαίρι κτλ. Οι απαιτήσεις του Χουάνα έχει απορρίψει διάφορες δηλαδή προτάσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει πάρα πολύ χαμηλές. Και η μάνατζερ του είπε ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί για λιγότερα από 15-20 εκατομμύρια ευρώ και είπε ότι με 15 δεν αγοράζεται ούτε το ένα πόδι του. Περιμένουμε λοιπόν. Και έχω και δύο πραγματάκια ακόμα να σου πω.
1: Ναι.
0: Θυμίζω απλώς μία δήλωση γιατί έπαιξε πάρα πολύ σήμερα κι αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μου αρέσει, είπε, το παγκόσμιο κύπελλο στις ΗΠΑ. Θέλουν να κάνουν 24-25 λεπτά παιχνίδια μόνο και μόνο για τις διαφημίσεις. Το είπε αυτό τα ΔΕΦ του Μαραντόνα στη συνέντευξη του 2018. Παρακαλώ και θα ρίξω ότι μετά από 8 χρονάκια επιβεβαιώθηκε. Και θα κλείσω, αν δεν έχει κάτι να ρωτήσει, ναι. Να πω ότι ο Λίτσε έχει φτάσει στις 5 ασίστ, παρακαλώ. Σήμερα σκύλιασε να βάλει ένα γκολ, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες και την Τζαλουδάρα με το δοκάρι και ένα σωρό τέτα-τέτ κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Πηγείται πλέον στη λίστα των περισσότερων ασίστ, έχει 5, ο Γκυμαράες 4, ο Έντεγκαρ 3, όσες έχει και αυτός ο δρομέας ο Ίσακ. Επίσης 3 έχει και ο Βίρντς, οι δύο από αυτούς είναι ήδη εκτός και βλέπουμε ότι θα γίνουν έτσι πολύ.
1: Δεν μου λες τώρα να σου ρωτήσω κάτι. Στον πίνακα των σκόρων είναι ο Μέση με 6 γκολ και ο Κιλιάν Εμπαπέ επίσης με λατόσα. Ακολουθεί ο Ερλιν Χάλαντ με 5 και από 4 έχουν Ντεμπελέ και Βινίσιους Τζούνιορ. Ποιον βλέπεις πρώτο σκόρ στο φετινό Μουντιάλ?
0: Κοίταξε, το γεγονός ότι η Αργεντινή έχει εύκολο παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο Μέση να βάλει, βέβαια δεν σημαίνει ότι θα το κάνετε και καλά. Πώς έβαλε τον Ρονάλντο, που είναι τον Τζιλιτάνο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το κάπου πέρα μπορεί ο Μέση να σκοράρει. Αν και ο Μάγος είπε ότι η Αργεντινή θα αποκλειστεί, αυτός από την Τάνα. Ρε λες.
1: Τι να σου πω τώρα, θα έχουμε και άλλη μεγάλη έκπληξη. Ναι. Μετά τη Γερμανία θα έχουμε και την. Να το δούμε, θα το δούμε.
0: Αλλά άντε με τη Γερμανία θα το ανεχτούμε. Τώρα αυτό άμα γίνει το Αργεντινή Παραγουάη, η Αργεντινή κάπου πέρα να μείνει έτσι η Αργεντινή.
1: Νομίζω πολύ δύσκολο. Δεν το πιστεύω. Γιατί είναι η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων που δεν αφήνει περιθώριο για δεύτερη σκέψη.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, επειδή ρώτησε ο Εμπαπέ που έβαλε πάλι μπολάρα σήμερα το πρώτο
1: ναι, ναι.
0: Το δε, δηλαδή μην τη στείλει από εκεί, θα πάει στο πλαϊνό, δεύτερη το συζητάμε, θα είναι τελεία κτλ. Έχει ρε παιδί μου κι άλλους να βάλουν τόσα πολλά κουμπίσου, ο Μέση δεν έχει, τον Λαουτάρο, τον Άλβαρες κλπ. Έχει, αλλά εκεί γίνεται χαμός, δηλαδή ο Λίτσε, ο Μπαρκολά,
1: ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ,
0: ο Λούτσο, ο Ντεμπελέ, δηλαδή έχει τόσο κόσμο, ίσως γι' αυτό, δηλαδή αν τα μοιραστούν, αλλά δεν πλήττει ιδιαίτερα, λέει, ίδια γκόλ έχει φτάσει στο σπίτι μου, οπότε αναμένουμε στην εξέλιξη.
1: Εκτός και αν η Γαλλία αρχίσει να ανεβάζει το κοντέρ της, έτσι βάζει από 4-5 για να πετυχαίνουν περισσότερα.
0: Ωραία. Είπαμε ότι την ευνοεί και το μάτι της 16.
1: Βέβαια.
0: Α, και επίσης θέλω να σου πω, επειδή ήμουν στο κήπεδο, στο μάτι της Γαλλίας, ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τις με τα πολλά εισιτήρια που κόπηκαν στις 86 και όλες τις 163, αν θυμάμαι καλά, και πέρασαν σε αυτό το μάτι τα 5 εκατομμύρια θεατές.
1: Μάλιστα. Πάντως μου έλεγε προηγουμένως ο Ιωσήφ Νικολάου ότι στο Ντάλλας ο μάτς της αυτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία ήταν ίσως το μόνο παιχνίδι που δεν σημειώθηκε, δεν εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Και αυτό γιατί δεν έχουν έρθει πολλοί Αφρικανοί ακριβώς.
0: Α, ναι, είναι αυτό που είχαμε το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως να σου πω ότι μακάρια πολύ βλέπω εδώ, γιατί έχω έρθει σε ένα σημείο για ένα να τα κάνουμε για την τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε και το παιχνίδι και να έχει λίγο παγούρα καταλαβαίνει. Τι θέλει να λέω τώρα, όμως δεν το ξέρει για να δει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα το θυμηθείς αύριο και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, Πέτρο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση και καλό μήνα, έτσι.
0: Ευχαριστώ, επίσης.

18 λεπτά μετά τις 4, ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Για όσους προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω ότι το παιχνίδι του Μεξικού με το Εκουαδόρ ήταν να ξεκινήσει πριν από 18 λεπτά. Από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει γύρω στις 5. Θα το δούμε, γιατί υπάρχει ενημέρωση για καταιγίδα στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό City, για κεραυνούς, οπότε και γι' αυτό η καθυστερημένη έναρξη αυτού του αγώνα. Ελπίζω να μην πέσουν κεραυνοί και σύντομα να ξεκινήσει το μάτς. Ήδη εγώ στο monitor βλέπω ότι οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και κάνουν το ζέσταμά τους, κάτι που σημαίνει ότι σύντομα θα το δούμε. Θα δούμε πότε θα έχουμε πλέον την έναρξη αυτού του αγώνα. Παιχνίδι για την φάση των 32 στο στάδιο Αζτέκα.

Ο νικητής από αυτή την αναμέτρηση Μεξικό-Εκουαδόρ θα αντιμετωπίσει στην φάση των 16 τον νικητή από το ζευγάρι της Αγγλίας με το Κονγκό. Αγγλία και Κονγκό θα βρεθούν στη σέντρα καλώς εγώ των πραγμάτων, πριν να το λέμε πλέον αυτό γιατί είναι καιρού επιτρέποντος. Το απόγευμα στις 7 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του παιχνιδιού της Αγγλίας με το Κονγκό στην Ατλάντα. Το μάτς αυτό για λογαριασμό της Era Sport θα περιγράψει ο Βασίλης Μότσης. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε από την Art2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι το βράδυ στις 11. Αυτό το μάτς θα γίνει στο Σιάτλ, όπου το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη. Το μάτς αυτό θα περιγράψει ο Γιάννης Ράνιος, ενώ θα μεταδοθεί από την Art2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Την 5η τώρα, 2 Ιουλίου, δύο μάτς θα γίνουν για την φάση των 32. Στις 3 τα ξημερώματα στο Σαν Φρανσίσκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παίξουν με τη Βοσνία. Ενώ στις 10 το βράδυ της 5ης 2 Ιουλίου στο Λος Άντζελες η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία.

0: 26 λεπτά μετά τις 4, Σερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη τη Σταυρούλια στη ρύθμιση. Στον Ιωάννη Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο της Σερασπόρ και στο διπλανό μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Θα έβρε κανονικά να είσαι σε άλλο μικρόφωνο τώρα, σε άλλο στούντιο για να περιγράψει τον αγώνα.
1: Και αυτά.
0: Αλλά ναι.
1: Γίνονται και αυτά. Και να πάρουν τα πρωτόκολλα στο παγκόσμιο.
0: Με του κεραμνού τώρα που τα έλεγε ο Πέτρος, ξέρεις που τον είχα πει.
1: Πρέπει να πει κεραμνού.
0: Μισή ώρα και.
1: Και αν ξαναπέσει άλλη μισή ώρα.
0: Άλλη μισή ώρα και πάει λέγοντα.
1: Έχουν προνοήσει βέβαια τώρα, έχουν δώσει μία ώρα αβάτζο.
0: Για να δούμε. Δηλαδή 5 ώρα.
1: 5 ώρα, 8 τοπική.
0: Άντε δηλαδή έχουμε άλλα 33 λεπτά α πούμε. Κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ελπίζω να ξεκινήσει, να μην έχουμε κανένα θέμα με.
0: Πάντως τους βλέπω μέσα τους παίχτες, έτσι. Οι οποίοι κάνουν το ζέσταμά τους στην προθέρμανση.
1: 4 ώρα έχουν.
0: Συγγνώμη, θα κάνουν μία ώρα προθέρμανση.
1: Οι τερματοφύλακες βγήκαν γύρω στις 4 ώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ανακοινώθηκε ότι θα πάμε μία ώρα πίσω.
0: Καλά, εντάξει, δηλαδή, τώρα κάνουν σουτάκια και ψιλοτρέχουν και αυτά, αλλά μία ώρα δεν είναι πολύ.
1: Θα κάνουν στο ζέσταμα.
0: Πολύ δεν είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Εδώ σε αγώνα που γίνεται και έχει σηκώσει ο προπονητής τους αναπληρωματικούς για να μπουν μέσα, κάποια στιγμή του ξεχνάει, ας πούμε, και λέει μετά τον κάψεις.
1: Σωστό, σωστό. Τώρα θα κάνουν όλοι μαζί.
0: Καμένοι θα παίξουν, έτσι.
1: Ναι, ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Μία εκ των διοργανωτών θα διεκδικήσει πρόκριση στους 16. Μετά τον Καναδά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Ο Καναδάς ήταν η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο, νίκησε την Νότια Αφρική με ένα μάτς που παραλίγο να πήγαινε στην παράταση. Δεν θυμάσαι.
1: Το 92.
0: 90 φεύγα, μπράβο.
1: Ναι. Πήρε την νίκη ο Καναδάς. Είναι επιτυχία πάντως ότι οι τρεις συνδιοργανώτρες κατάφεραν να περάσουν στα νοκάουτ και οι τρεις.
0: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα.
1: Είχαν εύκολο
0: ναι,
1: σωμούδες,
0: αλλά έτσι, με αυτό.
1: Ήταν δομημένα τα πράγματα
0: έτσι,
1: για να γίνει
0: θα
1: αυτό.
0: Θα σου πω τώρα, έτσι όπως το λες, επιτυχία. Καταρχήν, okay, είχαν εύκολους ομίλους ένα. Δεύτερον, μην ξεχνάς ότι έχει προσθεθεί ένας επιπλέον γύρος 32, δηλαδή δεν πάνε στους 16.
1: Ναι, σωστό, έτσι, εκεί δηλαδή, θα είχαμε πρόβλημα.
0: Εκεί θα είχαμε μεγάλο θέμα. Αλλά έτσι όπως το μαγείρεψε η FIFA με το να βάλει περισσότερες ομάδες στη διοργάνωση από 32 να πάνε 48, αναγκάστηκε να βάλει και έναν επιπλέον γύρο, ας πούμε, για τους 32, να πάμε στους 16 και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι.
1: Πάντως, οργανωτικά πάνε καλά και με βάση τις τιμές, δηλαδή, των εισιτηριών που είναι πολύ ακριβά.
0: Πολύ ακριβά τα εισιτήρια, πάρα πολύ ακριβά.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται στο λαό. Δεν μπορείς ξαφνικά να ανεβάζεις τα εισιτήρια και ο απλός. Ένας μεροκαματιάρης
0: δεν μπορεί να πάει, δεν γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι. Σκέψου τώρα, μου το έλεγε προηγουμένως ο Ιωσήφ που τον είχα βγάλει από τον Ντάλλας. Μου λέει το παιχνίδι, μου λέει τη ακτή Λεφαντοστού με την Νορβηγία. Είναι το μοναδικό παιχνίδι από όσα έχω παρακολουθήσει και έχω πει είμαι και στο γήπεδο. Το γήπεδο μου λέει δεν γέμισε. Και δεν γέμισε, μου λέει, γιατί δεν έχουν έρθει πολλοί Αφρικανοί. Και είναι λογικό. Δηλαδή, πώς θα έρθει.
1: Βάλε αεροπορικά εισιτήρια.
0: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή.
1: Βάλε και τα εισιτήρια του
0: και
1: αγώνα.
0: Και τα εισιτήρια του αγώνα. Μιλάμε, θέλει για περιουσία για να πας τώρα, έτσι. Ναι, εντάξει, άστο. Το βλέπεις από την τηλεόραση στο σπίτι σου και λες εντάξει, και είδαμε Μουντιάλ.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ναι, εντάξει. Καλής. Να σου πω, έχουμε συνθέσεις.
1: Έχω, εδώ και αρκετή ώρα. Συνθέσεις έχουμε από τις 3 παρά.
0: Πω, που φαντάσου. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Πάμε λίγο στις συνθέσεις. Να με βάλεις λίγο στο κλίμα, έτσι, ναι. Τι θα δούμε.
1: Ο Ραούλ Ραχέλ θα είναι κάτω από τα δοκάρια του Μεξικού. Χόρχε Σάντσες, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
0: Ξεκινάει βασικός.
1: Βασικός. Δεν ξεκινάει βασικός από την άλλη μεριά με το Εκουαδόρ. Ο τερματοφύλακας Κηφισιάς, ο Μόησες Ραμίρες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στον πάγκο. Ξεκινάει ο Γκαλίδης από εκεί τερματοφύλακας, έτσι. Και δεν ξεκινάει για το Εκουαδόρ, όχι για το Μεξικό, και ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Λεμεσού, της ΑΕΛ Λεμεσού, συγγνώμη, ο τερματοφύλακας αναπληρωματικός, ο Γκιγέρμο Οτσόα.
0: Ερώτηση.
1: Έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Ερώτηση. Γενικότερα στην
0: Πινέδα.
1: Πινέδα στον πάγκο.
0: Στον πάγκο?
1: Ναι. Μάλιστα, για άλλο ένα παιχνίδι.
0: Ξεκινάει ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και δεν ξεκινάει ο Πινέδα.
1: Ναι.
0: Αυτά να τα βλέπει ο Σαντορινέος.
1: Και από ό,τι μου λέγε και λίγο νωρίτερα πριν φύγει ο Μαλισιώβας, είναι και φευγάτος ο Σάντσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Το έχω
1: είναι
0: διαβάσει.
1: Λίγες οι πιθανότητες.
0: Το έχω
1: να
0: διαβάσει
1: μείνουν.
0: Και εγώ. Αρκετοί παίκτες από τον ΠΑΟΚ χαιρετάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, Ραούλ Ραγχέλ κάτω από τα δοκάρια για την εθνική ομάδα του Μεξικού. Σάντσες, Μόντες, ο Βάσκες, ο Γκαγιάρδο, ο Λίρα, ο Ρόμο, ο Μόρα, ο Χιμένες, ο Κινιώνες και ο Αλβαράδο. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Αγκύρε. Mm-hmm. Στην τρίτη του θητή, έτσι, στο πάγκο του,
0: Μεξικού,
1: της εθνικής ομάδας, ο Μεξικανός. Από την άλλη μεριά, το Εκουαδόρ, που η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι μία πρόκριση στους 16 στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006. Δηλαδή θα επιδιώξει
0: 20 χρόνια μετά.
1: Ναι, θα επιδιώξει να επαναλάβει
0: το, θρέο,
1: το καλύτερο επίτευγμα που έχει σημειώσει.
0: 16, ναι.
1: Δεν είναι πολλές οι παρουσίες σε παγκόσμια κύπελλα, είναι 5, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι συνεπέστατο. Mm-hmm. Συνεπέστατος η σημερινός στο Εκουαδόρ. Από την άλλη μεριά, εντάξει, οι Μεξικανοί, τι να πει κανείς, είναι μία από τις ομάδες που έχουν τις πιο πολλές παρουσίες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Και τα δύσκολα, ξέρεις, για όποια ομάδα περάσει, έρχονται στην επόμενη φάση, στη φάση των 16, που θα κληθούν να παίξουν με τον νικητή από το Αγγλία Κονγκό. Δηλαδή, ναι. Αγγλία. Αν δεν γίνει το μεγάλο πράγμα.
1: Μην βάζεις το χέρι στη φωτιά με τους άντρες ποτέ.
0: Μετά από αυτό που είδα με την Παραγουάη κόντρα στη Γερμανία, φίλε, δεν βάζω κανένα χέρι στη φωτιά. Αλλά σου λέω τι λέει η λογική. Η λογική λέει ότι η ομάδα του Χάρι Κέιν θα περάσει στη φάση του 16.
1: Ναι, η λογική λέει αυτό. Κάποια στιγμή όμως θα σταματήσουν, νομίζω, βρίσκουν τους Βραζιλιάνους πιο μετά στο δρόμο τους.
0: Ναι, η Αγγλία.
1: Η Αγγλία,
0: η Αγγλία βρίσκει τη Βραζιλία στα προημιτελικά. Και ο νικητής από αυτό το ζευγάρι, αν όλα πάνε φυσιολογικά, θα βρει την Αργεντινή στα ημιτελικά.
1: Έχω λοιπόν προβλέψει εδώ και τρεις μέρες, το έχω πει και στον αέρα.
0: Το έχεις παίξει
1: κιόλας. Δεν το έχω παίξει, αλλά κάνω ένα προγνωστικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: δεν με αφήνει.
0: Okay. Ναι,
1: οι δύο ημιτελικοί θα είναι Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Και ο τελικός θα είναι Ντεζαβού 2022. Αργεντινή, Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά νομίζω θα το πάρουν εύκολα οι Γάλλοι.
0: Οι Γάλλοι, νομίζω και εγώ.
1: Είναι η ομάδα που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα κλικ πάνω από τους άλλους.
0: Καταρχήν, νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι, Γιάννη, νομίζω το είδες το προηγούμενο παιχνίδι που δώσανε.
1: Το είδα, σήμερα.
0: Τώρα, ναι, το προηγούμενο, τη Σουηδία, το 3-0. Σε κάθε παιχνίδι που. Εντάξει, κερδίζουν εύκολα, ξέρω εγώ, αλλά πιστοποιούν το πόσο καλή ομάδα είναι, έτσι, και επιβεβαιώνουν ότι είναι το απόλυτο, το μεγάλο φαβορί, αν θέλεις, για να φτάσουν μέχρι το τέλος διαδρομής και να σηκώσουν τον κύπελο.
1: Είναι σε εκπληκτική κατάσταση και ο Εμπαπέ, που έφτασε στα 18 γκολ, νομίζω.
0: 18 γκολ ο Εμπαπέ, 19 ο Μέση. Μεγάλη μάχη και οι δύο με 6 γκολ πλέον σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Μέση είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ μπορεί να έχει άλλα 2-3.
0: 2-3 Μουντιάλ τα έχει σίγουρα μπροστά του, με δεδομένο ότι η Γαλλία θα περάσει. Γιατί δεν νομίζω ότι οι Γάλλοι από μια τέτοια υπερομάδα που έχουν να πάθουν ό,τι έχουν πάθει οι Ιταλοί, που παρουσιάζουν 3 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ενδεκάδα του Εκουαδόρ.
0: Πάμε. Όσο χρόνο θέλεις έχεις, γιατί βλέπω. Εντάξει, τώρα. Κάτσε, περίμενε, γιατί βλέπω εξέλιξη. Κάνανε.
1: Ζέσταμα και πάνε στα αποδυτήρια.
0: Κάνανε τα σουτάκια τους.
1: Ναι.
0: Τώρα μαζεύονται στα αποδυτήρια, προφανώς για να βγουν για το ξεκίνημα του μάτς.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Πάνε να αλλάξουν. Να
0: πάμε
1: βγάλουν
0: για τις 5-25 λεπτά.
1: Ναι. Τοπική ώρα 8 στην πόλη του. Στο Μέχικο City. Κύριε Γιαχανατζή, 8 η ώρα θα ξεκινήσει το μάτς. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7. 8 η ώρα.
0: Μια ωρίτσα καθυστέρηση. Τι να κάνουμε τώρα, είναι η κύρα.
1: Απλώς εσύ δεν θα είσαι στο στούντιο όταν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Εγώ όχι. Ούτως ή άλλως θα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν πήγαινε και στην παράταση.
1: Άλλο, πάλι δεν θα
0: είσαι. Εκεί πάλι θα τα μάθω.
1: Αν τελείωνε όμως την κανονική διάρκεια.
0: Αν τελείωνε την κανονική διάρκεια θα ήμουν εδώ πέρα και δεν σε μαζεύω τώρα. Δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, το φάμε το ημίχρονο και δεν συμμαζεύεται.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την σύνθεση που έχει παρατάξει ο Σεμπάστιαν Μπακασέσε, ο προπονητής του Εκουαδόρ. Γιατί κάτι σου λέω σταυρούλιο.
0: Μου λέει ότι αν πάει θεωρητικά στα πέναλτι, πώς θα είπες, Παναγιώτη, θα. Λοιπόν, μου λέει αν πάει στα πέναλτι θεωρητικά μπορώ να το προλάβω εδώ το απόγευμα.
1: Μπορεί.
0: Δεν αποκλείεται τίποτα.
1: Λοιπόν, ο Σεμπάστιαν Μπακασέση, ο προπονητής του Εκουαδόρ, από την Αργεντινή ο κύριος, έτσι, με αυτή την μπαλαδόφατσα που έχει, θυμίζει λίγο κανίγια,
0: ναι, ναι,
1: με
0: ναι,
1: το μαλάκι, αρκετά, το ξανθό κτλ. Το Εκουαδόρ που έκανε τη μεγάλη πρόκριση τελευταία αγωνιστική, κέρδισε τους Γερμανούς και με ανατροπή στη φάση των ομίλων.
0: Αυτό το 2-1.
1: 32.
0: Ήταν το πρώτο καμπανάκι των Γερμανών, ναι, που δεν το πήραν σοβαρά στα υπόψη.
1: Και χθες ακούστηκε η καμπάνα.
0: Ακούστηκε δυνατή, μια καμπάνα από εδώ μέχρι τη Γερμανία, με το Βερολίνο.
1: Ο Γκαλίτες λοιπόν θα είναι κατά τα δοκάρια, ο Ικανπιέ της Άρσεναλ, ο Ορντόνιες, ο Πάτσο, ο Βίτε, ο Φράνκο, ο Καϊσέδο, το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, ο Γεμπόα, ο Βαλέντσια, ο Πλάτα και ο Αλγκούλο. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Εκουαδόρ σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο ΑΣΔΕΚΑ, ένα ιστορικό γήπεδο, έτσι τα έχουμε πει, τα έχουμε αναφέρει.
0: Ναι, Μαραντόνα, Πελέ κλπ. Να σηκώνουν το τρόπαιο εκεί πέρα.
1: Να σηκώνουν το τρόπαιο, να σηκώνουν το τρόπαιο. Και εκεί έχει μπει και το χέρι του Θεού στο ίδιο γήπεδο.
0: Στο μάτς με την Αγγλία.
1: Στο μάτς με την Αγγλία που έχει μπει και το γκολ του αιώνα, βέβαια, όταν ξεκίνησε να τους περνάει όλους από το κέντρο.
0: Τον ένα πίσω από τον άλλον.
1: Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Ναι, ναι, απίστευτο γκολ.
1: Τι άλλο.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το γκολ παίζει πάντα και νομίζω θα παίζει για πάρα πολλά χρόνια στα highlight, ξέρεις, που δείχνουν το παγκόσμιο κύπελλο, ας πούμε, και δείχνουν αυτό το γκολ.
1: Ναι, εντάξει, είναι γκολάρα.
0: Το σλάλομ που κάνει ο Μαραντόνα είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο.
1: Και όλοι γίναμε Ντιέγκο από αυτό το. Και Αργεντινή από αυτό το Μουντιάλ του
0: 86.
1: Το... Εγώ
0: είμαι Βραζιλία.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είμαι Βραζιλία, είμαι λίγο πιο παλιό, γιατί εγώ είμαι 82 με τη μεγάλη ομάδα τη Βραζιλία. Που ήταν Ζίκο, Φαλκάο, Έντερ, Σερέζο, Ζορζίνιο, Ζούνιο,
1: δεν κατάφερε να κάνει τίποτα.
0: Μην του απαντήσω τώρα.
1: Δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στο Μουντιάλ τη Ισπανία.
0: Σε εκείνο το Μουντιάλ, φίλε, βρεθήκαμε απέναντι σε ένα Πάολο Ρώση που ήταν δαιμόνιος εκείνο το μάτς, πέτυχε το χάτρικ της ζωής του, μας απέκλεισε, πήγαμε σπίτι μας και ήταν η καλύτερη Βραζιλία πραγματικά που έχω δει ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω εκείνο το μάτς, πραγματικά ήταν μια Βραζιλία χαρμαϊδέστε. Και αργότερα που υπήρχαν και άλλες καλές ομάδες της Βραζιλίας, με Ρονάλντο, με Ριβάλντο,
1: με Ρομάριο, το
0: με Ρομάριο, Μπεμπέτο κλπ. Ναι. Σαν εκείνη την ομάδα του 82 δεν υπήρξε.
1: Δεν υπήρξε. Όχι.
0: Τώρα βέβαια θα μου πεις πώς.
1: Ήμουνα 5 χρονών, δεν τη θυμάμαι. Το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν το 86, mm-hmm, έτσι, το, mm-hmm, στο Μεξικό. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί έγινε Αργεντινή και.
0: Λογικό. Και εντάξει, όταν έχεις δει Διέγο Μαραντόνα σε εκείνο το Μουντιάλ και δεν έχεις προηγούμενες παραστάσεις, λογικό είναι να υποστηρίζεις Αργεντινή και Διέγο Μαραντόνα.
1: Σωστά, έτσι, σωστά. Λοιπόν, το Μεξικό, να δώσουμε ένα στοιχείο ακόμα. Οι μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του σε παγκόσμια κύπελλα είναι προκρίσεις στα προημιτελικά. Και τις δύο φορές είναι όταν διοργάνωσε το Μουντιάλ, το 70 και το 86.
0: Να δούμε αν θα το πετύχει. Για γιατί σου λέω, αν περάσει, πέφτει με Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αν περάσει η Αγγλία το Κόγκο, αλλά θα πέσει λογικά πάνω στην Αγγλία. Οπότε, καλό ματσάκι κι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν καλά παιχνίδια, Γιάννη. Πέρα
1: έχει,
0: από την.
1: Ωραία ματς, ωραία ματς.
0: Ωραία ματς, δηλαδή,
1: και, και πάμε και σε πιο λογικές ώρες. Δηλαδή,
0: ευρωπαϊκές ώρες.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι πολλά από τα παιχνίδια των 16 αλλά και τα προημιτελικά, εντάξει, έχει και τα ξενύχτια του, αλλά είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Η ημιτελική και οι δύο είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο τελικός στις 19 Ιουλίου είναι 10 η ώρα το βράδυ.
0: Πολύ καλά το
1: Οπότε
0: λες.
1: Οπότε επιστρέφουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Πολύ καλά το λες. Ο μικρός τελικός θα ξεκινήσει στις 12 το βράδυ. Και σε ό,τι αφορά τώρα τους προημιτελικούς, που είναι 4 μάτς, τα 3 παιχνίδια γίνονται σε ευρωπαϊκές ώρες, να το πω έτσι, δηλαδή 10, 11, 12 εκεί πάμε.
1: Έχουμε και ένα 4.
0: Ένα μάτς είναι αυτό, στις 4 τα ξημερώματα θα είμαι εγώ στο στούντιο, εντάξει, να κάνουμε το τελευταίο.
1: Είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα.
0: Ναι, από τώρα, τελευταίο νυχτερινό παιχνίδι.
1: Κύριε okay. Καραγιάννη, τι, πήγαμε μία ώρα πίσω, στις 6 ξεκινάμε.
0: 5 λέει, εντάξει, ωραία, αλλάζει. Μια χαρά. Λοιπόν, Γιάννη,
1: εδώ με τον Νίκο θα είμαι στην περιγραφή.
0: Το ξέρω.
1: Οπότε θα τα πούμε, θα σε προλάβουμε για μία ωρίτσα.
0: Θα με προλάβετε εύκολα.
1: Μετά ποιος έρχεται, ο Λουκάκης?
0: Μετά έρχεται Λουκάκης και Κοντός.
1: Και Κοντός.
0: Θα έχουν τη συνέχεια βέβαια στο 4 ημίχρονο.
1: Ωραία.
0: Και όσο πάει έτσι, γιατί δεν ξέρω, θα τελειώσει το 90 λεπτό.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Θα το δούμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δύσκολο μάτς είναι, Γιάννη. Είναι νομίζω κλειστό παιχνίδι. Και αμφίροπο, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ισοδύναμες. Παρόλο που το Μεξικό παίζει στο γήπεδο του, νομίζω ότι το Εκουαδόρ είναι πολύ δυνατή ομάδα και θα βάλει δύσκολο στους διοργανωτές.
1: να δώσουμε άλλο ένα στοιχείο που δεν αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά τον αποκλεισμό των Ολλανδών.
0: Των Ολλανδών.
1: Άκου, υπάρχει ένα.
0: Με τον Κουμάν.
1: Όχι.
0: Α, γιατί μου το είπε ο Πέτρος ότι παρατήθηκε ο Κούμαν.
1: Για τον Κούμαν, εντάξει, ναι, ότι παρατήθηκε είναι γνωστό. Υπάρχει το. Το διάβαζα πριν από λίγο, έτσι. Υπάρχει το εκπληκτικό. Έχει χάσει ο γιος του Κλάιντφερντ.
0: Α, το δοκάρι.
1: Όχι, το πέναλτι που αστόχησε.
0: Ναι, ναι.
1: Το πέναλτι που αστόχησε. Ναι. 26 χρόνια πριν.
0: Ο πατέρας του έστειλε την μπάλα στο ίδιο κάθετο δοκάρι.
1: Ναι, ναι, μου τα έλεγε ο Πέτρος. Στην διαγωνία.
0: Ναι, γι' αυτό ρώτησα τον Πέτρο, του λέω, ο μικρός όμως από τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Πώς στέλνουν την μπάλα στο συγκεκριμένο δοκάρι.
1: Ήταν τότε, νομίζω, προημιτελικός με την Ιταλία στο γύρο του 2000 που διοργάνωνε. Ναι. Ήταν, ξέρεις, Βέλγιο, Ολλανδία.
0: Βέλγιο, Ολλανδία μαζί, κάτω χώρες, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ένα γύρο που το κατέκτησε η Γαλλία τότε, το 2000. Στη παράταση νομίζω πήρε την νίκη απέναντι στην Σκουάτρα Τζούρα, την Ιταλία.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με χερή Ανδρέ και τα λοιπά. Και Ζιντάν.
0: Ζιζού. Και νομίζω είναι και η κεφαλιά του Ζιζού, ε.
1: Η κεφαλιά του Ζιζού είναι εκεί.
0: Νομίζω εκεί είναι η κεφαλιά του Ζιζού.
1: Ναι, όχι, στο Μουντιάλ του 98.
0: Στο Μουντιάλ,
1: το 98. Εκεί έκανε, ήταν αρχισκόρερο μεγάλο χερή Ανδρέ σε εκείνο το γύρο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και να πάρει και εσύ τι ανάσει σου. Να ενυδατωθείς κιόλας. Τώρα δεν ξέρω, ειλικρινά θα έχουν και ενυδάτωση.
1: Ναι, θα έχουν.
0: Κεραυνοί πέσανε, θα μου πει.
1: Η ενυδάτωση είναι για άλλους λόγους.
0: Για
1: διαφημίσεις. Γιατί διαφημίσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό έτσι πλέον.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε σε λίγο μαζί με τον Νίκο στην περιγραφή του αγώνα. Καλώς των πραγμάτων στις 5, έτσι.
1: 5 σε 18 λεπτά. Με τραυματίστρωμα.
0: 17 λεπτά από τώρα. Ωραία, πάμε. Το νου σας ρεμάει.

Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρη Γιαχαναζή στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Καλημέρα. Καλό μήνα σε όλου και ειδικά σε όσου προσθέθηκατε τώρα τελευταία στην παρέα μα. Καλημέρα στο φίλο τον Φάνη από την Κοζάνη. Καλό μήνα. Μα έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Όπω και ο Αντώνη ο Καμπανό που έστειλε και ένα μήνυμα στο Γιάννη Παπαγεωργίου να αφήσει τα σάπια λέει για το Μουντιάλ και να πει πότε θα πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Θα σου απαντήσω Γιάννης κάποια στιγμή, Αντώνη. Θυμίζω έχουμε καθυστέρηση στο παιχνίδι στην έναρξη του αγώνα του Μεξικού με το Εκουαδόρ. Στις 5 αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση όπως ενημέρωσε η FIFA και αυτό γιατί στην ευρύτερη περιοχή από το στάδιο Αζτέκα που πρόκειται να γίνει ο αγώνας πέφτουν κεραυνοί, εκδηλώθηκε καταιγίδα. Αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι και οι παίκτες είναι πλέον έτοιμοι, έκαναν το ζέσταμά τους, έκαναν την προθέρμανσή τους. Σιγά σιγά βγαίνουν, θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε λογικά σε περίπου 11 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία με 3-0 και πέρασε άνετα στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου με 2 τέρματα του Κιλιάν Εμπαπέ. Στο 45ο λεπτό και στο 74ο, ενώ νωρίτερα είχε σημειώσει τέρμα για τους Γάλλους ο Μπαρκολά στο 53ο λεπτό. Και χθες το βραδάκι στις 8 η Νορβηγία νίκησε με 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Νούσα έβαλε μπροστά τους Νορβηγούς το σκορ στο 31ο λεπτό. Ο Αμάν Ντιαλό στο 74ο λεπτό ισοφάρισε για τους Ιβοριανούς προσωρινά σε 1-1. Και το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Χάλαντ στο 86ο λεπτό. Το απόγευμα θα παίξουν στις 7 η Αγγλία με το Κονγκό, το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Ατλάντα, ενώ στις 11 το βράδυ στο Σιάτλ το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη. Δύο αναμετρήσεις θα γίνουν την 5η 2 Ιουλίου στο Σαν Φρανσίσκο. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παίξουν με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ στις 10 το βράδυ της 5ης 2 Ιουλίου στο Λος Άντζελες η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία.

υπόλοιπα μάτσα για την φάση των 32 είναι πλέον την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία και Αυστραλία, Αίγυπτος. Ενώ το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πέσει η αυλαία της φάσης των 32, της πρώτης φάσης των νοκάουτ αγώνων, με δύο αναμετρήσεις, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Ήδη έχουν γίνει και τρία ζευγάρια γνωστά για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη αναμέτρηση το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, όπου ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Την Κυριακή οι δύο επόμενες αναμετρήσεις. Η πρώτη μάλιστα είναι Σάββατο προς Κυριακή στις 12 το βράδυ, η αναμέτρηση της Παραγουάης με την Γαλλία, και το επόμενο μάτς πάλι την Κυριακή αλλά στις 11 το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, Βραζιλία-Νορβηγία.

0: Λιγότερο από 4 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει επιτέλους το παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ένα παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 4, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων καθυστέρησε στην περιοχή γύρω από το στάδιο της πόλης του Μεξικού. Εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, η αναμέτρηση για την φάση των 32 αναβλήθηκε προσωρινά για μία ώρα και έτσι αναμένεται να ξεκινήσει σε 4 λεπτά από τώρα. Η ηλεκτρική καταιγίδα που εκδηλώθηκε κοντά στο στάδιο είχε ως αποτέλεσμα ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει στις 4 να ξεκινήσει στις 5, όπως ενημέρωσε η FIFA. Το πρωτόκολλο της FIFA αναφέρει ότι το εφαρμόζουν οι διοργανωτές και η FIFA προβλέπει ότι μόλις ενεργοποιηθεί προειδοποίηση για κεραυνούς, ο αγώνας αναστέλλεται για τουλάχιστον 30 λεπτά. Εάν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος καταγραφούν κεραυνοί σε ακτίνα 16 χιλιόμετρων από το στάδιο, η 30 λεπτή αναμονή ξεκινά εκ νέου. Είναι αυτό που λέμε ότι αρχίζει το κοντέρ, μηδενίζει το κοντέρ και ξαναρχίζει να μετράει από την αρχή. Ο αγώνας παραμένει σε αναστολή μέχρι οι αρμόδιες αρχές και ο διαιτητής να κρίνουν ότι οι συνθήκες είναι ασφαλείς για την επανέναρξή του. Έτσι λοιπόν δόθηκε στην προκειμένη περίπτωση, αντί για μισή ώρα δόθηκε μία ώρα, για να είναι σίγουροι ότι πλέον μπορεί ο αγώνας να διεξαχθεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και μετά αμέσως θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Νίκο Καραγιάννη που θα περιγράψουν τον αγώνα του Μεξικού με το Εκουαδόρ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Παπαγεωργίου και στον Νίκο Καραγιάννη που θα περιγράψουν το παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ. Γιάννη, Νίκο, καλημέρα, καλό μήνα.
5: Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα και σε σένα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Επιτέλους, Νίκο Καραγιάννη, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
6: Τα καταφέραμε
5: με μία ώρα καθυστέρηση.
6: Ναι.
5: Λόγω της καταιγίδας, λόγω του πρωτοκόλλου που έχει πλέον η FIFA. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει και σε μια αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων. Έπαιζε
6: η Γαλλία με το Ιράκ.
5: Η Γαλλία με το Ιράκ.
6: Εκεί βέβαια να πούμε ότι έριχνε καρέκλες, έτσι. Ναι. Έριχνε κανονικότητα εδώ. Περισσότερο έγινε η διακοπή υπό του φόβου κεραυνού.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό υπήρχε το πρωτόκολλο να καθυστερήσει το παιχνίδι. Εν τέλει θα γίνει η αναμέτρηση και θα δούμε
0: και
6: μια λάτη.
0: Στο 10 έβρεξε πάντως, Νίκο, έτσι.
6: Πού?
0: Και στο ΑΣ10, στο γήπεδο έβρεξε.
6: Ναι, όχι στην έκταση την οποία είχε,
0: ναι,
6: στο,
0: ναι,
6: Γαλλία.
0: Καμία σχέση. Καμία, ναι, σχέση.
6: Στο Γαλλία-Ιράκ.
0: Είχαν ανοίξει ουρανοί.
6: Ναι, αλλά πάλι καλά. Θα δούμε το παιχνίδι κανονικότατα. Θα δούμε τη Λάτιν μονομαχία ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουαδόρ στο στάδιο Αστέκα. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει παίξει αρκετές φορές μεταξύ τους. 29 παιχνίδια έχουν δώσει οι δύο ομάδες. 17 νίκες το Μεξικό, 4 στο Εκουαδόρ. Ενώ και 8 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Οι γηπεδούχοι του Μεξικού έχουν τον Ράγχελ κατά τον γκολπόστ, Βάσκες και Μόντε στο δίδυμο. Στόπερ, Γκαλιάρδο αριστερό μπακ, δεξί μπακ ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, Λίρα σε θέση εξαριού, Ρόμο και Μόρα τα δύο οχτάρια μπορούμε να πούμε, Κινόνιες στο αριστερό φτερό της επίθεσης, Αλβαράδο στο δεξί και στην κορυφή ο Ραούλ Χιμένεθ.
5: Ο Πινέδα είναι στον πάγκο.
6: Ο Πινέδα είναι σε ακόμα ένα παιχνίδι στον πάγκο.
5: Μάτς.
6: Έχει αγωνιστεί 25 λεπτά στο Μουντιάλ.
5: Ναι.
6: Ως αλλαγή.
0: Δεν τον πολύ εμπιστεύεται, Νίκο.
6: Εντάξει, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο παίζει περισσότερο και εμπιστεύεται πάρα πολύ ο προπονητής του Μεξικού, εμπιστεύεται τον Πιτσιρικά, τον τον Μόρα, ο οποίος είναι και ο νεότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται σε αυτό το Mundial, να πούμε, και του έχει δείξει ότι τον πιστεύει περισσότερο. Ουσιαστικά για το Εκουαδόρ, ο Γκαλίντες είναι κάτω από τα κολπόστο, ο Ορντόνιες και Πάτσο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Φράνκο είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, είναι κάποιοι

0: Ουσιαστικά με την εκμεταλλευόμενο την διαδικασία με τις 8 καλύτερες τρίτες οι οποίες προκρίθηκαν από τους ομίλους, βρίσκεται και το Εκουαδόρ εδώ. Το Μεξικό από την άλλη, Γιάννη και Δημήτρη, ήταν τελείως διαφορετικό στον όμιλο. Κυριάρχησε πλήρως. 3-3.
1: Σε έναν βατό όμως, αρκετά όμιλο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια είναι και η μοναδική ομάδα που έχει κρατήσει το 0 στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Κάτι δείχνει και αυτό. Σήμερα λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Έντσον Άλβαρες, ο οποίος έχει κάνει και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στους ομίλους. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Στον πάγκο είναι, να δούμε και πώς, αν θα τον χρειαστεί ο Χαβιέρ Αγκύρε στη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Στη τρίτη παρουσία του στον πάγκο του Μεξικού, ο Αγκύρε έχει προσφέρει αρκετές επιτυχίες, είπαμε. Το Μεξικό είναι από τις ομάδες τις συνεπέστατες με πάρα πολλές παρουσίες, τις περισσότερες μαζί με άλλες ομάδες κορυφές σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη μεριά, το Εκουαδόρ στην πέμπτη του συμμετοχή, και αυτό τα τελευταία χρόνια όμως είναι στο ραντεβού πιστό στην μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Βίντσιτς, ο Σλοβένος.
2: Να και ο coach που μοιάζει με τον Κανίχε.
1: Ναι, ο Αργεντινός ο Μπακασέσε. Έτσι, μια μπαλαδόφατσα, ο οποίος πανηγύρισε όπως και οι φίλοι του Εκουαδόρ, αλλά και οι παίκτες του και όλο το Εκουαδόρ για την πρόκριση στα νοκάουτ με ανατροπή τελευταία αγωνιστική στην φάση των ομίλων απέναντι στην Γερμανία, που απόψε βλέπει το Εκουαδόρ. Η Γερμανία από χθες έχει... ετοιμάζει μάλλον βαλίτσες για να γυρίσει σπίτι μετά τον αποκλεισμό στην διαδικασία των πέναλτι από την Παραγουάη. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης Μεξικό-Εκουαδόρ στο 0-0. Από δεξιά ο Χόρχε Σάντσες πέρασε μία μπαλιά, για να δούμε αυτή την ενέργεια, με τον Αλβαράδο να αφήνει για τον Κινιώνες. Αλλά θα γυρίσει Αλβαράδο και πάλι πήγε να κάνει την προσποίηση. Θα κάνει τώρα το σουτ. Η μπάλα σταματάει στο κορμί του Ορντόνιες. Υπήρχαν κάποιες κλιαρές διαμαρτυρίες, ωστόσο το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ο Σλοβένος ο Βίντσις ήταν κοντά στην φάση και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Οι Μεξικάνοι που επιμένουν με τον Χόρχε Σάντσες, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Αλβαράδο. Θα παίξουν πολύ ωραία. Μόρα από δεξιά θα γυρίσει την μπάλα επικίνδυνα. Δεν είναι καλή η πάσα που επιχειρήθηκε από τον Έρικ Λίρα. Η μπάλα πέρασε μακριά, αλλά η κατοχή παραμένει πάντα σε πόδια ποδοσφαιριστών του Μεξικού, με τον Μόρα και πάλι να κρατάει. Παίζει ωραία το 1-2. Μόρα θα γυρίσει. Τελευταία στιγμή απομακρύνουν με τον Ενκαπιέ οι παίκτες του Εκουαδόρ, που πάλι να βγουν και στην κόντρα επίθεση. Εδώ έχουμε το επιθετικό φάουλ, σωστά. Ένα επιθετικό φάουλ που έκανε ο Βαλένσια πάνω στον Μόντες. Νίκο.
0: Πήκε δυνατά το Μεξικό. Έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα του δώσει μια όθηση.
2: Φωνάζουν ήδη τα όλε, έτσι.
0: Ναι. Είναι δυναμικό κοινό οι Μεξικανοί. Έχουμε ήδη δει στα αυτά τα πρώτα 5 λεπτά τον Μόρα, τον Πιτσιρικά, να παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες. Κυρίως από τα δεξιά προσπαθεί να χτυπήσει το Μεξικό. Όπως και τώρα με τον Χόρχε Σάντσες να κάνει μια πάσα για τον Μόρα. Ο Μόρα έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γκαλίντες. Να πούμε ότι ο Χαβιέρ Αγκύρε, ο προπονητής του Μεξικού, στις δηλώσεις του τόνισε ότι είναι ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι το οποίο έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα του στην διοργάνωση. Πρέπει να κάνουν την τέλεια αναμέτρηση, να είναι πλήρως συγκεντρωμένοι όλοι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και να προκριθεί το Μεξικό στην επόμενη φάση μετά των ομίλων, ουσιαστικά μετά από το 1986. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Ραούλ Χιμένεθ να κάνει το σούτ. Εδώ είχε μία επιλογή για να δώσει την μπάλα δίπλα στον Μόρα, αλλά ο Ρώμο τελικά ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σούτ. Η μπάλα πήγε πολύ ψηλά, δεν ανησύχησε καθόλου ο Ρώμο. Να πούμε ότι το Μεξικό είναι μια ομάδα η οποία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, προκρίνεται γενικότερα από την φάση των ομίλων, αλλά μετέπειτα δυσκολεύεται, δεν το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει μόνο 2 φορές στην

0: ιστορία του, το 1970, το 70 και το 86, όπου ο τωρινός προπονητής τώρα της ομάδας του Εθνικού Μεξικού, ο Χαβιέρ Αγκύρε, ο Ελ Βάσκο όπως τον φωνάζουν γιατί έχει Βάσκους γονείς, ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Σωστά, σωστά. Ο Μόρα περνάει μια εξαιρετική παλιά. Θα βγει η σέντρα, τον γκολ, όχι, μεγάλη ευκαιρία. Η σέντρα που βγήκε από τον Ρώμο, την κεφαλιά, λίγο έξω από την μικρή περιοχή, την παίρνει ο Χιμένες, η μπάλα περνάει 1-2 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γκαλίντες. Αλλά αυτή είναι η τρίτη τελική, πολύ μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι εξαιρετική η σέντρα που βγάζει ο Ρώμο από δεξιά, ενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής. Πετάγεται έχοντας όλο το τέρμα μπροστά του και καταφέρνει να την πετάξει out.
0: Μεγάλη φάση. Ναι, δεν είχε καλή ισορροπία εκεί πέρα ο Ραούλ Χιμένεθ για να μπορέσει να βάλει την, να δώσει την μπάλα κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι από τα δεξιά χτυπάνε οι Μεξικανοί. Έχουν βρει.
1: Μόνο δεξιά.
0: Ναι, έχουν βρει εκεί πέρα το.
2: Πάντως, παιδιά, οι Μεξικανοί έχουν μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Έχουν κάνει ήδη τρεις φάσεις. Αντίθεση με την ομάδα του Εκουαδόρ που ακόμα δεν έχει φανεί.
0: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι και στους ομίλους αυτό το οποίο μας έδειξε περισσότερο είναι ότι χρειάζεται να πάρει όσο γίνεται περισσότερα λεπτά μέσα στο παιχνίδι για να μπουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι έμπειρη ομάδα από τις διοργανώσεις και με το πρόσχημα ότι και με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παίζει και εκτός έδρας καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των παικτών του Μπεκακάτσα. Εδώ πέρα είχε μια ευκαιρία το Μεξικό να βρει πάλι στον ύπνο την άμυνα του Εκουαδόρ, ωστόσο ο Ραούλ Χιμένεθ δεν πάσαρε σωστά στον συμπαίκτη του και παραχώρησε πλάγιο 8 λεπτά στο στάντιο Αστέκα. Το 0-0 ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουαδόρ παραμένει. Τα πρώτα λεπτά έχουν το Μεξικό να βρει στο επίκεντρο, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
1: Τρεις τελικές έχει κάνει μέχρι τώρα εκτός εστίας και οι τρεις, αλλά είναι τρεις τελικές πριν συμπληρωθεί κάνει το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ναι, και η τελευταία η τελική, ιδιαίτερα με τον Ραούλ Χιμένεθ, ήταν από αυτές που λέμε κλασική τελική, γιατί νωρίτερα το σούτ του Ρώμο ήταν από είχε κακή κατάληξη, δεν ήταν όπως νωρίτερα ο Ραούλ Χιμένεθ. Πάλι το Μεξικό είναι στην επίθεση με τον Μόρα να χάνει από τον Πάτσο, θηριώδης κεντρικός αμυντικός της Paris Saint-Germain. Γενικότερα το Εκουαδόρ στην άμυνα έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σε μεγάλα κλαμπ, δηλαδή είναι ο Ινκαπιέ στο αριστερό άκρο της άμυνας στην Arsenal, ο Πάτσο πρωταθλητής Ευρώπης δις με την Paris Saint-Germain, ο Ορντόνιες, ο Πρεσιάδο ο οποίος είναι στον πάγκο, ο Εστουπινάν ο οποίος αγωνίζεται στην Μίλαν, η δύναμή τους δηλαδή είναι περισσότερο στην άμυνα παρά στην επίθεση και φυσικά το αστέρι της ομάδας και εκεί που ξεχωρίζει ο αρχηγός ο Μόησες Καϊσέδο, ο οποίος και τώρα έχει την μπάλα και τη γύρισε πίσω στον Γκαλίντες, τον τερματοφύλακα του, τον 39χρονο τερματοφύλακα του Εκουαδόρ, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αργεντινή, έτσι.
1: Για να δούμε λοιπόν, αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά. Να δούμε την έκβασή της, να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους 16, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το Μεξικό έχει δύο προκρίσεις στα προημιτελικά το 1970 και το 1986 και τις δύο φορές δηλαδή που διοργάνωσε παγκόσμιο κύπελλο, τώρα είναι συνδιοργανώτης, για να δούμε αν θα τριτώσει το καλό για την ομάδα του Μεξικού. Προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα στην άμυνά τους οι παίκτες του Εκουαδόρ, θα γίνει πάλι το λάθος, τώρα θα καταφέρουν να κλέψουν και θα πάνε να βγουν με προϋποθέσεις από αριστερά με τον Βίτε να κρατάει. Ο Βίτε περιμένει να κάνουν κινήσεις οι συμπαίκτες του, θα δει ότι δεν έχει να περάσει κάπου μπροστά, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Πάτσο. Πάτσο θα παίξει με τον Ορντόνιες, μπάλα και πάλι στον Βίτε. Μια μπαλιά από αριστερά, για να δούμε αυτή τη φάση. Καπιέ θα βγάλει την σέντρα, σταματάει σε κορμιά Μεξικανών. Επιμένουν όμως οι παίκτες του Εκουαδόρ, του Νανκούλο. Βγάζει πιο έξω ο Καϊσέδο. Φράνκο, η μπάλα θα φτάσει τώρα δεξιά. Φράνκο θα βγάλει μια σέντρα, απομακρύνει όπως να φύγει η μπάλα. Μάλιστα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και προϋποθέσεις για κόντρα. Επίθεση με τον Μόρα να κρατάει. Ένα μαρκάρισμα ήταν τελικά ο Κινιώνες, ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το μαρκάρισμα. Θα υποπέσει τελικά σε επιθετικό φάουλ. Όχι, το φάουλ νομίζω είναι ξεκάθαρα για το Μεξικό. Τι έχει δώσει
0: επιθετικό,
1: ο
0: Βίντσετς. Επιθετικό έχει δώσει ο Βίντσετς.
1: Δεν το έκανε όμως ο Κινιώνες, κάποιος άλλος πρέπει να το έχει κάνει. Γιατί ο Κινιώνες από ό,τι είδα δέχτηκε το μαρκάρισμα.
0: Ναι, είχε τον τράβηξε ο Βίτε εκεί πέρα, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Κινιώνες βρήκε τον Καϊσέδο, ο οποίος έχει πέρα την μπάλα, και αυτό θεώρησε ο Σλοβαίνος διαιτητής ότι ήταν και η παράβαση στην φάση. Σιγά σιγά το Εκουαδόρ νομίζω ισορροπεί λίγο το... την μεγάλη ορμή με την οποία μπήκε το Μεξικό στην αναμέτρηση. Βλέπουμε ότι κρατάει περισσότερο μπάλα στα πόδια του και κυρίως προσπαθεί από τα αριστερά να κάνει τις επιθέσεις, αλλά τώρα ένα λάθος στην άμυνα, βγάζει τον Λίρα από τα δεξιά υπό την επιτήρηση του Αγκούλο. Φάουλ δίνει ο Βίντσιτς, φάουλ από τα δεξιά σε καλή θέση.
2: Έχω
0: για
2: την
0: να
2: αίσθηση
0: γίνει...
2: Νίκο και Γιάννη ότι θα δούμε πολλές κλωτσιές να πέφτουν στο μάτσε.
0: Εντάξει, εδώ βλέπουμε κλωτσιές σε Ολλανδία, Μαρόκο, Παραγουάη, Γερμανία. Άμα δεν δούμε σε Μεξικό, Εκουαδόρ, τα λεφτά μας πίσω.
1: Σε Λατινοαμερικάνικη μονομαχία, ναι. Είναι αυτό που λέει, τα λεφτά μας πίσω λίγος. Ινφαντίνο πάλι στα επίσημα εκεί στο Αζτέκα. Δεν έχει χάσει παιχνίδι, Δημήτρη Γιαχανατζή, εσύ που ξενυχτάς
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: στα
2: ναι,
1: περισσότερα
2: πηγαίνει,
1: βράδυ.
2: Πηγαίνει στα περισσότερα μάτσα, αν όχι σε όλα, πηγαίνει στα περισσότερα.
1: Ναι. Στο 13-0-0, Μεξικό-Εκουαδόρ, είναι μάτς για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ, έχουν ξεκινήσει και με εκπλήξεις, με την Γερμανία να είναι εκτός, με την
2: Ολλανδία.
1: Με σούπερ
2: εκπλήξη, Γιάννη. Σούπερ.
1: Βέβαια. Ότι η Παραγουάη κατάφερε και απέκλεισε την Γερμανία είναι σούπερ έκπληξη και αναμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον και τα επόμενα μάτς. Έτσι, η Γαλλία, ο Καναδάς, το Μαρόκο είναι ήδη στους 16. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια να δούμε τις ομάδες και τις διασταυρώσεις έτσι όπως διαγράφονται σιγά σιγά.
0: Ναι, και μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα η οποία φαίνεται να ευνοείται έτσι όπως έχει φτιαχτεί το ταμπλό, αλλά τώρα για να δούμε το Μεξικό που έχει βγει στην επίθεση με τον Κινιώνες. Κινιώνες πασάρει για τον Αλβαράδο από τα δεξιά. Αλβαράδο κάνει το σουτ, θα βρει πάνω στα σώματα των αμυντικών του Εκουαδόρ και θα περάσει κόρνερ εδώ. Μια αδράνεια στην άμυνα του Εκουαδόρ. Είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Ο Κινιώνες υποφελήθηκε. Πάσαρε στον Αλβαράδο από τα δεξιά. Το σουτ το οποίο έκανε πρόλαβαν γρήγορα όμως και κλείσανε με τον Πάτσο εδώ οι φιλοξενούμενοι. Και το Μεξικό θα εκτελέσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Θέλουν να το παίξουν γρήγορα με πάσα. Δεν υπάρχει αυτό. Θα υπάρξουν οι απαραίτητες συστάσεις πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Έχουμε δει και πλέον και με την αλλαγή των κανονισμών σχετικά με το VAR. Βλέπουμε συνεχόμενα αυτά τα screen και τα σπροξήματα που βλέπαμε παλαιότερα στις εκτελέσεις corner, σαν να μην συμβαίνουν ή όποτε συμβαίνουν να τιμωρούνται άμεσα. Εκτελέστηκε το corner, πάλι θα σταματήσει ο Vincic την εκτέλεση. Στο Φράνκο κάνει συστάσεις. Ο Φράνκο είναι ο ένας από το Εκουαδόρ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μαζί με τον Βάσκες από το Μεξικό. Δεν θα γίνει με πάσα εν τέλει αυτό το corner, όσο και να προσπάθησαν οι Μεξικανοί. Για να δούμε τώρα. Ο Μόρα είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Στο πρώτο δοκάρι ο Βάσκες προσπαθεί να βγει από τα μαρκαρίσματα, κόβουν του Εκουαδόρ και τώρα η μπάλα είναι ακόμα στο Μεξικό από τα δεξιά με τον Μόντες. Ο κεντρικός αμυντικός έχει βρεθεί πλάγια, κάνει μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν θα πάρει την κεφαλιά ο Βάσκες, αλλά και πάλι είναι στο Μεξικό η μπάλα. Το σούτ από τον Μόρα λίγο έξω, μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ πήγε να πετύχει ο Πιτσιρικάς από το Μεξικό μετά από την απομάκρυνση του Ινκαπιέ με το κεφάλι. Η μπάλα στρώθηκε στα αριστερά στον Μόρα, ο οποίος με ένα πλασέ επιχείρησε να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Γκαλίντες. Πέρασε χιλιοστά έξω από το δοκάρι του
2: Εκουαδόρ.
0: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ, ακόμα μία για το Μεξικό, το οποίο κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την ουσία στην αναμέτρηση. 16 λεπτά στο Αστέκα, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, το Μεξικό αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της αναμέτρησης, μπορούμε να πούμε. Κερδίζει συνεχόμενα μπάλες γύρω από την άμυνα του Εκουαδόρ, η οποία μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι έχει βρει προβλήματα, κυρίως από τις πτέρυγες.
1: Δεν έχει κρατήσει καθόλου την μπάλα. Καθόλου δεν έχει κρατήσει την μπάλα, έτσι.
0: Ναι, και οι πλαγιοκοπήσεις αυτές των Μεξικανών.
2: Δεν ξέρω, Γιάννη, τρίτη παλιά έχουν αλλάξει.
1: Δεν νομίζω. Αν εξαιρέσουμε μια επίθεση που έκανα λίγο νωρίτερα με μια σέντρα που βγήκε, δεν έχουν κρατήσει αυτά τα 17 λεπτά καθόλου μπάλα οι παίκτες του Εκουαδόρ. Είναι συνεχόμενα υποπίεση, ναι, η άμυνά τους.
0: Τώρα θα εκτελέσουν ένα πλάγιο. Πάλι γρήγορα θα πάρει την μπάλα το Μεξικό με τον Μόρο, ο οποίος όμως δεν θα κάνει καλό κοντρόλ και θα παραχωρήσει και αυτός με τη σειρά του ένα νέο πλάγιο για το Εκουαδόρ από τα δεξιά. Στη βλέπουμε και την κατοχή της μπάλας, 62 για το Μεξικό, 35 για το Εκουαδόρ, και πολύ έχει 35, έτσι.
1: Ναι, πολύ φαίνεται.
0: Και πολύ νομίζω ότι είναι, και 3% είναι διεκδικήσιμη η μπάλα. Τώρα ο Πλάτα επιχειρεί να βγάλει το Εκουαδόρ στην επίθεση.
1: Ωραία κίνηση.
0: Ο επιθετικός από τη Φλαμέγκο απελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία και αλλάζει το παιχνίδι για τον Ινκαπιέ, ο οποίος έχει προωθηθεί. Ινκαπιέ δίνει για τον Γεμπόα. Γεμπόα περνάει υπέροχα μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ δοκάρι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Εκουαδόρ. Να το το Εκουαδόρ με τον Γεμπόα, ο οποίος πέρασε με την μπάλα κάτω από τα πόδια των Μόντες, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι
1: και
0: του
1: και
0: Ράνχελ. Έχει κάνει επέμβαση.
1: Ναι, με τα ακροδάχτυλα.
0: Φανταστική επέμβαση. Φανταστική επέμβαση, αλλά
1: τι έχει δώσει.
0: Δεν έχει δώσει κόρνερ. Τώρα του το κλείψε. Του κλείψε την επέμβαση εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: στην αρχή έδειξε κόρνερ ο διαιτητής. Ναι. Γιατί το πήρε πίσω.
0: Ενώ φαίνεται, έχει φάνηκε και από το replay ότι έχει αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Μεξικού. Για να δούμε τώρα, θα εκτελεστεί κανονικά το ελεύθερο. Και τώρα εδώ καθυστερούν οι Μεξικανοί και ανεβαίνει
2: και
0: το
2: και
0: Εκουαδόρ.
2: Με τη φωτιά τώρα.
0: Έχει ανεβάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές η ομάδα του Μπέκα Κάτσε στην επίθεση για να πιέσει το build-up των Μεξικανών και θα γίνει και το λάθος. Να λοιπόν που το Εκουαδόρ, εκεί που δεν το περιμέναμε, εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει την κατοχή της μπάλας, δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει ουσιαστικά τον ρυθμό του, χάνει μια μεγάλη ευκαιρία με τον Γεμπόα, τον επιθετικό της Βενέτσια, ο οποίος απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Μόντες.
2: Περισσότερο όμως, Νίκο, από ατομική ενέργεια ήρθε αυτή η φάση. Έτσι.
0: Και οι δύο, όλη η φάση. Ναι, δηλαδή, στο χτίσιμό της με τον Πλάτα, ο οποίος έχει αποφύγει πάρα πολύ ωραία τους αντιπάλους του από τα δεξιά, και μετά έχει αλλάξει το παιχνίδι για τον Ινκαπιέ και αυτός με τη σειρά του έδωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Γεμπόα. Είχαν τη στιγμή, έχουν αρκετό ταλέντο οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ.
1: Έχει παίκτες ποιοτικούς. Έχει 2-3 μονάδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, είναι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Μας έχουν απασχολήσει και γενικότερα, γιατί ο Αγκούλο, παραδείγματος χάρη, που έχει αυτή τη στιγμή τη μονομαχία με τον Σάντσες νικητής, ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ. Τον είδαμε το καλοκαίρι, αγωνίζεται με την Άντρελεχτ απέναντι στην ΑΕΚ. Δεν είχε μεγάλα προβλήματα εκεί απέναντι στον Ρότα, ο εξτρέμ από το Εκουαδόρ. Πήρε τη μεταγραφή στην Σάντερλαντ, πάρα πολύ καλός παίχτης, υποσχόμενος ποδοσφαιριστής. Τώρα ο Ινκαπιέ είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο από τα αριστερά, ο Πλάτα θα πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνουν όμως οι Μεξικανοί. Να λοιπόν, από αυτή η φάση νομίζω, Γιάννη και Δημήτρη, έχει δώσει περισσότερο όθηση στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν. Και περισσότερο ότι μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες προς το Μεξικό.
1: Εδώ
2: τι έχουμε τώρα, κοκορομαχία έχουμε.
1: Νομίζω έχει σταματήσει για φάουλ μία φάση που είναι πεντακάθαρη. Απλώς ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού πάει και πέφτει στα διαφημιστικά εκεί. Δεν νομίζω να υπάρχει εδώ φάουλ.
2: Αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς σηκωθήκανε και οι δύο οι πάγκοι.
1: Ναι, σηκώθηκαν καταρχήν του Μεξικού πάγκος, πετάχτηκε όλος όρθιος πάνω. Βλέπουμε τον Βίντσιτς τώρα να κάνει τις συστάσεις. Ήταν ένα μαρκάρισμα πάνω στον Χιμένεθ, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Τζαρτζάρισμα περισσότερο, απλώς πήγε με πολύ δύναμη ο ποδοσφαιριστής του Εκουαδόρ. Σφύριξε φάουλ. Είχαμε έντονες διαμαρτυρίες και από τον πάγκο του Εκουαδόρ αλλά και από τους Μεξικάνους. Στον πάγκο ζήτησαν κάτι περισσότερο από το απλό σφύριγμα της παράβασης από τον Βίντσιτς. οι Μεξικανοί με τον Χόρχε Σάντσες και στην συνέχεια τον Μούντες να γυρίζουν στον τερματοφύλακά τους, τον Ραούλ Ρανχέλ, και πάλι παίζουν σε αυτό το build-up, ενώ οι παίκτες του Εκουαδόρ έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν. Ένα σκηνικό που το βλέπουμε τα τελευταία 3-4 λεπτά, με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται. Δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside, και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ. Γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ. Φεύγει ταχύτατα από κανονική θέση, παίρνει την κάθε την παλιά, πατάει περιοχή, πιάνει ένα ξερό σουτ από θέση μέσα αριστερά. Κανένα περιθώριο αντίδραση από τον Καλίντες, και με αυτόν τον τρόπο στο 22 Μεξικό Εκουαδόρ 1-0.
0: Δυναμίτης.
1: Γκολάρα.
0: Φανταστικό σουτ, πολύ δυνατό σουτ από τον Κινιώνες, ο οποίος έχει ξαλασπώσει αρκετές φορές το Μεξικό στην φετινή χρονιά. Για να δούμε εδώ άμα υπάρχει και κάτι αντικανονικό. Όχι, έχει ξεκινήσει πίσω από το κέντρο, οπότε είναι καθαρό το τέρμα. Ακόμα σε ακόμα μια φάση, όπως και νωρίτερα, που η άμυνα του Εκουαδόρ ήταν πάρα πολύ ψηλά για να πιέσει ουσιαστικά το build-up των παιχτών του Χαβιέρα Αγκύρ. Εδώ όμως έσπασε το πρόβλημα το οποίο έβαλαν οι Εκουαδοριανοί, και ο Κινιώνες με ένα φανταστικό σουτ, ένα δυναμίτι στο κλειστό δοκάρι, στην κλειστή γωνία του Γκαλίντες, έκανε το 1-0 για το Μεξικό. Ένας Κολομβιανός ο οποίος τη φετινή χρονιά στο φετινό Μουντιάλ έχει δείξει να ηγείται στην επίθεση των Μεξικανών. Φανταστικό σουτ από τον Κινιώνες.
1: Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Γκαλίντες, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Θέλω να δω ποιος παίκτης έχει βγάλει την κάθετη.
0: Την πρώτη την παλιά.
1: Την πρώτη την παλιά στον Κινιώνες. Ο Κολομβιανός που είπε ότι εδώ που έφαγα ψωμί θα παίξω,
0: Ναι. Και έγινε Μεξικανός. Έχει πραγματικά, βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, και στο 22ο λεπτό βάζει μπροστά το Μεξικό στην αναμέτρηση.
2: Το
0: και
2: το τρίτο γκολ του Κινιώνες στη διοργάνωση αυτή.
0: Αυτό το οποίο λέγαμε, ο Κινιώνες ηγείται στην επίθεση του Μεξικό, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, λειτουργεί πάρα πολύ καλά στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται το Μεξικό, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο παίζει την κόντρα. Αλλά τώρα για να δούμε το Εκουαδόρ, με τον Αγκούλο να πηγαίνει από τα αριστερά, κάνει μια σέντρα, θα απομακρύνουν οι Μεξικανοί σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Λίρα, ο οποίος θα πάρει με το κεφάλι, αλλά και πάλι οι του Εκουαδόρ έχουν την μπάλα με τον Βίτε να δίνει δίπλα του σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Φράνκο, και τώρα να προσπαθούν από τα αριστερά, από τα δεξιά να επιτεθούν οι του Εκουαδόρ. Δεν θα βρουν όμως διάδρομο. Το Μεξικό, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι και η ομάδα η οποία έχει κρατήσει και το 0 στην διοργάνωση, οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο για το Εκουαδόρ, από τη στιγμή την οποία πήρε τόσο νωρίς και το προβάδισμα η ομάδα του Χαβιέρ Αγκύρε. Συνεχίζουν όμως, δεν το ούτε. Βλέπεις ότι παρότι το τέρμα ήρθε με τον τρόπο, με την ουσιαστικά την πίεση την οποία έκανε το Εκουαδόρ, συνεχίζει να πιέζει το
1: Βιντάρ. Τώρα απολογεί το Βίντσιτς, γιατί σφυρίζει φάουλ και δεν αφήνει το πλεονέκτημα, και καταλαβαίνει τι έχει κάνει και απολογείται κανονικά στους ποδοσφαιριστές.
0: Ενώ και όμως βλέπεις ότι επειδή έχει απολογηθεί, δεν έχει και τόσο μεγάλες διαμαρτυρίες.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή
1: και του στέλνει να δροσιστούν.
2: Πήγε την ευκαιρία τώρα, έτσι.
0: Ξεχωρίζει. Κάτι τέτοια όμως ξεχωρίζουν τους πραγματικά καλούς διαιτητές από τους υπόλοιπους. Δηλαδή η επικοινωνία, το έχουμε ακούσει και άλλωστε πάρα πολλές φορές από διάφορες διαιτητές οι οποίοι δίνουν συνεντεύξεις στην Eraspor. Έχουν πει πάρα πολλές φορές πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία. Τι έχουμε δει, Γιάννη, αυτά τα πρώτα 26 λεπτά.
1: Ένα παιχνίδι μονόπαντο, θα έλεγα, μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε τον δοκάρι που είχε το Εκουαδόρ στην μοναδική αξιόλογη φάση που έκανε σε αυτά τα 25 λεπτά στην εστία του Ράνχελ. Από την άλλη μεριά, ένα καταιγιστικό Μεξικό, ξεκίνησε, κράτησε μπάλα, πίεσε ψηλά στην άμυνα του Ισημερινού, κατάφερε με αυτή την γκολάρα του Κινιώνες να ανοίξει το σκορ. Ποιος βγάζει, δεν είδαμε πάλι ποιος έχει βγάλει αυτή την εκπληκτική ασίστ.
0: Ναι.
1: Τελικά αποδεικνύεται μετά τον γκολ του Κινιώνες.
2: Ασίστ του Αλβαράδο, Γιάννη.
1: Ο Αλβαράδο είναι.
2: Ναι.
1: Εκπληκτική πάσα, σπάει όλη την άμυνα. Φεύγει ο Κινιώνες πίσω από το κέντρο ταχύτατα. Κάνει και μια προσποίηση μέσα στην περιοχή. Πιάνει ένα ξερό. Γκαλίντες. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του με πολύ δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ένα 0 το Μεξικό. Σε ένα παιχνίδι, νομίζω, Νίκο, που είναι κυρίαρχο μέχρι στιγμής, και να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση πλέον η ομάδα του Μπακασέσε, ο οποίος δίνει οδηγίες, τους έχει μαζέψει, βρίσκει την ευκαιρία έτσι σε αυτές τις διακοπές για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Βρίσκουν ευκαιρία και οι προπονητές
2: να
1: δώσουν.
2: Και να δω και εγώ την ευκαιρία για να υπενθυμίσω ότι το μάτς ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήταν αρχίσει στις 4, τελικά άρχισε στις 5.
1: Ναι, γιατί τώρα θα είμαστε στο 70 περίπου.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι.
1: Κανονικά.
0: Πάντως, αυτή την εικόνα την οποία μου δίνει το Μεξικό σε αυτή την διοργάνωση είναι ότι βλέπω μία πολύ όρημη ομάδα γενικότερα. Ναι. Που έχει ένα σαφές πλάνο παιχνιδιού στον τρόπο με τον οποίο θα χτυπήσει τον αντίπαλο. Δίνει ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή θα δούμε πώς θα αποχυλήσει σήμερα η αναμέτρηση, αλλά σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια στα οποία προηγήθηκε δεν στόχευσε στο δεύτερο τέρμα κατευθείαν. Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο να κρατήσει το σκορ υπέρ του και να πέσει ουσιαστικά και λίγο παραπάνω ο ρυθμός στην αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί σήμερα κόντρα στο Εκουαδόρ, το οποίο Εκουαδόρ βρέθηκε εδώ πέρα από την κλειδαρότρυπα με μια ανατροπή κόντρα στην Γερμανία σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, για να δούμε αν θα μπορέσει και σήμερα να κάνει μια ακόμα ανατροπή για να πάρει μια ακόμα πρόκριση στο Μουντιάλ. Να πούμε ότι ο νικητής από εδώ αγωνίζεται με τον νικητής από το ζευγάρι Μεξικό-Εκουαδόρ, αγωνίζεται με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχει ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι και πάλι το Μεξικό είναι στην επίθεση με τον Ραούλ Χιμένεθ να πέφτει από ένα μαρκάρισμα του Ορντόνιες. Δεν συγκινείται ο Βίντσιτς. Νομίζω άργησε να πέσει σχετικά με την στιγμή την οποία του έγινε το μαρκάρισμα, γι' αυτό δεν πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Ενώ πρέπει να έχουν μπλεχτεί
2: πρέπει
0: τα πόδια στην αρχή.
2: Πρέπει να έχει χάσει το βηματισμό του, Γεωνίκο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ή έχουν μπλεχτεί τα πόδια του στην
1: περίμενε
0: αρχή.
1: Να ελεγχθεί και η φάση, γιατί είναι μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, ήταν μέσα στην περιοχή.
1: Τους είπε παίζεται, αφού ελεγχθήκε γρήγορα, ότι δεν υπάρχει κάτι. Τι προβλέπεις τώρα? Αν περάσει το Μεξικό, συναντάει την Αγγλία. Θα περάσει η Αγγλία το
0: Κονγκό. Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα. Και εκτός μετάδοση. Ναι. Δεν γίνεται τώρα. Δεν νομίζω ότι. Θα δυσκολευτεί όμως. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι.
1: Τις κλειστές άμυνες.
0: Αυτό με την κλειστή άμυνα θα δυσκολευτεί η Αγγλία. Περισσότερο νομίζω ότι θα τη συμφέρει να παίξει με ομάδα η οποία θα θέλει να κάνει το παιχνίδι της και δεν θα γυρίσει τόσο πίσω, γιατί αγωνίζεται και με έναν τρόπο τουλάχιστον με βάση αυτό το οποίο έχουμε δει από την αναμέτρηση της Κροατίας να παίζει πάρα πολύ το χώρο. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι ο Δημήτρης Γιαχανατζής έχει πάει ταμείο από το πρώτο μισάωρο, έχουμε ήδη δει αρκετά σκληρά, αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα, αρκετές μονομαχίες. Εδώ βλέπουμε ακόμα μία.
1: Το πάτημα του Βαλέντσια εκεί.
0: Ξέρεις πότε θα σκονόμουν από το κρεβάτι μετά από το πάτημα?
2: Μετά από 2 μήνες.
0: Ναι, νομίζω έτσι όπως είναι και όλα συγκεκριμένα από το Βαλέντσια. Είναι ένα πρωτάθλημα τύπου παίζουμε τώρα και δεν μπορούμε μετά. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σκέψου να έχει και τέτοιο πάτημα. Το Μεξικό πάντα έχει την μπάλα στα πόδια του και τώρα οργανώνει μια νέα επίθεση. Να πούμε όμως ότι γίνεται και χαμό στο γήπεδο Αστέκα.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Εκτός έδρας παίζουν οι Μεξικανοί. Είπαμε για το Μεξικό ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν το 70 και το 86 όταν πήγε στα πρέμι. Τελικά από την άλλη μεριά η μεγαλύτερη επιτυχία για το Εκουαδόρ είναι στο Μουντιάλ του 2006, στο Μουντιάλ της Γερμανίας, όπου έφτασε μέχρι τους 16.
0: Και είχε αποκλειστεί εκεί από την Αγγλία.
1: Νομίζω από την Αγγλία, ναι.
0: Τώρα μία σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν θα βρεθεί κανένας αποδέκτης. Ο Ινκαπιέ απομακρύνει από τα αριστερά σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Μόντες, που θα κερδίσει με το κεφάλι αλλά δεν θα σιγουρέψει την πάσα του. Ωστόσο, σε ακόμα ένα παιχνίδι βλέπουμε ότι η μεσαία γραμμή του Μεξικού λειτουργεί άψογα και τώρα προσπαθεί να βγει και στην επίθεση του Μεξικού. Λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρι στον σκόρερ στον Κινόνιες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινόνιες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ. Πάρα πολύ ψύχρεμο πλασέ στο παραθυράκι του Γκαλίντες. Αποκτά σαφές μεγάλο προβάδισμα τώρα το Μεξικό στην αναμέτρηση. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία των δυών τους. Ο Ραούλ Χιμένεθ, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπέστη κάταγμα στο κρανίο το 2020. Έχει επιστρέψει στο Μουντιάλ του 2026 και έχει σκοράρει ήδη δύο τέρματα στην πρεμιέρα. Και σήμερα εδώ, για να δούμε πάλι την φάση, ο Πάτσο είναι αυτός ο οποίος... Ο Ορντόνιες είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το λάθος. Ο Ορντόνιες πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το λάθος για το Εκουαδόρ. Ο Ορντόνιες έχει κάνει το λάθος. Και από την άλλη, ο Κινόνιες πάρα πολύ ωραία πάσαρε στον Ραούλ Χιμένεθ, ο οποίος με ένα πλασέ στο παραθυράκι του Γκαλίντες.
1: Ωραίο πλασέ.
0: Σε ακόμα μία και στο δεύτερο τέρμα δεν είχε περιθώριο αντίδραση ο τερματοφύλακας του Εκουαδόρ. Ένας πολύπειρος σέντερφορ ο Ραούλ Χιμένεθ, έχει βγάλει το ψωμί του στα γήπεδα της Αγγλίας. Νομίζω αυτή η φάση έχασε νωρίτερα την κεφαλιά στο ξεκίνημα. Αυτό δεν θα μπορούσε να το χάσει. Και στο 31ο λεπτό το Μεξικό βρίσκεται μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα και το Εκουαδόρ τώρα έχει να ανέβει ένα βουνό, έτσι.
1: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει αποδοθεί δικαιοσύνη από αυτά που έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα. Δεν έχουμε corner, out.
0: Κάτι Χιμένες... έχει με το corner.
1: Ναι, κάτι έχει με το... Πάτουμε τη φάση, μπορεί να έχει δίκιο εδώ. Ορίστε.
0: Είναι και ο δεύτερος
1: κορυφαίος scorer για την εθνική του Μεξικού, έτσι.
0: Ο Ραούλ Χιμένεθ με 47 τέρματα.
1: Μεγάλο, έβλεπα νωρίτερα.
2: Και το δεύτερο τέρμα του σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, το εμπολικό, λίγο νωρίτερα. Έβλεπα νωρίτερα το στατιστικό με τον Χάλαντ. Απίστευτο. Σε 53 παιχνίδια με την εθνική Νορβηγία, σε 60 γκολ.
2: Ναι, ναι.
1: Απίστευτο.
0: Φανταστικός παίχτης. Πραγματικά αυτός ο παίχτης ήδη γράφει ιστορία, αλλά νομίζω θα αφήσει εποχή αυτός ο ποδοσφαιριστής. Έχει βάλει καταρχάς ο Χάλαντ και ο Έντεγκαρντ φυσικά την Νορβηγία στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Έτσι, γιατί
1: σωστά.
0: Δεν ήταν, να πούμε, δεν ήταν μία από τις ομάδες που περιμέναμε και την είχαμε. Στις μεγάλες αυτή τη στιγμή η Νορβηγία ήταν μέσα στις τρεις ομάδες οι οποίες προκρίθηκε στο Μουντιάλ χωρίς να κάνει ήττα. Ο Χάλαντ έσπασε όλα τα κοντέρ, έφτασε 16 τέρματα στα προκριματικά, επίδοσε έτσι, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση που είχε ο Λεβαντόφσκι το 2018. Συνεχίζει και τρέχει η Νορβηγία, απέναντι της έχει την Βραζιλία. Τώρα έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό στην αναμέτρηση. Το Εκουαδόρ επιτέλους κέρδισε ένα κόρνερ.
1: Πήρε
0: ένα κόρνερ με τον Αγγούλο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Όχι, με τον Καϊσέδο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει.
1: Ωραία,
0: όταν πέφτουνε, σταματήσουν.
1: Πέφτουνε κορμιά μέσα. Δύο Μεξικανοί πεσμένοι στη μικρή περιοχή του Ράνχελ. Πάει ο Βίλτσις.
2: Θέλω πρόβλεψη πόσα λεπτά θα κρατήσει καθυστερή στο πρώτο μέρος.
1: Πόσα λεπτά, δεν νομίζω πάνω.
2: Έχουμε τα τρία από την ενυδάτωση.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρία από την ενυδάτωση τα γκολ.
1: Ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο εκεί θα είμαστε.
0: Ναι, βέβαια, αλλά
2: ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε 12 λεπτά αγώνα. Κάτσε να δεις πόσα φάουλ θα γίνουν.
0: Έχουμε ακόμα να δούμε. Για να δούμε και την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά με τον Καϊσέδο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι θα διώξει ο Ράνχελ με τη γροθιά σε ένα χώρο βέβαια που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ, αλλά δεν θα μπορέσουν να γίνουν απειλητικοί με τον Αγγούλο να αναχαιτίζει την επίθεση και να προσπαθεί με μια μπαλιά να βρει τον Πλάτα. Δεν θα τα καταφέρει. Ελεύθερο για το Μεξικό, λύνεται έτσι.
2: Και μια και βγήκε μπαλά out, να πω εγώ αυτό που είπε ο Παναγιώτης, πολύ εύστοχο. Δεν είναι σωστή η αναλογία. 3 λεπτά ενυδάτωση, 42 λεπτά αφυδάτωση.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στο 35 Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0. Κινιώνες και Χιμένες οι σκόρερ για το Μεξικό. Κινιώνες μάλιστα έχει χρεωθεί ένα γκολ και μία assist, έτσι, μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Μεξικανοί και πάλι προσπαθούν με τον Σάντσες, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει νωρίτερα όμως ένα δυνατό μαρκάρισμα.
2: Εγώ τα είπα για τα φάουλ. Εγώ
1: τα είπα. Χώρο του κέντρου. Ο Βίντσιτς το σφύριξε, κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Κίτρινη, δεν έχει βγάλει νομίζω ακόμα.
0: Όχι. δεν έχει δείξει κίτρινη κάρτα. Και στο παιχνίδι χθες, όσο είναι κάτω ο Αλβαράδο να πούμε, και στο παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο, που και χθες έπεσαν κορμιά, δεν ξέρω αν το είδε την αναμέτρηση.
1: Δεν το είδα γιατί έφυγα 3 ώρα, είχα εκπομπή 12-3, έφυγα, κοιμήθηκα, δεν το είδαμε.
0: Ναι. Φτάσαμε στο 65-70 για να δούμε την πρώτη κίτρινη κάρτα, ενώ έχει γίνει πραγματικά σκοτωμός.
1: Ο Γιαχανάτης που το είδε όλο έχει γνώμη.
0: Εκεί δεν ήταν, Δημήτρη, καλά δεν λέω.
2: Καλά τα λες. Μια χαρά τα λες.
0: Είχε ματώσει ο Φανχέκη εκεί πέρα από την Ολλανδία.
2: Οι κάρτες δεν βγαίναν όμως.
0: Και μία κίτρινη κάρτα έχει όλο το παιχνίδι. Στο 47ο λεπτό με τον Diop που είχε κάνει ένα καλό πάτημα.
1: Ναι.
0: Καλό, το θυμάμαι δηλαδή αυτό το πάτημα που είχε κάνει. Ήταν ο Σαμπάι ο διαιτητής αυτήν την αναμέτρηση. Βραζιλιάνος, διαφορετικά ηθική έθιμα. Δηλαδή νομίζω ότι.
1: Αφήνουμε παιχνίδι.
0: Έτσι πρέπει. Νομίζω ότι πρέπει περισσότερο να το αφήνουν λίγο το παιχνίδι και να σταματήσουν τώρα. Αυτό το λέμε και για εμάς εδώ στην Ελλάδα, να σταματήσει αυτό το πράγμα.
2: Ανάλογα βέβαια το πόσο σκληρά είναι τα φάουλ, Νίκο.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά βλέπεις ότι πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι και το παιχνίδι, έτσι, και να υπάρχει και ένας ρυθμός.
1: Σωστό είναι και τι εικόνα έχει ο κάθε διαιτητής από τα εγχώρια πρωταθλήματά του. Άλλες εικόνες έχει ο Βραζιλιάνος, οι Λατινοαμερικάνοι σε σχέση με τα μαρκαρίσματα που βλέπουν. Άλλες εικόνες έχουν οι Ευρωπαίοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα κλέψιμο από το Εκουαδόρ στο χώρο του κέντρου για να δούμε την επίθεση με τον Βίτε να κόβεται, να απομακρύνουν όπως είμαι ξεκανή. Θα γυρίσει μπροστά πίσω την μπάλα ο Φράνκο για να πάρει ο Ορντόνιες και από εκεί θα αφήσει τον Ινκαπιέ. Ινκαπιέ, κοντινή πάσα στον Βίτε. Ο Βίτε θα πάρει και πάλι από αριστερά τώρα με τον Αρκούλο. Το Εκουαδόρ κάνει τις προσποιήσεις, ανοίγει για λίγο το κοντρόλ του, πιέζεται από τον Χόρχε Σάντσες. Καϊσέδο, ένα μαρκάρισμα δυνατό εκεί, για να δούμε αν θα βγάλει κάρτα. Ούτε τώρα έχει πρόθεση να βγάλει κάρτα ο Βίντσιτς. Το μαρκάρισμα που έγινε από τον Κινιώνες.
0: Δεν τον βρήκε.
1: Δεν τον έχει βρει.
0: Δεν τον βρήκε κάτω χαμηλά. Δηλαδή έκανε την προσπάθεια να τον βρει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον βρήκε.
1: Άρα σωστά δεν έβγαλε.
0: Αν έχει γίνει φάουλ θα είναι ψηλά το φάουλ.
1: Ναι.
0: Άμα έχει.
1: Στο 38 όλα αυτά κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Σερασπόρ Μεξικό Εκουαδόρ 2-0. Με ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίκτες του Εκουαδόρ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στον κεντρικό άξονα με τον Καϊσέδο να έχει μείνει για να το εκτελέσει Καϊσέδο. Η πάσα στο δεύτερο δοκάρι είναι πολύ μακριά. Ο Ενκαπιέ από εκεί σηκώνει τα χέρια ο Καϊσέδο και ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά από τον συμπαίκτη του. Περνάει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Ξαναβλέπουμε εδώ το λάθος που έγινε λίγο νωρίτερα από τον Ορντόνιες για να έρθει το δεύτερο γκολ από τους Μεξικανούς με τον Χιμένεθ, ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Κινιώνες, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Και πάλι ένα τακουνάκι εδώ του Χιμένεθ, προσπάθησε να βρει τον Κινιώνες και πάλι. Ο Χιωμόρα ήταν σε εκείνο το σημείο. Παίκτες του Εκουαδόρ κρατούν την μπάλα. Ακούτε τις αποδοκιμασίες στην άμυνά τους. Με τον Πάτσο να επιχειρεί ένα γέμισμα. Εκεί που από δεξιά θα κατεβάσει ωραία και θα πάρει την μπάλα ο Γεμπόα. Προσποιεί στο σούτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Ραούλ Ράχελ. Τον τερματοφύλακα του Μεξικού. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γεμπόα. Να φαλτσαριστώ σούτ αφού έκανε τις προσποιήσεις από θέση μέσα δεξιά. Αναγκάζει τον Ράνχελ σε μια εντυπωσιακή επέμβαση. Πετάει την μπάλα κόρνερ στο 40.
0: Ακόμα μια έτσι μετά και την ευκαιρία πάλι στο Γεμπόα που
1: σωστά,
0: πήγε στο
1: δοκάρι. Και με τα ακροδάχτυλα έχει απομακρύνει τότε. Για να δούμε το κόρνερ από αριστερά. Όπως κάνει επίθεση στο Εκουαδόρ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Καϊσέδο θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν με τον Βάσκες οι Μεξικανοί. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Φράνκο στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι πράσινοι. Θα γυρίσει μπροστά πίσω στον τερματοφύλακα τον Γκαλίντες και από εκεί στον Ινκαπιέ. Ινκαπιέ για τον Καϊσέδο που έχει χώρο τώρα από αριστερά. Κοντινή πάσα λίγο πιο μπροστά στον Ανκούλο. Ανκούλο στο ύψος της περιοχής. Και πάλι προσποίηση. Πατάει η περιοχή. Θα γυρίσει. Απομακρύνουν σε κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή. Η απομάκρυνση.
0: Τον Αλβαράδο. Ο οποίος έχει γυρίσει να καλύψει το ανέβασμα εδώ πέρα του Ανκούλο.
1: Με και τάκλη να απομάκρυνε και ουσιαστικά είναι σωτήρια αυτή η επέμβαση.
0: Ναι,
1: που
0: γιατί
1: κάνει.
0: Μετά είναι ο Βαλένσια εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί να στείλει και την μπάλα στα δίχτυα από εκεί.
1: Σωστά.
0: Πέρα.
1: Άλλο ένα κόρνερ.
0: Τρίτο. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανεβαίνει το Εκουαδόρ με τον Καϊσέδο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει και αυτό. Πάλι προς το δεύτερο δοκάρι, ο Ράνχελ με γροθιά θα απομακρύνει, θα στείλει την μπάλα πλάγιο στα δεξιά για το Εκουαδόρ με τον Γεμπόα να το εκτελεί, ο πιο κινητικός παίχτης νομίζω του Εκουαδόρ σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά στο πρώτο μέρος. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0 με τα τέρματα που έχουν σημειώσει οι Κινόνιας στο 21ο λεπτό και ο Ραούλ Χιμένεθ στο 31ο.
1: Και άλλο κόρνερ.
0: Και άλλο κόρνερ τέταρτο.
1: Από αριστερά κι αυτό.
0: Είδες, και λέγαμε νωρίτερα ότι δεν δίνει κόρνερ ο Βίντσιτς στο Εκουαδόρ. Εν τέλει έχει 4 κόρνερ και τα 4 από τα αριστερά.
1: Πάει ο Ανκούλο τώρα για την εκτέλεση από τη είδα.
0: Νομίζω ναι, πρέπει να είναι ο Ανκούλο αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση. Για να δούμε αν αυτό θα αποφέρει κάτι. Για να δούμε αν πότε θα εκτελεστεί αυτό, γιατί βλέπουμε υπάρχει ένταση. Θα εκτελεστεί κανονικά. Ο Ανκούλο είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση τώρα. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά η κεφαλιά από τον Ινκαπιέ. Έδωσε πάρα πολύ ύψος στην μπάλα ο κεντρικός αμυντικός της Arsenal και παραχώρησε και έστειλε την μπάλα out. Προβληματισμένος ο Μπεκατσάτσε σε αυτά τα πρώτα λεπτά από την ομάδα του. Εδώ μας δείχνουν και νωρίτερα την επέμβαση του Ράνχελ στον Γεμπόα. Ο Ράνχελ μπορεί να μην έχει πάρει μέχρι στιγμής τα φώτα στην διοργάνωση, αλλά έχει κάνει σπουδαίες επεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί, άμα δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό, αλλά γενικότερα και εσύ Γιάννη και ο Δημήτρης στο στούντιο, είναι ένα μουντιάλ των τερματοφυλάκων μέχρι στιγμής.
1: Είναι, ναι.
2: Πραγματικά.
1: Γιατί το βλέπουμε με τη διαδικασία των πέναλτις που έχουμε τώρα στην φάση των 32, έτσι, αλλά και νωρίτερα στη φάση των ομίλων είχαμε πολύ καλές επεμβάσεις.
0: Ναι, και ο Ράνχελ έχει κάνει μια φανταστική επέμβαση στο μάτς με την Νότια Κορέα που ουσιαστικά κρατάει την νίκη για το Μεξικό όσο το σκορ ήταν στο 1-0, έτσι. Τώρα είναι στην επίθεση πάλι το Μεξικό με τον Αλβαράδο για τον Μόρα. Μόρα θα δώσει για τον Λίρα και θα βγάλουν την επίθεση από τα δεξιά οι Μεξικανοί. Πάλι ο Μόρα βρίσκεται από τα δεξιά, κάνει τη σέντρα για τον Ραούλ Χιμένεθ, θα πάρει την κεφαλιά ο κεντρικός επιθετικός της Φούλαμ, αλλά δεν θα μπορέσει να της δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα. Πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι ο Ραούλ Χιμένεθ, ένας ποδοσφαιριστής.
1: Είναι και πολύ ψηλός.
0: Ναι, πλέον είναι και πολύ ψηλός και έχει και δύσκολο έργο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε μονομαχία είναι με τον Ορντόνιες και τον Πάτσο, οι οποίοι είναι και οι δύο θηρία στην άμυνα του Εκουαδόρ. Έχει ανταποκριθεί πλήρως μέχρι στιγμής. Από την άλλη το Εκουαδόρ, παρότι λέγαμε ότι στην άμυνα έχει τους θεωρητικά μεγάλους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, δεν έχει δείξει αυτή την ατσάλινη άμυνα που θα μπορούσαν να έχουν ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ. Δέχεται δύο τέρματα σήμερα. Φαίνεται ότι δυσκολεύεται και πάρα πολύ να βγάλει και την μπάλα από την άμυνα στο παιχνίδι. Δηλαδή, οι δύο αμυντικοί μέση, ο Βίτε μαζί με τον Καϊσέδο, δεν έχουν δώσει τις απαραίτητες βοήθειες στους κεντρικούς αμυντικούς. Και το Μεξικό έχει υποφεληθεί και έχει τιμωρήσει όλα τα λάθη του Εκουαδόρ. Και τώρα πάλι είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Σάντσες να κάνει το γύρισμα έξω από την περιοχή. Ραούλ Χιμένεθ κάνει το πλασέ. Ο Μόρα δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας μπροστά από τον Γκαλίνο, αλλά
2: ίσως
0: θα ήταν offside. Για να δούμε.
1: Και όμως δεν είναι offside. Και όμως δεν είναι offside.
0: Δεν είναι offside. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το Μεξικό. Δεν μπόρεσε εδώ ο πιτσιρικάς ο Μόρα με το κεφάλι να βρει την μπάλα, η οποία μάλιστα βρήκε και στο δοκάρι του Γκαλίντες και πέρασε out. Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το Μεξικό, το οποίο φαίνεται έχει την διάθεση να καθαρίσει από το πρώτο μέρος την υπόθεση πρόκριση, να μην μπει σε περιπέτειες. Άλλωστε είναι και μια ομάδα η οποία δεν έχει παράδοση στις προκρίσεις από την knockout φάση και έπειτα. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι το έχει κάνει μόνο δύο φορές όταν και πάλι διοργάνωνε το Μουντιάλ.
1: Όριστε, Γιάννης, 5 λεπτά μέσα, για χαλάτι.
0: Έπεσε μέσα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Παραπάνω περίμενα.
0: Περίμενες παραπάνω, αλλά εδώ το έχει διαβάσει το μάτσο Γιάννης εδώ πέρα. Από την αρχή.
1: Όχι, έχω μιλήσει με τον Σλοβαίνο από πριν.
0: Θα μπορούσε. Τώρα πάλι το Μεξικό είναι στην επίθεση.
1: Είναι
0: με
1: πολύ καλό ο Σάντσες μέχρι στιγμής. Ανεβαίνει, παίζει full back ουσιαστικά. Βέβαια γυρνάει όταν ανεβαίνει και τον καλύπτει ο Αλβαράδο. Όταν παίρνει μέτρα και γίνεται ουσιαστικά δεξί εξτρέμ για το Μεξικό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής.
0: Στα ανεβάσματά του, στα αμυντικά του καθήκοντα έχει κάποια ζητήματα εκεί με τον Αγγούλο. Έχει περάσει κανένα δυο φορές ο εξτρέμ της Σάντερλαντ, ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Η αλήθεια είναι ότι και στον ΠΑΟΚ στα επιθετικά του καθήκοντα δείχνει να είναι σε καλύτερο επίπεδο ουσιαστικά.
1: Σε σχέση με τα αμυντικά.
2: Κάρτα έχουμε.
1: Κάρτα, πρώτη,
0: έχουμε κάρτα.
1: Ο Φράνκο. Ο Φράνκο τη δέχεται για ένα μαρκάρισμα εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου. Τράβηγμα ουσιαστικά και τιμωρεί ο Βίντσιτς με... Α, όχι, είναι ένα μαρκάρισμα, ένα χτύπημα χαμηλά.
0: Έχουμε δει και χειρότερα, ναι, σε όλο το πρώτο μήχρονο και δεν έχει δει κάρτα κάποιος.
1: Εντάξει.
0: Την πλήρωσε ο Φράνκο τώρα.
1: Κάτσε να ρίξω και μια κάρτα γιατί πάμε για το ημίχρονο να ηρεμήσουν κιόλας λίγο.
0: Θα μπορούσε. Τώρα το Μεξικό προσπαθεί να επιτεθεί με τον Ράγχελ να κάνει μια βαθιά μπαλιά προς τον Ραούλ Χιμένεθ. Θα απομακρύνει ο Ορντόνιαθ και η μπάλα παραμένει ψηλά. Ο Καϊσέδο παίρνει την μονομαχία, βρίσκει τον Βαλένσια. Αλλά εκεί είναι ο Βάσκες, ο κεντρικός αμυντικός της Τζένοα, να κόψει την επίθεση εν τη γενέση της του Εκουαδόρ και να παραχωρήσει πλάγιο. Έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά. Τα δύο στόπερ του Μεξικού, Βάσκες και Μόντες, έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό δίδυμο όπως είναι ο Πλάτα με τον Βαλένσια. Έχουν αποσοβήσει τους κινδύνους. Δύο μεγάλες στιγμές έχει το Εκουαδόρ στην αναμέτρηση με τον Γεμπόα και οι δύο από αριστερά και από δεξιά αντίστοιχα. Και στις δύο φορές σταμάτησε ο Ράγχελ. Στη μία είχε και την συνδρομή του δοκαριού του. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Το
1: θα Εκουαδόρ μπορούσε και εδώ να βγάλει κίτρινη κάρτα. Ναι. Αυτό το μαρκαρίσμα δεν το είναι έβγαλε.
0: Ο Καϊσέδο πηγαίνει στην εκτέλεση της στημένης φάσης. Ο αρχηγός του Εκουαδόρ δείχνει στους ποδοσφαιριστές πώς θα εκτελεστεί προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν θα μπορέσει ο Ορντόνιαθ να συναντηθεί με την μπάλα. Out, ελεύθερο λάκτισμα για το Μεξικό. Ο Ράγχελ θα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Δεν του έχει βγει μέχρι στιγμής. Όποια στημένη φάση έχει κερδίσει το Εκουαδόρ, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια απειλή. Είτε θα είναι ο Ράγχελ αυτός ο οποίος θα διώξει στο δεύτερο δοκάρι, όπως έχει κάνει σε 2-3 κόρνερ περίπου με την γροθιά του, είτε δεν θα συναντηθούν με την μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στις στημένες φάσεις. Όταν έχεις τον Ορντόνια, τον Μπάτσο, τον NKPA, βασίζεσαι στο καλό, ψηλό, θετικό τους παιχνίδι. Δεν του έχει βγει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι στο Εκουαδόρ δεν έχει βγει και κάτι σε αυτή την σε αυτό το πρώτο μέρος. Το Μεξικό έχει κυριαρχήσει πλήρως. Από τα πρώτα λεπτά μπήκε με διάθεση να σκοράρει. Πέτυχε το πρώτο τέρμα με τον Κινόνια στο 21ο λεπτό, όταν η άμυνα του Εκουαδόρ ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά για να πιέσει το build-up των Μεξικανών. Στο 30ο λεπτό το λάθος που έκανε ο Ορντόνιες εποφελήθηκε ο Ραούλ Χιμένεθ, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Κινόνιες και το πλασέ το οποίο έκανε ο επιθετικός της Φούλαμ κατέληξε στα δίχτυα και έτσι κάπως έχει διαμορφηθεί αυτό το 2-0 που βλέπουμε στα πρώτα 45 λεπτά ουσιαστικά στο πρώτο μέρος. Ένα λεπτό ακόμα για την ανάπαυλα. Ο Αγγούλο είναι από τα αριστερά, περνάει, θέλει να βγάλει μια σέντρα. Ο Σάντσες εκεί πηγαίνει για να με διαψεύσει πλήρως και να κάνει ένα φανταστικό τάκλιν εδώ και να δείξει ότι είναι και καλός στα αμυντικά του καθήκοντα. Προλαβαίνει εδώ τον Αγγούλο.
1: Τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου αυτό το στημένο.
0: Για να δούμε αν από αυτό το στημένο θα πάρουν κάτι οι φιλοξενούμενοι.
1: Ανεβαίνουν τα ψηλά κορμιά, αλλά όπως είπες μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει κάτι οι παίκτες του Εκουαδόρ, και από τον Πάτσο και από τον Ορντόνιες και από τον Ινκαπιέ, τους αμυντικούς ψηλούς δηλαδή που ανεβαίνουν στα στημένα στην περιοχή του Ράγχελ. Τώρα θα σφυρίξει ο Βίντσιτς. Κοντινή πάσα, ο Βίτε αλλάζει, Αγκούλο μπροστά πίσω, εκεί που έγινε σφύριξη.
0: Έπρεπε τώρα κερδίζεις το κόρνερ στην τελευταία φάση και κάνεις πάσα πίσω στο κέντρο.
1: Το κάνανε και αυτό.
0: Αυτό το έχω δει. Νομίζω εδώ ήταν στα blooper, μπορούμε να πούμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, γιατί δεν επιχειρεί εκτέλεση μπρος στην περιοχή. Απευθείας παίζει με κοντινή πάσα και η μπάλα πάρει στο κέντρο. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αγανακτεί ο Βίντσης. Λέει, τι κάνετε ρε παιδιά, πάμε στα αποδυτήρια. 2-0 Μεξικό Εκουαδόρ. Χιμένεθ Κινιόνινες στο 22 και Χιμένεθ στο 31. Οι δύο σκόρερ για τους Μεξικανούς που πάνε στα αποδυτήρια με ένα προβάδισμα 2 τερμάτων, και αυτό το προβάδισμα με την εικόνα που έχει αυτό το πρώτο 45 λεπτό συν τα 5 του έξτρα χρόνου φαίνεται να είναι ασφαλές. Βέβαια υπάρχουν άλλα 45 στην της καθυστέρηση. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά. Το Μεξικό ήταν πολύ καλύτερο, κράτησε μπάλα, είχε κατοχή, είχε ευκαιρίες, πέτυχε 2 γκολ. Από την άλλη μεριά το Εκουαδόρ δεν έχει, εκτός από το δοκάρι, δεν έχει να επιδείξει κάτι το σημαντικό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, έτσι Νίκο?
0: Ναι, το Μεξικό αυτή τη στιγμή φαίνεται το αφεντικό της αναμέτρησης. Είναι μπροστά στο σκορ με το 2-0. Έχει ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση, το οποίο με την εικόνα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μοιάζει δύσκολο να αλλάξει. Το Εκουαδόρ, όπως είπαμε, ήρθε στην φάση των 32 με μία ανατροπή. Καλείται τώρα να κάνει ακόμα μία ανατροπή για να παραμείνει στην διοργάνωση.
1: Εδώ καλείται να ανέβει ένα βουνό. Η ανατροπή με τη Γερμανία είχαν ένα 0.
0: Ναι, και απέναντι σε αυτή την κακή Γερμανία, την οποία είδαμε σε όλη την διοργάνωση μέχρι στιγμής. Το Μεξικό από μόνο του μιλάει από μόνο του το γεγονός ότι δεν έχει δεχτεί τέρμα.
1: Σωστό.
0: Τώρα καλείται το Εκουαδόρ να σκοράρει 2 φορές για να μπορέσει να παραμείνει στη διοργάνωση. Αυτά στο πρώτο μέρος. Να δούμε αν στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει απάντηση το Εκουαδόρ στο πρόβλημα το οποίο τους έχει βάλει το Μεξικό.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιαχανατζή και καλή ξεκούραση.
2: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς θα συνεχίσετε πλέον με το δεύτερο ημίχρονο και ελπίζω να τελειώσει και να στο 90, έτσι να μην χρειαστεί παράταση, πέναλτι κλπ. Θα το δούμε πώς θα πάει. Μεξικό Εκουαδόρ λοιπόν, ημίχρονο 2-0 με τους Μεξικανούς να έχουν ανοίξει το σκορ στο 24 λεπτό με τον Κινιόνες και στο 31 λεπτό. Ο Χιμένες διπλασίασε τα τέρματα των διοργανωτών, πετυχαίνοντας το 2-0 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με την Ματίνα Κανελοπούλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Μεξικού με το Εκουαδόρ. Οι Μεξικανοί προηγούνται με 2-0 με τα τέρματα του Κινιώνες από το 22ο λεπτό και του Χιμένες από το 31ο λεπτό. Νωρίτερα η Γαλλία νίκησε τη Σουηδία με 3-0, πέρασε στους 16 με 2 τέρματα του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά. Ενώ χθες το βραδάκι η Νορβηγία νίκησε με 2-1 την Αχτή Ελεφαντοστού με τέρματα του Νούσα και του Χάλαντ. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Αμάντ Ντιαλό για την ομάδα της Αχτής Ελεφαντοστού. Η Νορβηγία πέρασε στους 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Η Γαλλία προκλήθηκε στους 16 και θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη που έκανε τη μεγάλη έκπληξη πετώντας έξω την Γερμανία. Το πρώτο παιχνίδι για την Φάση των 16 θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου όπου ο Καναδάς θα παίξει με το Μαρόκο. Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που έχουν ήδη γίνει γνωστά για την Φάση των 16. Ο νικητής από το παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ θα παίξει με τον νικητή από το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό. Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τον Κονγκό στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα, παιχνίδι που θα ακούσετε σε περιγραφή του Βασίλη Μόση. Μπορείτε να δείτε από την RT2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίντζα και στις 11 το βράδυ στο Σιάτλ. Το Βέλγιο θα παίξει με τη Σενεγάλη, θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, θα το δείτε από την RT2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Εμείς θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλη στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Από μένα τον Δημήτρη Χαναζή να έχετε μια χαρούμενη ημέρα, μια όμορφη ημέρα. Καλό μήνα σε όλους. Στο στούντιο έρχονται ο Δημήτρης Λουκάκης και ο Χρήστος Κοντός να συνεχίσουν το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Μεξικό με το Εκουαδόρ. Διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως και πάλι μαζί.

0: Erasport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.

0: εκτίμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol.
1: Atlacol!
2: Ακούτε Eraspor.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. Και καλό μήνα λέμε σήμερα, κουμπαράκι.
1: Καλό μήνα. Καλό
0: γύρισε ο μήνας. Μπήκαμε Ιούλιο. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά. Τα Χριστούγεννα έρχονται, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει.
1: Βέβαια, σαν τις
0: ημέρες. Το Τάρανθο εκεί πέρα που βγαίνει μετά.
1: Βέβαια, σαν τις ημέρες του Ιουνίου, που είναι έτσι μεγάλες ημέρες, το πρωί ξημερώνει πιο νωρίς. Το βράδυ νυχτώνει αργότερα. Εγώ για τέτιες μέρες είμαι στη ζωή μου και το λέω από μικρός, από τότε που ήμουν στο Λύκειο.
0: Πως κάπως πρέπει,
1: πρέπει να γίνουν οι ώρες να είμαστε, να νυχτώνει πιο αργά. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
0: Είσαι ανήσυχο, Χωνιάτο. Είσαι ανήσυχο, Χωνιάτο. Για να νυχτώνει πιο αργά πρέπει να ξημερώνει πιο αργά.
1: Ας ξημερώνει πιο αργά.
0: Ναι, αλλά άλλοι περιμένουν πώς και πώς να ανοίξει το μάτι. Γιατί... Παράδειγμα, σου λέμε να δουν τον ήλιο πρωί-πρωί.
1: Δεν έχουν

0: ενδιαφέροντα. Άμα πηγαίνει. Σωστό, καλά. Λες. Άμα πηγαίνουν 3 ώρα μετά τη δουλειά, 4 σπίτι και δεν έχουν τι να κάνουν.
1: Όχι, μπορεί. Φίλε, είναι έναν τύπη που γυρνάνε τη νύχτα. Δεν κατάλαβα.
0: Τη νύχτα.
1: Και το... να πάνε 4 ώρα σπιτάκι του.
0: Το μάτι.
1: Να κλείσουν και ένα ματάκι.
0: Το μάτι, άμα πα τη νύχτα, γυρνά τη νύχτα.
1: Παντοφυλάξε και εσένα.
0: Που λέγει ο Καζατζήτη, παιδί τη νύχτα, μια ζωή δεν το αντέχω το πρωί.
1: Δεν το τραγουδίσω όμω. Μέχρι εκεί. Πώ να αντέξει ο άνθρωπο.
0: Άσε. Καλά το πήγα. Μου κάνανε παραγγελιέ. Είπα ένα τραγούδι χωρί να το έχω ξαναπεί. Αυτό που είδε στο βίντεο. Δεν το είχα ξαναπεί γιατί ήταν παραγγελιά. Εγώ άλλο είπα, το κάγκελα παντού, το φίλο μου τον Τζιμάκο. Και τελικά φώναζε ο κόσμο από κάτω και πάπα, Κωνσταντίνου. Και είπα αυτό.
1: Είχαν πει πολύ, εντάξει, τα κάνανε.
0: Δεν ήξερα τα λόγια, γι' αυτό είπα.
1: Τα αντέξαν οι άνθρωποι. Ευτυχώ δεν ήμουν εκεί, δηλαδή.
0: Δεν ήταν. Ήμουν φωνική καταιγίδα που είχαμε στην πόλη του Μεξικού και καθυστέρησε και το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, διακαλώ μήνα να έχουμε. Το κόριτσι μα σημαίνει να κάνει λοπολόγηση στην κονσόλα των ήχων. Τα αγόρια μα είναι μέσα στο στούντιο. Θα του κάνουμε γρήγορα την πάσα γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια δευτερόλεπτα. Το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς του Μεξικού με τον σημερινό 2-0 σκορ πρώτου ημίχρονου. Αγόρια μου, φαίνεται ότι το παιχνίδι μοιάζει να είναι σβήστο έτσι χαλαρό. Δεν πρέπει να έχουμε αγωνία έτσι τα γκάζια όπως τα προηγούμενα, με ξέρεις, στο μάτς της Γαλλίας.
2: Όχι, φαίνεται. Καλημέρα, καλό μήνα. Χρήστο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Eraspor. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό μέχρι και την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, και αυτή ήταν το Μεξικό που κατάφερε να πετύχει 2 γκολ με τον Κινιώνες στο 22 και τον Χιμένεθ στο 31ο λεπτό. Μια ομάδα που πίεσε ψηλά. Μια ομάδα που
0: άσε, Παπαγεωργίου, κάτσε, ναι. Άσε την ανάλυση. Ο κοντός είπε, μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο, ετοιμάσου για την ανατροπή.
2: Έτσι είπε, κατευθείαν, ε. Όχι, νομίζω η εικόνα που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής δεν δείχνει να πηγαίνει για ανατροπή, βέβαια.
3: Δύσκολα, δύσκολα.
2: Έκανε ο φίλος...
3: Καλημέρα και από μένα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έκανε ο φίλος του κοντού, ο Σεμπάστιαν Μπακασέσε, που θυμίζει λίγο Κανίγια, ο Αργεντίνος προπονητής του.
1: Είπες Μπακασέσε, μου είπες Μπακασέτα.
2: Κοντά είναι. Κοντά είναι, τον Μπακασέσε με τον Μπακασέτα κοντά είναι. Δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Προσπαθεί να αλλάξει κάτι από την ροή που έχει η αναμέτρηση. Βγήκε ο Ορντόνιες και ο Φράνκο, ο Πρεσιάδο και ο Μεντίνα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά το Μεξικό συνεχίζει με τους 11 που ξεκίνησε και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Το Μεξικό που είναι και πάλι στην επίθεση με μια σέντρα που προσπάθησε να βγάλει ο Ρώμο μπρος στην περιοχή. Πιέζουν, θα κλέψουν την μπάλα. Για να δούμε και αυτή τη φάση με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, τον Κινιώνες, να αφήνει μια παλιά κάθετη για τον Χιμένεθ. Κόβουν οι παίκτες του Εκουαδόρ. Θα επανακτήσουν όμως αμέσως κατοχή με τον Μόντες να γυρνά ένα μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στον Κινιώνες, σωστά από τον Σλοβαίνο Βίντσιτς, τον διαιτή της αναμέτρησης. Ο Μόρα τελικά είναι ο παίκτης που δέχεται το μαρκάρισμα και το φάουλ που εκτελέστηκε λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, με τον Βάσκες τώρα να κρατάει. Ο Βάσκες περάσει για τον Κινιώνες, τους πιο πίσω την μπάλα για τον Λίρα. Ο Λίρα τον κεντρικό του αμυντικό των Μόντες, ένα γέμισμα αυτό στο πουθενά, θα τρέξει να κυνηγήσει ο Μόρα, αλλά είναι ο Βίτε αυτός που γυρίζει προς τα πίσω τον τερματοφύλακα του, τον Γκαλίντες. 2-0 στο 41ο λεπτό στο ΑΣΔΕΚΑ, ένα ιστορικό γήπεδο. Οι Μεξικάνοι ψάχνουν την πρόκριση για τους 16, θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, δύο φορές έχουν καταφέρει να φτάσουν στα προημιτελικά στην ιστορία τους, και τις δύο φορές ήταν όταν διοργάνωσαν το παγκόσμιο κύπελλο το 1970 και το 1986.
3: η κατάρα του πέμπτου αγώνα, έτσι αναφερόταν στο Μεξικό όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες. Να πούμε ότι οι δύο αλλαγές οι οποίες έκανε ο Μπακασέσε στοχεύουν στην άμυνα. Είχε παράπονα και από τον Ορντόνιος, ο οποίος ήταν πιο υπέτειος του δεύτερου τέρματος με το λάθος που έκανε ο κεντρικός αμυντικός της Μπρις, αλλά και τον Φράνκο, ο ποδοσφαιριστής που από την πλευρά του ήρθε και το πρώτο τέρμα, και από εκείνη τη μεριά από την οποία ο Κινόνιας ουσιαστικά βρήκε τον χώρο και πάτησε περιοχή και άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του. Τώρα το Εκουαδόρ είναι στην επίθεση με τον Ινκαπιέ να παίζει από τα αριστερά με τον Αγκούλο. Αλλάζουν συνεχόμενα την μπάλα προκειμένου να βρουν έναν διάδρομο προς την εστία του Ράνχελ. Τώρα πηγαίνουν από τα δεξιά με τον Πρεσιάδο, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει στον Πλάτα προς το κέντρο. Πλάτα για τον το σούτ από τον Βίτε, πέρασε ψηλά, out εδώ. Νομίζω χαλάει μια επίθεση την οποία έχτιζε με υπομονή το Εκουαδόρ εδώ ο ανασταλτικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στο Μεξικό, στην Πούμας. Ο Βίτε εδώ χάλασε την επίθεση για το Εκουαδόρ.
2: Δεν ήταν καλή αυτή η επιλογή.
3: Ναι, και βλέπω ότι την έχτιζαν σιγά σιγά με υπομονή, με εναλλαγή πλευράς την μπάλα. Τώρα είναι και σηκώνει και τον Άλβαρες ο Αγκύρη, τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του Μεξικού, το οποίο είναι τώρα στην επίθεση από τα δεξιά με τον Σάντσες. Ο αγρέος μπακ του ΠΑΟΚ μάχεται εκεί με τον Βίτε, νικητής ο ποδοσφαιριστής του Εκουαδόρ, με την μπάλα να πηγαίνει στον Ινκαπιέ, ο οποίος όμως κάνει λάθος κοντρόλ, πάρα πολλά λάθη.
2: Και αβίαστο λάθος, έτσι. Ελέγχει την μπάλα, χάνει το κοντρόλ, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για το Μεξικό στο ύψος της περιοχής του Γκαλέντες. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα, ο Σάντσες κρατάει την μπάλα. Γυρίζει μπροστά πίσω, να η μπαλιά τώρα στον Μόρα, αυτός επιχείρησε να σου την μπάλα, κοντράρει, απομακρύνουν προσωρινά όμως οι παίκτες του Εκουαδόρ. Ένα γέμισμα, έψαξε με μια σαραντάρα μπαλιά τον Κινιώνες, ο Γκαγιάρδο πρέπει να ήτανε, μπάλα περνάει
1: Γιάννη,
2: μακριά.
1: Νίκο, τι σας κάνει εντύπωση, δεν ξέρω το είναι πολύ γενικό και αόριστο αυτό που σας λέω, αλλά παίζει σήμερα ο Σάντσες, έτσι, έχουμε ένα ανεπαίσθητο ελληνικό χρώμα, μια πινελιά, ας πούμε, με ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί ο Σάντσες παίζει στον ΠΑΟΚ, δεν παίζει ο Πινέδα, που θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης του Super League, δεν έπαιξε χθες ο Ελκαμπή, που επίσης θεωρείται, δηλαδή αυτοί οι δυο,
2: για να
1: αν δεν είναι κορυφαίοι
2: παίκτες της Λίγκας, του Εκουαδόρ, ευκαιρία μέσα από την περιοχή, ο Βαλένσια τη χάνει.
1: Και βλέπεις ότι ναι, είχαμε τώρα μια επίθεση, βλέπεις ότι δεν παίζουν καθόλου και παίζουν κάποιοι άλλοι παίκτες, όπως ο Αντώνης που παίξε, ξέρω εγώ, με την Κηφισιά.
3: Είναι ο τρόπος.
1: Παίζουν άλλοι παίκτες που είναι εντελώς απαρατήρητοι στο δικό μας πρωτάθλημα.
3: Ναι, είναι ο τρόπος ο οποίος. Εντάξει, ο Αντώνης έπαιζε στο Κουρασάο. Διαφορετικό ουσιαστικά ο ρόλος του Αντώνης εκεί πέρα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο να αγωνίζεται το Μεξικό, μα θέλεις την γνώμη μου, που ουσιαστικά δεν παίζει ο Πινέδα. Έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο Χαβιέρ Αγκύρε στον Μόρα, τον νεαρότερο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026. Θέλει την δημιουργία περισσότερο από τον Μόρα. Στα προηγούμενα παιχνίδια βλέπαμε και τον Άλβαρες να είναι στη θέση του 6 ουσιαστικά και να γίνεται και το τρίτο στόπερ όταν η ομάδα του Μεξικό προηγείται στο σκορ, ούτως ώστε να δημιουργήσει, να ουσιαστικά να μην υπάρχουν κίνδυνοι στην άμυνα της ομάδας του. Γι' αυτό περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή από την άλλη έχει απέναντί του έναν εκπληκτικό Σαϊμπάρη, ο οποίος έχει σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια στον Όμιλο, αλλά και στο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε...
0: Και έγινε ο πρώτος παίχτης αυτής της ομάδας, της εθνικής ομάδας, που σκόραρε στα τρία παιχνίδια, έκανε ένα ρεκόρ. Είναι πιτσιρικάς, είναι δυνατός.
3: Ναι, είναι δύσκολο το έργο το οποίο έχουν και οι δύο, και ο Πινέδα και ο Ελκαμπή στο Μουντιάλ. Ο Πινέδα έχει αγωνιστεί 25 λεπτά στην αναμέτρηση με την Νότια Κορέα. Να δούμε αν θα περάσει σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα στην επίθεση είναι το Εκουαδόρ, με τον Γεμπόα να κάνει ένα σουτ, να βρίσκει περισσότερο τα πόδια εκεί του Λίρα, πρέπει να ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την προσπάθειά του. Και τώρα το Μεξικό είναι στην επίθεση με τον Αλβαράδο να κλείνεται από δύο και να χάνει την μπάλα. Τώρα ο Βίντσις θα δει και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Μεξικανός, ο οποίος νωρίτερα δέχθηκε το σούτ στα πόδια του από τον Γεμπόα. ποδοσφαιριστής, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν ο πιο κινητικός παίχτης στο πρώτο μέρος για το Εκουαδόρ. Είχε τις δύο μεγάλες στιγμές. Ο Ρόμο ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε την κλωτσιά κάτω χαμηλά. Α, εκεί ήθελε να κόψει την μπάλα, δεν τον άφησε να σουτάρει. Και
2: ναι,
3: αυτό
2: την
3: τον,
2: ώρα που πάει να σουτάρει ο Γεμπόα, έτσι μπαίνει μπροστά στην μπάλα και τρώει αντί για την. Αντί να κλωτσίσει την μπάλα ο Γεμπόα, κλωτσάει το πόδι του ποδοσφαιριστή του Μεξικού. Έτσι. Στο 55. Όλα αυτά 2-0. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πούμε ότι δεν ακούτε την παράταση σε αυτή την αναμέτρηση, που η λογική έλεγε ότι θα έχει ολοκληρωθεί γύρω στις 6, αλλά είχαμε καθυστερημένη έναρξη του παιχνιδιού. Κατά μία ώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 4, ξεκίνησε στις 5, 8 τοπική δηλαδή στο Μεξικό, λόγω καταιγίδας ή φόβου κεραυνών από τους διοργανωτές. Έτσι λέει το πρωτόκολλο, καθυστέρησε μία ώρα να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι για την φάση των 32. Μία σέντρα μπρος στην περιοχή του Ράνχερ, θα απομακρύνουν οι Μεξικάνοι. Καϊσέδο όμως επιμένει για το Εκουαδόρ. Θα αλλάξει την μπάλα από αριστερά εκεί που πήρε ο Μεντίνα. Η μπάλα θα φτάσει στον Βίτε. Ο Βίτε άφησε για τον Ανκούλο. Παίζουν εκεί στα αριστερά με πολλές πάσες. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι Μεξικανοί. Ο Καϊσέδο θα πάρει και πάλι. Το αστέρι της εθνικής Εκουαδόρ, ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Γεμπόα. Από δεξιά τώρα και πάλι στον Καϊσέδο. Σε μια τριπλή ζώνη άμυνας οι παίκτες του Χαβιέ Αγκύρε, του προπονητή του Μεξικού, είναι κάποιε. Άφησε την μπάλα για τον Μεντίνα. Πάρα πολλές πάσες, αλλά εκεί κοντά στο χώρο του κέντρου δεν μπορούν να βρουν διαδρόμους. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες του Μεξικού. Βίτε, είναι κάποιε. Ανγκούλο σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει ξεμαρκάριστο. Θα παίξει κοντινή πάσα για τον Βίτε. Τόσο ακόμα πιο πίσω στον είναι κάποιε.
3: Νομίζω ελέγχει πλήρως και στο δεύτερο μέρος το ρυθμό του αγώνα,
2: ναι,
3: του
2: Μεξικού. Ναι, και απλώς το μόνο που έχουμε δει ως διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο είναι ότι έχει παραχωρήσει χώρο το Μεξικό.
3: Ναι, έχει δώσει έτσι την μπάλα στο Εκουαδόρ, έχει γυρίσει κάποια μέτρα πίσω στην άμυνα. Φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Τώρα για να δούμε αν από την λάθος απομάκρυνση του Μόντες, η οποία με την μπάλα να φτάνει στον Ανγκούλο, αν θα υπάρξει κάποια απειλή για την εστία του Ράνχελ. Γρήγορα κλείνουν, πάρα πολύ καλές όλες οι αλληλοκαλύψεις οι οποίες κάνουν οι Μεξικανοί και θα κερδίσουν και την μπάλα με τον Μόρα τώρα. Και έχουν προϋποθέσεις 3-3. Γυρνάει γρήγορα Ανγκούλο όμως και ουσιαστικά κόβει την αντεπίθεση των Μεξικανών. Πάρα πολύ γρήγορα γύρισε ο εξτρέμ της Σάντρα με τον Μόρα να κερδίζει και ένα φάουλ από τον Ενκαπιέ. Ωραίος ποδοσφαιριστής ο Μόρα,
2: ναι,
3: και δεδομένου ότι είναι και ιδιαίτερα νεαρός,
2: βγαίνει
3: τώρα θα περάσει και ως αλλαγή, νομίζω θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Αγωνίζεται, ναι, στην Τιχουάνα, σε ηλικία 18 χρονών, έχει μόλις 10 εκατομμύρια αξία στο Transfermarkt. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, δείχνει ότι είναι τεχνίτης. Τώρα γίνονται και οι αλλαγές, ο Μόρα θα περάσει εκτός για το
2: Βαλένθια.
3: Μεξικό. Και ο Βαλένθια από το Εκουαδόρ, τρίτη αλλαγή για το Εκουαδόρ. Ο Ροντρίγκες περνάει στη θέση του Βαλένθια, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της χώρας για το Εκουαδόρ. Τώρα ποιος μπήκε στη θέση του Μόρα είναι το θέμα.
2: Στη θέση του Μόρα μπήκε ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 26 νομίζω.
3: Ο Γκουτιέρες είναι στη θέση του Μόρα. Ο Γκουτιέρες είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του Μόρα με τη συμπλήρωση ουσιαστικά σχεδόν μίας ώρας αγώνα. Προχωράει σε μία διορθωτική κίνηση ο προπονητής του Μεξικού, για να δούμε εδώ. Δεν έχει κινδυνεύσει στα αυτά τα πρώτα λεπτά.
2: Όχι,
3: του δεύτερου
2: είπαμε
3: μέρους.
2: Η μοναδική φάση που έχει κάνει το Εκουαδόρ είναι στο πρώτο ημίχρονο, εκείνο το δοκάρι, έτσι.
3: Ινφαντίνο τώρα.
2: Εντάξει, Ινφαντίνο είπαμε. Στα VIP σχεδόν σε όλα τα γήπεδα. Δεν νομίζω να έχει χάσει παιχνίδι.
3: Πώς το κάνει.
2: Παίρνει το ιδιωτικό τζέτ και πάει.
3: Θα μου πει, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες για τις μετακινήσεις του Ινφαντίνο συνέχεια με το ιδιωτικό τζέτ. Από οικολόγους, έτσι.
3: Ναι.
2: Ενώ να πούμε ότι δημιουργήθηκε και ένα θέμα, έχει κάνει καταγγελία στην FIFA το Εκουαδόρ, να το πούμε αυτό. Γιατί χθες το βράδυ πήγαν περίπου 300 φίλοι του Μεξικού έξω από το ξενοδοχείο και δημιούργησαν θόρυβο, κάθισαν εκεί, φώναζαν αυτά, τύμπανα για να μην τους αφήσουν να χαλαρώσουν, να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν.
3: Το έχουμε δει αρκετές φορές, ναι, εντάξει. Αυτό.
2: Και εδώ στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι, το έχουμε δει αρκετές φορές.
3: Ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, δηλαδή πολλές φορές και οι ομάδες οι οποίες έρχονται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν ένα ανάλογο πρόβλημα. Έτσι. Από τους οπαδούς, από τους Έλληνες οπαδούς. Δεν ξέρω αν επηρεάζει πραγματικά πάντως.
2: Ναι, εντάξει, τώρα τι να σε επηρεάσει.
3: Ναι.
2: Σε τι, ίσα ίσα μπορεί να σε τσατίσει και περισσότερο.
3: Ναι, ίσως να σου δίνει και περισσότερο κίνητρο αυτή κάτι τέτοιο. Είναι μέσα σε αυτό το mind game ουσιαστικά που υπάρχει πριν από το οποιοδήποτε παιχνίδι.
2: Βίτε, για τον Ινκαπιέ από αριστερά και πάλι με Ανκούλο. Μπροστά πίσω τον Ινκαπιέ. Το ίδιο σκηνικό, έχει παραχωρήσει χώρο, έχει παραχωρήσει μπάλα το Μεξικό στο Εκουαδόρ. Αλλά με μια τριπλή ζώνη άμυνας στα 10 μέτρα περίπου κάτω από το χώρο του κέντρου, δεν μπορεί να αφήσει να βρουν χώρους οι ποδοσφαιριστές του Εκουαδόρ. Βλέπεις, πέφτουν κορμιά, ε.
3: Ναι, από την αρχή, από το πρώτο λεπτό.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ενέργεια. Για να δούμε, απομακρύνουν οι αμυντικοί σε πλάγιο, πλάγιο από αριστερά, όπως κάνει επίθεση το Εκουαδόρ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Θυμίζω, στο 22 ο Κινιόνες το 1-0, στο 31 ο Χιμένεθ το 2-0 για το Μεξικό.
3: Ναι, τα δύο αυτά τέρματα Κινιόνες μέχρι στιγμής είναι νομίζω και ο MVP στο παιχνίδι.
2: Γιατί έχει και γκολ και assist.
3: Έχει και γκολ και assist. Έχει πάρει το βάρος ουσιαστικά να βγάζει την μετάβαση του στο Μεξικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν θα βρει το χώρο θα τον τιμωρήσει και το έχει δείξει αυτό. Στο παιχνίδι το έχει δείξει και στην διοργάνωση. Στο Μεξικό σήμερα έχει τιμωρήσει όλα τα λάθη τα οποία έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές του Μπάκα Σέσε. Και στο πρώτο γκολ με ουσιαστικά την πολύ ψηλά τοποθετημένη άμυνα την οποία είχαν από το Εκουαδόρ, την τιμώρησε ο Κινόνιος, ο οποίος έφυγε πίσω από το κέντρο και με ένα πολύ ωραίο σούτ στην κλειστή γωνία του Γκαλίντας έκανε το 1-0. Μετέπειτα στο 31ο λεπτό, ο Ορντόνιες είναι αυτός ο οποίος κάνει κακή απομάκρυνση για τον Ραούλ Χιμένεθ. Συνεργάζεται άψογα με το σκόρερ του πρώτου τέρματος ο επιθετικός Φούλαμ και με ένα πλασέ στο παραθυράκι του Γκαλίντες κάνει το 2-0 και κάπως έτσι ουσιαστικά έχει πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στο Μεξικό. Κόρνερ τώρα για το
2: Πρέπει να κάνει πάρτι όμως το Εκουαδόρ στα κόρνερ. Θα δούμε τα στατιστικά.
3: Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 6.
2: Ναι, θα το δούμε τα στατιστικά. Λοιπόν,
3: 5 κόρνερ.
2: 1-5.
3: 1-5.
2: 1-5. Αυτό πρέπει να είναι το έκτο τώρα που κερδίζει.
3: Με τον Βίτε στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνουν οι Μεξικανοί σε ένα χώρο που βρίσκεται το Πρεσιάδο για το Εκουαδόρ και θα δώσει τον Βίτε από τα δεξιά. Δεν θα κάνει αυτό στη σέντρα, κλείνει γρήγορα ο Κινόνιες. Ο Πρεσιάδο προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Ανκούλο. Δεν θα μπορέσει να συναντηθεί με την μπάλα ο εξτρέμ της Σάντερλαντ και θα περάσει πλάγιο για το Μεξικό. Δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Μεξικού το Εκουαδόρ, παρόλο το γεγονός ότι έχει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων σε σχέση με το πρώτο μέρος όπου το Μεξικό ήταν αυτό το οποίο είχε αυτό τον ρόλο. Αμήνεται, νιώθει άνετα να μείνεται σε χαμηλά μέτρα αυτή τη στιγμή το Μεξικό και συνεχίζει να ελέγχει το παιχνίδι και τώρα βγαίνει και στην επίθεση με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Τώρα είναι το Μεξικό, η πάσα για τον Κινόνιες, ο Εγκαπιέ γυρνάει και κόβει την μπάλα, καθυστέρησε πάρα πολύ εδώ νομίζω ο Γκουτιέρες, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στην αναμέτρηση, καθυστέρησε να κάνει την πάσα για τον Κινόνιες. Ο Εγκαπιέ, ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής, ο οποίος σαν στόπερ ξεκίνησε από την Bayer Leverkusen, έχει μεταμορφωθεί σε ένα αριστερό back στο παιχνίδι του Εκουαδόρ και στην Arsenal τον έχουμε δει και στόπερ και αριστερό back. Είναι ιδιαίτερα ταχύτατος, εδώ πρόλαβε και έκοψε την μπάλα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει κάτι το Εκουαδόρ στην επίθεση αυτή τη στιγμή και εκεί είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Εδώ ακόμα μια απόπειρα που έκαναν οι φιλοξενούμενοι να βρουν στην πλάτη της άμυνας τον Ροντρίγκες, αυτή τη φορά δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ράνχελ και από εκεί στον Σάντσες που παίζει από τα δεξιά για τον Γκουτιέρες. Μια βαθιά μπαλιά για τον Ραούλ Χιμένεθ, δεν θα κάνει το κοντρόλ ο επιθετικός της Φούλαμ και ανακτά πάλι την μπάλα το Εκουαδόρ. Χαμηλά η τοποθέτηση από τους Μεξικανούς, αυτή η τριπλή ζώνη άμυνας την οποία ανέφερε και νωρίτερα ο Γιάννης. Βγαίνει σε ακόμα ένα παιχνίδι, σε ακόμα μια επίθεση, έχει αποτέλεσμα με τον Γκαλιάρδο, είναι αυτός ο οποίος να κλέβει την μπάλα και τώρα από τα χαμηλά προσελκύουν ουσιαστικά την πίεση των φιλοξενούμενων Μεξικανέ και βρίσκουν το χώρο στον κόντρα, όπως και τώρα με τον Κινόνιες, ο οποίος έχει φύγει από τα αριστερά, είναι μόνος του βέβαια μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, ο Πάτσο θα μπει στην πορεία της μπάλας και θα παραχωρήσει κόρνερ. Αυτό κάνουν, προσελκύουν την πίεση από τους φιλοξενούμενους οι Μεξικανοί και βρίσκουν στο χώρο είτε τον Κινόνιες είτε από την άλλη μεριά τον Αλβαράδο για να δημιουργήσουν και ένα τρίτο τέρμα. Αυτή είναι η στόχευση η οποία έχουν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο και τώρα έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Να δούμε ποιος θα πάει στην εκτέλεσή του. Το δεύτερο κόρνερ για το Μεξικό. Αλβαράδο είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στην εκτέλεση. Ο Αλβαράδο εδώ, ο οποίος φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο έχει πάρει και θέση προς στην εκτέλεση να πηγαίνει την μπάλα προς τα έξω ουσιαστικά και όχι προς τα δοκάρια του Γκαλίντες, αλλά να δούμε μετά την εκτέλεση γι' αυτό. Στο κέντρο για τον Τσάβες, το Βάσκες πήρε την κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός του Μεξικού, αλλά ο Γκαλίντες μια πολύ ωραία επέμβαση, πάρα πολύ καλή επέμβαση εδώ. Ο Μόντες ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Εκουαδόρ, αλλά ο Γκαλίντες είχε απάντηση. Να δει και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος και είναι για το Μεξικό, παρά το γεγονός ότι το Εκουαδόρ είναι αυτό το οποίο κυνηγάει το σκορ. Το Μεξικό φτάνει κοντά και σε τρίτο τέρμα και άλλο κόρνερ τώρα. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, πάλι κεφαλιά από τον Μόντες. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα out αυτή τη φορά. Δύο μεγάλες στιγμές για το Μεξικό σε διάστημα ενός λεπτού.
2: Και οι δύο με τον Μόντες.
3: Ο Μόντες και στις δύο φορές. Ο Αλβαράδο έχει εκτελέσει πάρα πολύ ωραία το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας του Εκουαδόρ. Εδώ έχει πέσει και μια ψηλή στο
2: την κεφαλιά ο Βάσκες.
3: Ο Βάσκες, τώρα την πήρε ο Βάσκες. Νωρίτερα ήταν
2: πήρε
3: ο Μόντες.
2: Δεύτερη,
3: ναι.
2: Πήδηξαν και δύο, ο Βάσκες έχει πάρει την κεφαλιά. Αλλά η πρώτη είναι η πρώτη
3: σωτήρια
2: που πιάνει ο Μόντες, είναι ο Γκαλίντες. Και έχουμε και την διακοπή για ανάδρωση στους ποδοσφαιριστές. 2-0 Μεξικό-Εκουαδόρ στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ έχουμε παράσταση πρόκρισης, παράσταση νίκης για το Μεξικό από το ξεκίνημα ουσιαστικά της αναμέτρησης. Το Μεξικό έχει κάνει με αυτές τώρα 14 τελικές μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Δύο τελικές έχει το Εκουαδόρ. Το Μεξικό που με τον Κινιόνες και τον Χιμένεθ προηγείται με 2-0. Το 22ο λεπτό ανοιχτό σκορ, ο Κινιόνες. Το 31 ο Χιμένεθ μετά από ασίστ του Κινιόνες έκανε το 2-0. Δεν ξέρω παιδιά αν θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο στο στούντιο ή να παραμείνουμε εδώ μέχρι.
1: Ναι, το βλέπουμε το παιχνίδι, δεν μας έχει κερδίσει μπορώ να πω.
2: Όχι.
1: Δηλαδή αν βγάλουμε στην άκρη αυτές τις δύο φάσεις τώρα με τις κεφαλιές, μέχρι τώρα το δεύτερο ημίχρονο είναι απλά έτσι για να παίζετε.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει
2: επιλέξει, νομίζω, Χρήστο έχει επιλέξει ξεκάθαρα.
1: Αλλά είναι λογικό όταν η ομάδα έχει πάρει.
0: Μιλάει κάποιος.
2: Νομίζω, λέω στο Χρήστο, ότι έχει επιλέξει ξεκάθαρα, φαίνεται αυτό, κάνει μπαμ που λέμε, ο Χαβιέ Αγκύρε να δώσει χώρο, να δώσει μπάλα και να περιμένει πίσω από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου να περιμένει πίσω το Μεξικό με αυτή η τριπλή ζώνη άμυνας που μέχρι στιγμής δεν έχει απειληθεί και καθόλου.
4: Αποδίδει.
2: Ναι, αποδίδει και γίνεται και πολύ επικίνδυνο.
1: Πάει σβηστά να τον πάρει το παιχνίδι, ναι. Χωρίς παταλή δυνάμεων, χωρίς ρίσκο, να το πάει 2-0 χαλαρά και να περάσει και να περιμένει τον επόμενο αντίπαλο.
2: Και να περιμένει την Αγγλία στους 16.
3: Την Αγγλία
2: ή το Κονγκό.
3: Ή το Κονγκό. Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία είναι το φαβορί.
2: Είναι το φαβορί, αλλά εντάξει, με τους Άγγλους τα έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι
2: έτσι,
1: ναι, μια κατηγορία μόνη τους.
2: Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Το λογικό φαβορί είναι η Αγγλία σε αυτό το ζευγάρι.
3: Έχουμε πολλούς Άγγλους εδώ πέρα.
2: Έχουμε.
3: Στο κτίριο, ναι. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι τέτοιοι. Σαντοριναίος είναι ένας.
2: Α, ναι, εντάξει, ο Σαντοριναίος είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι και Εθνική Αγγλίας και Peterborough. Ναι.
3: Αυτά είναι.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Όταν εξφάει μικρός, πίστε μικρός από πουνιά, κάτι τέτοια τα έχεις.
2: Σωστά. Λοιπόν, ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτό το break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο 20 λεπτό, Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, σε ένα παιχνίδι που καθυστέρησε να ξεκινήσει κατά μία ώρα. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει 4 η ώρα τα ξημερώματα Ελλάδος, ξεκινήσει στις 5 ή αν θέλετε 7 η ώρα το απόγευμα τοπική Μεξικό, ξεκίνησε στις 8. Βλέπουμε και τις εικόνες από τις κερκίδες του Αζτέκα με τους χαρούμενους Μεξικανούς που βλέπουν την ομάδα τους να συνεχίζει για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι να οδεύει σε άλλη μια νίκη. Θα
3: και
2: κάνει
3: να
2: το 4-4. Ναι. Και ένα 0 στην άμυνα και, μέχρι στιγμή.
3: Και είναι το 2026 σε 11 παιχνίδια το Μεξικό ένα αίτητο. Έχει 9 νίκες και 2 ισοπαλίες. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει και στο Μουντιάλ αυτό. Τώρα στην επίθεση είναι το Εκουαδόρ με τον Αγκούλο. Υπό την επιτήρηση του Σάντσες, ο δεξής μπακ του ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει να γυρίσει. Εν τέλει αυτός θα κάνει μια πάσα προς τα πίσω. Η μπάλα θα φτάσει στον άξονα, στον Βίτε. Κατεβαίνει ο Πλάτα προκειμένου να πάρει την μπάλα. Ο Πλάτα, ο οποίος δεν έχει φανεί. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται το Μεξικό έχει αποενεργοποιήσει πλήρως όλα τα μεγάλα χαρτιά τα οποία είχε το Εκουαδόρ.
2: Κοίτα τι απόσταση έχει η άμυνα των Μεξικανών. Είναι στα περίπου 7-8 μέτρα η πρώτη γραμμή με την τρίτη γραμμή στη ζώνη άμυνας. Έτσι.
3: Και είναι και πολύ κοντά όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι δύο τέτοιο. Και οι τρεις ζώνες άμυνας, οι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν υπάρχει χώρος ουσιαστικά, δεν υπάρχει γωνία πάσας για το Εκουαδόρ. Τώρα ο Ινκαπιέ κάνει μια σέντρα, θα απομακρύνει ο Βάσκες, ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε. Και στη συνέχεια ο Γκαλιάρδα θα παραχωρήσει κόρνερ για το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ μέχρι στιγμής κόρνερ κερδίζει.
2: Ναι, στα κόρνερ τα πάει καλά.
3: Στα κόρνερ τα πάει καλά. Έχει φτάσει το 7ο τώρα κόρνερ στην αναμέτρηση. 73 λεπτά στο Αστέκα. Παραμένει το Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Με πάσα εκτελείται τώρα προς τα πίσω και στο δεύτερο δοκάρι δεν θα πάρει την κεφαλιά ο Πλάτα, ο οποίος είχε και μια σύγκρουση με τον Μόντες. Να δούμε αν ο Βίντσιτς έχει δώσει κάτι. Δεν νομίζω να έχει δώσει κάτι. Απλά είναι το χτύπημα στο κεφάλι το οποίο έχει ο. Ναι, χτύπησε στο δοκάρι ο κεντρικός αμυντικός από το Μεξικό και γι' αυτό έχει μια διακοπή. Δεν έχει κάτι.
2: Ευτυχώς δεν έχει βρει στο
3: κεφάλι. Έχει προλάβει και έχει βάλει τα χέρια του. Δύο αλλαγές ακόμα για τον Χαβιέρ Αγκύρε. Ραούλ Χιμένεθ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, και ο Ρόμο περνάνε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση τους θα μπει ο Σαντιάγο Χιμένεθ και ο Βάργκας. Ο Σαντιάγο Χιμένεθ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μίλαν, ο επιθετικός. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βγάλει τον βασικό της center for, ο οποίος έχει φτιάξει το όνομά του στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, στο αγγλικό, και περνάει τον Σαντιάγο Χιμένεθ, ο οποίος αυτή τη στιγμή ήταν και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με την Μίλαν και τώρα είναι στην επίθεση με μια πάσα του Ροντρίγκες στον Κινόνιες. Δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέκτης μπάλας ο Κολομβιανός Μεξικανός της ομάδας του Χαβιέρ Αγκύρε, η οποία παραμένει στο έχει κρατήσει τον έλεγχο στην αναμέτρηση, έχει φτάσει πλέον στο 74ο λεπτό. Όλα δείχνουν ότι θα έχει και την πρόκριση στους 16, στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Τώρα μια βαθιά μπαλιά για το Εκουαδόρ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
2: Ποτέ.
3: Τώρα παραλίγο να κάνει το Εκουαδόρ να βρει ένα τέρμα με τον Καϊσέδο να κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Ροντρίγκες. Αυτός μπήκε ανάμεσα από τα δύο στόπερ του Μεξικού, πρόλαβε την έξοδο του Ράνχελ, αλλά το πλασέ το οποίο επιχείρησε πέρασε ελάχιστα out. Να εδώ
2: που δεν έχει το Εκουαδόρ απειλεί. Δεν έχει βρει καλά την μπάλα.
3: Ναι, δεν έχει βρει γεμάτα την μπάλα. Ήταν δύσκολο η αλήθεια, είναι μετά από μια τόσο ψηλά βαθιά παλιά.
2: Είναι όλα τα λεφτά και το η σαραντάρα πάσα που βγάζει ο Καϊσέδο, έτσι.
3: Να, που το Εκουαδόρ εδώ απειλεί το Μεξικό πάνω που λέγαμε ότι φαίνεται ότι κρατάει με άνεση το αποτέλεσμα το Μεξικό. Να λοιπόν να δούμε αν όπως και στο δεύτερο μέρος αυτή, όπως το πρώτο μέρος με τον Γεμπόα, αυτή η απειλή δώσει και λίγο περισσότερο θάρρος στους φιλοξενούμενους και έχει να μας επιφυλάξει κάτι. Τα είναι από μοίρα τα 15 λεπτά, σαν τις όποιες καθυστερήσεις.
2: Βλέπεις, έχει πάει ο Καϊσέδο στο Βίντσιτς για διαμαρτύρεται γιατί είναι πεσμένος ο Μεξικανός τερματοφύλακας.
3: Και δεν σταμα κάνει και ο Τσόα.
2: Κάνει και ο Τσόα και του λέει θα κρατήσω καθυστερήσεις. Πήγε κατευθείαν ο Καϊσέδο πάνω του.
3: Εδώ πρόλαβε, βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πως πρόλαβε την έξοδο του Ράνχελ, ο οποίος έκλεισε βέβαια πάρα πολύ καλά τη γωνία, δηλαδή από εκείνο το σημείο το οποίο και με τον τρόπο με τον οποίο βγήκε ο τερματοφύλακας από το ο τερματοφύλακας της Τσίβας Γουαδελαχάρα δεν είχε επαφή με το, δεν είχε οπτική επαφή με το τέρμα ο Ροντρίγκες για να μπορέσει να στείλει την μπάλα προς τα δίχτυα. Έκλεισε γρήγορα και ουσιαστικά χωρίς να αποκρούσει αποσόβησε την απειλή για την ομάδα του. 76 λεπτά στο Αστέκα, το Μεξικό είναι μπροστά στο σκορ με 2-0, τα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Κινόνιες στο 22ο λεπτό και ο Ραούλ Χιμένεθ στο 31ο. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον Σαντιάγκο Χιμένεθ να κάνει μια πάσα, ο Ενκαπιέ προλαβαίνει και κόβει. Αν έχει διακριθεί νομίζω κάποιος από την άμυνα του Εκουαδόρ, αυτή θα είναι ο Ενκαπιέ.
2: Αν ναι, μέχρι να στιγμής, ναι, καθαρά όμως το ανασταλτικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πάρει πολύ. Για να δούμε τώρα το Εκουαδόρ που φεύγει μπροστά, επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο Βίνιτσιτς, βλέπω τον Σεμπάστιαν Μπακασέσε, τον Αργεντινό, να σηκώνει τα χέρια ψηλά, διαμαρτύρεται για αυτό το σφύριγμα του διαιτητή για το επιθετικό φάουλ που έδωσε πάνω στον Κέβιν Ροντρίγκες. Εκτελέστηκε από τους Μεξικανούς από τον Βάσκες, μπροστά πίσω η μπάλα. Ωραία ενέργεια με τον Λίρα να γυρίζει για τον τερματοφύλακά του τώρα τον Ραούλ Λάρκελ. Ακούτε και τα όλε όλα από τους Μεξικανούς καθώς βλέπουν την ομάδα τους να προηγείται μέχρι με 2-0. Να είμαστε στο 78 λεπτό. Ο Μάκρυνση από τον Σάντσες. Το πλάγιο είναι για το Εκουαδόρ. Δεν έχει βρει κάποιος ποδοσφαιριστής. Δεν κόντραρ εκεί. Πλάγιο για το Εκουαδόρ. Βλέπω ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Μπακασέσε.
3: Νομίζω τώρα παίζει και τα τελευταία του χαρτιά.
2: Ψάχνει να βρει μήπως κάνει κάποια ανατροπή όπως αυτή που έκανε με την Γερμανία. Βέβαια εκεί είχε να γυρίσει ένα-ένα μηδέν εις βάρος του. Τα κατάφερε στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων και πήρε την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Εδώ έχει να ανέβει ένα βουνό, είναι με 2-0 πίσω στο σκορ.
3: Ναι, και εντάξει, μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά είχε να αντιμετωπίσει την Γερμανία, η οποία Γερμανία αμυντικά δεν έδειξε καμία συνέπεια, ναι. Δεν έχει δείξει καμία συνέπεια από το 2014. Όχι ότι δεν έχει δείξει καμία συνέπεια μόνο τώρα.
2: Σωστό, η Γερμανία δεν είναι Γερμανία.
3: Η Γερμανία δεν είναι Γερμανία και βλέπουμε το Μεξικό, μια ομάδα η οποία ανά τα χρόνια μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και ως αφελής ομάδα.
2: Ναι.
3: Δείχνει πόσο συγκεντρωμένα έχει παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο και πόσο με άνεση κρατάει το 0 σε ακόμα ένα παιχνίδι. Παές και Καϊσέδο περνάνε στον αγωνιστικό χώρο για το Εκουαδόρ. Αυτές θα είναι και...
2: Και έχει βγει ο Αγγούλο και ο Καϊσέδο είναι ο παίκτης που βγήκε.
3: Ο Καϊσέδο περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γεμπόα και ο Κέντρι Παέ στη θέση του Ανγκούλο.
2: Ναι.
3: Αυτές είναι και οι τελευταίες αλλαγές για τον Μπακασέσε. Η τελευταία προσπάθεια ουσιαστικά για να βρει τον...
2: Απαντάει και ο Αγκύρο όμως με διπλή αλλαγή και αυτός. Μπαίνει ο Πινέδα στον αγωνιστικό χώρο. Ορίστε, θα παίξει και ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο Αλβαρόδο και ο Κινιώνες βγαίνουν από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ορμπελίν Πινέδα, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μπαίνει στο γήπεδο μαζί με τον Ρέγες στο 80 λεπτό. Αυτές οι αλλαγές. Άλλη μια συμμετοχή λοιπόν για τον Ορμπελίν Πινέδα, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, για αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο συν τις καθυστερήσεις στην νοκάουτ αναμέτρηση στην φάση των 32, που οι Μεξικανοί προηγούνται του Εκουαδόρ με 2-0, ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο 45 λεπτό με τα γκολ που πέτυχε στο 22 Κινιώνες, στο 31 ο Χιμένεθ.
3: Η δεύτερη συμμετοχή του Ορμπέλιν Πινέδα στο Μουντιάλ 2000.
2: Στο προηγούμενο ένα τεταρτάκι είχε πει.
3: Είχε μπει εκεί στο 70 με την Νότια Κορέα και τώρα με το Εκουαδόρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο κατά πώς φαίνεται είναι προς την μεριά του Μεξικού, δύσκολα.
2: Ναι, δεν γυρίζει. Πολύ δύσκολα. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ στο ποδόσφαιρο.
3: Μπορεί να πετάξει μια σαραντάρα πάλι ο Καϊσέδο για να μας...
2: Να έχουμε φτάσει, δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, αλλά η εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες από το ξεκίνημα μέχρι τώρα, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 81ο λεπτό, πολύ δύσκολα σου δείχνει ότι μπορεί να γυρίσει ένα τέτοιο μάτς, έτσι.
3: Τώρα το Εκουαδόρ είναι στην επίθεση με τον Πλάτα, προσπαθεί να περάσει από τον Σάντζες, ο οποίος σε ακόμα μία συνθήκη αμήνεται πάρα πολύ καλά και κόβει, αλλά κερδίζουν πάλι οι παίχτες οι φιλοξενούμενοι, με τον Καϊσέδο να έχει την μπάλα στον άξονα, δίνει για τον Βίτε και τώρα προσπάθεια από τα αριστερά με τον Ινκαπιέ. Ινκαπιέ πάνω του ο Σάντσες, Ινκαπιέ θα κάνει τη σέντρα, ο Σάντσες θα κόψει και θα παραχωρήσει ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα του Εκουαδόρ, κόρνερ το οποίο εκτελείται γρήγορα με πάσα προς τον Βίτε, κεφαλιά από τον Μόντες, απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Καϊσέδο στον άξονα, νέα σέντρα, ο Ράνχελ αυτή τη φορά θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα λήξει έτσι αυτός ο μικρός συναγερμός που δημιουργήθηκε στα καρέ του Μεξικού. Ο Ράνχελ, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, έχει αποσοβήσει τον κίνδυνο σε δύο περιπτώσεις με τον Γεμπόα, αλλά και σε όλες τις προσπάθειες με τις σέντρες και με τα συνεχόμενα γεμίσματα έχει ανταποκριθεί πλήρως και έχει απομακρύνει με την γροθιά του. Ουσιαστικά έτσι έσβηνε την όποια επίθεση και την όποια προϋπόθεση μπορούσε να βρει το Εκουαδόρ, το οποίο παραμένει στον ίδιο ρόλο, δηλαδή να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να βρει την πάσα η οποία θα ξεκλειδώσει την άμυνα της ομάδας του Χαβιέρ Αγκύρε, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Το ψάχνει ο Μπακασέσα, έχει αλλάξει τα φτερά του, έχει αλλάξει τους επιθετικούς του, προσπαθεί να βρει τον τρόπο.
2: Ό,τι και να κάνει δεν βρίσκει διαδρόμους, δηλαδή έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους οι Μεξικανοί. Πολύ δύσκολα να βρουν φάση, εδώ καθαρίζει ο Βίντσιτς με επιθετικό φάουλ που σφυρίζει. Τελειώνει και αυτή η επιθετική ενέργεια των παικτών του Εκουαδόρ, μια σέντρα που βγήκε από αριστερά. Σηκώθηκε ψηλά να πάρει την κεφαλιά ο Καϊσέδο, είναι, έχει κάνει το επιθετικό φάουλ πάνω στον Μόντες.
3: Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζονται οι γηπεδούχοι ουσιαστικά δείχνει σαν να μην είναι μια ομάδα, σαν να είναι ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πάρα πολύ σοβαροί, έχουν σβήσει την οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε να έχει το Εκουαδόρ. Παίζει πάρα πολύ ωραία τη μετάβαση, το transition, το παίζει πάρα πολύ ωραία η ομάδα του Αγκύρε με τον Κινόνιες φυσικά και τον Αλβαράδο να ήταν οι παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο πρώτο μέρος και ουσιαστικά δημιουργήσαν τα ρήγματα από δεξιά και από αριστερά της άμυνας του Εκουαδόρ. Και οι Νόνιες και Ραούλ Χιμένεθ βρήκαν και τα τέρματα. Τώρα το Εκουαδόρ είναι σε ακόμα μία επίθεση με τον Ικαπιέ να κάνει μία σέντρα. Απομακρύνει ο Βάσκες χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Σε ένα χώρο μάλιστα όπου βρίσκεται και ποδοσφαιριστές του, με τον Χιμένεθ να κερδίζει ένα φάουλ. Όσο περνάνε και τα λεπτά, νομίζω αποθαρρύνεται και περισσότερο και το Εκουαδόρ. Από την άλλη, το Μεξικό έχει την άνεση με τα δύο τέρματα τα οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ.
2: Αυτό κάνει από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αυτό κάνει. Διαχειρίζεται το 2-0 που πήρε από το πρώτο 45 λεπτό. Έτσι.
3: Ναι, και το έχει κάνει σε όλα τα παιχνίδια φέτος στην διοργάνωση. Σωστά. Δηλαδή δεν κυνήγησε με μανία το δεύτερο και το τρίτο τέρμα. Όχι. Σε όλα τα παιχνίδια. Και δείχνει αυτό μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει ψηλά. Βέβαια έχει δύσκολο έργο εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα βρει την Αγγλία
2: και το επόμενο παιχνίδι στο Μεξικό το παίζει, νομίζω, έτσι.
3: Παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο, ναι.
2: Με την Αγγλία το κονκό ξημερώματα Δευτέρας, Κυριακή προς Δευτέρα,
3: 3 η ώρα,
2: τα ξημερώματα. Ένα ωραίο, ένα δυνατό σου που θα γίνει τώρα από τον Καϊσέδο έξω από την περιοχή. Ο αρχηγός του Εκουαδόρ, ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, δεν μπορεί να απειλήσει, αλλά περνάει 2-3 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκαλίντες, του Ράνχελ, του τερματοφύλακα του Μεξικού. Βλέπουμε και τον Μπακασέσ, ο οποίος κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά, έχει κάνει όλες τις αλλαγές, δεν μπορεί να βρει πώς θα του μπάρει, πώς θα γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, Νίκο.
3: Ναι, είναι το τέλος ουσιαστικά στην αναμέτρηση. Βλέπουμε τώρα και στο γράφημα το οποίο δείχνουν σχετικά με το momentum το οποίο έχει στην αναμέτρηση. Τώρα για να δούμε αν από αυτό το λάθος θα κάνει κάτι το Εκουαδόρ. Δεν τα καταφέρει και μάλιστα θα βγει πάλι στην επίθεση το Μεξικό. Πάρα πολύ καλό στις μεταβάσεις. Έχει, νομίζω, είναι το κύριο όπλο του σε όλο το δεύτερο μέρος, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι προήλθε και το πρώτο τέρμα με τον Κινόνιες. Έχει καταφέρει να απορροφήσει πλήρως την όποια πίεση μπορούν να δημιουργήσουν οι παίχτες του Εκουαδόρ. Τώρα για να δούμε τον Ράγκελ εδώ. Παίζει λίγο με τη φωτιά. Σε μια βαθιά παλιά δεν μπλόκαρε αρχικά. Του έφυγε η μπάλα. Στη συνέχεια δοκίμασε με κοντρόλ να την κρατήσει μέσα. Πίεσε ο Ροντρίγκες, μήπως γίνει το λάθος. Μπλόκαρε εν τέλει ο τερματοφύλακας από το Μεξικό και έληξε έτσι και το οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρχει στην αιστεία. Εδώ ο Πινέδα δίνει τις μάχες του με τον Πάτσο, πολύ πιο ψηλός ο Πάτσο. Νομίζω ότι ήταν μισ μάτς αυτή η κεφαλιά εκεί για να δανειστούμε και έναν όρο στο μπάσκετ.
2: Μπασκετικούς όρους, σωστά. Στο 87-2-0 Μεξικό-Εκουαδόρ. Το Μεξικό είναι πολύ κοντά στην πρόκρισή του στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και θα περιμένει βέβαια αντίπαλο από το ζευγάρι Αγγλία-Κονγκό, ένα παιχνίδι που θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Έτσι, 7 δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
3: Όχι, νομίζω να 7 η ώρα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αγγλία. Το Κονγκό το οποίο εξέπληξε αρκετούς στο πρώτο παιχνίδι κοντά στην Πορτογαλία. Να δούμε αν έχει και κάτι ακόμα. Άμα με ρωτάς, είναι λίγο δύσκολο. Βλέπω την Αγγλία να βρίσκει εύκολα δύσκολα τον τρόπο για να προκριθεί. Τώρα το Εκουαδόρ προσπαθεί στην επίθεση, αλλά και πάλι για ακόμα μια φορά πέφτει πάνω στο τριπλό τείχος το οποίο έχουν στήσει οι Μεξικανοί, που κόβουν την μπάλα. Και τώρα ο Πλάτα θα δώσει μια πάσα για τον Καϊσέδο. Δεν θα καταφέρει αυτός να κάνει το κοντρόλ. Μπάλα φτάνει στον Παέζ, το γέμισμα, μια κεφαλιά.
2: Κόρνερ πρέπει να είναι.
3: Ακόμα ένα κόρνερ. Για να δούμε. Το γέμισμα εδώ από τον Παέζ, το δεκάρι της River Plate. Η κεφαλιά έγινε η πρώτη. Όχι, out είναι.
2: Out είναι.
3: Out είναι. Η μπάλα έχει βρει από τον ώμο του Ροντρίγκες. Περνάει εκτός. Νομίζω σιγά σιγά μπορεί να τσεκάρει τα εισιτήριά του για την φάση των 16 το Μεξικό και είναι έτοιμο στους 16 να κάνει μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Αγγλία, να κάνει ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση. Τώρα μια σέντρα από τον Πρεσιάδο. Δεν θα μπορέσει να γίνει αποδέξη τη μπάλα ο Ροντρίγκε. Απομακρύνουν οι Μεξικανοί σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ινκαπιέ από τα αριστερά. Ινκαπιέ με τον Σάντσε δοκιμάζει να τον περάσει με μια ποδιά τον δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ. Γρήγορα όμω καλύπτει ο Ροντρίγκε και ουσιαστικά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ έχουμε και κάποια μικρά.
2: Κάποια με το λίρα, κοίτα, μικρή τα λένε, τα γαλλικά τους.
3: Μια Λάτιν. Λίγα Λάτιν γαλλικά. Τώρα μια, η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή με τον Καϊσέδο να προσπαθεί να σουτάρει πάνω στα σώματα των Μεξικανών και το Χιμένεθ να βγαίνει στην αντεπίθεση. Χιμένεθ απέναντι από τον Πάτσο. Ανεβαίνει και ο Πινέδα. Για να δούμε Χιμένεθ. Θα πασάρει στον Πινέδα. Κακή η πάσα του. Θα κόψει ο Καϊσέδο. Θα κόψει εδώ ο Καϊσέδο τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο.
2: Δεν είναι καθόλου καλή η πάσα που του κάνει ο Χιμένεθ.
3: Ναι, ναι, ναι, και αργεί πάρα πολύ. Ναι. Κακή εδώ η πάσα για τον του Χιμένεθ για τον Πινέδα. Είχαν προϋποθέσεις εδώ οι Μεξικανοί. Ήταν 2-2 η επίθεση. Καϊσέδο και Πάτσο ήταν από το Εκουαδόρ που είχαν γυρίσει πίσω. Πολύ κακή εδώ η πάσα. Ήταν ακριβώς εκεί την οποία βρισκόταν ο Καϊσέδο και τη στιγμή που κάνει την πάσα, άμα ήταν καλύτερη, ο Καϊσέδο δεν κοιτάει καν την μπάλα.
2: Σωστά.
3: Κοιτάει τον Πινέδα και τελευταία στιγμή γυρίζει και κόβει ο αμυντικός μέσος της
2: Τσέπης. Τι τσίπησε ο Πινέδα, απλώς έχει βάλει το τάκλιν καλά ο Καϊσέδο, όμως επαναλαμβάνουμε είναι πάρα πολύ κακή η πάσα του Χιμένεθ. Εδώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ένα τρίτο γκολ από τους Μεξικανούς. 7 λεπτά.
3: 7 λεπτά. Τι? 7 λεπτά έδωσε τώρα ο Βίντσιτς αυτό το μάτι.
2: 7 λεπτά είχε καθυστερήσει, είχε διακοπή για το νερό, έδωσε 5 στο πρώτο ημίχρονο.
3: Είναι λίγο σαν να είναι λίγο μαρτύριο για τους παίχτες του Εκουαδόρ.
2: Δεν ξέρω για το οποίο, τι μαρτύριο. Άμα βάλει ένα γκολ, έχει ακόμα άλλα 5-6 που λέει ο λόγος.
3: Ναι, οκ, okay, εντάξει, σίγουρα, αλλά δυσκολεύεται να βγάλει φάση.
2: Ναι, ρε, το Εκουαδόρ. Εντάξει, θεωρητικά μιλάμε πάντα. Τους δίνει μια ευκαιρία ακόμα.
3: Ναι, ναι, το Μεξικό είναι αυτό το οποίο έχει τον έλεγχο στην αναμέτρηση. Τώρα ο Ράνχελ θα δώσει συνέχεια με ένα ελεύθερο προς τον Πινέδα. Τον Πινέδα τον οποίο τον έχει βάλει να αγωνίζεται σαν αριστερό εξτρέμ, κάτι το οποίο το βλέπαμε αρκετά την πρώτη χρονιά του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της.
2: Άκουσε αυτό το βάμος, ήταν από το Χιμένεθ.
3: Ο Χιμένεθ, ναι.
2: Κέρδισε το πλάγιο και γύρισε και είπε βάμος προς την εξέδρα. Ακούστηκε και στα μικρόφωνα. Ορμπελίν Πινέδα, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που καταγράφει την δεύτερη συμμετοχή του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
3: Ναι, είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής ο οποίος εκπροσωπούσε την ΑΕΚ στα γήπεδα του Καναδά, τον ΗΠΑ και του Μεξικού. Ο πρώτος ήταν ο Φραντζί Πιερό. Ο Φραντζί Πιερό που μάλιστα έγινε και ο πρώτος τη Super League που έπαιξε στο Μουντιάλ. Φέτος Πινέδα το πλασέ, λίγο out, λίγο έλειψε εδώ. Να σκοράρει κιόλας ο μέσος της ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα τώρα. Ο Πινέδα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δοκίμασε με πλασέ να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Γκαλίντες. Πέρασε ελάχιστα out εδώ η μπάλα. Μεγάλη χαμένη στιγμή για τον
1: φωνάστε, τον Πινέδα. Να μας ξυπνήσατε, μας είχε πάρει ύπνος.
3: Ήταν ο Πινέδα γι' αυτό.
1: Φωνή τώρα και άνοιξε το μάτι.
3: Ήταν ο Πινέδα γι' αυτό.
1: Σωστό, το μνημονεύσαμε.
3: Νομίζω δεν έχει σκοράρει κι άλλος παίχτης από την Super League. Θα ήταν ο πρώτος.
2: Ο πρώτος.
1: Νομίζω ναι.
3: Ναι. Το Εκουαδόρ είναι τώρα στην επίθεση. Συνεχίζει το ίδιο σκηνικό με τον Πρεσιάδο να κάνει μια σέντρα πάνω στα σώματα των Μεξικανών. Ο Πινέδα από την ώρα που έχει μπει έχει πάρα πολύ όρεξη.
2: Έχει κέφια. Έχει κέφια. Τώρα κερδίζει και το φάουλ. Εκεί στο χώρο άμυνας των Μεξικανών. Το φάουλ που έγινε από τον Κέντρι Πάες, τον ποδοσφαιριστή της River Plate.
1: Νομίζω ο διαιτητής πρέπει να είναι η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον έχουμε δει τόσες φορές στο βίντεο της
2: απέτσι. Ναι, ο Σλοβαίνος.
1: Δηλαδή νομίζω η πιο μεγάλη μας σύνδεση με το Μουντιάλ είναι
3: αυτή. Είναι και ο Πινέδα.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Είναι και ο Πινέδα, είναι και ο Σάντσες.
2: Εδώ
3: με τον Σαντιάγο Χιμένεθ.
2: Με τον Χιμένεθ, σαν τα κοκόρια εκεί. Πάει ο Βίντσιτς, κάτι λέει στο Χιμένεθ, φωνάζει και τον Ινκαπιέ μαζί.
3: Ο Ινκαπιέ που είχε και νωρίτερα μια έτσι συζήτηση με τον Χιμένεθ.
2: Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, ο Ινκαπιέ με τον ποδοσφαιριστή της Μίλαν, τον Χιμένεθ.
3: Ναι, φαίνεται ότι έχουν κάτι έχουν εδώ. Τώρα δείχνει χαρακτηριστικά στο Βίντσιτς ότι έβαλε το στόμα μπροστά από το χέρι μπροστά από το στόμα ο Ινκαπιέ.
2: Και αυτό τιμωρείται.
3: Αν υπάρχει αυτό, είναι κόκκινη κάρτα.
2: Με κόκκινη κάρτα, βέβαια. Ναι, έχει βάλει. Ναι, έχει βάλει... Σωστά.
3: Νομίζω ότι θα αποβληθεί, θα γίνει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής.
2: Κοίτα όμως γάτα, ο Χιμένεθ αμέσως γυρνάει. Δεν απαντάει, πάει κύριε διαιτητά, για καθαρίστε. Και τώρα και ο Ινκαπιέ θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα.
3: Και θα πάει ο Βίντσιτς να το δει, ναι, και θα δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Γίνεται ο δεύτερος.
2: Ναι.
3: Μας ποιος ήταν ο πρώτος. Νομίζω στην Τουρκία πρέπει να ήταν ο πρώτος ο οποίος το έχει.
2: Ναι, στην Τουρκία και εγώ νομίζω. Ο μας βοηθήσει και ο Χρήστος ή ο Δημήτρης, αν το θυμούνται. Εδώ θα έχουμε κόκκινη κάρτα
1: του
2: για τον
1: Παναμά. Του Παναμά παίχτης ήταν.
2: Του Παναμά ήταν.
1: Ναι. Παναμά, ναι.
2: Ναι. Βλέπουμε την κίνηση. Τα λέει στο Χιμένεθ. Δεν το απαντάει καν ο Χιμένεθ. Πάει απλώς, γυρίζει στο Βίντσιτς και του λέει: έχει βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα. Ο Βίντσιτς θα γυρίσει. Θα πάει να βγάλει από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα και θα στείλει τον Ινκαπιέ νωρίτερα.
0: Μου φαίνεται ότι ήταν ο Αλμυρόν.
3: Ο Αλμυρόν, ο Αλμυρόν ήταν, γιατί ήταν με τον Αρντά Γκιουλέρ και έχει αυτή την μονομαχία. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι από την Τουρκία. Ο Αλμυρόν ήταν αυτός ο οποίος ήταν το πρώτο θύμα. Το δεύτερο γίνεται ο Ινκαπιέ της νέας ουσιαστικά καμπάνιας κατά του ρατσισμού, τον οποίο έχει κάνει η FIFA. Αυτό έγινε με αφορμή το περιβόητο παιχνίδι Real Madrid της Μπενφίκα, όπου ο Πρεστιάνη με τον Vinicius Junior και με τον Valverde δώσανε μάχη πραγματικά στο Νταλούζ εκείνη τη μέρα. Μεγάλη ένταση σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτό θέλουν να σταματήσουν οι διαιτητές, γιατί μετά έπαιξε και μεγάλη έρευνα από τους από την UEFA ουσιαστικά για το τι έχει συμβεί. Θέλουν να το σταματήσουν αυτό εν τη γενέση τους ουσιαστικά, και γι' αυτό έχουν εφαρμόσει αυτό τον νέο κανονισμό, ο οποίος ξενίζει, αλλά έχει μια λογική.
2: Αλλά σου λέει μην βάζεις το χέρι μπροστά και πηγαίνεις στον άλλον.
3: Βρεις τον χωρίς να έχεις βάλει το χέρι μπροστά στην τελική, άμα θες.
2: Πιο πιθανό είναι να μην τιμωρηθείς εκεί.
3: Ναι, δεν θα τιμωρηθείς.
2: Γιατί δεν θα δουν και τη λες.
3: Τα γαλλικά είναι.
1: Να το κάνεις αντρίκια στο φινάλε. Άμα έχεις να πεις κάτι, πες το
2: face to face. Λοιπόν, έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα έχουμε νομίζω και 1-2 λεπτά καθυστέρηση. Για να δούμε η παλιά τώρα για τον Χιμένεθ, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έχει κοντά του. Επιθετικό φάουλ θα δώσει εδώ και γυρνάει και χτυπάει τώρα ο Βίτε τον Χιμένεθ.
3: Νομίζω αυτό ήταν από προηγούμενα.
2: Για να δούμε. Ο Βίντσιτς είναι κοντά στη φάση, τα έχει δει νομίζω όλα. Δούμε και το replay. Το μαρκάρισμα.
3: Το χτυπάει, χτυπάει
2: με τον αγώνα στον
3: αυχένα. Ναι. Δεν συγκινείται ο Βίντσιτς.
2: Δεν συγκινείται. Και ο Χιμένεθ σηκώνεται πάνω και ούτε αυτός ζητάει κάτι παραπάνω. Απλώς το μόνο που ζητάει είναι από τον κόσμο.
1: Αυτά
2: να
1: ξεσηκωθεί. Αυτά στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο είναι πτέσματα. Yeah. Είναι μια μέρα στην εξοχή.
0: Ναι, αλλά ο Βίντσιτς δεν είναι λατινοαμερικάνικος.
1: Εντάξει, το 96 είναι. Απέβαλε και προηγουμένως.
2: Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο Βίντσιτς για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μόντες. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση, παιδιά. Το Μεξικό έχει σφραγίσει το εισιτήριο για τους 16 εκεί την Δευτέρα τα ξημερώματα στις 3 η ώρα Δευτέρα 4 Ιουλίου θα περιμένει τον νικητή από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό.
1: Οπότε κάντε μια γρήγορη έτσι ανακεφαλίωση του τι έγινε στο μάτς και όσους τυχόν πήγαν τώρα στην παρέα μας.
2: Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα έτσι.
3: Το Μεξικό ήταν από την αρχή το κυρίαρχο στην αναμέτρηση.
2: Τελευταίο σφύριγμα να πούμε.
3: Ναι, έχει τελειώσει και ουσιαστικά και τυπικά το παιχνίδι. Το Μεξικό από τα πρώτα λεπτά ήταν κυρίαρχο.
2: Ήταν να πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι, αλλά παίζεται.
3: Ναι. Κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά στην αναμέτρηση, είχε τις στιγμές του με τον Ραούλ Χιμένεθ και με τον Μόρα. Εν τέλει ο Κινόνιας ήταν αυτός ο οποίος στο 22ο λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία μπαλιά του Αλβαράδο βρήκε το άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία του Γκαλίντες, επωφελούμενο ουσιαστικά την πολύ ψηλά, την πολύ ψηλή τοποθέτηση την οποία είχε η άμυνα του Εκουαδόρ σε εκείνη την φάση. Ο Ραούλ Χιμένεθ.
1: Για να μην έχουμε παιδιά παρανοήσεις, νομίζω 6 του μηνός είναι, όχι 4.
0: 6 του μηνός είναι Δευτέρα. Παπαγεωργίου, θα στέλνουν στους Αμερικανούς.
2: 6, ναι, εντάξει.
0: Παπαγεωργίου, μας ακούνε, μας ακούνε, μας ακούνε.
2: Δεν έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Μας ακούνε οι Αμερικανοί και θα στέλνουν στους Αμερικανούς να γιορτάσουν τη Δευτέρα την ημέρα της ανεξαρτησίας.
3: Περιμέναμε να σταματήσει η βροχή στο Μεξικό.
2: Ρώματα 6. Περιμέναμε πώς και πώς να σταματήσει η βροχή να ξεκινήσει το μάτς.
3: Λοιπόν, ο Ραούλ Χιμένεθ ουσιαστικά διαμόρφωσε, έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης μετά από το λάθος το οποίο έκανε ο Ορντόνιες. Ο Κινόνιες από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός, πάσαρε στον επιθετικό της Φούλαμ και αυτός με πλάσε έκανε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το χώρισε το Μεξικό, κράτησε με ασφάλεια το υπέρ του σκορ και τώρα πανηγυρίζει και επίσημα την είσοδό του στους 16, εκεί που θα βρει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Αγγλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχεις κάτι ακόμα.
2: Όχι, νομίζω τα είπες όλα. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα αυτό το μάτς των Άγγλων. Να δούμε αν οι Άγγλοι, που είναι το λογικό φαβορί, θα πάνε να συναντήσουν το Μεξικό ή θα έχουμε καλά πρόπτο, γιατί ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
3: Και όπως ο Αγκύρε οδήγησε το 86 την ομάδα ως ποδοσφαιριστής στην φάση των προημιτελικών, έτσι τώρα θέλει να το κάνει και ως προπονητής απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά.
2: Βέβαια, τότε ο Αγκύρε απλός εργάτης ήταν, γιατί εκεί Χρήστο Δημήτρη υπήρχε ο ένας και ο μοναδικός.
3: Εντάξει, εγώ άποψη για εκείνο το Μουντιάλ.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
11: Ψαραδέλης.
12: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Eraspor.
15: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα. Τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργ. Και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα. Που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ. Κάνει το σούτ. Καταπληκτικό γκολ. Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παραμείνει το σουτ. Γκολ! Ισοφαρίζει. Το βρήκε η Ακτή. Ακτή ελευθερώνει στην Νορβηγία 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
4: Ακούτε Eraspor.
16: Καλημέρα σας παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά. Τραλαλαλαλα.
4: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Eraspor. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: Πρέπει να βάλω και φρούτου λακεζού. Εκεί μια σφίνα. Καλημέρα και πάλι.
1: Με μία ώρα καθυστέρηση. Κανονικά αυτήν την καλημέρα θα έχουμε από τις 6 να τα ακούσουμε.
0: Και καλό μήνα, ε.
1: Καλό μήνα να έχουμε, αλλά λόγω της καθυστερημένης έναρξης του αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο ανάμεσα στο Μεξικό και τον Ισημερινό, πήγαμε μία ώρα πίσω, έτσι, για το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε 4. Λογικά θα τελείωνε κάλλος των πραγμάτων, αν δεν είχε παρατάσει και πέναλτι στις 6. Αλλά λόγω της καταιγίδας που έπληξε την πόλη του Μεξικού, πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να πάνε το παιχνίδι μία ώρα πίσω. Ξεκίνησε 5 η ώρα Ελλάδος, τελείωσε πριν από λίγο κατά τις 7, χωρίς να έχουμε παρατάσει πέναλτι και τα σχετικά, γιατί έτσι και είχαμε και αυτά στο πενού. Θα τελειώναμε κάτι 8, δεν θα είχαμε εκπομπή καθόλου.
0: Για μας εντάξει την εκπομπή. Τα παιδιά που ήταν τόση ώρα, ξέρετε πώς το δίσκο.
1: Ναι, είναι μωρέ, τι αντέχουν αυτά, μωρέ.
0: Αν πει αυτή.
1: Αν του βάλω και στα σκηνάκια τώρα να τρέχουν πάνω κάτω, να ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μια χαρά.
0: Σκηνάκια, κονσέρβα Godzilla και όλα αυτά.
1: Έτσι, έτσι, κανονικά. Να μάθουμε.
0: Τι θυμάσαι την κονσέρβα του Godzilla.
1: Το 56, το 57, το 60.
0: Θυμάσαι που γράφαμε κονσέρβε 1960, 1959.
1: Από την Αμερικάνικη βοήθεια τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτή η απάτη με τον επίθεσμο, τι θυμόμαστε, λέμε να πούμε για το Μουντιάλ, αλλά θυμόμαστε πράγματα. Εντάξει, έτσι είναι το πρωινό. Αυτή η απάτη με τον επίθεσμο, όπως είχε μέσα να πούμε, ηρωίνες και αυτά, για να. Και άμα τον χάσεις, θα φας 20 μέρες φυλακή και τα λοιπά. Τι ιστορία. Λοιπόν, περιμένουμε Αγγλία Κονγκό στις 7. Σήμερα να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα διασταυρωθεί μαζί τους. Βέλγιο Σενεγάλη είναι στις 11, για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε έτσι παιχνιδάκια. Ωραία παιχνιδάκια γίνει στις 6 ξημερώματα, κοίταγα πριν το πρόγραμμα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Αυτά τα παιχνίδια έχει τα τρία.
1: Με τη φορά που έχουν οι Αμερικάνοι, νομίζω θα τους κουπίσουν εύκολα τους. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Μια ομάδα που έχει πετάξει έξω στην Ιταλία, τη έβεσε.
0: Δεν ξέρεις τι.
1: Ό,τι και να λέμε, τη έβεσε. Έτσι δεν την
0: περνάει. Ωραία παιχνίδια έχουμε και Ισπανία-Αυστρία, θα είναι ωραίο, και Πορτογαλία-Κροατία. Εγώ την Πορτογαλία την πιστεύω. Στην αρχή, από την αρχή, εντάξει, αν δεν έχει φτιάξει σύνολο. Σαν παίκτη συνέχεια την υπολόγιζε να πάει και μέχρι τον τελικό, δεν ξέρω τώρα.
1: Είχε βγει η προσωμείωση, θυμάσαι, από τον τύπο που στα τελευταία
0: τρία μουντιάλ όμως.
1: Είχε προβλέψει. Ναι, μπράβο, τώρα έπαθε μπαπ. Κλακάζ. Η Ολλανδία που είχε πει τελικό Ολλανδία-Πορτογαλία, μα χαιρέτησε η Ολλανδία.
0: Δηλαδή κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ευχάριστα το Ισπανία-Αυστρία που μου φαίνεται είναι 10 η ώρα. Δύο τα ξημερώματα σίγουρα είναι το Πορτογαλία-Κροατία, γιατί το είχα δει μήπως το δω. Έχει και με Ελβετία-Αλγερία, αδιάφορο για μένα παιχνίδι. Για μένα, εντάξει, παιχνίδια τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Νομίζω θα είναι αμφίροπο και θα είναι ενδιαφέρον.
0: Θέλω να βλέπω και κανένα παίχτη φανταζή μέσα. Εγώ θέλω να βλέπω.
1: Είναι Αλγερινή, ρε φίλε, είναι και γιατί οι Ελβετοί δεν έχουν καλούς παίχτες. Εντάξει, έχουν.
0: Έχει και μετά,
1: τους μέρα πιάνουν καλό παιχνίδι.
0: Έχει μετά Αυστραλία-Αίγυπτος. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Εκεί να δεις. Καλή ώρα είναι, μου φαίνεται. Είναι 12 ή μία τα ξημερώματα. Και ένα παιχνίδι που θα περιγράψω εγώ, αυτό το γαλά σίγουρα. Είναι 4:30 την ημέρα της Ανεξαρτησίας Αμερικής το Σάββατο. Κολομβία-Γκάνα. Αυτό τι να πεις τώρα, Κολομβία-Γκάνα.
1: Εντάξει, καλό ματσάκι, ρε φίλε.
0: Έτυχε και έπεσε.
1: Οι Γκάνες είναι καλοί, μια χαρά είναι. Οι Κολομβιανοί, νομίζω.
0: Ξέρεις, οι μεταδόσεις τις βάζει ανάλογα με τι έχει ζητήσει. Εγώ ζητήσει να, από την αρχή πριν ξεκινήσουμε, να είμαι από τις 4 μέχρι τις 6 το πρωί, μια και είμαστε πρωινοί. Και τυχαίνει τώρα Κολομβία έκανα. Αν μην μου τύχει είναι Πορτογαλία-Κροατία, ξέρω να ξεκινήσει την ώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε το κορίτσι μας Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις
0: 8. Μία λέει, το τσεκάρι, εντάξει.
1: Μία.
0: Ναι, καλά το θυμόμουν.
1: Okay.
0: Μία η ώρα. Το Αργεντινή Πράσινο Αγροτήρι.
1: Ωραία, λοιπόν, η Ματίνα είναι έξω από τη γυάλα, μέσα στη γυάλα Δημήτρης Λουκάκης, ίσως κοντός, παρίτσα μέχρι τις 8, παίξτε μπαλίτσα, στείλτε μηνυματάκια, έχουμε το Viber, την εφαρμογή που περισσότεροι από σας προτιμάτε για να επικοινωνείτε μαζί μας, έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ, μας βρίσκεται από εκεί μέσα, μας ταγκάρετε και μας στέλνετε, έχουμε το mail μας, ερασπορ, μία λέξη, χωρίς τάση στο τέλος, papaker.gr. Και έχουμε και το πενταψήφιο της News Phone, την κονσόλα. Μπαίνετε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με κεφαλαία ή πεζά γράμματα λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε με μετάξει σας, το στέλνετε στο 54160. Όλοι αυτοί οι τρόποι σας ανοίγουν λεωφόρους για να έρθετε στην εκπομπή, να γίνετε συμπαίκτες μας, να παίξετε μπαλίτσα, να φτιάξετε παιχνίδι, να βγάλετε άμυνες, να κάνετε σέντρα, να δώσετε assist, goal, τα πάντα όλα. Εδώ πέρα ήδη έχουμε αρκετά μηνυματάκια που περιμένουν.
0: Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Το κοίταγα χθες, το ήξερα. Περιέγραφα και το παιχνίδι που ήρθα μετά και τα είπαμε λίγο. Γιατί που έχασε ο πιτσιρικάς ο Τζάστιν, ο Κλάιφερτ το πέναλτι και μάλιστα ήταν πάρα πολύ κακό πέναλτι, φίλες και φίλοι.
1: Θες να πεις αυτό με τον πατέρα του, ε?
0: Και δεν το ήξερα εγώ εκείνη την ώρα στη μετάδοση και πού να το ξέρω, ας πούμε. Ένα απίστευτο, δηλαδή, αυτές είναι οι ιστορίες που βγάζει γενικά η ζωή, που λένε κάποιοι τα βγάζει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, η ζωή, είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή. Ο Πάτρικ, ο πατέρας του, τον οποίο και έδειξε ένα πλάνο, τον Ιούνιο του 2000,
1: 29 Ιουνίου του 2000 ακριβώς,
0: την ημιτελικός
1: Ολλανδία, κάνει ακριβώς το δύο πέναλτι και στέλνει ακριβώς την μπάλα στο δοκάρι. Ακριβώς.
0: Αυτός έστειλε στο δεξί δοκάρι, ο γιος του πάλι δεξιά σημάδεψε, αλλά πήγε τρία μέτρα έξω. Συρτό ήταν το σουτ. Και μάλιστα μετά ο Κούμαν, γιατί το είδα το στιγμιότυπο, μόλις τέλειωσε το παιχνίδι και αποκλείστηκε η Ολλανδία, τον πρώτο παίχτη που πήγε ο Κούμαν, γιατί έπιασε τον Κούμαν ο σκηνοθέτης, να πάει να παρηγορήσει ήταν ο Τζάστιν Κλάιφερτ. Γιατί έκλαιγε ο μικρός. Mm. Επειδή θεώρησε ότι ήταν και αυτός. Εδώ χάσανε τόσοι. Δεν ήταν καλά. Όπως και με τους Γερμανούς. Δεν ήταν καλά χτυπημένα τα πέναλτι και των Γερμανών και των Ολλανδών. Αλλά όπως και να το κάνεις, ήταν η Ολλανδία βάσει ευκαιριών και τα λοιπά, δεν έπρεπε να περάσει. Από το πουθενά εκεί έβαλε ένα γκολ. Επίσης μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Ο παίχτης που βγάζει τον γκολ κοιτάει το Θεό δακρυσμένος και κλαίει. Γιατί είχε αποβάλει η γυναίκα του την προηγούμενη μέρα στην εγκυμοσύνη. Του είπανε να φύγει, να πάει να τη στηρίξει και τα λοιπά. Όχι, είπε αυτός θα μείνω. Τον στήριξε ολόκληρο το επιτελείο των Οράνιε. Και τελικά βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή στη θέση για να βάλει τον γκολ. Άλλη μια ιστορία βγαλμένη.
1: Έχει πολλές ιστορίες ανθρώπινες. Έχει πολλά ρεκόρ. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τώρα διάβασα, πήγα να το κλικάρω να μπω μέσα να διαβάσω κάτι παραπάνω, αλλά με κάποιο τρόπο με πετάει έξω.
0: Ποιο?
1: Ότι ήδη μέχρι τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα, ήδη το Μουντιάλ αυτό έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων. Είναι η πρώτη διοργάνωση που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια εισιτήρια. Δηλαδή μιλάμε θεατές στο γήπεδο. Ήδη και ακόμα έχουμε πόσα παιχνίδια μέχρι το φινάλε. Αν πεις βέβαια με το νέο φορμάτ ουσιαστικά όσα παιχνίδια μέχρι τώρα είναι, κρατούσε το προηγούμενο.
0: Ναι, γι' αυτό είναι
1: το προηγούμενο Μουντιάλ. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά εισπρακτικά. Νομίζω ότι θα πέσουν κάτω, θα καταρριφθούν οι εκτιμήσεις που μιλούσαν για τζίρο 11 δισεκατομμυρίων ευρώ στη διοργάνωση. Νομίζω θα ξεπεράσουν κατά πολύ το ποσό αυτό. Στοιχηματικά το συζητάμε, που λέγανε για 50 με 55 δισεκατομμύρια θα παίξουν σε όλο τον κόσμο γύρω από το Μουντιάλ. Το διάβαζα χθες ένα κομμάτι ότι αυτό ήδη έχει γίνει. Πάνε λίγα μεγαλύτερα ρεκόρ. Διακινείται πάρα πολύ χρήμα γύρω από αυτή τη διοργάνωση και μπορεί να γκρινιάζουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ότι είναι πολλά τα παιχνίδια, ότι ο κόσμος λίγο βαριέται, είναι και ανάποδες οι ώρες και τι να κάνεις να βλέπεις τέσσερα μάτς μέσα σε ένα βράδυ που αυτό, αλλά να οι αριθμοί που τα διαψεύδουν όλα. Πάρα πολλοί κόσμος έχει ταξιδέψει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό, παρότι είναι πολύ ακριβό ταξίδι, πολύ ακριβά.
0: Παρά το γεγονός που τους έβγαλε την ψυχή η Αμερικάνικη κυβέρνηση.
1: Ναι, με βίζες, με αυτά, με Κίνα, με τα άλλα.
0: Πόσοι άνθρωποι από την ακτή Ελεφαντοστού έχουν μείνει απ' έξω. Πόσοι από το Ιράν, το κάζο που κάνει στην εθνική ομάδα του Ιράν να πηγαίνει έρχεται από το Μεξικό.
1: Αυτό, έτσι,
0: δηλαδή, γιατί βγαίνω και βλέπω κάτι επιστήμονες στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, οι οποίοι δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω πραγματικά πώς συνδυάζουν τα πάντα με την πολιτική και την κοινωνία και παίρνουν το μέρος κάποιων. Κοιτάμε αθλητικά. Δεν ξέρω αν ήταν Παναθηναϊκή ΑΕΚτζίδες ή ΠΑΟΚτζίδες. Δεν ξέρω αν τι ψηφίζουν. Αλλά δεν μπορείς να λες να βγαίνει ο Ταρέμι και λέει μας καταπονηθήκαμε σωματικά κάνοντας αυτά τα ταξίδια.
1: Δεν ήταν δίκιο, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: δεν
0: και το δίκιο. Ένα και το άλλο και βρίζουν τον Ταρέμι. Και γενικά την εθνική ομάδα του Ιράν. Για πηγαίνετε και παίχτε εσείς μπαλίτσα, ρε. Και να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία σε τέτοιο επίπεδο. Ένα αυτό. Δεύτερον, με τον Εμπαπέ που το έλεγα και στην εκπομπή εδώ, θυμάσαι Χρήστο, που λέγαμε για τα. Έφτασε στα 18 γκολ, που λέγαμε για το ρεκόρ του Μέση.
1: Σε 18 παιχνίδια, έτσι. Όχι σε 28 που είχε ο Μέση.
0: Που λέγαμε για το ρεκόρ του Μέση, που λέγαμε πάλι για το Ρονάλντο, που έλεγα εγώ ότι δύσκολο να φτάσει ο Ρονάλντο και έστειλε και ένα ακροατής μήνυμα και του είπα ότι αυτά τα γκολ ήταν στο φαινόμενο, το φαινόμενο, όχι ο Κριστιάνο. Έφτασε στα 18 σε μόλις τρεις τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Είναι ένα μόλις πίσω από το Μέση
1: που και έχει ένα δεύτερο ρεκόρ.
0: 19 σε 6 Μουντιάλ.
1: Είναι ο παίχτης που, ο πρώτος παίχτης που έφτασε διψήφιο αριθμό τερμάτων σε φάση νοκάουτ. 10 γκολ. 10 από τα 18 του γκολ έχουν μπει σε φάση νοκάου, το έχει σε φάση ομίλων. Και είναι ο μοναδικός παίκτης που το έχει καταφέρει αυτό στην ιστορία. Όλοι οι άλλοι ήταν από κάτω. Αυτή τη στιγμή στην κορυφή του πίνακα τον σκόρ του Μουντιάλ είναι ο Μέση με 6 γκολ. 6 γκολ ο Εμπαπέ, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο. Δηλαδή ο Μέση έχει την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι να σκοράρει μια φορά και να τον ξεπεράσει, να μείνει μόνος πρώτος. Ακολουθεί ο Χόλαν με 5, σκοράρει χθες. Έφτασε στα 5. Ντεμπελέ 4. Ο Βινίσιους 4. Και οι υπόλοιποι είναι πιο πίσω. Από τους υπόλοιπους παίζει ο Κέιν, ο Μαντζάμπι. Αυτοί νομίζω έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν και να ανέβουν στην ακόμα περισσότερο σχετική λίστα. Γενικά είναι ένα Μουντιάλ ρεκόρ. Έχουμε δει πάρα πολλά ρεκόρ μέχρι στιγμής να σπάνε. Ήδη μανιμάνι έχουμε καινούριο διαχρονικό πρωτοσκόρερ. Ο Μέση αυτή τη στιγμή με 19 γκολ. Λογικά θα το ξεπεράσει ο Εμπαπέ. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση ή όχι, αλλά με δεδομένο ότι ο ένας είναι 27 χρονών και ο άλλος 39, λογικά ο Μέση, παρότι δεν το ξεκόψε, είδες τι είπε. Αν το ρωτήσανε αν σκέφτεται να παίξει. Είναι πολύ νωρίς, λέει, να το πω. Να σκέψει τώρα στα 43 τον δεις να παίζει.
0: 43, δύσκολο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα έτσι κι αλλιώς περπάταγε από τα 26 μες στο γήπεδο.
1: Αλλά έχει τέτοια ποιότητα όμως.
0: Έχει πει μεγάλη κουβέντα ο Ντελμπόσκε. Ότι κάθεται εκεί σε μια γωνιά και τα λοιπά και κάποια στιγμή με το που θα πάρει την μπάλα θα κάνει ένα έτσι και θα βάλει γκολ.
1: Δεν ξεφανιστεί, τι άλλο. Αυτό που είχε πει ο Ρονάλντο, θυμάστε το φαινόμενο. Τον είχε φωνάξει, νομίζω ο Αντσελότη ήταν, ο Μουρίνιο, δεν θυμάμαι ποιον, όχι ο Μουρίνιο δεν ήταν.
0: Τι είχε πει.
1: Και του λέει θα μπεις μέσα, λέει, και θα τρέχεις να μαρκάρεις, να κάνεις, του λέει θες να σου βάλω γκολ. Ναι, ναι, να σου βάλω δύο γκολ.
0: Αντσελότη.
1: Σου βάλω δύο γκολ. Μην με βάζει τώρα να κυνηγάω μπάλε. Άμα δεν σου βάλω δύο γκολ, άσπα το βάλω όπως ξέρω εγώ. Και του βάλει δύο γκολ σε μίχρονο και τελείωσε. Αυτά είναι. Κάπως σπαταλάω δυνάμεις, να τρέχω στα κόρνερ, να κυνηγάω χαμένες μπάλες και ξέρω αυτά που ενθουσιάζουν τον κόσμο. Στην πραγματικότητα είναι σπαταλή δυνάμεων. Δεν κερδίζει κάτι μια ομάδα.
0: Η Γαλλία τα πάει καλά. Δύο γκολ Εμπάπε, δύο ασίστολες. Μπαρκαλά έβαλε την πινελιά του. Πάντα τα πάει.
1: Και δύο παιδί. Δοκάρια.
0: Ναι, δύο δοκάρια. Είχε
1: τα
0: δύο δοκάρια ήταν στην αρχή, είχε δείξει διαθέσεις. Είμαι Γαλλία από μικρό παιδί εγώ, με τους παιχταράδες τότε και συνεχίζουν διαχρονικά, γιατί είπε ο Χρήστος η Αλγερία δεν έχει καλούς παίκτες. Ναι, και οι Γάλλοι που είναι με Αλγερινούς, οι καλοί Αλγερινοί πάνε στη Γαλλία.
1: Γαλλία, ναι.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι διηγοί, το είπε και ο Ιμπραήμοβιτς. Λέει βλέπω Γαλλία. Δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι θα το πάρει η Γαλλία. Δεν...
0: Πάλι?
1: Ναι. Ο Ιμπραήμοβιτς είπε ότι βλέπω Γαλλία. Δεν βλέπω ποια ομάδα μπορεί να κοντράει αυτή τη Γαλλία που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής πραγματικά η Γαλλία είναι ο δοστρωτήρας. Καθαρίζει τα παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα, πολύ αρχοντικά. Τώρα σε ένα τέτοιο μάτς με τη Σουηδία τσεβάλε 3 γκολ και 2 δοκάρια για 3 τέτ. Και το πήγε σβηστά κιόλας. Καβαλέ, δεν κάωσε κιόλας. Βέβαια είναι νωρίς γιατί ποτέ δεν ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι περίεργο, απρόβλεπτο. Θα αρχίσουν τώρα οι διασταυρώσεις, οι περίεργες. Να, αν δεν είχε αποκλειστεί η Γερμανία, θα είχαμε στην επόμενη φάση Γερμανία-Γαλλία.
0: Και...
1: δεν το ξέρεις τους Γερμανούς τώρα. Μπορεί να του βάλει.
0: Αφήστε το παραμύθι. Είπε δεν μια ιδέα ο Λίνε και τότε δεν, και έχει γίνει θέσβα.
1: Διαχρονικά είναι μια ομάδα που μπορεί να γνωρίσει. Καλά. Μα όσο κάνει κηδείες μεγάλες. Έχει κάνει. Δηλαδή. Τη προάλλε είχε βάλει 7 μέσα στη Βραζιλία και φρέναρε κιόλα. Μην τη βάλει 14.
0: Όχι, δεν φρέναρε, αυτό είναι το
1: θέμα. Θα μπορούσε κι άλλα να βάλει.
0: Καλά να τις κάνουν.
1: Έτσι όπως ήταν. Τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει νομίζω φαβορή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όσοι μας ακούτε. Έχουμε ήδη μια καλή εικόνα. Έχουμε δει σχεδόν όλες τις ομάδες. Όλες τις ομάδες 3 παιχνίδια και κάποιες από αυτές και 4. Οπότε δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στα μισά της διαδρομής και κάτι ακόμα για την ποιότητα των ομάδων. Νομίζω ότι οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή όπως είναι η ομάδα που ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζει. Είναι πρώτο φαβορή. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την Αργεντινή, αλλά η Αργεντινή μέχρι τώρα είναι η ομάδα του Μέση.
0: Η Αργεντινή δεν έχει παίξει με δύσκολα αντίπαλο ακόμη.
1: Ναι, και είναι η ομάδα του Μέση. Δηλαδή την έχει πάρει από το χεράκι ο Μέση. Έχει βάλει από τα 8 γκολ τα 6 αυτός. Μέχρι στιγμής.
0: Νορβηγία, πάμε να κλείσουμε.
1: Αυτό το δαίμονα το Χόλαντ.
0: Ναι. Το είδωλο το παιχνίδι. 5 του μήνα θα βρεθεί απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση. της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Θα παίξει με τη Βραζιλία. Μια Βραζιλία, ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, η οποία είναι η μόνη ομάδα, η μόνη σταθερή ομάδα η οποία περνάει συνέχεια στη φάση των νοκάουτ.
1: Στην νέα χιλιετία. Και αν ανοίξει και το πλάνο, είναι η μόνη ομάδα που από το 2000 μέχρι τώρα έχει πάντα πρόκριση μέχρι τους 16 και πάει και παραπάνω. Αν ανοίξει το πλάνο, αν σκεφτείς δηλαδή ότι το 98 είχε παίξει τελικού και το 94 το είχε πάρει κιόλας, φαντάσου δηλαδή πόσο πιο μεγάλο το ρεκόρ της. Είναι δηλαδή ουσιαστικά τα τελευταία 32 χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία 26, η μόνη ομάδα η οποία σταθερά πηγαίνει πέρα από τη φάση των 16.
0: Μια και λέμε για Βραζιλία, τρεις αδελφές στη Βραζιλία μπήκαν στο ρεκόρ Guinness με συνολική ηλικία 316 ετών και τις βλέπουμε τώρα στην Αρτένα.
1: Καριάριδες οι άντρες τους. Που πρέπει να έχουν χαιρετήσει τώρα αυτοί, αιώνες πριν.
0: Οι άντρες έχουν χαιρετήσει.
1: Πού να αντέξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο παιχνίδι. Οι Νορβηγοί δυσκολεύτηκαν απέναντι στην ακτή του Ελεφαντοστού μέχρι να φτάσουν στη νίκη. Ο Χάλαντ ήταν αυτός ο άνθρωπος που σε λαδόπουλε.
1: Άφαντος όλο το παιχνίδι.
0: Που έβαλε τα κάστανα. Εν τω μεταξύ, και άμα δεις το πλασέ, το δες.
1: Ναι.
0: Όπως σε τώρα την μπάλα στο πόδι, δεν το πιάνει καλά. Το πιάνει ψιλοσιγανό. Σε τέτοια φάση που ξεκινάει να κάνει ένα σπριντ γιατί φοβάται μήπως δεν φτάσει στη γραμμή. Παρατηρήστε τον γκολ και πραγματικά. Αλλά τελικά βλέπει την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι και να πηγαίνει προς τα δίχτυα και σταματάει κάποια στιγμή.
1: Έχεις το βιντεάκι που κυκλοφορεί με το που τρώει?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν είναι φτιαγμένο. Δεν μοιάζει να είναι φτιαγμένο. Τον δείχνει να τρώει. Δίπλα ένας καθρέφτης αριστερά του. Και αυτό ο κύριο και τρώει το μαξί, τρώει σαν λέμαργο, δεν μπορεί να φανταστεί. Έχει γεμίσει το στόμα, τα μάγουλά του πάνε να σκάσουν. Έχει στα χέρια του ένα πράγμα, ένα άσπρο, τεράστιο. Και τρώει, τρώει και κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει τον καθρέφτη, βλέπει τον εαυτό του και τρομάζει. Κάνει.
0: Γιατί?
1: Τρώμαξε, γιατί ήταν με τα μάτια μου, με τα μάγουλα μου φουσκωμένα. Ήταν λίγο. Και έχει γίνει χαμός. Δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει, αν το έχουν σκηνοθετήσει για κάποιο τρόπο να κάνουν χαβαλέ, ή αν ήταν πραγματικά κάτι. Έτσι αυθόρμητο όπως είναι, αλλά άμα δεις τη δίαιτά του, έχεις δει τι τρώει κάθε μέρα. Μόνο αίμα δεν πίνει. Δεν ξέρω αν το μπορεί και να το πίνει. Σκέτο αίμα. Παιδιά, οι θερμίδες που τρώει αυτό το παιδί είναι μυθικές. 8.000 θερμίδες, 10.000 θερμίδες, ούτε θυμάμαι πόσο. Τρώει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αλλά μιλάμε για ένα κτίνος, έτσι. Δεν έχεις δει τι κορμί έχει.
0: Ναι.
1: Και πόση ενέργεια σπαταλάει. Είναι ο ορισμός του Βίκινγκ, ρε παιδί. Δηλαδή αυτός. Σε άλλη ζωή πριν από 1000 χρόνια θα έπρεπε να παίρνει κεφάλια, έτσι.
0: Θα ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς. Τους είδες εκεί οι Νορβηγοί, ντύνονται Βίκινγκ στην εξέδρα και πάνε εκεί στη Βαλχάλα.
1: Έχουν και αυτό το με το, την κοπηλασία.
0: Ναι. Έχουν και την κοπηλασία, ντύνονται και Βίκινγκ. Το έχεις δει, έχεις δει ταινίες με Νορβηγούς, με Βαλχάλα.
1: Ναι, ρε, πώς δεν έχουμε δει, ρε.
0: Και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, να το χάνει μπαλέ διατροφή του. Του Χάλαν με εντόστια ζώων. Εντόστια ζώων. Τρώει εντόστια ζώων κανονικά.
0: Κάτσε και... εντόστια ζώων. Εντάξει, σηκώτια καρδιά θα τις πολλά
1: τώρα.
0: Κάθε
1: ναι,
0: μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, σηκώτια καρδιές, βιταμίνες, υδρομαγνήσιο και ένα ρόφημα το οποίο φτιάχνεται, λέει, με λάχανο, σπανάκι και γάλα. Γάλα πανανημιών με λάχανο και σπανάκι.
0: Εμείς όταν παίζαμε μπάλα μας είχαν τρελάνει στο σηκώτι.
1: 6.000 θερμίδες την ημέρα.
0: Το σηκώτι δίνει πολύ, αλλά αυτός τρώει παραπάνω.
1: Άκου 6.000 θερμίδες την ημέρα, ρε φίλε. Παναγιά μου βοήθεια. Και είναι, τον βλέπεις στέγνα, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, πώς να είναι.
1: Ρε φίλε, 6.000, κάνει... εγώ που τρώω τις μισές.
0: Εσύ όμως δεν κάνεις τέτοια.
1: Γιατί δεν κάνω?
0: Εσύ είσαι παχουλοκομψός. Αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Πω, Παναγία μου, το είχα διαβάσει κάποια στιγμή και είχα πάθει σοκ με αυτά που διάβαζα ότι τρώει. Είναι περίεργος. Λοιπόν, να το. Πάλι δεν βγαίνει. Να πάρει. Προσπαθώ να μπω να διαβάσω λίγο λεπτομέρειες.
0: Εντωμεταξύ. Ο Χάλαντ, διάβαζα κάπου ότι έγινε ο πρώτος παίκτης έπειτα από 72 χρόνια που σκόραρε σε καθένα από τα τρία πρώτα παιχνίδια σε τελική φάση παγκοσμίου. Ήταν ο Κόσιτς, λέει, της Εθνικής Ουγγαρίας το 1954.
1: Ναι.
0: Κάπου διάβασα. Και για 13ο διαδοχικό μη φιλικό παιχνίδι με τη φανέλα της Νορβηγίας σκοράρει, έχει 25 γκολ σε αυτό το διάστημα. Συνολικά 60. Αν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι τις συμμετοχές. Κάπου τα έβλεπα αυτά χτες. Μιλάμε τώρα για ένα παίχτη τρομερό. Που βέβαια για το Λαδόπουλο, εντάξει, ποιος είναι ο Χάλαντ.
1: Έλα μωρέ τώρα. Ρούλης τώρα είναι εκεί. Μιλάμε ο τύπος έχει
0: επειδή
1: πάει σκάνα.
0: Επειδή παίζει την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, τη Σίτι.
1: Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγουδάκι γέφυρα για να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με το Earth News Radio. Μετά θα επιστρέψουμε με πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων να πάρουμε σε μια γεύση τι υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο έξω από το Μουντιάλ. Και μετά πάμε λίγο με δικά σας μηνύματα για να κάνετε τις σούλες να κλείσουμε το τελευταίο ημίωρο μέχρι το φινάλε της εκπομπής.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε και εμείς το είδαμε πριν από λίγο όταν ήταν η μετάδοση του αγώνα για τον 79χρονο Μιχάλη Μόσιο, τον Ταμτάκο βέβαια, ο οποίος... Παρεπιπτόντως πριν 1,5 μήνα τον έβλεπα σε μια συνέντευξη που το ρώταγε κάτι εκεί ο δημοσιογράφος και έλεγε αν δεν έπαιζε αυτό το ρόλο του Ταμτάκου δεν θα με ήξερε κανένας.
7: Καμιά φορά ξέρεις είναι αυτό το ημίρα σου.
6: Ναι,
7: συνδέσεις με ένα ρόλο και ξαφνικά γίνεσαι...
6: Ή ο άλλος που έπαιζε τον Αγκαλίτσα. Δηλαδή είναι κάποιοι ρόλοι οι οποίοι στιγματίζουν κάποιους ηθοποιούς. Φοβερό το κείμενο τώρα που βγήκε ο Χρήστος έξω πριν το δελτίο, έτσι μπήκα να δω. Που έχει βγάλει η κόρη του. Εντάξει, τρομερό το κείμενο. Από το Στενήμαχο Ημαθίας ήταν, αλλά γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκίνησε το 72 στο έργο «Αν ήμουν πλούσιος». Έχει παίξει και σε σειρές ΕΡΤ, ΕΝΕΔ και τα λοιπά, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και. Αυτά.
7: Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
6: Ναι, πάμε.
7: Μέσα από αυτά να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Να πούμε καταρχάς για όσοι τυχόν και είναι παράληψή μας, γιατί πολλοί κόσμος τώρα που κοιμάται το πρωί δουλεύει και πάει τώρα στη δουλειά του, δεν ξέρει τι έγινε το βράδυ. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι ξέρετε, για παράδειγμα, ότι κέρδισε πολύ εύκολα η Γαλλία την Σουηδία 3-0, αλλά πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Στο βραδινό παιχνίδι του χθεσινού προγράμματος η Νορβηγία νίκησε με ένα γκολ του Χάλαντα στο 87, 2-1. Την ακτήλε φανταστού και πέρασε στη φάση των 16 θα πέσει πάνω στην Βραζιλία. Ήταν ένα ακόμη παιχνίδι που κρίθηκε στα νοκάουτ με γκολ στα τελευταία λεπτά. Τα επόμενα δύο όμως του προγράμματος ήταν πάρα πολύ εύκολα, σβηστά για τις ομάδες που επικράτησαν. 3-0 η Γαλλία την Σουηδία με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με αυτά έχει φτάσει στα 6 γκολ και είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Μέση στην κορυφή του σχετικού πίνακα. Ο Χάλαντ με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα έφτασε στα 5. Ενώ ακολούθως το Μεξικό πάρα πολύ εύκολα σβηστά με δύο γκολ στο πρώτο ημίωρο νίκησε 2-0 το Εκουαδό και προκρίθηκε στην επόμενη φάση που λογικά θα πέσει πάνω στην Αγγλία, η οποία Αγγλία παίζει με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι το φαβόρι, αν περάσει θα αναμετρηθεί με τους διοργανωτές σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στη φάση των 16. Μετά από όλα αυτά,
6: πάμε, γεύρα,
7: πάμε στις εφημερίδες. Πάμε, ξεκινάμε live sport, κεντρικό θέμα, δύο κεντρικά θέματα, αριστερά. Τρέλα για Μπογκδάνοβιτς σε πράσινο φόντο. Ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καραδοκούν μετά την απόφαση των Clippers να αφήσουν ελεύθερο τον Σέρβο Πεκταρά, οι επιλογές που έχει ο Σέρβος Superstar στο NBA, όπου ανοίγει σήμερα η Free Agency.
6: Δεν τον βλέπω να φεύγει αυτό από το NBA.
7: Είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Ναι. Απλά εκεί δεν θα είναι πρωταγωνιστής. Πιθανόν. Ενώ εδώ θα έρθει και θα είναι η πρώτη βεντέτα, η πρώτη πριμαντόνα. Λοιπόν, ανακοίνωσε τη Φράη ΠΑΕ και από εκεί και πέρα. Η πρώτη εικόνα γεύση από Παναθηναϊκό του Νίστρουπ σήμερα στις 6 από το Sky στο φιλικό κόντρα στη Χέλμον με το δανό να μοιράζει τον χρόνο. Ραστόντερ, μου μίλησε ο παππούς μου για το σύλλογο, ανατρίχιασα.
6: Καλά αυτό πάλι. Ξέρεις, επειδή δεν έχουμε πολλές ειδήσεις, να ψιλοσχολιάζουμε λίγο για ένα θέμα. Αυτό πάλι μου μίλησε ο παππούς μου.
7: Είναι ένα νέο παιδί, ένα νέο παιδί στην ηλικία του, δεν ξέρει για τον Παναθηναϊκό τον παλιό. Δεν ξέρει, τι έχει προλάβει να δεις. Παππούς του, γιατί Βόρειο Μακεδονία, μην ξέρει, παρακολουθεί. Ναι, εντάξει. Το πιθανότερο να περνάει και να πηγαίνει και στη Φλόριντα για χαβάλε 10 φορές τη μέρα.
6: Και ναι, έτσι όπως μας το λες και να πάει και στο... Να πηγαίνει και να βλέπει τη Λεωφόρο αγώνα.
7: Ναι, γιατί όχι, μπορεί να είναι φανάτικ. Φανάτικ. Τώρα θα γίνει και να μην ήταν, θα γίνει. Λοιπόν, δίπλα, φουλ ενίσχυση αφορά στον Ολυμπιακό. Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνής Στρατηγικής αναλαμβάνει ο μέχρι πρώτος πρόεδρος Γκυμαράες, ο Καρντόσο. Από χθες στην Αθήνα και ο Ισπανός, πρώην τεχνικός διευθυντής των Ερυθρολεύκων, για να δώσει τα χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Επαφή και με τον Πορτογάλο Πάολο Νόγκα για επικεφαλής της Ακαδημίας Πρώτων Πυλών Ρόκα και Στάνιτς.
6: Όταν είδα Καρντόσο, εγώ την είδηση, λέω τι έγινε, τον πήρε ο Ολυμπιακός για να παίξει.
7: Και γράφει πάνω πιο συγκεκριμένα. Αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού με την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο και την δρομολογημένη επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Κατάλα. 7-7 και δεύτερος γύρος στις 14 Ιουλίου. Όπως και προβλέψει live, η πρώτη με τοπική Μαρινάκη Αλαφούζου δεν έβγαλε νικητή για την Προεδρία της Λίγκας, Λευκό ή ΕΚΠΟ. Θα ακολουθήσουν μαναλυπτικές εκλογές στις 16-7 η κλήρωση του πρωταθλήματος. Και σε άλλα θεματάκια, δείγμα λύση με Μπέβερεν. Πρώτες εξετάσεις δίνουν σήμερα στις 5 οι παίκτες του ΠΑΟΚ στα μαθήματα του Ταλού για pressing, ένταση και άμεσο ποδόσφαιρο. Με Χόλαντ δεν την πατάς, ο ψυχρός εκτελεστής λύτρωσε την Νορβηγία 2-1 την εκτέλεσε φαντός του και την έστειλε πάω στην Βραζιλία στους 16 τράμα στα πέναλτι για Γερμανία και Ολλανδία. Ο Άρης έχει κλειδώσει στόπερα να τσεκάρει εναλλακτικές. Ηρακλής Μοχαμαντή ο επόμενος. Βόλος ανακοίνωσε Κοσέλεφ. Τένις με Τζόκοβιτς απόψε μετά τις 7.30 ο Τσιτσιπάς στο Γουίμπλετον. Βόλεϊ επίσημα Κόλεφ στον Παναθηναϊκό και δίπλα όλοι μαζί για την ενότητα το πρώτο μήνυμα του Νίκου Παντερμαλή ως Γενικού Διευθυντή της Αεραστεχνικής ΑΕΚ μετά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Η υπόσχεση για σχέδιο και όραμα.
6: Κόκκινος πρωταθλητής. Άλλος θρύλος με Καρντόσο. Παράγοντας φαινόμενο στη διοίκηση, το βασικό θέμα. Επιστρέφει και ο Κορδόν. Ο Ισπανός ξαναγυρνά εδώ. Λοιπόν, τι άλλο. Ξεκάθαρο μήνυμα Μαρινάκη, τι σημαίνει η ένταξη του Αντώνιο Μιγγέλ στον Ολυμπιακό. Για τον Άπραμπατ μάχη με Μπέτης, γιατί έμεινε πίσω η Μπεσίκτας και τι λένε στην Ισπανία για τον θρύλο. Αυτός ο Άπραμπατ ο μικρός είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τα έχουμε πει εδώ από την εκπομπή. Λεπτομέρειες μένουν για Στάνιτς Ρόκα, νέες συζητήσεις με Ντουάρντε, τελειώνει και του Πόποβιτς, κόκκινος και επίσημα ο Κάρμο. Εδώ είμαι ευτυχισμένος και το απολαμβάνω. Ξαναγυρνάει ο Κάρμο, να σχολιάζουμε κιόλας. Ο οποίος κατά την άποψή μου ήταν από τους βασικούς συντελεστές της πορείας του Ολυμπιακού και στην κατάκτηση του κυπέλου. Γιατί οι Ολυμπιακοί θα θυμούνται αν δεν έκανε εκείνη την προβολή στο τέλος. Φέξε μου γεγλίστρισα η μπάλα, πήγαινε για μέσα παιδιά. Λοιπόν, μόνος του και όλοι τους, κόντρα στη συμμαχία Αλαφούζου Ηλιόπουλου, Σαββίδη στις εκλογές της Λίγκας, ο Μαρινάκης θα επαναληφθεί η διαδικασία μετά την ισοψηφία.
7: Φως των σπορ, ισχυρή προσθήκη, τι σημαίνει συνεργασία Ολυμπιακού με τον Καρντόσο, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, ποιους τομείς θα αναλάβει και τι μπορεί να προσφέρει ο πρώην πρόεδρος της Γκυμαράες, Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Μεγάλη αίσθηση, η συμφωνία στην Πορτογαλία. Όλα για το θρύλο, θα είμαι εκεί για τον Ολυμπιακό, ακόμα και όταν δεν παίζω. Είπε ο Νταβίτ Κάρμο, ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος και μπήκε στις προπονήσεις. Περιμένει η Ρόκα, θέλει οπωσδήποτε τον Ισπανό στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ. Τα νεότερα με Στάνιτς στην Αθήνα, ο Κορδόν. Δίπλα φέρτε τη στη Βραζιλία, φωτογραφία του Χόλαντ με το καπέλο των Βίκινγκς με τα κέρατα. Η Νορβηγία επιβλήθηκε της ποιοτικής ακτής ελεφάντες του 2-1 και πέρασε στους 16 του Μουντιάλου που θα αντιμετωπίσει την πεντάκης πρωταθλήτρια κόσμου σε Λεσάο. Το γκολ της πρόκρισης το πέτυχε ο αρχηγός των Βίκινγκς, Έρλινγκ Χόλαντ στο 86. Απόψε λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό με Αγγλία στις 7, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνίας στις 3 τα ξημερώματα. Περασμένα μεγαλεία η 4 φορές πρωταθλητήρια κόσμου Γερμανία αποκλείστηκε τη μαχητική Παραγουάη. Στη ρώσικη ρουλέτα έξω και η Ολλανδία. Συναγερμός, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς έμεινε ελεύθερος από τους Clippers και ο Παναθηναϊκός Καραδοκή για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Περιμένουν το NBA η Μπόγκα και Λάιλς. Οι Ισπανοί γράφουν για Ρούμπιο. Πράσινος ο Ντεφράιο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού στο περί ένα χρόνο. Από χθες το Άπελδον και ο Ραστόντερ. Σήμερα στις 6 φιλικό με τη Χέλμον Σπορ. Νέα τριαντάρη, η Εθνική Εφήβων συνέτριψε 39 τον Καναδά για τον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 της Πορτογαλίας με τον Ηλία Αγγελόπουλο να πετυχαίνει 8 γκολ. Απόψε στις 8 κόντρα στην Κίνα για μια θέση στην οκτάδα. Συνεχίζεται, δεν αναδείχθηκε πρόεδρος στη Super League μετά το 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Λαφούζο στις πρώτες εκλογές. Στις 14 Ιουλίου οι επαναληπτικές, πώς ψήφισαν ΠΑΕ, ποια η στάση της ΕΠΟ. Και επίσης, έκλεισε ο κύκλος, τέλος μιας διαδρομής 47 χρόνων συνεχούς παρουσίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για τον ιστορικό Παζιάννα που σήμερα, από σήμερα θα λειτουργεί ως τεχνικό σωματείο εν ώψη της συμμετοχής του στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και στην κορυφή της σελίδας, η ώρα τους, δίνονται στα κόκκινα ο Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ο Ολυμπιάκος έτοιμος να τους ανακοινώσει, διακριτικά για χεζόνια. Η ερυθρόλευκη ανατροπή με Φοντέκιο συνεχίζει στους χιτ. Ελπίδες ακόμη για διάλογο.
6: Sport Day. Μεγάλη φωτογραφία Μαρινάκη, φωτογραφίες κάτω των τριών προέδρων, μόνος του και όλοι τους. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδείχτηκε εξαιρετικά σκληρό καρύδι για τα δόντια της όψιμης συμμαχίας, Αλαφούζου Ηλιόπουλου και Σαββίδη που τους έχει φωτογραφία, όπως είπαμε. Το μπλοκ μπλοκαρίστηκε, η κολεγιά των τριών με σκοπό να περάσει η προεδρία της Super League's στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού δεν είχε το αποτέλεσμα για το οποίο δούλεψαν παρασκηνιακά με όλες τις δυνάμεις. Ανίκητος στις εκλογές, κομματικός δάκτυλος, η απόσυρση της υποψηφιότητας Μπέου. Κορφή δυναμώνει προσθήκες στο ποδοσφαιρικό και στελεχειακό δυναμικό του Ολυμπιακού. Και για τον Κάρμο έχει ένα χτύπημα. Κάτω μπάσκετ, φάκελος Μπογκδάνοβιτς, Παναθηναϊκός. NBA, τέλος εποχής για Λεμπρόν. Ναι, να πούμε, ο Λεμπρόν φεύγει και πάει να βρει τα φιλαράκια του εκεί στο Πανεπιστήμιο, στην ομάδα του Πανεπιστημίου.
7: Μην τρελαθεί το πρόεδρος και τον φέρει εδώ πέρα. Για πλάκα του, πέλα εδώ αγοράκι μου λίγο. Πάρε τα κλειδιά της Βίλας στο Σούνιο και δίμα στο τραπεζάκι.
6: Ηρακλής Νίτζετ και τυπικά, Βόλος πήρε Κοσέλεφ, ΑΕΚ σχέδιο και όραμα, ΠΑΟΚ παρελθόν ως Ντόεφ, Παναθηναϊκός Ντεφράι επίσημα, ωραίος ο Ντεφράι, ο Ολλανδός στόπερ, μ' αρέσει, είχε 17 συμμετοχές πέρυσι εκεί στην Ιταλία, αλλά είναι πολύ πυροπαιδί, ξέρει να παίρνει θέση μέσα στην περιοχή και τα λοιπά, θα βοηθήσει σίγουρα για μένα. Άρης ετοιμάζει έκπληξη.
7: Μου έκανε εντύπωση αυτό που είχε δηλώσει, το θυμήθηκε η Ίντερ στην ανακοίνωση της. Όταν τον παρουσίασε, οι πρώτες κουβέντες μου είπανε να έρθω να χτίσω ένα τείχος. Και το χτίσε. Το χτίσε. 13 τίτλους πήρε τα χρόνια του, αυτά τα 8 χρόνια. Η Ίντερ έπαιξε τελικού, Champions League, ξανά μανά. Εντάξει, δεν το σύστημα. Θα πούμε και πιο αναλυτικά μέσα από τα μηνύματα. Βλέπω αρκετά μηνύματάκια. Λοιπόν, και κλείνουμε με αθλητική ώρα των σπορτ, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Τελική ευθεία από μέρα σε μέρα και η μεταγραφή του εκλεκτού χαφ. Στο τελικό στάδιο μπαίνουν υποθέσεις των νέων συμβολών για Γιώβιτς και για Πίο. Γιόνσον στην ΑΕΚ πέρασε τα 3 καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Πιο ψηλά, Νίκος Παντερμαλής, όλοι μαζί να σφυριλατήσουμε την ενότητα. Εγκρίθηκαν ομόφωνα αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός στην Γενική Συνέλευση της Μάνας ΑΕΚ. Στην Αγία Σοφιά πλέον τα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και κάτω-κάτω στους 16 με υπογραφή Χόλαντ η Νορβηγία λήγησε την ακτή Ελεφαντοστού 2-1 στο 86. Πάμε να πούμε και πολιτικά, λες?
6: Όχι, δεν προλαβαίνουμε για πολιτικά.
7: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
6: Φιλαράκι Βασίλη, το Πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο, ομάδα του Πανεπιστήμιου στην Αμερική. Ποια είναι? Για να δούμε ποιος θα το πει με μήνυμα. Η ομάδα του Πανεπιστήμιου μία είναι.
7: Λοιπόν, πάμε.
6: Δεν έχει τη λέξη university μέσα. Θα σας βοηθήσω λίγο.
7: Λοιπόν, να δούμε λίγο μηνυματάκια. Η Γαλλία ως τώρα είναι η καλύτερη ομάδα. Μου άρεσε λίγο περισσότερο και η Κολαμβία είναι του πολύ καλή. Και αν μπορείς να βάλεις ένα του καρά.
6: Α, κλείσουμε με μακαρά. Στο τέλος θα βάλουμε τραγουδάκι.
7: Και έλεγες και όχι.
6: Ποιο θέλει?
7: Το έλεγες όχι.
6: Αν το έχουμε.
7: Αν το έχουμε. Δεν πολύ ξέρω αυτά. Λοιπόν, Ο Βαλάντζ Μόρδι λέει: Χρήστο, άμα βγεις ένα βράδυ έξω με τον Λουκάκη και τον Ηλία, θα αφήσεις μύθο. Λουκάκης θα τραγουδάει Μπιθικότσι και ο Ηλίας Αγγελόπουλο.
6: Καλημέρα.
7: Θεή μου λέει.
6: Ο Αλμυρών της Παραγουάης. Α, ο Αντένσο Μακρυσότη που λέει.
7: Ναι, είπα, ο Παναμάς, Παραγουάη.
6: Τον, ήταν, τον ναι. Θυμήθηκα. Το, τελικά το θυμήθηκα τον
7: ναι,
6: Αλμυρών.
7: Ναι, μέσα σε ένα παιδί, εγώ που να
6: και το, όλα τα παιδιά αυτή την ώρα στέλνουν. Λοιπόν, Αλέξανδρος από Πρέβεσμα, δεν σας λέω για τις καλημέρες που έχει στείλει ο Μπάπης ο Φράγκος και τα λοιπά. Λοιπόν, Αλέξανδρος από Πρέβεσμα, μια και έχουμε νέες μεταγραφές από το Πασχετικό Παναθηναϊκό, τι λέει το ρεπορτάζ, ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν.
7: Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε, υπάρχουν πολλά θέματα σε εκκρεμότητα στον Παναθηναϊκό, έχει ανακοινώσει το ΦΑΛ, ο Μπάντιο που φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει, κρατάει όμως ανοιχτή την πόρτα και στο NBA, δεν είναι οριστικό. Στο 100% ο Παναθηναϊκός διαψεύει τα σενάρια που τον ήθελα να ενδιαφέρεται για τον Τέιλορ της Βαλένθια. Είναι αρκετά θεματάκια. Εντάξει, το θέμα του Μπογκδάνοβιτς, αν αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη, θα παίξει δυνατά γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες που θα κυνηγήσουν και νομίζω έχει την τσέπη και την οντότητα και ειδικά μέσω του Μπράντοβιτς να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα. Έχουμε αρκετό δρόμο. Να πω μια ειδησούλα με τα μεσονύχτια. Δεν την προλάβετε να διαβάσετε σε εφημερίδες γιατί. Βγήκε, επιβεβαιώθηκε από τον Παναθηναϊκό κοντά στις 2 τη νύχτα, γιατί υπήρξε ένα σχετικό δημοσίευμα στην Αγγλία ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει παίχτη από τη Hull. Πρόκειται για τον διεθνή Αλβανό μέσω της Hull City, τον Αϊντόν Σέχου, 19χρονο παιδί, είναι χαφ, κεντρικό χαφ, δεκαράκι, παίζει και οχταράκι. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Αλβανίας και τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Οι Άγγλοι γράφουν στο σχετικό δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός τον παίρνει με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ενημέρωση όμως που έχουμε από τον Παναθηναϊκό λέει ότι όντως είναι κλεισμένο το παιδί. Δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα σε αυτή τη φάση. Θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα, είτε στο εξωτερικό είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα στην ομάδα, συγκεκριμένη θέση, δεν θα έχει χώρο να παίξει, να αποκτήσει εμπειρίες και τα σχετικά. Και ότι το ποσό που θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κίνηση επένδυση για το μέλλον είναι λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ και όχι τα 3 που αναφέρουν οι Άγγλοι. Δηλαδή ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή την κίνηση.
6: Σέχου λοιπόν, να το σημειώσουμε.
7: Σέχου, Αϊντόν Σέχου. Και επειδή προφανώς είναι ιδιοκτήτης Τούρκος αυτός που κάνει το Survivor, προφανώς πρέπει να υπήρξε εκεί κάποια επικοινωνία.
6: Τον έχω ακούσει πάντως αυτό το ποδοσφαιριστή.
7: Ναι, είχε παίξει και το όνομά του. Εμένα είχε πάει το μυαλό μου στην αρχή στον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού, που ήταν σεντερφόρ από τις ακαδημίες του και κάπου ψιλοχάθηκε. Και λέω μπάσκετ και πήγε έξω και έκανε κανένα ονοματάκι. Και γυρνάει, αλλά τελικά μπήκα μέσα και διάβασα ότι είναι για μπιτσερικά ανερχόμενο.
6: Ο Κώστας από την Καβάλα βλέπει Μαρόκο το λιγότερο ημιτελικό και η Πατρίτσια Καλευρά βλέπει Μεξικό να φτάνει ημιτελικό με Βραζιλία. Δύο προβλέψεις.
7: Πρέπει να πετάξει την Αγγλία όμως.
6: Αυτό για την.
7: Δεν θα είναι και εύκολο.
6: Αυτό δεν είναι εύκολο.
7: Γιατί έχουν αυτό το Harry Kane οι Άγγλοι που είναι on fire.
6: Η Γερμανία λέει θα πληρώνει την αμαρτία που έκανε και έριξε 7 στη Βραζιλία σέβεια στο ποδόσφαιρο. Είστε πάρα πολύ καλοί. Αργεντινή, Ιταλία, μια ζωή από μικρός και είμαι 50, λέει ο Σταμάτης.
7: Το είδα χθες λίγο ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Τζόρβα που λέει ότι αυτό είναι ύβρις. Όταν έχεις τη Βραζιλία απέναντι σου και της βάζεις 7 γκολ, είναι σαν να βρεις το ποδόσφαιρο. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός και ένα μέτρο. Υπάρχει όμως η άλλη άποψη που σου λέει, φίλε, ότι ο κόσμος πληρώνει ένα μεγάλο εισιτήριο, ένα τσοκτερό εισιτήριο, πάμπολα έξοδα για να φύγει από τη Γερμανία να πάει στη Βραζιλία να δει την ομάδα του και θέλει να τη δει να είναι πάντσερ, να είναι ισοπεδωτική, να μην αφήνει τίποτα όρθιο στο διάβα της. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως το βλέπει.
6: Ο Βαλάτης, καλά δεν Δημήτρη, δεν ιστάεις ποτέ, τι ζωντάνια είναι αυτή. Όταν βγαίνετε έξω με τον Χρήστο, τι κάνει αυτός. Ντυπόνια Μαξίμου, παίρνει ντυπόνια.
7: Το παίρνω εγώ πριν, προκαταβολικά. Έχω μια συγκεκριμένη συνταγή που παίρνω πριν βρεθώ με το κουμπαράκι.
6: Και λέει, γιατί... μήπως λέει είναι συμμαθήτριά σου οι Βραζιλιάνες, γιατί είπες ότι γεννήθηκε σε 102 χρονών. Εσύ ρε φίλε, έχεις πει ότι έχω γεννηθεί 8 χρονών, όχι 102. Κοντέ, AI είναι αυτό με το Χάλαντ.
7: Λες να ναι.
6: Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει, δεν μπορεί
7: να. Θα στο δείξω.
6: Να τα γνωρίσεις τώρα.
7: Δεν είναι ψήσα πιθανό να. Μπορεί να είναι AI, μπορεί, δεν το αποκλείω.
6: Ρε παιδιά, πρώτο κόρε σε Μουντιάλ δεν είναι ο Πούσκας. Τι ρεκόρ Μέση και Εμπαπέ λέμε.
7: Σε Μουντιάλ ο Πούσκας, όχι, δεν είναι.
6: Λοιπόν. Ο Θανάσης Τι είπα ρε Θανάση και με βρεις, λες είσαι.
7: Ό,τι και να παιδί και έχεις. Ρίξ' του.
6: Είσαι ένας βλάκας, λέει ένας φελός. Αμέσως μετά
7: το παρακάνει, κάτσε, περίμενε. Το παρακάνει. Γιατί το λέγε εσένα, μπορεί να το λέγε εμένα.
6: Κάτσε να δω τι άλλα. Λοιπόν, βρίζει πιο πάνω Μαλισιόβα. Βρίζει πιο πάνω όλη την αίρα. Λέει κανένα δύο-τρία πράγματα ένα ήμαρτον. Στάζει και λίγο, δεν ακούει ο Σύφης. 7:32 έχει στείλει τη Δευτέρα
7: μια
6: μήνυμα.
7: Καλή κουβέντα.
6: Αυτός ο Λουκάκης δεν κάνει τίποτα.
7: Λοιπόν. Αυτός όμως θα ακούσει τη γλώσσα θα πάει δηλητηρία σε
6: μένα. Ναι.
7: Λοιπόν,
6: δεν έχεις δίνει μια καλή κουβέντα, ρε φίλε.
7: Ναι.
6: Απ' τη Ρόδο, λέει, μαζάλης ένας βλάκας. Εκείνη την ώρα ήταν 12 παρά. Θα είχε βγει χάσει απ' τη Ρόδο. Α, μπορεί να ήταν ο Χόρχε. Δεν μας είπε, δεν έχεις πει για κάποιον εδώ μέσα καλά.
7: Μια καλή κουβέντα, σωστό και αυτό.
6: Τι τράβα.
7: Λοιπόν, η Πατρίτσα
6: Καλευρά. Θανάση, να το κοιτάξεις λίγο.
7: Πατρίτσα Καλευρά, την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Η Βίκη Μαχωστάς Χορευθαράς Τρίκαλα λέει συγχαρητήρια, λέει, για την ωραία οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα γενέθλια η πεθερά μου, λέει, 96. Πω, του Χριστάρα του Χορευθαρά από τα Τρίκαλα.
6: Έλα ρε.
7: Ναι. Αν ο Δημήτρης, λέει, δεν έχει τραγούδια από κάποιο δίσκο του, ας βάλει Φεγγάρι Μάγια μου κάνες.
6: Περίμενε, βάλαμε καρά στο τέλος, ρε Χριστάρα. Γιατί το ζήτησε.
7: Πρόλαβε άλλος.
6: Βάλαμε από το Βορρά μέχρι το Νότο, δεν το είχαμε βέβαια.
7: Λοιπόν, τόσο ο Δερίκης, αφού εύχεται καλό μήνα και σχετικά, λέει, έχουμε συναρπαστικό μουντιάλ με εκπλήξεως τώρα. Ελπίζω και συνέχεια να είναι έτσι με ωραία μπάλα και πολλά γκολ.
6: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Γκατζούρας, εντάξει Μιτσάρο μου, πανεπιστήμιο, λέει, Golden State Warriors, πάμε για δακτυλίδι με Λεμπρόν. Α, είσαι Warriors εσύ, ε. Γι' αυτό
7: το βιάσεις τα θεματάκια.
6: Ναι, το βιάσεις κατευθείαν.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μιχαλός είναι τα λουλουδά και ο Γιάννης Παπακυριαζής, τι λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, όταν βλέπω Λάτιν ομάδες έχει πιο ενδιαφέρον, πέτυχε καμιά κλωτσάρα παιδί μου, με τις ευρωπαϊκές λες σε παίρνει ύπνος. Μαζευόμαστε, λέει, σιγά σιγά στην Κηφόλου, 6 μεταγραφές ακόμη.
6: 6.
7: Ναι. Προσέχει το σκιτσάκι του, περίμενε το ανέκδοτο. Είναι στο κρεβάτι του πόνο ασθενής, ο παπάνω το γιατρός, του λέει καλά και άσχημα νέα. Τι θέλει, λέει, πρώτα να σου πω, τα καλά ή τα άσχημα. Τα καλά νέα, γιατρέ μου. Δεν θα ξανακάνεις φορολογική δήλωση.
6: Ο Παναγιώτης, ο Νικόλητσας, δεν ξέρω. Ωραίος εκεί. Μπογκδάνομαι στους Ρόκετς, λέει. Μάγκες, θέλει να εξασφαλίσει την υγεία της οικογένειας. Είναι αυτό ένα θέμα το οποίο βάζει πάνω από όλο ο Μπογκδάνοβιτς. Γιατί αν μείνει ακόμη, υπογράψει άλλη μία σεζόν στο NBA, παίρνει πλέον την ασφάλεια της ιατροφαρμακευτικής επερίθαλψης, οπότε γι' αυτό πέρα από τα λεφτά είναι και αυτό πολύ μεγάλο θέμα, οπότε που ξεχάσαμε να το θίξουμε και καλά το κάνεις Παναγιώτη και το θίγεις, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά την άποψή μου να έρθει εδώ προς Ευρώπη.
7: Κάτσε ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω κάτι, ένας παίκτης που παίρνει κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια ευρώ επί τόσα χρόνια που είναι εκεί πέρα, δηλαδή άμα πάει και κάνει ένα ασφαλιστήριο που θα του στοιχίζει 10.000, 20.000, 30.000 ευρώ, αυτή είναι η διαφορά.
6: Τώρα ρε Χρήστο, ναι, είναι η διαφορά.
7: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Εντάξει, τα λεφτά στο NBA είναι πολύ περισσότερα, αλλά είδε ότι τα λεφτά τα αγνόησε και ο Βενζέκοφ, τα αγνόησε και ο Μίσιτς. Σου λένε από το να είμαι τελευταίο βιολί, τελευταία τρύπα τη φλογέρα στο NBA και να μην παίζω καθόλου, κάτω να έρθουμε λιγότερα λεφτά στην Ευρωλίγα και να είμαι πρώτο βιολί στην πίστα.
6: Ο Μιχάλης Ορφανός απαντάει στο Θανάση και του λέει: σήμερα άνοιξαν τα δικαστήρια πρωί-πρωί, Θανάση.
7: Έλατε. Λοιπόν.
6: Τι γίνεται, μια καλή κουβέντα. Ρε.
7: Ναι, μα σου να μετακόψει τη γλώσσα, θα πάει δηλητηρίαση.
6: Κανα νέο, λέει, για τον Γερμανό καθηγητή.
7: Γερμανό καθηγητή, ποιο είναι ο Γερμανό καθηγητής?
6: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν είδαμε.
7: Μα μπερδεύει τώρα, φίλε. Η καθηγήτρια από Αλεξανδρή.
6: Κοντέ με τα κρεμμυδάκια θα τον κάνει το Λεμπρόν η τσαρούχα.
7: Το φαντάζεσαι. Το φαντάζεσαι. Να πάει να κάνει την κακή.
6: Όχι, ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη τη
7: θέλει.
6: Το Λάμπρο, κάτσε ένα τελευταίο να τελειώσω από εδώ. Μέχρι στιγμή βέβαια. Γενέθλια η γυναίκα μου. Το τελευταίο τραγούδι του Καρά είναι και είναι και τραγουδάρα. Για γενέθλια από το Βορρά μέχρι το Νότο, ό,τι πρέπει, Λάμπρο.
7: Ναι. Λοιπόν, ας τα λαβεί στα Εκουαδόρ, θα ξανάρθουν μέρες δόξας, λέει η Καθήνα Παπαλεξανδρή και δείχνει μια φωτογραφία των παικτών που είναι γονατισμένοι και αγκαλιασμένοι. Εντάξει, διάβαζα χθες έτσι ωραία ιστορία πώς δημιουργήθηκε μια, πώς θα το πω τώρα, φιλία ανθρώπων, δηλαδή ένα πλοίο με σκλάβους, να βάγιζε στα ανοιχτά του Εκουαδόρ πριν από 250 χρόνια, 300 ξέρω πόσα. Οι μαύροι που ήταν σκλάβοι επέζησαν, βγήκαν στη ζούγκλα, απομονωμένοι σε μια περιοχή, αναμίχθηκαν εκεί, φτιάξαν δηλαδή οικογένειες με ντόπιους κατοίκους, δημιουργήσαν μια ξεχωριστή ράτσα, ας το πούμε έτσι, με μαύρους σκλάβους και ντόπιους αυτόχθονες ηθαγενείς, και από αυτή τη ράτσα τα τελευταία 40 χρόνια το 40 με 50% των ποδοσφαιριστών της εθνικής σημερινή είναι από αυτή τη φυλή.
6: Άντε.
7: Που είναι απομονωμένη, δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, ζει δηλαδή λίγο πιο πίσω χρονικά κτλ. Αλλά παρόλα αυτά σχεδόν οι μισοί παίχτες που παίζουν στο Εκουαδόρ είναι από αυτή τη φυλή.
6: Τι λέρε, ναι. Μεγάλη ιστορία.
7: Ήταν πολύ
6: έτσι. Ο Χόρχε καλημερίζει. Αυτή η Γαλλία δεν παίζεται, λέει, νομίζω θα το πάρει φέτος. Αν και όλες οι ομάδες κάνουν νέα κακό παιχνίδι, οπότε μένει να επιβεβαιωθεί αν και στην κακή τους μέρα θα μπορούν να αντεπεξέλθουν, λέει συγκεκριμένα.
7: Ναι. Ο άλλος ο φίλος, ο Αντώνης, λέει, είναι υπερβολικό, λέει, δηλαδή να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς να κάνει τι, πρέπει να διώξει τον Αν. Δεν είναι η διαθέση, αλλά ξέρεις, το λέει με ποια έννοια τώρα, νομίζω πως το λέει, ότι αν ο Αν θέλει, ξέρω εγώ, τα 40% των σούτ να το παίρνει αυτός και ο Μπογκδάνοβιτς θέλει τα άλλα
6: 40-50,
7: τελειώσαμε.
6: Δεν θα τα αφήσει αυτό.
7: Δεν θα υπάρχει άλλο που να σουτάρει.
6: Ο Μάνος, ο Τρυπιάς, ο φίλος μας, ο μουσικός, στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Καλημέρα, Δημήτρη και Χρήστο.
7: Του δίνω συγχαρητήρια που επέζησε αφού τραγούδησε δίπλα του. Ήταν το πρώτο κύμα. Ήταν αυτό ένα μέτρο, δηλαδή άντεξε.
6: Δίπλα μου.
7: Μπράβο, μπράβο. Το είδα
6: το βίντεο.
7: Συγχαρητήρια, Μάνο μου, δηλαδή είσαι σκληρός.
6: Από εμένα, λέει, και τα φιλαράκια μου στο φούρνο της Καντάνου. Να τα εδώ τα φιλαράκια. Φτιάχνουν τα ψωμιά πρωί-πρωί.
7: Ωραία.
6: Ο Γιάννης από το Πετάνγκ, καλημέρα, αύριο ρεπορτάζ Ολυμπιακού, λέει. Λεωνίδα Στήλας από το Βόλο είναι. Ο Γιώργος Οτσέλης, να δούμε. Πού πας ρε Τούχελ, χωρίς τον Μαγκουάιρ, άμπαλε. Μια για τον Παναθηναϊκό. Και εσύ ρε Γερμανία, έφερες πάλι πίσω τον Ρούντι Φέρερ, Παναγιά μου, λέει ο Γιώργος Οτσέλης. Γιώργο, με τον Παναθηναϊκό να δούμε τώρα τα σχολιά σε λίγο. Τι θα πεις. Και τι άλλο.
7: Εδώ λέει να σέβεστε τον πρωταθλητή.
6: Ποιο να
7: γατάκια πάνε. Βατραχάκια.
6: Την ΑΕΚ δηλαδή.
7: Όχι. Την
6: εφημερίδα.
7: Όχι, κύριε. Την Αργεντινή.
6: Α!
7: Παγκόσμια πρωταθλήτρια, λέει. Και πάντα είναι, λέει, το πρώτο φαβόρι. Έχει και το Μέση. Γατάκια, φρόγκι, λέει. Στους Γάλλους αποκαλούν φρόγκοι.
6: Αντώνης Τσιπλάκης, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία θα πάει ψηλά στο τουρνουά. Όλα τα φαβορίδια μου γεμίζουν το μάτι, λέει ο φίλος μας τραπεζικός. Το παιχνίδι της Αυστραλίας ξεκινάει 4 το πρωί σε εμάς, αλλά χαλάλι. Πάμε γερά Αυστραλία, λέει ο Αριστοτέλης. Γιάκος Αριστοτέλη, άσε, αυτό το έχω πει κι εγώ. Θα το ξαναπώ όμως πάλι. Πριν χρόνια, σε διαγωνισμό της ελληνικής γλώσσας που συνεντήχαν 3.000 άτομα, ζητήθηκε να γράψουν μία πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Και ο νικητής έγραψε: «Η γυναίκα μου κοιμάται». Οι κριτές τον αγκάλιασαν δακρυσμένοι κατά την απονομή.
7: Εντάξει, ένα αντίστοιχο που βγαίνει, που είναι, βγήκε ένας καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο και λέει ότι, ρε παιδιά, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση. Παντού. Δεν υπάρχει, λέει, πουθενά γλώσσα στον κόσμο που δύο καταφάσεις να κάνουν μια αρνήση και βγήκε μια φορά κάτω. Ναι, καλά.
6: Και ο Θοδωρής Ολιμπέρης τη λέει: «Καλημέρα, καλό μήνα στην πρωινή παρέα. Δημήτρη, η περιγραφή σου χθες στα πέναλτι ήταν εξαιρετική. Έκλεισε φωνή μου όμως. Δεν μπόρεσα να έρθω στην εκπομπή».
7: Τον στήριξα.
6: Με στήριξε ο κουμπάρας μου.
7: Έλα, κλείνουμε.
6: Λοιπόν, πάμε καρά, αφιερωμένο και στο φίλο που μας ζήτησε και στο.
7: Ζούρα από καρά, ούτε την εισαγωγή θα παίξω.
6: Όχι, εντάξει, εντάξει.
7: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά.
5: Θα με ξεκλειφτώ, θα γίνω ένα κοινωνίτη και δεν συγκλειτώνει άνθρωπος.

την καριέρα του στο NBA, όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια του ESPN. Η επόμενη χρονιά θα είναι η 10η για το Σέρβο στη Λίγκα και αυτό θα του εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εκείνον και την οικογένειά του εφόρου ζωής. Ο παίκτης είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που επέστρεψε στην Ευρώπη, ωστόσο εν τέλει βρήκε νέο συμβόλαιο στην αντίπαρα έχθη του Ατλαντικού. Το Μεξικό επικράτησε άνετα 2-0 του Εκουαδόρ και προκρίθηκε στους 16 τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από την αναμέτρηση Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Ελίσε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία παρέσυρε με 3-0 τη Σουηδία και πήρε το ειστήριο για τους 16. Οι μπλε είχαν 2 δοκάρια με τον Εμπαπέ και τον Ολίσε. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16 την Παραγουάη που απέκλεισε την Γερμανία την Κυριακή. Το κοπηλατικό της Νορβηγίας έφτασε χθες στο λιμάνι των 16 καλύτερων ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στις 5 του μήνα θα βρεθεί απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση ποδοσφαιρικής ιστορίας της, στη Βραζιλία. Οι Σκανδιναβοί ζορίστηκαν από την ακτή Ελεφαντοστού μέχρι να φτάσουν στη νίκη με 2-1 με γκολ του Νούσα στο ημίχρονο και του Χάλαντ στο 86 λεπτό. Οι Αφρικανοί σοφάρισαν προσωρινά στο 74 λεπτό με τον Διαλό. Με 3 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 το απόγευμα, Air Sport και R2 θα συνδεθούν με την Ατλάντα και την αναμέτρηση Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα συγκρουστούν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη στο Σιάτλ, επίσης σε μετάδοση Air Sport και R2. Και στις 3 τα ξημερώματα, οι ΗΠΑ θα υποδεχθούν τη Βοσνία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Air Sport και την R1. Τα 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από τη FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιλαρίνη του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνο υπέγραψε ο φημισμένος Ολλανδός διεθνής Στέφαν De Vrij. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ορίστηκαν οι τέσσερις απολαυές του 34χρονου στόπερ που έκανε μεγάλη καριέρα σε Φέγενορντ, Λάτσιο και Ίντερ, ενώ μετράει 79 συμμετοχές με την Εθνική Ολλανδίας από το 2012. Στον Αποέλ παραχωρήθηκε ο Δημήτρης Λιμνιός, Πέρνη και Σέχου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Μαρινάκης μοιράστηκαν και ο Γιάννης Αλαφούζος μοιράστηκαν τις 14 ψήφους για την εκλογή Προέδρου στη Super League, οπότε θα διεξαχθεί η επαναληπτική ψηφορία 14 το μήνα. Δύο μέρες αργότερα θα γίνει η κλήρωση των αγώνων για το επόμενο πρωτάθλημα της Super League που θα αρχίσει το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Ο Ισπανός Αντώνιο Κορδόν επέστρεψε στον Πειραιά προκειμένου να λάβει ρόλο Γενικού Διευθυντή Τεχνικού Διευθυντή στον Ολυμπιακό. Διοικητικό πόστο ανέλαβε ήδη ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρτόσο, που ήταν πρόεδρος της Γκιμαράης από το 2022. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, που ξεκινάει πλέον την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ UEFA λόγω του υπέρογκου μπάτζετ που είχε το 2025 χωρίς να παίξει στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ρεκόρ προστίμων για την Strasbourg και την Aston Villa που τιμωρήθηκαν με 25 και 22,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Ελεύθερος έμεινε από την ΑΕΚ ο δανός μέσος Γεν Γιόνσον. Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, ύστερα από μια τριετία αποτελεί ο Ρώσος μέσος ο Σντόεβ. Τον 32χρονο Μολδαβό γκολκίπερ Αλεξέη Κοσέλεφ απέκτησε ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, ενώ ο Ηρακλής απέκτησε τον 24χρονο Βέλγο αριστερό μπακ Ρομπ Νιζέτ. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς, με ορίζοντα τον τρίτο γύρο του φετινού Wimbledon. 11 διαδοχικές νίκες και συνολικό ρεκόρ 12-2 μετράει ο Σέρβος Στάρ απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Με το δεξί ξεκίνησε το Wimbledon η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-0 σετ 6-3-6-3 της Κλάρα Τάουσον. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα που εκπροσωπεί από πέρυσι το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη στις 8 το βράδυ με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική βάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Ο 41 ετών LeBron James ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από τους Lakers έπειτα από 8 χρονιές με τη φανέλα τους και το πιθανότερο είναι να μετακομίσει πλέον στο Golden State και στους Warriors. 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας θα μοιραστούν οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο NBA Europe, η εκκίνηση του οποίου θα γίνει το φθινόπωρο του 2027.

σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, τον κύριο Mark Tatum. Στα 98,6 εκατομμύρια ευρώ την ακριβότερη συμφωνία στα χρονικά της Tottenham έφτασε η συμφωνία με την West Ham για την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσου Ματέους Φερνάντες. Η Μίλαν έδωσε 74 εκατομμύρια ευρώ στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν για λογαριασμό του Πορτογάλου επιθετικού Γκονζάλο Ράμος. Στην Αμερικανική Chicago Fire υπέγραψε ο 37χρονος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Τέλος, η ιστορική Μπορντό υπέστη ταπεινωτικό υπερβασμό στην έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να παραμείνει σε επαγγελματική κατηγορία. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα, μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
17: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
18: Ακούτε Έρα Σπορ.

Άμα αναρωτιέστε ποιο είναι ποδοσφαιρικά το masterpiece που τραγουδάει η Jessie J, ποιο είναι δηλαδή το κομψό τέχνημα, τότε δεν έχετε δει ακόμα, φαίνεται, την εθνική ομάδα της Γαλλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.

Και μόλις ακούσατε την Jessie Jane να μιλάει σαν την Τιτεσάν. Ματίνα Κανελοπούλου σου λέει: ακόμα δεν έχεις δει το καλύτερο από μένα. Ακόμα επεξεργάζομαι το αριστούργημά μου.

Και όσο περνάνε οι αγώνες και παίζουν οι Γάλλοι αυτό που παίζουν, όποτε θέλουν το κάνουν, να μοιάζει πραγματικά με αριστούργημα, τόσο τρομάζουν και οι στοιχηματικές εταιρείες που πήραν φωτιά μετά το χθεσινό πανεύκολο, ακούραστο 3-0 επί της Σουηδίας και τσάκισαν, να το πω έτσι, την απόδοση των Γάλλων για κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, την έριξαν δηλαδή στις τρεις μονάδες. Άντε, προλαβαίνετε, παιδιά, καλή είναι η απόδοση το 3-0 δηλαδή, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο σαν απόδοση τότε που ήταν πάνω από 5. Και έχεις και το AI, το οποίο τροφοδότησαν οι αναλυτές του Ματίνα με ό,τι στοιχεία ποδοσφαιρικά μπορούν να κάνουν, που πριν το μάτς όμως με τη Σουηδία, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε ως φαβορή για την κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου τη Γαλλία με απόδοση 3,65. Μετά το χθεσινό πρέπει να έχει πέσει κάτω και από 3 η τεχνητή νοημοσύνη. Και ξέρετε, απορώ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια σκέψη που μου εφητεύθηκε χθες παρακολουθώντας την ικανότητα των Γάλλων να παίζουν αυτό που θέλουν να παίζουν, ό,τι ώρα θέλουν, πάντα με σύνεση, πάντα με ταπεινότητα. Χθες είχαν έναν αντίπαλο που προσφερόταν να δεχτεί πολλά γκολ, όμως οι Γάλλοι δεν έχουν μάθει να παίζουν έτσι. Είναι αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, κατά διαστήματα αποφάσισαν να αγωνίζονται και να σκοράρουν. Επομένως ήταν εύκολα προβλέψιμο από πολλούς το τελικό σκορ το 3-0. Δεν ήθελαν περισσότερα γκολ, επειδή οι Γάλλοι δεν είναι Γερμανοί, δεν θέλουν να εξοντώνουν τον αδύναμο αντίπαλο. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς μετά την λήξη του αγώνα, στην περίφημη πλέον εκπομπή του στο κανάλι Fox το αμερικανικό, ότι λέει, αυτό που συμβαίνει, λέει, με τη Γαλλία, είπε ο Ζλάταν, είναι τρομακτικό. Θα σας εξηγήσω, λέει, τι εννοώ. Στους 5 καλύτερους παίκτες του κόσμου, κατά τη γνώμη μου, οι 3 είναι αυτοί οι Γάλλοι που κάνουν το κουμάντο στην επίθεση. Δηλαδή ο Εμπαπέ, ο Λίσε, που οι Γάλλοι τον προφέρουν ο Λίζ, και ο Ντεμπελέ.

Καλέ, το λέει και το τραγούδι που μου διάλεξε, Ματίνα. Κοκτέιλ. Κοκτέιλ δημιουργίας. Κοκτέιλ εκρηκτικότητας. Οπότε θέλουν να ανεβάζουν ταχύτητα, παιδιά, αυτοί οι τρεις και οι διάφοροι Μπαρκολά και Σία. Και σε τσακίζουν. Δεν μπορείς, δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις, όπως το πρώτο γκολ του Εμπαπέ. Είδα τι έκανε. Με το που έκανε την τρίπλα σούτερα κιόλας. Δεν πέρασε δηλαδή ούτε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Απορώ, έλεγα λοιπόν, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ανακατεύτηκαν τόσο άσχημα τα πράγματα εκεί στην Μαδρίτη που καταρχάς την συνταγή τη χάλασε ο Βινίσιος Τζούνιορ, γιατί δεν έχει τον δικό του Ντεσάν στην ομάδα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι όσο για τον Αντσελότη μια χαρά τα πήγαινε δηλαδή. Γι' αυτό και πήγε ο Αντσελότη στη Βραζιλία για να ταιριάξει πάλι με τον Βινίσιος. Γι' αυτό και είναι ο Βινίσιος στα καλά του αυτή τη στιγμή. Έλεγα λοιπόν ότι πήγε και ανακάτεψε όλη την ομάδα ο Βινίσιος. Στο τέλος βρέθηκε αποδιοπομπαίος τράγος ο Εμπαπέ και άρχισαν να μαζεύουν οι οπαδοί της Ρεάλ υπογραφές για να διώξει τον Εμπαπέ. Χαζά πράγματα δηλαδή. Χαζά. Και σκέφτομαι λοιπόν ότι πώς δεν διανοήθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Ασχέτως εάν μετά ο Γάλλος αρνιόταν την πρότασή τους να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα του Ντεσάν και να του πούνε: άνθρωπέ μου, εσύ ανακάλυψες σε επίπεδο εθνικής ομάδας τον Εμπαπέ το 2017. Έλα σε παρακαλούμε στη Μαδρίτη να βάλεις τα πράγματα σε μια τάξη. Τα καταφέρνεις τόσο καλά με όλες αυτές τις γαλλικές προσωπικότητες και ιδιαιτέρως με τον Εμπαπέ, αφού είσαι ο πνευματικός πατέρας του. Έλα να τα βάλεις σε μια τάξη. Ξέρεις να διαχειρίζεσαι όλες τις προσωπικότητες, όλους τους εγωισμούς, όλες τις ιδιοτροπίες. Πήγαν και μου διαλέξαν τώρα τον Ζωσέ Μουρίνιο, που και 5 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία είναι τον Ντεσάν, και με βεβαρημένο ποινικό μητρό όσον αφορά στις σχέσεις του με κάποιους λίγους έστω ποδοσφαιριστές.

Και στους έλεγε όχι ο Ντεσάν, ρε παιδί μου. Στους έλεγε όχι, γιατί όπως έχετε καταλάβει όσοι ασχολείστε πολύ με το γαλλικό ποδόσφαιρο, ναι μεν όλοι οι Γάλλοι θέλουν να δουν αργά ή γρήγορα το Ζινεντίν Ζιντάν να ηγείται της εθνικής ομάδας της χώρας τους, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία ότι ο Ζιντάν πήρε ένα παγκόσμιο κύπελο με το κεφάλι του, με τις κεφαλιές του, δηλαδή στο τελικό εναντίον της Βραζιλίας του 1998, έχασε ένα παγκόσμιο κύπελο εξαιτίας του κεφαλιού του και της κουτουλιάς στο Ματεράτσι, αλλά μπορεί να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο ξανά με αυτά τα ωραία που κουβαλάει το κεφάλι του ως προπονητής εθνικής ομάδας Γαλλίας. Ενώ λοιπόν θέλουν οι Γάλλοι να έρθει η ώρα του Ζιντάν κάποια στιγμή στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, αυτή τη στιγμή το κουμάντο το κάνει ο Ντεσάν. Αυτός αποφασίζει πότε θα ολοκληρώσει τον κύκλο του που ήδη μετράει 14 χρόνια. Δεν μπορεί κανείς να τον πειράξει, ακόμα και αν δεν κατακτήσει η εθνική ομάδα της Γαλλίας το παγκόσμιο κύπελο, θα του αναγνωρίσουν ότι έχει πραγματικά φτιάξει την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Και όπως ξέρετε, οι καλύτερες ομάδες του κόσμου δεν παίρνουν απαραίτητος και το παγκόσμιο κύπελο την δεδομένη χρονική περίοδο, όπως συνέβη κατά τη γνώμη μου και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, που και πάλι η Γαλλία ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά τη το βούτυξε η Αργεντινή.

Είμαστε η εκπομπή Φλίαρη, το γκολ από τα αποδυτήρια. Ή αν θέλετε το γκολ από τον πύργο του Άιφελ, γιατί ως φανατικός γαλλόφιλος το 1982 ομολογώ ότι το αγωνιστικό μοντέλο της τωρινής Γαλλίας είναι ανώτερο όλων των προηγούμενων. Πολύ εύστοχο ο Αλέξης Πυρόπουλος είπε ότι αυτό το γαλλικό κοινόβιο που έχει φτιάξει ο Ντεσάν είναι τόσο αρμονικό που αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έρθει στα καλύτερα κέφια του, γιατί ποτέ δεν είναι σε άσχημη κατάσταση, όταν έρθει όμως στα καλύτερα κέφια τους εξουδετερώνει εύκολα. Και με ένα σωρό παίκτες Ματίνα να αλλάζουν θέσεις μέσα στο γήπεδο με έναν τρόπο κινηματογραφικό και προσχεδιασμένο. Διότι εάν παρακολουθήσεις λίγο πιο προσεκτικά, όχι το μάτς αλλά τις κινήσεις των Γάλλων, θα ζαλιστείς. Θα πεις, είναι δυνατόν να αυτοσχεδιάζουν? Όχι απαραίτητα. Τα περισσότερα είναι σχεδιασμένα. Την ώρα δηλαδή που ο Εμπαπέ θα πάει από εκεί, ο Ντεμπελέ θα περάσει από εδώ, ο Λις θα κάνει δεξιά, τέτοια πράγματα φτιάχνουν. Επιμένω, ο Ηλίας Δημόνος είμαι, θα μας παρέμεινε σε 9, η Ματίνα Κανελόπουλ, όπως καταλάβατε τόσες φορές την ανέφερε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Επιμένω ότι αξίζει ακόμα και τώρα που χαμήλωσε πολύ η απόδοση των Γάλλων να επενδύσετε σε αυτούς, ασχέτως αποτελέσματος. Θα έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι διαλέξατε τη σωστή ομάδα. Όσο για τον Εμπαπέ, που μάζεψαν πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές οι τρελαμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να το διώξουν από την Ρεάλ, έχει πλέον μια στατιστική κατηγορία μόνος του, γιατί οι σύγχρονοι αναλυτές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πίστεψαν ότι ο χρόνος σταμάτησε το 1974, τότε δηλαδή που ο δυτικογερμανός Γκέρτ Μίλλερ ξεπέρασε το ένα γκολ ανά αγώνα του σε παγκόσμιο κύπελλο. Έπαιξε 13 αγώνες, έβαλε 14 γκολ ο Γκέρτ Μίλλερ. Νόμισαν λοιπόν όλοι ότι ο χρόνος είχε σταματήσει το 1974, ότι στη σύγχρονη μορφή του ποδοσφαίρου δεν θα βρεθεί ποτέ ποδοσφαιριστής να φτάσει αυτό το μέσον όρο, κάθε παιχνίδι και από ένα γκολ δηλαδή. Είδαν ότι ούτε ο Κριστιάνο μπορούσε, που ήταν δεινός σκόρερ σε όλη την καριέρα, ούτε ο Μέση, που είναι ακόμα πρώτος στη λίστα με ένα μόλις γκολ διαφορά από τον Εμπαπέ, αλλά με 11 μάτς περισσότερα, ήρθε ο Κιλιάν και τους διέψευσε. Έχει φτιάξει ένα στατιστικό μέγεθος που νόμιζαν όλοι ότι δεν θα εμφανιζόταν ξανά. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας εντυπώσεις. Έχουν προκύψει αρκετά πράγματα όντως από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο συνεχώς ανεβάζει την ποιότητά του. Τα knockout παιχνίδια που έχουμε μέχρι τώρα, τα 7, αυτό μας δείχνουν. Μειώθηκαν μεν τα γκολ, αλλά βελτιώθηκε η ποιότητα. Είναι πλέον οι ομάδες και προσεκτικές πάρα πολύ, γιατί δεν συγχωρούνται λάθη στα knockout παιχνίδια, αλλά και πολύ πλέον ποιοτικές όσον αφορά τις επιλογές τους. Με εξαίρεση μία, γιατί ένας κακός προπονητής κατά γενική ομολογία υπάρχει πλέον μέσα από τη διαδικασία των νοκάουτ, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κούμαν, τον Ολλανδό. Είπα της Ματίνας προηγουμένως, της χρωμολογήθηκε ότι με είχε τρομάξει το τραγούδι Time των Pink Floyd με το ξεκίνημα εκείνο το τρομερό με τα ξυπνητήρια, και σου λέει, κάτσε να τον τρομάξω άλλη μια φορά.

Να θυμίσω ότι στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο Viber, όπου για να μας βρείτε απλώς πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Όπως λέει και ο Λαδόπουλος, πριν ολοκληρωθεί η λέξη, τσακ, θα δείτε το σήμα του σταθμού μας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport.gr, μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, γράφετε εκεί πρώτα τη λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54160, ή να χτυπήσετε την πόρτα του προσωπικού message στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και πάμε να ακούσουμε, ναι, τη Τζένιφερ Λόπεζ. Σαν σήμερα μας παρουσίασε το πρώτο της άλμπουμ το 1999, ζωή να έχει το κορίτσι, έχει ήδη 27 χρόνια στο μουσικό στερέωμα, και αμέσως μετά τη Τζένιφερ, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αυτό ήταν το πρώτο χιτάκι της Τζένιφερ Λόπεζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, δύο νεκροί και μία εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Δύο ύποπτοι εμπρισμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή οι ένικοι των κατοικιών φέρεται να συνδέονται με τον πολιτικό χώρο. Ενώπιον του εισαγγελέα 5 άτομα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Έρα Σπορ.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το masterpiece της Jessie J και συνεχίζουμε με ένα από τα πολλά αριστουργήματα του Pink Floyd, το τραγούδι Time που μόλις ακούσατε ολόκληρο, με την ευκαιρία και σε όλους σας να ευχηθώ καλό μήνα, καλό Ιούλιο, και πιο ειδικές μάλλον ευχές σε όσους γιορτάζουν σήμερα, τους Αργύριδες, τους Δαμιανούς, αυτούς που έχουν το όνομα Κοσμάς, μέχρι και Μαυρίκιο ξέρω, πράγματι. Και θα σας ευχηθώ κάτι καλύτερο από το συνηθισμένο, το κλασικό καλό μήνα. Σας ευχηθώ να ακολουθήσετε κι εσείς, όπως θα προσπαθήσω κι εγώ, τη ζωή, παράδειγμα και υπόδειγμα του γνωστού κωμικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Mel Brooks, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, Χρυσούλα τον Εύη, γιόρτασε τα 100 γενέθλιά του. Παραμένει ενεργός, θα συμμετάσχει σε ταινία που θα προβληθεί το 2027 και μπούκαρε στο στούντιο του Jimmy Kimmel, ενός εκ των πιο σπουδαίων παρουσιαστών της αμερικανικής τηλεόρασης, τόσο χαρούμενος που έριξε για μια πιρουέτα στον αέρα για να δείξει τι, όπως εξήγησε, ότι για να κερδίζεις χρόνια στη ζωή σου πρέπει αφενός να είσαι χαμογελαστός σε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται, αφετέρου να είσαι αισιόδοξος σε κάθε δύσκολη στροφή της πορείας που λέγεται ζωή. Γι' αυτό και όπως λέει ο φίλος μου Θωμάς από τη Σουηδία, προσπαθώ με τη δική μου αισιοδοξία να περιτύλιγω λίγο όλες τις εκπομπές, ακόμα και όταν η διάθεσή μου, να ξέρετε, δεν είναι καλύτερη. Ο κύριος Θωμάς Χρυσούλα μου έστειλε φωτογραφία από το σπίτι του γείτονα, στο οποίο μπούκαρε κάποια στιγμή ένα λαφάκι. Έχω χαϊδέψει ελάφι το 1993 στο ζωολογικό κήπο της Καλσρούε και ένιωσα μία γαλίαση, μία ομορφιά στη ζωή. Τι σπάνιο πλάσμα είναι και αυτό. Περνάτε εκεί στη Σουηδία πολύ καλά, Θωμά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο πίσω σε δύο θέματα που άφησα ανοιχτά. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς εξήγησε ότι στους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, οι 3 είναι αυτοί που δεσπόζουν στην γαλλική επίθεση. Δηλαδή ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ και ο Λίσε. Στην πεντάδα έβαλε τον Χάλαντ, έβαλε και τον Γιαμάλ. Άφησε έξω τον Μέση, γιατί είπε ότι είναι μια άλλη κατηγορία, μια κατηγορία μόνος του. Και κατέληξε ότι αν έχεις τους 3 από τους 5 καλύτερους παίκτες του κόσμου στην επίθεσή σου, μπορείς να δημιουργήσεις, αυτό και είναι τρομακτική η Γαλλία και στην ιδέα ότι θα την βρεις αντίπαλο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα σωρό πράγματα. Και δεν ξέρεις και να φυλαχτείς με τόσες απειλές και με τόση φαντασία που έχει αυτή η ομάδα. Τώρα βέβαια εσείς κάποιοι διαφωνείτε. Δεν θεωρείται τη Γαλλία καλύτερη ομάδα του κόσμου, παρότι είναι κατά γενική ομολογία, θα έλεγα, των αναλυτών η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Να, ένας ακροατής μου έστειλε μήνυμα να με συμπαθάς, εγώ διαφωνώ μαζί σου, εγώ έχω ποντάρει σε άλλη ομάδα τα λεφτά μου, αλλά δεν στη λέω μέχρι να φτάσω. Βρε, πες την, να δούμε αν είσαι κοντά στην πραγματικότητα, πες την, σε παρακαλώ. Ο Αλέξανδρος είναι, που έχει... Όχι, λάθος. Ο Αλέξανδρος είναι που λέει ότι στίχημα και επένδυση δεν ταιριάζουν. Οκ, okay, εντάξει, γνώμη σου. Ο Θάνος είναι που λέει ότι διαφωνεί μαζί μου, αλλά δεν μου έχει πει ακόμα που έχει στοιχηματίσει. Για τελικό. Ναι. Μάλιστα. Εγώ απλά να θυμίσω ότι αν οι ομάδες που είναι οι πιο γνωστές δείξουν τη δύναμή τους ή αν θέλετε ξεπεράσουν κιόλας τον εαυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα, αυτοί οι δύο πιθανοί ημιτελικοί, ένας ευρωπαϊκός και ένας λατινοαμερικάνικος, για μένα πραγματικά είναι η ωραιότερη κατάσταση. Να δω δηλαδή Γαλλία εναντίον Ισπανίας από τη μία πλευρά των διασταυρώσεων και Βραζιλία εναντίον Αργεντινής από την άλλη πλευρά. Παρεπιπτόντως, ο Κάρλο Αντσελότη δεν χαμογέλασε όταν προκρίθηκε η Βραζιλία στο μάτς με την Ιαπωνία, δεν έσκασε ούτε ένα μισό χαμογελάκι, τίποτα. Πολύ σοβαρός,
δεν συμμετείχε στα πανηγύρια της ομάδας του, στράφηκε να χαιρετήσει τον Ιάπωνα προπονητή και εξήγησε μετά ότι, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο το κυρίαρχο πράγμα είναι ο σεβασμός. Είτε στις αποτυχίες σου, είτε στις μεγάλες νίκες σου, πρέπει να προτάξεις το σεβασμό. Είχα το περιθώριο να πανηγυρίσω αργότερα με τους παίκτες μου και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ για την προσπάθειά τους, αλλά πετύχαμε έναν αντίπαλο ο οποίος μας έβγαλε τα σηκώτια για 96 λεπτά και καταφέραμε να τον κερδίσουμε στο 90-5. Άρα το πρώτο πράγμα που όφελε ο προπονητής είναι να δείξω στον ομολογό μου τον σεβασμό μου. Αν σας ακούγονται περίεργα όλα αυτά, είναι γιατί ζείτε στην Ελλάδα.

Και βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά ο Αντσελότη ότι για τους Βραζιλιάνους η πρόκριση απέναντι στην Ιαπωνία είναι σχεδόν σαν τίποτα μπροστά στην προσμονή τους, στην προσδοκία τους, στη φιλοδοξία τους να δούνε τη Σελεσάο όσο πιο ψηλά γίνεται.

Εφού μιλήσαμε για αντσελότητες, μιλήσουμε και για τον coach Μοριγιάσου της Ιαπωνίας. Αυτός και αν υπηρετεί το σεβασμό με όλο του το είναι. Είδε την ομάδα του πραγματικά να ζορίζει πάρα πολύ τους Βραζιλιάνους. Πήγε μετά τη λήξη του αγώνα, υποκλήθηκε αφενός στην ανωτερότητα της Βραζιλίας μετά το 50 λεπτό. Υποκλήθηκε στους παίκτες του, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας από τη φάση το 16, που μπορούσε και ψηλότερα να φτάσει η Ιαπωνία, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν της έκατσε ευνοϊκή διασταύρωση στη φάση το 32. Υποκλήθηκε σε όλους τους Ιάπωνες φιλάθλους, όχι μόνο αυτούς που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά και σε εκείνους που αναγκαστικά έμειναν στα σπίτια τους. Υποκλήθηκε σε όλους τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν την εξέλιξη του ποδοσφαίρου στην Ιαπωνία και βεβαίως, λόγω σεβασμού, έθεσε το κεφάλι του επί πίνακι. Βεβαίως και ο Μοριγιάσου και όλοι οι Ιάπωνες γνωρίζουν ότι διαρκώς μεγαλώνει ποδοσφαιρικά η Ιαπωνία, μαζεύει συνεχώς πόντους στην εκτίμηση του κοινού, οπότε να μου επιτρέψετε να υποκληθώ και εγώ με τη σειρά μου στον coach Μοριγιάσου.

Στην Ολλανδία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο Ρόνι Κούμαν θεωρείται ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Προσέξτε όμως για ποιο λόγο. Στο παιχνίδι είναι να σε προσπερνάει το Μαρόκο, σπουδαία ομάδα. Κανόνας είναι επίσης η Ολλανδία να μην μπορεί να προκριθεί από διαδικασία των πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα με τους Ολλανδούς, παιδιά? Τότε επιλέγουν να γίνονται οι χειρότεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου. Αλλά ο Ρόνι Κούμαν επικρίθηκε περισσότερο για την αγωνιστική τακτική του. Σου λέει, έχεις μία ομάδα και μπράβο σου που την έχεις φτιάξει να παίζει χωρίς σταρ, να είναι 11 συμπληρωματικές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο και πας σε αυτό τον κρίσιμο αγώνα με τέτοιο αντίπαλο και επιλέγεις μία τακτική με 5 αμυντικούς που έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα του Ολλανδού ποδοσφαιριστή. Έχεις μια εθνική ομάδα, την Ολλανδία, η οποία έχει 20 χρόνια να ιτηθεί σε κανονική ηρωή αγώνα. 20 χρόνια, βρε παιδιά, η Ολλανδία είναι αίτητη στα 90 λεπτά. Και εμφανίζονται με ένα παθητικό ρόλο. Χαρίζουν, ποιοι οι Ολλανδοί τώρα, την κατοχή της μπάλας στο Μαρόκο με μια αναλογία 70-30 και στο φινάλε αποδεικνύεται ότι πάλι δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για να εκτελέσουν πέναλτι. Α, ξέχασα κάτι ακόμα για το οποίο τα έχουν βάλει με τον Ρόνι Κούμαν. Σου λέει, στάθηκες και τυχερός στη διάρκεια του αγώνα. Γίνεται το cooling break, δηλαδή το διάλειμμα της ενυδάτωσης, έχει το ρυθμό το Μαρόκο και μετά από αυτή τη διακοπή εσύ από το πουθενά σκοράρεις με το χάπκο. Ωραία, σου έρχονται λοιπόν τα πράγματα όλα βολικά, ενώ δεν το δικαιούσε κιόλας, και τελικά επιτρέπεις τρόπον τεινά στο 90 συν κάτι δευτερόλεπτα να επέλθει η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη για το Μαρόκο, γιατί δεν εκμεταλλεύτηκες ούτε αυτό το τυχερό όσον αφορά το χρονικό σημείο, εννοώ, γκολ που πέτυχες. Να σε κάνει δηλαδή να αλλάξεις την νοοτροπία σου, τη φιλοσοφία σου, τη σκέψη σου για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού τα άστρα δείχνουν να σε προτιμούν. Και το βλέπουν και από την πλευρά των Μαροκινών οι Ολλανδοί, σου λέει. Αυτοί είχαν κυρίαρχο ρόλο μες στο γήπεδο. Αυτοί παίζαν καλύτερα. Αυτοί είχαν ευκαιρίες. Δέχονται γκολ από το πουθενά και εσύ ως Ολλανδία ψυχολογικά τους επιτρέπεις να επανέλθουν. Έχεις μια Ολλανδία η οποία ξέρει ότι παίζει πολύ καλά μόνο όταν έχει την μπάλα στα πόδια της. Είναι από τη φύση της μια επιθετική ομάδα. Και εσύ πας και μου εμφανίζεις ξαφνικά 5 αμυντικούς. Μα λέει και ο Άγγελος με την ευκαιρία, εγώ λέει, είχα ποντάρει, είχα στην Ολλανδία, κάτι μου βγάζει αυτή η ομάδα. Δεν την έβλεπα στην Ισπανία που δεν την πιστεύω θα φτάσει στους 4. Αλλά τελικά λέει, βλέπω ότι ρεαλιστικά τις περισσότερες πιθανότητες κατά στο τίτλο έχει η Γαλλία. Ο άλλος ακροατής μας που όμως με το παρατσούκλιτο δεν με βοηθάει. Τι θα πει, Rotation Radio? Τέλος πάντων, βάζετε και κανένα ονοματάκι έτσι πιο προσιτό για εμάς. Λέει ο ακροατής μας, τέλος πάντων, ότι η Γαλλία πραγματικά είναι η πιο γεμάτη ομάδα. Παρόλο που χθες ξεκίνησε το παιχνίδι νοθρά. Δεν το ξεκίνησε νοθρά, καλέ μου, λόγω της υψηλής ζέστης έπρεπε πρώτα να αισθανθεί καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα να διαβάσει, γιατί όλος ο χρόνος υπέρ της είναι, ο χρόνος είναι πάντα σύμμαχος για τις ισχυρές ομάδες, και μετά είδες ότι αναδιαστήματα απλώς ανέβαζε ταχύτητα και εύκολα έκανε τελικές προσπάθειες. Πρέπει, λέει, η Γαλλία να βρεθεί σε κάποια κακή μέρα για να μην σηκώσει αυτό το τρόπο ή για να μην φτάσει στον τελικό. Ναι, είναι αυτό, να κόψει, όπως λέμε, η συνταγή από κάποιο απροσδόκητο γεγονός.
Ο συγκεκριμένος ακροατής, ο οποίος έχει μεγάλη συμπάθεια στο Μαρόκο, όπως και εγώ. Εγώ το Μαρόκο, όπως σας είχα πει και προκαταβολικά, ήθελα να αποκλείσει την Ολλανδία.

Ναι, Βασίλη μου, έχεις δίκιο. Η Ολλανδία, μοναδική φορά που τα κατάφερε στα πέναλτι, ήταν απέναντι στην Κώστα Ρίκα το 2014, σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο που εμάς τους Έλληνες μας έκατσε πολύ βαρύ. Το χάσαμε την επιπλέον πρόκριση από τους Κωνσταντικανούς, γιατί είχαμε παίξει καλύτερα από αυτούς τότε, αλλά δεν τα καταφέραμε στο πέναλτι τότε με τον Φάνι Γκίκα. Αφήστε που είχε περάσει πάρα πολύ ώρα, είχαν μπει στις καθυστερήσεις για να ισοφαρίσουμε με τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Ακροατής, άκου Χρυσούλα, γιατί στέλνει έτσι το μήνυμά του με τέτοιο ψευδόνυμο? Γιατί είχε ραδιοφωνικό σταθμό στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, ιντερνετικό. Κατά τα άλλα, λέει, με φωνάζουν χάρπι. Να είσαι και χάπι, θα έλεγα εγώ, ξέρεις, γιατί είπαμε ότι η χαρά είναι που δίνει βάθος στη ζωή μας. Χρήστο, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου για το Βέλγιο. Το θεωρείς πολύ δυνατό? Όχι, το θεωρώ. Αν εσύ το θεωρείς πολύ δυνατό, εγώ το θεωρώ και εξίσου ευάλωτο.

Πάμε και στα στατιστικά του φίλου μου του Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη. Στην φάση, λέει, των 32 προκρίθηκαν 3 ομάδες από τον 5ο όμιλο και τον 6ο. Δηλαδή, στον 5ο ήταν η Γερμανία, η Ακτή και το Εκουαδόρ, και στον 6ο η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία. Καμία όμως δεν πέρασε στην φάση το 16. Πολύ σωστό, όντως. Στείλαν πολλές ομάδες, αλλά όλες απέτυχαν. Δεν έχουν δεχτεί μέχρι τώρα τέρμα οι Μεξικανοί και οι Ισπανοί. Πράγματι, οι Μεξικανοί για μένα πλέον είναι η ομάδα που θα αποκλείσει την Αγγλία. Θα μου πεις, το λες με τόση σιγουριά. Με σιγουριά δεν μπορεί να πεις απολύτως τίποτα, πέρα το ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Επιμένω σε αυτό. Αλλά οι Μεξικανοί είναι πιο έτοιμοι από τους Άγγλους για πρόκριση. Αφήστε που οι μοναδικές διακρίσεις τους σε παγκόσμιο κύπελο είναι σε διοργανώσεις που γίνονται στο σπίτι τους. Αν ρίξετε μια ματιά στην παρουσία του Μεξικού σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, έκτη θέση το 1970 στη χώρα τους διοργανώτητα τότε το παγκόσμιο κύπελο, έκτη θέση και το 86 πάλι στο Μεξικό, νομίζω ότι στην οκτάδα θα τους δούμε σχετικά σύντομα. Δεν μου γεμίζουν εμένα το μάτι οι Άγγλοι.

Βασίλη μου, όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εγώ, πιστεύαμε ότι είχαμε θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και όλους μας πείραξε ο αποκλεισμός μας σε ένα τόσο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Ας δοκιμάσουμε διαφορετικά για να τα καταφέρουμε την επόμενη φορά να προκριθούμε.

Ο Γιώργος λέει, γιατί έχει καταλάβει το πνεύμα μου, ότι οι μεγάλες αλήθειες σήμερα είναι τυλιγμένες με υπέροχη μουσική. Θυμίζω, Γιώργο μου, σε όλους, είναι ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο χωρίς μουσική, Χρυσούλα μου, γίνεται? Σε κόβουν, σε πετάνε έξω. Αν αρχίσεις ένα μονόλογο ασυγκράτητο. Έχω και τον Δημήτρη που μου θυμίζει για σπουδαίες ομάδες που δεν πήραν παγκόσμιο κύπελο. Και η Ολλανδία το έχει πάθει αυτό. Και η Ουγγαρία το έχει πάθει αυτό. Και άλλες και άλλες, όπως και μεγάλοι σύλλογοι. Αν θα βγει πρώτος σαν σκόρερο ο Εμπαπέ ή ο Μέση, να μου επιτρέψετε να επιλέξω τον Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει, όπως σας είπα, 18 γκολ σε 18 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, εκ των οποίων 18, τα 10, γι' αυτό και είναι ο ρέκορ μας για την κατηγορία, σε αγώνες νοκάουτ. Άρα, ναι, αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη. Αν έλυγε σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ή αν δεν σκοράρουν και οι δύο στα επόμενα παιχνίδια, να ξέρετε ότι το χρυσό παπούτσι θα πάει στον Εμπαπέ, γιατί συνυπολογίζονται οι assist. Και ο Μέση δεν έχει δώσει ακόμα καμία, ενώ ο Εμπαπέ έχει πιστωθεί 2. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και για τα καλά σας λόγια για τα κορίτσια και τις επιλογές στις μουσικές, αλλά πρέπει να φύγουμε, πρέπει να ακούσετε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και να παραμείνετε στην Era Sport για τις επόμενες εκπομπές.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας, μέρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς εδώ στα χέρια με τους Rockets και θα συνεχίσει στο Houston την καριέρα του στο NBA, όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια του ESPN. Η επόμενη χρονιά θα είναι η δέκατη για τον Σέρβο στη Λίγκα και αυτό θα του εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εκείνον και την οικογένειά του εφόρου ζωής. Ο παίκτης είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και με αρκετές ομάδες Ευρωλίγκας σε περίπτωση που επέστρεψε στην Ευρώπη. Το Μεξικό διατήρησε το αίτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωση στο Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Αγκύρε προηγήθηκε με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τους Κινιώνες και Χιμένες και τώρα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Λίσε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία παρέσυρε με 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι μπλε είχαν 2 δοκάρια με τον Εμπαπέ και τον Λίσε. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Το κοπηλατικό της Νορβηγίας έφτασε χθες στο λιμάνι των 16 καλύτερων ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στις 5 του μήνα θα βρεθεί απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση της ποδοσφαιρικής ιστορίας, στη Βραζιλία. Οι Σκανδιναβοί ζορίστηκαν από την ακτή Ελεφαντοστού μέχρι να φτάσουν στη νίκη με 2-1, με γκολ του Νούσα στο ημίχρονο και του Χάλαν στο 86ο λεπτό. Οι Αφρικανοί σοφάρισαν προσωρινά στο 74ο λεπτό με τον Διάλο. Με 3 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε αυτό το απόγευμα η Eraspor και η Air2Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα και την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα συγκρουστούν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη στο Σιάτλ, επίσης σε μετάδοση Eraspor και της Air2Sport. Στις 3 τα ξημερώματα τέλος, οι ΗΠΑ θα υποδεχθούν.

0: 16 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνο υπέγραψε ο φημισμένος Ολλανδός διεθνής Στέφαν Ντε Φράι. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ορίστηκαν οι αιτήσεις απολαβής του 30χρονου στόπερ που έκανε μεγάλη καριέρα σε Φέγενορντ, Λάτσιο και Ίντερ, ενώ μετρά 79 συμμετοχές με την Εθνική Ολλανδίας από το 2012. Στον ΑΠΟΕΛ παραχωρήθηκε ο Δημήτρης Λιμνιός. Ο Αγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος μοιράστηκαν τις 14 ψήφους για την εκλογή Προέδρου στη Super League, οπότε θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία στις 14 του μήνα. Δύο μέρες αργότερα θα γίνει κλήρωση των αγώνων για το επόμενο πρωτάθλημα της Super League που θα αρχίσει το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Ο Ισπανός Αντώνιο Κορδόν επέστρεψε στον Πειραιά προκειμένου να λάβει ρόλο γενικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Διοικητικό πόσχο ανέλαβε ήδη ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο, που ήταν πρόεδρος της Γκιμαράης από το 2022. Τριετέ συμβόλαιο υπέγραψε ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, και που ξεκινάει πλέον την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ UEFA λόγω του υπέρογου μάνατζερ. Budget μάλλον που είχε το 2025 χωρίς να παίξει στην League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ρεκόρ προστήμων για τη Strasbourg και την Aston Villa που τιμωρήθηκαν με 25 και 22,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Ελεύθερος έμεινε από την ΑΕΚ ο δανός μέσος Jens Jonsson. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στην βελγική Beveren. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 6 το απόγευμα. Παρελθόν, ύστερα από μια τριετία, αποτελεί ο Ρώσος μέσος Οσντόεφ. Τον 32χρονο Μολδαβό γκολκίπερ Αλεξέη Κοσέλεφ απέκτησε ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, ενώ ο Ηρακλής απέκτησε τον 24χρονο Βέλγο αριστερό μπακ Ρομπ Νιζέτ. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με ορίζοντα τον τρίτο γύρο του φετινού Wimbledon. 11 διαδοχικές νίκες και συνολικό σκορ 12-2 μετράει ο Σέρβο Σταρ απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Με το δεξί ξεκίνησε στο Wimbledon η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 6-3-6-3 της Κλάρα Τόουσον. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα που εκπροσωπεί από πέρυσι το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτησε 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη στις 8 το βράδυ με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Πορτογαλία. Ο 41 ετών LeBron James ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από τους Lakers έπειτα από 8 χρονιές με τη φανέλα τους και το πιθανότερο είναι να μετακομίσει πλέον στο Golden State και τους Warriors. 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας θα μοιραστούν οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο NBA Europe, η εκκίνηση του οποίου θα γίνει το φθινόπωρο του 2027, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Νέας Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, Mark Tatum. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία.

0: πορεία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες στυλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα, τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παναβρεί το σουτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερωμένος του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά, μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
6: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο. 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κάθε την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο Νιου Τζέρσεϊ, Γαλλία-Σουηδία 3-0.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Καλό συστηματάκι είναι για να νικήσουμε. Εννοείται με τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εννοείται με Χρυσούλα Αντωνιάδου μαζί μας στις μουσικές επιλογές και στην ηχοληψία. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο και θα κάνουμε μια βόλτα από όλους τους ρεπόρτερ να δούμε τι καινούργια έχουν για εμάς.

0: Για τα του Μουντιάλ τα λέτε συνέχεια, τα λέμε και εμείς. Ακτήλεφαντος του Νορβηγία 1-2, Χάλαν μίλησε, έφτασε και αυτό στα 5 γκολ. Στα 6 είναι ο Μέση και ο Εμπαπέ. Η Γαλλία μοιάζει εξαιρετική, ικανή να πάει μέχρι το τέλος. Νίξε 3-0 και τη Σουηδία και συνεχίζει. Το Μεξικό, η διοργανώτρια ομάδα, επικράτησε με 2-0 του Εκουαδόρ. Μια σφιχτή ομάδα το Μεξικό που μπορεί να φτάσει και αυτό αρκετά μακριά από τους διοργανωτές. Και Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Έχει κάποιο σχόλιο για αυτά, κύριε?
1: Έλα, Βασίλη.
0: Καλημέρα. Είχες γενέθλια, αδερφέ μου?
1: Ναι.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Μισός αιώνας.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Μου άρεσε μια ανάρτηση που έκανες. Για αυτά που έχουν περάσει και για αυτά που θα ακολουθήσουν, φίλε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, σταθμός. Κάνε ωραία έτσι. Event, κόψαμε και τούρτα στους Game Changers.
0: Κάνεις και αυτοκριτική
1: οπότε...
0: τέτοιες μέρες?
1: Όχι μόνο, εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Θα σε ξεκλειδώσω κάποια μέρα και θα μας κλείσουνε. Λοιπόν, προχωράμε. Έχεις κάτι για το Μουντιάλ να πεις? Βλέπεις τα μάτς, τι πιάσε πιο πολύ η ομάδα?
1: Βέβαια, τα ασχολούμαστε σε καθημερινή μας. Γιατί έχουμε όλες τις παρουσίες και σε εκπομπές και τους Game Changers που είμαστε αφιερωμένοι και αποσιωμένοι στο παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε χθες τον Πέτρο Ξανθόπουλο και τα λέγαμε. Εγώ θεωρώ, το έχω πει από την αρχή της διοργάνωσης, ότι θα το πάρει η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελο και θα παίξει τελικό με την Αργεντινή. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Βοηθάει και το μονοπάτι του καθενός, βοηθάει και το ότι είναι εξαιρετική η Γαλλία μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, τώρα η Γαλλία είναι 2 και 3 σκαλιά πάνω από όλους. Όποτε θέλει, παίζει 1 δεκάλεπτο, 1/4 και καθαρίζει τον αντίπαλο, το έκανε και χθες. Γενικότερα υπάρχει, έχει μια εικόνα η οποία είναι καταπληκτική. Δηλαδή έχει 25 παίκτες που είναι εισάξιοι. Και νομίζω ότι και το μονοπάτι που έχει ακριβώς θα τη βοηθήσει αρκετά να φτάσει πιο εύκολα από ότι η άλλη. Την άλλη σειρά.
0: Αποκλείστηκαν η Γερμανία, η Ολλανδία.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής, δηλαδή θα έχει θέμα εκτός εξαιρετικού απρόπτου. Νομίζω ότι στο τέλος πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα να μην το πάρει και θεωρώ ότι θα παίξει με την Αργεντινή τελικά. Θα δούμε όλα αυτά.
0: Θέλω να πω την καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Ευάγγελο, αν προτιμά, που στέλνει μήνυμα. Στον Ηλία που ρωτάει για πρώτο σκόρερ ποιος θα βγει. Εμπαπέ, Μέση, Χάλαντ, όπως τα γράφεις τώρα, τι να σου πω τώρα. Σήμερα δεν παίζει ο Μέση, επόμενο μάτς. Και ο Μέση νομίζω πως έχει κάτι να πει στη φάση αυτή των 32. Πολλά παιχνίδια πάντως σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμα ένας γύρος. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα πολλά παιχνίδια.
0: Δηλαδή. Και το πολλά παιχνίδια, συγγνώμη, Άρη, στη διακόπη, το βάζω γενικότερα όταν προσθέσεις όλα τα μάτς της χρονιάς για κάποιους παίκτες. Δηλαδή είναι αδιανόητα τα νούμερα, έτσι.
1: Αυτό και βλέπεις ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, βγαίνουν έξω. Και γι' αυτό βλέπεις ότι και οι αφρικανικές ομάδες, όχι πως οι περισσότεροι δεν παίζουν στην Ευρώπη, αλλά επειδή έχουν εξευρωπαϊστεί πιο πολλές, έχουν βρει το κουμπί, το ρυθμό. Αν καλά μέχρι τώρα στο τούρνα. Θέλω να πω κάτι άλλο για τις εξαιρετικές μεταδόσεις που κάνουν τα παιδιά. Και θέλω να εξάρω κυρίως τα δικά μας τα παιδιά, το Νιουσίφ, το Γιώργο, το Χαϊκάλι, που είναι εξαιρετικοί, αλλά και το Μίλτο του Θεοδοσίου. Και θέλω να πω για αυτά τα τρία παιδιά, γιατί είμαστε και σειρά και έχουν μεγαλώσει. Και θέλω να πω ότι και εσύ λείπεις από αυτή την ιστορία και νομίζω ότι υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα που έχει πραγματικά, εμένα με έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή όλα τα παιδιά με ωριμότητα πια και πολύ διαφορετική από το προηγούμενο Μουντιάλ που είχαμε στην ΕΡΤ, κάνουν φοβερές μεταδόσεις. Δηλαδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια ξέρεις τα λογικής ώρας. Ναι. Και ξημερώματα τώρα.
0: Είναι και κάποια πολύ αργά. Λοιπόν, από το Γιάννη χρονιά πολλά έχεις, από τον Ηλία χρονιά πολλά έχεις. Γιώργο, στέλνει μήνυμα. Να είναι καλά όλος ο κόσμος που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Πάμε να προλάβουμε δύο πράγματα και να πούμε για τον Παναθηναϊκό, την προετοιμασία του που συνεχίζεται. Ξεκίνησε πολύ νωρίς. Προσθήκες κάνει. Πώς σου φαίνεται ως τώρα, τι γεύση σου αφήνει αυτός ο Ιούνιος που πέρασε ενώ όσον αφορά την ενίσχυση του Παναθηναϊκού? Νομίζω Κοτσόλης, ρε φίλε, το πάει καλά το θέμα. Δεν
1: έχει καμία σχέση με ό,τι είχαμε δει τα πολλά προηγούμενα χρόνια και είδες ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα τελικά. Δηλαδή, έλεγε ένα μήνυμα, όχι ο ίδιος ο Κοτσόλης, αλλά όλη η ιστορία αυτή που γίνεται στον Παναθηναϊκό, ότι όλα αυτά που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν προφάσεις εν αμαρτίας, ήταν και δικαιολογίες κιόλας. Γιατί δεν ξέραν ουσιαστικά να κάνουν τη δουλειά κάποιοι που είχαν το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Και το λέω ευθαρσώς γιατί δεν μπορεί να προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα παίκτη τον Ιούνιο και θα περιμένει την αγορά του Ιουλίου Ας θα δούμε τον Αύγουστο ποιοι θα μείνουν ποδοσφαιριστές εκτός. Ο Τσόλης έχει δώσει δείγματα εντυπωσιακά στο ξεκίνημα. Δηλαδή 7 μεταγραφές του Παναθηναϊκός, 6-7 αν θυμάμαι καλά είναι τώρα. 6
0: νομίζω 6.
1: 6 και πάει και για την 7η. Έχουμε χάσει το μέτρημα τώρα, Ιούνιο μήνα, μέσα σε 15 μέρες.
0: Και προσθήκες σε σημεία, σε θέσεις που έχει ανάγκη.
1: Δεν έχει ξαναγίνει και δεν είναι μεταγραφές στο σώρο, δηλαδή, για να γεμίσει το στέρς.
0: Ο Ντεφράι τώρα, ας πούμε, είναι τρομερή περίπτωση, ρε φίλε, τώρα. Για να...
1: Ο Καμαρά.
0: Και ο Καμαρά
1: έλειπε. Από την Μπαρτσελόνα είναι πολύ καλή περίπτωση. Τσάπρας, που τον ήθελαν όλες οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες.
0: Ο καλύτερος διαθέσιμος δεξιός μπακ στην Ελλάδα. Και δεν λέω διαθέσιμος γιατί ο Ρότα δεν είναι διαθέσιμος, για παράδειγμα, που είχε κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ο Τσάπρας είναι διαθέσιμος.
1: Χθες το βράδυ, ξέρω, ο Παναθηναϊκός. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο καιρό. Σου πω κάτι χαρακτηριστικό, Βασίλη, στο θέμα της ενημέρωσης. Mm-hmm. Που και ο Παναθηναϊκός εκεί χώνεται τα τελευταία χρόνια. Έχει μετά την ανάληψη από τον Κώστα του Μανολιουδάκη, ένα εξαιρετικό συνάδελφο και καλό φίλο, ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει άρνηση και την εσωτερική του επικοινωνία. Σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Χθες το βράδυ είχαμε επικοινωνία 1 και 20 τη νύχτα. Όπου ενημερωθήκαμε για αυτά τα δημοσιεύματα από την Αγγλία για το 19χρονο Αλβανό μέσω της ΧΑΛ, τον Άιντον Σεχού. Υπάρχει προχωρημένο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια επένδυση για το μέλλον. Είναι διεθνής με τη χώρα του. Θα παρακολουθεί ιδανικός και ο Παναθηναϊκός θα τον αποκτήσει με μια αγορά η οποία θα φτάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι αυτή η 7η, ας πούμε, ουσιαστικά μεταγραφή. Αλλά αυτό το παιδί δεν θα μείνει στο ρόστερ φέτος των 19 χρονών, γιατί φυσικά δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και θα πάει κάπου να παίξει και να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Παναθηναϊκός θα έχει τα δικαιώματά του.
0: Αυτό που αναφέρεις τώρα για την επικοινωνία, μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι που δεν έχει και ουσία, αλλά για εμάς, για το επάγγελμά μας, το να μπορεί να επικοινωνήσεις, να διασταυρώσεις πράγματα, να μιλήσεις με ανθρώπους, είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Μα και για την ίδια την ομάδα.
0: Και για ομάδα.
1: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί όταν δίνει μασημένη τροφή και όλο αυτό το πράγμα, πεθάνεις χρόνο για να ψάχνεις δεξιά και αριστερά με έολες πληροφορίες και με το αν είναι σωστό ή λάθος, κι άλλος να γράφει το κοντό του, κι άλλος το μακριά του. Υπάρχει μια συντεταγμένη ενημέρωση, όλο αυτό το πράγμα είναι προς το συμφέρον του Συλλόγου, γιατί ο Συλλόγος τσουλάει, να το πω αδόκιμα και βραντζομερκιώτικα, δηλαδή πηγαίνει παρακάτω. Δεν είναι ότι παίζουν μπουνιές οι πληροφορίες του ενός με του αλλονού, ας πούμε, και δημιουργείται μια σύγχυση για να κάθεται η ίδια ομάδα, ξέρεις, να διαψεύδει, να επιβεβαιώνει, να λέει. Εδώ γίνονται τα πράγματα fast track, με διαδικασίες οι οποίες είναι ευρωπαϊκό επίπεδο, κακά τα ψέματα. Οφείλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί όλο αυτό δίνει σιγά σιγά και την πληροφόρηση στον κόσμο, η οποία σε καθημερινή βάση είναι μια τέτοια πληροφόρηση που αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και ταυτίζεται με την ομάδα και είναι κοντά, έχει δηλαδή μια σύνδεση, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί όταν δεν ξέρει ο άλλος ποιος είναι ο παίκτης, που παίζει ο παίκτης, αν θα έρθει ιδανικός, αν δεν θα έρθει ιδανικός, πόσο θα κοστίσει. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα πάει, δεν θα πάει, και χάνεται όλο αυτό το πράγμα μέσα στον οριμαγό των εκατομμυρίων πληροφοριών που δίνουν τα sites κάθε μέρα. Το καθένα γράφει το μαγρί του και το κοντό του, γιατί κακά τα ψέματα και στο διαδίκτυο δεν είναι δημοσιογράφοι όλοι για να μεταφέρουν πληροφορίες. Δεν μπορεί να γράφει ο καθένα ό,τι θέλει, ας πούμε. Και μέχρι να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία, και δεν αναφέρομαι σε Έλληνες, αναφέρομαι και στο εξωτερικό για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή αυτοί, όλοι οι influencer, όλοι αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, στο Twitter ή ο Twitter, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι επαγγελματίες. Ακόμη και έξω. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, χάνεται η πληροφορία, χάνεται η είδηση, μπλέκει η ομάδα, μπλέκει ο παίκτης και είναι χάος. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήρθαν στον Παναθηναϊκό και το έστρωσαν αυτή τη στιγμή. Και άρχισε να λειτουργεί και να δουλεύει το έργο σωστά, έτσι όπως έπρεπε να δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή το βλέπουμε, γι' αυτό λέμε τη διαφορά τώρα. Για ωραία παρουσία στον Ντεφράι χθες, ο οποίος σε ένα λιβάδι στην Ολλανδία με ένα πιάνο, όχι ακριβώς πιάνο, ένα αρμόνιο ήταν. Προφανώς ξέρει να παίζει, είναι πιανίστα στον Ντεφράι. Μπήκε και περπάτησε και πήγε και έπαιξε ένα ωραίο κομμάτι και με αυτόν τον τρόπο που Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο του ποδοσφαιριστή. Και σιγά σιγά βλέπεις τώρα τέλειος ο Ιούνιος και έχει συμπληρωθεί σχεδόν τα 3/4 του πάζλ των μεταγραφών του Παναθηναϊκού.
0: Βλέπεις να πηγαίνει γρήγορα και σε συνέχεια.
1: Ναι, δεν θα αργήσει η ιστορία αυτή. Δηλαδή θα κάνει μια-δυο διορθωτικές κινήσεις μέχρι το τέλος, αλλά νομίζω ότι θα φτάσει στις 10 μεταγραφές. Δηλαδή είμαστε στο 6, θα πάμε στο 7 με το αριστερό μπακ, στο 8 με το στόπερ. θα κάνει άλλες δύο, μία εκκίνηση του μικρού, αλλά θα δοθεί γενικός 9, θα κάνει άλλες δύο μεταγραφές, δηλαδή ουσιαστικά 10 παίχτες στο ρόστερ θα έχει, με 10 το μικρό τον Αλβανό, τον Πιτσερικά, ο οποίος θα φύγει τώρα δανεικός.
0: Επειδή πιέζομαι λιγάκι από χρόνο, σήμερα φιλικό έχει ο Παναθηναϊκός και το Σάββατο. Το Σάββατο είναι το πιο σημαντικό, έτσι, με τον Άγιαξ αυτό να φέρω.
1: Ναι, ξεκινάει σιγά σιγά. Υπήρχε ένα θέμα και με τα εισιτήρια. Αλλά νομίζω ότι πρόβα Τζενεράλε θα είναι και τον Παναθηναϊκό Βασίλειο 15 του μήνα στη Βιέννη με την Ταπίτ. Δηλαδή τώρα θα είναι οι πρώτες μέρες. Εντάξει, υπάρχει μια κούραση από τις προπονήσεις που ήταν περισσότερο δύναμη. Και μαθαίνω ότι δεν έχει κάνει πολύ ταχύτητα ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι εκεί για να έχω εικόνα για να βλέπω, αλλά επειδή μιλάω για κάθε μέρα που βρίσκονται εκεί. Έχει ρίξει βάρος στη δύναμη ο Νίστρουπ. Είναι λογικό, είναι μια δύσκολη χρονιά και για τον ίδιο τον προπονητή, γιατί πρέπει τώρα, κοίταξε να δεις, η ομάδα να φορμαριστεί 23 Ιουλίου. Είναι έτοιμη μέσα στον Αύγουστο. Είναι έτοιμη μέσα στο Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει και μετά να κάνει μια
0: διακοπή μεγάλη.
1: Ναι, και να μπορέσει να παρουσιαστεί πάλι
0: σωστά
1: με φρεσκάδα στα παιχνίδια αυτά. Αυτό θα βοηθήσει το ρόστερ πολύ. Αλλά θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος που θα γίνει η δουλειά. Δηλαδή, θυμάσαι πέρσι ο Νίκουλης, είπε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα μας δώσει μια πίστοση χρόνου για να πάρουμε τα αποτελέσματα.
0: Το
1: και
0: μετά θα δείτε. Ωραία.
1: Τα αποτελέσματα της δουλειάς.
0: Εντάξει, αρήμα.
1: Θα τα δούμε. Πάντως, τα δείγματα γραφής τα πρώτα είναι θετικά στον Παναθηναϊκό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αρήμα. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορίνο είναι μαζί μας. Ωραία, πάσα μας έδωσε ο Άρης, ο Γάτας, ο οποίος έχει και πολλά μηνύματα εδώ. Για ο Ναΐπ, ρωτάτε, παιδιά, είναι κάνει 20 εκατομμύρια τύπος τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να ξανάρθει στην Ελλάδα αυτός ο παίκτης ποτέ. Χάθηκε μια ευκαιρία κάποια στιγμή όταν θα γινόταν η ανανέωση, θα μπορούσε να τον κρατήσει για παραπάνω. Και πάλι ήθελε πάρα πολλά χρήματα τότε, ήθελε υπερβάσεις, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Συμφωνείς, Γιάννη? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ο Ναΐ δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα.
0: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό.
2: Συμφωνώ μαζί σου ότι οικονομικά υπήρχαν οι δυνατότητες κατά καιρούς, αλλά δεν είναι, ούτε ήθελε ούτε θέλει να είναι Ελλάδα ο Ναΐ.
0: Ένας παίκτης μουντιαλικός και πρωταγωνιστής κιόλας, εννοείται.
2: Και αφού μιλάμε για μουντιαλικούς,
0: ναι, μπράβο.
2: Χθες ο Ρμπελίν Πινέδα
0: μπήκε.
2: Είδε τη χώρα του να περνάει στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου, αγωνίστηκε 15 λεπτά με το Ακουαδόρ, παρά λίγο να βάλει και γκολ. Το ζει 100-0 και είναι πάρα πολύ λογικό. 150.000 Μεξικανοί στους δρόμους. Πλέον το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο Πινέδα συνεχίζει και θέλει να το ζήσει στο 100%. Οπότε θα αργήσει να μπει και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ όσο προχωράει το Μεξικό και θα χρειαστεί στη συνέχεια και τις διακοπές του. Καταλαβαίνω επίσης ότι οι παίκτες της ΑΕΚ, αφού μιλάμε για Πινέδα, περιμένουν το ΧΑΦ. Θα δούμε αν οι διεργασίες που έχουν γίνει από τον Χαβιέρ Μπάλτα το προηγούμενο διάστημα ευοδοθούν αυτές τις μέρες και έχουμε τη μεταγραφή του Game Changer που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς πριν φύγει η αποστολή για την Ολλανδία. Εχθές είχαμε δημοσιεύματα για τον Godfrey, ο οποίος είναι ένας κεντρικός αμυντικός που μπορεί να παίξει δεξιά, που πήγε με περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ στην Everton και μετά με περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ στην Αταλάντα, αλλά πλέον συνεχίζει στη Rangers ως δανεικός και αναφέρθηκε ότι κάποια στιγμή τον παρακολούθησε η ΑΕΚ, αλλά από τη στιγμή που πήγε στη Γλασκόβη δεν έχει νόημα να σταθούμε παραπάνω. Λέγαμε επίσης πριν από εβδομάδες για τις οικονομικές ισορροπίες των αποδητηρίων ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να ανοίξει την οικονομική ψαλίδα και να την πατήσει με συμβόλαια όπως του Λαμέλα και του Μαρσιάλ, νομίζω το είχαμε πει και μαζί, για να έχει το κεφάλι της
0: ίσης.
2: Για να έχει το κεφάλι της ίσχυρο για το cost control. Περίμεναν αυτό το πρόστιμο οι άνθρωποι της ΑΕΚ που το χαρακτηρίζουν εντελώς ελεγχόμενο.
0: Ελεγχόμενο, αυτό πήγα να σου πω. Το περιμένεις αυτό. Εντάξει, κάνεις κάποιες υπερβάσεις. Δεν μπορεί να μην κάνεις κιόλας μερικές φορές, Γιάννη. Και τα 500 χιλιάρικα που είναι το πρόστιμο είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, αλλά δεν είναι καταστροφικό, γιατί κάποιοι άρχισαν να κουβεντιάζουν χθες τι γίνεται τώρα κλπ.
2: Ούτε καν, γιατί αφορά τη χρονιά που η ΑΕΚ είχε τα συμβόλαια Λαμέλα, Μαρσέλ, Περέιρα και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την ΟΑ. Δεν είχε δηλαδή τα έσοδα της Ευρώπης. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλά στην οικονομική της ισορροπία αυτή τη στιγμή, με τη χρονιά που έκανε πέρσι, με τη League Phase του Conference. Απλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράνε πάντα και τα έσοδα που μπορείς να έχεις από πωλήσεις. Γι' αυτό και η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή 4 παίκτες στη βιτρίνα. Ελίασον, Γιούμπισιτς, Φερνάντες και Πιερό, οι δύο τελευταίοι δεν υπολογίζονται. από τον Μάρκο Νίκολιτς και από εκεί θέλει να καρποθεί έσοδα. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προτάσεις, αλλά το μεταγραφικό καλοκαίρι μόλις αρχίζει σήμερα. Καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό μήνα, φίλου.
2: Οπότε αρχίζει και η μεταγραφική περίοδος από 1η Ιουλίου.
0: Παρότι έχει κάνει μια μεταγραφή και σημαντική τώρα στο Ζούμπκοφ, αναφέρομαι, νομίζω πως έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει τώρα κινητικότητα και άμεσα ενδεχομένως. Μπορεί και μέσα στη εβδομάδα.
2: Ο χρόνος της ΑΕΚ είναι σύμμαχος. Η ΑΕΚ, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που έλεγε για τον Παναθηναϊκό Άρης Γάτας, το δύσκολο καλοκαίρι το πέρασε πέρσι και το πέρασε επειδή έκανε τις τρεις προκρίσεις. Αλλά η ΑΕΚ είχε και έναν κορμό που μπορεί να προερχόταν από ένα καταστροφικό επίλογο. Αλλά βασίστηκε πολύ ο Νικόλιτς για να πάρει αυτές τις προκρίσεις. Μόνο τρεις ήταν οι παίκτες, οι καινούριες μεταγραφές που είχαν μπει κατευθείαν στην ενδεκάδα. Δηλαδή Ρέλβας, Μαρίν και ο Γιώβιτς. Και επειδή γίνεται και κουβέντα και για τον Γιώβιτς, είχαμε πει η κρίσιμη απόφαση του Γιώβιτς είναι να δεσμευτεί για περισσότερο από 2 χρόνια στην Ελλάδα. Okay. Ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να δώσει οικονομικά η ΑΕΚ και ποια είναι τα ταβάνια της. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο στην ΑΕΚ. Και μαζί με τον Γιώβιτς και πέρσι, δηλαδή, όλοι οι παίκτες χρυσοπληρώθηκαν και μετά πριν που πήραν εκτός συμβολέου. Αλλά και ο Γιώβιτς είχε πολλά μπόνους.
0: Σωστά.
2: Σχεδόν όλα τα,
0: Γιάννη,
2: τα εκπλήρωσε.
0: Σε αφήνω, σε φιλώ. Καλημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Έχουμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό δόθηκε στην αστυνομία και περιμένουμε, δήλωσε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάβας Αναστασιάδης. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκη, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Φόβιο ότι μία σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Στόχος να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, δήλωσε στο Earth News Radio ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφερόμενος στο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Air Sport.

0: 352, δεύτερο κομμάτι εκπομπής, δεύτερο ημίωρο, Βασίλη Τυμπακόπουλο στο μικρόφωνο, Λουκάς Λουκάς, δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρυσούλα Αντωνιάδου, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου, για τις μουσικές επιλογές, πολύ ωραία τραγουδάκια, αφήνω και λίγο όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπει, πολλά μηνύματα λαμβάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ Μάριε, Γιάννη, Θοδωρή, Λία, Μανώλη και όλους όσοι μπαίνετε στη διαδικασία αυτή. Δεν προλαβαίνω όλα να τα διαβάσω. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Ξημερώματα Σαββάτου, μία ώρα παίζει η Αργεντινή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιο αργά. Την περιμένουμε και αυτή να δούμε τι θα κάνει ο Μέση. Έχει πολλούς φίλους προφανώς. Και θέλουν πολύ να βγει και πρώτο σκόρερ στο τελευταίο του αυτό, στο κύκνιο άσμα όσον αφορά την εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Λέμε τώρα. Μέση είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Μπάμπης. Κάπου σε άκουσα τη φωνούλα σου. Περιέγραφες,
1: Καλημέρα. Κάνα το χτεσινό βραδινό. Όχι το πολύ βραδινό.
0: Την Νορβηγία έκανες.
1: Όχι Γαλλία. Νορβηγία, ναι. Ακτή Νορβηγία. Ωραίο μας έχει βγει και αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Και κρίθηκε στο τέλος και ο Χάλαντ έβαλε πάλι γκολ κλπ.
1: Χαμός γίνεται με τους Σταρ. Χαμός.
0: Τόσο τύπος είναι τρελός. 53 μάτς έχει παίξει, 60 γκολ έχει βάλει με διεθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ο Χάλαντ.
1: Γενικά είναι το μουντιάλ των αστέρων. Δηλαδή τα μεγάλα αστέρια δεν μπορεί να πει κανείς ότι υστερεί κάποιος. Άντεξε, και ο Κριστιάνο δεν είναι αυτό, γκολ και τα λοιπά, αλλά το παλεύει, το βλέπεις, το παλεύει. Γενικώς είναι το στάρ. Και γίνεται και χαμός για τη θέση του πρώτου σκορ. Καλά το είπες.
0: Ναι. Για να το δούμε.
1: Εγώ έχω ποντάρει Εμπαπέ, να ξέρεις.
0: Νομίζω έχει λογική. Στο προηγούμενο μάτς έβαλε το χάτρικ και ο Ντεμπελέ και λέει, και λες δεν έβαλε γκολ εδώ, αλλά τώρα χθες το βράδυ έβαλε δύο Εμπαπέ. Πάλι έφτασε στο μέσα.
1: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, ποντάρα για άλλο λόγο. Επειδή έχει περάσει πολλά με Ρεάλ φέτος, τώρα τον φτάνουν οι οπαδοί να μαζεύουν υπογραφές για να φύγεις. Εντάξει, δεν το περιμένεις όταν είσαι Εμπαπέ, έτσι. Οπότε ποντάρα στο προσωπικό του κίνητρο. Σύντομα στην εθνική με το Ντεσάνι είναι ήρεμο, το βλέπει. Το απολαμβάνει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να παίχτε. Αυτό είναι το μυστικό τη Γαλλία. Πέρα από το ότι έχει παιχταράδε, φαίνεται ότι το γουστάρουν, το πω απλά. Ότι του αρέσει, παίζουν
0: πάρα πολύ καλά. Ενώ στη ρεάλ τι να περάσει καλά, εκεί γίνεται χαμό. Ναι, μπλακώνονται στι μπουνιέ.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ναι, δηλαδή αυτό βλέπεις, το όνομα κάτσα από τα λίγα μάτια που λέω δεν θα κινηθώ με τίποτα και α είσαι κουρασμένο. Γιατί η Γαλλία είναι απολαυστική, ειδικά όταν βρίσκει χώρου, είναι αυτή η τετράδα. Πεντάδα τα μπαίνει και ντουέ, μια αλλαγή, ξέρω εγώ. Πραγματικά
0: ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει μέσα. Ντουέ, Μπαρκολά, Εμπαπέ, Ντεμπελέ.
1: Κοίταξε, τι άλλοι έχουν. Δηλαδή, διαρκεί και η Αγγλία δεν έχει, η Ισπανία δεν έχει. Δεν είναι τόσο απολαυστικές ακόμη.
0: Ναι.
1: Η Βραζιλία, α πούμε, εντάξει, okay, δεν είναι σούπερ, αλλά έχει βίνει. Το βλέπεις,
0: δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω καθόλου τη Βραζιλία.
1: Εγώ λόγω Κάρλο. Λόγω Αντσελότη.
0: Αντσελότη, γιατί να κάνει αυτό.
1: Και αυτό λίγο να του φτιάξει τουρνουά είναι. Ναι. Βασίλη τουρνουά είναι.
0: Όλα γίνονται, λες.
1: Δεν είναι μεγάλη σεζόν, δεν είναι ολόκληρο πρωτάθλημα. Δεν είναι 8 μήνες. Είναι μια περίοδος, ένας μήνας. Πώς είσαι.
0: Συμφωνούμε αυτό. Για την κυριαρχία της Γαλλίας μέχρι τώρα, έχεις δίκιο.
1: Ναι,
0: το
1: δεν
0: βλέπουμε.
1: Παίζεται. Δηλαδή έτσι δείχνει να σημειώνει ότι δεν παίζει. Να δούμε. Και είναι και καλή στην άμυνα, είναι πολύ δυνατή.
0: Ολυμπιακός θα παίζει.
1: Ολυμπιακός γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται ο οργασμός.
0: Διοικητικά πρώτα απ' όλα, πώς σου φάνηκαν αυτά.
1: Αυτό. Κοίταξε, επειδή υπήρχε πληροφορία ότι θα γίνουν κάποιες. Αλλαγές, γίνονται σημαντικές αλλαγές. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή πριν καμιά εβδομάδα που το είχαμε συζητήσει και όλα λίγο ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, δεν πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή έλεγα και θα αναλάβει κάποιος επικεφαλής ακαδημιών, θα μπει άλλος ένα στο διοικητικό μεταγραφικό κομμάτι, αλλά εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν πρόεδρος του Γκυμαρέας. Δεν είναι, ξέρω πώς έλεγα χθες ένα φίλο, κάνει μεταγραφές και πρόεδρο πλέον ο Ολυμπιακός. Ναι, τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοίταξε, η προσθήκη που έγινε χθες με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού ανέλαβε γενικός διευθυντής του ποδοσφαίρου, το επιχειρησιακό κομμάτι του ποδοσφαίρου και του διεθνών σχέσεων της αθλητικής του Ολυμπιακού, είναι κάτι, ξέρεις, περισσότερο από αυτό που απλά ανακοινώνεται. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πάρα πολύ έμπειρο, είναι έναν άνθρωπο που θα αναλάβει και μεταγραφικές διαπραγματεύσεις, αλλά γενικώς θα αναλάβει πράγματα. Θα είναι ο πιο δυνατός, καταλαβαίνουμε, από όλους στο διοικητικό κομμάτι του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα πάντα.
0: Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις, γιατί αρκετοί μπερδεύτηκαν με αυτό τον ηχηρό τίτλο που είχε στην ανακοίνωση και ψάχνουν να βρουν ποιες θα είναι αρμοδιότητες ακριβώς. Μεταγραφικά λοιπόν, εννοείται τα οικονομικά δεδομένα σε αυτές τις περιπτώσεις και βλέπουμε. Ένας έμπειρος άνθρωπος γενικώς σε αυτό το ποδόσφαιρο, όπως το πες. Τεχνοκράτης, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, θα είναι επικεφαλής, μπράβο, ναι, έτσι. Θα είναι και επικεφαλής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φεύγει κάποιος. Δηλαδή και ο Ντάρκο και ο Κριστιάν Καλεμπέ Δεν, ο Κοβάσεβιτς μένουν κανονικά στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουν να έχουν τους ίδιους ρόλους που είχαν στον Ολυμπιακό. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι ότι θα είναι αθλητικός διευθυντής ο Κοβάσεβιτς ή ο σύμβολος στρατηγικής του Ολυμπιακού ο Καρεμπέ. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλά βλέπεις ότι δεν σταματώνουν εκεί κινήσεις. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφής του Κορδόν. Μόνο που αυτή τη φορά, επειδή με ρώτησαν χθες για τον Καρδόσο, αν θα είναι επικεφαλής όλου του γκρουπ, γιατί μιλάμε πλέον τα τελευταία χρόνια μιλάμε για όμιλο ομάδων υπό το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Κορδόν μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο.
0: Άρα και για Νότιγχαμ και για Ρίο Άβε.
1: Νότιγχαμ, Ρίο Άβε και τέτοια. Ναι. Okay. Αυτό μπορεί να αναλάβει ο Κορδόν. Ο οποίος να θυμίσω ότι έμεινε πολύ λίγο γιατί είχε ένα προσωπικό. Το είχε πει τουλάχιστον, είχε επικαλεστεί. Όχι, πραγματικά ήταν κιόλας. Προσωπικό πρόβλημα που δεν το επέτρεπε να είναι πια στην Αθήνα. Και γι' αυτό γύρισε στην Ισπανία και γι' αυτό πήγε μετά σε Βίλη.
0: Το θυμάμαι. Όντως,
1: δηλαδή. Ναι. Οπότε βλέπεις ότι γίνονται πολύ σημαντικές κινήσεις και σε αυτό το κομμάτι. Δεν αποκλείω. Επειδή είναι ανοιχτές κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις και είναι και σημαντικές και πολλά λεφτά, τις τελικές συζητήσεις διαπραγματεύσεις δεν το αποκλείω ότι θα αναλάβει ο Καρντόσο. Δηλαδή, Στάνιτς, Μάνι, Στάνιτς, Ρόκα. Αν και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και μιλάμε για λεπτομέρειες ουσιαστικές όμως, και γι' αυτό δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, αλλά. Όταν έχει φτάσει να μιλάς με τη Λουδογκόρετς για έναν παίχτη και έχει φτάσει η συζήτηση στο 7-8 εκατομμύρια και πώς θα δοθούν τα χρήματα, αν θα είναι μισά μπροστά ή θα είναι διαφορετικά οι δόσεις, μιλάμε για μεγάλα ποσά, αλλά είσαι μέσα στο παιχνίδι. Άρα η λογική δεν θα την κάνει στην μεταγραφή. Ή με την Τζιρόνα να έχει φτάσει το ποσό πάνω από 4 εκατομμύρια. Η λογική, επαναλαμβάνω, λέω και για τις δύο περιπτώσεις. Λέω ότι θα γίνει μετά.
0: Υπάρχει πρόοδος, να έχεις δίκιο. Και παρότι μιλάμε για την Λουντογκόρετς, που είναι γενικώς μια ομάδα δύσκολη στη διαπραγμάτευση, με τους, οι απέναντί της δηλαδή δυσκολεύονται. Αυτή μια χαρά τα πάει.
1: Ναι, η κάθε ομάδα προσπαθεί και ο Ολυμπιακός. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολος στη διαπραγμάτευση. Πολλές ομάδες έτσι κοιτάζουν το συμφέρον τους. Λέω όμως το εξής, ότι όσο και να ανοιχτεί μια μεταγραφή, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί ή αν θα προκύψει κάτι άλλο, αλλά. Δεν καταλαβαίνω ότι έχει φύγει ο Ολυμπιακός ή ότι εξετάζει και άλλους παίκτες για τις συγκεκριμένες δύο θέσεις. Δηλαδή, προκειμένου να έχουν τελειώσουν οι μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα, να πάνε και αυτοί οι δύο στην Ολλανδία πλέον για την προετοιμασία. Και μετά να ακολουθήσουν τα ακόμη ενδεχομένως πιο σημαντικά, με την έννοια των ακόμη πιο δύσκολων υποθέσεων. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει έναν ακόμη στόπερ. Υπάρχει περίπτωση του Ντουάρτε. Έχει λυγίσει όμως ο Ντουάρτε με τον Ντουάρτε. Ο Ολυμπιακός συζητάει και το παιδί θέλει 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για τον τέταρτο αυτή τη στιγμή στόπερ του Ολυμπιακού. Είναι πολυτέλεια να έχει τέταρτο στόπερ παίχτη που έκανε 35 μάτς με τη Χετάφε. Και βέβαια οικονομικά είναι μεγάλο το ποσό. Γιατί ο Κάρμου έρχεται για να γίνει ο τρίτος στο βασικό rotation. Ο Ντουάρτε θα μπορούσε να είναι επίσης ανά πάσα στιγμή βασικός. Δεν μιλάμε για έναν θέρεμπι. Συμπληρώνει τετράδο στο περνά πιτσίρικα.
0: Μπάμπη, το ξέρεις τώρα, αν πάρει και Ντουάρτε Ολυμπιακός, προφανώς υπάρχει αναβάθμιση. Και γύριζε πέρσι στον πάγκο και έβλεπε τον Μπιανκόν μόνο, τον οποίο κατάφερε να πουλήσει κιόλας.
1: Ναι, γιατί δεν έδωσε και πραγματικές ευκαιρίες. Έπαιξε κάποια μάτια, αλλά όχι τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό που λέω εγώ, project.
0: Καλογερόπουλο, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Αυτό είναι για μένα το project. Έτσι πρέπει να πας. Αλλά πρέπει να είναι και έχει ο προπονητής, αυτά που λέμε εμείς να τα βλέπουν και οι προπονητές.
0: Να το πιστεύει
1: κάτι, κάτι άλλο που βλέπουν οι προπονητές που δεν το βλέπουμε εμείς. Αλλά το να πω ότι η μεταγραφή δεν είναι απλή του Ντουάρτε που περνάει ώρα ένας Ντουάρτε να ζητήσει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι που, παραλαμβάνω, οι απαιτήσεις του είναι 1,5 εκατομμύριο.
0: Και πρέπει να είναι.
1: 1,5 εκατομμύριο δίνεται για βασικό στο παιχνίδι.
0: Σωστά. Και πρέπει να είναι και έτοιμο.
1: Δεν δίνεται καν.
0: Μπάμπη, πρέπει να είσαι και έτοιμο για πιθανή πώληση παίκτη. Γιατί τώρα το παζάρι είναι τώρα ένα ζωντανό πράγμα. Συμβαίνει. Ναι. Ο Πιρόλα μπορεί να έχει πρόταση. Και αφού λέμε για πώληση παίκτη, που μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μια πρόταση, μην ξεχνάμε και τον Τζολάκι. Γιατί και αυτή η περίπτωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τον Ολυμπιακό. Πιθανό να φτάσει και για πρόταση.
1: Έχουμε πει ότι για τον Τζολάκι, εάν υπάρξει όντω από την Αγγλία, θα υπάρξει θέμα. Ναι. Για οποιονδήποτε παίκτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η Άρσεναλ ακούστηκε κάποια στιγμή, α πούμε.
1: Ναι, όταν έρχονται τέτοιες προτάσεις, είναι θέμα. Δεν είναι απλό, όχι, δεν σε πουλάω. Είναι Αγγλία, είναι Πρέμιερ, είναι πολλά λεφτά. Όταν μιλάμε για Πρέμιερ, δεν θα σου ρωτήσει κάποιο ότι 5-6 εκατομμύρια, θα σου ρωτήσει 15-20, μπορεί να πάει και παραπάνω. Είναι για πλάκα αυτά τα χρήματα στην Πρέμιερ. Στην Ιταλία είναι αλλιώς. Για τον Πιρόλα που είπε, υπάρχει έτοιμη λύση, είναι ο Κάρμο. Δεν είναι εκεί πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, απλώ θα πάρει κάποιο συμπληρωματικό. Αλλά δεν έχει γίνει για τον Πιρόλα, γιατί έχω εξηγήσει. Ποτέ δεν ξέρει να είμαστε ακόμη τώρα. Μπήκε και καλό μήνα κάθε και για του ακροατέ μα το ξέρουν. Λέω ότι τώρα μπήκε ο Ιούλιο. Τώρα θα αρχίσει να τρέχει η αγορά. Αλλά έχω πει ότι για τον Πιρόλα, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία και επειδή οι απαιτήσει του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγάλε, δεν είναι τόσο απλό και εύκολο να έρθει ακόμη και μια Γιουβέντους να σου πει τα λεφτά που θες. Γιατί ο Ολυμπιακό είναι 20 πλάσ. τουλάχιστον για αυτούς τους παίχτες. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν είναι και εύκολο και δεν υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα. Άρα, μετά και την πρόσφαση του Καρδόσα, να δούμε τι θα γίνει με τον Κορδόν. Και περιμένουμε να τελειώσουμε μεταγραφές Στάνιτς Ρόκα. Ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικό για τον κόσμο ότι κάθε μέρα μιλάμε για διαμαρτυρίες, μιλάμε για πολλά λεφτά. Να δούμε θα προχωρήσει από εκεί πέρα περίπτωση, γιατί έχει ο Ολυμπιακός ανοιχτές υποθέσεις και για αριστερό μπακ και για χαφ, αλλά λίγο πιο πίσω έχουν πάει αυτά. Και επίσης, να μην το ξεχάσω, έχουμε και Πούποβιτς, ο οποίος είναι στην Ελλάδα από το περασμένο Σάββατο, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Τι θα γίνει με αυτά, ανακοινωθεί. Κάποιο θεματάκι υπάρχει προφανώς.
1: Κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός, κάτι θα δει και θα δούμε τα γράμματα που
0: δεν σημαίνει ότι χαλάει, δηλαδή κάτι διαδικαστικό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι. Οικονομικά είναι okay. Οικονομικά είναι okay. Αλλά θα δούμε, νομίζω, μέσα στις επόμενες μέρες έχει ξεκαθαρίσει σήμερα το θέμα. Γιατί έχει έρθει από το περασμένο Σάββατο και πολύ άλλο, γιατί ανακοινώθηκε ο Κάρμο και όχι ο.
0: Πάντως να πούμε, Μπάμπη, ότι αν τυχόν ο Τζολάκης φύγει, ο Ολυμπιακός θα πάει για πρώτο τερματοφύλακα μετά. Δεν θα είναι ο Πόποβιτς αυτός.
1: Το
0: ξέρει ο κόσμος, γιατί θα ρωτάει και ρωτάει. Το έχω δει σε διάφορα τσάτ κλπ.
1: Όχι, καλά κάνει και ρωτάει, αλλά η λογική του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται πολύ. Εγώ το βλέπουμε στην πράξη. Όταν φεύγει βασικός, αποκτάται βασικός. Ναι. Εκτός αν έχεις κάποιον από πίσω που θέλει να παίξει οπωσδήποτε, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός χωρίς να φύγει αυτή τη στιγμή κάποιο χαφ, πήγε, πάρει ας πούμε έναν, λέω ένα στυλ Άμραμπατ, έχω εξηγήσει, δεν είναι ο Άμραμπατ για να γίνει σήμερα αύριο, mm-hmm. να έκπληξη να γίνει, όχι μόνο γιατί είναι στο Μουντιάλ, μιλάμε για πολλά λεφτά, Φενέρ κτλ. Αν πάρει τέτοιου είδους χαφ, καταλαβαίνει κανείς ότι αν αύριο φύγει κάποιος, δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Ολυμπιακός και να φύγει ο Νασιμέντο, τέσσερις έχει χαφ.
0: Ναι, έχει πληθώρα, έχει δίκιο.
1: Και είναι παίχτη ο Έσε, ο Μουζακίτης, ο Γκαρθία που θα παίζει πολύ λιγότερο. Ο Σιπιόνι που είναι project, που πρέπει και αυτός φέτος να παίρνει περισσότερες ευκαιρίες. Έχει παίχτες. Αυτή είναι η κατηγορία που λες. Αλλά σε περίπτωση Τζολάκη, όπως ανέφερες, αν φύγει ο Τζολάκης, εννοείται, θα πάρει 200 για πρώτο goalkeeper. Και για μένα ο κίνδυνος εντός εκτός εισαγωγικών, γιατί το να πάει και ένα παιδί στην Πρέμιερ δεν είναι εξής. Είναι πρόβος για τον ίδιο. Mm. Είναι με μεγάλη υπόθεση.
0: Προφανώς.
1: Ο κίνδυνος είναι μόνο για Πρέμιερ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν νομίζω άλλη ομάδα από άλλη χώρα να φτάσει στα θέλω του Ολυμπιακού και να κάνει κίνηση. Okay. Μόνο από εκεί. Και από Αγγλία πρέπει να περιμένουμε και για Άντρε Λουίς. Δεν το ξεχνάμε ποτέ.
0: Σωστό.
1: Και Σαχτάρ και οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε. Γενικά έχει κάνει αρκετά πράγματα ο Ολυμπιακός. Θα έχει πιθανότατα τελειώσει αυτή τη εβδομάδα με δύο μεταγραφές. Οπότε θα έχει κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα το έχει κλείσει το ρόστερ του, αλλά μην γελιόμαστε. Αρχές Ιουλίου, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπορεί και τέλος καλοκαιριού να κάνει μεταγραφές. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Παππού. Να σε καλά, Βάκη.
0: Καλημέρα, καλά μήνα. Γεια χαρά. Το Σπύρο, συμφωνώ που μου στέλνει το μήνυμα για ακαδημίες και προώθηση παίκτα, αλλά αναφέρθηκε ο Μπάμπης αυτό ότι πρέπει να συμφωνεί και ο προπονητής για να συμβεί κάτι τέτοιο. Για τέταρτο στόπερ μίλωσε ο Σπύρος. Δημήτρη, καλή σου μέρα και σε σένα. Καταλαβαίνω την αγωνία σου για τον Άρη. Σε λίγο θα έχουμε το ρεπορτάζ, αλλά πάμε πρώτα απ' όλα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιώργο Μίνο. Τον καλημερίζω. Έπρεπε να βγω μαζί σου. Καλημέρα, Γιώργο, για να μου πεις ποια γιορτή είναι σήμερα, γιατί στέλνουν για χρόνια πολλά κλπ. Αργύριδες είναι σήμερα.
2: Αργύριδες, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός.
0: Τέλει.
2: Αν έχει κανένα Κοσμά και
0: έχω.
2: Την πέφτουν γενέθλια.
0: Έχω, perfect. Θα πάρω τα φιλαράκια μετά.
2: Ο Κοσμάς, ο Αργύρης, τον Αργύρο να αργύρωνε σήμερα, τον Αργύρη. Αν και καλό μήνα να έχουμε σε όλους και
0: καλό
2: υγεία.
0: Μήνα. Καλό μήνα. Πάμε στα θέματά μας τώρα. Τώρα στον ΠΑΟΚ τι βλέπεις. Καλά, μεταβατική περίοδος, το κουβεντιάζουμε πάρα πολύ. Υπάρχει, εννοείται. Προετοιμασία στο εξωτερικό, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ δυνατά. Θέλω να μου πεις η δική σου αίσθηση ποια είναι. Ότι θα πάει πρώτα απ' όλα να πάρει κάποιο χαφ, θα πάει για κάποιον στόπερ. Τι βλέπεις εσύ, η κινητικότητα περισσότερο που υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, να δείτε. Υπάρχει μία ομερτά. Δεν είναι κανείς τα φύλλα από ακριβώς το που κινείται, το ποιον θέλει, το πώς θέλει. Είναι μία νέα τακτική της ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μην διαρρέουν και να μην βγαίνουν προς τα έξω οτιδήποτε για μεταγραφές. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για ένα χαπ και δύο γουίνκερ, οι οποίοι είναι από το πάνω ράφι, είναι από την Ευρωπαίη, από την Ιμπηρική Χερσόνησο και όχι μόνο, οι οποίοι θα κάνουν διαφορά. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
0: Το συνδέεις και όλα, να σε διακόψω λίγο γι' αυτό, ότι ο Ιβανούσετς εκτός, εντάξει, δεν έδειξε το παιδί πολλά πράγματα.
2: Τι να κάνει ο Ιβανούσετς.
0: Δεν έκανε τίποτα.
2: Ήρθε και απήρθε. Mm-hmm. Και τελικά δεν πρόκοψε και επέστρεψε πίσω στο Ρότερνταμ. Μια χαρά είναι τώρα εκεί. τη Βέιρον.
0: Από μακριά και αγαπημένη. Λοιπόν, ο Τάισον εννοείται ανανέως, αλλά δεν θα είναι, φαντάζομαι, η πρώτη λύση. Σιγά σιγά περνάνε και τα χρόνια, θα θέλει κάτι καλύτερο ΠΑΟΚ. Στα άκρα, αυτό που λες δηλαδή. Το πιστεύω.
2: Γι' αυτό είπα. Mm-hmm. Ένα δεύτερο. Είπα για δύο γουίνκερ και ένα χαφ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, εκτός από τον Χατζηδιάκο, υπάρχουν ακόμη δύο λύσεις για τον ΠΑΟΚ για τη θέση αυτή. Ο ένας είναι από τη Λατινική Αμερική, περιμένουμε να δούμε. Και ένας, και άλλος είναι Αφρικανός. Mm-hmm. Και το θέμα του Σέντερ Φορ, ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί, εκτός από τον Μύθο Γερεμέγεφ, υπάρχει και ο Τσάλοφ, ο οποίος κανονικά κάνει προπονήσεις. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως, 1.305.000 παίρνει ο
0: Τσάλοφ. Θορυκτό, θορυκτό, ναι.
2: Θορυκτό, ροδοκόκκινο, άμα το δεις πως είναι, ναι. Αλλά 1.305.000.
0: Δεν τον υπόλογιζε πάντως ουσιαστικά, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή, ψάχνει
2: σε ντερφόρ. Δεν ξέρεις τι θα βγάλει.
0: Λες,
2: Του Αλίσσα Μάτα δεν πήγαινε καλά και στο τέλος έβλεπε τα δίκια συνέχεια. Mm-hmm. Είναι αν σε πνέει ο προπονητής, τι σύστημα θα παίξεις, το πώς θα παίξεις. Περιμένουμε να δούμε σήμερα το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, όχι το τι παιχνίδι ακριβώς θέλει ο Λύση. Mm-hmm. Στις προπονήσεις δεν είμαι εγώ απεσταλμένος, αλλά μπορώ να πω ότι κάτι διαφορετικό θα δούμε σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που ξέραμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Επί εποχή Ρασβάνου Τσέσκου. Οπότε,
0: και καλά κάνεις και το λες, Γιώργο, γιατί κρίνονται όλοι και προφανώς υπό άλλης βάσης, όχι μηδενικής βέβαια, αλλά σίγουρα άλλης βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο προπονητή. Δηλαδή, ο Λύση όντως αποφασίζει και για τον Τζάλο θα αποφασίσει και για τους υπόλοιπους, ναι, αν το κάνουν έτσι.
2: Για κάποια χαφ που γράφτηκε δεν ισχύει. Ο Λύση τα απέρριψε για Σάντα Μαρία και κάποιους άλλους. Mm-hmm. Εκτός και αν λόγοι τακτικής, αλλά δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι μεταγραφική μέσα στο Σαββατοκύριακο δύο παίκτες, ένας έως δύο παίκτες θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και μετά θα πάνε στο Σαντόμπελ.
0: Με τη βελτιωμένη πρόταση στο συνομάδο του Γιαννούλη που λέγαμε προηγουμένως.
2: Θεωρώ ότι το θέμα θα έχει θετική εξέλιξη το Γιαννούλη. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα το πολύ ο Γιαννούλης θα βρίσκεται στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
0: Θα γίνει, λες,
2: Έτσι εκτιμώ. Mm. Έτσι εκτιμώ.
0: Ναι, ανέβασε την προσφορά ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν είναι λίγα τα.
2: Μα το είπαμε πριν 18 μέρες ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά. 18 μέρες πριν στην Ερασπορ.
0: Ναι, δεν σε άμφιζε το αδερφέ μου. Λέω τώρα την ανέβασε, λέω αρκετά. Είναι τώρα το παλέκι στην άλλη πλευρά.
2: Εντάξει, είναι, δεν είναι. Όταν θέλει η Μύβη και ο Γαμπρός, τι πλανάκι ο πεθερός που λέμε. Ό,τι και να γίνει.
0: Μετράνε, Γιώργο, τελικά. Έχεις δίκιο το τι θέλει πλέον ο παίκτης. Γιατί παλιά λέγανε ό,τι πει η ομάδα και ό,τι πει η ομάδα. Σε αυτήν είναι το μαχαίρι για τον καρπούζι. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, και ο παίκτης προφανώς έχει πολύ μεγάλο λόγο.
2: Είπε το μαχαίρι για τον καρπούζι και λέω ότι εχθές, γιατί κάτι φίλοι μου πήγανε στον Καστανά στην, έξω από Θεσσαλονίκη και είναι εκεί που βγαίνουν τα καρπούζια. Και
0: δεν με έχει πάει εκεί.
2: Δεν έχω πάει και μάλιστα.
0: Ούτε εμένα με έχεις πάει.
2: Μα δεν έχω πάει ούτε εγώ. Εκεί είναι και η γιορτή του καρπουζιού. Έχει και κίτρινα καρπούζια και κόκκινα καρπούζια και κάποιες ποικιλίες. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο εκεί. Στον Καστανά πάει η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά. Καρπουζιού.
0: Με τρελαίνει που βάζεις και το πολιτιστικό στοιχείο μέσα. Μάλιστα. Κάτι άλλο φοβερό έχουμε.
2: Έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι στο Δήμο Χαλκιδόνα ανήκει, νομίζω ότι αυτή η κοινότητα.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων, μια και το ανέφερα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ. Σαββατοκύριακο θα περιμένει ένας με δύο παίκτες, mm-hmm. Για να έρθουν εδώ και συνέχεια να πάνε να αφού υπογράψουν και τα σχετικά, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, για να πάνε στην προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερα φιλικά παιχνίδια σήμερα. Mm-hmm. Είναι 6 ώρα, είναι η ίδια ακριβώς ώρα που ο ΠΑΟΚ πριν από ένα μήνα ανακοίνωσε τα φιλικά παιχνίδια και τις ώρες. Βλέπουμε ξαφνικά ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τις ίδιες ώρες. Απλά το κανάλι που μεταδίδει τον ΠΑΟΚ και το κανάλι που μεταδίδει του μεγαλματόχου του Παναθηναϊκού. Αλλά τις ίδιες ώρες. Ευτυχώς δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ το έχει στο υβριδικό κομμάτι. 6 ώρα, 2.30, 3.30 το Σάββατο,
0: ναι,
2: με την Μπέβερεν. 6-7 η ώρα με την ΑΕΚ Λάρνακα, 7 του μήνα και 11 του μήνα στις 2.30-3 ώρα. Και μάλιστα 2.90 λεπτά θα είναι. Αυτό θα είναι και το βασικό. Εκεί θα αξιολογήσει ο Λύση ακριβώς την ομάδα που θα μπορέσει
0: Ωραία. Θα τα βρει ο κόσμος αυτά. Θέλει να παρακολουθήσει πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, τα φιλικά. Οπότε τα βλέπει και τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα.
2: Να πούμε ότι στη σημερινή εκπομπή στην Ο Κόσμος των Σπορ, ναι, καλεσμένος θα είναι ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Μπροβίλος, ο οποίος θα μιλήσει εφόλης της ύλης.
0: Για την ψηφοφορία τη χθεσινή που έγινε ντέρμπι και έμεινε στο 7-7 κλπ. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου.
2: Και ο Τζούσος, ο Θόδωρος Τζούσος, είναι έτοιμος πάντα να παράσει κάθε βοήθεια.
0: Οι δημόσιες σχέσεις του Γιώργου Μήνου. Σε φιλώ. Έλα, καλημέρα. Γεια.

Αν τον άφηνα θα αποθέωνε και τα τουρνικέ. Έτσι συμφωνείς Τάσο? Πακλατζής. Ωραία, τον έχουμε τώρα σε λίγο τον Τάσο. Ο Γιώργος Μήνος με τις ωραίες τις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Τζόρτζ και σένα, Δημήτρη, Σπύρο, Θοδωρή, Γιάννη κλπ. Μια καλή μέρα σε όλους. Εννοείται χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Τις ακούσα τις γιορτές από τον Γιώργο Μήνο ποιος είναι. Καλό μήνα στους υπόλοιπους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Και πολλοί κόσμος εδώ στέλνει μηνύματα και από φίλους του Άρη που λένε ότι το σημαντικότερο για εμάς είναι το ιδιοκτησιακό, τι θα συμβεί εκεί. Προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός της ομάδας από ό,τι βλέπω. Ο Ρέγγες κάνει τις δικές του κινήσεις, όχι πολλές ακόμα, για Άρης δηλαδή λίγες, αλλά νομίζω θα πληθύνουν στη συνέχεια. Τώρα το ιδιοκτησιακό δεν βλέπω κάτι να αλλάζει άμεσα, τουλάχιστον κάτι που να μην μας εκπλήξει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Άρη.

Ο Μαντσίνη ήταν μια περίπτωση που ήθελε να εντάξει το δυναμικό του ο Άρης, τον γνώριζε άλλωστε, αλλά χάλασε αυτή η μεταγραφή από χθες. Ήταν μια κίνηση που την ήθελαν στην ομάδα, την ήθελε και ο Γρηγορίου. Είχε κάνει καλές εμφανίσεις με τον Άρη ο Μαντσίνη, έτσι πήρε και τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια η πορεία δεν ήταν ανάλογη, προτίμησε να μείνει στην Κύπρο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όπως δεν προχώρησε, αν θυμάστε, και πριν από λίγο καιρό με τον Φούντα. Οπότε, να κάποιες κινήσεις που ξέρεις τι περιμένεις, γνωρίζεις τι θα κάνουν εφόσον έρθεις στο ρόστερ, αλλά τελικά δεν προχωρούν.

Ο Δωρή μου στέλνει μήνυμα για προσδοκίες που έχουν από πλευράς Παναθηναϊκού και ότι τις καλλιεργούν. Δεν νομίζω. Νομίζω η τόνη είναι αρκετά χαμηλή από πλευράς Παναθηναϊκού φέτος, παρά τις εντυπωσιακές κινήσεις που γίνονται και πολύ γρήγορα κιόλας που γίνονται. Λογικό να κρατάνε χαμηλούς τόνους και έτσι πρέπει. Εγώ συμφωνώ με αυτή την τακτική. Φαντάζομαι και εσύ που μου στέλνει το μήνυμα.

Είπα μερικά πραγματάκια για τον Άρη. Δεν έχει και πολύ κινητικότητα, οπότε ας αφήσουμε τον Τάσο Πακλατζή προς το παρόν. Να υπενθυμίσω εγώ το πρόγραμμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Και σήμερα έχει ωραίους αγώνες στις 7. Αγγλία Κονγκό, με μεγάλο φαβόρι την Αγγλία. Και εκεί να δούμε ο Χάρι Κέιν αν θα μπει στο κυνήγι του πρώτου σκόρερ. Βέλγιο Σενεγάλη, εδώ στις 11 που γίνεται το παιχνίδι αυτό. Όσοι πιστεύετε το Βέλγιο θα έχει εύκολο έργο, μην το πιστεύετε. Νομίζω πως είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει, αν μπορεί να την πει αυτή η έκπληξη. Σενεγάλη την πιστεύω στο συγκεκριμένο μάτς. Αμερική Βοσνία, ευκαιρία για ακόμα μια διοργανώτρια να προχωρήσει περαιτέρω στην διοργάνωση. Και από αύριο το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία προχωρούν τα μάτς. Τα φαβορί κάποια καταφέρουν να πείσουν, όπως η Γαλλία που λέγαμε προηγουμένως, η Αργεντινή, κάποιες άλλες ομάδες, κάποια άλλα όχι και έχουν πάει ήδη σπίτι τους, βλέπε Ολλανδία ή Γερμανία. Αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς πρώτα απ' όλα για τα πολλά και πολύ ωραία μηνύματα που μου στέλνετε στο chat εδώ, στην κουβέντα που έχουμε ανοίξει μεταξύ μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λουκά Λουκά για την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την υποστήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσούλα Αντωνιάδου στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Πάντα κάτι ενδιαφέρον να ακολουθεί στην Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Ο Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του στο NBA, όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια του ESPN. Η επόμενη χρονιά θα είναι η δέκατη για το Σέρβο στη Λίγκα και αυτό θα του εξασφαλίσει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εκείνον και την οικογένειά του εφόρου ζωής. Ο παίκτης είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και με αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας σε περίπτωση που επέστρεφε στην Ευρώπη. Το Μεξικό διατήρησε το αίτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωσης το Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Αγκύρε προηγήθηκε με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τους Κινιώνες και Χιμένες και τώρα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Λί σε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία παρέσυρε με 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι μπλε είχαν 2 δοκάρια με τον Εμπαπέ και τον Ολίσε. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία την Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ βρήκε δίχτυα στο 86ο λεπτό χαρίζοντας στην Νορβηγία τη νίκη απέναντι στην εκτία Ελεφαντοστού με 2-1, σφραγίζοντας το ραντεβού των Βίκινγκς με τη Βραζιλία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Με 3 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 7 το απόγευμα. Η Era Sport και η ERT 2 Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ επίσης σε μετάδοση της Era Sport και της ERT 2 Sport. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν τη Βοσνία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Era Sport και την Ερτένα. Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε την παρέτησή του μία μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνια στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μαρόκο. Στα 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από τη FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση.

0: Ήταν τις 14 ψήφους για την εκλογή Προέδρου στην Super League, οπότε θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία στις 14 του μήνα. Δύο μέρες αργότερα θα γίνει κλήρωση των αγώνων για το επόμενο πρωτάθλημα της Super League που θα αρχίσει στο διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Ο Ισπανός Αντώνιο Κορδόν επέστρεψε στον Πειραιά προκειμένου να λάβει ρόλο γενικού διευθυντή ή τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Διοικητικό πόστο ανέλαβε ήδη ο Πορτογάλος Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, που ήταν πρόεδρος της Γκιμαράες από το 2022. Τρίτο συμβόλαιο υπέγραψε ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, που ξεκινάει πλέον την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η UEFA λόγω του υπέρογκου μπάτζετ που είχε το 2025, χωρίς να παίξει στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ρεκόρ προστήμων για τη Στρασβούρ και την Αστον Βίλα που τιμωρήθηκαν με 25 και 22,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στη Βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Παρελθόν ύστερα από μία τριετία αποτελεί ο Ρώσος μέσος Μαγκομέντ Οσντόεφ. Τον 32χρονο Μολδαβό γκολκίπερ Αλεξέη Κοσέλεφ απέκτησε ο Βόλος, ενώ ο Ηρακλής απέκτησε τον 24χρονο Βέλγο αριστερό μπακ Ρομπ Νιζέτ. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. 11 διαδοχικές νίκες και συνολικό σκορ 12-2 μετράει ο Σέρβο Στάρ απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Με το δεξί ξεκίνησε το Wimbledon η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε με 6-3-6-3 της Κλάρα Τάουσον. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα, που εκπροσωπεί από πέρσι το Ουζμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη στις 8 το βράδυ με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Ο 41χρονος LeBron James ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από τους Lakers μετά από 8 χρονιές με τη φανέλα τους και το πιθανότερο είναι να μετακομίσει πλέον στο Golden State. 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας θα μοιραστούν οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο NBA Europe, η εκκίνηση του οποίου θα γίνει το φθινόπωρο του 2027, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης Mark Tatum. Στα 98,6 εκατομμύρια ευρώ την ακριβότερη συμφωνία στα χρονικά της Tottenham έφτασε η συμφωνία με τη West Ham για την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσου Ματέους Φερνάντες. Η Μίλαν έδωσε 74 εκατομμύρια ευρώ στην Paris Saint-Germain για λογαριασμό του Πορτογάλου επιθετικού Κονσάλο Ράμος. Στην Αμερικανική Chicago Fire υπέγραψε ο 37χρονος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Τέλος, η ιστορική Μπορντό υπέστη ταπεινωτικό υποβιβασμό στην έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να παραμείνει σε επαγγελματική κατηγορία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Η Φανέλα με το 10 με τον Δημήτρη Λιαρκόβα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Era Sport 101,8. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.

0: όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
3: Κάτσε

0: θα τον βοηθήσει.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-206-80 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Air Sport.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό μήνα. Το μισό 2026 βρίσκεται στις πλάτες μας και έχουμε μπροστά μας το άλλο μισό. Δεν θα αρχίσουμε ασφαλώς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, έτσι, αν μη τι άλλο. Χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρό, χρόνια πολλά στο Δαμιανό και τη Δαμιανή, στον Κοσμά, την Κοσμία, το Μαυρίκιο και τη Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρ, είναι η Φανέλα με το 10 και μαζί πάμε να περάσουμε όμορφα το επόμενο 2ωρο. Με την Μάτινα Κανελοπούλου να βρίσκεται πίσω από την κονσόλα, πειράζοντας τα πολύχρωμα κουμπάκια προκειμένου να φτάνουν στα αυτιά σας ή φωνές πίσω από τα μικρόφωνα και να ακούτε έτσι σε συνδυασμό με τις όμορφες μουσικές. Ο Λουκάς Λουκάς βρίσκεται στη δημοσιογραφική υποστήριξη πίσω από το μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Λιαργόβας. Όλο και γεμίζει η επικαιρότητα, έχουμε πολλά να πούμε και νέα με των ομάδων προκύπτουν. Ασφαλώς τα βλέμματα είναι στραμμένα στα γήπεδα της Αμερικής, όπου βρισκόμαστε στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ωστόσο νομίζω πως εγώ τουλάχιστον με την κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται προσπαθώ να ξεφύγω από οτιδήποτε αθλητικό και να καθαρίσω το μυαλό μου ακούγοντας ένα ωραίο κομμάτι μουσικής, βλέποντας ένα επεισόδιο από μια σειρά. Ας είναι αυτή η πρώτη επικοινωνία μας, ούτως ή άλλως έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας για να τα πούμε και να τα αναλύσουμε όλα. Οπότε στείλτε μου τα μηνύματά σας εάν αυτή την περίοδο, ασφαλώς με το τρέξιμο που έχει καθένας, με τη δουλειά του, με τις υποχρεώσεις, με τις έννοιες, τα άγχη που υπάρχουν, εκτός από Μουντιάλ, αν παρακολουθείτε, αν έχετε χρόνο να παρακολουθείτε και κάποια σειρά που σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μου πείτε τι βλέπετε εσείς, να σας πω τι βλέπω εγώ και να ξεκινήσουμε έτσι γλυκά απαλά. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, μέσω Viber, στη μηχανή αναζήτησης ψάχνετε Έρα Σπορ και μπαίνετε στην ομάδα για να στείλετε το μήνυμά σας. Εναλλακτικά κατευθείαν τον αριθμό, ο οποίος είναι 693-007-8340. Σχετικά εύκολο, 693, θυμόμαστε το 3 μετά το 69. James Bond 007-8340. Ασφαλώς μπορείτε να στείλετε mail, ερασπορ χωρίς ταφ, papaki.earth.gr, και ο πατροπαράδοτος τρόπος με τα SMS, σπορ και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ.

Να είμαι ειλικρινής, ολοκλήρωσα πριν από ένα από λίγες μέρες το «Θα σε βρω», αμερικάνικης παραγωγής σειρά στο Netflix. Συμπαθητικό ήταν, βλεπόταν ευχάριστα, είχε δράση και σε κρατούσε. Προτιμώ σειρές που είναι μία σεζόν με λίγα επεισόδια, γιατί τώρα από τη μία σεζόν να περνάμε στην άλλη. Αυτό το έχω κάνει στη ζωή μου μόνο με το Suits, τα χρόνια τα φοιτητικά, και με τον Dexter επίσης, αλλά εκεί είναι, εντάξει, είναι Dexter, τι να πεις, τα λόγια στερεύουν. Και με τον Sherlock Holmes, που είναι εκπληκτική σειρά, η μία σεζόν καλύτερη από την άλλη. Τώρα υπάρχει μία προσπάθεια από το Netflix να δημιουργήσουν ένα νέο χαρακτήρα, την Enola Holmes, που είναι η αδερφή του Sherlock, και νομίζω είναι η τρίτη σεζόν αυτή που βγήκε. Η πρώτη ήταν καλή, η δεύτερη λιγότερο. Δεν έχω μπει σε τη δικασία να παρατηρήσω να παρακολουθήσω την τρίτη. Και μία ακόμα σειρά πριν από το «Θα σε βρω», που πέρασε έτσι αέρα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ ωραία, με ανατροπή. Γενικά μου αρέσουν οι ευρωπαϊκές παραγωγές. Ήταν ισπανική, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τον τίτλο, με μια δικηγόρο η οποία κατά τη διάρκεια της δίκης, έτσι ξεκινάει, παθαίνει σοκ και έχει κάποιες ψυχολογικές διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν και την καριέρα της και τη ζωή της συνολικά, αλλά επιστρέφει προσπαθώντας να τις διαχειριστεί. Λοιπόν, και βλέπουμε, υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά κάθε επεισόδιο φέρνει μια νέα δίκη, ένα νέο περιστατικό. Πολύ πολύ συμπαθητικό. It's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive. Λοιπόν, δεν θυμόμουν, γιατί έχω πρόβλημα με τους τίτλους των ταινιών και με τα μηνύματα επίσης και των σειρών. Η Ματίνα Κανελοπούλου εδώ κατευθείαν μου λέει «Χαμένη υπόθεση» λέγεται αυτό. Ναι, ακριβώς, «Χαμένη υπόθεση», ισπανικό. Από μένα είναι ναι. Το έχεις παρακολουθήσει, Ματίνα? Όχι, στο συνιστώ.

Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο τον Χαλιβελάκη. Τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έτσι μπήκε σε διαδικασία να στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει. Μόλις τελείωσα το Ozark και έχω ξεκινήσει το Southland. Το Southland, φίλε Νίκο, δεν έχω καν ιδέα τι πραγματεύεται, τι γίνεται. Θα ψάξω τον τίτλο του και υπόθεση γενικά. Το Ozark το είχα ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, γιατί έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον η υπόθεση. Δεν κατάφερα να ολοκληρώσω ούτε την πρώτη σεζόν γιατί με κούρασε. Δεν μ' αρέσει να εγκαταλείπω έτσι πράγματα, αλλά φαντάσου για να το κάνω πόσο ένιωσα να με βαραίνει. Αφού όμως αρέσει σε σένα, δεν έχει κάτι άλλο σημασία. Ο φίλος ο Ηλίας, το σύριαλ στην And Grand Hotel. Ωραία, σημειώνω παράλληλα γιατί παίρνω και ιδέες γιατί να παρακολουθήσουμε. Σταθερή αξία ο Γιάννης ο Μπακαλάκος, καλημέρα για μένα. Breaking Bad αξίζει 100%, αυτή την εποχή βλέπω Alice in Borderland, γιαπωνέζικο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, καλό μήνα από τον φίλο τον Αντώνη. Αυτή την εποχή βλέπω στο Netflix τη σειρά SWAT. Μετά από το The Rookie, αστυνομικές σειρές και οι δύο, ναι, το Rookie το έχω παρατηρήσει. Εντάξει, κορυφαίες για μένα σειρές σε ό,τι έχω δει είναι ο Καστανάνθρωπος στο Netflix, το οποίο είναι δανέζικο. Βγήκε τώρα δεύτερη σεζόν, καλό αλλά όχι τη μαγεία που είχε το πρώτο. Και δεύτερο, ένα γερμανικό, το Καλό μου παιδί, συγκλονιστικό. Και μετά στην τριάδα, έκπληξη, αλλά θα έβαζα δύο ελληνικά. Τους Μαύρους Πίνακες που παίχτηκε στο Star Channel. Για μένα αδιανόητο ότι στην Ελλάδα υπήρξε ελληνική παραγωγή, κάτι τόσο καλοφτιαγμένο, και σαν σύλληψη και όλο ήταν πολύ καλό και σκηνοθετικά. Και ασφαλώς το Έτερος Εγώ, έτσι, το οποίο είναι σε πλατφόρμα συνδρομητική, αλλά από ό,τι διάβασα σύντομα θα αρχίσουν τα επεισόδια να προβάλλονται από την πρώτη σεζόν και στον Αντένα. Οπότε είναι ένα καλό νέο αυτό, θα μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Βέβαια το Έτερος Εγώ, το οποίο νομίζω έχει μαγέψει πολύ κόσμο, έχει φανατικούς έτσι υποστηρικτές, μεταξύ αυτών και εγώ, δεν τελείωσε όπως θα περίμενα, αλλά και πώς να τελείωνε δηλαδή, όταν είναι κάτι τόσο υπέροχο και λες να μην τελειώσει, πάντα θα περιμένεις κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι μένει το συνολικό εκπληκτικό αποτέλεσμα. Εντάξει, όλα τα λεφτά η Ματίνα. Λοιπόν, υπέροχο κομμάτι. Καλημέρα Μίτσο, λέει ο Μιχάλης ο Ορφανός. Καλό μήνα σου, έχω τρομερή σεζόν His and Her Netflix με τρομερό plot twist. Πραγματικά πολύ καλό, το είδα. Έχεις δίκιο Μιχάλη, πολύ καλό και είχε και ανατροπές. Δεν κάνω spoiler τώρα, να πω, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, πραγματικά, πολύ πολύ δυνατό. His and Her, μπράβο, ναι. Καλημέρα, να δεις το The K2, κορεάτικη παραγωγή, λέει ο Μινάς ο Ραντάκης. Δημήτρης, ο φίλος ο συνονόματος, ο Κασκάνης, αν και γράφει Γεωργία από Πρέβεζα, μάλλον του πήρε το κινητό. Καλημέρα Ντέξτερ, πολύ ωραίο. Τώρα βλέπω το Bones και αυτό πολύ καλό. Bones, μάλιστα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, ο Γιώργος από Τρίκαλα. Πω, με λένε κύριο οι συμμαθητές του γιού μου και να τρεχιάζω. Είπα να τους πω που τους πέτυχα στο Μπουγέλο, ότι αν μπω εγώ σε διαδικασία δεν θα αφήσω κανέναν. Παίξτε και εμένα ρε παιδιά, παίξτε και εμένα ρε παιδιά. Αλλά τίποτα, παρέμουν μεγάλος για αυτούς. Προσπαθούσα όμως από κοντά έτσι να κλέψω λίγη από την τσαχπινιά και τη χαρά τους. Τους συντόνιζα, βοηθούσα στο να γεμίζουμε τα νεροπίστολα.
αλλά πόσο θα ήθελα και εγώ να αρπάξω ένα και, και να παίξω. Αλλά θα μου λέγανε που πας ρε θείο, κάτσε κάτω που θες να βρέξεις τα παιδάκια. Όπως επίσης τώρα μία από αυτές τις μέρες επιστρέφοντας από νυχτερινή βάρδια, πρέπει να ήταν, τελειώσαμε και νωρίς, πρέπει να ήταν 2, επειδή μένουμε απέναντι από πλατεία, ήταν κάποια παλικαράκια έτσι και παίζανε μπάλα 2 η ώρα το πρωί στην πλατεία, υπέροχο. Δεν είχα τα κουράγια, αλλιώς θα πήγαινα να παίξω κι εγώ εδώ. Τους έλεγα, σας παρακαλώ, παίξτε κι εμένα. Ο φίλος ο Κάπος, έχω ξαναπιάσει το Person of Interest και την έχω καταβρει. Α, δηλαδή το έχεις παρακολουθήσει και δεύτερη φορά. Και εγώ το κάνω με ταινίες ειδικά που πραγματικά μου αρέσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τις παρακολουθώ και 2 και 3 φορές. Καλά, δεν πιάνονται οι ελληνικές ταινίες. Ελληνική ταινία όταν υπάρχει στο πρόγραμμα σβήνουν όλα τα τριγύρω. Ελληνική ταινία ό,τι και αν είναι, όποιοι και αν είναι, ανεξαρτήτως έτους και πρωταγωνιστών. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης, ο ορφανός, εδώ ξαναστέλνει, λέει, φίλε, είχα φρικάρει στο τέλος, είχα σηκωθεί και πια το κεφάλι μου πραγματικά με το His and Her. Μια από τα ίδια, Μιχάλη μου, μια από τα ίδια. Ο φίλος ο Αντώνης, λέει, προτείνω το τέρας μέσα μου. Ήταν στη λίστα, αλλά δεν το ξεκίνησα ποτέ. Φοβερή σειρά και αυτή με ανατροπές, όπως το His and Hers. Okay. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος Γιανακόπουλος, καλημέρα, καλό μήνα. Έτρεσα εγώ την ταινία και τις 3 σειρές ξανά και ξανά χρόνια τώρα. Σωστό, και η σειρά είναι, και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Και η σειρά κορυφαία, πραγματικά, και μία από τις αγαπημένες μου. Λοιπόν, 10 και 29 έχουμε, νομίζω, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θαρώ κάποια σποτάκια και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά να πούμε. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα την κουβέντα περί αθλητικών. Θα γίνει αυτό επιστρέφοντας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα περιστατικό, η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια και τα αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για ανανδρή τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένεται να ταυτοποιηθεί δεύτερη σωρός. Φόβοι ότι η μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Στον Εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση του Μαξίμου. Στόχος να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στα χειρουργεία και αυτός ο στόχος επετεύχθη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφερόμενος στο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 10. Με τη σειρά να τα πούμε σωστά. Η μία λεξούλα μετά την άλλη. Μαθήματα δημοτικού. Στην Erasports, στους 101,8 που είστε συντονισμένοι. Φανέλα με το 10, η Ματίνα Κανελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Ο Λούκας Λουκάς βρίσκεται στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Μιλών Δημήτρης Λιαργόβας, παρέα σας από τις 10 και μέχρι τις 12. Καλημέρα σε όλους όσους προστέθηκαν τώρα στην παρέα. Καλημέρα και πάλι σε όσους ήταν από το ξεκίνημα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ανάργυρος, Αργύρης Αργυρή, Αργυρό, Δαμιανός Δαμιανή, Κοσμάς Κοσμία, Μαυρίκιος Μαυρικία. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Διαβάζω εδώ ότι σαν σήμερα, το 1979, η Sony λάνσαρε στην Ιαπωνία το Walkman. Λοιπόν, έχω προλάβει Walkman, αλλά ο μεγάλος χαμός έγινε στο γυμνάσιο όταν πήρα Discman. Άλλη φάση τώρα, δεν έλειπε CD από τη συλλογή, μια βιβλιοθήκη γεμάτη CD, τώρα όποιος και να έβγαζε εκεί, γιατί μπορεί να είχε ένα σουξεδάκι, μια επιτυχία, το οποίο θα έπαιζε και θα αποτελούσε κομμάτι της κασέτας με διαφορετικές επιλογές, γιατί αυτό, βάζαμε το CD πάνω διαφορετικά και γράφαμε κασέτες με δικές μας επιλογές. Κάπου μου πέταξε και όλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία, λέει, πες σε κάποιον ο οποίος έχει γεννηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας, ας πούμε, δώσ' του μια κασέτα και ένα στυλό και πες του τι κάνεις με αυτά, και να σε κοιτάει.

Λοιπόν, για πάμε με τα μηνυματάκια μας. Καλημέρα σας. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει Open υβριδική που θα δείξει απόψε τον ΠΑΟΚ. Επίσης, την αναμέτρηση είναι σήμερα πραγματικά το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία όπου προετοιμάζεται. Και θα μεταδοθεί επίσης και από το YouTube του σταθμού του τηλεοπτικού του Open. Οπότε και εκεί μπορείς να το δεις, φίλε Γιώργο.

όσον αφορά το ερώτημά σου για το τι σημαίνει υβριδική, είναι στις smart τηλεοράσεις, στο τηλεκοντρόλ, ένα κόκκινο κουμπάκι το οποίο ενεργοποιείται πατώντας το η υβριδική τηλεόραση. Λοιπόν, και μέσω αυτής μπορείς να παρακολουθήσεις το κανάλι. Θα σου βγάλει, υποθέτω, μία λίστα και επιλέγεις το κανάλι, το υβριδικό Open. Αλλά νομίζω ότι στο YouTube, από τη στιγμή που το δείχνει και στο YouTube, πιο εύκολο. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, δεν το έχω κάνει ποτέ, να πατήσω το κόκκινο κουμπάκι να συντονιστώ σε υβριδικό κανάλι. Αλλά μπορείς να το κάνεις, αυτός είναι ο τρόπος. Καλημέρες, Δημητρό, καλό μήνα με υγεία, λέει ο φίλος ο Χρήστος ο Καζάκος, ο φίλος ο Ηλίας Βρετάκος. Καλημέρα και κύριε Λιαργκόβα, η καλύτερη σειρά από ήλιο σε ήλιο στην ΕΡΤ. Εντάξει, αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει. Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος ο Ηλίας. Πραγματικά σπουδαία σειρά, ηθογραφία. Αξίζει να αφιερώσεις χρόνο να την παρακολουθήσεις. Τι λέει ο φίλος ο Αντώνης εδώ. Ο Μιχάλης είναι αδερφός μου, λέει, και γελάει. Μάλιστα, okay. Ο φίλος ο Τζι Μέλος, ο Γιάννης. Γιάννης, αυτά πολύ. Καλημέρα σας. Τι γίνεται με μία σειρά Momblad? Θα ξαναβγεί? Έλα, δεν την έχω κάνει στο νου μου τη συγκεκριμένη, φίλε Αντώνη. Φίλε Γιάννη, συγγνώμη. Αντώνης είναι το επόμενο. Εδώ ο καμπανός. Πού πας βρε καραμιμίκο μου, θες και νεροπίστολα? Καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ και η φωτογραφία του. Γεια σου, Αντώνα, ρε, γεια σου, φιλαράκι.

Τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο και συνάδελφο Άλκη Χριστόπουλο, ο οποίος λέει παράτα το Μουντιάλ, λέει παράτα τα πάντα και δες Breaking Bad και το Better Call Saul που είναι στο ίδιο σύμπαν. Επίσης, καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ. Καλό και το His and Hers, μετά το Μουντιάλ το σκέφτομαι, ναι, πραγματικά στο συνιστώ, είναι πολύ καλό.

Νάτος ο Μιχάλης, έχω ζαλίσει καλά καμία ζαλάδα αλίμονο. Ευχαριστώ εγώ για την επικοινωνία. Τα μηνύματα, αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής. Για εσάς είμαστε εδώ, εσείς για μας. Κάνει παρέα ο ένας τον άλλον και κυλάει το πράγμα πιο εύκολα. Λοιπόν, είμαι ταινιοφάγος, λέει. Έχω δει πολλές σειρές, αγαπημένες σειρές, το GOT με τα sequel και τα prequel, Vikings. Και αν ξεκινήσουμε κουβέντα για σειρές, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, οπότε σταματάω. Εντάξει, Μιχάλη μου, μια χαρά. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή εκπομπή αφιερωματική σε σειρές και ταινίες. Το πρότεινε και η Ματίνα, και να έχουμε και μουσική από αυτές. Λοιπόν, πάμε να κινηθούμε λίγο, να αλλάξουμε τσιπάκι, να μπούμε σε ρυθμούς αθλητικών. Και mail έχουμε. Υπέροχα, καλημέρα, καλό μήνα. Για μένα η καλύτερη σειρά ήταν το Fringe επιστημονικής φαντασίας. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Πεύκη. Γεια σου Δημητρό μου. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλό μήνα σε όλη την Era Sport. Στις 6 το απόγευμα όλοι στο σκι να δούμε τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Στο Sky. Ναι, okay. Ήταν με σίγμα κάπα και E. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, ξέχασα το αλφα. Εντάξει, στο Sky να δούμε τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, την Πανάθα που ξεκινάει τη σεζόν. Τι να μας πει το παγκόσμιο κύπελο και οι σιρούλες με τα σύρια λομπίλ, μπάει συντάξει. Μια χαρά, ωραιότατα, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Φύγαμε, είχαμε τρεις ακόμα αναμετρήσεις από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Οι εκτιμήσεις, παύλα προγνωστικά, την δεύτερη αγωνιστική ημέρα της φάσης των 32, με εξαίρεση την Βραζιλία που μας έβαλε την ψυχή για να κερδίσει, δεν πήγανε όπως θα περίμενα, καθώς και η Γερμανία και η Ολλανδία δεν κατάφεραν να επιβληθούν, Παραγουάης και Μαρόκου αντίστοιχα. Όχι μόνο αυτό, αλλά αποκλείστηκαν και όλα στη διαδικασία των πέναλτι. Το χειρότερο είναι ότι η Γερμανία έχασε το ραντεβού με τη Γαλλία, το περίμενα πώς και πώς. Θα δούμε εκεί την Παραγουάη. Χθες όμως είχαμε 3-3 τα φαβορί. Εύκολα ή δύσκολα κατάφερε να τσεκάρουν ειστήριο για την επόμενη φάση. Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2 σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Το παρακολουθούσε κάποιος πολύ ευχάριστα, από τα πιο ωραία συνολικά. Είχε εξαιρετικό ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του αγώνα. Είχε φάσεις, είχε γκολ, είχε εναλλαγή συναισθημάτων. Νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το μάτς και βάσει όσων παρακολουθήσαμε, εάν ο Ντιαλό, αυτή η παικτούρα της Manchester United, έμπαινε νωρίτερα στο μάτς από το 60, μπορεί τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν αρχικά. Αξίζει και μόνο να αναζητήσει κάποιος τα highlights. Μπορεί να μπει και στο rtsports.gr. Υπάρχουν τα πάντα εκεί από τον αγώνα, από όλους τους αγώνες γενικά του Μουντιάλ, και να αναζητήσει τα goal. Και το 1-0 της Νορβηγίας με τον Νούσα και το τέρμα του Ντιαλό στο 74 είναι άρρωστα. Γκολάρες από τις λίγες. Ο Ντιαλόπιος μπήκε στο 60 και πριν σκοράρει ακριβώς έχει διώξει πάνω στη γραμμή την κεφαλιά ήταν η πλασέ του Χέγγεμ, του στόπερ της Νορβηγίας, ο οποίος προωθήθηκε σε εκτέλεση κόρνερ, εκτελέστηκε από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι πετάχθηκε ο Σόρλοθ, πήρε την κεφαλιά, τη γύρισε προς τα πίσω και εκεί βρέθηκε ο Χέγγεμ, ο οποίος δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή με ποιον τρόπο εκτέλεσε, αλλά πάνω στη γραμμή το έβγαλε ο Ντιαλό και σώζει την ομάδα του από το δεύτερο γκολ. Και αμέσως μετά ισοφαρίζει, αλλά οι Νορβηγοί είναι Νορβηγοί. Κρύψαν την μπάλα, εξαιρετικό τρίγωνο στο 86, κάθε την παλιά στον Μπέργκ, εκείνος γύρισε παράλληλα και ο Χάλαντ με ένα πλασέσαν σε προπόνηση με το αριστερό παραβίασε την εστία της ακτής ελεφαντοστού για δεύτερη φορά. Βέβαια λίγο έλειψε η ακτή να πάει το μάτς στην παράταση και χρειάστηκε μια σπουδαία πραγματικά επέμβαση του τερματοφύλακα της Νορβηγίας, του Νίλαντ, στο 96 σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, πιο άλλου του Ντιαλό. Κάπως έτσι η Νορβηγία τσέκαρε εισιτήριο για τους 16. Αργότερα η Γαλλία επιβλήθηκε άνετα τη Σουηδία 3-0. Παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι. 3-0 αντί για 6-0. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο οι ευκαιρίες που έχασαν οι Γάλλοι ήταν αδιανόητες. Δοκάρια, διπλά δοκάρια, χαμένα τέτα τέτ. Πάρα πολλές φάσεις. Τελικά το γόρδιο δεσμό
έλυσε ο Εμπαπέ, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 45. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 53 ο Μπαρκολά διπλασίασε τα τέρματα των τρικολόρ, το νερό μπήκε στα βλάκι, κάπου εκεί όλα είχαν τελειώσει και ο Εμπαπέ σφράγισε τη νίκη και μαζί την πρόκριση, βρίσκοντας ξανά δίχτυα στο 74. Ενδεικτικό ότι η Γαλλία είχε 3,24 εξ goals, 25 τελικές, 12 στο στόχο. Κομπάρσος η Σουηδία, πραγματικά κακό πρόσωπο και που πέρασε στους 32 πολίτες ήταν. Και λίγο αργότερα η εκ των διοργανωτών ομάδα του Μεξικού επιβλήθηκε 2-0 του Εκουαδόρ από ημίχρονο. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Κινώνες και Χιμένες βρήκαν δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Οι Μεξικανοί είναι στους 16. Εκεί έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα πόσα ζευγαράκια? 4 ζευγάρια. Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία. Αυτά. Δεν πρέπει να έχει άλλο ζευγάρι που να έχει διαμορφωθεί στους 16. 3 ζευγάρια έχουν γίνει γνωστά. Δεν βλέπω και άλλο να γράφεται δηλαδή. 3-6. Ναι, 6 ομάδες έχουν περάσει μέχρι τώρα. 7 έχουν περάσει βέβαια. Κάτι λείπει? Όχι. Τέλος πάντων. Αυτά βλέπω εδώ, γιατί με τόσα μάτς και όλα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν θυμόμαστε τι έχουμε παρακολουθήσει, αν είναι μέρα ή νύχτα. Καλά το τι μέρα είναι, έχει προπολού. Το είπαμε τόσες φορές το καλό μήνα και έτσι καταλάβαμε ότι σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Τώρα όσον αφορά τις σημερινές αναμετρήσεις, πρώτη σέντρα στις 7, εκεί ξεκινάει η δράση, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σκυτάλοι παίρνουν στις 11 Βέλγιο και Σενεγάλη, ενώ στις 3 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν τη Βοσνία.

Σωστά, το επιβεβαιώνω εδώ. 7 ομάδες έχουν τσεκάρει εισιτήριο για τους 16 και έχουν σχηματιστεί 3 ζευγάρια. Βραζιλία-Νορβηγία από το ένα ταμπλό στη δεξιά μεριά και από το άλλο Παραγουάη-Γαλλία και Καναδάς-Μαρόκο. Μάλιστα, οι νικητές του Γαλλία-Παραγουάη και Καναδάς-Μαρόκο θα συναντηθούν και στα προημιτελικά. Τίποτα πάει, φούλη Γαλλία. Καλά για ημιτελικό, ναι, αλλά και για τελικό. Τώρα από το απέναντι ταμπλό, βάσει λογικής, έχει και ένα Πορτογαλία-Κροατία. Να δώσουμε τον πρώτο λόγο στην Πορτογαλία του Κριστιανού Ρονάλντο. Με την Ισπανία εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Λογικά όποια από τις δύο περάσει θα έχει, θα είναι και το φαβορί για να φτάσει στα ημιτελικά. Αλλά νομίζω ότι καμία δεν είναι σε θέση να σταμάτησε τους Γάλλους. Φαβορί για τον τελικό, μεγαλύτερος αντίπαλος της Γαλλίας πιστεύω είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Τώρα όσον αφορά το απέναντι ταπλό, η Βραζιλία δεν έπεισε απέναντι στην Ιαπωνία, δηλαδή και κόντρα στους Νορβηγούς εύκολα τα πράγματα δεν θα είναι, ακόμα και αν περάσουν οι Βραζιλιάνοι θα βρουν ποιον, την Αγγλία, να περάσει η Αγγλία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα έχουμε Μεξικό-Αγγλία μετά. Δύσκολα για τους Άγγλους κόντρα στους διοργανωτές. Ωραίο μάτσαν αυτό, ανεξαρτήτως ώρας δηλαδή. Είναι ωραίο να κάτσει να το παρακολουθήσει κάποιος. Αλλά νομίζω ότι στην άλλη πλευρά, στην από κάτω, η Αργεντινή τίποτα one man show, με τον Μέση να καθοδηγεί, να εμπνέει και να δίνουν όλοι τον καλύτερό τους σε αυτό, δεν φαντάζει απίθανο. Μάλλον φαντάζει το πιο πιθανό να παρακολουθήσουμε τον ίδιο τελικό με το 2022 στο Κατάρ, Αργεντινή-Γαλλία.

Λοιπόν, όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, στις 6 ακριβώς, επειδή αναφέραμε νωρίτερα και το μήνυμα του φίλου του Bill by Συντάξη για τον Παναθηναϊκό, έχουμε στις 6, τώρα δύσκολο πώς θα μπορέσει κάποιος να τα παρακολουθήσει παράλληλα, από το υβριδικό κανάλι του Open αλλά και από το κανάλι του YouTube PAOK Beveren και στον Sky Παναθηναϊκός Helmond. ΕΡΤ 2 Σπορ στις 7, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 7.30 Τζόκοβιτς Τσιτσιπάς, Nova Sports Prime. Ωραίο αυτό, θα έχει χαβαλέ. Και στις 11 ΕΡΤ 2 Σπορ, Βέλγιο Σενεγάλη. Η αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Βοσνία μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1, πρώτη σέντρα, στις 3.

Με τη νίκη που πανηγύρισε χθες η Γαλλία απέναντι στη Σουηδία, ο Didier Deschamps έφτασε τις 18 νίκες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και είναι ο προπονητής με τις περισσότερες σε τελική φάση της διοργάνωσης. Πιο πίσω βρίσκουμε τον Helmut Sen της Δυτικής Γερμανίας με 16, Felipe Scolari Βραζιλία και Πορτογαλία με 14, ο Μάριο Ζαγκάλο με τη Βραζιλία 13 και ο Joachim Löw με 12 στον πάγκο της Γερμανίας.

Και μία μπασκετική είδηση. Ο Μπόγκαν Μπογκντάνοβιτς συμφώνησε με τους Χιούστον Ρόκετς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία θα είναι η δέκατη στην καριέρα του στο NBA. Κάτι το οποίο του προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για εκείνον και την οικογένειά του εφόρου ζωής. Είναι κανόνας στο NBA, εφόσον ένας παίκτης συμπληρώσει 10 χρόνια αγωνιστικής παρουσίας εκεί, εξασφαλίζει για αυτόν και την οικογένειά του η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για πάντα. Ο Σέρβος Γκάρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς και από τον σύλλογο που εδρεύει στο Χιούστον θα λάβει 3.700.320 δολάρια. Αυτή είναι η συμφωνία, γι' αυτό είναι και μονοετές. Ουσιαστικά θέλει να μείνει έναν χρόνο ακόμα προκειμένου να εξασφαλίσει αυτό το μπόνους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Παρτίζαν, Φενέρμπαχτσε, Σακραμέντο Κίνγκς και Ατλάντα Χόκς.

Λοιπόν, η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς παρουσιάζει πραγματικά εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας τίθεται αντιμέτωπος με έναν θρύλο του αθλήματος, ο οποίος έχει κατακτήσει 24 Grand Slam, 7 Wimbledon, και να δούμε πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να φανεί στις 7.30 το πρώτο σερβίς. Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι θα βαδίσουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ακολουθούν κάποια σποτάκια και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, να πούμε για το ρεπορτάζ και την επικαιρότητα και ασφαλώς να διαβάσουμε όλα σας τα μηνύματα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Το Μεξικό διατήρησε το αίτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωσης το Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Αγκύρια προηγήθηκε με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τους Κινιώνες και Χιμένες και τώρα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Ολίσε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία παρέσυρε με 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι Μπλε είχαν 2 δοκάρια με τον Εμπαπέ και τον Ολίσε. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ βρήκε δίχτυα στο 26ο λεπτό χαρίζοντας στην Νορβηγία τη νίκη απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού με 2-1 και σφραγίζοντας το ραντεβού των Βίγινγκς με τη Βραζιλία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Με 3 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 το απόγευμα η Era Sport και η ERT 2 Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ επίσης σε μετάδοση της Era Sport και της ERT 2 Sport. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν τη Βοσνία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Era Sport και την ERT 1. Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε την παρέτησή του μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μαρόκο. Στα 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από τη FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε 6 το απόγευμα την Ολλανδική Helmond Sport στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση. Συμβόλαιο με τους Πράσινους για 1+1 χρόνο υπέγραψε ο φημισμένος Ολλανδός διεθνής Στέφαν Ντε Φράι. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ορίστηκαν οι ετήσιες απολαβές του 34χρονου στόπερ. Ο Βάγγελης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος μοιράστηκαν τις 14 ψήφους για την εκλογή Προέδρου στη Super League, οπότε θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία στις 14 του μήνα. Ο Ισπανός Αντώνιο Κορδόν επέστρεψε στον Πειραιά προκειμένου να αναλάβει ρόλο Γενικού Διευθυντή ή Τεχνικού Διευθυντή στον Ολυμπιακό. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο που ξεκινάει πλέον την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η UEFA λόγω του υπέρογκου μπάτζετ που είχε το 2025 χωρίς να παίξει στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ρεκόρ προστίμων για την Στρασβούρ και την Αστον Βίλα που τιμωρήθηκαν με 25 και 22,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στη Βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη απόψε στις 8 με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. 11 διαδοχικές νίκες και συνολικό σκορ 12-2 μετράει ο Σέρβος Στάρ απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Με το δεξί ξεκίνησε το Wimbledon η Μαρία Σάκαρη καθώς επικράτησε με 6-3-6-3 της Κλάρα Τάουσον. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα που εκπροσωπεί από πέρσι το Ουσμπεκιστάν.

0: την προηγούμενη σεζόν. 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας θα μοιραστούν οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο NBA Europe, η εκκίνηση του οποίου θα γίνει το φθινόπωρο του 2027, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Mark Tatum. Στα 98,6 εκατομμύρια ευρώ, την ακριβότερη συμφωνία στα χρονικά της Tottenham, έφτασε η συμφωνία με τη West Ham για την απόκτηση του 22χρονου Πορτογάλου μέσου Ματέους Φερνάντες. Η Μίλαν έδωσε 74 εκατομμύρια ευρώ στην Paris Saint-Germain για λογαριασμό του Πορτογάλου επιθετικού Γκονσάλο Ράμος. Στην Αμερικανική Chicago Fire υπέγραψε ο 37χρονος Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Δημήτρη Λιαρκόβα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
1: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
9: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Από αριστερά ο Γόλφε ανεβαίνει ο Νούσα, κρατάει την μπάλα, τρεις απέναντί του, βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά, ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό, παραμένει το σούτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελεύθερος του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέργκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
12: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Μπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο. 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ. Και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το

0: Γαλλία, Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κατά την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey, Γαλλία, Σουηδία 3-0.
1: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ, γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22, το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
0: Λάθος από τον Πάτσο, Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, πασάρει τον σκόρερ στον Κινιώνες, Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή, το σουτ γκολ, 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο, Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα, ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
2: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε, λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 11 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ 101,8, η Φανέλα με το 10, με Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη, και το Δημήτρη Λιαργκόβα πίσω από το μικρόφωνο, παρέας από τις 10 και μέχρι τις 12. Περιμένουμε ασφαλώς πάντα τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, εφόσον συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας και δεν έχουν ακούσει τις ευχές, αλλά σε κάθε περίπτωση χρόνια πολλά και πάλι. Είναι ωραίο να το λες και να το ξαναλες. Είναι η μέρα τους σήμερα.

Πάμε να ξετυλίξουμε έτσι το κουβάρι λίγο της επικαιρότητας, να δούμε τι παίζει, βρε αδερφέ, τι κινείται έτσι τριγύρω. Όσον αφορά την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, εκεί νομίζω τα πράγματα είναι πιο απλά, δεν γίνεται. Λιτά, δεν κινείται φίλο. Κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη η μεταγραφή και θα λέμε, όχ, πώς έγινε αυτό ρε παιδιά, πώς δεν διέρευσε τίποτα. Η ΑΕΚ αναζητά δύο προσθήκες, έναν στόπερ, έναν μέσο. Κάποια ονόματα έτσι, τα οποία ούτε επιβεβαιώνονται ούτε διαψεύδονται. Το δεδομένο είναι ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 ευρώ στην Ένωση από την UEFA λόγω budget το 2025, όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, την προηγούμενη. Αυτό όσον αφορά την ΑΕΚ, και είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει λόγο να βιάζεται, τα ελέγχει όλα ο Ριμπάλτα, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει τον κορμό, πήρε έναν παίκτη με χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει κανένας άλλος στο ρόστερ, μέσω επιθετικά, και κοιτάει τώρα να ενισχυθεί και στην άμυνα και στα χαφ. Δύο ακόμα κινήσεις σκανάρουν την αγορά οι κιτρινόμαυροι, προκειμένου να καταλήξουν στις καλύτερες δυνατές επιλογές, με το καλό να ξεκινήσουν προετοιμασία. Έναν γύρο θα παίξουν play-off για το Champions League, προκειμένου να διεκδικήσουν την είσοδό τους στη League Phase. Εκεί που υπάρχει έντονη κινητικότητα είναι στον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, ουσιαστικά έτσι... επενδύει στο οργανόγραμμά του. Όχι ολική αναδόμηση, αλλά σίγουρα πολύ σημαντική αναδόμηση από πλευράς Ερυθρολεύκων, με τον Καρντόσο να αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο. Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Συλλόγου. Μία θέση που δεν είχε ποτέ πριν η ομάδα. Θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τρέχει όλες τις διαπραγματευτικές εξελίξεις, θα έχει τον έλεγχο των προτάσεων των συμβολέων, επαφές με παίκτες που θέλει να αποκτήσει, με προσωπικό που θέλει να προσλάβει ή παίκτες που θέλει ο σύλλογος να πουλήσει. Οπότε όλα αυτά θα περνάνε από τα χέρια του Πορτογάλου.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά και η παρουσία του Κοβάσεβιτς, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα

επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Σέρβος, ενώ ο ρόλο θα αναλάβει και ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος επιστρέφει στον Πειραιά για να αναλάβει ρόλο γενικού ή τεχνικού διευθυντή. Με τα γραφικά, η ομάδα ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάρμο, τρίτη θητεία για τον υψηλόσωμο στόπερ. Νομίζω μια πάρα πολύ καλή προσθήκη. Αν κάτι έλειψε πραγματικά για τον Ολυμπιακό πέρσι, προκειμένου να φανεί πιο ανταγωνιστικός, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ήταν μια επιπλέον λύση στα στόπερ πίσω από τους Πιρόλα και Ρέτσο. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος, εάν έλειπε ή ο Πιρόλα ή ο Ρέτσος, λες, δεν πειράζει, μια χαρά, συνθέτω εξαιρετικό δίδυμο και έτσι, μια τρίτη εξίσου καλή επιλογή, και ο Κάρμο νομίζω το προσφέρει αυτό, και ένας παίκτης, ειδικά όπως παίζει ο Μεντιλίμπαρ, που θα κινείται πίσω από τον Ελκαμπή, ένας κοστούλας, γιατί με χαρακτηριστικά περισσότερο επιτελικού μέσου είναι ο Τσικίνιο, μπορεί να τοποθετηθεί εκεί. Σε σχήμα πιο επιθετικογενές, ένας παίκτης ο οποίος θα κινείται περιφερειακά, όπως έκανε ο Κοστούλας πριν πάει στην Brighton, πραγματοποιώντας μια σπουδαία σεζόν που του άνοιξε την πόρτα για την πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δεν είχε, έφυγε ο Κοστούλας, δηλαδή προσπάθησε ο Μεντιλίμπαρ να τοποθετήσει και να παίζει με Ταρέμι και Ελκαμπή μαζί. Νομίζω ότι τράκαρο ένας πάνω στον άλλον, γιατί έχουν συνηθίσει να κινούνται στο ίδιο κομμάτι, όσο και αν ο Ταρέμι μέτρησε πολλές assist στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Οπότε αυτόν τον ρόλο τώρα μπορεί να τον παίξει ο Στάνιτς.

την ίδια στιγμή, όπως όλα δείχνουν, τελειώνει ο Νασιμέντο, ο Ντιόγκο Νασιμέντο από τον Ολυμπιακό. Όλα δείχνουν προς επόμενο σταθμό της καριέρας του θα είναι η Ρίο Άβε, στην οποία θα πάει ως δανεικός. Είναι πως εκεί δημιουργείται ένα κενό στα χαφ, το οποίο θα πρέπει και να καλυφθεί.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΟΣΔΟΕΦ και ο ΟΣΔΟΕΦ τον ΠΑΟΚ με τη σειρά του. Από εκεί και μετά είναι πολύ πιθανή η αποχώρηση του Χατζηδιάτου από την Κοπενχάγη, με τις εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ενδιαφέρεται πραγματικά για τον Έλληνα στόπερ. Θα αποτελέσει μια πολύ πολύ καλή λύση, θεωρώ, εφόσον καταφέρει να τον ντύσει στα ασπρόμαυρα ο δικέφαλος του Βορρά.

Ο πρώτος ΠΑΟΚ της νέας εποχής συστήνεται σήμερα στις 6 με τον Ιταλό προπονητή τον Λύση να κάνει διάφορες δοκιμές στη χθεσινή προπόνηση. Δούλεψε κυρίως πάνω στη τακτική αλλά και στις στατικές φάσεις. Και όπως όλα δείχνουν, στο σημερινό φιλικό θα παρακολουθήσουμε δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ζητούμενο να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότεροι παίκτες έτσι χρόνο συμμετοχής, να λυθούν λίγο τα πόδια και να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτά που δοκιμάζονται στις προπονήσεις.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης, ο Λύση, όπως είναι το επίθετό του κιόλας, έτσι με SC, όπως λέγεται το C, το SC στα ιταλικά, όπως διαβάζεται στο αλφάβητο, δημιουργείται ένα παχύσι, είναι Λύση, όπως λένε και οι Ιταλοί. Δοκίμασε δύο εντεκάδες. Στη μία ήταν η Ντούγκα Κωσίδης Μπαταούλας, Λίρατζης, Τσοπούρογλου, Ζαφίρης, Γκόμες, Ζιβκοβιτς, Πέλκας και Γερεμέγεφ. Ενώ στην άλλη, Τέιλορ Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Κένι, Μαντή, Θημιάνης, Μπέρδος, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ και Τσάλοφ, με τον Μύθου να εναλλάσσεται στο επιθετικό κομμάτι.

στον Παναθηναϊκό τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα από ποτέ τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την οργάνωση και τις επιλογές. Το τριφύλι κινήθηκε ταχύτητα, ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των μεταγραφών του και έχει προσφέρει τη δυνατότητα στον δανό τεχνικό Νίστρουπ να δουλέψει με τα περισσότερα έτσι, κομμάτια του puzzle που θέλει να διαμορφώσει εν ώψη της προσεχούς σεζόν. Με τους πράσινους να αντιμετωπίζουν σήμερα τη Χέλμοντ Σπορ και να έχουν την ευκαιρία έτσι να ξεμουδιάσουν το πρώτο φιλικό τεστ. Οι πράσινοι βρίσκονται σε διαδικασία να κλείσουν το 19χρονο Αϊντόν Σέχο από την Χαλ, 19 ετών Αλβανός μεσοεπιθετικός. Μία κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον, μία επένδυση. Η σπουδαία μεταγραφή, η σπουδαία απόκτηση του Ντεφράι, του Στέφαν Ντεφράι, ανακοινώθηκε χθες. Μάλιστα υπήρχε και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της πράσινης ΠΑΕ με τον Ολλανδό στόπερ να παίζει τον ύμνο του συλλόγου με αρμόνιο.

Οπότε οι δύο θέσεις που παίρνουν σειρά για τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια όσον αφορά τις προτεραιότητες της μεταγραφικής ενίσχυσης είναι ο αριστερός μπακ, προκειμένου να υπάρχει μια εναλλακτική πίσω από τον Κυριακόπουλο, αλλά και η θέση του μέσου, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι καλό, κάτι δυνατό.

Πόπο, πόσα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρχει διάδραση στην εκπομπή. Να λέει καθένας τη γνώμη του, την άποψή του, να ανταλλάσσουμε απόψεις όμορφα και ωραία και να κάνουμε ευχαριστή παρέα.

Όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο artsport.gr και όπως μετέφερε στον αέρα της Ερασπόρ νωρίτερα και στην εκπομπή Σύστημα 352 ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο Ολυμπιακός επιταχύνει το μεταγραφικό του σχεδιασμό, προχωρούν οι υποθέσεις των Στάνιτς και Ρόκα, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να αποτελέσουν τις επόμενες κινήσεις των πυρεωτών

Ακούγοντας έτσι έντονα Ματίνα τη φυσαρμόνικα, λέω ποιος είναι αυτός ο Κωνσταντάρας στην ταινία πίσω από τη Δόμνα που έπαιζε σαν μικρό παιδί. Όχι, δεν είναι. Εξελίχθηκε διαφορετικά το κομμάτι. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι θα βαδίσουμε σε διαλυματάκι. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα. Λίγα σποτάκια και επιστρέφουμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο για να διαβάσουμε και όλα τα μηνύματά σας. Μη φύγει κανείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Διαδοχικές οι εκρήξεις με γκαζάκια, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και 4 τραυματίες νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Ed News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τονίζοντας πως οι πράξεις εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, 2 νεκροί και 1 εγκαυματίας από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένεται να ταυτοποιηθεί η δεύτερη σωρός. Φόβει ότι η σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραώρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Και ο καιρός ζεστή πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε, Ερασπορ.
5: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
6: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το πρώτο μαύρο διαμάντι της Βραζιλίας άκουγε στο όνομα Λεονίδας Ντασίλβα. Θα μπορούσε να είναι ο πιο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ της Γαλλίας το 1938, αν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας δεν έβλεπε τόσο υπεροπτικά τον ημιτελικό με την Ιταλία. Ο Αντεμάρ Πιμέντα αποφάσισε να ξεκουράσει τον Λεονίδας, η Βραζιλία έχασε 2-1 και ίσως κάπου εκεί να άλλαξε η ιστορία. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο βραχύσωμος επιθετικός είχε σημειώσει 8 γκολ σε 3 παιχνίδια, που παρά τις προσπάθειες του Ούγκρου Τσέγκελερ, έμεινε στα 7, έφτασαν για να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ο Λεονίδας γεννήθηκε το 1913 και έγινε γνωστός με το παρατσούκλι Μαύρο Διαμάντι, που παραπέμπει συνήθως στο πιο πρόσφατο και σαφώς πιο διάσημο Πελέ. Μικρός στο δέμα, αλλά εκπληκτικό σκόρερ, είχε επίσης το προσωνύμιο Ο άνθρωπος από λάστιχο και ως σπεσιαλιτέ του τα ανάποδα ψαλίδια. Ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρές ομάδες του Ρίο Ντε Ζανέιρο και έκανε τον ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα του 32, σημειώνοντας 2 γκολ σε βάρος της Ουρουγουάης. Αποτέλεσμα ήταν την επόμενη σεζόν να μεταγραφεί στην Πενιαρόλ του Μοντεβιδέο, όπου έμεινε μόνο μία αγωνιστική περίοδο. Επιστρέφει στην πατρίδα του και παίζει με τη Βάσκο Νταγκάμα, την οποία και οδηγεί στον τίτλο. Το ίδιο έκανε και με την Ποταφόγκο του 35 και ενώ είχε ήδη εμφανιστεί στο Μουντιάλ του 34, συνέχισε την καριέρα του στη Φλαμέγκο μέχρι το 42 και μετά στη Σάο Πάολο, όπου και ολοκλήρωσε το 1950. Επέστρεψε στην τελευταία ως τεχνικός το 1953, εργάστηκε ως σχολιαστής ραδιοφώνου, ενώ είχε ανοίξει και επιχείρηση κατασκευής επίπλων. Στην ιστορία επίσης έμεινε επειδή στον προημιτελικό με την Πολωνία αγωνίστηκε ξυπόλυτος.
4: Ακούτε, Ερασπορ.

Να είμαστε σχεδόν 37 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρου στους 101,8. Η Φανέλα με το 10 Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Δημήτρης Λιαργόβας πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα σας από τις 10 και για 23 περίπου λεπτά ακόμα. Πάμε σε μηνυματάκια, τα οποία είναι πολλά, πολλά, πολλά και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δούμε, φύγαμε. Εδώ να τα πάρουμε με χρονολογική σειρά. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο φίλος ο Τάκης. Επιστρέφει σε σειρές τις οποίες έτσι λέγαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Κορυφαία σειρά που έχει σχέση και με το ποδόσφαιρο, το Ted Lasso. Περνάει πολύ ωραία μηνύματα και πώς μπορείς να καταφέρεις κάτι αν το πιστέψεις. Όμορφα. Καλημέρα, Δημήτρη. Βλέπεις νίκη ο φίλος ο συνονόματος, Δημήτρης και αυτός. Βλέπεις νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σήμερα που περιμένω η παράταση. Και η Γαλλία μετά την Παραγουάη, ξέρουμε το μονοπάτι με αντιπάλους που έχει, την έχω ποντάρει να το πάρει. Ναι, η Γαλλία θεωρητικά πάντα μπορεί να φτάσει σχετικά εύκολα στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει, τώρα κρίνοντας και περιμένοντας σε κάθε ζευγάρι, να περάσει ο πιο ισχυρός θεωρητικά πάντα. Τώρα άλλο η ανάλυση επί χάρτου, άλλο επί χόρτου, το τι γίνεται. Οπότε να δούμε. Σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύοντας, λογικά η Γαλλία πάει ημιτελικά με μία εκ των Ισπανίας, Πορτογαλίας, που θα συναντηθούν εκεί στα προημιτελικά, αλλά και πάλι μπορεί να τη σταματήσει μία από τις δύο. Δηλαδή η Γαλλία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος είναι ο ίδιος της ο εαυτός, να μπει κάποια στιγμή έτσι με μπλαζέ ύφος, να υποτιμήσει κάποιον αντίπαλο ή να επιδείξει αφέλεια με το να επαναπαυθεί. Κατά τα άλλα νομίζω ότι πάει φουλ για τελικό και προβάλλει και φαβορί για να κατακτήσει την κούπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρώ θα κερδίσουν σήμερα και από ημίχρονο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ταχυδυναμικό σύνολο, υπάρχει ενθουσιασμός για την πορεία και το γεγονός ότι είναι, συνδιοργανώνουν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, πέρασαν στους 32 και συνηθίζουν να μπαίνουν πολύ δυνατά στα παιχνίδια τους, οπότε εφόσον προηγηθεί και βρίσκει γκολ στο πρώτο 20 λεπτό συχνά η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι μετά δύσκολη η Βοσνία θα μπορέσει να βρει αντίδραση. Λοιπόν, πάμε στον φίλο τον Κώστα τον Τσιπουρίδη, ο οποίος λέει: καλημέρα Μιτσάρα μου, καλό μήνα με υγεία, να σε καλά Κώστα μου, και σε σένα, και σε σένα, κάθε καλό. Ο φίλος ο Μιχαλόπουλος ο Παναγιώτης: μήπως ο Χάλαντ μπερδεύτηκε στον γκολ, μήπως πήγε να τη το πάρει και μετά να πλασάρει, μήπως το έδειξαν μετέπειτα γκριμάτσες του προσώπου, μήπως πραγματικά. Με το που του τη γυρίζει ο Μπέργκ, φωνάζω γκολ. Λέω τελείωσε. Είναι γκολ. Μπήκε. Και βρίσκοντας την μπάλα, ένιωσα μια ανησυχία μέχρι αυτή να καταλήξει στα δίχτυα, γιατί νομίζω ότι δεν την βρήκε καλά. Κάτι μπορεί να ισχύει αυτό που λες, Παναγιώτη μου. Να πήγε να στο πάρει και να μην την βρήκε καλά, ή το τελείωμα να το πιασε από κάτω με τις τάπες. Ψιλοτζούφιο ήταν το πλασέ. Το θέμα είναι ότι πήγε στα δίχτυα, έγραψε 2-1 και πέρασε η Νορβηγία. Αυτό κρατάμε. Καλημέρα Δημήτρη, καλό μήνα. Μήπως γνωρίζεις σε τι στάδιο είναι η υπόθεση για το επεισόδιο στο Final Four μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη? Δεν έχω ιδέα. Μιας και αναφέρεις τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, να πούμε ότι χθες είχαμε και το συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο της Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Δεν βγήκε λευκός καπνός. 7 ψήφους έλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, άλλες τόσες ο Γιάννης Αλαφούζος, με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, οπότε θα υπάρξουν επαναληπτικές στις 14 Ιουλίου. Ο φίλος ο Αλέκος: εγώ φίλε Δημήτρη βλέπω ένα σύριαλ που τελειώνει 19 Ιουλίου, καλή συνέχεια. Όλοι το βλέπουμε αυτό σαν το σύριαλ, φίλε Αλέκο, στον ύπνο μας και στον ξύπνιο μας. Καλημέρα, καλό μήνα, πολύ ωραίο Μουντιάλ και πολύ καλός ο Πινέδα, γράφει ο Φώτης. Ισχύει. Ο φίλος ο Γιάννης: καλημέρα, καλό μήνα. 18 Ιουλίου στο όμορφο δροσερό σουλάρι Ερκαδίας. Πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση με την ξακουστή Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε.
Αυτά είναι. Μια μέρα πριν τελειώσει το Μουντιάλε. Αχ, μα την έκανε. Πού να βρει χώρο. Αλλά ωραίο, όποιο μπορεί, α πέψει. Ακούγεται πάρα πολύ θελκτικό. Καλό μήνα με υγεία, με ωραίες μουσικές και καλή παρέα, λέει ο φίλος ο Πάνος ο Βαρνάβας. Η φίλη Σοφία η Κουπάνα, καλή σας ημέρα κύριε Λιαργκόβα. Είστε δροσερή μια τέτοια καυτή ημέρα. Η Ματίνα ξεπέρασε τον εαυτό της σήμερα. Σας χαιρετώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία μου, για τα όμορφα σου λόγια. Ο φίλος ο Τριαντάφυλλος ο Γκανάβας. Καλημέρα Δημήτρη. Αμορίμ στη Μίλαν. Τι λες να κάνουμε κάτι καλό φέτος, μακάρι. Μακάρι, Τριαντάφυλλε μου. Υπερβολή τώρα τα λεφτά που δώσαμε για τον Γκονζάλο Ράμος. 70 πλάσια εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Αλλά τέλος πάντων, χρειαζόμασταν έναν επιθετικό. Μακάρι να πιάσει. Ο Αμορίμ έχει όρεξη, διάθεση, πλάνο. Έχει παρουσιάσει καλά πράγματα στην καριέρα του. Νομίζω ότι θα στηριχθεί και θα του δοθεί και χρόνος να δουλέψει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις, η απαραίτητη ενδυνάμωση. Να δούμε το σύστημα, λογικά θα είναι 3-4-3. Οπότε αφού θα συνεχιστεί η τριάδα σε σχέση με πέρυσι, δεν θα δυσκολευτεί η ομάδα να... έτσι καταλάβει, να κατανοήσει τα θέλω του προπονητή όσον αφορά το σύστημα. Να δούμε. Ο φίλος ο Γιώργος Οδελής λέει εδώ, καλημέρα, μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει η Open Υβριδική που θα δείξει από το ΠΑΟΚ? Ρώτησε και πριν ένας άλλος φίλος. Είναι το κόκκινο κουμπάκι στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, μεταφέρει στην Υβριδική περιοχή, αλλά εφόσον αν αυτό σε δυσκολεύει, φίλε Γιώργο, το μεταδίδει και το κανάλι του YouTube του ΠΑΟΚ, οπότε μπορείς να συντονιστείς και εκεί. Ο φίλος ο Τούντορ, τι μου θύμισε ρε Δημήτρη, καλημέρα. Καταρχάς έχω δώσει κασέτα σε κορίτσι στο Λύκειο, γραμμένη από πάνω με love songs, και κάπου ανάμεσα είχε ξεμείνει το Master of Puppets και το Raining Blood. Okay. Breaking Bad, ό,τι καλύτερο έχει βγει σε σειρά ever. Sabbath, The Wizards, κομματάρα. Γεια σου, Τούντορ.

Ο φίλος ο Παύλος, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό το σύμπλεγμα ομάδων λέει που έχει ο Μαρινάκης έχει ονομασία, όπως παράδειγμα η City, η Manchester City, το City Group. Και αν δεν έχει, ας στείλουν οι ακροατές ονόματα που θα τέργεζαν σε αυτό το group. Ωραία ιδέα. Ποια στείλτε. Ωραία ιδέα από τον φίλο τον Παύλο. Λοιπόν, επίσης αυτό το με τους παίκτες που κάθε καλοκαίρι επιστρέφω στον Ολυμπιακό θυμίζει λίγο ξαναζεσταμένο φαγητό, τόσα λεφτά και τόσοι σκάουτερ δεν μπορούν να βρουν ένα καλύτερο νέο παίκτη. Έλα μουντέ. Ο φίλος ο Χρήστος ο Καζάκος, άρε Ματίνα με τη μουσική σου έβγε. Έτσι. Μαζί σου συμφωνώ, έτσι πρέπει να τα λέμε. Καλησπέρα, Ολυμπιακός θα πάρει κανέναν Έλληνε στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Ευχαριστώ. Σταύρος από Άρτα. Στη θέση, αν ήμουν στον Ολυμπιακό, θα έπαιρνα καταρχήν τον Αθανασίου για backup στα αριστερά, αλλά δεν του αρέσει με τη Λίμπαρο ο Αθανασίου. Κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λυκογιάννης, θα έπαιρνα αυτόν ακολούθως ως backup, επίσης Έλληνας και με παραστάσεις από Σέρια. Δεν ξέρω γιατί δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς έχουν το, διπλό τους, το δικό τους πλάνο στον Πειραιά. Πάμε επόμενο. Ο φίλος ο Κώστας από την Καβάλα, πατριώτης, γεια σου φίλε Δημήτρη, χαιρετισμούς από Φραγκφούρτη, Κώστας Άννα, τα φιλιά μου. Ο φίλος ο Τρίφωνας, ο Αρχοντίδης, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή, μόνο ΑΕΚ, Τρίφωνας Αρχοντίδης από Θεσσαλονίκη, παράτα τα όλα και πάμε Χαλκιδική για μπάνιο, αχ ωραία που θα ήταν σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει...

Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, τον Μαλάμη. Γεια σου ρε Μιτσάρα, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα φίλε. Χθες δεν μπόρεσα να ακούσω την περιγραφή γιατί με πήρε ο ύπνος και κοιμόμουν κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γαλλίας. Κανένα πρόβλημα, αλίμονο. Θα υπάρξουν κι άλλες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, Γαλλία Παραγουάη. Και ποια άλλη μεταγραφική κίνηση θα κάνει ο Παναθηναϊκός, είπες. Επόμενη κίνηση, προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση αριστερού μπακ, γιατί έχει μείνει μόνο ο Κυριακόπουλος από εκεί και ακολούθως ένα οκτάρι. Και αν ο Παναθηναϊκός πριν μπει στο Βοτανικό θα δώσει ένα αποχαιρετιστήριο παιχνίδι τη σεζόν 27-28 στο γήπεδο της Λεωφόρου, ναι, ασφαλώς. Στη Λεωφόρο θα παίξει και φιλικό τώρα το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οπότε μπορεί να πάει να το παρακολουθήσει εκεί ο κόσμος, να βρεθεί στο ιστορικό γήπεδο στο Απόστολος Νικολαίδης. Πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα, 1η Ιουλίου σήμερα και σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια, 2004, γκολ και φύγαμε για τελικό, κρίμα από το πρωί που δεν το θυμήθηκε κανείς. Ευχαριστούμε φίλε Χρήστο που μας το θυμίζεις. Να, γι' αυτό είναι ωραία η επικοινωνία. Ευχαριστώ που διάβασες το μήνυμά μου, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος. Αλίμονο, Παναγιώτη μου, γι' αυτό ζητάμε και την επικοινωνία. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Γιούργας. Καλό μήνα, κρίμα που μετά τον Βαλατσιού να σχάσαμε και τον Μπογκδάνοβιτς και γελάει. Ωραίος αυτό, τρολάρεται. Ο φίλος ο Κώστας από την Καλαμάτα. Καλημέρα, ένα τηλέφωνο να σας πάρω να δω πότε. Α, okay, από την Καλαμάτα. Το βιβλίο που κέρδισα. Okay, σε μια εκπομπή που είχα κάνει και είχε δοθεί δώρο, ήταν ο νικητής από το Λουτράκι νομίζω. Okay, οπότε για άλλο δώρο είναι αυτό. Θα σημειώσω το όνομά σου φίλε Κώστα και να ρωτήσω τι γίνεται. Να τόσο ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλομύρης. Καλημέρα, καλό μήνα. Θέλω ναι για τα μεταγραφικά θέματα της Everton. Viva Argentina, viva Everton. Γεια σου Γιώργη.

Με τον David Moyes η Everton στο τιμόνι, αποχώρησαν ο αμυντικός χαφ Ιντρίσα Γκιγέ, ο μέσος ο Νιάνγκο και ο δεξιός μπακ Κόλμαν, ενώ έχει αποκτηθεί ο Μέρλιν Ρόλ, 25 εκατομμύρια δαπάνησαν τα ζαχαρωτά για να τον κάνουν δικό τους από την Gladbach, τον επιτελικό μέσο. Και Everton και Σαμπτόρια, ο φίλος μου ο Γιώργος. Ναι ρε μάστερ, λέει ο Τούντορ, έτσι. Σωστά. Ο φίλος ο Μανώλης, ο Χουρδάκης. Μα τι να πει, τα και, πέτα και ένα τρούπερ να τα κάνουμε όλα. Όπα στη δουλειά. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βαρβιτσιώτης. Έλα με αυτό που παίζει τώρα, μόνο ένα μου όνομα. Υπάρχει Master Group. Καλημέρα και καλό μήνα. Ο φίλος ο Γιάννης. Φύγαμε για το δεκαήμερο των διακοπών. Γιάννης Μαρία Καλαμίτση Χαλκιδική. Καλό μήνα σε όλους. Να περάσεις υπέροχα Γιάννη μου. Καλές διακοπές. Να το απολαύσεις την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή. Και να περνάτε υπέροχα.

Πόπο όλο. Δυνατό. Φίλος ο Χάρης, ο Δημήτρουλας. Καλημέρα. Καλό μήνα από Τρίπολη. Γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες που του έχουν ρίξει άκυρο, όπως ο Κάρμο στο παρελθόν και ο Ποντένσε που πήγε Σαουδική Αραβία και τώρα δεν ρίχνει τις απαιτήσεις του. Αλμίρα Σαλσάο και στόπερ Ολλανδό της Πάφου θα είχαμε ομαδάρα. Εδώ συνονόματος. Είμαι ο Δημήτρης από την Κοζάνη και στέλνω τα χαιρετίσματα σε εσάς και στον πατέρα μου, στη Ραφίνα, τον Μπίο Σπύρο και στη γυναίκα μου και στο παιδί μου Αεκάρα. Μόνο καλό μήνα. Γεια σου ρε Μιτσάρα.

Εντάξει, τώρα μπορούμε να νομίζω να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε. Όπως είπε εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, λέει καλό μήνα, καλημέρας, μιλάς πάνω σου Metallica και Iron Maiden. Λοιπόν, δεν ήξερα στη φυσαρμόνικα του Ozzy με Black Sabbath, όλα τα αμαρτήματα μαζί τα έκανες, ότι δεν ήξερα, απλά έκανα χαβαλέ. Φίλε Νίκο, αλλά εντάξει, είδα το μήνυμα, με το άφησα, έπαιξε, νομίζω ότι το απολαύσε το κομμάτι. Εδώ ο φίλος ο Τζον Τζον στέλνει μια ωραία φωτογραφία, είναι στον δρόμο, οδηγεί. Τι υπέροχο, να είσαι στο Στοκχόλμη τώρα να οδηγείς και να μας έχεις επιλέξει για παρέα. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Και ο φίλος ο Άρης ο Μπαρτζόκας λέει καλημέρα από Άρτα. Ο Κούτρης επίσης είναι αξιόπιστο αριστερό μπακ, Έλληνας για Ολυμπιακό. Laurel Crowned Group, Μαρινάκης Group, λέει από δαφνοστεφανωμένος. Μάλιστα, και ο φίλος ο Αντώνης, πριώνησέ μας Ματινάρα, γιατί με το τέκνο της μνημοκολασίας, τι λέει, που έχουμε μπλέξει. Μέχρι κι άμα φτάνει η χάρη του. Όχι, εντάξει. Μην είμαστε υπερβολικοί, εντάξει. Αλλά να σου είμαι ειλικρινής, Αντώνη, χθες που έκανε την περιγραφή στο Γαλλία-Σουηδία και ήταν εδώ, έκανε ο Δημήτρης Μαλισιώβας, ήταν στο στούντιο και συντόνιζε την κατάσταση. Στο ημίχρονο που πέταξε μια Νατασάρα Θεοδωρίδου, πολύ με έφτιαξε. Πήρα έτσι τα πάνω μου και συνέχισα δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο. Για να τα λέμε όλα, έτσι. Τα φιλιά μου στην καλημέρα και στον φίλο το Γιώργο το Διαμαντή εδώ, που στέλνει και στο Messenger και μου λέει κοίτα στο Viber. Στο Viber τα έχω διαβάσει αυτή τη στιγμή όλα, δεν έχει μείνει τίποτα, φίλε Γιώργο, αδιάβαστο. Δεν ξέρω αν θες να ξαναστείλεις κάποιο μήνυμα, μην τυχόν και δεν ήρθε, οπότε έρθει τώρα.

Λοιπόν, και ο φίλος ο Ραντάκης ο Μινάς λέει: Ματίνα, κόψε την παρέα με τον Κοντό. Καλημέρα. Λοιπόν. Red Club Brothers, θα μπορούσε το κλαμπ των ομάδων του Μαρινάκη, μάλιστα. Και ο φίλος ο Γιώργος ο Μάστορας, ο Γιώργος από Κέρκυρα. Εμείς από Κέρκυρα δεν θα δούμε το κύπελλο της ΑΕΚ, δεν θα περάσει από εδώ. Ας το φέρουν με ένα καράβι, λέει. Οκ, okay. Πλακίτσα λέει κάνω, δεν πιστεύω να πειράχτηκε ο φίλος ο Νίκος. Όχι, Νίκο μου, αλίμονο. Ίσα ίσα, μου αρέσει το πείραγμα αυτό. Πολύ ωραία το έθεσες. Αλίμονο. Λοιπόν, 11:58, μισό. Η Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία βρισκόταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές για το δίρο που πέρασε, θα μας οδηγήσει σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το πρόγραμμα της Eraspor που είστε συντονισμένοι συνεχίζεται, οπότε μείνετε εδώ. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην παρέα σας για τις 2 ώρες που πέρασαν ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για τα τόσα μηνύματα. Να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Το Μεξικό διατήρησε το αίτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωσης στο Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Αγκύρ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Λίσε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία νίκησε με 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη, που απέκλεισε τη Γερμανία, την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ βρήκε δίχτυα στο 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Νορβηγία τη νίκη απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού με 2-1, σφραγίζοντας το ραντεβού των Βίκινγκς με τη Βραζιλία στους 16 την Κυριακή στις 11 το βράδυ το παιχνίδι. Με 3 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 7 το απόγευμα. Η Era Sport και η ΕΡΤ 2 Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ, επίσης σε μετάδοση της Era Sport και της ΕΡΤ 2 Sport, και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν τη Βοσνία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Era Sport και την ΕΡΤ 1. Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε την παρέτησή του μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μαρόκο. Στα 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από τη FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την Ολλανδική Helmond Sport στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση. Συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνο υπέγραψε ο φημισμένος Ολλανδός διεθνής Στέφαν ντε Φράι. Στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ορίστηκαν οι ετήσιες απολαβές του 34χρονου στόπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία με την ομάδα. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με τις υποθέσεις των Στάνιτς και Ρόκα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και νέες κινήσεις να ακολουθούν. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στη Βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε 39 τον Καναδά και χρειάζεται 9 νίκη απόψε στις 8 με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με το δεξί ξεκίνησε το Wimbledon η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε με 6-3-6-3 της Κλάρα Τάουσον. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα που εκπροσωπεί από πέρσι το Ουσμπεκιστάν. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολαίου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν που είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπόγκνταν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του στο NBA, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN. Το NBA ανακοίνωσε σήμερα ότι το όριο μισθών για την σεζόν 2026-2027 ορίστηκε στα 164,961 εκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο συνιστά επί της ουσίας αύξηση ύψους 6,5% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας θα μοιραστούν οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο NBA Europe, η εκκίνηση του οποίου θα γίνει το φθινόπωρο του 2027, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Mark Tatum. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι.

0: αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Έρα Σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε, Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Eraspor, χαίρετε, καλώς ορίσατε. 9 λεπτά λίγο μετά τις 12 και θα είμαστε μαζί σας όχι για την επόμενη μία ώρα, αλλά για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι τις 2. Δεν είναι απειλή, δεν είναι προειδοποίηση, απλά είναι ενημέρωση για το πώς θα περάσουμε αυτό το ωραίο διήμερο. Πρώτη του μήνα, καλό μήνα σε όλους. Σήμερα έτσι 1η Ιουλίου του 2026, όπως λέγαμε και χθες, πώς πέρασε ο Ιούνιος, πώς τον φάγαμε και δεν καταλάβαμε ουσιαστικά. Πότε ήταν το Αγίου Πνεύματος, πότε ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελο και πότε τον αποχαιρετήσαμε, για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα και πόσο ταχύτατα γλιστρά έτσι η καθημερινότητά μας, με τα θετικά, τα αρνητικά, τα περίεργα, εν πάση περιπτώσει, που είναι το αλάτο πίπερο,

Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου και σύμφωνα με το εορτολόγιο έχουμε την γιορτή των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού και Αναργύρων. Αν έχετε κάποιον φίλο ή φίλη, μην τους ξεχάσετε, να τους ευχηθείτε. Ανάργυρος Αργύρης, Αργύρης Παντελιάδης, αμέσως μου έρχεται στο μυαλό. Τακτικός φίλος, ακροατής, τεχνικός, τα πάντα όλα κάνει. Συνοδοιπόρος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και βεβαίως με το παγκόσμιο κύπελλο να συνεχίζει κανονικά, σταμάτητα και με όλα όσα είδαμε χθες και βεβαίως με όλα όσα περιμένουμε να δούμε και σήμερα. Δεν έχουμε παραπονό. Τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων βλέπουμε ωραία παιχνίδια, συναρπαστικά μάτς. Ξεχωρίζουν και εκείνες οι ομάδες οι οποίες δείχνουν την ισχύ τους, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, και νομίζω ότι μιλώντας για την γαλλική ομάδα, το χθεσινό 3-0 επί της Σουηδίας είχε μια τριπλή αναφορά, ένα τριπλό μήνυμα. Αφενός ότι ο Εμπαπέ είναι εκεί να δείξει ότι μπορεί να τραβήξει μέχρι τέλος και να στηρίξει την ομάδα του. Δεύτερο, ότι η Γαλλία είναι μια συμπαγής ομάδα, μια compact ομάδα του προπονητή της, με τον Didier Deschamps να είναι και ο τεχνικός με τις περισσότερες νίκες στο παγκόσμιο κύπελο. Και το τρίτο, αν και για μένα ίσως περνά παρατήρητο από πολλούς, και επειδή έτυχε να δω τη Σουηδία σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος και από τα προκριματικά με αποκορύφωμα και το φιλικό παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα, είναι μια ομάδα που δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ, δηλαδή το να μην δεχτεί γκολ είναι είδηση, αλλά είναι είδηση και να μην πετύχει γκολ. Δημιουργεί φάσεις. Τι έκανε χθες η Γαλλία, δεν της επέτρεψε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε το 3-0 ήρθε άνετα και αυτό το καρπώνεται η ομάδα της Γαλλίας για την συνολική της εικόνα, όχι μόνο μέσω επιθετικά με τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους, αλλά και κυρίως αμυντικά πώς τα κατάφερε και πώς τα πήγε. Οπότε ξέρουμε το ένα ζευγάρι, αυτό που είναι ανάμεσα στην Παραγουάη και τη Γαλλία. Ψηφίζω Γαλλία, νομίζω ότι η Παραγουάη εξάντλησε τις δυνατότητές της για εκπλήξεις αποκλείζοντας την Γερμανία. Από τον ίδιο δρόμο, από το ίδιο μονοπάτι του ταμπλό για τα επόμενα, για τα πρώιμη τελικά, για την φάση 16, με συγχωρείτε, είναι Καναδάς Μαρόκο, το άλλο ζευγάρι που γνωρίζουμε. Όπως επίσης μάχη αναμένεται ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία. Αυτά είναι τα ζευγάρια που ξέρουμε. Τώρα, από τα υπόλοιπα τι γίνεται. Το Μεξικό χθες έκανε, δεν θα πω επίδειξη ισχύως, αλλά μια εμφάνιση που της δίνει τη δυνατότητα να πάει και να προχωρήσει αρκετά από ένα μονοπάτι που δεν είναι εντελώς δύσκολο και περιμένει το Μεξικό την ενικήτρια του σημερινού Αγγλία-Κονγκό. Μην εκπλαγείτε να δείτε τους Κογκολέζους να δυσκολεύουν τους Άγγλους, μιας και οι Άγγλοι με τον νυν προπονητή τους έχουν κάνει ελάχιστες ήττες και περισσότερες ήττες από αφρικανικές ομάδες. Κάτι δείχνει αυτό. Και όπως λέγαμε χθες, χαριτολογώντας με την Κατερίνα Στασοπούλου, μοιάζει με Κόπα Αφρικα, γιατί όχι μόνο προοδεύουν, αλλά παίζουν και πολύ καλό ποδόσφαιρο οι αφρικανικές ομάδες. Και έχει λόγο και αιτία αυτό. Και για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, μιας και σήμερα θα μάθουμε τον αντίπαλο του Μεξικού, Αγγλία-Κονγκό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει εύκολο έργο η Αγγλία. Και σκέφτομαι εκεί γύρω στις 2 η ώρα, μήπως είναι μία από τις μίνι εκπλήξεις που θα προτείνουμε για σήμερα. Παράλληλα, από τις νικήτριες ομάδες Πορτογαλία, Κροατία και Ισπανία-Αυστρία θα προκύψει το επόμενο ζευγάρι. Νομίζω ότι για την Ισπανία η λογική δείχνει ότι δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στην Αυστρία. Τώρα για το Πορτογαλία-Κροατία, έχουμε δύο ομάδες με υψηλό μεσόωρο ηλικίας. Εγώ θα ψήφιζα με 51-49 πιθανότητα Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή Πορτογαλία-Ισπανία να το δούμε στην επόμενη φάση. Όπως επίσης και από το Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, που θα γίνει στο Σιάτλ η επόμενη αναμέτρηση, που θα βρει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού με το Βέλγιο-Σενεγάλη. Αυτή είναι η δεύτερη σκέψη σήμερα. Να σας πω την αλήθεια, και επειδή τυχαίνει να είναι και το παιχνίδι το οποίο θα μεταδώσουμε 11 η ώρα εδώ για την Era Sport, έχει κάτι αυτό το Βέλγιο που δεν σε πείθηκε. Αντίθετα, η Σενεγάλη, μια ομάδα που περιμένει και την κατάλληλη στιγμή χτυπά και μπορεί να κάνει τη ζημιά. Γενικότερα είναι μια αναμέτρηση που φλερτάρει με την ισοπαλία κατά την άποψή μου και πιστεύω ότι συνεχίζουν και θα συνεχίσουν με αμύωτο ενδιαφέρον τα όσα θα βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο και βεβαίως συνδυασμό και με τις εκπλήξεις μικρού ή μεγάλου μεγέθους, δεν έχει σημασία.

0: Αυτά με μια πρώτη έτσι προσέγγιση από τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Στο μεταξύ, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το 54160 γράφετε sport, αφήνετε κενό και το μήνυμά σας με οτιδήποτε έτσι θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε και να παρατηρήσετε. Έχουμε εδώ παράλληλα και όλα όσα συμβαίνουν και μέσω email, rasport@papakiert.gr και βεβαίως στο Viper, όπου είναι η σταθερή μας συντροφιά μαζί σας. Γιατί και περισσότερους χαρακτήρες μπορείτε να στέλνετε και χαρακτηρισμούς αν μη τι άλλο και τις φωτογραφίες σας αλλά και όλα όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας σε μια μέρα όπου το παγκόσμιο κύπελο είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει αναμφίβολα. Πρώτη χαιρετισμή στον Χρήστο που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Τα λέει εδώ για τον Ολυμπιακό ότι κάτι δεν τζουλάει καλά με τις μεταγραφές εδώ και δύο χρόνια. Θα αρχίσουν πάλι με την προετοιμασία και τα φιλικά και θα μας πει πολλά περισσότερα έτσι το επόμενο 48ωρο για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και με τον Ολυμπιακό και ειδικά με τον Πόποβιτς, γιατί εκεί τα θέματα είναι λίγο ιατρικού περιεχομένου. Αλλά επειδή τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες, είναι και οι ομάδες της υπόλοιπης Super League και γι' αυτό Μπάμπης Πλάγος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί όλο και κάτι τρέχει, όλο και κάτι κινείται για τον Πανετολικό. Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας. Γιάννη, είναι πράγματι πριν από 10 λεπτά έγινε επισήμως γνωστό από τον Πανετολικό ότι έρχεται αύριο στο Αγρίνιο και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τον Τίτορμο ο Σουηδός 23χρονος κεντρικός αμυντικός, ο Ηλίας Όσκαρ Όλσον, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στην Λέγκια Γκδάνσκ. Έχει ξεκινήσει από την Κάλμαρ, είναι υψηλός όμως αμυντικός, 1,92. Θα είναι πλέον δύο οι αμυντικοί, οι Σουηδοί για τον Πανετολικό, γιατί έχουμε άλλον έναν παίκτη που μας έρθει από την Σουηδία πέρυσι και μιλάω για τον Γκουστάβ Γκράναθ. Είναι η τρίτη μεταγραφή αυτή επίσημη για τον Πανετολικό φετινή. Ο Βασίλης Ξενόπουλος, θυμίζω ότι έχει ήδη αποκτηθεί ο τερματοφύλακας από την που έπαιζε στην Κηφισιά. Και την Κυριακή ήρθε για λογαριασμό του Πανετολικού και ο Μαχάλα Οπόκου, ο Γκανέζος εξτρέμ που έπαιζε στο MLS με την ομάδα του Μόντρεαλ. Αυτή λοιπόν η μεταγραφή του Ηλίας Όλσον, του Σουηδού αμυντικού, είναι η τρίτη φετινή για τον Πανετολικό. Επίσης, στις ειδήσεις που πρέπει να σου πω, Γιάννη, είναι ότι σήμερα είχαμε και την πρώτη προπόνηση για την νέα σεζόν για την ομάδα του Πανετολικού, με τους παίκτες που έχουν μείνει από πέρυσι και βέβαια με τα δύο νέα αποκτήματα, τον Οπόκου και τον Ξενόπουλο, ενώ όπως σου είπα, από αύριο θα είναι και το τρίτο απόκτημα ο Ηλίας Όλσον.
0: Ωραία, οπότε έτσι σχεδιάζεται ο νέος Πανετολικός και με αυτούς που ήρθαν και με αυτούς που περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, μια και είναι σε πλήρη εξέλιξη και για τον Πανετολικό οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Με μια πρώτη ανάγνωση, πώς θα χαρακτηρίζεις αυτές τις μεταγραφικές προσθήκες?
1: Για τον Πανετολικό μιλάμε πάντα, έτσι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τις προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι αναμενόμενες, γιατί περιμέναμε από την από το τέλος της περασμένης σεζόν ότι περίπου 12 με 13 παίκτες έλυγαν τα συμβόλαιά τους, ότι περισσότεροι από αυτούς ψάχνουν να βρουν και κάτι καλύτερο ή σε ομάδες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα ο Άλεξ Ματσάν, ο παίκτης που βγήκε MVP την περασμένη σεζόν για τον Πανετολικό, όπως για παράδειγμα και ο Χρήστος Οσχέλης, ο Κύπριος διεθνής αμυντικός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Πανετολικό και ψάχνεται και αυτός μήπως βρει κάποια άλλη ομάδα. Βέβαια έχει δεχθεί και πρόταση από τον Πανετολικό. Βέβαια η μεταγραφή η σημερινή ίσως του Όλσον να δείχνει ότι υπάρχει μια αρνητική απάντηση από τον Χρήστο Σχέλη για να συνεχίσει. Περιμέναμε λοιπόν πολλές μεταγραφές και περιμένω ακόμα πολλές μεταγραφές από τον Πανετολικό, γιατί όπως σου είπα 12 με 13 παίκτες σε σχέση με την περσινή σεζόν θα αποχωρήσουν. Θα μου πεις θα γίνουν τόσες μεταγραφές? Όχι, δεν θα γίνουν τόσες μεταγραφές, γιατί ο Γιάννης Αναστασίου είχε βρει πολύ μεγάλο ρόστερ, γύρω στις 33 με 35 παίκτες. Το βρήκε αυτό ο Αναστασίου, γιατί δεν ήταν αυτός που έκανε τον προγραμματισμό στην αρχή πέρυσι τη σεζόν. Και έγιναν και πολλές προσθήκες τον Ιανουάριο για να ενισχυθεί η ομάδα. Θα πάει σε ένα ρόστερ μικρότερο ο κύριος Αναστασίου. Οπότε αν πεις ότι σε σχέση με πέρυσι 12 με 13 παίκτες θα αποχωρήσουν, πιστεύω ότι γύρω στους 7-8 θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Άρα να περιμένουμε ακόμα 4-5 μεταγραφές.
0: Ωραία. Πάει πλάγω εδώ είμαστε, οτιδήποτε νεότερο προκύψει για τον Πανετολικό, έτσι και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτά και με τα μεταγραφικά, και ενώ η προετοιμασία του Πανετολικού άρχισε σήμερα, έτσι τα βάσανα όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με 22 παίκτες και βεβαίως με την πρώτη προπόνηση που δεν θα έλειπαν και παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, και ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη.

Από φωτεινά καλοκαίρι, άλλο τίποτα. Και μεταγραφικό καλοκαίρι, αν μη τι άλλο. Και επειδή ρωτάτε αρκετά και για τον Ολυμπιακό, και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο το τι ακριβώς σημαίνει και συμβαίνει με αφορμή τις κινήσεις οποίες έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τα νέα στελέχη. Καταρχάς, είναι στην χώρα μας και ο Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος ήταν και την περίοδο 23-24, απλά ήταν ένα εξάμεινο κάρτο στους Ερυθρόλευκους, γιατί ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν του επέτρεψε να είναι στη χώρα μας. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Και από εκεί και πέρα, να δούμε τι γίνεται και με την υπόλοιπη επικαιρότητα που έχει να κάνει με τις μεταγραφές, μιας και το διαπραγματευτικό ζήτημα είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει άμεσα ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, που έρχεται και αυτός για να βοηθήσει έναν διαφορετικό ρόλο σε αυτή τη διαχείριση των μεταγραφών, μιας και όλο πλησιάζουν και όλο περιμένουμε να μάθουμε νεότερα και για την περίπτωση του Στάνιτς και για την περίπτωση του Ρόκα. Και ενώ ορισμένα ζητήματα ιατρικής φύσης για την ώρα φρενάρουν την υπόθεση Πόποβιτς, ο οποίος έχει έρθει εδώ και 3-4 μέρες στη χώρα μας. Τον είδαμε στην άφηξή του ο Λευτέρας Μενιζέλος, έκανε τις δηλώσεις του. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει, γιατί εκεί είναι τα περισσότερα ζητήματα τα οποία εστιάζονται είτε για τον Ρόκα ως εξτρέμ, είτε για τον Στάνιτς σε έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Φορ. Και δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι ο ποδοσφαιριστής Λουντογκόρετς ήταν πέρσι στην ομάδα του ο πρώτος σκόρερ στο Europa League. Ο Μάντσα θα παραμείνει ιδανικό σε Ριοάβε, άλλωστε πιάνει θέση ξένου, οπότε ήδη ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους και κοιτάζει πώς θα μειωθεί, οπότε θα αυξανόταν ούτως ή άλλως, και ψάχνει κάτι διαφορετικό στη θέση του στόπερ. Ναι μεν έχει τον Ντουάρτε, ναι μεν έχουν παγώσει οι συζητήσεις με τον Σμαϊλόβιτς, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι έχει κοπεί εντελώς, και υπάρχει και όνομα το οποίο ακόμα δεν έχει εμφανιστεί στα δημοσιεύματα, είναι κάτω από τα ραντάρ των συζητήσεων για να μπορέσουν να το πιάσουν τα ραντάρ των δημοσιογράφων ή να υπάρξει έστω η παραμικρή διαρροή. Και για τον Ασημέντο που με ρωτάει ο φίλος ο BR7, δεν είναι στην προπόνηση του Ολυμπιακού, δεν είναι από τη Δευτέρα σε αυτές τις διπλές προπονήσεις που ξεκίνησε, μιας και τώρα η ομάδα είναι στο Ρέντι. Παρασκευή φεύγει για Ολλανδία, λίγο έξω από το Ρότερνταμ. Ένα Ασημέντο ο οποίος, όσον ούπου, ανακοινώνεται εκτός απρόπτου δανεικός στην Ρίο Άβε. Τώρα, το τι θα γίνει με Καμπελά και Στρεφέτσα είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μία λίγο πιο εύκολη, άλλη λίγο πιο δύσκολη στα χρήματα τα οποία αξιώνει ο Ολυμπιακός, ακόμα και για τη μορφή δανεισμού. Οπότε για την ώρα προπονούνται μέχρι να βρεθεί ο επόμενος σταθμός. Και ενώ η πιο πρόσφατη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού, θυμίζω ότι είναι η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο για τρίτη φορά στον Ολυμπιακό, αλλά για πρώτη ως παίκτης που ανήκει στους Ερυθρόλευκους, μιας και την πρώτη ανήκε στην Πόρτο και τη δεύτερη ανήκε στην Νότιγχαμ. Και βεβαίως συνεχίζεται και η μάχη για την προεδρία της Super League μετά το χθεσινό 7-7. Βαγγέλη Μαρινάκη εναντίον Γιάννη Αλαφούζου. Και αν θέλετε, μέσα από αυτές τις συμμαχίες καταλαβαίνουμε λίγο τούτη την περίοδο πώς είναι τα πράγματα, γιατί πάντοτε εναλλάσσονται και διαφοροποιούνται. Θυμίζω πέρσι για παράδειγμα τέτοια περίοδο ήταν με τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός. Τώρα βλέπουμε ΠΑΟΚ να ψηφίζει Γιάννη Αλαφούζου, όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Ηρακλής, όπως και ο Λεβαδιακός, όπως και η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Παναθηναϊκός φυσικά. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που ψήφισαν, οι ομάδες που ψήφισαν Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν Άρης, Όφη, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ, Βόλος και Ολυμπιακός. Και μάλιστα εκεί πεζόταν λίγο η ψήφος του Αστέρα Άκτορ, μήπως πάει από την άλλη πλευρά και καθορίσει την ψηφοφορία. Αλλά τελικά έχουμε το ισόπαλο 7-7, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό, δεν ξέρω τι θα γίνει στην επόμενη ψηφοφορία, μιας και δεν αναδείχθηκε νέος πρόεδρος. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2 εδώ και εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, κυρίως μέσω Viper.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των εμπρισμών τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Διαδοχικές οι εκρήξεις με γκαζά και αδιασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και άλλοι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι άλλοι δύο πήραν εξιτήριο. Κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιακίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραγωδία στη Λυτή Θεσσαλονίκης, δύο νεκροί και μία εγκαυματίες από τη μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή. Αναμένει ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Φόβει ότι ανήκει στο 12χρονο γιο του 65χρονου που απανθρακώθηκε. Έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλων. Αφέθηκαν ελεύθεροι 5 συλληφθέντες μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέταση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 4,9% το Μάιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και δεν είμαι μόνος, είμαι και με παρέα.
1: Να σου πω κάτι, δεν διαβάζεις όλα τα μηνύματα.
0: Δεν έχω διαβάσει κανένα μήνυμα καταρχάς.
1: Καλά, πώς είναι δυνατόν.
0: Κι όμως, γιατί περίμενα εδώ.
1: Σε άκουγα και σου στέλνα μηνύματα. Να πας στο Αγρίνιο να υποδεχτείς τον κόσμο, τις μεταγραφές, αυτό το άλλο.
0: Έβγαλα όμως ρεπόρτερ από το Πανετολικό. Δεν είσαι παράπονο.
1: Από ό,τι καταλάβατε, ο Γιάννης Ράνιος θέλει επιγόντους διακοπές. Το έχουμε πιάσει το υπονοούμενο. Όλα για καλοκαιράκι. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια.
0: Αντίθετα, μια κυρία
1: πες
0: δίπλα μου.
1: Μονάχα, πως και εδώ στην Ερασπόρ το ίδιο μ' αγαπάς.
0: Να τη στιχουργός. Για φέρε λίγο τη βραχά, λίγο. Για πες εδώ να κάνουμε ένα κονέδο.
1: Όχι, λοιπόν, όχι. Είμαστε κανονικά, εμείς είμαστε ερασιτέχνες.
0: Λοιπόν, καταρχάς να σας κάνω περιγραφή. Ήρθε προγραμματισμένα αυτή την ώρα, γιατί είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση επαγγελματικού χαρακτήρα, την οποία θα μας την μοιραστεί και να μας εξηγήσει και πώς. Έχει βγάλει τα σημειωματάρια της, υπέρλαμπρη, κομψά ντυμένη, όπως δεν οφείλει να είναι κάθε πρωί στο ραδιόφωνο, οφείλει να είσαι έτσι στην τηλεόραση. Έτσι το ραδιόφωνο είναι λίγο πιο χαλαρά.
1: Εδώ έρχομαι σπορ. Αλλά ήμασταν σε ένα συνέδριο αθλητικού τουρισμού, αθλητισμός και τουρισμός ως όχημα κοινωνικής ανάπτυξης. Και συντόνιζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με πολύ εκλεκτούς ομιλητές, τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλο, τη Χριστίνα Τσιλιγκύρη, την πρόεδρο στο ΣΕΦ, την αντιπρόεδρο στο ΟΑΚΑ, την κυρία Πέννη Κοντσιώτη Ρίζου, και επίσης τον κύριο Δημήτρη Καραστογιάννη, ο οποίος είναι Chief Property and Community Management Officer στη Lambda Development. Να μην στα πω λόγο. Με κάποιο τρόπο αυτοί οι τέσσερις ομιλητές και όλα αυτά τα πεδία αλληλοσυμπληρώθηκαν και δώσανε καινούργια στοιχεία και προοπτικές για το πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι. Το γήπεδο και η επένδυση που έχει κάνει η ΑΕΚ στο γήπεδο θα πάρει προοπτική για το μέλλον.
0: Βγήκε η αν θα το παραχωρήσει στο γυαλίκο στον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Επίσημα είπε κάτι.
1: Εντάξει, επίσημα όχι. Αλλά νομίζω πως προς τα εκεί πηγαίνουν, γιατί υπάρχει συνεργασία των φορέων. Εννοώ.
0: Και είναι και
1: ΣΕΦ με την ΑΕΚ. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι,
1: οπότε είναι σαν, άμα υπάρχει συνεργασία,
0: είναι σαν
1: θα υπάρχει και φιλοξενία. Κάπως έτσι πάνε.
0: Αδερφάκι από διαφορετικό μπαμπά.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και επίσης είναι και πολύ καλά τα χρήματα τα οποία λαμβάνει. Και επειδή μιλάμε για εταιρείες, αν μη τι άλλο, γιατί έχω διαβάσει έτσι και τις...
1: Έβλεξε το εγκόμιο της FIBA και του NBA.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σε αντίθεση με την Ευρωλίγκα, μιλήσαμε για το NBA Europe, όπου θα γίνει τεράστια εισρωή κεφαλαίων, η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Βλέπω να σπάνε συμβόλαια, ρήτρες, ιστορίες, θα γίνονται πολλά πράγματα για του χρόνου, όχι αυτό τον Οκτώβριο, τον επόμενο χρόνο, που υποτίθεται υπάρχει αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο να ξεκινήσει το NBA Europe, και είναι μεγάλη πρόκληση και για το ελληνικό μπάσκετ και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
0: Οκ, okay, έχω τις διαφωνίες μου βέβαια στο κατά πόσο μπορεί
1: άσχετο
0: να πλησιάζει.
1: Λέω, είναι μια πρόκληση, ναι, όμως σίγουρα, όλη αυτή η σύμπραξη των φορέων.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Όπου
0: ναι,
1: προσπαθεί να σώσει πολλά πράγματα η FIBA, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την βιωσιμότητα των εθνικών ομάδων και των εθνικών πρωταθλημάτων. Θυμίζω ότι το Basketball Champions League δίνει μια διέξοδο στο NBA Europe με την κατάκτησή του. Το λέω αυτό, γιατί με κοιτάζεις περίεργα.
0: Με προσοχή, ναι, δεν σε κοιτάω καθόλου.
1: Λοιπόν, και μετά έγινε μεγάλη αναφορά στο ΣΕΦ, όπου θα υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις και για τα Ολυμπιακά αθλήματα που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός από τη σάλα, τέλος πάντων, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που θα διαμορφωθεί από τον Ολυμπιακό. Και επίσης για το ΟΑΚΑ, το οποίο είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο και εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σχεδιασμός και για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον, γιατί ο αθλητικός τουρισμός δεν είναι μόνο το να φέρεις μια διοργάνωση και να έρθει κόσμος που θα παρακολουθήσει τους αγώνες, που θα συνοδεύει τους αθλητές και όλα αυτά. Έχει το στοιχείο της επόμενης μέρας για τη διεισδυτικότητα που θα έχει το συγκεκριμένο άθλημα, συγκεκριμένη διοργάνωση, ό,τι και αν είναι αυτό, τέλος πάντων, που θα φιλοξενηθεί στην ελληνική κοινωνία. Και να υπάρχουν παράπλευρα ωφέλη και οικονομικά και επενδυτικά. Το έχει ανάγκη, νομίζω, η χώρα μας αυτό. Και φυσικά για το ελληνικό που είναι νέος παίκτης σε ό,τι αφορά την ανάπλαση των χώρων, θα γίνουν κάποια έτσι, θα ανοίξουν λίγο κάπως με έναν τρόπο τέλος πάντων οι χώροι μέσα Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα, ναι, κατά πάσα πιθανότητα, και μετά θα κάνουν τα επίσημα εγγένειά τους μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.

0: Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω τον κόσμο να είναι τόσο κοντά στην ομάδα, να την αγκαλιάζει, να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε σε περιόδους που ακόμα και το ευρώ κοστίζει, και να φλερτάρει και με ρεκόρ Guinness. Τι εννοώ? Αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο, ότι ο κόσμος του Άρη χρειάστηκε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να εξαφανίσει όσα εισιτήρια διαρκείας είχαν μείνει περίπου στα 1000 κομμάτια. Τόσα ήταν τα διαθέσιμα. Έχεις να πεις κάποιο σχόλιο, να κάνεις κάποιο σχόλιο? Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι.
1: Δικαιολογημένα.
0: Όχι για εισιτήριο, για εισιτήριο διαρκείας, το τονίζω, έτσι.
1: Εντάξει. Όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, είμαι σίγουρη ότι ο ρυθμός ήταν ανάλογος.
0: Ναι.
1: Και τότε πηγαίνανε και στα εκδοτήρια για να πάρουν. Θυμάμαι μία ατάκα που μου είχε πει ο Γκάλης, ότι έφευγε από μία προπόνηση και ήταν να παίξει με την Μπαρσελόνα, νομίζω ο Άρης. Και πηγαίνει ένας και του λέει απ' έξω από το γήπεδο, δεν θα δώσω γάλα στο παιδί μου, γιατί πήρα τα χρήματα και για να αγοράσω εισιτήριο για το παιχνίδι αυτό. Και λέει εκείνη τη στιγμή, λέει, τρελάθηκα, λέει, με το που μου είπε αυτό, λέει, δεν θα δώσω γάλα στο παιδί μου για να έρθω στο παιχνίδι, και έβγαλε και του έδωσε κάποια εισιτήρια. Είμαι σίγουρη ότι τότε, αν υπήρχε το ίντερνετ, τα διαρκείας και αυτά, θα είχαν φύγει μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Πάντως αυτό, ξέρεις κάτι, δείχνει...
1: Αλλά δικαιολογεί όλη αυτή την αισιοδοξία που έχει δημιουργηθεί στον Άρη με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, με το επενδυτικό πλάνο, την προοπτική και αυτόν τον ωραίο ανταγωνισμό που θα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Και με τον ΠΑΟΚ μέσα, στο κάδρο, αυτό αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Όμως, ξέρεις κάτι, ανοίγεται.
1: Γιατί δεν είναι μόνοι τους. Είναι, ξέρεις, αυτό θρέφει και τον ανταγωνισμό όταν υπάρχει και η ομάδα από την ίδια πόλη που έχει ανάλογες φιλοδοξίες.
0: Το θέμα είναι ότι όταν καταλαβαίνει ο κόσμος γενικότερα ότι γίνεται κάτι που αξίζει τον κόπο, θα στερηθεί πάρα πολλά πράγματα. Και πάντοτε έχω στο μυαλό μου μία περίπτωση που είχα ζήσει το 4 στο Πόρτο, τότε με το Ελλάδα-Τσεχία,
1: ναι,
0: για το Euro, που εκεί συνάντησα έναν κύριο στην αναμονή που ήμασταν για το γήπεδο. Είχα πάει σαν φιλαθλός, το τονίζω τότε, δεν είχα, ναι, πάει σαν δημοσιογράφος. Ο οποίος μου εξιστορούσε όλη αυτή την ιστορία. Ήταν μόνος στη ζωή, δεν είχε, η γυναίκα του είχε πεθάνει, τα παιδιά του, εν πάση περιπτώσει. Και του λέω, πόσο σας στήχησε το ταξίδι? Μου λέει, δεν έχει σημασία πόσο μου στήχησε το ταξίδι αυθημερών, χωρίς διαμονή.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι μάζευα όλα αυτά τα χρήματα 2 χρόνια για να κάνω διακοπές από τη δουλειά μου, αυτά κτλ. Τα έδωσα όλα, γνωρίζοντας ότι αξίζει κάτι το οποίο θα είναι μοναδικό στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, κάντε λίγο εικόνα, ένας άνθρωπος ο οποίος μαζεύει ευρώ-ευρώ τα χρήματά του για να πάει διακοπές το καλοκαίρι 10-15 μέρες, να τα δώσει για μία μέρα, για ένα 24ωρο, χωρίς διαμονή, για κάτι που πραγματικά ήταν μοναδικό και θα αποτιμωνόταν για πάντα στη ζωή του. Δηλαδή, όταν καταλάβει ο κόσμος ότι η επένδυση της ομάδας, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, δεν το εξετάζω αυτό, αξίζει, θα δώσει από το υστέρημά του, είναι το παράδειγμα που ανέφερες εσύ. Και νομίζω κάπως έτσι θα πρέπει να κινούνται και οι ομάδες, και όχι αμιγώς με όρους τεχνοκρατικούς και σκληρού ανταγωνισμού του πώς θα βγάζουμε, το πώς θα δίνουμε και πώς θα κοιτάξουμε να πάρουμε το κάτι παραπάνω. Όπως επίσης θυμάμαι τον τόρο που είχε γίνει τότε στην εποχή του Γκάλη, στο παιχνίδι του 5000, αν το θυμάσαι, ήταν με την Tracer.
1: Το παιχνίδι του 5000.
0: Ακριβώς, που ήταν είσοδος 5000 δραχμές τότε. Ό,τι και αν έπαιρνες,
1: ναι.
0: Μιλάμε για υπέρογκο ποσό. Είχαν εξαφανιστεί και τότε τα εισιτήρια. Και είχε γίνει κουβέντα για το κατά πόσο άξιζε τότε κάποιος να δώσει αυτό το ποσό για να δει εκείνο το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω για να δούμε λίγο τι είναι αλληλένδετη.
1: Άμα κάνεις πάντως μία αναγωγή, δηλαδή αν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα τώρα με το ίντερνετ και όλα αυτά και τα διαρκείας, θα είχαν φύγει σε δευτερόλεπτα. Δεν το συζητάω. Δηλαδή είμαι σίγουρη, γιατί το καταλάβαινε τότε, δηλαδή από την. Από την εμβέλεια που είχε ο Άρης τότε και η αγάπη του κόσμου για αυτό το δίδυμο εκεί του Γκάλη με το Γιαννάκη, δεν συγκρίνεται με το σημερινό.
0: Όπως επίσης κάποιοι συγκρίνουν την Ευρωλίγα π.χ. με το Champions League και λένε οι ομάδες βγάζουν πολύ λιγότερα χρήματα, τα έσοδα που έχουν από τη διοργάνωση. Και σωστό αυτό. Αλλά από την άλλη, ας δούμε λίγο οι ομάδες, μιας και έχουμε εκπροσώπους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, πόσα έσοδα έχουν σε κάθε sold out. Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Σκέψου πόσα sold out έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια οι αιώνες. Για να δούμε και να καταλάβουμε λίγο.
1: Και στο ποδόσφαιρο θα είχε το αντίστοιχο sold out, αλλά θα έπαιρνε και τα χρήματα από το Champions League.
0: Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο.
1: Γι' αυτό θα έρθει τώρα το NBA Euro που έχει ένα δις να δώσει.
0: Το πιστεύεις,
1: Τι το πιστεύω, το είπε ο Tatum.
0: Δεν την πιστεύω καθόλου αυτή τη διοργάνωση, δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς, δεν την πιστεύεις?
0: Πιστεύω ότι θα είναι στη σειρά όπως είναι το FIBA Euro. Όπως είναι.
1: Αλλά εντάξει, ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Εντάξει, καλά. Κοιμήσου λίγο από το άλλο.
0: Να
1: το πλευρό.
0: Πάω,
1: για ξύπνα.
0: Α, υπνούσι με, πρόσεχε, μην με προκαλείς.
1: Ξύπνησες και είδες ότι ήσουν ξεσκέπαστος.
0: Ξεσκέπαστος.
1: Θα έρθει τώρα το NBA και όλη η επιχειρηματικότητα τέλος πάντων που το συνοδεύει για να γίνει σαν το. Το δεν θυμάμαι πώς το λένε το κύπελο.
0: Πάντως Ευρωλίγκα δεν θα γίνει. Και σε πληροφορώ ότι και το.
1: Μη δεις να γίνονται όλα ένα.
0: Basketball Champions League, το BCL που μου αρέσει πάρα πολύ ως δομή και ως οργάνωση, θα έχει ψωμί ακόμα το NBA Europe, γιατί μη σε ξεγελάει η λέξη NBA.
1: Εσύ τα κοιτάζεις, αγωνιστικά. Αλλά όταν έρχεται,
0: όχι,
1: όταν έρχεται το χρήμα.
0: Το BCL, θα σου πω κάτι, ναι. Δεν το βλέπεις αγωνιστικά, δεν συγκρίνεται με την Ευρωλίγκα. Όμως, αν δεις λίγο και από τα παιχνίδια που έχουμε λάβει μέρος και στα Final Four που έχω πάει, βλέπεις τη δομή, τον τρόπο που διοργανώνονται, ναι. Και είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Όλο, συνολικά όλο αυτό. Μην κοιτάς εμένα περίεργα έτσι. Και μη σου ζει από την άλλη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γελάει. Λοιπόν,
1: συλλεκτική εκπομπή να την κρατήσουμε. Όχι, να μας τα πει σε δύο χρόνια αυτά.
0: Καλά, αυτό εντάξει. Ο κόσμος ακούει, κρίνει, καταλαβαίνει κτλ. Λοιπόν, να διαβάσουμε και μερικά από τα μηνύματα γιατί τα έχουμε αφήσει.
1: Εννοείται.
0: Όπως λέει ο Φιλοστράτος, όταν δεν έχει χτύπημα στο τραπέζι, δεν έχει.
1: Ναι, να κάνουμε έτσι ένα.
0: Όχι, αυτά βγαίνουν, αυθόρμητα.
1: Αυθόρμητα.
0: Εντάξει, αυθόρμητα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σπύρος, καλημέρα, καλό μήνα. Δεν τα είπαμε και καλό μήνα κιόλας.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Καλό μήνα, παιδιά.
0: Λοιπόν, ρωτάει για τον Στάνιτς, θα έρθει τελικά? Ένα αναμονή. Περιμένουμε. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές. Εδώ και μια εβδομάδα, λίγο πίσω, λίγο μπρος. Είναι μια κατάσταση λίγο σύνθετη, αν και πάντοτε λέμε ότι οι υποθέσεις που σέρνονται καιρό όμορφα καίγονται. Να δούμε και για τον Ρόκα και για τον Στάνιτς τι μπορεί να γίνει. Ο κύριος Στάκης από τη Νέα Σμύρνη, τακτικός φίλος. Καλό μήνα, αρχή με 2 ώρο πρόγραμμα. Γνωρίζουμε ακόμα ένα ζευγάρι και για το Καναδάς Μαρόκο. Το είπα και λίγο νωρίτερα και το ανέφερα με αφορμή και το Μαρόκο, ότι είναι μια ομάδα που εκπλήσει και για τις αφρικανικές ομάδες. Και μνημόνευσα και την Κατερινάν και έλειπε ότι. Εν μέσω πλησαφώς μοιάζει με Κόπα Αφρικά, ακόμα και από ομάδες που αποκλείζονται η δύναμή τους, η ταχύτητά τους και η αποδοτικότητά τους. Φυσικά και θα ακούσουμε την Κατερίνα να κάνει προβλέψεις για Μουντιάλ σήμερα.
1: Τι έχω κάνει.
0: Για τα σημερινά παιχνίδια.
1: Είχα πει την Νορβηγία ότι θα περάσει. Mm-hmm. Τα έχουμε πει αυτά. Όλα. Ότι να προβλέψουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει, θα έχει μεγάλο πρόβλημα η Βραζιλία.
0: Θα το δούμε, ναι.
1: Εκτός και αν κρατάει δυνάμεις και παίζει τόσο όσο.
0: Μπα, δεν, είναι
1: δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω,
1: δεν νομίζω κι εγώ. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα με την Νορβηγία. Για να μην σου πω ότι θα κερδίσει η Νορβηγία. Και σε σοκάρω.
0: Το
1: λέω για να
0: καθόλου.
1: Μην σου πω γιατί κάτι
0: ήδη δεν ψάχνω 2-3 καθόλου. 2-3 εκπλήξεις περιμένω να δω πού θα σκάσουν και ποιες.
1: Αυτό δεν θα είναι για μένα πολύ μεγάλη έκπληξη έτσι όπως παίζουν οι ομάδες. Δηλαδή το. Ναι. Τα λέγαμε και χθες. Δηλαδή, εντάξει, το Παραγουάι, η Γερμανία, ναι.
0: Ένα ωραίο θέμα θέτει ο φίλος ο Ανδρέας εδώ. Λέει, διαβάζοντας χθες για την πιθανή αύξηση των μη κοινοτικών από 5 σε 6, θέλω να εκφράσω την άποψή μου ότι το ελληνικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από περισσότερους γηγενείς παίχτες στην ενδεκάδα ή στις αποστολές. Έχουμε δει και τα αποτελέσματα αυτά στο μπάσκετ, όπου το ενδιαφέρον το άθλημα όλο και ατονεί, ειδικά όταν δεν υπάρχουν και Έλληνες. Συμπληρώνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Χάνουν την ταυτότητά τους οι ομάδες. Δηλαδή, βλέπεις αγγλικές ομάδες που αρχίζει και μάλιστα τα τελευταία χρόνια η Premier και ψάχνει να βρεις Άγγλους στην ενδεκάδα αγγλικών ομάδων στην Premier με το σταγονόμετρο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μήνα. Το φιλικό ΠΑΟΚ, ποιο κανάλι το δείχνει? Το Open, αλλά προσέξτε το υβριδικό κανάλι του Open. Έτσι, το λέω έτσι για το φίλο τον Κωστάκη εδώ, που μου στέλνει από την Καλαμάτα το δικό του μήνυμα. Γιώργος από Τρίκαλα, μας εύχεται καλό μήνα και σε σένα εδώ. Με υγεία πάνω απ' όλα και πολλές βουτιές. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Σήμερα ο Μεζές είναι εκλεκτός και είναι από ένα βασιλικό στρίδι πολύ ιδιαίτερο. Μας έχει στείλει τη φωτογραφία. Μόλις έβγαλα μερικά για το μεσημεριανό γεύμα.
1: Σαν ροδάκινο είναι.
0: Σαν τριαντάφυλλο.
1: Ναι.
0: Με
1: περίεργο
0: δόντια.
1: Πολύ.
0: Πολύ περίεργο. Κόκκινο.
1: Μήπως είναι μεταλλαγμένο. Είναι διασταύρωση. Μήπως είναι διασταύρωση.
0: Τριαντάφυλλο με ροδάκινο και πιπεριά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να και η Κατερίνα Κατερινάκη που γράφει εδώ ο Αντώνης. Τι να κάνουμε, Αντώνη, ξέρετε τις αδυναμίες σου, δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Γεια σου, Αντώνη. Καλό μήνα και από τη Σάμο στέλνει την κεντρική του αναφορά και το δικό του φωτογραφικό Ινσταντανέ. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει εδώ ο Γιώργος. επειδή υπάρχει μαύρο χρήμα και είναι και το 5% που έχουν χρήματα με ουρά και το σκάνε κάθε και δεν αναφέρει στη φτώχεια που υπάρχει έξω. Εδώ μιλήσαμε για ένα γεγονός. Δηλαδή θα αμφισβητήσουμε ότι φύγαν 1000 εισιτήρια διαρκείας σε 3-3,5 λεπτά. Είτε υπάρχουν οι έχοντες, οι κατέχοντες, οι προύχοντες, αυτοί που υποφέρουν, υπάρχουν όλοι. Δηλαδή τι, δεν πρέπει να το αναφέρουμε επειδή.
1: Πάντως για να πάρουμε αφορμή, γιατί λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχουν ξεφύγει όμως και τα εισιτήρια. Το λέω με αφορμή το Μουντιάλο που είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και με μια δήλωση του Προέδρου που λέει εντάξει να το δουν οι υπόλοιποι από την τηλεόραση. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, γιατί έχει μαζικά χαρακτηριστικά το ποδόσφαιρο. Είναι ένα λαοφιλές άθλημα και δεν πρέπει να αποκλείσει τον κόσμο, γιατί είναι απλησίαστα πραγματικά αυτά τα εισιτήρια. Μπορεί να υπάρχουν οι άνθρωποι που τα παίρνουν, αναμφίβολα, γιατί για να βάζουν αυτές τις τιμές πάνε να πει ότι κάποιος τα αγοράζει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, πώς να σου πω, ότι δεν είναι άδικο. Δηλαδή, ο πυρήνας. Εμείς δεν είπαμε αυτό το πράγμα, αλλά ο πυρήνας του μηνύματος του φίλου μας ακροατή.
0: Το έχει πάρει πολύ ανάποδα.
1: Είναι στη σωστή κατεύθυνση όμως. Να το πάρουμε εμείς από την
0: το
1: κανονική.
0: Το έχει πάρει ανάποδα ο φίλος. Ναι. Δηλαδή, σοβαρευτείτε αυτά που λέτε σε κρατικό σταθμό. Ο κόσμος πεινάει, δεν τα βγάζουμε
1: ναι, 15. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
0: Προσέξτε, αυτό ακόμα και μόνο από μόνο του δείχνει ότι άνθρωποι που δεν τους περισσεύει, αυτό που είπε νωρίτερα η Κατερίνα με το παράδειγμα με τον Νίκο Γκάλη που είπε για το γάλα. Που δεν τους περισσεύει, που μπορεί να μην τη βγάζουν μέχρι τις 30 του μήνα, παρόλα αυτά έδωσαν από το υστέρημά τους και το είπαμε στην αρχή, δείχνοντας την αγάπη τους για την ομάδα. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν. Υπάρχει μια ποικιλία πραγμάτων. Ας μην πάμε
1: πρέπει πάντως να έχουν και εισιτήρια για τον κόσμο που δεν έχει πολλά οικονομικά περιθώρια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν εισιτήρια δύο ταχυτήτων. Αυτός που θέλει να ξοδέψει πολλά και να πάει να φάει και να πάει να διασκεδάσει στο γήπεδο και να κάνει να γράνει και αυτά λοιπά και να κάτσει στα διαρκείας και στη σουίτα, να πάει να τα δώσει με υγεία του, με χαρά του και να τα ευχαριστηθεί. Αλλά δεν πρέπει να αποκλείεται ο πολλής κόσμος. Εγώ προχωράω την παρατήρηση που έκανε ο φίλος μας ακροατής, γιατί είναι αλήθεια αυτό.
0: Πάντως πάντοτε υποστήριζα ότι και οι δικοί μας στηρικτές, υποστηρικτές και του σταθμού και ατομικά σαν Γιάννης, Κατερίνα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι η οδηγή ταξί. Ένας από αυτούς είναι ο Βασίλης και μου λέει: έχω βάλει στο ταξίδι ανθρώπους που τρέχουν το NBA Europe και μου είπαν ότι ο σκοπός τους είναι να σταματήσει η Ευρωλίγκα, να ενοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα σε μία διοργάνωση. Οι άνθρωποι θα ρίξουν πολλά λεφτά. Και επειδή είναι γνώστης του NBA και έχω επισκεφθεί και την Αμερική, μιλήσαμε για πολλή ώρα και θα δούμε πράγματα και θάματα. Θα μπορούσα να σας πω και άλλες λεπτομέρειες για το πώς βλέπουν την Ευρώπη οι Αμερικανοί και τις ομάδες και ειδικά αυτές που έρχονται από τη Βαλκανική, αλλά θα στεναχωρηθούμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι την επόμενη τριετία, τετραετία.
1: Λέω, Βασίλη, αυτά του λέω τόση ώρα και δεν ακούει, ευτυχώς. Που
0: δούμε.
1: Είσαι εσύ με το μήνυμά σου, δηλαδή μπα και το συνετήσουμε, ναι. Α πούμε, και αλλάξει.
0: Δεν αμφισβητώ το Βασίλη καταρχάς και μάλιστα έτυχε από οδηγό ταξί πριν από 3-4
1: χρόνια.
0: Και
1: ωραίο το ρεπορτάζ που μας δίνεις.
0: Ναι, να μου πει για έναν παίχτη του Ολυμπιακού που είχε πάρει κούρσα το προηγούμενο βράδυ. Όντως, ήταν απίστευτο. Και όντως. Εντάξει, θα το πω, Χάμες Ροντρίγκες. Και μου είχε πει πράγματα και θέματα που εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκαν. Κρίμα που δεν κράτησα τα στοιχεία του φίλου εκεί να μου δίνει και άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ απλά πιστεύω ότι την επόμενη τριετία, τετραετία η Ευρωλίγκα θα είναι βασιλιάς, θα είναι ο κυρίαρχος όλων αυτών. Και από την επόμενη πενταετία, επειδή αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα, θα δούμε. Δεν αφορίζω, δεν υποτιμώ τίποτα. Απλά τη δεδομένη στιγμή θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο το NBA να εκθρονήσει την Ευρωλίγκα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός. Το γράφει και στο μήνυμά του. Σκοπός είναι να σταματήσει την Ευρωλίγκα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζήτηση, όπως και τα υπόλοιπα μηνύματά σας που τα περιμένουμε. Για την ώρα, εμείς πάμε σε διακοπή τίτλους αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, γιατί σήμερα έχουμε δύο ώρες σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες και υπομονή στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι η ακινησία τους και όχι η κίνηση χτυπάει κόκκινο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρύση Αντωνιάδου, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Το Μεξικό διατήρησε το αίτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωσης στο Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ομάδα του Αγκύρη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ της Αγγλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Λί σε 2 ασίστ και ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του. Η Γαλλία νίκησε 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ βρήκε δίχτυα στο 26ο λεπτό, χαρίζοντας στην Νορβηγία την νίκη απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού με 2-1, σφραγίζοντας το ραντεβού των Βίκινγκς με τη Βραζιλία στους 16 την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Με 3 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 7 το απόγευμα. Η Era Sport και η ERT 2 Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ, επίσης σε μετάδοση της Era Sport και της ERT 2 Sport. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν τη Βοσνία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Era Sport και την ERT 1. Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε την παραίτησή του μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιες στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μαρόκο. Στα 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από την FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την Ολλανδική Helmond Sport στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση. Οι πράσινοι έχουν προχωρημένο ενδιαφέρον για την περίπτωση του 19χρονου Αλβανού μέσου της Hull City, Αϊντόν Σέχου. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με τις υποθέσεις των Στάνιτς και Ρόκα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και νέες κινήσεις να ακολουθούν. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πύλιου με τις δύο υποθέσεις να αναμένεται να κλείσουν άμεσα. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στη Βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς με τον έμπειρο Έλληνα Κίπερ να επιστρέφει πίσω στην ομάδα με την οποία και διακρίθηκε. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη απόψε στις 8 με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με το δεξί ξεκίνησε στο Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε με 6-3-6-3 της Κλάρα Τάουσον. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα, που εκπροσωπεί από πέρσι το Ουσμπεκιστάν. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν, που είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του στο NBA, όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια του ESPN. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε.

0: Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα, κρατάει την μπάλα, τρεις απέναντί του, βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά, ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό, παραμένει το σούτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερώνει στην Νορβηγία 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέργκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά, μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
4: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Μπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής, 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο, σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ. Και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κάθε την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey, Γαλλία-Σουηδία 3-0.
5: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται. Δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside. Και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ. Γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
4: Λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρει τον σκόρερ στον Κινιώνες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
6: Ακούτε, Eraspor.

0: Έτσι εδώ, ανεβασμένα, όμορφα, χαλαρά και άκρος καλοκαιρινά. Σας ευχόμαστε καλό μήνα, παρέα με την Κατερίνα Στασοπούλου. 13 και 13 μας δείχνει το ρολόι το ηλεκτρονικό εδώ της Ερασπορ, παρέα με την Χρυσαντωνιάδου στη ρύθμιση των ήχων. Πάντα χαμογελαστή, πάντοτε ανεβασμένη και αγουροξυπνημένη, αλλά καλά κρατεί η Κατερίνα Στασοπούλου, γιατί ήταν εκεί, στο meeting point θα έλεγα εγώ, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει, να συντονίσει και ακούσατε κάποια πράγματα λίγο νωρίτερα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, το πρωινό δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Δεν είναι το δυνατό μου σημείο και που πήγα εκεί.
0: Και των δυο μας να μην είναι το δυνατό σημείο και όμως να μας έχουν εδώ πέρα.
1: Όλα των δημοσιογράφων. Τι εννοείς? Εγώ γι' αυτό έγινα δημοσιογράφος, για να μην ξυπνάω νωρίς.
0: Εντάξει, δεν έγινα γι' αυτό, αλλά ομολογώ ότι.
1: Και γι' αυτό. Βοήθησε.
0: Πολύ πιο αποδοτικός, επειδή έχω προλάβει τα απογευματινά σχολεία. Θυμάσαι, μιλάμε μια εβδομάδα πρωί, μια εβδομάδα απόγευμα. Το έχεις προλάβει εσύ?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όταν ήταν απογευματινός, ήταν η καλύτερη μου πέταγα. Το πρωί ήταν. Αστο, δράμα.
1: Κλαίνει ρέγγες.
0: Εντελώς. Λοιπόν, Νάκη ο Παναγιώτης μας στέλνει.
1: Αυτές είναι οι σωστές φωτογραφίες.
0: Σωστή τώρα, φωτογραφία. Μάλιστα. Από πού έχει στείλει, πιστεύεις? Είναι λοιπόν, έχει στείλει ένα καταπράσινο μέρος γεμάτο ελιές.
1: Ναι.
0: Μας ακούει ο Παναγιώτης.
1: Πελοπόννησο.
0: Πελοπόννησο, λες. Ναι. Για στείλε μας, Παναγιώτη, από πού είναι. Και βλέπει πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία, όπως οι περισσότεροι αρχίζουν και βλέπουν.
1: Ναι. Εσύ, από πριν ήταν φαβορή η Γαλλία.
0: Λοιπόν, και μου έστειλε λίγο νωρίτερα ένας φίλος και μου λέει: Γιάννη, θέλω τη συμβουλή σου. Συμβουλή που ποτέ δεν δίνω σε τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός έπαιξε 10 ευρώ με απόδοση 7 να έρθει πρώτο σκόρερ ο Εμπαπέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρερ μαζί με το Μέση.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 70 ευρώ που είναι να πάρει, αυτή τη στιγμή του δίνει η εταιρεία 45. Φεύγω ή μένω? Εγώ θα έλεγα φεύγεις. Έχεις πάρει το κέρδος σου.
1: Α, του δίνει 45 για να.
0: Για να φύγει. Ναι. Είναι το λεγόμενο cash out. Έχει πέσει πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα φεύγεις. Ναι. Είναι σίγουρα λεφτά. Έχεις κερδίσει 35 ευρώ σίγουρα.
1: Πόσα έβαλε?
0: 10 ευρώ από ό,τι μου γράψε εδώ ο φίλος.
1: Α, εντάξει. Και πόσα είναι να πάρει, 70?
0: Ναι, 60 καθαρά.
1: Ναι, εντάξει. Cash out.
0: Λοιπόν, εγώ
1: cash
0: θα έλεγα.
1: Out.
0: Όμως.
1: Γιατί από εκεί πέρα, γιατί ο φίλος μου Μέση έχει εύκολο μονοπάτι σαν τη βόλτα στο πάρκο και. Τι λέει?
0: Ναι, συνέχισε αυτό που λέγες.
1: Βόλτα στο πάρκο, οπότε θα βάλει και περισσότερα γκολ.
0: Εξαρτάται πόσο βλέπει ο καθένας. Έτσι, άλλοι το τραβούν μέχρι τέλος και λένε γιατί όχι.
1: Μέση θέλει να πάει στον τελικό. Το 1/4 του μπράκετ που αφορά την Αργεντινή για να φτάσει μέχρι εκεί. Είναι το πιο εύκολο από όλα.
0: Και επίσης βλέπεις ότι έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ
1: εύκολο. Αφού όλη η ομάδα συμβάλλει σε αυτό.
0: Λοιπόν, παύση, γιατί βγαίνει ο άνθρωπος του Ολυμπιακού, ο ρεπόρτερ, ο οποίος έχει μεταγραφικά και όχι μόνο.
1: Μπάμπης
0: Παπάζουγλου. Μπάμπη, τι κάνουμε?
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και καλό μήνα, δεν ξεχνάμε.
0: Και καλό μήνα, βεβαίως.
2: Μπήκε ο Ιούλιος και ζεστό. Επιστροφή Γιοβάνι στον Ολυμπιακό.
0: Ωστή.
2: Αναλαμβάνει ρόλο πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Είπαμε, είναι πολλές οι διοικητικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό τελευταίο διάστημα. Και μετά τον Κριστιαν Καρεμπέ, που έχει το ρόλο του στρατηγικού συμβούλου του Ολυμπιακού, ουσιαστικά ο Κριστιαν είναι και ο πρεσβευτής του Ολυμπιακού και σκληρός παντού, είναι μια τεράστια μορφή. Έτσι και ο Ολυμπιακός αξιοποιεί και τον Γιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, έναν παίχτη μύθος για τον Ολυμπιακό, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που ήρθαν στα μέρη μας. Και παρακαλώ πολύ, ένα χρόνο μετά τη συμμετοχή του με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 98. Και αν θυμάστε, νομίζω ήταν πρεμιέρα, με τη Σκωτία ήταν και βασικός. Μιλάμε για παίχτη Βραζιλία, τότε και καλή Βραζιλία, όχι η τωρινή που ψάχνουμε να βρούμε.
1: Πώς ήταν το σύνθημα, Μπάμπη?
2: Γιοβάνι, για πάντα στο λιμάνι.
0: Πάντως τον είδαμε και πρόσφατα και σε πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα φιλανθρωπικά τουρνουά που έρχεται και για να παίξει ποδόσφαιρο και για να παίξει ποδοβόλεϊ και πολλά άλλα πράγματα μαζί με τον Λουτσιάνο.
2: Έχει δει και από κοντά και είναι και. Όντως είναι σε
0: τρομερή κατάσταση. Έτσι που μου το είπες με τον Γιοβάνι, εγώ έλεγα ότι τον πήραμε για ένα δεκάλεπτο, το έχει.
1: Εύκολα.
2: Ένα δεκάλεπτο.
1: Εύκολα.
2: Κοίταξε, αν βάλει ο Ολυμπιακός Κριστιαν Μάγο, γιατί ο Γιωβάνι ήταν ο μάγος πάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Και Ντάρκο στην κορυφή να το τελειώσει, ναι.
0: Oh, εύκολα, εύκολα.
2: Καλύτερη πλευρά.
0: Θυμίζουμε.
2: Για αυτούς που είναι τώρα στην ομάδα, στο σύλλογο.
0: Θυμίζουμε,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Έχει πάγκο. Έχει πάγκο. Ναι. Ενώ με και, ιστορικό.
2: Και βάζει και Αβραάμ στην άμυνα που είναι βοηθός.
0: Σωστά, σωστά. Φτιάχνει ομάδα κανονικά. Το θέμα είναι και μάλιστα ο Αβραάμ σε εξαιρετική κατάσταση. Τον έχω πετύχει και σε πάντελ. Μαζί με Μανιάτη τα σπάνε. Όχι οι συμπαίκτες, αλλά γενικά είναι εκπληκτικοί και σε φυσική κατάσταση και σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, με αφορμή αυτό που πες για τον Τζιοβάνι και τις διαφοροποιήσεις που έχουμε και με τον Καρντόσο και με την επερχόμενη συμφωνία με τον Κορδόν, να πούμε ότι δεν φεύγει κάποιος, απλά υπάρχει μια μίνι ανακατάταξη, μιας και παραμένει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Κοβάσεβιτς, έτσι να το διευκρινίσουμε και αυτό.
2: Είναι διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά πάνω από όλους θα είναι πια ο Καρντόσο, πάνω από όλους. Γιατί θα ήταν και πρόεδρος της Γκυμαράες, έτσι. Δεν θα είναι όμως μόνο ποδοσφαιρικά, θα είναι γενικό στο.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι για τον Μιγκέλ Καρντόσο.
2: Δεν όπως είπες, ούτε ο Ντάρκο, ούτε ο Καρεμπέ και ο Κορδόν, μάλλον πάει για επικεφαλής και των τριών συλλόγων. Δηλαδή το Μαρινάκης Γκρουπ, να το πούμε έτσι.
0: Σωστά. Εκεί όπου είχαμε τον Εντού. Αλήθεια, τι γίνεται αυτή η ψυχή.
2: Άστο το με τον Εντού.
0: Δεν τσιμπάει. Τι να τον κάνω.
2: Μια χαρά ήταν, κοίταξε να τον πει. Εντάξει, είχε επιτέσει στην Arsenal. Οκ, λες, είναι κάτι και λογικό είναι. Αλλά ξέρεις, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι στην πράξη εννοώ ότι σε μια ομάδα μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα, σε άλλη ομάδα γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες, να μην σου βγουν, είναι project, βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν. Μπάξει, θα σου πει ακριβά ο Ολυμπιακός κάποιες επιλογές του Εντού. Εντάξει, και κάποια project βγαίνουν, κάποια project δεν βγαίνουν. Για πες.
0: Τι ήθελα να σου πω.
2: Ότι με τις διοικητικές ανακατάξεις πήγες να πεις.
0: Ναι, αυτό ότι δεν αλλάζει κάτι καταρχάς και το διευκρινίζουμε έτσι και όλο αυτό. Α, ήθελα να πω για τον Καρντόσο που λέμε ο πρόεδρος Γκυμαράες. Να πούμε ότι εκεί εκλέγεται ο πρόεδρος. Δεν είναι αυτός που έχει τα πολλά λεφτά. Απλά είναι ο άνθρωπος που έχει έναν διευθυντικό ρόλο και τα πήγε μια χαρά. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε, ρε παιδιά, έχει τόσα λεφτά. Ήταν πρόεδρος Γκυμαράες. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Και οι Γκυμαράες και πάρα πολλοί Πορτογαλικοί σύλλογοι και αρκετοί Ευρωπαϊκοί σύλλογοι. Δηλαδή, ο πρόεδρος που ξέρουμε ως εδώ δεν είναι ο άνθρωπος που δίνει τα λεφτά, αλλά ο άνθρωπος που διαχειρίζεται και έχει την απόλυτη ευθύνη του εκάστοτε κλαμπ. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό.
2: Σωστό. Και μάλιστα είχε κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά στην Γκυμαράες, που δεν είναι από τα top κλαμπ, δεν ξέρεις, από τα παραδοσιακά κλαμπ της Πορτογαλίας. Και έχει ενδιαφέρον και από τον Κορδόν, ξέρεις, αν πιστέψει οριστικά, δηλαδή αναλάβει όλο το group και θα είναι και στον Ολυμπιακό, ότι ο Κορδόν ήθελε αρχικά να πάρει στον Ολυμπιακό το Μεντιλίμπαρ. Το θυμάσαι, Γιάννη?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αλλά ήταν σε Σεβίλη τότε και δεν έφευγε. Έφυγε μετά από λίγους μήνες και είχε καταλήξει με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ τότε η επιλογή του, που έμεινε ουσιαστικά ένα εξάμηνο στον Ολυμπιακό ο Ισπανός προπονητής. Και επίσης ότι είχε κάνει αρκετές μεταγραφές, δηλαδή επί των ημερών που είχε γίνει η μεταγραφή του ΕΣΕ, του Ορτέγκα, θυμάσαι τότε το εκείνο το καλοκαίρι, στο τέλος του Ελκάμπη που βγήκε. Αλλά δεν είχε μείνει γιατί είχε ένα θέμα προσωπικό. Θυμάσαι ότι.
0: Και πολύ σημαντικό θέμα, έτσι, οικογενειακό.
2: Ναι,
0: που δεν το επέτρεψε.
2: Είχε μείνει.
1: Ναι. Μπάμπη, να μιλήσουμε λίγο και για τους Έλληνες παίκτες, για την αξιοποίηση της Ακαδημίας. Έτσι το λέω συνωμοτικά.
2: Ναι,
1: για τον
2: ναι,
1: Γιώργο Σιόζιο.
2: Ναι, που είναι από τα παιδιά που πραγματικά είναι project.
1: Δεξιμπακ.
2: Και ο Φίλης που έχει πάει επίσης είναι στην προετοιμασία τη δεύτερη ομάδα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε δύο πράγματα στο μυαλό μας. Πρώτα το γενικό, ότι δεν μπορεί όλοι να παίξουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε για την K19, την εκπληκτική του Ολυμπιακού που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 24, ότι δεν θα ήταν εύκολο να παίξουν όλοι. Και τελικά έπαιξε ο Κοστρός και ο Μουζακίτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άλλοι, ακόμη και ο Παπακανέλος, πήγε δανεικό στη Ρίο Άβε και. Το δεύτερο όμως είναι να τους πιστεύει ένας προπονητής. Ο Μεντιλίμπαρ είναι άνθρωπος που δεν θα φοβηθεί να βάλει ένα πιτσιρικά. Αρκεί όμως να τον πιστέψει. Και το έδειξε, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Κοστούλα. Θυμάστε ότι πέρασαν 1-2 μήνες για να είχαν περάσει. Πού έπαιξε, τον έβαλε.
0: Τέλη Σεπτεμβρίου τον είχε βάλει, ναι.
2: Ναι, κατευθείαν τον έβαλε το παιδί. Σου λέει, μου κάνει το ρόλο του δεύτερου φόρ μέσα.
0: Είναι αλήθεια πάντως, Μπάμπη, ότι θα περιμέναμε περισσότερα Ελληνόπουλα να χρησιμοποιηθούν,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι,
0: να δοθεί περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη πίστοση ή εμπιστοσύνη. Πάντως αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για το Σιόζο.
1: Είναι 17 χρονών.
0: Ναι, είναι δεξιμπακ. Ναι. Το συνοδεύουν πολύ καλά στοιχεία και με τις σέντρες που μπορεί να βγάλει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Θα μου πεις σε άλλα μεγέθη, αλλά τηρουμένων αλλαγιών.
1: Και τον παρακολουθούν και ξένες ομάδες ήδη. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να γίνεται πιο ελκυστικός ο παίκτης.
2: Έχει να κάνει και με την υπομονή τη δική μας κυρίως του κόσμου.
0: Μπράβο.
2: Γιατί για παράδειγμα λες ότι έχω ένα 17χρονο δεξιμπακ και τον παρακολουθούν από την Ευρώπη. Ωραία, και πήρα λοιπόν τον Μαθαίο, δεν παίρνω δεξιμπακ. Θα πάρω τον Πιτσιρικάο πίσω. Θα τον στηρίξω. Θα τον βάλω όμως 10 μάτς. Γιατί έτσι μπορεί να εξελιχθεί. Ή αν έχω πρόσβαση σε ομάδα σωστή, π.χ. Ρίο Αβε, τον βάζω δανεικό. Να παίξει όμως 20-25 παιχνίδια. Γιατί αν παίξει 5, δεκάλεπτα, λίγο κύπελο, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, δεν πρόκειται να βγει ο παίχτης. Α, μην γελιόμαστε. Και να θυμηθούμε και κάτι, ένα τρίτο θέλω να πω, ότι οι προπονητές νομίζουν ότι πάντα έχουν την δική τους άποψη. Μπορεί κάποιον να τον πιστεύουν που τελικά δεν μπορεί να βγει και να μην πιστεύουν να παίχτη που τελικά εξελίσσεται. Για μένα πάντα κορυφαίο παράδειγμα θα έχω την περίπτωση Πάολο Μπέντο και Κώστα Τσιμίκα. Δηλαδή, ο Μπέντο είναι ο προπονητής που έβαλε με τη μία 4 παιδιά κατευθείαν. Κατευθείαν, 4 παιδιά. Τώρα έτσι, τότε τον Νικολάου, τον Ανδρούτσο, τον Μανθάτη, δεν φοβόταν τίποτα. Τους έβαζε στους πιτσιρικά κατευθείαν. Ο Τσιμίκας τον έβαλε ένα μάτσο με τη Λάρισα. Στη Λάρισα δεν το ξεχάσει και το παιχνίδι. Χάλια ο Ολυμπιακός και χάσει ένα 0. Και από όλο αυτό το συμπέρασμα ήταν ότι ο Τσιμίκας δεν κάνει. Τσιμίκας δεν έκανε. Πού, στον προπονητή που επαναλαμβάνω, έβαζε τους πιτσιρικάδες άνετα. Και ο Τσιμίκας πήγε στη Λίβερπουλ μετά από λίγα χρόνια.
0: Και ενώ για τον Σκιόζιο.
2: Οι άνθρωποι είναι και οι προπονητές. Έχουν μια άποψη. Πέφτουν μέσα, πέφτουν έξω.
1: Απλώς το θέμα της Ακαδημίας είναι. Σε αυτό έχει επενδύσει εδώ και χρόνια ο Ολυμπιακός και παράγει και παίκτες. Δηλαδή δεν είναι ότι απλώς.
2: Που πρέπει να παίζουν.
1: Ναι, ορίστε. Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ένα πρέπει να βοηθήσει τ' άλλο.
0: Και πρόσεξε πώς είναι τα πράγματα τώρα. Ο Σιόζιος αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υπόθεση δεύτερου δεξιού μπακ. Οπότε μπορεί να βρει λίγο ρόλο, χώρο και στην προετοιμασία να δείξει κάποια πράγματα. Ο Φίλης αντίθετα είναι ένας χαφ. Μοιάζει περισσότερο το στυλ του με το μπουχαλάκι, έτσι, για να καταλάβει κανείς πως είναι η κοψιά του. Έχει γρήγορη απόφαση, βλέπει σφαιρικά γήπεδο. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι τόσοι πολλοί χαπ που δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος ακόμα και για την προετοιμασία να τον δεις και να τον κρίνεις όπως πρέπει.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν 5. Αν δεν θα φύγει ο Νασιμέντο, το λέμε, θα φύγει. Όμως εντάξει, θα δοθεί δανεικός προφανώς στο Νασιμέντο. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλο χαπ. 5 για 2 θέσεις. Πού θα βρεις θέση, πού θα βρεις χώρο να παίξεις. Το Αμπακούλας γύρισε τον τραυματισμό. Μπακούλας θυμίζω ανάποδο ψαλίδι στο τελικό με την Μίλαν στο Youth League, στο Champions League νέων. Δεν ήταν μικρό πράγμα. Δεν βρίσκεις εύκολα χώρο, αλλά ναι, πρέπει να πέρασεις και κάποιες γενναίες αποφάσεις και κυρίως να τις στηρίζει και ο κόσμος.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί πάντα από κάθε καλό Έλληνα ποδοσφαιριστή, προφανώς εκεί έξω υπάρχει και κάποιος καλύτερος ξένος. Έτσι δεν θα έχει ποτέ Έλληνα όμω.
0: Λοιπόν, και επειδή είναι απολαυστικέ και οι δικέ σου μεταδόσει, όπω και των υπόλοιπων παιδιών εδώ στο παγκόσμιο κύπελο και σε ακούσαμε έτσι και στο σχετικό κομμάτι, δεν θέλω να μου δώσει την πρόβλεψή σου για το ποιο θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, αλλά επειδή έχουμε ανοίξει
1: γιατί
0: μια
1: να
0: κουβέντα.
1: Μην τη δώσει.
0: Δεν θέλω, ξέρω, ξεράσω να τον φέρω εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, μη σε απασχολεί. Θέλω να μου πει και με την εμπειρία που έχει και στα στοιχηματικά, αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο, γιατί ήθελε τη γνώμη μα ένα φίλο και βλέπω εδώ υπάρχουν μισέ απόψει από εδώ, μισέ απόψει από εκεί. Είναι ένα φίλο ο οποίο που λε έπαιξε πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο με απόδοση 7, τον Εμπαπέ 10 ευρώ. Δηλαδή να βγει πρώτο σκόρερ. Και να πάρει 70. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία που είναι του δίνει 45. Και ρωτάει, παιδιά, φεύγω ή μένω, εσύ τι θα έκανες?
2: Αναλόγω στη τσέπη του καθενός.
0: Εσύ τι θα έκανες? Στοιχηματικά, έτσι, πως φιλοσοφία σου. Στη φιλοσοφία σου.
2: Ναι, και εγώ το βλέπω, ξέρεις, ο κάθε παίκτης το βλέπει διαφορετικά. Δηλαδή,
0: πάντα.
2: Ότι, okay, 10 ευρώ δεν έχω χάσει τίποτα, δεν μου είναι, ας πούμε, πρόβλημα. 45 ευρώ δεν μου λένε και κανένα πρόβλημα. 70 δελεάζομαι, το κατάω το στοίχημα.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι, το παίρνω το 45, έφυγα. Αυτή τι ξέρεις, αυτή είναι η λογική
0: δικός
2: του.
0: Δικός μου κι αυτός.
2: Βέβαια, αν το φοβάσαι, λίγο φεύγεις. Να πω μια και είπες για τον Εμπαπέ, επειδή είχα κληθεί σε περιοδικό που έχω συνεργασία να κάνω προβλέψεις για το Μουντιάλ, είχα πει πρώτο σκόρερ Εμπαπέ για ένα και μοναδικό λόγο. Όχι γιατί δινόταν πριν το Μουντιάλ, αν θυμάμαι καλά, ο Χάρι Κέιν φαβορεί, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
2: ο Χάρι Κέιν. Απλά είχα την εξής άποψη, δηλαδή το αιτιολόγησα ως εξής. Επειδή καλά, ούτως ή άλλως μιλάμε, είναι παιχταράς. Και επειδή η Γαλλία.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι παιχταράς, απλώς ας πούμε ο Εμπαπέ
2: όχι,
1: και η Γαλλία.
2: Εμπαπέ, ναι. Για τον Εμπαπέ, λέω.
1: Α, ναι, ναι.
2: Εκτός ότι
1: ναι.
2: είναι παιχταράς, εκτός ότι η Γαλλία έχει την προοπτική να πάει μέχρι και τελικό, μπορεί
1: ακριβώς,
2: να πάει μέχρι και τελικό.
1: Ακριβώς.
2: Το τρίτο, για μένα πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό το παιδί ερχόταν από φθορμερή αμφισβήτηση στη Ρεάλ. Μαζεύουν υπογραφές, μαζεύαν υπογραφές, είπα να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Και λέω, εκεί θα βρει την ηρεμία του, με τη δουλειά του Ντεσάν, και περίμενα να βγάλει. Θα βγάλει και προσωπικό ρε παιδί, δηλαδή το κίνητρο να αποδείξει ότι όλη αυτή είναι λάθος. Γιατί αν βγει πρώτος κόρης στο Μουντιάλ, τι θα πούνε οι παίκτες Ρεάλ.
0: Από την άλλη όμως, ξέρεις τι γίνεται, πήγε δύο φορές στη Ρεάλ, δύο χρονιές δεν έχει φτάσει ούτε μέχρι τα ημιτελικά και έφυγε από την Παρή και η Παρή το σήκωσε και τις δύο φορές.
2: Εγώ δεν λέω ότι και εκείνος έχει κάνει τρομερή σεζόν, αλλά η Ρεάλ είναι και μια περίεργη κατάσταση, το ξέρουμε.
0: Σωστά.
2: Ως DNA, ως κλαμπ. Οπότε είχα πει αυτό και.
1: Μπάμπη, δεν είναι και λίγο loser να... τώρα, μην παπέ, μεταξύ μας.
2: Γιατί είναι loser, μια χαρά είναι το παιδί. Άμα έχει δίπλα του. Δεν έχει πάρει
1: ρόλο. Αν είχε δίπλα του, αν είχα και εγώ δίπλα μου και εγώ αν είχα δίπλα μου του Μαρατού.
2: Μισό λεπτάκι. Αν το πάρει η Γαλλία, δηλαδή ποιο είναι ο Σταρ. Ο Μπαρκολά, α πούμε, μια χαρά παίχτη. Ο Δεμπελέ που έχει πάρει τη δίπλα. Ο Εμπαπέ είναι.
1: Ο Εμπαπέ, αλλά συνολικά για την πορεία του και τα προσόντα του κιόλα. Ενώ και στους συλλόγους, όχι μόνο.
2: Ναι. Αυτό, η σύγκριση Παρί-Ρεάλ είναι καταλυτική. Οκ, okay, το καταλαβαίνω.
1: Πρώτο σκορ θα είναι ο Μέση, απλώς
2: ναι,
1: σας το λέω.
2: Όμως, να σκεφτούμε όμως και κάτι άλλο. Ότι η Παρί είχε μπροστά Νεϊμάρ, Εμπαπέ και Μέση. Ή κάνω λάθος. Ποιος θα τρέχει για αυτούς τρεις, γιατί ποδόσφαιρο έτσι δεν γίνεται. Ναι. Ποδόσφαιρο με τρεις πριμαντώνες δεν γίνεται στο σύγχρονο.
1: Μόλις
2: έφυγαν λοιπόν. Αν είχε μείνει ο Εμπαπέ μόνος του και με αυτή την Παρί με τον Λουίς Ενρίκε, δεν ξέρω αν θα το παίρνει. Θέλω να πω ότι τρεις δεν μπορείς να αντέξεις. Έναν αντέχει.
0: Μπάμπη, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Και για Μουντιάλ και για Ολυμπιακό.
2: Γαλλία, καλύτερη μπάλα.
0: Συμφωνούμε. Γι' αυτό σου λέω δεν το ρώτησα. Συμφωνούμε απόλυτα. Είναι σαν να έχω τον εαυτό μου. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ακριβώς.
2: Και όπως λέμε πάντα, Γιάννη, στοιχηματικά τι λέμε. Μην το πάρει η Αγγλία και δεν την έχουμε παίξει. Κάποια στιγμή θα το πάρει.
0: Γι' αυτό απλά παρατηρητές μένουμε για την ώρα, γιατί τα καλά έρχονται μετά τις 22 Αυγούστου. Λοιπόν, Μπάμπη, ο Παύλου, να σας ευχαριστήσουμε. Εδώ είμαστε.
1: 22 Αυγούστου.
0: Ναι, μετά τις 22 Αυγούστου. Τα καλά. Τα στοιχηματικά.
2: Ναι, ξεκινά τα πρωταθλήματα, λέει ο Γιάννης και τα λοιπά. Δεν ασχολείται ο Γιάννης με το Μουντιάλ.
0: Ούτε με το Euro. Είναι ωραίος τρόπος.
2: Να σας πω ένα τελευταίο τώρα, έχετε χρόνο, μισό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, κάνω το παιχνίδι το χθεσινό, έτσι. Ακτίνη Νορβηγία. Και είναι διευθυντής, ένας από τη Βενεζουέλα, που έχει μέσο όρο καρτών 5. Έχει 1.700 τόσες κάρτες σε 300 τόσα παιχνίδια. Και το λέω δύο φορές πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και μετά λέω, κοίτα, λέω, θα παρήσω τον κόσμο. Μία κάρτα έχει βγάλει. Μία κάρτα. Για τα στοιχηματικά που λέτε, δεν σημαίνει κάτι δηλαδή να σου διαιτήσει ότι είναι καρτάκια στα βγάλια.
0: Ωραία.
2: Και είχε φάσει.
0: Και τα
2: είχε
0: ακόμα φάσεις. Καλύτερα ξεκινούν Οκτώβριο με το βόλεϊ και όχι μόνο, που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλά, παιδιά, καλή
0: για χαρά, για χαρά. Μέρη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην αντιτρομοκρατική πέραση έρευνα για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Δρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσους Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, πρότεινε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, στο επίκεντρο η εξελίξη στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, με επιβράδυνση των αυξήσεων σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανατολικά του Δομοκού. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε 10ωροφ πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μπάλα κι άλλα στην Era Sport και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: φαντάζομαι με αφορμή αυτά που συζητήσαμε νωρίς, ίσως και για την
1: Ολυμπιακό
0: με τον Μπάμπη. Για πάμε λοιπόν, τι λένε οι φίλοι μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς είμαστε με Χρήστα Αντωνιάδου να πούμε, στη ρύθμιση των ήχων. Τα φτιάχνει, τα σετάρει ακριβώς όπως πρέπει και τα ηχητικά και τα τραγουδιστικά που λέει ένας φίλος. Και όλα όσα βγαίνουν και προκύπτουν βάσει επικαιρότητας. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες που είναι στην παρέα μας και στο Γιάννη που μου στέλνει εδώ το δικό του Bed Builder για το Γαλλία-Σουηδία. Σε καλή μεριά θα πω εγώ. Μπράβο, έτσι. Να βλέπω κερδισμένα. Αν και έλεγε ένας παλιός δάσκαλος του στοιχήματος, όσοι κερδίζουν, οι παίκτες που κερδίζουν συνήθως δεν το διαφημίζουν, παρά μόνο αυτοί που χάνουν. Κάτι ξέρουν. Λοιπόν,
0: τι είπες τώρα.
1: Ο Δημήτρης εδώ μου λέει καλημέρα. Ο Τραμπ είπε για τους τελικούς του NBA: όποιος δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο να το δει στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Όχι πια τους αγώνες του Μουντιάλ.
0: Έλεγε με αφορμή τα εισιτήρια στους Knicks.
1: Ναι.
0: Που στη Νέα Υόρκη είχαν φτάσει 11.000 δολάρια. Ναι. Κάτι τέτοιο πράγμα. Αυτά για να είναι αστρονομικά ποσά.
1: Και εκεί αν υπάρχει πείνα. Επίσης, να τα βλέπουμε σφαιρικά, μην βλέπουμε μόνο τη δική μας καμπούρα. Λοιπόν, καλή ακρόαση και καλό μεσημέρι. Καλό μήνα, παιδιά. Τι μας κάνει τώρα εδώ. Έχει στείλει ένα.
0: Αμάν. Τι είναι αυτό.
1: Πώς το βλέπεις εσύ, σαν νοικοκυρά.
0: Πατάτες είναι από κάτω.
1: Πατάτες είναι σίγουρα.
0: Νοικοκυρά. Έπεσες μέσα, Διάννα.
1: Κάτι μεταξύ για κεφτεδάκια τα κάνω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι μοιάζουν τουλάχιστον.
0: Μάθανε και την όρεξη. Κάτω, μια χαρά.
1: Ωραίο και το σεμεδάκι πάντως.
0: Εγώ λοιπόν, δεν ξέρω, μαγειρεύω, ξανατρώω.
1: Τους χαιρετισμούς μου και στον Βασίλη. Ο φίλος οδηγός ταξί που έστειλε και λίγο νωρίτερα. Ωραία, εδώ μας στέλνει τα δικά του τα φεγγάρια.
0: Φαντάζομαι. Πέρσι ήταν υπέροχο. Ένα τεράστιο φεγγάρι.
1: Έργιον.
0: Τεράστιο και κίτρινο, έτσι φωτεινό πολύ.
1: Ο Έργιον εδώ προφανώς, καλημέρα από το Ρέθυμνο. Αυτά που δείχνει και με την ανατολή του ηλίου και με το φεγγάρι, προφανώς υποθέτω τα αφιερώνει στην Κατερίνα δίπλα, που είναι και λίγο πιο έτσι,
0: και συναισθηματικός ρομαντική,
1: και πιο ρομαντική η ψυχή. Προγνωστικά για Μουντιάλ σήμερα έχει, ναι, θα τα πούμε. 2 η ώρα εδώ. Τελειώνοντας η εκπομπή, ακούγοντας σαν πρόμο του τι θα.
0: Τι παιχνίδια έχει.
1: Έχει αυτό που θα κάνουμε σήμερα εκεί με το Βέλγιο, να δούμε τι θα γίνει. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Βέλγιο θα περάσει.
1: Θα τα πούμε λίγο μετά, γιατί θέλω να τσεκάρω και κάτι σε συνδυασμό με αποδόσεις. Ο φίλος Αναστάσης μου λέει: του κασάου τη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ο δικός μου είναι και αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Σίγουρα λεφτά είναι παιδιά, αλλά ο καθένας ανάλογα πώς ορίζει την τσέπη του. Και ο Γιωργάρας εδώ στέλνει τη δική του καλησπέρα. Επίσης τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο Δημήτρη από Πάτρα. Ποιο τραγούδι βάλαμε προηγουμένως, τι ώρα ήταν αυτό, έχει σπάσει, όχι το καλοκαιρινές διακοπές, ποιο ήταν.
0: Σίγουρα με καλοκαίρι είναι.
1: Θα το δούμε σε λίγο.
0: Καλοκαιρινές διακοπές δεν ήταν.
1: Να δω, μία και τέταρτο, τι ώρα ήταν το πιο πριν. Θα μας βοηθήσει και η Χρύσα Αντωνιάδου σε αυτό.
0: Χαιρετισμού στην Πάτρα.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Στάκης με τα στατιστικά λέει: ο έως τώρα για τη φάση των 16 από τους ομίλους και τα λοιπά, αποκλεισμό στην πρώτη φάση νοκάου του αγώνων Μεξικό, που έστω τώρα σε 4 αγώνες άριθμες νίκες χωρίς να δεχτεί τέρμα και τώρα περιμένει το Μεξικό City. Ο Γιώργος από τα πολλά μηνύματα τα οποία αφήσαμε την αλήθεια στο προηγούμενο ημίωρο λέει: ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει σκοράρει συνολικά 90 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα Ρεάλ Μαδρίτης. Τα στατιστικά των ασεζόν διαμορφώνονται και μας λέει. Και συνέχισε την κυριαρχία του και την περίοδο 25-26. Αυτό για την κουβέντα που ανοίξαμε λίγο νωρίτερα με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Για τις κάρτες που είπε ο Μπάμπης, στέλνει εδώ ένας φίλος ο Κώστας, τα εναλλακτικά του Μουντιάλ. Ο Μάκη λέει: ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τα τελευταία 4 χρόνια. Η φίλαθλη της Ρεάλ είναι μπιπ. Οι Άγγλοι δεν πρόκειται ποτέ. Η Αγγλία, μάλλον, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ Μουντιάλ.
0: Πάντως ρώτησα τον Εμπαπέ και είπε: ο Μέση είναι καλύτερος από μένα.
1: Ναι. Καλησπέρα στην παρέα και καλό μήνα. Ο Σωτήρης, δικαίωμα για Εμπαπέ. Πριν τον κρίνετε για τη σεζόν στη Ρεάλ, σκεφτείτε σε 44 εμφανίσεις είχε 42 γκολ 7 assist. Δεν είναι και άσχημα. Δεν νομίζω ότι τον κρίναμε αρνητικά εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Απλά λέγαμε.
0: Όχι, εγώ τον έκρινα, τον είπα λούζερ.
1: Με τον Μπάμπη, όχι. Είναι. Και εγώ δεν τον είπα.
0: Είναι εγώ τον λέω.
1: Την κυρία εδώ. Εκτός από φεγγάρια, στείλτε τη και τίποτα άλλο. Η κυρία τα είπε. Και λουλούδια. Στολίστε την κυρία. Λοιπόν, συμφωνώ με την Κατερίνα, λέει ο Γιώργος. Ότι ο Μπαπέ είναι λούζερ. Μόλις έφυγε από την
0: Παρή. Γιώργο μου, μπράβο Γιώργο μου. Έτσι, σου ήρθε η απάντηση πληρωμένη. Κασάουτε κι εσύ.
1: Θέλετε φεγγάρια και λουλούδια, για να τώρα. Λοιπόν, καλό μήνα. Πανετολικά ήρα μόνο ο Νίκος Κουλούπης, ποιος άλλος. Και ο Τίτορμος της παρέας. Καλό μήνα, Κώστας από Αλίαρτο. Οι καλύτερες ομάδες είναι αυτές που φοράνε κόκκινα και έχουν λιμάνια. Ολυμπιακός, Λίβερπουλ και Αμβούργο. Συμφωνώ, Κώστα. Λίβερπουλ πάνω απ' όλα. Καλησπέρα. Πάμε με Σενεγάλη σήμερα και όποιος προλάβει. Κοντά είμαι, Βασίλ, που υπογράφεις. Να δω που θα σκάσει σήμερα η μπομπίτσα.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
1: Ψηφίζω έστω κυριακά πρόκριση. Θα παίξω εδώ Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκριση. Που μπορεί να το πάρει στην παράταση ενδεχομένως. Ναι, ναι. Αριανάρα παντού λέει: Λευτεριά στον Άρη, πύργος Ηλίας, ο Τέκνοχαντ. Και για να μην αφήσουμε κανένα παραπονούμενο, Εμπαπέ, ο Travel. Δεν τον βγάζω το άλλο. Και του Μπαλίν, Travel. Travel Proch. Sorry, δεν τον βγάζω. Είναι λίγο ακατανόητα όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Και επειδή λέγαμε λίγο νωρίτερα κάποια πράγματα για τον Άρη με αφορμή το πόσο γρήγορα έφυγαν τα περίπου 1000 εισιτήρια διαρκείας, 3,5 λεπτά περίπου για τον μπάσκετ, να πούμε ότι και στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα καλό νέο, μιας και εξασφαλίστηκε η έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για να φτιάξει το προπονητικό κέντρο στην Θέρμη, και είναι κάτι το οποίο είχε τρέξει εδώ και αρκετούς μήνες. Και ήταν θετική η γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή από την αρμόδια πολεοδομία. Αυτά για να δούμε λίγο και πώς ανασυντάσσονται οι ομάδες και με τις οικοδομικές άδειες για γήπεδα, για προπονητικά κέντρα και διάφορα άλλα τέτοια γεγονότα.
0: Κυκλοφορούν και μακέτες έτσι πολύ ρεαλιστικές για το γήπεδο στο Βοτανικό. Ο Γκούμας επέστρεψε στον Παναθηναϊκό στο πλευρό του Κοτσόλη. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις

0: Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει, γιατί προφανώς δεν άκουσα λίγο νωρίτερα τον Μπάμπη Παπάζογλου με τον Τζιοβάνι, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια του Ολυμπιακού από έναν διαφορετικό ρόλο. Και μάλιστα πόζαρε και με τον νέο επικεφαλή του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, και με τον πρώτο αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντικό Σάκαρα Παπά. Πλέον έχει έναν διαφορετικό ρόλο από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει.
1: Νομίζω ότι ανοίγει ακόμη περισσότερο το διάβολο επικοινωνίας με την αγορά στη Λατινική Αμερική. Γιατί, εντάξει.
0: Είναι πρέσβης έχεις... του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική.
1: Όταν σηκώνει και το τηλέφωνο Γιωβάνι.
0: Εντάξει, σίγουρα έχει ένα άλλο και διαφορετικό πρεστίζ. Και...
1: Είσαι παίκτης και, το... και σηκώνεις.
0: Όλα αυτά βέβαια.
1: Το τηλέφωνο Γιωβάνι.
0: Ναι,
1: όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Παίζουν τον ρόλο τους και βέβαια κρίνονται στην πορεία του χρόνου, γιατί τον Γιωβάνι τον έχουμε θαυμάσει όλοι μας. Κυρίως για τα καμώματά του και τις περίτεχνες ενέργειες μέσα στο γήπεδο. Τώρα είναι ένας άλλος ρόλος, θα κριθεί για κάτι διαφορετικό, πρωτόγνωρο και για τον ίδιο.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή από εκεί παράγονται πάρα πολλά ταλέντα και υπάρχει πολύ μεγάλη αγορά παικτών, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει.
0: Σίγουρα.
1: Μεγάλο όνομα.
0: Και βέβαια δεν είναι μόνο τα θέματα που έχουν να κάνουν με γήπεδα, με μεταγραφές, με διάφορα πόστα, είναι και οι χορηγικές συνεργασίες. Γιατί ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Ολυμπιακού με την Big Win που είχε, την στοιχηματική εταιρεία. 8 χρόνια είχαν περάσει και πλέον ο Ολυμπιακός ξεκινάει σε άλλα μεγέθη και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση ότι ορισμένες συνεργασίες δεν μετρούνται μόνο σε χρόνια. Μετρούνται σε στιγμές, κοινές διαδρομές, όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και αναφέρεται για το μεγάλο χορηγό. Και πλέον να δούμε τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και με τον Ολυμπιακό να περιμένει εκεί μετά τα τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου του 27, εν πάση περιπτώσει, να μπει στο πλήρως ανακαινισμένο και ανακατασκευασμένο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη που στέλνει το δικό του μήνυμα εδώ στην συντροφιά μας. Λέει, παιδιά, ο τελικός θα είναι Μεξικό-Πορτογαλία 1-2. Και οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις. Τι γίνεται με Στάνιτς,
1: ένα αναμονή. Πώς το είπε, Μεξικό-Πορτογαλία.
0: Παναγιώτης είπε, να τους αναφέρουμε υπό κάτι άλλο. Ναι, Μεξικό-Πορτογαλία 1-2 είπε. Ο φίλος ο Τριαντάφυλλος, τι γίνεται με το Στάνιτς. Παιδιά, ένα αναμονή. Περιμένουμε και για την περίπτωση του Ποβοβίτς που είναι στην Ελλάδα και περιμένουμε να δούμε τα ιατρικά του. Εκεί είναι το θέμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και βεβαίως και με την περίπτωση του Ρόκα που και εδώ είναι θέματα τα οποία τρέχουν για τα μεταγραφικά. Απλά τονίζω ότι επειδή μιλάμε για υποθέσεις που τις αναφέρουμε και εμείς και ισχύουν πάνω από 3 εβδομάδες, είναι λογικό ο κόσμος να σου λέει κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κινείται και σε άλλα επίπεδα πέρα από τα αμυγός αγωνιστικά. Γι' αυτό είπαμε και για την περίπτωση και ανθρώπων που αναλαμβάνουν ρόλο σε διαπραγματεύσεις, μεταγραφές, ανακατατάξεις σε διοικητικό πόστο και όχι μόνο, και με την πιθανή έλευση του Κορδόν είναι στην Ελλάδα και μάλλον θα ανανεώσει την συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους μετά από 2 χρόνια. Και εγώ απλά θα προσθέσω ότι ακόμα δεν έχουν έρθει και οι προτάσεις που ενδεχομένως θα βάλουν πονοκέφαλο στον Ολυμπιακό όταν θα έρθει μια δελεαστική πρόταση είτε για τον Τζολάκη είτε και για τον Μουζακίτη. Μιλάω για 2 Ελληνόπουλα, γιατί θα πρέπει να δει πώς θα καλύψει τέτοια κενά και ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα και κυρίως με Έλληνες, γιατί στόχος είναι να διατηρήσει δυνατόν να αυξήσει τον αριθμό των Ελλήνων και να ρίξει και το μέσο όρο ηλικίας. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία θα τα δούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας 2 γεμάτους μήνες με μεταγραφές. Όλο τον Ιούλιο, όλο τον Αύγουστο και βεβαίως ό,τι προκύψει και μέσα στο Σεπτέμβριο για τους ελεύθερους.

Θα τα πούμε τα στοιχηματικά μας. Υπομονή εκεί γύρω στις 2 και 5. Για τον φίλο εδώ που ρωτάει ο Κώστας και για over Αγγλία και για over Ισπανία και για over Αργεντινή. Πάντως δείχνουν σε αυτή τη φάση νοκάου τα περισσότερα παιχνίδια να πηγαίνουν εκεί στο 2-3 γκολ και να κυριαρχούν να μην διάλο ισοπαλίες ή τα παιχνίδια που φλερτάρουν με την ισοπαλία. Για παράδειγμα, σε ποιο λεπτό έβαλε γκολ η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία.

0: Και να υπενθυμίσω πως διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση στην επόμενη φάση μετά τους αγώνες των 32 καλύτερων ομάδων. Στους 16 πλέον το ένα ζευγάρι είναι το Παραγουάη Γαλλία και το άλλο είναι Καναδάς Μαρόκο. Οι νικήτριες ομάδες από αυτά τα ζευγάρια θα παίξουν στο Foxboro για τα πρώιμη τελικά.
1: Άρα Γαλλία Μαρόκο.
0: Ναι, προς τα εκεί πηγαίνει. Και εγώ αυτό βλέπω λίγο περισσότερο το Μαρόκο από τον Καναδά. Το ένα ζευγάρι επίσης είναι το Βραζιλία-Νορβηγία και περιμένουμε την νικήτρια του Αγγλία-Κονγκό για να ανταμώσει με το Μεξικό. Και αν υποθέσουμε ότι περάσει η Αγγλία, από το Μεξικό-Αγγλία η νικήτρια θα παίξει με την νικήτρια του Βραζιλία-Νορβηγία. Και περιμένουμε από εκεί και πέρα τις νικήτριες Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι να παίξει με την νικήτρια του Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Άστο το μονοπάτι της Αργεντινής είναι απλό.
0: Σε πάει από την Ατλάντα στο Κάνσας για τα ημιτελικά κατευθείαν. Και το άλλο είναι που θα ανταμώσει το Βανκούβερ, η νικήτρια του Ελβετία-Αλγερία με την νικήτρια του Κολομβία-Γκάνα. Για να δούμε λίγο πώς είναι τα δεντράκια, οι δρόμοι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα ημιτελικά και μετέπειτα στους τελικούς.

0: Σε βλέπω πάντως, παρατηρείς εκεί τα του μπάσκετ, γιο Κουτλουάι.
1: Όχι, ναι, και το γιο του Κουτλουάι, δεν το ήξερα αυτό ότι τα πηγαίνει τόσο καλά. Ο Ομέρ Κουτλουάι, στο παγκόσμιο Under 17 που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη, αγγίζει μέσους όρους triple double. Εντάξει, εξαιρετικές εμφανίσεις, το συζητάω. Γεννημένος το 2009, point guard παίζει στη Real Madrid. Λοιπόν, πέτυχε 39 πόντους, 7 rebound, 9 assist στην πρεμιέρα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και συνέχισε με 26-9-10, μιλάω για πόντους, rebound και assist, και 32-7-12. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν με τη Σλοβενία και το τρίτο με το Πόρτο Ρίκο. Μπράβο του. Πολύ καλά.
0: Στο μεταξύ, γιατί κάνουμε αυτό το πικ-πονκ, ποδόσφαιρο μπάσκετ, παγκόσμιο κύπελο, μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι το οποίο περιμέναμε από νωρίς σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδος, και επιβεβαιώθηκε για τον Σεμπάστιαν Μπαϊκασέσε, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο του Εκουαδόρ, με τον Αργεντίνο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Εκουαδόρ. Ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο κουτσάριζε. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν μιλάμε για έναν καλό προπονητή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ιδιαίτερος ο τρόπος που εκινείται εκεί μπροστά στο χώρο ευθύνης του. Αντίθετα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Αγκύρε, Χαβιέ Αγκύρε, με το Μεξικό, τρίτη του θητεία στους Μεξικανούς. Έστω και αν είναι στη δύση της καριέρας, όλα δείχνει ότι, αν και είναι της παλιάς σχολής όπως και ο Αντσελότη, μπορεί και διαχειρίζεται τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες που είναι, δεν θα πω πιο δύσκολα, πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, μιας και δεν ζεις την καθημερινότητα που έχει ένας σύλλογος και αποτελείς επί της ουσίας έναν εκλέκτορα που επιλέγει τους παίχτες. Και το λέω αυτό γιατί ο Αγκύρε, μετά την νίκη πρόκριση του Μεξικού επί του Εκουαδόρ, χαρακτήρισε ως μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη βραδιά για τον ίδιο, και ότι το Μεξικό ζει ιστορικές στιγμές. Πάντως, όσοι δείτε και μέσα από τα social και μέσα από ιστοσελίδες, θα δείτε ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε πρέπει οι Μεξικανοί να πανηγυρίζουν στους δρόμους, και λογικό, με όλα αυτά τα οποία βλέπουν, είδαν, και με την ομάδα τους να κάνει όνειρα, γιατί όχι, ακόμα και για να φτάσει μέχρι και τον τελικό, γιατί όχι.
1: Καλά.
0: Αμφιβάλλει η κυρία μου δίπλα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, παιδί μου, ζει το όνειρό της. Δικαίωμα στο όνειρό της.
1: Εννοείται, ναι, δεν είπα εγώ.
0: Και επειδή πιάσαμε και τους προπονητές, Σκαλόνι, Λιονέλ Σκαλόνι, την Παρασκευή με την Αργεντινή θα πιάσει τους 100 αγώνες στον πάγκο της ομάδας, όταν η κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι για τη φάση των 32. Αυτά.
1: Η κάτοχος του τίτλου με ποιον έπαιξε τον τελικό?
0: Για πες που θες να καταλήξεις, πήγαινε με κατευθείαν εκεί που θες να καταλήξεις, πες μου.
1: Στον Εμπαπέ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Τι, συνέχισε, έλα, έχεις 3 λεπτά, σου στείλουν τα μηνύματά σου. Για λέγε.
1: Τι.
0: Πού θες να καταλήξεις.
1: Έπαιξε με τη Γαλλία.
0: Λούζερ. Λούζερ,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και
1: για μία ακόμη φορά.
0: Και για τον φίλο που μου λέει πολύ σωστά, Κινιώνες, παιδιά, εξαιρετικός παίχτης, έκανε μαγικά πράγματα και συμπληρώνω εγώ. Και γι' αυτό ψηφίστηκε και ως ο πολυτιμότερος παίκτης αναμέτρηση του Μεξικού με το Εκουαδόρ, έτσι. Πέτυχε το πρώτο γκολ, έφτιαξε το δεύτερο στον Ραούλ Χιμένες. Και τύχε, μου έκανε εντύπωση από την πρεμιέρα που έτυχε να το περιγράψω για λογαριασμό εδώ της Ερασπορ με την Νότια Αφρική. Ο τρόπος που κινείται και στο γήπεδο και χωρίς την μπάλα είναι εξαιρετικός.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Από όλα αυτά τα παιχνίδια, έχεις δει παίκτες που δεν τους περίμενες καθόλου και σε ενθουσίασαν στα παιχνίδια? Ενώ αυτός που δεν υπολόγισες, να λες, όπου αυτός είναι καλός. Που δεν τον περίμενες, δεν του το έχεις.
0: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Λίγος πολύ ξέρεις το τι και το πώς. Το θέμα είναι εάν σε απογοητεύει κάποιον από αυτόν που τον έχεις πολύ ψηλά.
1: Ποιος απογοήτευσε? Ποιος απογοήτευσε να πάμε να τον βρούμε και να γίνει χαμούλης εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ, πριν από λίγο είδα ότι ανακοινώθηκε ο θάνατος του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του Βασίλη Λεβέντη. Ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο Facebook του YouTube. Το αναφέρουμε αυτό, έτσι. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη.
1: Σε ηλικία 75 ετών.

0: Και μάλιστα σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Μόσιος, ο ηθοποιός που πριν από μερικές δεκαετίες είχε ταυτιστεί με τον ρόλο του Ταμτάκου. Έφυγε και αυτός από τη ζωή και μάλιστα υπάρχει σχετική ανάρτηση και του YouTube στο διαδίκτυο που μπορείτε να βρείτε. Ένας ηθοποιός που ταυτίστηκε με τον ρόλο του γύφτου εντός αγωγικών πάντοτε και έδωσε κάτι διαφορετικό στους Έλληνες Ρωμά μέσα από την αισθητική της βιντεοκασέτας δεκαετίας του 80. Να και ο Γιώργος, θα τα πούμε 2 η ώρα, παιδιά, υπομονή. Άλλως σας έχω ξαναπεί ότι είμαι εντελώς αντί με οτιδήποτε έχει να κάνει με Euro, Mundial, τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις για στοιχηματισμό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να χάσεις γρήγορα και πολλά χρήματα, γιατί νομίζουμε όλοι ότι ξέρουμε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και απλά δίνουμε κάποιες σκέψεις που συνήθως στις γραμμές μας έχει πάρει αρκετά καλά εδώ στην εκπομπή. Χθες μας χάλεσε το απόλυτο στο 6-6, το χθεσινό γκολ που περιμέναμε της Γαλλίας με την Σουηδία, αλλά το 3-0 ήταν αυτό που μας το στέρισε, κυρίως με τα γκολ και κάποια ειδικά στοιχήματα. Λοιπόν, είναι Μιχάλης Μότσιος. Μιχάλη δεν είπα, Βασίλης Λεβέντης είπαμε λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω, επειδή μου λέει Χρύση Αντωνιάδου, το είπα ανάποδα. Δεν νομίζω. Λοιπόν,
1: νομίζω το είπες, δεν έχει σημασία, το επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι, το επαναλαμβάνουμε. Παιδιά, πάλι ο Μέση θα το σηκώσει, λέει εδώ ο Κώστας, για να κλείσουμε τα δικά σας μηνύματα. Μη μου την κοντράρετε.
1: Ίσα-ίσα. Πού τη βλέπεις την κόντρα?
0: Ναι. Τους χαιρετισμούς μου στο Μιχάλη. Είπα Βασίλης, διορθώνω εγώ, δικό μου λάθος, γιατί είχα τον Βασίλη Λεβέντη. Μιχάλης Μόσιος, ακριβώς. Ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας. Θα σου πω εγώ, λέει, ποιος είναι ο χειρότερος χαρακτήρας σε ποδοσφαιριστή. Γράφει ο Τόμ, αλλά δεν το έχει γράψει.
1: Για πες το.
0: Δεν το έχει γράψει ακόμα.
1: Αυτό λέω. Να το γράψει.
0: Αν προλάβει, δεν θα προλάβει.
1: Ή δεν προλάβει. Ένα όνομα θα γράψει.
0: Τέλος πάντων. Πάντως, για να κλείσουμε και με το τελευταίο μήνυμα του Γιώργου. Τώρα που στη Ρεάλ βλέπουν τον Εμπαπέ να σκοράρει, θα καταλάβουν το πρόβλημα είναι γενικά η Ρεάλ και όχι Εμπαπέ. Σωστός ο Γιώργος. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα στο πώς οι Μαδριλένοι λειτουργούν τα τελευταία χρόνια. Και πώς θα μαζεύουν υπογραφές για να τον πείσουν να μείνουν.
1: Βλέπουν και τις αντιπάλους ως τώρα της Γαλλίας, όπου έχει σκοράρει ο Εμπαπέ κατά και δεν είναι. Δεν είναι Champions League.
0: Στείλτε ακριβώς. Και ένα κρινάκι στην κυρία δίπλα.
1: Δεν είναι ακριβώς Champions League, γιατί εξαρτάται και με ποιον παίζεις.
0: Και μην με κοιτάς περίεργα και μην εγώ ετοιμάσαι να μου χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι, γιατί το χτυπάω εγώ τώρα και φεύγω με ωραίο τραγούδι.
1: Δεν νομίζω ότι η Real σκέφτεται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε όλες και όλες για την ακρόασή σας και τη Χρυσή Αντωνιάδου που ήταν εδώ στη συντροφιά μας, σε ρυθμίση των ήχων.
1: Ευχαριστούμε, Χρυσά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ραντεβού εμείς αύριο στις 12. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό μου διάλογο.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
9: Κάποιοι

0: στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας. Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου περιμένουμε η αλήθεια, μικροεκπλήξεις και παγίδες που κρύβουν για όσους επιλέξουν να ποντάρουν για πρόκληση της Αγγλίας και για το Βέλγιο. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βοσνία, σε ένα μάτς που είναι στις 3 μετά τα μεσάνυχτα και σε ένα παιχνίδι που δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ομάδα φαβορή για να περάσουν απέναντι στην πιο αδύναμη ευρωπαϊκή χώρα του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι και ο μεγάλος όρος ηλικίας που έχουν οι Βόσνοι, μια Βοσνία η οποία σκοράρε 3 γκολ από κόρνερ στη φάση των ομίλων και αυτό κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται τις στατικές φάσεις, αλλά και με μια παράδοση που δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε 4 μάτς απέναντι στη Βοσνία είναι αίτητη. Άποψή μου είναι, και έχοντας δει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κρύβουν οι δύο ομάδες, άσοχη και over 1,5 με απόδοση 1,70. Αυτό τι περικλεί, ενδεχομένως και με ισοπαλία 1-1 να πάμε στην παράταση και βεβαίως ανεξάρτητα το αν θα περάσει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βοσνία όπως το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς να πάμε ένα ωραίο ταμείο σε μια ικανοποιητική τιμή 1-70, άσοχη και over 1,5 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Πάμε στο Βέλγιο Σενεγάλη, παιχνίδι που είναι στις 11 η ώρα. Με τη Σενεγάλη που έχει δείξει στα παιχνίδια αυτά ότι υποφέρει αμυντικά μέχρι στιγμής, ότι έχει πολλές αδυναμίες, κόντρα σε ένα Βέλγιο που από την άλλη πλευρά έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που βγήκε πρώτη στον όμιλο χωρίς να κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Και αυτό κάτι δείχνει και για την αποτελεσματικότητα του Βελγίου, που απέναντι στην υπολογίσιμη Σενεγάλη φλερτάρει ακόμα και με τον αποκλεισμό. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, αν θα επιστρέψει στη χώρα, το Βέλγιο το οποίο αμφισβητείται έντονα από τον τύπο της χώρας, γεγονός που έφερε και τον εκνευρισμό του προπονητή. Παρ' όλα αυτά, το goal-goal με απόδοση 1,95 είναι από τις βασικές επιλογές για σήμερα. Και τέλος, Αγγλία-Κονγκό. Όλα τα στοιχεία δείχνουν Αγγλία για μια ομάδα η οποία είναι κοινική και είναι από ένα μονοπάτι στο οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και στα ημιτελικά, θεωρητικά βρίσκοντας πιο εύκολους αντιπάλους. Πρώτα νοκάουτ για τους Άγγλους, εκεί όπου δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το Κονγκό δίνει για πρώτη φορά νοκάουτ παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο και σίγουρα η εμπειρία παίζει ρόλο. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι ομάδες από την Αφρική δείχνουν να έχουν πολύ καλύτερα τρεξίματα γενικότερα και να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε να πάμε στο ασιατικό handicap για το Κονγκό, στο συν 1,5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάρουμε την απόδοση 1,90 σε περίπτωση που το Κονγκό κερδίσει, έρθει ισόπαλο ή χάσει με ένα γκολ διαφορά. Άρα εδώ τι δεν θέλουμε, την Αγγλία να κερδίσει με 2 γκολ και άνω διαφορά, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε γκολ-γκολ το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και βεβαίως τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία, άσοχη και over 1,5 με απόδοση 1,70. Αυτά για σήμερα, καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε, πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.
3: Ακούτε.

0: που αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει, ο Νούσα κρατάει την μπάλα, τρεις απέναντί του, βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά, ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ στο 39, ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό, παραμένει το σούτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελεφαντός του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
1: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει, γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο. 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κάθε την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey, Γαλλία-Σουηδία 3-0.
2: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ, γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22, το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
3: Λάθος από τον Πάτσο, Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, πασάρει στον σκόρερ στον Κινιώνες, Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή, το σουτ γκολ, 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο, Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα, ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Ακούτε Πανταρασπορ, με σημερινή ραδιοεφημερίδα ξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα βέβαια με τα γκολ του παγκοσμίου κυπέλου. Γαλλία, Μεξικό, Σουηδία έγιναν οι άλλες τρεις ομάδες που πήραν τα εισιτήρια για την φάση των 16 της διοργάνωσης. Εδώ δεν είχαμε εκπλήξεις, τα φαβόρι εύκολα ή δύσκολα επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους και συνεχίζουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Στις 7 Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη, στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία.

Και όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, βλέπουμε και ακούμε ότι είναι όντως ένα μουντιάλ στο οποίο λάμπουν τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στην Αργεντινή είναι ο Μέση, στη Γαλλία είναι ο Εμπαπέ αλλά και ο Ντεμπελέ, στην Νορβηγία είναι ο Χάλαντ. Αυτοί που μεταξύ άλλων έχουν πάρει τις ομάδες τους από το χέρι και τις οδηγούν βήμα-βήμα στα ψηλά πλέον του παγκοσμίου κυπέλου. Ποιες θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις, ποιες θα είναι στον τελικό και ποια θα επιστρέψει με το τρόπαιο στο σπίτι της, θα το γνωρίζουμε και γύρω στις 19 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να κάνει έτσι μια πρόβλεψη, με δεδομένο μάλιστα ότι μία

τον φαβορή τουλάχιστον για τα ημιτελικά, η Γερμανία δεν συνεχίζει. Νομίζω ότι με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, η πιο έτσι, σταθερή αν θέλετε από τα φαβορή είναι η Γαλλία.

Στα δικά μας ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει η νέα σεζόν, κυρίως για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Πολλές είναι ομάδες που έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, αλλά το λέμε έτσι γιατί οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν τα πρώτα τους φιλικά, πρώτα συσσαγωγικά αποκαλυπτήρια. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε τι σκέφτονται οι δύο προπονητές. Ναι, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο είναι με καινούριους προπονητές στον πάγκο τους. Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ, ο ΠΑΟΚ με τον Λύση. Θα έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα στις 6 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χέλμοντ, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν. Τα παιχνίδια μπορείτε να τα δείτε από την τηλεόραση του Sky και από την ιδρυβική τηλεόραση του Open αντίστοιχα, στο Sky Παναθηναϊκός, το Open ο ΠΑΟΚ, ενώ βέβαια θα υπάρχει και συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξή τους από την Eraspor. Το τένις μετά τις 7 είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ραντεβού του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Και όλα αυτά και πολλά άλλα βέβαια θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας ΕΡΑΣΠΟΡ, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα, πάντα βέβαια με την πολύτιμη σύνδρομη των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Λοιπόν, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Η ΑΕΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Πήλιο, τον Σταύρο Πήλιο, για τετραετές συμβόλαιο και επέκταση βέβαια της συνεργασίας τους. Το συμβόλαιο του παίκτη έλεγε το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο συμβόλαιο με αυξημένες οικονομικές απολαβές και διάρκεια 4 ετών. Θα το αναλύσουμε, θα πούμε στην πορεία βέβαια όλα αυτά και με τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Απλά επειδή η είδηση βγήκε τώρα, εγώ σας την μεταφέρω. Στον Ολυμπιακό έχουμε την συμφωνία με τον Γιοβάνι. Δυστυχώς όχι για να ξαναπαίξει. Καλό θα ήταν να τον βλέπαμε έτσι κανένα 20 λεπτό με όλα αυτά που μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες που πάτησαν ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Σε άλλο πόστο, θα τα πούμε και αυτά στην πορεία με τον Πάη Παπάζογλου. Επίσης, είχαμε χθες και εκλογές στην Super League. Απόλυτη ισοπαλία. Μαρινάκης Αλαφούζος 7-7. Οι επαναληπτικές στις 14 Ιουλίου, να δούμε ποιος θα μπορέσει να σπάσει τα στέγανα του άλλου προκειμένου να πάρει τη μία ομάδα που του χρειάζεται για να κερδίσει την προεδρία της Λίγκας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι εδώ μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Μπήκε ζεστό σώμα.
0: Ναι, αλλά ωραίο αυτό με τον Γιοβάνι. Θα τον θέλαμε έτσι ένα 20 λεπτό. Δεν το έχει όπως τον βλέπω έτσι fit. Το έχει νομίζω.
1: Το ναι, έχει. Το λέγαμε νωρίτερα με τον Γιάννη Δάνιο ότι θα έχει 20 λεπτό και λέω από τους υπάρχοντες, δηλαδή από αυτούς που δουλεύουν στον Ολυμπιακό, είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να είναι ο Κριστιαν, λίγο πιο μπροστά ο Μάγος που λέγαμε.
0: Και μπροστά ο Κοβάσεβιτς.
1: Και μπροστά ο Ντάρκο. Και πίσω ο Αβραάμ.
0: Okay.
1: Να κατάει, γιατί κατευθείαν να κατάει και την άμυνα. Ε.
0: Δεν χρειάζεται, όχι.
1: Ναι, ναι. είναι σημαντική. Δεν έφυγε. Τους είχε πάντα καλή σχέση με τον Ολυμπιακό ο Γιοβάνι. Απλά τώρα επιλέγει να είναι εκπρόσωπος, ο πρεσβευτής του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Περισσότερο τιμητικός τίτλος, αλλά μπορεί να είναι και ουσιαστικός κάποια στιγμή. Με παίχτες εννοώ, αν χρειάζεται κτλ. Και μπορεί
0: ναι,
1: να
0: δεν είναι σκάουτερ, ακριβώς σκάουτερ, αλλά μπορεί όχι, να έχει και αυτό το ρόλο κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, κάποια στιγμή, μα ούτως ή άλλως ο Γιοβάνι, αν έβλεπε κάτι, αν του άρεσε και τα λοιπά, πάντα έπαιρνε και τον Ολυμπιακό ένα τηλέφωνο. Γίνεται αυτό το πω. Είναι μια διαδικασία που γίνεται σε διάρκεια. Αλλά εντάξει, θα έχει και έναν συγκεκριμένο ρόλο, θα είναι βασικό ταυτισμένο με τον Σύλλογο και επισήμως.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη, μένουμε σε αυτό το κομμάτι, στο θέμα του νέου οργανογράμματος του Ολυμπιακού, καθώς έχουμε από χθες την ανακοίνωση για το νέο πρόσωπο το οποίο μπαίνει σε αυτό το ρόλο στον Ολυμπιακό, με τον Μιγγέλ Καρντόσο, έχουμε τον Κορδόν που λένε οι πληροφορίες ότι είναι στην Ελλάδα, να αναλάβει και αυτός κάποιο πόστο, δεν ξέρω τι, εσύ νομίζω ξέρεις καλύτερα, αλλά θέλω να πούμε και λίγο στο γιατί. Γιατί ο Ολυμπιακός ξαφνικά αποφάσισε να προχωρήσει σε όλο αυτό το νέο μοντέλο όσον αφορά στο διοικητικό του πλάνο.
1: Καταρχάς, μερικές φορές πράγματα εμάς μας φαίνονται ξαφνικά, αλλά δουλεύονται καιρό πριν.
0: Εννοείται, δηλαδή, για να μπορείς να έρθει σε τέτοιες συμφωνίες, ναι, δεν γίνεται,
1: ναι,
0: σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, μεταγραφές, αυτό κτλ. Διαπραγματεύσεις, οπότε παίρνει ο Ολυμπιακός κάποιον για να τον διευκολύνει. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, όμως περιπτώσεις συνεργασιών που δεν προκύπτουν μια ωραία πρωία ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι αποτέλεσμα 2-3 ημερών. Είναι συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Επίσης, να διευκρινίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν σημαίνει μάλλον καταρχάς ότι επειδή έρχεται ο Καρδόσο ότι θα φύγει κάποιος από τους υπόλοιπους. Παραμένει κανονικά και ο Κοβάσεβιτς και ο Καρεμπέ. Έτσι, αυτό να είναι ξεκάθαρο. Δύο, εννοείται βεβαίως ότι ο Καρδόσο θα αναλάβει και τέτοια κομμάτια, δηλαδή διαπραγματεύσεων. Γενικώς θα είναι επικεφαλής σε διοικητικό κομμάτι. Στο καθαρά αθλητικό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ο Καρεμπέ και ο Κοβάσεβιτς παραμέρωσε κάποια διαπραγματεύσεις. Μπάμπη, δεν ξέρω πραγματικά. Ρωτάω, δεν το γνωρίζω έτσι.
1: Ο Ντάρκο πρότεινε παίχτες, δηλαδή, και έβρισκε παίχτες. Και προφανώς έκανε και επαφές. Δηλαδή να μιλήσει μαζί του, αλλά το καθαρά το διαπραγματευτικό, δηλαδή τις τελικές συζητήσεις, το έπαιρνε πάντα η διοίκηση του Ολυμπιακού, δηλαδή διοικούντας. Δύο. Ο Κριστιάνο, για παράδειγμα, μπορεί να σου πει ή μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ξέρεις, για κάποιον παίχτη, ειδικά από γαλλική αγορά. Ξέρεις, είμαι εγώ εκεί, σου θέλουμε αυτό.
0: Μόνο γαλλική, Μπάμπη. Και ισπανική για τόσα χρόνια σε Ρεάλ.
1: Ναι, όχι μόνο. Και όχι μόνο. Είπα παράδειγμα. Δύο, ο Κορδόν. Θα δούμε πώς θα γίνει η συνεργασία μαζί του, γιατί υπάρχει η πληροφορία ότι πάει για επικεφαλής του γκρουπ, δηλαδή και της Νότιχαμ και του Ολυμπιακού και της Ρίο Αβε. Δηλαδή, αν μπορούμε να το πούμε σωστά, το ρόλο που είχε ο Εντού, που ήταν και πολύ διαφημισμένο.
0: Ο Κορδόν δεν έφυγε έτσι ακόμα, έφυγε γιατί είχε ένα θέμα προσωπικό και έπρεπε να φύγει ο άνθρωπος από την Ελλάδα και να είναι κοντά στους δικούς ανθρώπους.
1: Δεν μπορούσε να είναι στην Ελλάδα, έπρεπε να είναι στην Ισπανία. Και μετά ανέλαβε στη Σεβίλη. Δεν έφυγε με άσχημο τρόπο. Και έλεγα και το πρωί κιόλας ότι ο Κορδόν, πριν πάει στο Μαρτίνε, θυμάσαι, είχε καθυστερήσει κιόλας η πρόσληψη του προπονητή. Μια από τις πρώτες επιλογές ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Τότε. Απλά ο Μεντιλίμπαρ ήταν στη Σεβίλη. Και δεν τον είχε διώξει από τη Σεβίλη, τον έδιωξε μετά από λίγους μήνες, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Και ακόμη και περισσότερο ευτυχώς, γιατί τότε δεν μπορούσε να φύγει. Και όταν έγινε δηλαδή η αλλαγή με τον Μαρτίνεθ, έγινε η αλλαγή με τον Καρβαγιάλ. Το λέω ευτυχώς, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε κόμπερες, πήρε ντάμπλ μετά και ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στην ιστορία του συλλόγου. Γενικώς λοιπόν έχουμε να κατάσταση και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και το μοντέλο. Αλλά οπωσδήποτε η παρουσία του Καρντόσο, που ήταν πρόεδρος συλλόγου, Δημαράς, αλλά ξέρει από αυτά και την καθημερινότητα, και όχι μόνο την πορτογαλική αγορά, αλλά και από ό,τι απαντήσει, προφανώς θα βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι άμεσα. Άλλωστε, οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν κυλήσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι απλώς μόνο θέμα διαπραγμάτευσης. Όταν, για παράδειγμα, με το Στάνιτς με τη Λιντογκό έχει φτάσει στα 7, 7,5, 8 εκατομμύρια και το θέμα είναι η αποπληρωμή, καταλαβαίνει κανείς δεν είναι θέμα του Καρντόσο μόνο. Δηλαδή, όχι, είναι θέμα κεντρικής απόφασης, τι θα κάνεις.
0: Θέμα ιδιοκτήτη είναι και αν θέλει να πληρώσει έτσι δεν θέλει, δεν θα την πάρει ο Καρντός.
1: Όμως μπορεί κάποιος να διαπραγματευτεί καλύτερα από κάποιον άλλον. Και αυτό είναι μέσα στη ζωή. Και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά όταν φτάνει, επαναλαμβάνω, εκεί το πράγμα, είναι καθαρά να βρεθεί μια λύση. Και υπό αυτήν την έννοια λέμε, όσο μπορούμε να το λέμε, ότι και η μεταγραφή του Στάνιτς και του Ρόκα λογικά θα γίνουν. Γιατί έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν υπάρχει και ανταγωνιστής. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αν υπάρχει άλλη ομάδα που να δώσει 9 εκατομμύρια, θα τον πάρει εκείνη. Δεν είναι. Αλλά δεν φαίνεται για την ώρα κάτι τέτοιο. Οπότε, για να πάμε και στα μεταγραφικά, δεν έχει ρωτήσει κάτι.
0: Όχι, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο από αυτό. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα μεταγραφικά. Περιμένουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος λέει, ας πούμε, γιατί καθυστερούν. Γιατί είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και εν πάση περιπτώσει, η λογική λέει ότι μέσα στο τέλος της εβδομάδας θα έχουν τελειώσει για να πάνε και στην Ολλανδία. Έτσι, να είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Περιμένουμε να τελειώσει και η μεταγραφή του Πόποβιτς. Που το έχω πει ενώ έχει έρθει το παιδί από το Σάββατο, δεν έχει ανακοινωθεί. Κάποιο θέμα υπήρχε. Λογικά θα ξεπεραστεί, θα αποκριθεί. Λογικά πάντα. Και θα δούμε από εκεί πέρα, κυρίως για χαφ, προϊόντος και του χρόνου, θα πω εγώ. Πάντα επιμένω και για το αριστερό μπακ, γιατί ακόμη δεν έχει φύγει ούτε ο Ορτέγκα ούτε ο Μπρούνο. Και θα το πω για άλλη μια φορά. Ότι το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ δεν είναι παικτικά. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει ο Ορτέγκα, δεν μ' αρέσει ο Μπρούνο. Είναι OK. Δεν θα έχει πρόβλημα να γίνει και αναπάθμιση, εννοείται. Το μεγάλο όμως πρόβλημα
0: είναι ότι είναι και οι δύο ξένοι να κρατάνε
1: θέση. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αν δεν έχει γίνει μεταγραφή αριστερού μπακ και έχει φύγει, ξέρω εγώ, ο Κλέιτον, έχει φύγει ο Λουίς που τον θέλουν ομάδες από την Αγγλία, το Λιγούλ, το θέλει Σαχτάρ, γενικώς υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει φύγει π.χ. ο Ταρέμι, για ένα παράδειγμα, από τους παίκτες που κάνουν θέση ξένου, μπορεί να μην υπάρχει ανάγκη. Όμως η αλήθεια είναι, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει μια αλλαγή στα θέση του αριστερού μπακ. Ο Ολυμπιακός ήθελε να είναι με Έλληνα, Γιαννούλη, δεν γινόταν, πήγε παρακάτω. Εκτός πια, και αν δεν κλείσει ο Γιαννούλης ουδένα και επανέλθει το θέμα. Θα το δούμε. Επίσης, έχει βγει ένα δημοσίευμα τις τελευταίες δύο ώρες, μία-δύο ώρες, από το εξωτερικό και έχει βγει γιατί τον θέλει και η Celtic και πάνω και από αρκετά δημοσιεύματα στην Βρετανία. Για τον goalkeeper, τον Ντρίνκο Χόρκας, 27 ετών, goalkeeper Κροάτης, που είναι στην Las Palmas. Και αναφέρεται ότι η Celtic τον θέλει, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός ότι τον θέλουν και η Σεβίλη και ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μιλάμε για goalkeeper να τον πάρει για δεύτερο. Ο Ολυμπιακός, ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα goalkeeper που έχει χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια. Ναι. Δεν απλή δηλαδή υπόθεση. Προφανώς θα μπορούσε να γίνει αυτό μόνο αν υπήρχε θέμα να φύγει ο Τζολάκης.
0: Υπάρχει τέτοιο θέμα, Μπάμπη, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Πάντα ο Τζολάκης κάπου βρίσκεται το όνομά του.
1: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Τζολάκη είναι δεδομένο. Έχω πει ότι ο πραγματικός κίνδυνος, όπως θέλει το βάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών κανείς, γιατί το να φύγει ένα Ελληνόπουλο να παίξει π.χ. στην Πρέμιερ είναι προοπτική, έτσι, είναι αναβάθμιση για τον ίδιο, είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι η Αγγλία. Γιατί οι επιτήσεις Ολυμπιακού είναι τέτοιες που. Γιατί το όνομα του έχει παίξει, ας πούμε, και για την Ίντερ. Λέω παράδειγμα και για την Ιταλία γενικότερα. Μην νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να δοθούν αυτά τα χρήματα, για την Αγγλία όμως δίνονται. Αν αποφασίσει μια αγγλική ομάδα και δώσει αυτά τα χρήματα που πρέπει, έχει άπειρο Ολυμπιακός. Μην πα στην Πρέμιερ. Προφανώς. Όχι, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Είναι σε επίπεδο ενδιαφέροντος. Αλλά επειδή η μεταγραφική αγορά τώρα θα κινηθεί, και ειδικά μετά το Μουντιάλ, αν υπάρξει θέμα δηλαδή τέτοια πρόταση, προφανώς υπάρξει και θέμα μεταγραφής και θα υπάρξει και θέμα αντικατάστασης. Οπότε ίσως πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το όνομα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει. Εκτός αν γίνεται κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πάντα το λέμε αυτό, ότι υπάρχουν και μεταγραφικά που εμφανίζονται ξαφνικά και δεν έχουν γίνει γνωστά. Αυτό λοιπόν περιμένουμε. Είναι αυτό, να αποχωρήσουν, να τελειώσουν μεταγραφές του Στάνιτς και του Ρόκα και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός να πάει πιο ήρεμος για τις επόμενες κρίσεις και παράλληλα να παρακολουθούμε και τι θα γίνει με δικούς του παίχτες. Π.χ. ο Νασιμέντο που έχουμε πει ότι θα δοθεί, ακόμη δεν έχει δοθεί, θα δοθεί όμως και να δούμε και με άλλους ποδοσφαιριστές τι θα γίνει. Και όταν πια επιστρέψουν τα Ρέμι και ο Ελκάμπι, μόνο για τον Ελκάμπι δεν υπάρχει θέμα, να δούμε και τι θα γίνει και στην επίθεση. Α, και επειδή υπάρχει και δημοσίευμα και από χθες το βράδυ νομίζω για το Ποντένς. Να υπενθυμίσω ότι το έχουμε εξηγήσει το θέμα του Ποντένς πώς είναι. Έχει γίνει στην Αλ-Σαμπάπ. Λένε, ας πούμε, ότι δεν είναι εύκολο να μείνει τώρα ελεύθερος, αλλά πάντα ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωσή του. Έχω εξηγήσει ποια είναι η υπόθεση Ποντένς. Ποντένς έχει γίνει στην Αλ-Σαμπάπ. Δεν θέλει να μείνει εκεί. Δεν θέλει και η Αλ-Σαμπάπ να τον κρατήσει. Υπάρχει ένα συμβολιάκι 4,5 εκατομμύρια. Οπότε εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Ο Ποντένς θα ήθελε να μείνει ελεύθερος και να πάρει και χρήματα. Δηλαδή να πάρει ένα μεγάλο μέρος το συμβολίο την επόμενη σεζόν. Οι Άραβες δεν είναι και τόσο, και δεν είναι τους πιάνεις εύκολα κοροϊδό να σου δίνουν τα λεφτά. Εάν πιεστούν και θέλουν να βιάσουν θέση και να τον δώσουν, μπορεί να γίνει. Εάν γίνει αυτό, είναι σίγουρο ότι ο Ποντένς θα απευθυνθεί στον Ολυμπιακό. Και αν ο Ολυμπιακός έχει καινή θέση, θα συζητήσουμε.
0: Ωραία, Μπάμπη,
1: μπορεί να γίνει, αλλά είναι μπορεί.
0: Ωραία, μια τελευταία ερώτηση πριν πάμε στο.
1: Ναι.
0: Θέλω κάποιο σχόλιο, αν υπάρχει κάποιο όλο πλευρά Ολυμπιακού για, για τη χθεσινή ισοπαλία στι εκλογέ Super League. Επειδή...
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο τουλάχιστον επίσημα. Και στον Ολυμπιακό η δεδομένη άποψη είναι ότι η προεδρία του Μαρινάκη έχει ωφελήσει πολλαπλώ τον συνεταιρισμό και με χορηγίες και με τηλεοπτικά και με το ποσοστό του στοιχήματος. Καταλαβαίνει, αλλά αντιλαμβάνει το Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι υπάρχει ένας κλασικός συνασυσμός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, που κατά καιρούς διαλύεται, ξαναγεί, δημιουργείται, πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει το δικό του δρόμο. Αν πιστεύουν οι ΠΑΕ ότι είναι προς συμφέρον τους να συνεχίσει, θα είναι ο Μαρινάκης, θα συνεχίσει να φέρνει και έσω στον συνεταιρισμό. Αν αποφασίσουν και μην γελιόμαστε, υπάρχουν και άλλοι συσχετισμοί. Τώρα υπάρχει το κανάλι, παίρνει και δικαιώματα ομάδων, παίζουν πολλά.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει.
1: Στον Ολυμπιακό, μάλιστα, θεωρούν ότι επειδή έχει παρουσιαστεί και από την άλλη πλευρά ότι είναι νίκη. Καταρχάς, δεν υπάρχει νίκη όταν υπάρχει ισοπαλία. Έτσι, ποτέ δεν το έχω ξαναδεί αυτό να υπάρχει νίκη. Αλλά επειδή έχει παρουσιαστεί και επικοινωνιακά, νομίζω ότι από την άλλη πλευρά ότι είναι νίκη, ότι δεν υποψηφίστηκε και ο Μαρινάκης, μπορεί να θεωρηθεί νίκη και του Μαρινάκη, ότι παρά το γεγονός ότι έχει τρεις μεγάλες ομάδες απέναντί του, δεν κατάφεραν να τον ρίξουν.
0: Ωραία.
1: Έτσι, ναι. Η μία άποψη νομίζω ότι μπορεί να είναι μία.
0: Είναι ο καθένας, ναι, ανάλογα με το πώς βλέπει το νόμισμα, από ποια πλευρά βλέπει το νόμισμα.
1: Ναι, αν το δούμε και λίγο ψύχρεμα, αν ήμασταν εκτός και ξαφνικά μας έλεγαν υπάρχει ένας που είναι απέναντί του οι άλλοι τρεις μεγάλοι και είναι ισοπαλία, αν λέγαμε ότι κάποιος είναι κερδισμένος, θα είναι μάλλον ο ένας, όχι τρεις. Μάλλον είναι μια λογική σκέψη που μπορεί να κάνει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τα βρουν οι ομάδες, γιατί δικό σου είναι ο συνεταιρισμός.
0: Ναι, βέβαια. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο Πάσοκλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ανωτελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνυματάκια και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.
2: Ερασπορ 101,8. Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή εφημερίδα στην Ερα Σπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Μαζί μα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερα Σπορ.

0: Λοιπόν, εγώ να πω επίση ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από την ΧΑΛ για τα επόμενα 3 χρόνια, 19χρονος κεντρικός μέσος. Προσθήκη για το μέλλον, ενώ έχουμε μεταγραφική κίνηση και στον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία με τους αρμόδιους ρεπόρτερ, απλά επειδή ανακοινώσεις γίνονται τώρα, σας μεταφέρουμε και τις δύο αυτές μεταγραφικές κινήσεις. Λοιπόν, για πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μάλιστα πρώτο φιλικό σήμερα για τον δικέφαλο του ΟΡΑ, με νέο βέβαια προπονητή στον πάγκο, και εκεί θα πέσουν τα περισσότερα βλέμματα. Αντίπαλος η Βελική Μπέβερεν, σέντρα στις 6 από το Open, την υβριδική τηλεόραση του Open το παιχνίδι, και ενημέρωση από την Ερασπορ, Γιώργος Μήνας μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας, ακροατές. Κοίταξε να δεις, σήμερα ταυτόχρονα είναι δύο φιλικά παιχνίδια και μάλιστα την ίδια ώρα, απλά.
0: Εντάξει, ας πούμε για το ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκό, θα τα πω το Χρήστο κοντά στην πορεία.
1: Ίδια ώρα, λέω, και από ό,τι χάνουμε στην ενημέρωση και για
0: εντάξει, τα βλέπουμε ταυτόχρονα. Ένα στην τηλεόραση, ένα στο κομπιούτερ, θα βρούμε την άκρη. Έχει και 7 ώρα και Μουντιάλ, Γιώργο.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Μετά το δεύτερο θα είναι λίγο. Δεν άγχο να δούμε την Αγγλία το δεύτερο, το πρώτο μήχρονο. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα τα δείγματα από τον Λύση. Ο Αλέσιο Λύση, θα δούμε τα δείγματα, τι ακριβώς ζήτησε και κάνει από τους παίκτες, και θα δούμε σε πράξη. Φυσικά, αγγιτοί παίκτες απουσιάζουν, όπως είναι ο Παβλέγκα, ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, βασικά σας λέω. Αλλά πέραν αυτού θα δούμε τι ακριβώς θα επιχειρηθεί στα πρώτα παιχνίδια αυτά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Σε σχέση, νομίζω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ θα γίνει ακόμη πιο σαφής από το τρίτο φιλικό παιχνίδι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Ο Τάισον ήδη φεύγει για την Ολλανδία, νομίζω είναι καθοδόν, οπότε σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα είναι στην Ολλανδία για προετοιμασία. Και στη συνέχεια να πούμε και άλλους ποδοσφαιριστές, εκτός απροόπτου πιστεύω, ότι τρεις μεταγραφές θα ολοκληρωθούν. Εκτός απροόπτου μιλάμε.
0: Ο ένας είναι ο Γιαννούλης.
1: Μιλάμε για τον Δημήτρη Γιαννούλη, τον Παντελή Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία.
0: Ισχύει, οποίος... Γιώργο, είναι, γιατί τον γράψαν οι Ισπανοί, είπε, ισχύει, υπάρχει θέμα.
1: Υπάρχει θέμα, κοντά στον deal, και νομίζω ότι Σαββατοκύριακο, εκτός απρόπτου, και οι τρεις παραπάνω παίκτες Δευτέρα θα βρίσκονται εκτός απρόπτου πάντα, πάντα εκτός απρόπτου, η εκτίμησή μου είναι, θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Εκτός απρόπτου, επαναλαμβάνω. Ποτέ δεν, αν δεν υπογράψει ο παίκτης.
0: Αν δεν πει υπογραφή, αλλά Γιώργο, εντάξει, συνήθως οι παίκτες που μας λες πραγματοποιούν οι μεταγραφές. Εκτός απρόπτου και το δικό σου ρεπορτάζ έτσι.
1: Έχει τιμή σε 40 χρόνια, έχω δικαιωθεί σε όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και μετά, να πούμε ότι βγήκε η Γενική Γραμματεία που έδωσε άδεια την έγκριση για το αθλητικό κέντρο, και ήδη η αρχιτεκτονική ομάδα του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, θα κάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες, έτσι ώστε να βγει και η άδεια για το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ που είναι στη Θέρμη, στους Αγαράδες, να πάρει σάρκα και οστά, να ξεκινήσει τις εργασίες, να πάρει άδεια. Νομίζω ότι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου του 26 θα ξεκινήσει, οι μπολντόζες θα μπουν για να αρχίσει το έργο αυτό.
0: Για νέα Τούμπα, Γιώργο, πότε το βλέπει? Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Βλέπω το προχωράει και αυτό το θέμα η άνθρωποι του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι γύρω στα 20, τέλος 27 θα ήδη, νομίζω ότι θα ξέρουμε για την άδεια πότε θα βγει και όλα αυτά, και ίσως και η εργασία να ξεκινήσει. Ίσως.
0: Ωραία.
1: Επίσης να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις για δύο εξτρέμ, και ένα σεντερφόρ. Αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Βασίζεται μέχρι στιγμής σε αυτούς που έχει. Έχει τρεις σεντερφόρ αυτή τη στιγμή. Είναι ο Μύθου, είναι ο Γερεμέγεφ, είναι και ο Τσάλο. Του διχάσαμε εδώ. Ένα 450. Το λέω με ό,τι σημασία της λέξης, για να καταλάβει ο κόσμος ότι για να δούμε αν ο Τσάλο μπορεί να δείξει ή να αποδείξει στο Λύση ότι με το νέο σύστημα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ, με το νέο αέρα, με όλα αυτά, θα δεις κάτι διαφορετικό και δεν θα λέμε ότι δεν έβαλε ούτε ένα γκολ, ότι δεν κάνει δεν ράνει. Πάντως, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Σδόεφ και ο Σδόεφ, τον μπαμπάς και αυτός τον ΠΑΟΚ, και στάθηκε στα καλά λόγια για την προκέφαλο του Βορρά. Αυτός ήταν που έφυγε προτελευταίος, ο τελευταίος ήταν ο Ιβανούζετς. Δεν πήγε μακριά, στο Ρότερνταμ πήγε, στη Φέιρον. Έχει συμβόλαιο με εκεί, οπότε είναι μια χαρά.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την
1: ΕΠΤ. Σήμερα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
0: Καλό μήνα, Γιώργο.
1: Τον Κοσμά, τον Αργύρι και στον Δαμιανό. Αν έχει κανένα από αυτού.
0: Δεν έχω. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, αυτά και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πρώτο φιλικό, είπαμε στις 6 ο δικέφαλος του Βορρά δίνει το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, αντιπαλός του η Μπέβερεν, και θα έχουμε έτσι μια εικόνα από τις σκέψεις του Αλέσιο Λύση, γιατί και στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Παναθηναϊκό επίσης έχει φιλικό. Σήμερα τα νέα πρόσωπα είναι κυρίως οι δύο προπονητές. Λοιπόν, βάζουμε και στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι. Και για τον Παναθηναϊκό είναι η μέρα φιλικού σήμερα και μάλιστα σε σχέση με τα συνηθισμένα, αρκετά καθυστερημένα θα έλεγα. Γιατί συνήθως οι ομάδες να κάνουν 2 εβδομάδες προετοιμασία, κάνουν 4-5 φιλικά. Αρκετά από αυτά, με βάση τα όσα θυμόμαστε του παρελθόν, είναι ομάδες τύπου καφενείου, μπιλιαρδάδικο και όλα τα σχετικά. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε τις πρώτες 10 μέρες προετοιμασίας του να μην κάνει κατά καλό το εσωτερικό δίτερμα. Και πραγματικά όχι καλά-καλά, δεν είναι δηλαδή υπερβολή αυτό, δεν έχει κάνει ούτε καν εσωτερικό δίτερμα. Είναι όσα έγιναν με μπάλα στα πόδια, ήταν ασκήσεις, δηλαδή σε μισό γήπεδο, με συγκεκριμένο χρόνο κατοχής της μπάλας, με συγκεκριμένη άμυνα, συγκεκριμένη ανάπτυξη, με στόχο να βρεθούν οι επιθετικοί να σκοράρουν. Και ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι, το 11 εναντίον 11, δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής από πλευράς Νίστρουπ. Ήταν μια συνειδητή επιλογή και βλέπουμε ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια, που θα δώσει, στα δύο μοναδικά παιχνίδια που θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους, το ένα είναι με μια ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε 18η στο πρωτάθλημα της 4 κατηγορίας Ολλανδίας, τη Χέλμουντ, ουσιαστικά γνωστή παραμόνως στους παίχτες στοιχήματος, είναι το απόψινο παιχνίδι 6 ώρα σε τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, και το δεύτερο παιχνίδι με τον Άγιαξ, ένα πολύ πιο σημαντικό τεστ, πολύ πιο υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά βέβαια και με τις δύο ομάδες να είναι σε στάδιο προετοιμασίας, δεν θα είναι δηλαδή ένα κλασικό φιλικό παιχνίδι σαν και αυτό που είχε κάνει παλιότερα, έχει παίξει και, και στην Αμερική ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, και στο Άμστερνταμ Αρίνα παλιότερα με γεμάτο γήπεδο. Αυτό θα είναι ένα παιχνίδι περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα, θα γίνει το επόμενο Σάββατο, την παραμονή της επιστροφής του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Πήρε το κόντος, δηλαδή ολοκληρώνει από Ιλλανδικό εδάφος στην προετοιμασία του και επιστρέφει στην Αθήνα. Η Χέλμουντ λοιπόν σήμερα σε 6 ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση.
0: Ναι, μια πρώτη εικόνα, Χρήστο.
1: Μια πρώτη εικόνα. Μέχρι εκεί δεν περιμένει κανείς ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Έτσι, μια πρώτη εικόνα, ένα ξεμπούδιασμα θα είναι ουσιαστικά. Θα δοκιμάσει παίχτες πράγματα, ο προπονητής διάφορα που κάνει και στην προπόνηση, θα βγάλει και πιο πολύ στο γήπεδο. Ουσιαστικά την πιο κοντινή εικόνα του Παναθηναϊκού όσον αφορά το τι θέλει ο προπονητής θα τη δούμε λογικά στο παιχνίδι με την Απίτη Γέννης 15 Ιουλίου, το οποίο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από το πρώτο επίσημο μάτς περίοδου με την Πάξη.
0: Χρήστο, είχαμε την ανακοίνωση του Ντεφράι χθες, μια ανακοίνωση σήμερα για τον Σέχου, περισσότερο με το βλέμμα στο αύριο συγκεκριμένη μεταγραφή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ένα παιδί, αυτό γράφτηκε χθες το βράδυ κάτι σε μια ιστοσελίδα που εξειδικεύεται με το ρεπορτάζ της ΕΧΑΛ, που έκανε λόγο ότι ο Παναθηναϊκός αγοράζει τον Σέχου, τον Άντων Σέχου, ένα 19χρονο μέσο, παίζει 10 και δεκάρι κυρίως, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση 8, έχει 10 συμμετοχές με την Ελπιδόν της Αλβανίας. Είναι ουσιαστικά από τα μικρά του χρόνια 14 χρόνια πήγε στην Αγγλία και ουσιαστικά πολύ γρήγορα εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ΧΑΛ. Η πληροφόρηση που υπήρχε από εκεί ήταν ότι ο Παναθηναϊκός τον αγοράζει με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, και αργά το βράδυ, σχεδόν 2 ώρα τη νύχτα, ήρθε επιβεβαίωση από πλευράς Παναθηναϊκού ότι όντως υπάρχει συμφωνία με τη ΧΑΛ για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, όχι όμως τα νούμερα που γράφονται τα 3 εκατομμύρια, είναι, θα δεις, θα δαπανίσει ο Παναθηναϊκός περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι, λίγο παραπάνω από 1 εκατομμύριο για να τον αποκτήσει. Το παιδί δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό στην πρώτη ομάδα, θα δοθεί δανεικός, είτε σε ομάδα του εξωτερικού, είτε στην Ελλάδα, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το αποφασίσουν, γιατί δεν θα έχει χώρο να πάρει συμμετοχές σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές λίστες, δηλαδή έχει τα πόρτα Γιάνγκουσιτς για παράδειγμα μπροστά του. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε αυτή τη θέση, μπορεί και ο Τσέρνα από πίσω που μπορεί να την υπηρετήσει, δεν θα έχει το χρόνο να εξελιχθεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός μπήκε στη λογική να τον δώσει σε μια άλλη ομάδα, δεν ξέρουμε ποια, προκειμένου να ψηφθεί και αναλόγως με την εξέλιξή του να τον εντάξει κάποια στιγμή
0: στην ομάδα,
1: έτσι, στο rotation κτλ. Είπαμε ένα παιδί που έχει διεθνείς συμμετοχές, έχει πετύχει ένα γκολ με την εθνική ομάδα Ελπίδων της Αλβανίας, γεννημένος το 2006. στη Southend ξεκίνησε, 19 χρονών στην πατρίδα υποδομής, μετά πήγε στην Hull, έπαιξε στη Hull μέχρι τα πρόθερα της πρώτης ομάδας, αλλά ουσιαστικά σε αυτό το δεύτερο προκάθημα που κάνουν εκεί με το K23. Είναι ένα παιδί που επαναλαμβάνω θα αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό συμβόλαιο τριετούς διαρκείας και του χρόνου θα αξιολογηθεί να δουν αν είναι έτοιμος για την πρώτη ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι είχαμε την πρώτη συνέντευξη του Ντεφράη και έχει σημασία να πούμε κάποια πράγματα μέσα από την συνέντευξη αυτή. Είπε ότι είχε πολλές επιλογές, θα μπορούσε να πάει τα περισσότερα λεφτά αυτό να συνεννοηθεί στη Σαουδική Αραβία. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα, αν κυνηγούσε το τελευταίο συμβόλαιο, καλό τσακαρέ να πάει σε εκείνα και τα μέρη και να πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ουσιαστικά τον εξέταζε το project που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός. Είπε, αποκάλυψε ότι είχε στην Αθήνα για διακοπές και με την ευκαιρία αυτή είχε τη δυνατότητα να μιλήσει από κοντά με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος παρουσίασε ένα πολύ δελαστικό project, στο οποίο ο ίδιος προορίζεται ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Στη συνέχεια μίλησε με τον Νίστρουπ, προσωπικά ο ίδιος. Ο Ολλανδός έμεινε ικανοποιημένος από το Σάκου, από τον προπονητή, που είναι μικρός ηλικία. Ουσιαστικά του χωρίζουν 3 χρόνια διαφορά.
0: Συνομήλικη είναι σχεδόν.
1: Εδώ συνομήλικη δεν είναι μεγάλη διαφορά. Του είπε όμως ότι η ομάδα του Κοπενχάγη έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι επειδή είναι μια απόφαση ζωής αυτή, δεν είναι κάτι που θέλει να το κάνει επιπόλαια. Μίλησε με αρκετούς πρώην παίχτες του Παναθηναϊκού και μην παίχτες του Παναθηναϊκού. Είπε λοιπόν ότι μίλησε με τον Καλάμπρια, με τον οποίο δεν είχε προσωπική σχέση, αλλά είχαν βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωποι. Ήταν και δύο στο Μιλάνο. Ο ένας ήταν αρχηγός της Μίλαν, ο άλλος βασική κολόνα στην Ίντερ. Και είπε τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό. Μετά μίλησε με τον Τέσσερς, που είναι Ολλανδός. Ουσιαστικά στην Ολλανδία έχει ανατραφεί. Και αυτό είπε τα καλύτερα λόγια. Και επίσης λέει ότι δεν έχω προσωπική σχέση, απλά είχαμε κοινή ρίζα την Φέγενορντ, γιατί και εγώ από εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου. Και εκεί ουσιαστικά έκανε όνομα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Τον Τέσσερς, του είπε τα καλύτερα λόγια. Μίλησε με τον Σέγκεφελ, με τον οποίο είπε ότι είναι φίλοι από μικρά παιδιά. Γιατί μέτρησε πάρα πολύ. Πάντα δεν παίζει τόσο τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει ζήσει πολλά χρόνια εδώ. Ο Πάρτ Σέγκεφελ και του είπε και αυτό τα καλύτερα. Και μίλησε και με τον Τόνι Βιλένα, με τον οποίο παίξαν για και το μεγάλο διάστημα. Συμπαίκτη στην Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας και είχαν βρεθεί και αντιμέτωποι στα χρόνια που αγωνιζόταν ο Βιλένα στο καμπιονάτο. Και αυτός επίσης μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Οπότε δηλαδή πήρε μια πλήρη
0: εικόνα για το Παναθηναϊκό. Χρήστο, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιο σχόλιο για το 7-7 χθες στην Super League από πλευρά Παναθηναϊκού, γιατί τελικά ο κύριος Αλαφούζος ως τη τελευταία στιγμή κατέβηκε, έτσι.
1: Ο Παναθηναϊκός θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι έστειλε ένα μήνυμα στην πλευρά του Μαρινάκη. Ότι δεν παίζει παιχνίδι μόνος του. Θεωρούν, γιατί θα θυμηθούμε ότι αυτή, ας την πούμε, η άτυπη συμμαχία Παναθηναϊκού ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν, μας γυρνάει κάποια χρόνια πίσω, σχεδόν 10 χρόνια πίσω, όταν είχαν ξεκινήσει μια αντίστοιχη συμμαχία με στόχο να αλλάξουν τις ισορροπίες σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο, όπου εκεί βλέπουμε ότι είναι μια παθογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν και καλά κάποιος πρέπει να ορίζει τις ενώσεις, δεν και καλά πρέπει να βγάζει την ΕΠΟ της αρεσκίας του, δεν και καλά πρέπει να ελέγχει την Διευθυντική Επιτροπή της Διευθυνσίας που ορίζει ο διευθυντής. Είναι μια αρρώστια που σέρνεται στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια απήχε από αυτή τη διαδικασία. Δεν πολύ μπλεκόταν σε τέτοια θέματα παρασκηνιακά, να ελέγξει ενώσεις, να κατέβει εκλογές, να επηρεάσει, να έχει ομάδες δορυφόρους κτλ. Και θα συνηθίσει την επιλογή του Αλαφούζου τώρα. Προφανώς θα ήρθαν σε μια συμφωνία με Σαββίδη και με Ηλιόπουλο, στηρίζοντα τον άλλον για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Όχι ότι παίζει κάτι σημαντικό η Προεδρία της Λίγκας, δηλαδή νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που με διαφροντώ όλοι, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι σε διαφέρει η ΕΠΟ και πώς χειρίζεται τα χρήματα της Ελισσίας, να μην κρυβόμαστε στο αυτοκίνητο μας. Όχι ότι παίζει κάτι σημαντικό η Λίγκα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο το διφρενάρα μια δεδομένη εκλογή του Μαρινάκη, ο οποίος ελέγχει την Λίγκα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείται και μια μεγάλη από την πλευρά του. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και μια ανακοίνωση από πλευρά του Παναθηναϊκού με την πρόσληψη ενός συνεργάτη του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος θα έχει ένα πολύ ισχυρό πόστο δίπλα του, δηλαδή θα είναι ουσιαστικά ένα πολύ. Ο Δημήτρης Μπούμας είναι ένα παιδί πολύ καταρτισμένο.
0: Ήταν και παλιά στο Παναθηναϊκό, έτσι, Χρήστο.
1: Είχε πέρασει ένα φεγγάρι, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή και στο εξωτερικό και έχει επιμορφωθεί πάρα πολύ και θα είναι ένα πολύ σημαντικό στέλεχος του Παναθηναϊκού στο τεχνικό επίπεδο, ουσιαστικά το δεξί χέρι Στέφανο Κοτσόλη.
0: Έγινε, Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και ο Χρήστος Κοντός, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Πάμε αμέσως, Γιάννης Σαντορίνος μαζί μας για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Εγώ σας μετέφερα νωρίτερα αυτό που ανέφερε ως τίτλο στο ρεπορτάζ, ότι η ΑΕΚ φαίνεται ότι τα έχει βρει σε όλα με τον Πίλιο για την ανανέωση για τα επόμενα 4 χρόνια. Αλλά πολλά περισσότερα θα μας πει και ο Γιάννης Σαντορίνος. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πει ότι αυτή η εβδομάδα θα ήταν εβδομάδα εξελίξεων, γιατί είναι πριν την έναρξη της προετοιμασίας και σε ζητήματα μεταγραφών και σε ζητήματα ανανεώσεων. Με την περίπτωση του Σταύρου Πύλη, όπως πολύ σωστά είπες, περιμένουμε τις ανακοινώσεις για υπερδιπλασιασμό αποδοχών και συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Εξαργυρώνει με αυτόν τον τρόπο την καταπληκτική χρονιά που έκανε πέρσι. Η ΑΕΚ δείχνει εμπράκτος και την εμπιστοσύνη που έχει στον ποδοσφαιριστή, τον οποίο απέκτησε, θυμίζουμε, από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Περιμένουμε βεβαίως να εξελιχθεί και η υπόθεση του Λουκαγιώβιτς. Θεωρώ ότι με την επιστροφή του μπορεί να έχουμε εξέλιξη στο ζήτημα της ανανέωσης. Το περιβάλλον το οποίο έχει βρει στην ΑΕΚ και το γεγονός ότι όσα είχαν υποθεί το προηγούμενο καλοκαίρι επιβεβαιώθηκαν στην πράξη και μέσα στην πορεία της χρονιάς, έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης, όχι μόνο προς τον προπονητή που το έχει πει ο Γιώβιτς, αλλά και προς το ίδιο το κλαμπ. Εφόσον λοιπόν ξεπερνιούνται επιφυλάξεις του Λούκα Γιώβιτς με το να μείνει για περισσότερα από 2 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα λόγω του περιβάλλοντος που βλέπει στην ΑΕΚ, της προοπτικής που του δίνει η ΑΕΚ και της πρόκλησης που υπάρχει και για το Champions League και με τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί πως την περίπτωση που έρθει πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα η ΑΕΚ δεν θα του κόψει τον δρόμο. Βλέπω ότι και αυτή η υπόθεση που είχαμε πει ότι ούτως ή άλλως είχε θετική προδιάθεση θα κλείσει όπως ακριβώς επιθυμεί η ΑΕΚ και θα είναι και μεγάλη νίκη του συλλόγου να κρατήσει τον Λούκα Γιώβιτς μέχρι το 2029. Αλλά εδώ θα πρέπει λίγο ακόμα να περιμένουμε. Στο ζήτημα της μεταγραφής του ΧΑΠ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Καταλαβαίνουμε όμως πως είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για να δούμε αν τελικά υλοποιηθούν οι διεργασίες που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα ο Χαβιέρι Μπάλτα για τον ΧΑΠ. Η ΑΕΚ πάντως προχώρησε στη μεταγραφή του 15χρονου τερματοφύλακα του Γιώργου Ταρακασίδη από τον Πανιόνιο. Υπάρχει συμφωνία με τον Πανιόνιο. Ένα παιδί που έκανε συμμετοχή στη Super League 2 και είναι και ο νεότερος goalkeeper που αγωνίστηκε σε αυτή την κατηγορία και θεωρείται αρκετά ταλαντούχος και αναμένεται να συμπεριληφθεί και στην αποστολή
0: για να πάει στην Ολλανδία, έτσι.
2: Για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Τα ξημερώματα είχαμε την παρουσία του Πινέδα και την πρόκριση για το Μεξικό στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Παραλίγο είχε και μια ευκαιρία έτσι με ωραίο σούτ από θέση μέσα αριστερά φαλτσαριστά να βάλει και τον γκολ στο Μουντιάλ, αλλά το πανηγύρισε έξαλλα. Η σύζυγος βρέθηκε μέσα σε μια διαδικασία που φάνηκε να εκμεταλλεύεται στενό πρόσωπο της οικογενείας το όνομα που έχει η οικογένεια Πινέδα για να πουλήσει εισιτήρια για το παιχνίδι με το Ακουαδόρ. Το γνωστοποίησε η ίδια κάνοντας μια ανάρτηση. Αναφέρθηκε σε μια φίλη της που χρησιμοποίησε το δικό της όνομα για να πουλήσει εισιτήρια διαψεύδοντας ότι η ίδια διαθέτει εισιτήρια ή ότι έχει επιτρέψει, έχει δώσει άδεια στο οποιονδήποτε άλλον για να διαθέσει εισιτήρια. Εχθές είχαμε την πρώτη έτσι γνωριμία του Νίκου Παντερμαλή με το περιβάλλον της Ερασιτεχνικής Γενική Συνέλευση, με το κλίμα ενότητας που επικράτησε, με τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει και θα προκύψει και μέσα από τις επαφές που θα έχει με όλους τους αρμόδιους των τμήματων στην ΜΑΝΑΕΚ και βεβαίως με την μεταφορά πια και των γραφείων στους χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ, της Όλγουιν Αρένα, που δείχνει πως και ο Μάριος Ηλιόπουλος επί της ουσίας στρέφει την προσοχή του και το βλέμμα του και στην ερασιτεχνική ΑΕΚ για να αλλάξουν τα πράγματα εκεί και να υπάρξει το βήμα στην επόμενη μέρα.
0: Γιάννη, για τα δημοσίευματα συγκρατεία για τον Λιβάγια δεν τα αναφέρεις, άρα φαντάζομαι δεν υπάρχει και θέμα έτσι επιστροφή του.
2: Κοιτάξτε, τι να αναφέρω. Ναι. Για δύο λόγους.
0: Δεν χωράει στην ΑΕΚ.
2: Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι το όνομα της ΑΕΚ στα συγκεκριμένα ρεπορτάζ δεν αναφέρεται ως προϊόν ρεπορτάζ, αναφέρεται ως μια εικασία.
0: Ναι, ότι ήταν πολύ ωραία στην ΑΕΚ και μπορεί να εξαγυρίσει.
2: Περισσότερο δηλαδή ως ρεπορτάζ αναφέρεται ότι έχει προτάσεις από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από εκεί. Το δεύτερο είναι ότι το team των επιθετικών είναι κομπλέ.
0: Ναι, δεν χωράει αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει Ζήνη, υπάρχει Βάργα, είναι ο Καραργύρης. Οπότε και εδώ, εντάξει, το λέω σε σχέση με τον Καραργύρη, το λέω αριθμητικά. Το παιδί επιστρέφει από σοβαρό τραυματισμό. Αλλά η τριάδα είναι κομπλέ. Θα πρέπει δηλαδή να φύγει κάποιο, εάν και εφόσον κοιτάζει προ αυτή την κατεύθυνση. Και το τρίτο είναι πως τέτοια περιστατικά είναι πολλά στην καριέρα του Λιβάγια. Ναι. Ο Λιβάγια είναι ένας παικταράς.
0: Ναι, πολύ καλό σε
2: να τη θασέψει ούτε τις εντάσεις του, ούτε τις παρορμήσεις του. Γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα σε υψηλότερο επίπεδο. Και γι' αυτό έμεινε τα τελευταία 5,5 χρόνια στο πρωτάθλημα της Κροατίας με την Χάιντουκ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα τρίγεζε καθόλου στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στα αποδυτήρια της ΑΕΚ και στην πειθαρχία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ποτέ μιλες ποτέ. Ξέρω ότι είναι ένα αγαπημένο παιδί και στον κόσμο της ΑΕΚ, ο Μάρκο Λιβάγια, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ίχνος ρεπορτάζ.
0: Ωραία. Όχι, απλά εγώ είδα τα δημοσίευματα γι' αυτό τώρα.
2: Εσύ καλά έκανες και μου το θύμισες κιόλας. Ναι, ναι.
0: Ωραία, έγινε Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, ήταν Γιάννης Αντωνίας με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματάκια και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο σκέλος της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Era Sport.
11: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κρατάει την μπάλα τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά, ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό, παραμένει το σούτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερός του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ! 2-1 η Νορβηγία! Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό!
12: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει, γκολ 1-0! Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Μπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο. 1-0 η Γαλλία τη Σουηδία στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κατά την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey, Γαλλία-Σουηδία 3-0.
11: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ, γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
12: Λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρει τον σκόρ στον Κινόνιες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινόνιες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα τη Era Sport. Η Χαρά Γιαννοπούλου πήρε τη σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων από τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κουπουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Era Sport. Θα φύγουμε και λίγο το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ πρώτον, γιατί έχουμε εθνική ομάδα. Αύριο ξανά έχουμε παράθυρα για τα προκριματικά του Mundo Basket. Η μα είναι στο δεύτερο όμιλο, όπου μετρά σε 4 παιχνίδια, 3 νίκες και 1 ήττα. Και θα μιλήσουμε και για Μπογκδάνοβιτς, νομίζω, γιατί εκεί που μπλέχτηκαν πάρα πολλά σενάρια επιστροφή στην Ευρώπη, νομίζω ότι ο Σέρβος Άσος παραμένει στο NBA. Λοιπόν, Κώστα Σωτήριο μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχει πάρα πολλά πράγματα και ωραία πράγματα το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ωστόσο, θα σας ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί μου άρεσε μια είδηση την οποία φέρνει στο φως η ΚΑΕ Άρης με σπανούλη στη νέα εποχή. Μέσα σε λίγες ώρες διέθεσε τον απίστευτο αριθμό των 4.191 διαρκείας.
0: Γέμισε το παλατάκι δηλαδή. Όχι το παλέτε σπόρκερ, το παλατάκι.
1: Πραγματικά.
0: Γέμισε, δηλαδή είναι sold out σχεδόν έτσι.
1: Σχεδόν sold out μόνο με τα διαρκείας. Σκέψου ότι θα γίνει μια επέκταση 800 θέσεων, οπότε το παλέ θα πάει κοντά στις 6.000, άρα το υπόλοιπο θα μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα εισιτήριο από τα εκδοτήρια ή ηλεκτρονικά.
0: Ξέρεις, δεν προκαλεί έκπληξη πάντως, Κώστη, γιατί
1: όχι,
0: και
1: όχι,
0: μικρός αριθμός και μιλάμε για ένα μπασκετικό λαό, έτσι, μια οπαδούς που στήριζαν τον Άρη και στα πέτρινα χρόνια, όχι τώρα που βλέπουν ότι υπάρχει αναγέννηση της ομάδας, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία από τον κόσμο του Άρη. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Και είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Άρης στο παρκέ και στην Ευρώπη και σε όλα αυτά που έχει οραματιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, γίνεται και μια σχετική πλάκα μεταξύ των ρεπόρτερ που ασχολούνται, ότι αν αντιστρέψει λίγο τον αριθμό των διαρκείας, το 4.191 σου βγάζει το έτος ίδρυσης 1914.
0: Ναι, το Άρη,
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, φαντάζομαι βέβαια ότι. Νομίζω ότι. Ναι, ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δεν επιλέχθηκε τυχαία. Όντως, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, κατάλαβες, συμφωνώ πως το λες.
0: Όχι, είναι, προκαθορισμένο από πριν.
1: 400 τα εισιτήρια και να το βάλανε 491, ώστε με μια έτσι αλλαγή σειράς να βγαίνει το έτος ίδρυσης το 1914. Όλα αυτά πάντως είναι ωραία.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Άρης, επειδή έχω προσέξει κάτι βιντεάκια, παρουσιάσει και τα λοιπά, έχει αλλάξει γενικά επίπεδο. Έχει κάνει μόνο με σπανούλη, αλλά γενικά όλος ο σύλλογος.
1: Και ο Πάοκ έχουν ανέβει επίπεδο, διότι έρχονται με άλλο τρόπο ακόμα και στην Αθήνα για τα παιχνίδια. Θυμάσαι ότι ο Πάοκ χρησιμοποιούσε ένα μεγάλο διάστημα πούλμαν. Τώρα διαμένει σε ξενοδοχείο, πάει με πτήσεις απευθείας και στην Ευρώπη με τσάρτερ και τα λοιπά. Είναι άλλο το level της οργάνωσης, του προγραμματισμού και της δύναμης που έχουν και οι δύο ομάδες πια. Οπότε ας τα δούμε αυτά έτσι στη συνέχεια, γιατί έχουμε και εκπομπή 4-6.
0: Ωραία.
1: Όπως είπες και εσύ, η εθνική ομάδα προετοιμάζεται για τα δύο παιχνίδια για τα παράθυρα της FIBA. Το πρώτο παιχνίδι είναι αύριο 7 η ώρα στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας με τη Ρουμανία στις 7, όπως είπα, και την Κυριακή είναι το επόμενο παιχνίδι που θα δώσει η εθνική μας ομάδα με την Πορτογαλία, και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προσφορά για 5 διπλά εισιτήρια για τους 5 τυχερούς που θα κληρωθούν Παρασκευή απόγευμα, 5 με 7 που είναι η εκπομπή μας, δηλαδή μεθαύριο, και 5 τυχεροί με τη φίλη τους ή το φίλο τους ή το παιδί τους θα πάνε να δουν το παιχνίδι
0: της Ελλάδας,
1: της Άνελ Αρένα.
0: Όχι αυτό που δίνει αύριο, αυτή της Κυριακής, γιατί αύριο παίζουμε στη Ρουμανία, έτσι Κωστή.
1: Για Ρουμανία δεν έχουμε εισιτήρια.
0: Εντάξει, okay.
1: Για την Πορτογαλία όμως της Άνελ Αρένα έχουμε, και αυτό μας το πρόσφερε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Όσον αφορά τώρα αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα για τον Μπογκδάνοβιτς, χθες το βράδυ έσκασε η βόμβα ότι συνεχίζει τελικά στο NBA, συνεχίζει

0: στους Houston Rockets και μάλλον το κάνει γιατί θέλει να κλείσει τη δεκαετία στο NBA. Και τι σημαίνει δεκαετία? Όχι ότι δεν θα βρει ο άνθρωπος μια ασφάλεια ιδιωτική για την οικογένειά του κτλ. Απλά θα απολαμβάνει το πλήρες ασφαλιστικό πακέτο για την οικογένειά του όταν ένας αθλητής κλείνει 10 χρόνια στο NBA. Συνεπώς, όποιος τον θέλει και τον οραματίζεται θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο, εκτός και αν γίνει το οτιδήποτε, γιατί στην Αμερική μην νομίζω ότι όταν υπογράφεις ένα συμβόλαιο δεν γίνεται αλλαγή. Εδώ έχουμε δει να υπογράφουν παίκτες στο NBA και τελικά να φεύγουν για την Ευρώπη. Οπότε εγώ πάντα κρατάω και μια επιφύλαξη όσον αφορά τον Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς, που είναι ένας φανταστικός παίκτης από τους Clippers, πάει τελικά στους Houston Rockets. Ενίσχυση για την Βιλερμπάν, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Nick Weiler-Babb για τα επόμενα δύο χρόνια και μετά το Φρανσίσκο είναι αυτός ο οποίος εντάσσεται στην περιφέρεια. Ο Dwayne Washington, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γερμανία και μάλλον κοιτάζει να πάρει και το γερμανικό διαβατήριο, θα συνεχίσει στην Bayern Μονάχου, πάντα μιλάμε για ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Cameron Taylor, που αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού, έμεινε τελικά στη Βαλένθια, το περιμέναμε και το ξέραμε για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι άλλο συνταρακτικό, έχουμε το τέλος της καριέρας ενός εξαιρετικού παιδιού, ανθρώπου και αθλητή, του Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος αναλαμβάνει team manager στον Πανιόνιο, και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία του Δημήτρη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Ο Justin Turner, scorer, ο οποίος πέρσι έπαιξε και λίγο Λιθουανία, αν πρόλαβα να το δω καλά, ναι, και στη Λιθουανία ήταν πέρσι, ένα scorer, πήγε στην Καρδίτσα και είναι μια από τις μεταγραφές που κάνει η ομάδα της Θεσσαλίας. Και γενικώς γίνεται ένας πανικούλης. Είχαμε συνάντηση των προπονητών της Ευρωλίγκας στη Βαρκελόνη και μάλιστα συμμετείχαν στις κουβέντες και διαιτητές. 4 με 6 που έχουμε την εκπομπή, έχω ένα τηλεφωνικό ραντεβού με Βαρκελόνη για να μάθω και να μεταφέρουμε στον κόσμο τις αλλαγές κανονισμών, έστω τις πιο χοντρές αλλαγές, για τον μπάσκετ είναι που είναι περίπλοκο σπορ, κάνει και κάθε τόσο αλλαγές κανονισμών, ναι. Οπότε πρέπει να ενημερωθούμε για να το μεταφέρουμε και στους φίλους της εκπομπής. 4 με 6 θα έχουμε τις πληροφορίες για τις αλλαγές κανονισμών. Όλοι συνεχάρισαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση Ευρωλίγκας και ο Ντέγαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της διοργανώτρας αρχής της EuroLeague. Του ευχήθηκε συγχαρητήρια και όλοι ήταν αισιόδοξοι ότι η Ευρωλίγκα θα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, διότι κοστολογήθηκε η δυναμική της στο 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική στην Ευρωλίγκα. Και όλα τα υπόλοιπα έχουμε την ώρα μας 4 με 6.
1: Ωραία, θα τα πείτε. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ. Πολλά περισσότερα στις 4, στα 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ορμπάς, Κώστας Σωτηρίου. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη. Να δούμε τι μπορεί να έχει αλλάξει. Να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το όσα έλεγαμε χθες με τον Τάσο Μπακλατζή. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως δεν υπάρχει κάτι.
0: Και εγώ ναι, δεν βλέπω
1: νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε όλα αυτά που περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις πρώτες κινήσεις του Άρη, λογικά θα περιμέναμε να συνεχιστεί αυτός ο κύκλος που έχει ανοίξει των μεταγραφών ή εν πάση περιπτώσει να ανοίξει και ένας κύκλος αναφορικά με το ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν μέλλον στο κλεάντζ Βικελίδης, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Καθώς φαίνεται ότι για τον Τεχέρο, για παράδειγμα, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της πατρίδας του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το Μωρόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές. Αν θα παραμείνουν στην ομάδα ή αν μπουν στη διαδικασία να λύσουν τα συμβόλαιά τους ή αν προκύψει και κάποια πρόταση για μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κάμπη του καλοκαιριού, δεδομένου ότι την άλλη Τρίτη ουσιαστικά αρχίζει η προετοιμασία, την Τετάρτη η ομάδα θα αναχωρήσει για την Πτολεμαϊδα και έτσι όπως είναι τα πράγματα θα περιμένουμε να δούμε το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι και το ποιοι θα έρθουν τις επόμενες ημέρες για να περάσουν και τις εργομετρικές εξετάσεις, αυτές οι ιατρικές εξετάσεις πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Θέλω να πω ότι ήδη είναι πάρα πολύ αργά, γιατί όντως όλος ο μήνας Ιούνιος πέρασε με αυτά που συζητάμε καθημερινά. Πάντα υπάρχουν ειδήσεις, πάντα υπάρχουν νεότερα, υπάρχει ρεπορτάζ, όπως και να το κάνουμε. Αλλά το σημαντικό αυτό το χρονικό διάστημα, Κώστα, είναι το πώς θα στηθεί η ομάδα για την επόμενη περίοδο. Αυτό είναι το βασικό. Και επειδή η χρονιά που πέρασε ήταν και μια μέτρια ως κακή χρονιά, αυτό ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πύχη των προσδοκιών από την πλευρά του κόσμου για να δει του χρόνου κάτι καλύτερο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στα χέρια μας αυτή την εικόνα ή δεν έχουμε στα χέρια μας ουσιαστικά κάτι το οποίο να το δώσουμε στον κόσμο σχετικά με τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα και το τι γίνεται στο μεταγραφικό παζάρι. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται και κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με μια φημολογία.
0: Έτσι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι σαν ορίζοντα, ούτε ως σενάριο, έτσι, ας να πούμε.
1: Και εκτός αυτού, δεν υπάρχουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό που να εμπλέκουν τον Άρη. Υπενθυμίζω ότι οι παίκτες έχουν φύγει. Ο Σούντμπεργκ, για παράδειγμα, υπέγραψε στην Τουρκία. Ο Αθανασιάδης έχει φύγει. Ο Μεντίλ πήγε στο Βόλο. Ο Άρης ήθελε δύο παίκτες. Όντως τους ήθελε. Ήθελε τον Φούντα για να δυναμώσει την front line του. Τον ήθελε από πέρσι. Τελικά έγινε καλύτερη πρόταση από τον Όφη. Έμεινε στον Όφη εδώ και εβδομάδες. Ήθελε τον Μαντσίνη, ο οποίος τελικά επέλεξε να μείνει για ακόμα μια χρονιά στο νησί της Κύπρου. Και σιγά σιγά όλα αυτά τα οποία έστω λίγα τα οποία ήταν αντικείμενο συζήτηση στο μεταγραφικό κομμάτι αρχίζουν σιγά σιγά και το καθένα παίρνει το δρόμο του, έτσι, και μάλιστα όχι θετικά για την ομάδα του Άρη, καθώς και οι δύο ποδοσφαιριστές υπέγραψαν αλλού. Το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι το πόσο γρήγορα ο Άρης θα κλείσει αυτούς τους παίκτες που έχει ήδη στο μπλοκάκι του ο Ρέγγες. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει κάνει επαφές, έχει ψάξει και έχει βρει τους ποδοσφαιριστές που ο Άρης χρειάζεται και είναι κοινό μυστικό ότι χρειάζεται, το λέμε κάθε μέρα, να το ξαναπούμε, θέλει τερματοφύλακα, θέλει στο κέντρο της άμυνας, θέλει αριστερό back οπωσδήποτε, θέλει πιο δημιουργικό half, θέλει δύο extreme. Να δούμε τι θα γίνει με τον Δόνη, για παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει με τον Καλανόπουλο, να δούμε τι θα γίνει επίσης με τον Μωρόν, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: από τη στιγμή που ο Αλφαρελά δεν υπάρχει στην ομάδα, τελειώνει η συνεργασία. Αν έρθει και μια πρόταση για τον Μωρόν, ενώ η ομάδα είναι στην προετοιμασία, γιατί το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου, το 27, ο Άρης θα μείνει με δύο επιθετικούς. Έτσι, θα χρειαστεί οπωσδήποτε ενίσχυση και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θα πρέπει να ενδυναμώσει και τις πτέρυγές του με παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί, γιατί οι δύο θεωρητικά βασικοί ήταν ο Δόνης και ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ ήταν δανεικός, έφυγε. Έχει τον Γκαρέ, ναι, είναι μια πολύ καλή, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της ομάδας του Άρη από τους νεοφερμένους, αλλά και αυτός είναι δανεικός, μέχρι τα Χριστούγεννα. Άρα και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Έχει χάσει και τον Μόντσου που ήταν ο συνδετικός κρίκος της άμυνας με την μεσαία γραμμή. Άρα θα πρέπει να γίνουν 5-6 τουλάχιστον ποιοτικές, πολύ ποιοτικές μεταγραφές και κάποιες μεταγραφές οι οποίες θα είναι μεταγραφές οι οποίες περισσότερο πιο νέων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα είναι όχι βοηθητικοί αλλά δεν θα είναι πρώτης γραμμής. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο και το πιο χαρακτηριστικό ότι ο καιρός πέρασε, καλό μήνα, έχουμε
0: έχει μπει όλιος πλέον, έτσι, ναι.
1: Και πλέον θα πρέπει όλα να τρέξουν και να τρέξουν με τέτοιο ρυθμό και σε τέτοιο βαθμό ώστε και ο προπονητής να αρχίσει να νιώθει κάπως πιο ήρεμος, γιατί είναι λογικό και ο Γρηγορίου να σκέφτεται την
0: σε αναμένα κάρβουνα είναι και αυτός τώρα.
1: Το πώς θα πάει στην Τολεμαϊδα ακριβώς. Ναι, θα έχει τους νεαρούς μαζί του, θα έχει τους παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Κάποιοι που έχουν συμβόλαιο δεν θα έχουν, θα γνωρίζουν ότι δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα, όπως ο Μπουσάιτ για παράδειγμα, και θα περιμένει ο Έλληνας προπονητής να έρθουν οι νέες μεταγραφές, η ενίσχυση δηλαδή της ομάδας, για να τους έχει μαζί του 21 του μηνός που θα πάει στην Πρέσια, για να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Έχει κλειστεί ένα με τη Μόντσα, θα κλειστούν και άλλα φιλικά, άρα πρέπει να τρέξει. Για ακόμα μία μέρα δεν έχουμε κάτι το οποίο να πούμε στον κόσμο για να μπορέσει να κοιτάει τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, δεν ήμασταν προχειρήσεις.

0: Λοιπόν, και από τον Άρη και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Τρίπολη, καθώς ο Αστέρας ανακοίνωσε μεταγραφή περισσότερο από τον Βασίλη Κουβαλή. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Το λέγαμε από χθες ότι σήμερα 1η Ιουλίου, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, Βασίλη.
1: Σε όλους και όλες, και σε εσένα φυσικά, Κώστα. Ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις επίσημες, γιατί ανεπίσημα τα είχαμε πει. Πρώτος λοιπόν που ανοίγει το χορό επίσημη μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ για τη σεζόν 2026-27 είναι ο Γιάννης Μπουζούκης. Ο Γιάννης Μπουζούκης λοιπόν υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια τον Αστέρα Άκτορ στο 2028. Γνωστός έτσι από την πορεία του στις ελληνικές ομάδες Super League 1 και έχουμε και την τοποθέτησή του δήλωση ότι γνωρίζει πολύ καλά σε ποια ομάδα έρχεται, που έχει σημαντική ιστορία στη Super League με 20 διαδοχικά χρόνια παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο και με πολλές επιτυχίες. Είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ, αλλά ταυτόχρονα και πρόκληση για μένα, που είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις για να έχουμε μια σημαντική σεζόν με την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, ήταν τα λόγια του Γιάννη Μπουζούκη, ο Έλληνας μέσος με θητεία εκτός από την τελευταία ομάδα του, ο Βόλος, που ήταν και στον Πανετολικό και τον Όφη, αλλά και τον Παναθηναϊκό. Έρχεται έως το 2028, 28 του χρόνια στον Αστέρα Άκτορ και περιμένουμε έτσι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η παρουσία του με την ομάδα του Αστέρα. Ακολουθούν ο Τζόρνταν Σίλβα, σίγουρα ο Μεξικανός.
0: Τον έχουν ανακοινώσει η πρώην ομάδα του σε άλλους, έτσι.
1: Ναι, αυτό έχει βγει πολύ καιρό, αυτό ότι η ομάδα του ανακοίνωσε ότι θα παίξει στον Αστέρα Άκτορ. Ενώ υπάρχει ο Γιάννης Κότσιρας, κλεισμένη μεταγραφή, ο Άλεξ Μέντεθ, ένας παίκτης που έχει υπογράψει και αυτός και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, είναι αριστερός μπακ από την Ισπανία. Ενώ υπάρχει και η συμφωνία με έναν Αργεντινό, που οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ο Φράνκο Ρόσχο, ανήκει στη Λανούς, έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει παίξει και στην Ευρώπη με την Γκρίλια, τη ρωσική ομάδα, ενώ ήταν δανεικός στην Newell's Old Boys και από ό,τι λένε οι πληροφορίες έχει συμφωνήσει να έρθει στον Αστέρα Άκτορ. Πέρα όμως από τις ανακοινώσεις για τις μεταγραφές, έχουμε και μια νέα συμφωνία όσο αφορά την εταιρεία που θα φοράει ο Αστέρας Άκτορ τη σεζόν που μας έρχεται και θα είναι η Nike σε συνεργασία με την Intersport, που ανέλαβε η Intersport επίσημο συνεργάτης αθλητικού υλικού για τον Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον μεγάλο να δούμε ποιες θα είναι οι νέες εμφανίσεις, όπως αναφέρει η ΠΑΕ Αστέρα. Θα έχουμε σύντομα πολλά νέα για τις καινούργιες εμφανίσεις για τη νέα σεζόν. Αυτά για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Έχουμε όμως και επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα για την πρώτη παρουσία και πρώτη προπόνηση, αν θες να το πούμε έτσι, την πρώτη τη σεζόν. Αύριο ανημερώνει με επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι αύριο 2 Ιουλίου στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα ακολουθήσει και η πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σημειώνει η ανακοίνωση ότι επειδή γίνονται έργα και υπάρχουν έτσι πάρα πολλά υλικά στο Δημοτικό Στάδιο, θα είναι και κλεισμένων των θυρών η προπόνηση και για το κοινό αλλά και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τους δημοσιογράφους, αφού είναι σε εξέλιξη εργασίες και τρέχουν πάρα πολύ για την ανακατασκευή του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας. Και για τον λόγο αυτό η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί για την κατανόηση και τα ΜΜΕ αλλά και τους φιλάθλους της ομάδας και υπόσχεται ότι όταν όλα είναι εντάξει και το γήπεδο και έχουν τελειώσει οι εργασίες, θα γίνει ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο για να δουν από κοντά και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και την νέα ομάδα της Καλαμάτας. Περιμένουμε βέβαια και μεταγραφές και θα δούμε αύριο ποιοι θα εμφανιστούν εκεί στην πρώτη επίσημη της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας.
0: Έγινε, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σας καλά, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης με τα ρεπορτάζ στο Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3:30. Θα πρέπει να πάρουμε μια ανατελεία, πάρε τα μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σεβρινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Χαράγιανοπούλη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκλά στα μικρόφωνα. Μαζί σα για περίπου 25 λεπτά ακόμα.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League. Θα βάλουμε στην παρέα μας εδώ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, γιατί έχουμε μεταγραφή, επιστροφή μάλλον στην Κηφισιά, περισσότερα από τον Άγγελο. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Άγγελο.
1: Καλό μήνα και στους ακροατές μας, καλησπέρα. Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς είναι και επίσημα ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, ύστερα από την σχετική ανακοίνωση της ομάδας με τον Έλληνα τερματοφύλακα να επιστρέφει πίσω μετά από μια διετία. Θυμίζουμε πως κλεισμένος είναι και ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης και οι νεαροί Πολυκράτης, Καλοσκάμης και Σταμέλος από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έως τώρα κάποια...
0: λογικά θα ανακοινωθούν τις επόμενες
1: μέρες. Σωστά, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και αυτοί επίσημα. Κάποια άλλη επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν υπάρχει, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα ξέρουμε περισσότερα και για τον Ολλανδό Boyd Rith, ο οποίος είναι και ο επόμενος στόχος της Κηφισιάς για τη θέση του δεξιού μπακ.
0: Ωραία. Ο Αγνωστόπουλος λοιπόν είχε φύγει για τον Ολυμπιακό, δεν έκατσε πολύ εκεί, πήγε στη Λάρισα ως ελεύθερος και επιστρέφει στην Κηφισιά για να ξανακάτσει κάτω το δοκάρι ως βασικός.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ τη Χρυσιά και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, για να περάσουμε τον Ατλαντικό, πάμε στην Νέα Υόρκη, στον Πέτρο Μαυριανίδη, να κάνουμε μια έτσι μεγάλη κουβέντα για Μουντιάλ. Καθώς η φάση του 32 συνεχίζεται, χθες δεν είχαμε εκπλήξεις. Τα φαβορί επικράτησαν, είτε εύκολα είτε λίγο πιο δύσκολα, όπως η Νορβηγία. Και αν εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα λίγο στον πρόλογο της εκπομπής, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Πέτρος, ότι από όλες τις ομάδες έτσι που έχουμε μία και δύο και τρεις και τέσσερις ματιές σε κάποιες, νομίζω ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή δείχνει έτσι λίγο πιο σταθερή από τα υπόλοιπα φαβορί για να φτάσει στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Θα το δούμε όμως στην πορεία, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Πέτρο, καλό μεσημέρι, καλημέρα για σένα βέβαια, γιατί εκεί είναι νωρίς το πρωί ακόμα.
1: Βεβαίως. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Πράγματι, θα συμφωνήσω 100%, το έλεγα και χθες. Από όλες τις ομάδες που λέγονται ή είναι φαβορί, τέλος πάντων, η Γαλλία είναι αυτή που έχει δείξει μια αδιανόητη σταθερότητα. Είτε έχει να κάνει με την επίθεση της Σκέτο, είτε έχει να κάνει με τους στάρτες οι οποίοι αποδίδουν καρπούς σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι ένας, δεν είναι ο Κέιν μόνο, δεν είναι ο Μέση μόνο, δεν είναι ο Κριστιάνο μόνο, δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι ο Χάλαντ μόνο, έτσι είναι ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Μπαρκολά, ο Λίσε, ο Ντουέ όταν έρχεται και ένα σωρό άλλοι παίκτες που κάνουν τη διαφορά.
0: Και το είπε και ο Ανδρή, είπε ο Ανδρή, MVP θα είναι πάντα ο Εμπαπέ, αλλά ο πιο σημαντικό παίκτη Γαλλία είναι ο Λίσε, είπε έτσι. Και, ναι, και το είπε ο Ανδρή, Πέτρο, δεν το λέμε εμείς έτσι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, για παράδειγμα, μια και συζητά αυτό, ο Λίσε μέχρι στιγμή είναι πρώτο στη λίστα των assist, με 5, που Γκυμαράες τον ακολουθεί με 4, Έντεγκαρτ, Ίσακ και Βίρτς έρχονται από 3. Καταλαβαίνει δηλαδή πόσο επιδραστικό είναι στο παιχνίδι το τρικολόρο συγκεκριμένο. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μάλιστα χθες που λύσει ξαναβάλει και γκολ. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, την Τζαλιδάρα, το τέτα τέτ. Είχε το κάρι δηλαδή, το τέτα τέτ. Είχε γενικά πάρα πολλές ευκαιρίες που είναι δηλαδή και απειλή για να τη βάλει. Και άμα δεν, θα τη δώσει πάσα παρεμβάσει.
0: Θα το βάλει κάποιο άλλο, έτσι είναι.
1: Θα το βάλει κάποιο άλλο ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα δύο-τρία πράγματα που έχουν τελειώσει. Πρώτα απ' όλα να πούμε μια σχέση για Γαλλία. Ό,τι θες ρωτάς βέβαια, έτσι.
0: Όχι, όχι, εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Ο Ντεσάν έγινε επίσημα προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Μουντιάλ. Έφτασε τις 18 μετά το 3-0 με τη Σουηδία. Στις 16 είχε ισοφαρίσει. Ξεπέρασε τον τελικό προπονητή της Δυτικής Γερμανίας, τον Χέλμουτ Σον. Είχε το ρεκόρ για ένα για δεκαετίες. Πάρα πολλές δηλαδή. Με 16, τώρα έχει πια 18 ο Ντιντιέ Ντεσάν. Διανύει την τελευταία του διοργάνωση στον πάγκο της Γαλλίας, όπως λέει πληροφορίες. Και μάλιστα εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάει σε κάποιο σύλλογο ο Ντιντιέ Ντεσάν, θα επιλέξει πάλι την πιο χαλαρή θέση της εθνικής ομάδας, αλλά είναι μαγιά του το γεγονός ότι διαχρονικά διαχειρίζεται superstar και καταφέρνει, ας πούμε, να έχει εξαιρετικά.
0: Και ξέρεις, Πέτρο, επειδή το ανέφερες αυτό και θέλω να το πω και εγώ, γιατί όλα δείχνουν ότι ο Ντεσάν φεύγει και όλα δείχνουν ότι έρχεται ο Ζιντάν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Εγώ, αν ήμουν ο Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ντεσάν θα παίρνω. Γιατί. Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα βλέπουμε έναν Εμπαπέ που δεν έχει σχέση με τον Εμπαπέ της Ρεάλ, που βέβαια πέσουν πάνω του όλα τα ανάθεμα. Είναι αυτός που φταίει για όλα στη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως είπες και εσύ, μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ μεγάλους αστέρες. Και στη Ρεάλ αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να διαχειριστεί αυτούς τους αστέρες. Όπως το κάνει πολύ επιτυχημένα και το κάνει και στη Βραζιλία ο Αντσελότη. Έτσι. Γιατί όχι λοιπόν. Το Ντεσάν για να έχει έναν Εμπαπέ όπως τον θέλω και τον έχω χρυσοπληρώσει γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα. Γιατί και η Ρεάλ, που είναι ομάδα που δεν θέλει πολύ τακτικούς προπονητές, νομίζω ότι μια χαρά θα ταιριάζει τώρα που το λες.
0: Γιατί και είναι ένας προπονητής 14 χρόνια εθνική ομάδα της Γαλλίας, έχει πάρει τα πάντα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι από αυτούς που πάνε στις εθνικές ομάδες για να συμπληρώσουν ένσημα και είναι 80 χρονών. Καθ' άλλο, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση, βέβαια, 14 χρόνια στην ομάδα, το έχει πάρει και σαν παίκτη και σαν προπονητή του Μουντιάλ. Μια χαρά.
0: Έτσι. Και πολύ μεγάλη προσωπικότητα, έτσι, και ως προπονητής και ως παίκτη. Άρα γιατί όχι, δηλαδή. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μουρίνιο, αλλά εγώ το βλέπω πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Την παρουσία του Μουρίνιο στο πάγκο της Ρεάλ, αλλά αυτό το δούμε στην πορεία. Έτσι.
1: Θα το δούμε, ναι, θα φανεί, πράγματι θα φανεί.
0: Λοιπόν, σε διέκοψα, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά ήταν. Εσύ τι παρέμβασε, θα την μελετήσω και εγώ τώρα. Λοιπόν, να πω ότι χθες το παιχνίδι της Γαλλίας έσπασε το ρεκόρ των 5 εκατομμυρίων θεατών, έτυχε να είμαι στο γήπεδο και το ανακοινώσαν κιόλας και από τα μεγάφωνα. Είναι ένα σχετικό όλο, τέλος πάντων. Η προσέλευση έφτασε τα 5.048.079 θεατές. Το προηγούμενο ρεκόρ υπήρχε πάλι στις ΗΠΑ το 1994, αλλά ήταν πολύ μακριά, 3,5 εκατομμύρια και κάτι ήταν. Ο μέσος όρος είναι στις 64.511 θεατές και η πληρότητα αγγίζει το εντυπωσιακότατο 99,7% στα στάδια. Έτσι είναι φοβερό άμα το σκεφτεί κανείς, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Χθες, μάλιστα, για τηλεοπτικές ανάγκες, έκανα ένα ρεπορτάζ στην δεκτή ζώνη και σταματούσε τον κόσμο και του έλεγα πόσο πληρώσατε για το εισιτήριο. Τι άκουσαν τα αυτιά μου. Δηλαδή σοκαριστικά πράγματα, έτσι. Από 800 και 700 και 1500 και 1200 και 2804 άτομα μαζί μια οικογένεια που φύγανε. Άκουσα φοβερά πράγματα δηλαδή.
0: Και όμως είναι γεμάτα τα γήπεδα, δηλαδή πραγματικά κάποια στιγμή. Και εγώ το βλέπα την τηλεόραση και το πίστευα. Λέω, όντως, μας κοροϊδεύουμε τεχνική νοημοσύνη και άδεια τα γήπεδα. Εμείς τα βλέπουμε γεμάτα στο σπίτι μας. Είναι γεμάτα και είναι και τεράστια. Δεν είναι εκεί πέρα 40.000. Τα περισσότερα είναι 70 και 60.000 και 80.000 κόσμο, έτσι.
1: Ακριβώς. 82.663, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα εισιτήρια στο χρυσό παιχνίδι. Έτσι, φοβερό πράγμα.
0: Εντάξει, δεν σου βάζω το Μεξικό που γεμίζει το Αζτέκα ούτως ή άλλως, γιατί είναι το Μεξικό και θα πάνε γιατί είναι στην έδρα τους. Βλέπουμε όλα τα άλλα. Δηλαδή ήταν γεμάτο. Ακόμα και ένα από το πιο χάζευα προχθές το Γερμανικό. Όχι το Γερμανικό. Ένα κουλό παιχνίδι. Ακόμα και το Αλγερία-Αυστρία δηλαδή. Το γήπεδο ήταν γεμάτο.
1: Ναι. Πραγματικά. Και είναι εντυπωσιακό έτσι. Γιατί άμα θέλει κάποιο να έρθει, είναι και επανάκριβο το ταξίδι. Δηλαδή είναι και αυτό μέσα σε όλα. Λοιπόν, να πω ότι ο προπονητής του Εκουαδόρ, αυτός ο σύγχρονος Γκιγέρμο Όγιος, να το πω έτσι, ο Σεμπάστιαν Μπεκατσετέ, παραιτήθηκε μετά την υπερτσομάδα στο Μεξικό. Να πω εδώ ότι ήταν συμπαθής γενικά, γιατί το ζούσε πάρα πολύ, έντονα στον πάγκο, με το μαξί του μαλλί, λίγο κάλπη, συγγνωμία και φιγούρα. Αλλά επειδή το Εκουαδόρ δεν είχε ξεκινήσει καλά, αν θυμάσαι.
0: Τον είχαν κράξει πάρα πολύ στην αρχή.
1: Ναι. Στο παιχνίδι με τη Γερμανία και όταν ανακοινώθηκε το όνομά του, ακούστηκε ένα χλιαρό μεν αλαού. Μετά έρθει το 2-1, ξέρεις, που τους έφτιαξε την πρόκληση. Είχε κερδίσει λίγο και την αγάπη από εκείνη και μετά. Αποχωρεί, έγινε ο 7ος προπονητής που αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας από το Μοντιάλ. Μετά τον Γκούμαν, τον Μπιέλσα και διάφορους άλλους που έχουν ήδη φύγει. Καλά. Το ξεκίνημα το έκανε η Τινησία. Θυμάσαι που τον έδειξε ο προπονητής.
0: Και έφερα. Δηλαδή, βλέποντας αυτά με τους προπονητές ότι παρετούνται όλοι, λες τώρα η Μοντιάλ ή Super League 2 στην Ελλάδα.
1: Τι γίνεται, εντάξει, αδιανόητα. Αυτό που έκανε η Τινησία τώρα δεν υπάρχει. Και θυμάσαι, έγινε η μόνη ομάδα από τις αφρικανικές χώρες που αποκλείστηκε. 9 στις 10 πέρασαν.
0: Ναι.
1: Μόνο την
0: Ισπανία. Και πολύ καλές.
1: Ναι, πάρα πολύ καλές. Πολύ καλές. Λοιπόν, να πω για. Επειδή χθες πάλι στο παιχνίδι στο Μεξικό, επειδή είχε αυτή την καθυστέρηση για μία ώρα, ανακοίνωσε η FIFA No Hydration Breaks. Και μάλιστα το πήραν οι Αμερικανοί εδώ και είπαν τρεις λέξεις που θα χαρεί ο φίλαθλος κόσμος να ακούσει. Δεν θα έχει και καλά cooling break καθόλου. Προφανώς και έγιναν cooling break.
0: Έτσι, ναι, εντάξει. Okay.
1: Όπως είχε γίνει και στο Γαλλία-Ιράκ που έβρεχε 131 λεπτά καθυστέρηση το παιχνίδι να επαναρχίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξανάφεραν οι Αμερικανοί και καλά έκαναν μία δήλωση του Ντιέγκο Μαραντόνα στη συνέντευξη του 2018 που είπε: Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι θα γίνει το παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική. Αυτοί θέλουν να κάνουν 4-25 λεπτά μόνο και μόνο για τις διαφημίσεις.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Και, έτσι, έπεσε πραγματικά μέσα ο άνθρωπος. Λοιπόν, να πω επίσης ότι γίνεται ένας μικρός χαμούλης με τον Αρθούρο Κιλμπέρτο.
0: Επειδή ανέφερε cooling break, να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Ότι ο πιο κερδισμένος από όλους είναι ο Μπέκαμ. Το έχεις διαβάσει, το έχεις βρει. Το γράφει Observe, όχι, Daily Mail σήμερα. Ότι κάθε φορά που έχει cooling break και το δείχνει η κάμερα και κρατάει κάτι, πληρώνεται γι' αυτό. Και θα βγάλει 25 εκατομμύρια δολάρια από τα cooling break που είναι στο γήπεδο, δηλαδή.
1: Δεν το είχα διαβάσει, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει cooling break. Δεν υπάρχει διαφήμιση στο ημίχρονο. Διαφήμιση πριν το match, διαφήμιση στο τέλος του match. Που να μην παίζει ρόλο, να μην έχει ρόλο ο Μπέκαμ.
0: Ναι, να μην είναι ο Μπέκαμ κάπου, ναι.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή, πήρα στο 4-5 διαφημίσεις ξεχωριστές. Τι θυμάμαι τώρα, δεν είναι για να τις πω.
0: Όχι, αλλά, δεν χρειάζεται, αλλά από αυτό, δηλαδή, θα βγάλει 25 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, επειδή δείχνει διαφημίσεις του στο cooling break, έτσι.
1: Ναι, αδιανόητο. Και είναι και συμπαθέστατο. Δηλαδή, όταν τον δείχνει στα Matrix και τα παιχνίδια της Αγγλίας, γενικώς έχει μια
0: αποτέλεσμα. Εντάξει, χαρά είναι και πολύ μεγάλος παίκτης. Ήταν οκ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το αγαπάνε τώρα, τον είχαν σταυρώσει κάποτε με την Αργεντινή, έτσι στα ταμπλόιντ.
1: Βέβαια, ξεχνιέται με το Σιμεών και το
0: Αγγλικά. Α, μπράβο, ναι. Και μετά για να εξηλαιωθεί, πέτυχε τον γκολ στο παιχνίδι με την εθνική μας, στο Old Trafford, απευθεία ασφάλου του βγήκε στο Μουντιάλ. Ναι, πάμε, Πέτρο, συνέχισε.
1: Λοιπόν, έλεγα για τον Κιλμπέρτο Μωρά που αυτό τον ποδοσφαιριστή από το Μεξικό. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής συγκεκριμένος, είναι το παιδί θαύμα του Μεξικού, ούτως ή άλλως έκανε σε ηλικία 17 ετών και 240 ημερών μπήκε στην αποστολή του Χαβιέρ Γκίρι για το παγκόσμιο κύπελο. Έγινε ο νεαρότερος παίκτης της διοργάνωσης από τους 1248 παίκτες που ήρθαν εδώ. Ο Μόρα είναι ο μικρότερος σε ηλικία στον τεμπούτο που έκανε στα παιχνίδια που έπαιξε. Χθες έπαιξε και βασικός, όπως έπαιξε στο παιχνίδι με την Τσεχία βασικός. Είναι γεννημένος 2008, είναι μέσος, είναι παιχτάρα γενικότερα από ό,τι λένε. Πολυτιμότερος Μεξικανός παίκτης στην Μεξικανική Λίγκα. Ο πιο ακριβώς με 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία μοιράζεται την κορυφή με τον Γάλλο, τον Αλέν Μαξιμέν, το ξέρουμε. Ναι. Συγκεκριμένο παίκτη, παίζει δεκάρι και λοιπά, δεύτερο δεκτό και τέτοια. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 με την Κλαμπ Τιχουάνα. Και υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, United, City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, οι οποίες ενδιαφέρονται να τον πάρουν.
0: Στην οποία είχε παίξει και ο πατέρας του, έτσι, Κλαμπ Τιχουάνα.
1: Ναι, μπράβο, σωστά, σωστά. Τι γίνεται όμως με το συγκεκριμένο? Επειδή ακόμα δεν έχει κλείσει τα 18, τα κλείνει τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να πάρει τώρα μεταγραφή λόγω του ότι είναι ανήλικος και θα πρέπει όποια ομάδα προλάβει να τον πάρει. Από όμως ότι είναι δύσκολη διαδικασία, να τον αφήσει δανεικό στην Κλαμπ Τιχουάνα και να συμφωνήσει να τον πάρει τον Γενάρη ή εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, να τον κλείσει από τώρα και να τον πάρει μόλις ανήκει.
1: Ναι, ναι, ναι. Η manager του ΔΕΗ, η κυρία Ραφαέλα Πιμέντα, δήλωσε ότι με 15 εκατομμύρια ευρώ που ακούγεται για τον πελάτη μου δεν αγοράζεται ούτε το ένα του πόδι.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο. Έτσι όπως είναι.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι παχτάρα και χτες είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Ποκετίνο έτοιμο. Είχε κάνει στο τελευταίο παιχνίδι 9 αλλαγές. Τα άκουσε λίγο επειδή χάσανε, αλλά αυτό δεν το είπε γενικότερα. Πούλησης είναι έτοιμος, λέει, θα παίξει και μάλιστα δήλωσε έτοιμος να παίξει όχι 90 λεπτά, αλλά ακόμα και 120 άμα χρειαστεί. Και ξέρετε ότι για τον Πούλησης είναι ο superstar της
0: ΗΠΑ.
1: Ναι, τον αγαπάνε πάρα πολύ και είναι και έτσι, γενικά διάσημος. Έλεγα και χθες γι' αυτό μας έκανε όλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Χάλαντ δεν γράφει Χάλαντ, είχαν έλαβε μόνο πίσω. Γράφει και Μπράουτ Χάλαντ. Αυτό το κάνει γιατί θέλει εκτός από τον πατέρα του να αποδώσει και να φορά τιμή και στη μαμά του. Η οποία μαμά του ήταν παιχτάρα γενικότερα. Η Γκρι Μαρίτα Μπράουτ υπήρξε σπουδαία αθλήτρια του Στίβου, πρωταθλήτρια της Νορβηγίας στο έπταθλο. Και ο Χάλαντ θέλει να τιμήσει και τα δύο ονόματα της οικογένειάς του. Επειδή και οι δύο αθλητές κορυφαίου επίπεδου ήταν, οι γονείς του και οι δύο, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, ούτως ή άλλως στην νορβηγική κουλτούρα είναι ψιλοσύνηθες να χρησιμοποιούν και τα δύο ονόματα, ναι. Δηλαδή. Το έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια και στις προηγούμενες ομάδες, συγγνώμη, και στη Σάλτσμπουργκ και στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το έκοψε όταν πήγε στην Αγγλία. Αλλά το Μοντιάλ του 26, επειδή είναι το πρώτο στην καριέρα του, σου λέει: θα σου βάλω και το όνομα της μαμάς. Να πω χθες ότι δημιουργήθηκε ένα διπλωματικό επεισόδιο, παραλίγο δηλαδή, αλλά δύο κουβέντες ανταλλάξανε. Επειδή ένας Αμερικανός υπουργός της εσωτερικής ασφαλείας, ο Μάρκ Γουέν Μάλιν, προκάλεσε μια διπλωματική αιτησή η Ελλάδα, γιατί δήλωσε ότι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τελείωσε το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει εδώ. Χάρηκα τόσο πολύ όταν ακυρώσαμε τις βίζες τους και τους είπαμε ότι πρέπει να φύγουν από το Αμερικανικό έδαφος, που μπορεί να τραγούδισα κανένα δύο τραγούδια ή ακόμα και να χόρεψα από τη χαρά μου. Και μάλιστα επενέβη στο Twitter, στο X, ο Αμπάς Αραγτζή, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, και είπε ότι αυτές οι δηλώσεις αποδεικνύουν σε όλο τον κόσμο ότι οι ΗΠΑ είναι κατάλληλες να φιλοξενήσουν διεθνείς διοργανώσεις. Σε κάθε παράδειγμα, πως μια διοργανώτερη χώρα μπορεί να ισοπεδώσει κάθε έννοια fair play.
0: Πάντως, αγωνιστικά είναι αδικημένο το Ιράν που δεν είναι στους 32 τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, βέβαια, συμφωνώ. Ειδικά το τελευταίο παιχνίδι ήταν με τα γκολ που έκανε στο Τσάκ, με τις ευκαιρίες, με το δοκάρι, με ένα σωρό πράγματα. Συμφωνώ και εγώ, ναι. Την ώρα που το Ιράν φεύγοντας από την Τιχουάνα, πραγματικά με πολύ συγκινητικά λόγια ευχαρίστησε τους ανθρώπους εκεί που ήταν στο προπονητικό κέντρο. Θυμάστε που έπαιρναν το αεροπλάνο για να πηγαίνουν για ταξίδια και ξαναγυρνούσαν πίσω. Γιατί είπαν ότι φώτισαν οι άνθρωποι, λέγει, να βγάλουν φωτογραφίες μαζί μας, να ζητήσουν αυτόγραφα κτλ. Και λίγο έτσι μας αποσυμφόριζαν από αυτή την πολύ δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε και διανύουμε. Κούμαν έφυγε επίσης, μόνο ένα άγγελμα δεν φεύγει. Ένα φοβερό πράγμα.
0: Ναι, είπε, δεν πάω πουθενά, θα τον διώξουν και αυτόν όμως.
1: Θα τον διώξουν από ό,τι φαίνεται. Ναι, ο Φέλερ είπε ναι, μεν αυτό, αλλά το συμβούλιο θα αποφασίσει. Και μάλιστα πριν από λίγο, μπορεί και να το είδετε κι εσείς, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έβγαλε τις δημοσιεύσεις δικές του, τις γνωστές, και είπε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο Κλοπ να επιστρέψει στους πάγκους. Και καταλαβαίνετε ότι αμέσως συνδέθηκε το όνομά του με τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Που τον φέρνουν όλοι και είναι τρελαμένοι και πάρει τον Κλοπ, Κλόπαρος και διάφορα τέτοια.
0: Πέτρο!
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, συνέχισε και θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ήθελα να κλείσω με τους πιθανούς υποψήφιους του Κούμαν. Είναι ο Φαμπόμελ, ο Έρικ Τεχάγ και ο Φρανκ Ντεμπούρ. Αυτοί είναι δηλαδή οι πιθανότεροι αντικαταστάτες.
0: Να σου χαλάσω λίγο το πανηγυρικό κλίμα του Μουντιάλ. Μετά τη Super League τα μαθαίνεις εκεί που είσαι. Τα είδες δηλαδή, φαντάζομαι, έχεις ενημέρωση. Έτσι, ό,τι έγινε χθες.
1: Για το 7-7.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, το είδα. Το είδα, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι και το δικό μας ρεπορτάζ. Είχα και εγώ την ενημέρωση. Έμαθα 2-3 πράγματα παρά το ότι ήταν εξημέρωμα. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Κυρία Κάτια, πάλι μπήκε μπροστά.
0: 14 του μήνα τώρα θα δούμε αν θα έχουμε.
1: 14 του μήνα θα δούμε τι θα γίνει και 17, αν θυμάμαι καλά, ή λίγο νωρί, 13 είναι η κλήρωση που θα γίνει, ναι, της Super League. Ναι. Και θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί και αν θα περάσουν κανένα δύο από τις προτάσεις που έχουν κάνει ο Άρης, ο Ηρακλής, για να αλλάξει λίγο το φορμάτ. Θεωρώ πάντως ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά από το χρόνο να έχουμε αύξηση των ομάδων στη Super League, να γίνει δηλαδή συν 2.
0: Να τελειώσει από το επόμενο πρωτάθλημα που ξεκινάει, το άλλο, έτσι είναι. Γιατί τώρα δεν γίνεται.
1: Το άλλο, ναι,
0: ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου σου ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο σημειωμένο να μα μεταφέρει.
1: Μπορώ να μιλάω ωραίες, αλλά έχει ενδιαφέρον να πούμε αυτό για το γεγονός ότι οι δύο Κλάιφερντ, Πατήρ και Ιώσ, έχασαν πανομοιότυπο πέναλτι, ο ένας σε Euro κανονική διάρκεια, ο Πάτρικ και ο Τζάστιν σε εκτέλεση διαδικασία. Ναι. Η ίδια προσποίηση, τερματοφύλακα στην φινάλη, ο Τόλντο τότε με τον Πάτρικ Κλάιφερντ, την έφυγε την πάρα στο δεξί το κάρτερο τερματοφύλακα και έγινε, ξέρεις, λίγο viral κι αυτό, γιατί πατέρας και γιος έχασαν το.
0: Εδώ αποκλείστηκε η Γερμανία σε πέναλτι, τι λέμε το. Πρώτη φορά, έτσι, Πέτρο. Δεν έχει ξαναποκλειστεί ποτέ. Λοιπόν, έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκαλά και εσύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Πέτρο Μαυγιανίδη από τη Νέα Υόρκη για το τι συμβαίνει στο μαγικό κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο συνεχίζεται σήμερα με τρία μάτς, 7 Αγγλία, Κονγκό, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Νομίζω ότι εντάξει, το Αγγλιακό που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προβάδισμα απέναντι στους Βόσνιους. Βέλγιο σε μεγάλη, το βλέπω λίγο πιο ισορροπημένο. Θα ξεκαθαρίσει γύρω στη μία τα ξημερώματα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα της Ερασπορ. Χαραγιανοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Κάπου εδώ εμείς δίνουμε τη σκυτάλη αρχικά στον Πάρη Ποντίκα με το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλη Ζορμπάσκο στο Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.
2: Το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Θυμάστε αυτό το αυτοκίνητο που δεν ήταν απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά ένα κομμάτι της ζωής μας. Για πολλούς αυτό το αυτοκίνητο είχε ένα όνομα. Citroën. Από τα στενά των ελληνικών πόλεων μέχρι τις διαδρομές στο χωριό, τα γαλλικά Chevron πέρασαν μπροστά μας σαν μικρές κινητές ιστορίες. Ιστορίες άνεσης, πρωτοπορίας και λίγης τρέλας της δημιουργικής. Η Citroën λοιπόν γεννήθηκε στη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα με ιδρυτή τον André Citroën. Έναν άνθρωπο που πίστευε ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι για όλους και όχι για λίγους. Από νωρίς τόλμησε να κάνει πράγματα που δεν έκανε κανένας άλλος, συνδέοντας το όνομα της γαλλικής εταιρείας με την καινοτομία και τη διαφορετική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας η μάρκα κατέληξε να είναι συνώνυμη της λέξης πρωτοπορία. Ό,τι και αν οδηγούσε ο κόσμος, η Citroën πάντα προσπαθούσε να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Ας δούμε όμως τα μοντέλα που και εμείς αγαπήσαμε. Πώς να μην ξεκινήσεις από τον Deux Chevaux, το μικρό, απλό, μαγικό και πρακτικό αυτοκίνητο που είναι σύμβολο ελευθερίας της φοιτητικής ζωής, των εκδρομών, των ροκ ιστοριών και του έρωτα. Το Deux Chevaux δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο, ήταν μια φιλοσοφία. Λιτότητα, ευρηματικότητα, ανεμελιά. Έκανε τα πάντα, πήγαινε παντού με το δικό της αλλά ασταμάτητο ρυθμό. Και μετά ήρθε η θεά, η DS. Ένα αυτοκίνητο που όταν παρουσιάστηκε έμοιαζε να έχει έρθει από το μέλλον. Αεροδυναμικές γραμμές, τεχνολογία, για την εποχή απίστευτη, ανάρτηση που έκανε το αυτοκίνητο να αιωρείται. Για πολλούς η DS δεν είναι απλώς ένα κλασικό αυτοκίνητο, είναι ένα έργο τέχνης. Έγινε σύμβολο κομψότητας, πολυτέλειας και γαλλικού στυλ. Μια θεά που ακόμα και σήμερα κάνει κεφάλια να γυρίζουν. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα CX, τα BX και τα μικρά AX και Saxo που γέμισαν τους ελληνικούς δρόμους. Αυτοκίνητα που μπορεί να μην ήταν θεότητες, αλλά έγιναν μέλη της καθημερινότητάς μας. Οικογενειακές βόλτες, διακοπές, δρομολόγια, δουλειά, σπίτι. Στην Ελλάδα η Citroën βρήκε έδαφος γόνιμο. Οι οδηγοί που αγαπούν την άνεση, την ιδιαιτερότητα, το κάτι διαφορετικό στο δρόμο. Πόσοι άραγε δεν έμαθαν να οδηγούν σε ένα παλιό ξαρά. Πόσοι δεν φόρτωσαν με χρησκασμού ένα ZX ή ένα C3 για να πάνε διακοπές. Τα μοντέλα της μάρκας έγιναν κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας. Από τα ταξί μέχρι τα οικογενειακά αυτοκίνητα που έγραφαν χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό, με φόντο τη θάλασσα αλλά και τα βουνά. Η Citroën όμως δεν έμεινε στο παρελθόν. Συνέχισε να αλλάζει, να δοκιμάζει, να πειραματίζεται. Σήμερα γνωρίζουμε καλά ονόματα όπως το C3 και το C4 με τις χαρακτηριστικές καμπύλες. Τα air bumps, τις χρωματικές λεπτομέρειες που δεν φοβούνται να ξεχωρίσουν. Αυτοκίνητα που κρατούν τη φιλοσοφία της μάρκας, άνεση, ξεχωριστό design και καθημερινή πρακτικότητα. Τα SUV της, όπως το C3 Aircross και C5 Aircross, έφεραν τη γαλλική άνεση της εποχής της υπερυψωμένης οδήγησης. Με εσωτερικά που θυμίζουν σαλόνι, καθίσματα σαν πολυθρόνες και ανάρτηση που σε κάνει να ξεχνάς τις λακκούβες. Ποια είναι όμως τα μοντέλα που έρχονται? Η νέα εποχή θέλει χαρακτήρα, οικονομία, τεχνολογία. Και η Citroën έχει την απάντηση. Νέα C3, αλλά και C4. Μοντέλα που φέρνουν πιο καθαρούς κινητήρες και πιο έξυπνες λύσεις. Η εταιρεία επενδύει σε αυτοκίνητα που είναι προσιτά, χωρίς να χάνουν σε προσωπικότητα. Γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να γίνεται πιο ψηφιακό, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται απρόσωπο. Και κάπου εδώ μπαίνει δυναμικά στη σκηνή και ο ηλεκτρισμός. Η Citroën δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, υβριδικά μοντέλα, μικρά ηλεκτρικά οχήματα πόλης, όλα δείχνουν ότι η μάρκα μεταφέρει την παράδοση της άνεσης και της ευκολίας σε μια νέα, πιο πράσινη εποχή. Η ιδέα είναι απλή. Οδήγηση χωρίς θόρυβο, χωρίς ρήπους στην πόλη, με χαμηλό κόστος χρήσης. Ο ηλεκτρισμός δεν είναι απλώς τεχνολογική τάση. Είναι αλλαγή νοοτροπίας. Και η Citroën με το δικό της ξεχωριστό τρόπο προσπαθεί να κάνει αυτή την αλλαγή προσιτή και ανθρώπινη. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη μάρκα όλα αυτά τα χρόνια είναι η τόλμη να είναι διαφορετική. Να μην αντιγράφει αλλά να προτείνει. Από τις ιδεοπνευματικές αναρτήσεις του παρελθόντος μέχρι τα σύγχρονα συστήματα άνεσης και τεχνολογίας, η γαλλική εταιρεία δείχνει ότι βάζει τον άνθρωπο, τον οδηγό και τους επιβάτες στο κέντρο. Όχι μόνο τον κινητήρα, τα άλογα και τις επιδόσεις. Γι' αυτό και όσοι αγάπησαν ένα Citroën δύσκολα το ξεχνούν. Κρατούν μια ιστορία, μια εικόνα, μια μυρωδιά από ταξίδι, ένα γέλιο μέσα σε μια καμπίνα που λυκνίζεται απαλά πάνω στο δρόμο. 5 λεπτά μπορεί να μην φτάνουν για να χωρέσουν όλα έχει να πει κανείς για τη Citroën. Φτάνουν όμως για να θυμηθούμε γιατί κάποια αυτοκίνητα δεν είναι απλώς μηχανές, αλλά κομμάτια της ζωής μας. Από τον DSEVO μέχρι και την DS, μέχρι τα σύγχρονα SUVs και τα ηλεκτρικά μοντέλα, η γαλλική μάρκα συνεχίζει να γράφει ιστορία. Και η ιστορία αυτή γράφεται κάθε μέρα, σε κάθε διαδρόμη, με κάθε οδηγό που επιλέγει να δει το δρόμο λίγο διαφορετικά. Γιατί στο τέλος, Citroën σημαίνει κάτι πολύ παραπάνω από ένα όνομα στο τιμόνι. Σημαίνει άνεση, φαντασία και χαρά να ταξιδεύεις. Σήμερα, αλλά και στο ηλεκτρικό, αύριο που έρχεται. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
16: Κάποια

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Βαγγέλη, τι έγινε, δεν σ' ακούω πολύ καλά. Ούτε θα κάνει τα μαγικά της εδώ η φίλη μας.
2: Η χαρά.
1: Η χαρά, Γιαννοπούλου, και θα σ' ακούμε καλύτερα. Έτσι τον κύριο Βαγγέλη να τον ακούμε πολύ καλά. Γιατί
2: να τον προσέχουμε.
1: Έχει μια φωνούλα έτσι ιδιαίτερη και ευαίσθητη. Βαγγέλη Ζορμπάς.
2: Το άκουσα και αυτό, ρε φίλε.
1: Το άκουσα και αυτό. Στα μικρόφωνα. Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Ο Άγγελος, ο φίλος μας και ο Μπάντζιος, αλλά και ο Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας. Αλλά και Ελένη Φωτάρα είναι μαζί μας για να μας κάνει την παρέα και να μας δίνει και ωραίες ιδέες για ρεπορτάζ καυτά καλοκαιρινά. Εντάξει, και καλλιτεχνικά αλλά και αθλητικά. Λοιπόν, κάποιος παίζει με τα κουμπάκια της κονσόλας έτσι, και αυξομειώνεται λίγο ο ήχος στα αυτιά μου, αλλά τα κανόνισα, μην στεναχωριέσαι. Πάμε να δούμε λοιπόν τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε. Έχουμε το Facebook και το Instagram 24 δευτερόλεπτα. Έχουμε το Viber, Eraspor, χωρίς TAF, εκεί μπαίνετε και μας βρίσκετε κτλ. Και σε όλα αυτά, μαζί με το 54160, μπορείτε να στέλνετε μέχρι και αύριο, αλλά και μεθαύριο θα το πούμε και Παρασκευή, μέχρι να γίνει κλήρωση, γύρω σε 6.30, για τα 5 διπλά εισιτήρια που αφορούν τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία Κυριακή 7.30 στη Σάνελ Αρένα, στα Νολιώσια. Εκεί θα παίξει η εθνική ομάδα, αφού πρώτα θα έχει αντιμετωπίσει αύριο την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας, 7 η ώρα.
2: Άρα, θα λοιπόν, πούμε σύνδεση τώρα, έτσι.
1: Διπλά εισιτήρια, έτσι.
2: Ποιους πήρε, ποιους δεν πήρε μαζί του ο Σπανούλης.
1: Σωστό.
2: Θέλει
1: σωστό.
2: Νίκη, αυτό το θέμα. Θέλει νίκες. Νίκες. Όχι νίκη, νίκες.
1: Πρώτοι είμαστε.
2: Ναι, αλλά μεταφέρει στην άλλη φάση τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά αυτές οι ομάδες είναι χαμηλότερο διαμετρήματος. Να θυμίσουμε στους φίλους.
2: Δεν ήταν εύκολη. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα τους δύο.
1: Ναι, είχαμε κάτι.
2: Και Πορτογαλία και με Ρουμανία. Στους πρώτους αγώνες είχαμε κάτι προβληματάκια.
1: Θεματάκια.
2: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πρώτη με 3-1. Η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο είναι 2-2. Και η Ρουμανία τελευταία με 1-3. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Αυτή τη στιγμή η όμιλη Βαγγέλη είναι 8 των 4 ομάδων, 4-8-32. Προκρίνονται λοιπόν 3 από κάθε όμιλο και δημιουργούν νέους ομίλους στην επόμενη φάση, τα επόμενα παράθυρα της FIBA. Τα οποία παράθυρα, επειδή τα χάζευα λίγο χθες, είναι.
2: Πότε πλάκα-πλάκα, δεν θυμάμαι.
1: Είναι τέλος Αυγούστου και Σεπτέμβριο του 26, είναι Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 26 και είναι και Φεβρουάριο-Μάρτιο του 27.
2: Άρα τέλος Αυγούστου έχουν πάλι παράθυρα.
1: Έχουμε πάλι,
2: για την επόμενη φάση.
1: Έχουμε πάλι παράθυρα για την επόμενη φάση. Άρα προκρίνονται λοιπόν οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο.
2: Πότε θα προλάβουν οι εργοστοί. Παράθυρα εθνική. Super Cup Ευρωλίγκα. Super Cup ελληνικό. Έτσι ξεκινάει είναι. Το πρωτάθλημα. Ξεκινάει και Ευρωλίγκα νωρίς φέτος.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι είναι.
2: Τίποτα. Ό,τι προλάβει.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Κάθε...
1: Οι τρεις λοιπόν πρώτες ομάδες που κρίνονται εκεί κουβαλάνε τα αποτελέσματά τους.
2: Αυτό, γι' αυτό θέλουν τις δύο νίκες.
1: Εντάξει, και μετά παίζουν πάλι παιχνίδια σε έναν νέο όμιλο εκεί στο τέλος των ομίλων. Προκρίνονται οι 12 ομάδες από την Ευρώπη στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ που είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο του 2027.
2: Στην Οραντέα αύριο αγώνα σε 7 η ώρα, ναι. Ρουμανία-Ελλάδα. Είπες για την Κυριακή, αλλά γι' αυτό είναι ο διαγωνισμός των 10 εισιτηρίων. Είχα προσκλήσεων για τον αγώνα της Κυριακής 7.30
1: διπλές, 10 συνόλο, 5 διπλές.
2: Λοιπόν, εκτός Μάχης ο Μίτογλου, έτσι, τον άφησε στην Αθήνα. Είχε το προβληματάκι από τους τελικούς στο θώρακα, το χτύπημα που είχε. Εκτός και ο Καλαϊτζάκης.
1: Σωστό.
2: Και τώρα η δωδεκάδα που πήρε μαζί του ο Σπανούλης είναι

0: Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλοχλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Μήτρου Λόγκ.
1: Ο Ελάιζα. Αυτός ήταν ο Naturalizer.
0: Ναι, ο Ελάιζα.
1: Ο ένας που έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε.
0: Ο οποίος και σε πολύ καλή φόρμα. Γενικά όλη τη σεζόν φέτος ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Με τον Άρη, του Άρη είναι αυτός.
1: Ναι,
0: έτσι, ο Νάζ πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Ο Ελάιζα πήγε πολύ καλά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι λοιπόν η 12 της εθνικής ομάδας.
0: Εκτός και ο Πλώτας με τον Τουλιάτο, εντάξει, που είχαν περιστασιακά βοηθήσει προπονήσεις στην εθνική.
1: Προπονήσεις, σωστό.
0: Δηλαδή με τι ψηλούς βρε Κωστή μας τώρα, κάτσε από πέρα περίεργα.
1: Κακλαμανάκι και Κουζέλογλου.
0: Κακλαμανάκι και Κουζέλογλου.
1: Τεσάρι.
0: Ναι, Τσαλμπούρης δεν είναι πέντε όμως,
1: όχι,
0: ναι,
1: όχι, αυτό. Τέσσερα.
0: Άρα εντάξει.
1: Εντάξει, προφανώς και το επίπεδο δεν είναι τόσο σπουδαίο των αντιπάλων μας. Όπως και να έχει, τα παιδιά θα πάνε να κερδίσουν. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολύ καλούς παίκτες που είναι διψασμένοι για ένα ακόμη παιχνίδι με την εθνική ομάδα.
0: Πάντα, πάντα τα παιδιά αυτά βγάζουν, ακόμα και όταν ξέρουν στις τελικές φάσεις θα πάνε άλλοι, οι πρωτοκλασσάτοι λεγόμενοι, πάντα δίνουν τα πάντα. Πάντα ναι. Δίνουν τα πάντα στην εθνική.
1: Λοιπόν,
0: θυμάστε Βαγγέλη, τότε με το Αθηναίου, με το Τρίποντο, στο Λέστερ, προκρίθηκε εθνική και μετά ήταν εκτός το παιδί.
1: Σωστό.
0: Θέλω να πω ότι πήγαν άλλοι μετά. Πάντα όμως είναι εκεί οι παρόντες και είναι μαγιά τους αυτοί. Λοιπόν.
1: Από τις ειδήσεις που μου έχουν κάνει εντύπωση είναι ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Ο Άρης διέθεσε 4.191 εισιτήρια διαρκείας.
0: Σε 3,5 ώρες τα διαρκεία στα υπόλοιπα. Έτσι, για τα
1: ναι.
0: 3.000 είναι προπολημένα ήδη.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα 1.000 πόσα είπες. Γύρω στα 1.000.
1: Ναι. Και κάτι παραπάνω με την αύξηση των θέσεων.
0: Τεράστια δίψα
1: ναι.
0: για την ομάδα τη νέα του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Τεράστια δίψα. Και από τους Αριανούς και τους.
1: Εγώ από τώρα στο λέω.
0: Όποια οπαδού σου πάω.
1: Από τώρα στο λέω, Άρη ΠΑΟΚ θα με πάνω. Μην υπολογίζει στην Αθήνα. Θέλω να πάω να το δω.
0: Άρης και
1: ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Είτε στο Παλέ είτε στο Παλατάκι.
0: Ναι.
1: Τα είναι ωραία παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια.
0: Δηλαδή, περιγραφή αγώνα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορώ να το
0: όπως
1: κάνω,
0: παλιά που φεύγαν όλοι από την Αθήνα.
1: Σένεκεν, με κανένα φίλο.
0: Όλοι από την Αθήνα.
1: Εντάξει.
0: Μετακόμιζαν οι δημοσιογράφοι και ΕΡΤ από τα άλλα κανάλια. Πηγαίναν πάνω να μεταδώσουν αγώνες. Πάω Κάρι.
1: Ναι,
0: Κάρι πάω.
1: Εντάξει. Έχουμε πάρα πολύ.
0: Αν και τώρα καλή μας συνάδελφοι είναι. Εντάξει. IT.
1: Και εξειδικευμένοι.
0: Και Θεσσαλονική, ναι. Αλλά λέμε τότε
1: και
0: θυμάσαι
1: καλά,
0: παλιά.
1: Και καλά παιδιά.
0: Ταξίδια καλά ολόκληρα. Όχι για να μετάδοσουν αγώνες μόνο, για να δουν τους αγώνες.
1: Κυρίως όμως τα ευρωπαϊκά. Κυρίως τα ευρωπαϊκά των ομάδων μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν αλλάξεις τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας και τους βάλεις τους αριθμούς σε διαφορετική σειρά, επειδή είναι σίγουρα μαρκετίστικο το κόλπο,
0: ναι.
1: βγαίνει το έτος ίδρυσης του Άρη. 1914, να δες το.
0: Α, είναι δυνατόν.
1: Άμα το αλλάξεις,
0: έλα, άρεσε. Ναι, ναι,
1: πάει
0: ναι,
1: 1914.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: έλα.
1: Φαντάζομαι ότι έγινε και λίγο.
0: Λίγο εξεπίτηδες που λένε.
1: Ναι.
0: Λίγο επίτηδες.
1: Λίγο
0: επίτηδες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό
0: ναι,
1: όμως
0: ναι.
1: είναι αυτό, ωραίο marketing.
0: Ωραίο είναι, έξι από αυτά έξυπνα.
1: Μια χαρά, μια χαρά, ναι. Το που λέει δηλαδή και ο Άρης το επικοινωνεί αυτό. Λοιπόν, στα ειδησογραφικά.
0: 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα να διορθώνει ο Τζόρτζ. Ναι, εντάξει, το ξέραμε.
1: 3,5, ναι, 3 λεπτά.
0: Ναι.
1: 3 λεπτά έχει 3 ώρες.
0: 3 ώρες είπαμε. Τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά. Λοιπόν.
0: Ώρες είπαμε.
1: Ναι.
0: Όπω ντροπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τρία λεπτά και 39
1: δευτερόλεπτα. Μικρό το
0: κακό. Ναι, ναι, τρία λεπτά.
1: Υπάρχει τρομερή δίψα.
0: Εγώ είπα το λάθος.
1: Σημαντικό ναι. να πούμε ότι από χθες το βράδυ μάθαμε ότι εφόσον δεν θα μείνει στους Clippers, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς
0: ναι.
1: συμφώνησε να παίξει με το μίνιμουμ των βετεράνων στο Χιούστον.
0: 2-3 εκατομμύρια κάπου εκεί. Που είναι μείον το 40%, έτσι.
1: Ναι, είναι μια εσκεμμένη κίνηση του Μπογκδάνοβιτς,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: θέλει
0: ναι.
1: να κλείσει τη δεκαετία.
0: Κωστή μου, το είχαμε πει και από εδώ κάποια στιγμή, το ξαναλέμε πάλι, τον είχα πλησιάσει τρεις, το μάνατζερ του, τρεις ευρωπαϊκές ομάδες Ευρωλίγκα,
1: ναι.
0: πριν από δύο μήνες, δύο και.
1: Ναι.
0: Ήταν η απάντηση η ίδια για όλους.
1: Δηλαδή, όπως λέει και ένα βίση, σε περίπτωση που
0: δεν πρόκειται
1: δηλαδή,
0: φέτος
1: αν
0: να παίξει η Ευρώπη
1: ναι.
0: ο Μπογκδάνοβιτς, θα είναι κάνει και τον 10ο χρόνο στο NBA.
1: Το έλεγε.
0: Αυτή ήταν η απάντηση και τη θρησκεία.
1: Το επικοινωνούσε δηλαδή
0: ναι.
1: ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Το είχε πει και το ξέραμε. Και να σου πω και κάτι. Και για αυτήν την εκπομπή είμαστε περήφανοι που χθες, καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν βγάλει και ποσά. Θα πάρει 21, 22, 23 εκατομμύρια από τον Παναθηναϊκό και θα έρθει και τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, λέγαμε από εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπογκδάνοβιτς να γίνει φέτος ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε σε καμία ομάδα της Ευρώπης. Εδώ πέρα είχαμε μηνύματα. Τον περιμένουμε τον Μπογδάνοβιτς.
1: Καλά, ρε, είναι παιχταράς.
0: Ρε, όλοι τον περιμένουν. Όλη η Ευρώπη τον περιμένει.
1: Υπομονή ένα χρόνο.
0: Κωστή μου, δεν γίνεται.
1: Υπομονή ένα χρόνο.
0: Μιστά, λέγαμε από χθες.
1: Λοιπόν, στους Rockets πάει ο Μάρκος Σμαρτ επίσης. 32 ετών για τα επόμενα δύο χρόνια με 13 εκατομμύρια δολάρια. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης και ο Μάρκος Σμαρτ. Μετά τα 9 χρόνια με τους Boston Celtics και τα 2 χρόνια με τους Memphis Grizzlies, άλλαξε και άλλες ομάδες. Πήγε και ο Washington, πήγε και Lakers φέτος, τη χρονιά που μας πέρασε. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Marcus Smart. 2 χρόνια, 13 εκατομμύρια deal με τους Houston Rockets, όπως ανακοίνωσε ο κομισάριος του NBA, ο Σαμ Σαράνια, το λέω έτσι μεταξύ βαρύ και αστείου, δημοσιογράφος είναι άνθρωπος, αλλά σαν κομισάριος ανακοινώνει τις μεταγραφές, όπως το έκανε πριν από μερικά χρόνια ο γίγαντας Βοϊναρόφσκι. Στις ειδήσεις της ημέρας είναι και η απόσυρση από την ενεργό δράση του Δημήτρη Βεργίνη, ενός εξαιρετικού παιδιού που αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες της χώρας. Πάρα πολύ σημαντικός ο Δημήτρης, overachiever και αυτός, έχοντας παίξει σε μεγάλα κλαμπ, και αφού ευχαρίστησε και τον Σπύρο Καλέργη, τον μάνατζέρ του, που είναι πλέον οικογένεια με τον κύριο Καλέργη, ανακοίνωσε το τέλος της διαδρομής αυτής και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε αναλαμβάνει χρέη team manager στον Πανιόνιο.
0: Πανιόνιο που παλεύει φέτος, θα παλέψει να ανέβει και πάλι στην GBL.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Έχω μια ιδέα, λέει ο φίλος εδώ, Rotation Radio Harpy. Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνει sold out ο Καρυπίδης στα διαρκεία, στο ποδόσφαιρο είναι βέβαια, να βγάλει διαρκείας για τα παιχνίδια μπάσκετ, να τα δείχνεις για το οθόνη. Καλή ιδέα είναι, φίλε. Αλλά εντάξει, τώρα υποτιμάς λίγο το ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Άρη, ο παδί του Άρη, ζουν και αναπνέουν στο ρυθμό του μπασκετικού Άρη.
1: Ισχύει.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: ισχύει,
0: έτσι.
1: Ισχύει.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει απογοήτευση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν.
1: Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, να πούμε καλό μήνα. Είναι μια...
0: Ναι, ρε φίλε Δημήτρη, συγγνώμη, μας λέει καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλό
0: ναι.
1: Μήνα, σημαντικό. Ανακοινώθηκε από την Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ, αλλά δεν είναι η μόνη επισημοποίηση.
0: Άλλο που λέγαμε χθες, Κωστή μου. Λέγανε για Κάμερον Τέιλορ.
1: Όχι χθες, εδώ και πολύ καιρό.
0: Χθες ειδικά είχε γίνει επειδή το είχαν γράψει κάποιοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει Κάμερον Τέιλορ. Τίποτα, εντάξει.
1: Okay.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι, ορίστε τώρα. Λοιπόν, μένει στην Βαλένθια.
1: Μετά τον Φρανσίσκο, η Βιλερμπάν πήρε και Νίκ Βάιλερ Μπαμπ για δύο χρόνια συμβόλαιο.
0: Αυτή είναι καλή μεταγραφή.
1: Ο Ντουέιν Ουάσιγκτον, που έχει γεννηθεί στη Γερμανία, αν και Αμερικανός, και πάει να βγάλει γερμανικό διαβατήριο, ναι, πάει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου. Mm-hmm. Προσπάθησα να μιλήσω με Ισπανία σήμερα όσον αφορά την Μαδρίτη, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τη Ρεάλ Μαδρίτη, γιατί έχει πάρα μα πάρα πολλά θέματα με Σκαριόλο, με Πέδρο Μαρτίνεφ, με παίχτες από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Δεν κατάφερα να μιλήσω με Μαδρίτη, είναι η αλήθεια, γιατί μου κάνουν εντύπωση πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Κατάφερα όμως να μιλήσω με Βαρκελόνη, γιατί στη Βαρκελόνη ολοκληρώθηκε το meeting των προπονητών, και δεν ήταν μόνο ότι έδωσαν συγχαρητήρια και ο Ντέγαν Μποντιρόγκα αλλά και οι συνάδελφοί του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά υπό την ας πούμε με τη συνεργασία αρχιδιαιτητών της Ευρωλίγκας ενημερώθηκαν οι προπονητές και θα ενημερώσουν και τους παίκτες τους αρμοδίως για τους καινούργιους κανονισμούς και για κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς παιδιάς. Επειδή έχω σημειώσει τα 3-4 πραγματάκια.
0: Εσύ πες τα αυτά, εγώ πρέπει.
1: Τι?
0: Πρέπει να πω, ρώτησε κάποιος τον Ερεθουέλο πώς και γιατί σφυρίζουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκα όπως σφυρίζουν στους συγκεκριμένους αγώνες. Κάποιος δεν έπρεπε να ρωτήσει και τον Ερεθουέλο.
1: Αυτό το κάνουν οι διοικήσεις.
0: Ναι. Λέω, δεν έπρεπε κάποιος να ρωτήσει από τους παριστάμενους.
1: Αυτά έπρεπε, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτά
1: δεν
0: λέω,
1: έμαθα
0: εντάξει,
1: κάτι.
0: Τέλος.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάποιες αλλαγές.
0: Καλές οι αλλαγές, αλλά.
1: Ναι, δίκιο έχεις.
0: Προπάντων οι διαιτησίες.
1: Κάποιες αλλαγές λοιπόν που γίνονται και εξηγήθηκαν στους προπονητές είναι ότι ακούτε παιδες, άγγελοι, ακούτε οι καινούργιες αλλαγές στους κανονισμούς όσον αφορά την Ευρωλίγκα έχουν να κάνουν με τα challenge των προπονητών. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορούν να πάρουν challenge στο πρώτο ημίχρονο για out. Δηλαδή σου λένε οι διαιτητές, ναι, και αποφάσισαν, ναι, ότι μην κόβεις το χρόνο για να δούμε η μπάλα αν βγήκε out στο πρώτο ημίχρονο. Καθυστερεί το παιχνίδι. Τώρα, αν ζητήσουν challenge στα επόμενα δεκάλεπτα, πρέπει να έχουν ή και στο πρώτο ημίχρονο, για άλλους λόγους, πρέπει να έχουν και time out. Διότι αν χάσουν το challenge οι προπονητές, χάνουν και ένα time out. Δηλαδή σου λέει, αν δεν είσαι σίγουρος, τι σου λέει εδώ, τι σου λένε οι παρατηρητές.
0: Να είσαι σίγουρος για να το πάρεις το challenge.
1: Αν είσαι σίγουρος.
0: Δεν το κάνεις για άλλους λόγους, να διακόπτεις το ρυθμό του παιχνιδιού, το ένα το άλλο.
1: Αυτό τους εξήγησαν.
0: Μαγιά είναι αυτό.
1: Αυτό τους εξήγησαν.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή σε ακούω συχνά τις μεταδόσεις να γκρινιάζεις και έχεις δίκιο.
1: Πολύ καθυστέρηση.
0: Ότι σε λίγο θα βλέπουμε challenge και λίγο αγώνα.
1: Ισχύει.
0: Σου κάνω το χατήρι.
1: Ναι.
0: Και όχι εσένα.
1: Στο μπάσκετ.
0: Σε όλους σας αγαπούν τον μπάσκετ.
1: Συλλάθλους.
0: Και το συνεχές θέαμα, τη διάρκεια.
1: Άρα, επαναλαμβάνω, αν κάποιος προπονητής ζητήσει challenge είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να έχει ασορτή, να έχει και ένα time out, ώστε αν το χάσει, να χάσει και ένα time out.
0: Έτσι.
1: Από αυτά που διαθέτει.
0: Αντικίνητρο στο να παίρνει challenge.
1: Μπράβο.
0: Για άλλους λόγους, παρά μόνο αν είσαι σίγουρος.
1: Τώρα.
0: Δηλαδή εδώ. Λιγάκι τον Άταμαν, δεν τον. Το
1: θα
0: έκανε. Συχνά ο Άταμαν.
1: Θα
0: αυτό.
1: Σου πω, ο Άταμαν.
0: Έξυπνα
1: ο Άταμαν έκανε και κάτι άλλο μέχρι πρόπερση. Πέρσι δεν το έκανε. Μπούκαρε μέσα στο παιχνίδι να διακόψει το μάτς.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: τη στιγμή που αυτό κρύφηκε ως αποβολή, δεν το ξανακάνει φέτος. Δεν μπούκαρε ο Άταμαν φέτος τα παιχνίδια. Ή και αν μπούκαρε πολύ σύντομα και χωρίς να εμποδίζει ευνηδιασμό. Ο κανονισμός άλλαξε πέρσι και λέει, αν ένας προπονητής μπει μέσα στο παρκέ για να αποτρέψει ευνηδιασμό, αποβολή,
0: έχει
1: όχι
0: αποβολή.
1: Τεχνική ποινή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: γιατί ο Άταμα σου λέει θα πάρω μια τεχνική ποινή τότε και θα σταματήσω το καλάθι.
0: Σταματώ το ρυθμό ή το καλάθι.
1: Μπράβο.
0: Και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, και μετράει και το καλάθι. Και αποβάλλεσαι και μετράει και το καλάθι. Αυτό όμως έχει αλλάξει από πέρσι, δεν είναι φετινό. Τώρα, στα λεγόμενα act of shooting, δηλαδή όποτε πάει ένας παίκτης να σουτάρει. Αν πάει ένας παίκτης να σουτάρει πίσω από το κέντρο, για να πάρει τρεις βολές, πρέπει να είναι στα τελευταία τρία δευτερόλεπτα δεκαλέπτου ή παιχνιδιού.
0: Στα τελευταία τρία
1: δευτερόλεπτα.
0: Τρία δευτερόλεπτα.
1: Τι λέει λοιπόν αυτός ο κανονισμός στον αμυνόμενο, μην κάνεις φάουλ, μεγάλε.
0: Ναι.
1: Πίσω από το κέντρο.
0: Άστον.
1: Μιλάμε για πίσω από το κέντρο.
0: Άστον.
1: Και αν το βάλει, το βάλε, ρε φίλε. Ναι. Μην παίζεις άμυνα πίσω από το κέντρο. Έχει λίγες πιθανότητες να το βάλει ένα παίκτη. Αν έχει τύχη, μπαίνει.
0: Ναι.
1: Πίσω από το κέντρο μιλάμε.
0: Όχι, αυτή είναι
1: 15 μέτρα.
0: Λογικές οι αλλαγές και σωστές.
1: Στο υπόλοιπο μάτς. Στο υπόλοιπο μάλλον μάτς μετά το κέντρο του γηπέδου, για να πάρει ένας παίκτης τρεις βολές, πρέπει να συμβούν τρία πράγματα. Να κοιτάει προς το καλάθι. Δεν μπορώ να κοιτάω εγώ αριστερά μου σε σένα και να σουτάρω για να πάρω τις βολές. Εκεί δεν παίρνεις τις βολές.
0: Πρόσωπο
1: πρέπει
0: στο καλάθι,
1: να
0: λοιπόν.
1: Κοιτάς το καλάθι,
0: ναι.
1: Και να είναι σηκωμένα και τα χέρια και οι ώμοι. Δεν μπορεί δηλαδή η μπάλα να είναι στην κοιλιά και να πας σε για σουτ. Πρέπει να είναι σηκωμένα χέρια και ώμοι για να πάρεις τρεις βολές. Αυτά σιγά σιγά θα τα λέμε στους φίλους και τα λοιπά. Επίσης, εναρμονίζεται η Ευρωλίγκα με τη FIBA σε αυτό που έβγαλε πριν από λίγο καιρό και το είχα πει σε κάποιες μεταδόσεις. Είχε βγει ξαφνικά μέσους τελικούς ότι κατηγοριοποιούνται οι τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά φάουλ. Εντάξει. Το ένα είναι το σκληρό φάουλ και το άλλο είναι το intention, δηλαδή για να σταματήσεις το χρόνο. Δεν κάνουν φάουλ και τα λοιπά για να σταματήσεις το χρόνο.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: είναι σε δεύτερη κατηγορία, ώστε αν κάνεις δύο τέτοια, δεν αποβάλλεσαι. Δηλαδή ξεχωρίζουν το αντιαθλητικό και τις τεχνικές ποινές. Η τεχνική ποινή κατηγορία 1 είναι για πειθαρχικό, να σου αντιμιλήσω, να σε βρίσω, να σε σπρώξω οτιδήποτε. Και στο διαιτή και στους παίκτες προπονητές υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που είναι, ας πούμε, για delay παιχνιδιού. Καθυστερώ λίγο την επαναφορά, τρως μια τεχνική ποινή, αλλά δεν είναι στην πρώτη κατηγορία. Δεν υπάγεται στην πρώτη κατηγορία. Αυτό συμβαίνει για να μην αποβάλλονται τόσο εύκολα παίκτες ή προπονητές.
0: Έχει αλλαγή η τελευταία ήταν αυτή.
1: Νομίζω αυτά.
0: Κωστή μου,
1: αυτά κράτησα
0: εγώ. Προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι.
0: Είναι υπέρ του θεάματος και εναντίον της σκόπιμης διακοπής αγώνων,
1: ναι.
0: Και να ευχαριστήσετε το κοινό, ρε φίλε.
1: Μπράβο.
0: Και όλοι μας, όσοι αγαπάμε τον
1: είχαν
0: μπάσκετ.
1: Απορίες αυτό. Οι προπονητές,
0: ναι,
1: εξέφρασαν
0: ναι, ναι.
1: απορίες οι προπονητές και μάλιστα μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση, ότι δύο από τους προπονητές που είναι στο Βελιγράδι είναι Ισπανοί. Ήμπο Ναβάρο που πήγε Ερυθρό Αστέρα και Πενιαρόγια που είναι στην Παρτίζαν.
0: Καλό, Πέδρο.
1: Δύο Ισπανοί.
0: Ο Πέδρο δεν ήταν εκεί.
1: Δεν το ρώτησα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Ήθελα να ξέρω.
1: Λογικά όμως υπάρχει φωτογραφία.
0: Ήθελα να γνωρίζω ως τι προπονητής ποιας ομάδας.
1: Ναι,
0: της Βαλένθια, τέταρτη στο Final Four ή τη τέταρτη.
1: Λοιπόν, περίμενα να δούμε πού είναι η προπονητή. Α, ναι.
0: Ή τη Real.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω στη φωτογραφία που έχω μπροστά μου, που είναι στο επίσημο σετ τη Ευρωλίγκα, ναι, ότι κάθεται τον Μποντιρόγκα με τον Ντάνι Ερεθουέλο στο κέντρο του τραπεζιού.
0: Ρε τον Ερεθουέλο.
1: Είναι ο Ρότσα και ο Χριστοδούλου ω δεύτεροι συνεργάτε, ναι, ναι, του Ντάνι Ερεθουέλο. Και κοντά του βλέπω Γιώργο Μπαρτζόκα, Πενιαρόγια.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Ένας με γυαλάκια, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι με το γυαλάκια.
0: Κάτσε να δω κι εγώ.
1: Δεν συμπάσχει ο Μπραντοβίτς. Αυτός με τα γυαλιά. Εδώ αριστερά. Δεν φαίνεται.
0: Μπα, όχι, όχι.
1: Δεν φαίνεται. Καλά.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη φαρά.
1: Ο Ναβάρο από ό,τι είδα είναι με το ναι, μπλουζάκι εδώ. Και νομίζω ότι αυτός από πίσω, ως συνεργάτης του Πάρκερ, πρέπει να είναι ο Κολέ από τη Φράτζα.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό.
0: Σαν Κολέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι, δεν έχουν meeting... ομαδική, δεν έχουν ομαδική φωτογραφία.
1: Όχι, δεν έχουν ομαδική φωτογραφία. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι ήταν στις δηλώσεις. Έκαναν ο Μπαρτζόκας που είπε ότι αυτό το meeting είναι πάντα σημαντικό και ότι όποτε συναντιόμαστε στη Βαρκελόνη κάτι κερδίζουμε από αυτή την συνάντηση. Είμαστε, λέει, ανταγωνιστές μεταξύ μας, αλλά τώρα είμαστε συνάδελφοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησε ο Πενιαρόγια της Παρτίζαν, μίλησε ο Ίμπο Ναβάρο του Ερυθρού Αστέρα και μίλησε και ο Τσούς Μπουένο,
0: πάμε
1: ο CEO.
0: Σε πολύ λίγο, απλά μια ερώτηση τελευταία, μέχρι ναι, να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Άρα, challenge, ρωτάει ο Αχιλέας στο ναι, τέλος του παιχνιδιού, αν δεν έχει time out,
1: δεν μπορεί
0: να πάρει ένα
1: προπονητή.
0: Αχιλέα, όπως το λες.
1: Πρέπει να έχει. Πρέπει να... Α, και αν δεν έχει πάρει το πρώτο challenge μέχρι το 38, το χάνει. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή δύο challenge στο τελευταίο δίλεπτο. Μέχρι το 38, ένα και ένα τελευταίο στο τέλος.
0: Πολιτικές ειδήσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 35 λεπτά, 36 λεπτά πριν τις 5. Ακούτε Παντάρα Σπορ, 24:48 και σήμερα δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ με την Χαραγιανοπούλου στην κονσόλα του ήχου και τους δύο άγγελους μαζί μας, τους καλούς φίλους. Τους φιλάκες άγγελους, όπως λέμε εμείς εδώ οι μπασκετικοί, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτζιο, και οι δύο φίλοι του μπάσκετ και γνώστες του μπάσκετ. Και έχουμε μια ερώτηση στο φίλο το Χάρη. Καλησπέρα, λέει. Ο ΠΑΟΚ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, νομίζω, για το EuroCup. Αν σε περίπτωση που το πάρει, μπορεί του χρόνου να παίξει Ευρωλίγκα. Φυσικά, φίλε. Αυτός είναι ο στόχος και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Που και οι δύο ελληνικές ομάδες του Βορρά, της Θεσσαλονίκης, φέτος είναι στο EuroCup. Θα παίξουν στο EuroCup με στόχο ακριβώς αυτή την κατάκτηση του EuroCup. Για να έχουν τη δικαίωμα του χρόνου, του αντίχρονου μάλλον, μετά από δύο χρόνια, να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και των δύο ελληνικών ομάδων.
1: Αν τα καταφέρουν, έτσι.
0: Αν τα καταφέρουν.
1: Να το πάρουν,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν γίνει επέκταση Ευρωλίγκας.
0: Λοιπόν, διεύρυνση. Ένα φίλο περίμενε ένα σχόλιο να το βρω, γιατί πάλι έχουμε πολλά μηνύματα σήμερα.
1: Ναι, και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Έρχεται λίγο από το παρελθόν και έχει να μας κάνει μια πρόταση ο καλός ο φίλος για το 1-1 φάουλ. Κάτσε να το βρω. Να το ο φίλος. Είναι ο φίλος ο Λεμά. Ένα μικρό σχόλιο, λέει. Για επαναφορά των βολών, μία συν μία. Νομίζω ήταν πιο συναρπαστικό το μπάσκετ μας. Ο Λευτέρης ο φίλος.
1: Ναι, αλλά χάναν τη δεύτερη επίτηδες. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, όχι.
1: Ακραίο λίγο. Μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Πάντως, το έχω προλάβει.
0: Είχε το suspense.
1: Ναι, μία συν
0: μία. Τη εύστοχη πρώτη βολή.
1: Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Φίλιππος Ερήγος, μία συν μία βολή.
0: Μία συν μία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Μεγάλες εποχές, 30 δευτερόλεπτα επίθεση. Πιο αργό το άθλημα. Πιο αργό.
0: Αυτό λέει με το φίλος ο Σπύρος σας. Ναι. Κοίτα, να δεις που τι? Άρεσε στον κόσμο.
1: Ποιο?
0: Μας ακούει όλες αυτές οι αλλαγές.
1: Ναι, ναι, είχε παραγίνει. Είχε παραγίνει λίγο.
0: Αυτό, ειδικά αυτό το με το τρίποντο, έπρεπε να.
1: Βαγγελή, επειδή εμείς έχουμε περάσει από εφημερίδες,
0: ναι,
1: με το που διαβάζω την είδηση ότι συναντήθηκαν οι προπονητές στη Βαρκελόνη με τους, ναι, διαιτητές, και βλέπω μια δήλωση που λέει, ξέρω εγώ, κάπου ότι μας είπαν τους κανονισμούς. Παπ! Καμπανάκι! Πάρε τηλέφωνο, λέω, να μάθουμε
0: να
1: τι έγινε.
0: Τι
1: κανονισμούς αλλάξανε πάλι.
0: Λοιπόν, λέει,
1: το μπάσκετ είναι και περίπλοκο, έτσι. Κάθε χρόνο αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Το περίπλοκο άθλημα είναι, όχι.
1: Και εμείς κάθε χρόνο μελετάμε.
0: Και σε επίπεδο προπονητικής, σε επίπεδο καθαρά αγωνιστικό,
1: ναι,
0: να θέλει 10 δευτερολέπτο ο παίκτης για να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό άθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όπως έχει γίνει γρήγορο και αθλητικό τώρα, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.
1: Ναι.
0: Και θέλει IQ τεράστιο. Πολύ ψηλό IQ, Κωστή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Δηλαδή, κάποιος με ένα μέτριο IQ δεν μπορεί να παίξει ποτέ καλό μπάσκετ.
1: Αυτό που είναι.
0: Είναι
1: αυτό που είπε και ο Σπανόλης, ότι εκλείπει το IQ, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και πάμε στην αθλητικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να συνδυάσεις το υψηλό IQ και με την υψηλή αθλητικότητα και. Αυτό,
0: ναι,
1: που,
0: πρέπει να τα συνδυάζουν
1: που
0: αυτά,
1: με ενοχλεί σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό, είναι ότι δεν συνάδουν όλοι οι κανονισμοί στην Ευρωλίγα και τη FIBA. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί στην Ευρωλίγα και τη FIBA. Δηλαδή ακόμα και φάουλ που στην FIBA χρεώθηκε απλό, στην Ευρωλίγα είναι αντιαθλητικό.
0: Μα δεν το έχουμε πει αυτό, ότι ακόμα και οι διαστάσεις των γηπέδων είναι διαφορετικές, Ερκωστή.
1: Ναι.
0: Άλλο στο NBA, άλλο στην Ευρώπη, άλλο σε ένα γήπεδο, άλλο στο άλλο.
1: Και συζητήθηκε πολύ από τους προπονητές, ξέχασα να σου το πω πριν, συζητήθηκε πολύ από τους προπονητές και τους διαιτητές που, ναι, τους καθοδηγούσαν, ας πούμε, στις αλλαγές κανονισμών, η επαφή ενός κοντού με ένα ψηλό την ώρα που ο κοντούς κάνει μπάσιμο και lay-up. Γιατί έχουμε δει πολλές συγκρούσεις, ας πούμε, να πηγαίνει με τον ώμο ο κοντός προς τον ψηλό. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω τι αποφασίστηκε, αλλά μία από τις περιπτώσεις που είναι πολλές φάσεις μέσα σε ένα τέτοιο μάτς, μπαίνει, ξέρω εγώ, σόρτς, κάνει ένα μπάσιμα παριστερά, τρακάρει με ένα ψηλό στον αέρα. Τι είναι? Είναι φάουλ του αμυνόμενου? Και τι θα κάνει ο ψηλός, θα εξαφανιστεί? Ο κοντός συνήθως πέφτει πάνω στον ψηλό. Δηλαδή βάζω τυχαία ονόματα, έτσι. Μπορεί να είναι ο Ντόρσεϊ με τον Ταβάρες, ξέρω εγώ, ή ο Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ. Δεν, ναι, μας νοιάζει το όνομα. Λέμε τώρα κοντό με ψηλό. Συνήθως οι κοντοί βάζουν τον ώμο τους για να προστατέψουν την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μερικοί βγάζουν και χέρι για να πιάσουν τα χέρια του αμυνόμενου και να μην δεχτούν τον μπλοκ. Εκεί πέρα υπάρχει ένα μπέρδεμα όσον αφορά τον κανονισμό. Τι είναι το φάουλ? Είναι επιθετικό, είναι αμυντικό, είναι γκολ φάουλ? Τι γίνεται ακριβώς?
0: Και μια και μιλήσει για shorts, αυτά που βλέπω πλέον στα social media είναι τραγικά.
1: Τι πράγμα? Τι πράγμα?
0: Ανθρωποφαγία κανονικά.
1: Α,
0: δηλαδή
1: καλά.
0: Υπάρχει χερεκακία, ρε παιδί μου.
1: Α, καλά.
0: Χερεκακία. Χαίρονται δηλαδή ο Κοσμάκης,
1: ναι,
0: που πήγε ο shorts, έφυγε από τον Παναθηναϊκό, ζήτησε να φύγει, έφυγε, πήγε στην Βαλένθια και βλέπει τους πάντες να φεύγουν. Δηλαδή, λες και χαίρονται με την ατυχία του shorts. Απίστευτο, ναι, δηλαδή. Ανθρωποφαγία κανονική.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λες και έχει δημιουργήσει προβλήματα στο Παναθηναϊκό.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Μερικά πράγματα δεν καταλαβαίνω.
1: Εδώ ο Άταμαν πήγε να το αφήσει ψυχολογικά, εντάξει, και φταίει ο shorts.
0: Ναι.
1: Ο Ιωάννης, ναι, και όπως σου λέει και ο
0: Άθηλος, έχει δίκιο.
1: Κόντεψε να φέρει και τον τίτλο.
0: Ναι, ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Ιωάννης γράφει σχετικά με τις αναρτήσεις στη σελίδα μας 24 δευτερόλεπτα,
0: ναι,
1: για ζητήματα κανονισμών που επικαιροποιούνται κτλ. Θα μπορούσαν φυσικά να αναρτώνται, φίλε Ιωάννη, δεν το συζητάμε, για ταχύτερη και πιο συγκεντρωμένη ενημέρωση. Όσον αφορά τα σχόλια, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν αποφεύγονται δυστυχώς, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Πάρα πολύ ωραία ιδέα από τον Ιωάννη. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο ενεργοί, αν και δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, και τόσο πολύ, διότι πρέπει να παραδεχτείτε οι περισσότεροι που ασχολείστε με τα social media, mm-hmm, ότι πολλές φορές σας απαντάμε και εκτός ώρας εκπομπής. 8 η ώρα, 10, 12 το βράδυ έχουμε απαντήσει σε φίλους, έχουμε κουβεντιάσει με φίλους διάφορες απορίες, διάφορες σκέψεις κτλ. Ο Μπιλ τι λέει, γνωρίζετε κάτι, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, που μάλλον αυτή η θέση θα κοστίζει και περισσότερα, αν γνωρίζουμε κάτι για τη θέση 1 στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει. Κάποια πράγματα μπορεί να ξέρουμε, λέω, από το ρεπορτάζ βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ένα πρωτοκλασάτο όνομα που θα κάνει 10 εκατομμύρια και 5 και 4. Θέλει να παίκτη ψηλό, αμυντικό, θετικό. Δεν χρειάζεται να σουτάρει για να βάζει, να παίρνει 100 προσπάθειες. Εγώ αυτά ξέρω. Τώρα τι θα γίνει και τι έχει ο Μπράντοβιτς στο μυαλό του, κανείς δεν ξέρει. Και τι έχει συγγεθεί στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αυτά ξέρω εγώ. Δηλαδή, επειδή έχει ακουστεί για Σρέντερ, για τον ένα, για τον άλλον, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο πρώτο. Δεν είναι μάλλον αυτός ο προσανατολισμός, το είπα, του φίλου μου του Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Θέλει ένα παίκτη ψηλό, να παίζει καλή άμυνα μαζί με τον Μπάντιο, να έχουν ένα δίδυμο καλό αμυντικό. Αμυντικό. Αλλά να κατευθύνει σωστά την ομάδα, χωρίς να είναι το μεγαλύτερο όνομα που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αν τα συγκεντρώνει αυτά ένα πολύ μεγάλο όνομα, μπορεί και αυτό να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ξέρω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μεταγραφή στη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την κυρία Φρίντα Φόρμαν, διεθνής με την Εθνική Δανίας. Και βλέπω ότι όχι, είναι το νέο απόκτημα,
0: Δημήτρη,
1: για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού στις γυναίκες.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει εδώ: για ποιο λόγο θεωρείται άτυχος ο Σόρτς, λέει. Θα χτιστεί μια ομάδα γύρω του. Εγώ νομίζω μόνο ατυχία δεν το λες. Δεν σου ενδιαφέρει.
1: Αλήθεια, γιατί είπες ατυχία. Εσύ.
0: Δεν είναι. Λάθος. Λάθη. Δεν ήταν άτυχος.
1: Δεν είχε μια ατυχία.
0: Όχι, δεν ήταν ατυχία.
1: Επιλογή ήταν.
0: Η επιλογή και ότι ήταν. Άτυχος είναι επιλογή του.
1: Αυτό
0: ρε παιδί μου.
1: Αδικία και μετά,
0: ναι,
1: επιλογή να φύγει.
0: Εγώ είχα ένα. Αυτά που έχω είπα έχουν να κάνουν με τη χειρεκακία. Ότι κοίτα, έφυγε από τον Παναθηναϊκό και χάθηκε πια. Τελείωσε. Έφυγε από το Μαντρί.
1: Αυτό ευχαριστημένος δεν είναι.
0: Αυτά τα υπονοούμενα που αφήνουν οι οπαδοί του
1: Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης πρέπει να είναι.
0: Και δεν μου αρέσει αυτό, ρε παιδιά.
1: Καλά, μια μικρή μερίδα είναι αυτή, Βαγγελή.
0: Πέρασε από τον Παναθηναϊκό.
1: Μικρή μερίδα.
0: Έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν μπήκε στο παιχνίδι του Άταμαν. Τον έβγαλε εκτός παιχνιδιού Άταμαν. Έκανε ό,τι μπορούσε στους τελικούς. Όπως είπε και ο Άγγελος, παραλίγο να δώσει ένα τίτλο στον Παναθηναϊκό. Επέλεξε να φύγει. Όχι τελευταία στιγμή, πριν το είχε αποφασίσει. Πήγε εκεί, έφυγαν οι καλοί παίκτες. Α, όπως μαθαίνουμε, θα είναι και ο βοηθός του Πέδρο τελικά. Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Ναι. Ότι μένει εκεί.
0: Ναι, προφανώς για να μην αλλάξει η νοοτροπία, ρε παιδί μου, και η αγωνιστική φυσιογνωμία της Βαλένθια.
1: Και δίνουν ευκαιρίες.
0: Αυτή είναι επιλογή. Λεφτά έχει άπειρα ο ιδιοκτήτης Βαλένθια, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Όχι ατυχία, μπορεί να είναι λάθος. Άτυχη λοιπόν η δική μου έκφραση.
1: Ο Γιώργος γράφει ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με διαιτησία.
0: Ναι.
1: Και γράφει το εξής. Θα το μετατρέψω λίγο, γιατί δεν είναι όλοι οι διαιτητές που έχουν μαύρη δράση, όπως γράφει ο φίλος, αλλά θα διαβάσω το μήνυμα και μετά θα το μετατρέψω. Τη μαύρη δράση των διαιτητών, ποιος θα την περιορίσει? Για το μόνο που γίνεται είναι να περιορίζονται οι αντιρρήσεις, αντιδράσεις ομάδων παικτών προπονητών. Καλό το θέαμα, αλλά αν το συνεχίσουν έτσι οι διαιτητές, θα χαθεί και το θέαμα και το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν θα πω των διαιτητών, θα πω κάποιων διαιτητών.
0: Κάποιων διαιτητών, όχι όλων.
1: Ναι, θα πω κάποιων διαιτητών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αρμόδια. Η ίδια η Ευρωλίγκα, η ίδια η GBA.
0: Οι ιδιοκτήτες πάνω απ' όλα.
1: Ναι, και οι ιδιοκτήτες.
0: Να το θέσουν επιτάπητος.
1: Η Ευρωλίγκα που είναι ένωση ιδιοκτητών.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι είναι οι ιδιοκτήτες οι υπεύθυνοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε μια άλλη.
0: Αν
1: λίγκα...
0: δεν μπορούν να ελέγξουν τον Ερεθουέλ ή οποιονδήποτε άλλον, δικό τους κακό.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Δεν γίνεται να κάνει κουμπάντο κάθε Ερεθουέλ. Ο υπάλληλός τους δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Να απαντήσω στο φίλο το Γιάννη ότι καλά ρε φίλε Γιάννη, έτσι θα του το έγραφα και όλα στο μήνυμα, αλλά δεν θα το πω στον αέρα. Δεν μίλησε ο Βαγγέλης για χερεκακία των Παναθηναϊκών. Είπαμε μερίδας και μάλιστα μικρή.
0: Εντάξει, αυτά, δεν είναι όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που μπαίνουν.
1: Και μάλιστα είναι, ναι, είναι ακόμα πιο μικρή υποκατηγορία, είναι αυτών που γράφουν στα social media.
0: Έτσι,
1: άρα
0: βέβαια
1: είναι ακόμα πιο μικρή η μερίδα.
0: Ακούτε τι λέμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ στον Άσο.
1: Γιάννη μου δεν έφυξε τους Παναθηναϊκούς ο Βαγγέλης.
0: Ο Βασίλης λέει: εγώ στον Άσο θα ήθελα έναν Βάιλερ Μπαμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει: τον πρόλαβαν άλλοι. Είδαμε σήμερα ότι ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. Λοιπόν,
1: ναι,
0: μακάρι να έρθει καλύτερος. Σκορ έχει ο Παναθηναϊκός, καλή δημιουργία και οργάνωση, καλή περιφερειακή άμυνα,
1: ναι,
0: και χέρια στην μπάλα. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τον Άσο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε ενδεχομένως. Όχι.
1: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Δεν
0: ισχύει.
1: Το είπε ναι, ο Άγγελος, ναι, όμως, το ρώτησε.
0: Το ρώτησε, δεν ισχύει.
1: Θες να πεις και την ερώτηση?
0: Όχι, αν ισχύει για Ρούμπιο. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει για περίπτωση καμία. Ρώτησε ο φίλος ο Άγγελος, ναι.
1: Καλησπέρα, Κωστή, γράφει ο Γιάννης. Για να δω, ο Γιάννης το γράφει. Ναι, ο Θωμάς. Πόσα χρόνια πιστεύεις έχει ο Ολυμπιακός να δει στον Άσο, δεν είναι ακριβώς Άσος, παίκτη σαν τον Μοντέρο? Έχει πολλά χρόνια να δει τέτοιο παίκτη.
0: Ναι, δεν είναι Άσος.
1: Τέτοιο παίκτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μοντέρο είναι διαρροάσος.
0: Ναι. Κόμπο είναι.
1: Ναι, κόμπο.
0: Κόμπο είναι, κόμπο, αλλά πιο πολύ για δύο.
1: Διαρροάσος.
0: Ναι, ναι, διαρροάσος. Ναι. Παιδιά, να τον δούμε πρώτα στο παρκέ.
1: Να το πω πως το σκέφτομαι.
0: Να τον δούμε στο παρκέ.
1: Ευαγγέλ, τον είδαμε τον παιχτή.
0: Τον είδαμε.
1: Είναι παιχταράς.
0: Και το σώσο βλέπαμε στην Παρή.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά
0: το βλέπαμε στην Παρή το σώσο.
1: Είναι άλλη σωματοδομή, Βαγγέλη.
0: Και άλλος παίκτης. Και άλλες δυνατότητες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα κάτι άλλο, πιο προχώ.
1: Ναι.
0: Ενταγμένο στο αγωνιστικό στυλ του Μπαρτζόκα. Του Μπαρτζόκα, το Μοντέρο. Αυτό θέλω να δω. Που είμαι σίγουρος ότι θα τον κάνει να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην ομαδάρα αυτή που έχει δημιουργήσει ο Μπαρτζόκας. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά να το δούμε πρώτα. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, όλοι οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν. Όλοι οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν. Εγώ γράφω την απάντηση στο φίλο με μήνυμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα ήθελα να το πω στον αέρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν την είδα
1: λοιπόν,
0: εγώ.
1: Κόλσον. Επίσημα τέλος από Φενέρ. Πάει προς επιστροφή στη Μακάμπι Τελαβίβ ο γίγαντας Μπόνζι Κόλσον. Ένας καλός παίκτης στο 4, κυρίως με πολύ καλό σουτ. Αν τον αφήσεις,
0: δυνατός
1: πολύ. Θα σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Πολύ δυνατό παιδί. Πάρα πολύ δυνατό παιδί.
1: Δύο παίκτες έφυγαν από Βίρτους, ο Αλεσάνδρο Παγιόλα και ο Νικόλα Ακέλε, διεθνής με την Εθνική Ιταλία, αμφότεροι. Και αναχώρησαν, έφυγαν από την Virtus.
0: Μιλάγαμε για Μπάμπιν, έτσι, τον Βάιλερ Μπαμπ. Στην Βιλερ Μπάμπιν ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και επίσης ανακοίνωσε και η Βαλένθια τον Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Η Βαλένθια τον Τέιλορ, ναι. Κάμερον Τέιλορ.
0: Είναι αυτός που έμεινε δηλαδή.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Επειδή όλοι έλεγαν θα έρθει Αθήνα, θα έρθει Παναθηναϊκό, θα πάει
1: όχι,
0: εδώ, θα πάει εκεί.
1: Έχει τελειώσει το θέμα του καιρό.
0: Δεν υπήρχε θέμα. Το λέγαμε από χθες κιόλας.
1: Σημαντική πληροφορία και είναι και επίσημο ότι ο Κισόν Φίζελ θα συνεχίσει την ΑΕΚ και την επόμενη σεζόν μέχρι το 27.
0: Ναι.
1: Είχε ένα δικαίωμα η ΑΕΚ για opt-out, δεν το ενεργοποίησε και έτσι μένει στη Σάνελ Αρένα ο Κισόν Φίζελ, ένας από τους πολλούς καλούς ψηλούς που έχει διαλέξει ο Σάκοτα τα τελευταία χρόνια. Είναι στην κατηγορία που λέγαμε Γκρέι, Σίλβα, είναι τώρα το άλλο το παιδί ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ.
0: Ο αλματερός μου, ρε.
1: Ο Μπράουν.
0: Ο Μπράουν.
1: Ο Μπράουν.
0: Και αυτός ο καλή Φίζελ επιλογή. Αυτό το παλικάρι ο Μπράουν έχει καλύτερες ευστοχές βολές.
1: Mm-hmm.
0: Θα ήταν αλλού δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοιο άλμα, τέτοια δύναμη δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τυχεροί λέει ο φίλος ο Θανάσης, όσοι ασχολούνται με μπάσκετ σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Πολλά τα λεφτά και περισσότερο δεν τα αξίζουν.
1: Ναι.
0: Θανάση δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτοί που παίρνουν τα πολλά λεφτά τα αξίζουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, Βαγγέλη?
0: Δηλαδή, δεν τους τα δίνουν δωρεάν. Δεν τους τα δίνουν τζάμπα οι ομάδες. Δεν τρελάθηκαν ένα βράδυ και δίνουν 4 εκατομμύρια στο Φραντζίσκο.
1: Όχι.
0: Για να δώσουν 4 εκατομμύρια στο Φραντζίσκο, κάτι έχουν δει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και την ανιούσα πορεία του.
1: Η επόμενη μεταγραφή επίσημη του Άρη είναι ο Δημητρίεβιτς.
0: Διάβαζα το μεσημέρι πώς πήγε από τα. Δεν θυμάμαι σε ποιο site.
1: Ναι.
0: Πώς από τα 220 χιλιάρικα του Περιστερίου έφτασε 4 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, κάτι καλό έκανε.
0: Είναι πολύ ωραίο κομμάτι
1: κάτι
0: αυτό. Δεν θυμάμαι πού το είδα.
1: Κάτι καλό έκανε. Έτσι.
0: Πάει να πει ότι δεν τα χάρισε Θανάση μου κανείς του Φρανσίσκο.
1: Όχι.
0: Από 220.000 ο Περιστέρι πριν από 3 χρόνια, 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μου λες, ρε Βαγγέλη.
0: Για πες.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα ξεκινάγαμε την εκπομπή από ένα άλλο όνομα. Ναι. Αλλά θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για LeBron James.
0: Α, ναι, το είπαμε από χθες.
1: Τι γίνεται, ρε Βαγγέλη, τι γίνεται εδώ?
0: Τι να γίνει, ρε φίλε, θα παίζει.
1: Πού πάει ο Γερόλικος?
0: Μέχρι τα 50 του θα παίζει.
1: Πού πάει ο Γερόλικος, ρε φίλε?
0: Μέχρι τα 50 θα παίζει ο LeBron.
1: Να, και πού πάει, τι κάνει?
0: Εντάξει, μάλλον Warriors είναι. Όχι μάλλον, στους Warriors πηγαίνει. Δεν είναι κακή επιλογή, δεν είναι κακή σαν μετακίνηση.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πού πας 42 σου, ρε φίλε? Αν και είναι σαν τριαντάρης παίζει.
1: Και ο Jimmy Butler είπε θέλει να τελειώσει την καριέρα του στο Golden State.
0: Ναι. Είναι αυτό που έχεις πει εσύ, μωρέ Κώστα, για τον LeBron.
1: Ναι. Ότι?
0: Ότι πολλές ομάδες.
1: Πολλές ομάδες, ναι.
0: Πολλές ομάδες.
1: Νομίζω ότι έχει χαλάσει λίγο το legacy του, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Και στην Αμερική δηλαδή το λένε αυτό, δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Ναι, αυτό. Αλλά ότι παραμένει αξιόμαχος τώρα, μην το συζητάμε, έτσι.
1: Ναι. Δεν ξέρω,
0: αλλά βαραίνουν τα πόδια. Πόσο το κάνεις? Βαραίνουν τα πόδια. Περνούν τα χρόνια.
1: Ναι, αλλά αυτός είναι αέρινος στα 42. Κάνει μαγικά πράγματα.
0: Δεν είναι ο ίδιος πριν από 10 χρόνια.
1: Κανείς δεν είναι ο ίδιος. Αλλά αυτός είναι φαινόμενο. Είναι φαινόμενο ο άνθρωπος.
0: Πώς το είπε αυτό το αποχαιρετιστήριο που είδε στους Lakers?
1: Εδώ κάτι διαβάζω και για Hit. Λες να κάνει κανένα ντουέτο με Γιάννη? Γιατί ακούγεται το αν ο LeBron θέλει να πάει στους Heat.
0: Η πιθανότητα η ομάδα στην οποία θα καταλήξει λέμε ότι είναι Warriors. Τώρα τι θα κάνει ο LeBron, εντάξει.
1: Και είχε περάσει 4 χρόνια με το Miami. Είχε πάρει το πρωτάθλημα το 12 και το 13 και 4 εμφανίσεις σε τελικούς τότε ο LeBron James.
0: Λίγο απαξιωτικός ο φίλος ο Αλέξανδρος για την Ευρωλίγκα την ίδια. Λέει σιγά την Ευρωλίγκα, λέει.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι καλή.
0: Με Ισραηλινές ομάδες εκτός έδρας, χωρίς ρώσικες ομάδες.
1: Αυτά είναι politics.
0: Χωρίς ρώσικες, Real Barcelona κάτω χαμηλότερο των προσδοκιών των περιστάσεων, Μονακό με 7 παίκτες. Αλέξανδρε μου, αυτά υπάρχουν πάντα σε όλες τις οργανώσεις. Δηλαδή ακόμα και στο NBA υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο φίλος όμως να ξέρει ότι έχει ένα point. Και το συζητούσα με έναν φίλο μου μπασκετικό τις προάλλες, τον Κώστα από την Πεύκη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ακούει την εκπομπή. Και μου είπε το εξής. Μου λέει, Κώστα, οι δυο τους παίζουν η μόλι Ευρωλίγκα. Λέω, τι εννοείς, ρε φίλε? Δηλαδή
0: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Αυτούς εννοούσε.
0: Ναι.
1: Ένας από τους δύο μου λέει θα το παίρνει. Μάλιστα. Πώς το τεκμηριώνεις? Είδαμε ότι η Ρεάλ έχει προβλήματα. Πέρα από τους τραυματισμούς, διώχνουν τώρα τον προπονητή, φέρνει άλλο προπονητή, είναι λίγο
0: μέσα,
1: μπάχαλο. Η Μπαρτσελώνα έχει προβλήματα, έφυγε πάλι προπονητής. Η Μονακό διαλύθηκε, παίζει Eurocup. Οι ρωσικές ομάδες είναι εκτός. Η Μακάμπη δεν είναι η Μακάμπη που ήταν λόγω του πολέμου.
0: Ναι.
1: Οι Ιταλικές δεν υπάρχουν όσον αφορά αυτή τη δυναμική.
0: Γαλλικές ακόμα όχι.
1: Οι Γαλλικές ακόμα. Δηλαδή, σε αυτό που μου είπε ο φίλος και κατά κάποιο τρόπο και ο Αλέξανδρος έχει ένα σκεπτικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Απλά η δική μου αντίδραση στο πρώτο σκέλος είναι ότι παρά τα προβλήματα αυτά, πόσο ανταγωνιστική είναι η Ευρωλίγκα. Ότι κάθε αποτέλεσμα μετράει. Και να τώρα που βγαίνουν και άλλες ομάδες στο προσκήνιο. Δηλαδή, περίμενες να κάνει 25 εκατομμύρια η Βιλερμπάν.
0: Πλάκα κάνεις
1: τώρα. Ή η Dubai BC. Ναι, δεν έχει σχέση με Ευρώπη η Dubai BC.
0: Ναι,
1: τα φράγκα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως, για τρέχα στο Dubai να κερδίσεις.
0: Ειδικά φέτος, όπως φαίνεται.
1: Δεν θα είναι εύκολο.
0: Την ομάδα που θα κάνει η
1: δεν
0: Dubai.
1: Θα είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, άκουσε λέει ο Βασίλης για τον Μπογδάνοβιτς τώρα. Και μεταξύ μας λέει: καλύτερα που δεν ήρθε ο Μπογδάνοβιτς. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα χθες. Η δική μου ήταν εκτίμηση αυτή. Δεν χωράει στο 2, λέει. Θα ήταν σαν να έχει γη 2 ήλιους, θα κεγόταν η μπάλα. Δηλαδή, φαντάζω στο 2 να υπάρχουν παίκτες σαν τον Μπογδάνοβιτς και τον Αν. Αυτό είπα χθες εγώ. Ναι. Ότι δεν χωρούν και οι δύο στο 2, ρε παιδί μου.
1: Εγώ πιστεύω χωράνε.
0: Στο 3 εννοεί.
1: Θα έπαιζε άσο Αν.
0: Πότε είναι οργανωτής και το κατάλαβε μόνο.
1: Θα τον κάνει.
0: Πότε δίνει
1: θα
0: την μπάλα κάνει. Από το αριστερό στο δεξιό.
1: Θα τον κάνει. Όταν ξέρω, ήθελε, εντάξει. Είχε και 9 assist.
0: Καλά και
1: σε τον... παιχνίδι.
0: Εντάξει, και τον Νίκολσον είχε κάνει αμυντικό από σούπερ επιθετικό. Εντάξει. Ναι. Okay. Τον Νίκολα και λέει ο Νίκολ, άκου τι είπα.
1: Ναι. Τον Νίκολα, ναι.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Τζίο Παπ πότε, αν υπάρχει κάποια νόηλια, πότε θα ανακοινωθούν οι μεταγραφές στο μπάσκετ στον Ολυμπιακό. Θέμα χρόνου
1: ναι,
0: είναι
1: θέμα
0: αυτό.
1: Χρόνου, θέμα χρόνου.
0: Για το Μοντέρο και το Μαχιντάιρο, όπως θέμα χρόνου και τον Μπάντιο. Δεν νομίζω
1: πλάκα,
0: ότι υπάρχει
1: πλάκα,
0: κάτι.
1: Για τέτοιο πολυβόλο είχε 3,5 ασίστ ο Ναν φέτος. Για τέτοιο πολυβόλο.
0: Ναι. Όχι, είχε πολλές ασίστ.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι από τη θέση του άσου.
1: Στα playoff δεν πήγε καλά.
0: Όχι από τη θέση του playmaker. Έτσι.
1: Ναι. Όχι,
0: όχι
1: αλλά
0: του playmaker.
1: Έχει υπάρξει και μάτς με 10
0: ασίστ. Δεν είναι κλασικός οργανωτής.
1: Όχι, Βαγγέλη,
0: δεν είναι αυτό δηλαδή.
1: Αλλά ένας παίκτης που έχει για πλάκα.
0: Δεν είναι Σλούκας εννοώ.
1: 5-6 ασίστ. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό είχε 6 ασίστ στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχε ας πούμε 6 ασίστ με την ΕΦΕΣ. 5 πολλές φορές. Είναι και δημιουργός όταν το θέλει. Και όταν το βοηθάει και η ομάδα του και ο προπονητής του. Ο Άταμαν δεν βοήθησε τον Αν. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τέλος πάντων, έχω πολλά να πω για τον Άταμαν. Αλλά
0: δεν είναι η ώρα. Ήταν από εκείνους που εδώ και μήνες ολόκληρους δεν μπορούσαν να συμβιώσουν με τον Άταμαν. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Έτσι. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μέχρι εδώ.
1: Θα τα πούμε εντάξει. Κάποια στιγμή όμως, γιατί δεν θέλω να φανούμε
0: ναι,
1: αλλά εμείς κακοί
0: ναι,
1: και εμπαθείς. Γιατί
0: ότι
1: σε αυτή την εκπομπή ο Άταμαν τα έχει ακούσει σκληρά
0: ναι.
1: Εδώ και πολλούς
0: μήνες.
1: Όταν
0: άλλοι σιωπούσαν όμως.
1: Πολλούς μήνες.
0: Όταν άλλοι.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Κάναν του μπεκί.
1: Και
0: εμείς τα λέγαμε.
1: Και δεχόμασταν και κράξιμο.
0: Ακριβώς.
1: Από ορισμένους φίλους.
0: Όχι από φίλους.
1: Από ακροατές μας.
0: Όχι μόνο από ακροατές. Τέλος πάντων.
1: Α, όχι. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο.
0: Εμείς τα λέγαμε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σας σεβόμαστε.
1: Τέλος πάντων.
0: Αποδεικνύουμε και εσείς εμάς.
1: Θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Άστο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ρε παιδί μου και οικογενειακά, παναθηναϊκά ή ολυμπιακά. Ακόμα για να μαθαίνουμε πράγματα.
1: Δεν είναι θέμα οικογενειακά.
0: Πολύ οικογενειακά.
1: Είναι πράγματα
0: δεν μπορούμε
1: που,
0: να τα...
1: που θα είναι ιδιαιτέρως προσβλητικά, άμα τα πω. Θα είναι προσβλητικά για τον άνθρωπο. Πολύ προσβλητικά.
0: Προχωράμε.
1: Και δεν είναι σωστό.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Κάποια στιγμή θα τα πούμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Κάποια
0: λέμε.
1: Στιγμή θα τα πούμε. Και έχουμε πει πολλά. Λοιπόν...
0: Ο Λεμπρόν λέει ο φίλος ο Σπύρος.
1: Α, πες Γερασνάτοβιτς αυτό που,
0: α,
1: που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που
0: ναι,
1: μου
0: το
1: έλεγες
0: μου, ναι.
1: Που το είπε για το νούμερο 2 του draft του.
0: Κάτε
1: 20.
0: Να δούμε ποιος είναι αυτός.
1: Ότι
0: ναι.
1: Έρχεται λέει Ευρώπη και εξετάζει
0: ο
1: επιλογές.
0: Ο Wiseman.
1: Νούμερο 2 στο draft του NBA το 20.
0: Το 20.
1: James Wiseman.
0: Ψηλός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δύο. Αγγέλε, πόσο
1: 25,
0: λέγαμε είναι
1: 25 ετών.
0: 2-10, 2-11, ναι.
1: Κοντά 7 footer.
0: Παρακάτω. Το 2-20 γίνει από τους Warriors το νούμερο 2 του draft,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελευταία σεζόν έπαιζε και στην G League, είχε τραυματισμό όμως.
1: Και ψάχνει Ευρώπη.
0: Τελευταία 2 χρόνια έπαιξε μόνο 5 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είχε πρόβλημα στον αχίλιο. Το δεύτερο μισό της χρονιάς 22-23 ήταν η καλύτερη του χρονιά. Είχε 12,5 με τους Pistons. 12,7 πόντους, 8,1 rebound, 24 παιχνίδια. Λοιπόν, ο Ραγνιάδος, ο μάνατζερ του, είπε ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Να δούμε, λοιπόν.
1: Και άλλη μεταγραφική ενίσχυση από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού στις γυναίκες, Καντίτζια Κέιβ, 31 ετών σέντερ, με την Αβενίδα την Ισπανική, 15 πόντι, 8 rebound στο Eurocup και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Μιλάμε για μεγάλη ενίσχυση για την γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
0: Βλέπω Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό μέχρι τώρα από τις γυναικείες ομάδες να ενισχύονται. Ιδιαίτερο ο Αθηναϊκός, αλλά και ο Παναθηναϊκός επίσης έχει μπει πολύ δυνατά.
1: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο, η Δίκη Σπύρου. Την απόκριση του 19χρονου κεντρικού μέσου της Χάλα Ιντών Σέχου, διεθνής με την K1 της Αλβανίας, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια. Η προσπάθεια που γίνεται στο Παναθηναϊκό τώρα και τα πλάνα που υπάρχουν ήταν οι λόγοι που έκαναν τον Ολλανδό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι να πει το ναι και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Τζέικομ Νίστρουπ, σύμφωνα με δηλώσεις του παίκτη στο ΠΑΟΚ TV, ο οποίος επίσης επισήμανε ότι τόσο ο Δανός τεχνικός όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του. Το Μεξικό διατήρησε το αίτητό του, πέταξε εκτός διοργάνωσης το Εκουαδόρ με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Αγκύρε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Αγγλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Εμπαπέ είχε 2 γκολ, ο Λίσε 2 ασίστ, ο Μπαρκολά έβαλε την πινελιά του και η Γαλλία νίκησε 3-0 τη Σουηδία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Οι Γάλλοι πλέον θα αντιμετωπίσουν στη φάση των 16 την Παραγουάη που απέκλεισε την Γερμανία την Κυριακή. Ο Έλιν Χάλαντ βρήκε δίχτυα στο 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Νορβηγία την νίκη απέναντι στην ακτή Έλεφαντος του, σφραγίζοντας το ραντεβού των Βίκινγκς με την Βραζιλία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 3 αγώνες συνεχίζονται σήμερα η νοκάουτ φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 το απόγευμα η Eraspor και η ΕΡΤ 2 Sport θα συνδεθούν με την Ατλάντα για την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ θα παίξουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ, επίσης μετάδοση της Eraspor και της ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχτούν τη Βοσνία στο Σαν Φραντζίσκο. Ο αγώνας αυτός θα καλυφθεί από την Eraspor και την Ερτένα. Ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, ανακοίνωσε την παραίτησή του μια μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιες στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μαρόκο. Στα 43 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε από την FIFA το κέρδος της χώρας που θα στεφθεί φέτος παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα εισπράξει 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Μίνιμουμ 15,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν στην προημιτελική φάση. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την Ολλανδική Helmond Sport στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός επιταχύνει το μεταγραφικό του σχεδιασμό με τις υποθέσεις των Στάνιτς και Ρόκα να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και νέες κινήσεις να ακολουθούν. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πύλιου με τις δύο υποθέσεις να αναμένονται να κλείσουν άμεσα. Πρώτο φιλικό σήμερα για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση στην Ολλανδία κόντρα στην βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς με τον έμπειρο Έλληνα κίπερ να επιστρέφει πίσω στην ομάδα του με την οποία και διακρίθηκε. Η Εθνική Πόλο των Εφήβων συνέτριψε με 39 τον Καναδά και χρειάζεται νέα νίκη απόψε στις 8 με αντίπαλο την Κίνα για να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεγάλη δοκιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκαρη στην ίδια διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 2-0 σε έντις Κλάρα Τάουσον. Στον δεύτερο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα κοντράρει την Καμίλα Ραχίμοβα που εκπροσωπεί από πέρσι το Ουσμπεκιστάν. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν που είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Τέλος, ο Μπόγκνταν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του στο NBA όπως αναφέρει ο Σαμ Σαράνια στο ESPN. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Δρομοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
4: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Η απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια

0: βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά, ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό, παραμένει το σούτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερός του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
1: Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει, γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Μπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο. 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κατά την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey, Γαλλία-Σουηδία 3-0.
2: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ, γκολάρα Κινιώνες, 1-0 στο 22, το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
3: Λάθος από τον Πάτσο, Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, πασάρει στον σκόρερ στον Κινιώνες, Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή, το σουτ γκολ, 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο, Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα, ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Παρασπόρα, ακούτε 24, 48 δευτερόλεπτα και τι λέγαμε για Wiseman, φίλε, λες να, για να το ανακοινώνει ο Ραθνιάτοβιτς, κάτι μπορεί να τρέχει.
1: Τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου πω, πρέπει να μάθουμε, πρέπει να μάθουμε.
0: Να σου πω και κάτι ακόμα πριν προχωρήσουμε στο διάλογο έχεις,
1: ναι.
0: Του άρεσε του φίλου του Βασίλη ιδέα σου, όχι
1: τι
0: ιδέα
1: πράγμα.
0: Σου, έριξε την ιδέα ρε παιδί μου στο τραπέζι να είναι ο Ναν στον Άσο. Και λέει αν κάνει ο Ζέλιμιρ τον Ναν Άσο και όχι απλά Άσο, αλλά Άσο ο Μπράντοβιτς, θα δούμε μεγάλο μπάσκετ φέτος.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει και ναι. Αυτό που εισπράττω είναι ότι θα κατέβουν θέσεις αρκετοί παίκτες. Δηλαδή ναι. Μπορεί μια πιθανή πεντάδα ας πούμε να είναι Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ π.χ. Δύο, ναι.
0: Ναι.
1: Να κατέβουν παίκτες δηλαδή θέσεις. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση από τα γύρω-γύρω και δεν έχει να κάνει με το ότι μου το είπε ο Μπράντοβιτς ή μου το είπε κάποιος άλλος. Δηλαδή αυτό καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, και ένα ιδιαίτερο μήνυμα το φίλο του Αλέξανδρο. Δεν είμαι οπαδός ομάδας, λέει. Είμαι φίλαθλος του μπάσκετ. Σας ακούω λοιπόν στα δύο τελευταία χρόνια γιατί έχω χάσει την όρασή μου και δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, είναι ο Αγγελέρας ο φίλος.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος.
0: Ο Αλέξανδρος. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Αλέξανδρος.
0: Και ο Αλέξανδρος. Υπαγορεύω, λέει, και γράφει άλλο. Ξέρεις, ιδιαίτερη συγκίνησή μας.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Ιδιαίτερη συγκίνησή μας.
1: Και
0: η αγάπη μας. Σας έχω γράψει διάφορα, λέει. Ελπίζω στην κατανόησή σας. Νομίζω κάπου-κάπου ότι πρέπει να αφιερώνετε λίγο χρόνο για τους Έλληνες προπονητές που δουλεύουν στο εξωτερικό.
1: Okay.
0: Όχι μόνο για λόγους ουσίας, αλλά για προβολή της σχολής Ελλήνων προπονητών. Αλέξανδρε, θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε μια ολόκληρη σχολή προπονητών που κάνουμε εξαγωγή πλέον. Εδώ και χρόνια ακουστεί, έτσι.
1: Πιστεύεις έχουμε σχολή.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια σχολή
1: αποφύτων που έμαθαν.
0: Κοίτα, ο Ιτούδης είναι σχολή ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα. Αλλά υπάρχει ο Σφερόπουλος, είναι σχολή Ιβκοβιτς όμως.
1: Βέβαια.
0: Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτζόκας
1: είναι
0: μια
1: είναι
0: μίξη,
1: ένα
0: είναι
1: κράμα.
0: Του σχολή.
1: Όχι, είναι ένα κράμα.
0: Έχει το δικό του Μπαρτζόκας
1: έμαθε δίπλα στο Γιαννάκη.
0: Ναι, ναι, αλλά.
1: Στον μπάσκετ του αλτρουισμού, έχει βάλει τη δική του σφραγίδα.
0: Από τους Έλληνες προπονητές, λέω τους εξαγώγιμους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή, βέβαια.
1: Ο Κατσικάρης πολλά χρόνια Ισπανία.
0: Ναι, και αυτός έχει τη δική του φιλοσοφία που όμως έλκει από Ιβκοβιτς, από Μπράντοβιτς.
1: Από
0: Σέρβους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε τη δική μας σχολή.
1: Σωστό.
0: Είναι οι Έλληνες προπονητές που είναι εξαγώγιμοι και κάνουν και πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πει για τον Πιστιόλη. Δεν είναι παιδί του Μπράντοβιτς, της Τσεσκά.
1: Ναι.
0: Είναι. Ξεκάθαρα είναι. Παιδί του Μπράντοβιτς. Και παίρνει χρόνια τώρα την κούπα στην Ρωσία.
1: Σωστό. Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, το Γίγαντα, από Αγρίνιο. Καλά, δεν λέω ρε Χριστάρα, Αγρίνιο δεν είσαι. Ναι, νομίζω.
0: Όχι, όχι, φίλε, Σταμάτη, εγώ διαφωνώ κάθε μαζί.
1: Είναι από Αγρίνιο, ναι, βέβαια. Όχι,
0: άλλο λέω. Τι, λέω Σταμάτη, ο Ιβκοβιτς όμως λέει είναι σχολή Ιωαννίδη, κύριε. Μην μπερδεύεστε. Καμία
1: όχι,
0: σχέση.
1: Όχι, δα.
0: Όχι, ρε Σταμάτη.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία.
1: Με Άτσα Νίκολιτς, ναι.
0: Σχολή, ναι.
1: Με Άτσα Νίκολιτς, ναι.
0: Όπως Άτσα Νίκολιτς σχολή ήταν ο Σούμποτης, ας πούμε.
1: Ο Ιωαννίδης έκανε σχολή δική του.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τη σκληρή. Στάσεις και συμπεριφοράς.
0: Εσύ μπερδεύες, όχι
1: και
0: εμείς.
1: Όλα αυτά που
0: καμία
1: πρέσβευε
0: σχέση, καμία,
1: η σχολή
0: ναι.
1: Ιωαννίδη ναι. Λοιπόν διάβασα ένα λέει διαδικτυακό αμερικανικό περιοδικό. Γράφει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος μια παρομοίωση του Λεμπρόν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Απολώνει ο σώμα και οι δύο αμύθιτη περιουσία παραμένουν στο παγκόσμιο επίκεντρο σε 42 τους.
0: Ναι.
1: Προσωπικά λέει, θεωρώ τον Ρονάλντο πολύ κάτω από τους υπόλοιπους παίκτες Πορτογαλίας εδώ και χρόνια. Δεν τολμάει ο προπονητής να τον αντικαταστήσει επειδή φοβάται τις συνέπειες. Τα ίδια γίνονταν και επί Σάντος στο προηγούμενο Μοντιάλ. Ο Λεμπρόν σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν, αλλά δεν είναι τόσο κάτω
0: όχι,
1: από
0: ναι.
1: Τους υπόλοιπους αστέρες του NBA. Αυτό υποστηρίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Εγώ θα πω ότι και ο Ρονάλντο είναι ένα φαινόμενο.
0: Ναι, ρε παιδιά, και ο Ρονάλντο δεν υπολείπεται
1: είναι
0: σε κάτι
1: φαινόμενο.
0: Των υπολείπων. Παικτών της Πορτογαλίας τώρα. Εγώ είδα 2-3 αγώνες. Έχω δει 2 αγώνες νομίζω της Πορτογαλίας μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι το παλικάρι τόσο πίσω.
1: Τον τρέμουν όμως και λίγο.
0: Αρκετά.
1: Τον τρέμουν αρκετά.
0: Όχι λίγο.
1: Οι προπονητές.
0: ΓΚ69 δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το NBA Europe κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά λέμε
1: από
0: για ποσά.
1: 27.
0: Το ρεπορτάζ είναι αυτό. Οι ομάδες έχουν βγει. Θεωρητικά θα μπει. Σούπερ από την επόμενη σεζόν με στόχους πόλης συγκεκριμένες. Τώρα τα ποσά αυτά που λένε για 10 δισεκατομμύρια δεν είναι ανακοινώσει του NBA Europe. Αυτά ναι. είναι ρεπορτάζ που υπάρχει, το οποίο μπορεί να ευσταθεί, μπορεί και όχι. Ναι. Έτσι. Βαγγέλη, 10 δισεκατομμύρια τα επόμενα 10 χρόνια, λέει, για, θα επενδυθούν εδώ στην Ευρώπη.
1: Να πω...
0: Άμα δεν είναι μέσα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ, η Ρεάλ, η Μπάρτσα, οι Σέρβικες ομάδες, οι καλές οι Γαλλικές, πού να επενδυθούν, ρε παιδιά μας, αυτά. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα δούμε.
1: Έτσι. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο, και του στέλνω και ένα χεράκι έτσι για να του πω μια καλησπέρα και να τον ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια. Είναι γνωστός και γνήσιος ερασπορίτης mm-hmm. που ακούει και την εκπομπή του μπάσκετ, παρότι δεν πρέπει να είναι και τόσο μπασκετικός, αλλά γενικά έχει το ραδιόφωνο του στην Ερασπορ. Να πω μια καλησπέρα στον κύριο Πλούταρχο, που και αυτός θα μπει στην κλήρωση για τα δύο εισιτήρια, ενώ είναι 5 νικητές επί 2 εισιτήρια 10 για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή το βράδυ, ναι, στα Νολιώσια.
0: Έχουν στείλει και άλλοι φίλοι.
1: Ωραία,
0: εδώ πέρα,
1: όλα θα τα βάλουμε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί και θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή.
1: Στη Γιάλα που λένε, και θα βγουν οι 5 νικητές με τα διπλά εισιτήρια. Ο Χριστάρας τη γράφει 54160. Σωστά και το μήνυμά σου. Και εδώ όμως, αγαπητέ Χρήστο, έχεις μπει στην κλήρωση. Στέλνε και εδώ πέρα το μήνυμά σου. Είναι ο φίλος μας που γράφει Βάμος Άρης. Είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ημιτασιών, ο φίλος μας, ο πρόεδρος.
0: Τι στέλνει φωτογραφία,
1: για στέλνει μια ωραία φωτογραφία με ένα έτσι λευκό τριαντάφυλλο.
0: Δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο ευγενικές φωτογραφίες.
1: Σωστό
0: λέει.
1: Και αυτό.
0: Στείλε μας κάτι καλό.
1: Έχει αράξει.
0: Αυτά που συνηθίζεις.
1: Και σας ακούει ο πρόεδρος. Γράφει
0: να είναι καλά, να είναι
1: από
0: καλά
1: την καυτή Μεσσηνία.
0: Και ο Νίκος εδώ, ο φίλος, λέει: οι Έλληνες προπονητές, ο Τζούντο 13, είναι πάρα πολύ βελτιωμένοι. Λέει: πανέξυπνοι, ειδικά σε ειδικές καταστάσεις. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Δουλεύουν πολλοί οι Έλληνες προπονητές σε ειδικές καταστάσεις. Όπως και οι μεγάλοι ξένοι τώρα,
1: Σωστό.
0: Αλλά δηλαδή, η Τούδης δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ειδική κατάσταση, να μην έχει πλάνο συγκεκριμένο, ή ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Παναγιώτης από Εύβοια μας γράφει και μας ρωτάει: οι καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις των Μοντέρο και Μακιντάιρ σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τις οικονομικές απαιτήσεις των Dorsey Walkup?
0: Καμία σχέση, εγώ νομίζω, δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω.
1: Θέλει σκέψη η απάντηση.
0: Δεν νομίζω. Δηλαδή τι, θα χαμηλώσει το ποσό που δίνει στο Μοντέρο?
1: Όχι βέβαια.
0: Τι?
1: Για την ανακοίνωση μιλάει.
0: Έχει τι σχέση, δηλαδή.
1: Είναι κλεισμένοι παίκτες.
0: Μωρέ, ο Ντόρσεϊ δεν ξέρει τι θα πάρει ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ.
1: Εν τω μεταξύ,
0: τώρα περίμενα να Μοντέρο, μάθει την επίσημη ανακοίνωση.
1: Δεν ήξερα ότι είναι δραστήριο στο X, στο παλιό Twitter.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα που γράφει ένας δημοσιογράφος και λέει: ήρθα, φεύγω, λέει, πάω στον Ολυμπιακό
0: για να
1: πάρω την Ευρωλίγκα. Και λέει: ποιος το είπε αυτό?
0: Ναι.
1: Γράφει ο Μοντέρο από κάτω. Σχόλιο. Άρα να πω κάτι. Αυτό πρέπει να τα ακούνε και οι νέοι δημοσιογράφοι σε όλα τα site κτλ. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφεις. Γιατί τώρα με το διαδίκτυο μπορεί να εκτεθείς πάρα πολύ εύκολα.
0: Δεν μπορεί να το πάρεις πίσω.
1: Να σου γράψει ένας παίκτης πότε το είπα εγώ αυτό και να γίνεις ρεζίλι εντός αγωγικών.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα. Γιατί υπάρχει ο Mike James που, άμα γράψεις κάτι που δεν ισχύει έστω και στο 100%, μπορεί να σε κάνει viral.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και να μπορείς να αποδείξεις. Α, ο πρόεδρος επέστρεψε.
0: Έλα ρε πρόεδρε.
1: Με σωστό πικνίκ.
0: Όχι, όχι, στις
1: με σωστό πικνίκ.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Σωστό.
0: Αυτές είναι.
1: Καλησπέρα και από μένα, λέει παρέα. Κάνα νέο από γήπεδο και μακέτα. Πότε θα τη δούμε? Για το σεφ μιλάει ο φίλος. Από το καυτό Ρέθυμνο, ο φίλος μας ο Μιχάλης, ο Ιέρο 7. Ακόμα μακέτα δεν έχουμε δει, νομίζω. Αλλά από όσο γνωρίζω, και δεν πρέπει να έχει αυτό ανατραπεί, είναι ότι η κόρη του Ροτς έχει αναλάβει το μέσα του σεφ. Δηλαδή αυτή που έφτιαξε που σχεδίασε την Ροτς Αρένα, που είναι ένα υπερσύγχρονο και φανταστικό γήπεδο της Βαλένθια, έχει αναλάβει το μέσα του σεφ. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποια εικόνα. Το μόνο είναι ότι έχουν αρχίσει τα σκαψίματα για να πάει το παρκέ 3 μέτρα βάθος και να αυξηθούν οι θέσεις κατά 3.000
0: το Γιώργο,
1: περίπου.
0: Κοίτα, Κωστή μου, τι έχει στα χέρια του ο Γιώργο Ρος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δυνατός.
0: Ελπίζω να δούμε φέτος καλό μπασκετάκι, λέει, με καλό αντιμετωπισμό. Και στο τέλος θα σηκώσει η Πανάθα. Είναι Παναθηναϊκός ο φίλος. Κοίτα να δεις τι έχει στα χέρια του. Κάτι
1: δύο χταποδάρες.
0: Φίλε, αυτές είναι 4 κιλά κάθε μία. Χταποδάρες, τεράστιες.
1: 3 κιλά για πλάκα, εγώ τα
0: για πλάκα 3 κιλά.
1: Γιωργάρα, πες μας λίγο, στείλε μας τίποτα.
0: Καλές αργές και προσεκτικά, φίλε.
1: Στείλε μας λίγο όπλα, στείλε μας τι έχεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τι χρησιμοποιείς, φτιάξε μας λίγο.
0: Τώρα, από τη δική μου εμπειρία, πάντα δύο.
1: Φτιάξε
0: πάντα δύο
1: λίγο.
0: Στο ψαροντούφεκο, παιδιά. Ναι. Πάντα δύο. Πέρσι, ένας παιδικός μου φίλος έχασε ζωή του στην Κάρπαθο.
1: Ναι.
0: Στη Σαρία. Έχω ψαρέψει και εγώ.
1: Τι λες, ρε Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι. Παιδικός μου φίλος.
1: Ωραία, φίλε.
0: Ας, εντάξει.
1: Ψαροντούφεκο.
0: Ψαροντούφεκο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Παιδικός μου φίλος.
1: Και άλλος κοινός μας γνωστός.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά.
0: Παίζαμε μαζί μπάσκετ.
1: Παιδιά.
0: Κοντά στο πολύδροσο πάνω τα σπίτια μας.
1: Να διώμαστε με ασφάλεια και να πηγαίνουμε
0: και
1: στα παιδάκια
0: δύο,
1: μας.
0: Πάντα δύο. Ψαροντούφεκο, ζευγάρι, πάντα.
1: Να ταιριάζει όμως το ζευγάρι, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Όχι ο ένας να βουτάει 30 μέτρα και άλλος 8.
0: Έχω σώσει και τη ζωή φίλου μου.
1: Ναι. Εσύ όμως ήσουν και βατράχη.
0: Όχι, βατράχη δεν ήμουν, αλλά ήμουν. Άλλο ψαροντούφεκο είναι άλλο πράγμα.
1: Ρε, φίλε,
0: δύο,
1: άλλο,
0: πάντα,
1: λέω, ναι.
0: Δύο πάντα στο ψαροντούφεκο. Η δική μου σύσταση. Ποτέ ένας μόνος. Ποτέ. Ποτέ. Για πάρα πολλούς λόγους.
1: Ο Μοντέρο λέει παιχταράς ο Περικλής, αλλά ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει νέος Σόρτς. Δηλαδή από καλύτερο στη Βαλένθια, στον μπερδεμένο ρόλο του.
0: Την απάντηση την έδωσε ο Κωστής πριν, έχει δίκιο.
1: Περίμενε. Επειδή ο Περικλής μας το έχει γράψει μπερδεμένο το μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αδελφέ, μισό λεπτό. Μιλάς για Μοντέρο, γιατί γράφεις Παναθηναϊκό από κάτω, ή για Μπαντιό. Δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Να δούμε ποιος είναι.
1: Προφανέστατα.
0: Ποιον εννοεί.
1: Προφανέστατα και για τους δύο πάρα πολύ καλούς παίχτες. Ο ένας είναι παιχταράς, ο άλλος είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ο Μοντέρο είναι ο παιχταράς, ο Μπαντιό είναι ένας πολύ καλός παίχτης και πολυεργαλείο. Αναμφισβήτητα θα πρέπει να κριθούν στο κορυφαίο επίπεδο που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι το ίδιο μαγαζί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Άρα, όπως και να το γράψει το μήνυμα, καταλάβαμε το νόημα. Εννοείται ότι θα πρέπει να αποδειχθεί και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να είναι πρωταγωνιστές.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, ο Μπάντιο δεν θα είναι ο Ναν. Δεν αποκτήσει.
0: Μην περιμένετε 25 πόντους
1: για αυτό το ρόλο. Ναι. Εντάξει, ενώ
0: βάζει όμως, μπορεί και να βάλει.
1: Ο Μοντέρο.
0: Στο καλό του βράδυ θα βάλει και 20 πόντους.
1: Έχει μπροστά του και ένα Βεζένκοφ, ένα Φουρνιέ.
0: Ναι,
1: δηλαδή ούτε αυτός θα τα κάνει όλα μόνος του.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Ο Γιώργος τι λέει. Ρε παιδιά, λέει, γιατί καθυστερούν οι ανακοινώσεις από Ολυμπιακό. Λέτε να υπάρχουν δάκτυλοι από Παναθηναϊκό, γι' αυτό καθυστερούν να υπογράψουν. Δεν έχουμε ακούσει κάτι για δάκτυλους. Μπορεί να έχουμε διαβάσει κι εμείς, αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι μπορεί να χαλάσει η μία ή η άλλη μεταγραφή του Μάκιντάιρ ή του Μοντέρο.
0: Καμία δεν νομίζω. Μπορεί να χαλάσει από αυτά που ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Από αυτά που ξέρουμε.
1: Διαφωνώ, λέει, δεν υπάρχει σχολή προπονητή στην Ελλάδα, λέει ο Δημήτρης. Καταρχάς, δεν αμφισβήτησα, αναρωτήθηκα. Άλλο το αναρωτήθηκα και άλλο το αμφισβήτησα. Είναι μόνο, λέει. Λέει καταρχάς, πώς το λες, λέει, Δημήτρη, γιατί δεν βάζει και ένα κόμμα. Λες, διαφωνώ. Δεν υπάρχει σχολή προπονητή στην Ελλάδα, άρα μάλλον ταιριάζει το σκεπτικό μας.
0: Δηλαδή είναι μόνο,
1: λέει, είναι μόνο, λέει, από επιρροές από Σερβία.
0: Όχι.
1: Όλοι βάζουν και οι Έλληνες,
0: την προσωπική τους πινελιά
1: σίγουρα,
0: οι Έλληνες.
1: Μεγάλωσαν, λέει, με τους Σέρβους που ήρθαν. Ο μόνος που χάραξε δικό του δρόμο είναι ο Μπαρτζόκας και ο προπονητής του Ρεθύμνου, που μου διαφεύγει το όνομά του, νομίζω Στέργιος Κουφός, και αυτό σωστό είναι το όνομα, αν το λέω σωστά. Που είχε πάρα πολύ τρίποντο. Ο Κουφός, πραγματικά στις ομάδες του, και πιο παλιά ο Γιώργος Καλαφατάκης, ήταν προπονητές της ταχύτητας και του τρίποντου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Όχι, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, χαρά.
1: Ναι, και δελτίο
0: ναι,
1: από όλα.
0: Από τα απ' όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Oh.

0: What are you on? Gotta let me know something. What are you on? Gotta let me know something. What are you on? Gotta let me know something. Yeah, yeah. Wonder how you been. I've been out in Bella like Will was.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος μας απάντησε. Πάντα δύο και πάντα με προσοχή, παιδιά. Γιώργο μου, είναι αυτό που
2: πολύ
1: λέγαμε κι εμείς.
2: Πολύ προσοχή.
1: Δύο πάντα, ποτέ ένας. Τα χταπόδια είναι 3,2 κιλά.
2: Δεν σου πάει.
1: Μια καλά στολή συγκεκριμένη μάρκα.
2: Το πέτυχα, έτσι.
1: Γραμμένη στα μέτρα. Όπλο Μέανδρος 95.
2: Ωραίο το Μέανδρος.
1: 95 σαντιμέτρη και μάσκα από τα τζάμπο μας, φίλε.
2: Εγώ παίζω MVD όμως, φίλε. MVD.
1: Δηλαδή.
2: Ξέρει ο Γιώργος.
1: Εγώ δεν την ξέρω.
2: Είναι που... μια άλλη εταιρεία.
1: Ναι.
2: Μια άλλη εταιρεία, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντα δύο παιδιά στο Σαρεντούφεκο. Δηλαδή έκλεισε κάνω.
2: Καλά,
1: από προσωπική μου εμπειρία.
2: Αποκλείεται να έχει μάσκα από τα τζάμπο. Ο
1: μπορεί να μας κάνει πλάκα.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου εσύ λοιπόν. Την ερώτηση, πώς απαντούσε την ερώτηση του Σάβα.
2: Ναι.
1: Ο Άταμα λέει, σε ποια σχολή προπονητή θα τον κατατάσσατε? Αν και εγώ πιστεύω ότι είναι μια σχολή μόνος του. Για πες μου τη σχολή. Εγώ έχω στο μυαλό μου την απάντηση. Θα την πω ότι είναι δική μου απάντηση. Σχολή Λάρκιν Μίτσι στα ντουζένια τους.
2: Α,
1: και
2: ναι.
1: Ό,τι βγει. Σχολή Ναν Σλούκα στα ντουζένια τους και ό,τι βγει.
2: Ναι.
1: Η μπάλα σε αυτούς.
2: Ναι.
1: Και Λεσόρ και τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η σχολή του Άταμαν. Εξαιρετικός στην επικοινωνία.
2: Και στο φτιάξιμο και στο χτίσιμο ομάδων. Να το δώσουμε αυτό.
1: Καλά, στον Παναθηναϊκό έκανε
2: και
1: λάθη.
2: Και στην ΕΦΕΣ Ανατολού, ρε Βαγγέλη μου.
1: Στο χτίσιμο ομάδων, μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ, έκανε τραγικά λάθη.
2: Εντάξει, τι να του βρει η αγορά, ρε Βαγγέλη μου, το Γιώκιτς.
1: Τον Καμπεγγέλε που τον είχαν προτείνει και έλεγε όχι, λέει, γιατί είναι κακός χαρακτήρας.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει,
2: μετράνε οι χαρακτήρες όμως.
1: Μα δεν ξέρει ότι είναι κακός.
2: Μετράνε.
1: Επειδή έφυγε έτσι την ΑΕΚ.
2: Προφανές
1: είχε προβλήματα οικονομικά.
2: Θα ρώτησε.
1: Καλά, εντάξει. Πάντως δεν έχει δημιουργήσει στην Ντουμπάι κανένα πρόβλημα.
2: Στο Ντουμπάι όχι.
1: Και όλοι λένε ότι είναι από τους πλέον εξελίξιμους ψηλούς. Με τρίποντο, με τα πάντα.
2: Okay.
1: Και άσο τον Καμπεγγέλη. Και άλλους.
2: Ο Γιωργάρας λοιπόν, ρωτάει αυτά. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, μπασκετικό ενδιαφέρον. Γνώμη λέει για Μπολμάρο στον Παναθηναϊκό. Ταιριάζει? Είναι ερώτηση του φίλου.
1: Ναι, κάτι τέτοιο εγώ νομίζω.
2: Ο Μπολμάρο είναι ένα ψηλό γκάρντ
1: 1,98. Ναι.
2: Ο οποίος φέτος με την Αρμάνι Μιλάνο είχε σχεδόν 10 πόντους, 3 assist, 3,4 rebound. Με ένα τρίποντο συμπαθητικό προς καλό, δηλαδή το 39,6 δεν είναι ένα άσχημο νούμερο, είναι ένα υψηλό ποσοστό. Βέβαια είναι και το θέμα πόσα τρίποντα σουτάρει σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι ας πούμε το βασικό χαρακτηριστικό του. Και έχει κάνει και πολύ μεγάλες εμφανίσεις φέτος, όπως για παράδειγμα η 31 πόντι που έβαλε με τη Βαλένθια στις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Δεν ξέρω, έχεις τέτοια εικόνα ας πούμε ότι ο Μπράντοβιτς θα θελήσει να πάρει ένα ψηλό γκάρντ στην ψηλό θέση του Σόρτς?
1: Ψηλό γκάρντ με σπουδές, με καλές
2: και
1: αμυντικές
2: και άμυνα.
1: Μπράβο, δημιουργία και άμυνα,
2: Okay.
1: Δεν το ενδιαφέρει δηλαδή να βάζει 20 πόντους στον αγώνα.
2: Okay.
1: Το playmaker. Okay. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Δεν ξέρουμε τι
2: ακριβώς. Να πούμε ένα μηνυματάκι από ένα φίλο καλό που λέει ότι διάφοροι ας πούμε που ασχολούνται με social media και inside πληροφορίες και τα λοιπά, αν και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία για το ποιοι είναι πραγματικοί insider στις ομάδες, υποστηρίζουν διαδικτυακά ότι έχουν καθυστερήσει οι ανακοινώσεις των μεταγραφών,
1: ναι,
2: του Μακιντάιρ και του Μοντέρο στον Ολυμπιακό,
1: mm-hmm,
2: γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η επόμενη συμφωνία με την επόμενη εταιρεία που θα ντύνει τον Ολυμπιακό. Και είναι ένας, ναι, το είπες εσύ. Εγώ θα έλεγα ένας αθλητικός κολοσσός.
1: Έφυγε από την προηγούμενη, μια ελληνική εταιρεία.
2: Την GSA.
1: Ναι. Και από την Big Win έφυγε.
2: Ναι.
1: Τέλος συνεργασίας.
2: Διότι έρχεται τεράστια
1: σήμερα
2: συμφωνία.
1: Σήμερα είναι 1η Ιουλίου και έληξε η συμφωνία του Ολυμπιακού με δύο εταιρείες, έτσι,
2: ναι,
1: και πάει σε
2: οπότε
1: δύο άλλες,
2: να
1: σε μία από τις δύο ανακοινώσεις, και κάπου διάβαζα για 10 εκατομμύρια για την ΑΕΚ σε 10 χρόνια, τα επόμενα 5 χρόνια.
2: Δεν το ξέρω αυτό το ποσό.
1: Κάτι τέτοιο, αδιάβαζα το πρωί, δεν ξέρω.
2: Και υπάρχει και συμφωνία που ακούγεται με τη Superbet για...
1: Μπράβο.
2: Ως διάδοχο της Big Win.
1: Και αυτά είναι πολλά λεφτά.
2: Ναι.
1: Πάλι έχουμε ακούσει τεράστια ποσά.
2: Για 10 χρόνο έχω ακούσει εγώ.
1: Μπράβο. Και να σου πω και κάτι.
2: Γι' αυτό και το λόγο υπάρχει αυτή η ευχέρεια χρημάτων, ας πούμε.
1: Δεν είναι για Μοντέρο, αλλάζει και Ολυμπιακός επίπεδο με το νέο γήπεδο.
2: 100%
1: πια.
2: Αλλάζει.
1: Και Ολυμπιακός.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ισχύει. Ισχύει. Είναι ένα φιλαράκι μου, ο Γίγαντας. Ναι. Θα φάμε και κανένα πλοκάμι, λέει ο φίλος εδώ, ο Παναγιώτης. Mm. Κανένα χταποδάκι. Αν και δεν είναι η εποχή του, του χταποδιού. Λοιπόν, είναι αριανός και πραγματικά του κάνει εντύπωση και σε αυτόν ότι έχουν δοθεί 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Μέσα 3 λεπτά και λίγα δευτερόλεπτα έφυγαν χιλιάδες κομμάτια για τα διαρκείας. Και εννοείται ότι ο Άρης κάνει και αυτός μια τρομακτική προσπάθεια για να δω βγει και μεταγραφή Βουτσεβίτς. Ο Σαμς. Λοιπόν, είναι επί του πιεστηρίου.
1: Ναι.
2: Ο free agent center Νίκολα Βούτσεβιτς, ο Μαυροβούνιος, συμφώνησε ένα χρόνο $3.9 εκατομμύρια, ήταν και μεγάλο παλικάρι, για να γυρίσει στο Ορλάντο, στους Magic.
1: Ναι, γιατί και του Βούτσεβιτς ακούστηκε το όνομα.
2: Σύμφωνα
1: για...
2: με πηγές του ESPN.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε την καριέρα του στο Ορλάντο και πέρασε 9 χρόνια με τους Magic και τώρα επιστρέφει ο γίγαντας αυτός, ο Νίκολα Βούτσεβιτς, που φόρεσε και τη φανέλα των Celtics.
1: Εκτός από πονηριά, λέει, όχι εξυπνάδα, ο Άταμα δεν έχει τίποτα άλλο να δείξει. Άλλωστε, λέει, δεν μας έδειξε κάτι χωρίς να έχει αστέρες στην όποια ομάδα ήταν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, λέμε και τα αρνητικά, αλλά τα θετικά του είναι ότι έχει 3 κούπες σε 5 χρόνια ο
2: Άταμα.
1: Ναι,
2: καλά, σίγουρα, ναι.
1: Μην τα ξεχνάμε.
2: Δεν το διαγράφει αυτό κανείς.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει κανείς αυτά.
2: Δεν το διαγράφει κανείς.
1: Αυτό λέω δηλαδή.
2: Έχανε σε άλλα πράγματα ο Άταμαν. Σε άλλα πράγματα. Ο Isaiah Mike θα συνεχίσει την καριέρα του στην Bahçeşehir, την τουρκική. Ένα παιδί το οποίο τελείωσε την φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με την ομάδα της Bayern Μονάχου. Isaiah Mike δεν πήγε άσχημα. 9,6 πόντι, 3,9 rebound, 1,5 assist σε 37 match, 25 starter. Και πλέον θα πάει στο EuroCup με την Bahçeşehir.
1: Είπαμε για το Smart στους Rockets, ναι, παίκτης, ναι, ναι, ναι, ναι. Του Μπογκδάνοβιτς.
2: Βεβαίως.
1: Μάρκο Smart, πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Αναχώρησε και η εθνική μας για την Ρουμανία. Και αυτό είναι η είδηση τώρα. Mm-hmm. Αναχώρησε η εθνική μας mm-hmm. για τη Ρουμανία. Παίζει αύριο 7 η ώρα με την Ρουμανία στην πόλη Οροαντέα για το παράθυρο του Ιουλίου. Για τον παγκόσμιο κύπελο του 27.
1: 7 η ώρα αύριο, έτσι. Σωστά. Από την Ερασπόρο Αγώνας και από την ΕΡΔΙΟ Σπόρο, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν.
2: Τα παιδιά δεν πρόλαβαν να μαυρίσουν γιατί δεν είχαν πολλές μέρες διακοπών.
1: Τι να μαυρίσουν οι άνθρωποι.
2: Ο πιο μαυρισμένος, αλλά είναι όλο το χρόνο μαυρισμένος, είναι ο Νίκος Ζήσης.
1: Ο κουμπάρος
2: του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι.
2: Που είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα και τρέχει για τον Άρη αλλά και για την εθνική ομάδα.
1: Λοιπόν, Μπρίσε τελικά έμεινε στη Μακαμπή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή έγινε αυτό το ο κακός χαμός χθες, τελικά Μακαμπή.
2: Σωστά.
1: Τον κράτησε η Μακαμπή. Δεν είναι μικρή ομάδα η Μακαμπή, παιδιά. Τώρα,
2: όχι, είναι ιστορική ομάδα.
1: Και να σου πω και κάτι. Αν πραγματικά ήθελε να αποδυναμώσει την Μακάμπη ο Γιαννά, έκανε λάθος με όλα αυτά που, που έλεγε προχθές. Χαζομάρες έλεγε. Τον παρακολουθούσανε και μάθανε και τέλος πάντων.
2: Anyway.
1: Και επίσης Justin Turner στην καρδίτσα.
2: Ναι, ναι, το είπα το μεσημέρι.
1: Α, το πες.
2: Είναι guard.
1: Ναι.
2: Πες δύο λόγια γι' αυτόν. 28.
1: Ναι, είναι 28 χρονών. 93. Εντάξει, πέρσι να δούμε που έπαιζε.
2: Πέρσι ήταν Λιθουανία λίγο ξεκίνησε.
1: Περίμενε. Ναι, Λιθουανία ήταν στην Γκαρκζού. Έτσι. Ναι.
2: Τέταρτο σκόρερ.
1: 16,1 πόντους μέσο όρο.
2: Σκόρερ, ναι.
1: 31,5 λεπτά συμμετοχή, 4 rebound.
2: Καλό τρίποντο. 39%.
1: Ναι. Ναι, να δούμε τώρα.
2: Και
1: γιατί...
2: είναι μεταγραφή της καρδίτσας.
1: Ο Παπανικολόπουλος είχε κάνει την πρώτη σεζόν στην πρόπερση. Είχε κάνει εξαιρετικές μεταγραφές που βγήκαν, όχι τόσο πολύ πέρσι, αλλά να δούμε τι θα κάνει φέτος. Πάντως η καρδίτσα είναι μια σταθερή αξία.
2: Νομίζω ότι η καρδίτσα, Βαγγέλη, έμπλεξε με την Ευρώπη. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο να σηκώσει, ας πούμε, δύο βαρύδια. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο για μια ομάδα που, αν δεν έχει τόσο μεγάλο budget και τόσο μεγάλο roster, να μπορέσει να αντέξει και στο πρωτάθλημα Ελλάδος, που είναι απαιτητικό και σκληρό, αλλά και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Ο άλλος ο φίλος, ο Τζιν, δεν λέω το επίθετο, Νομίζω, λέει, στο θέμα του Ολυμπιακού, νομίζω είναι καθαρά ιεραρχικό το θέμα των ανακοινώσεων. Okay. Πιστεύω πριν τον ΠΑΠ, Παπα-Νικολάου δηλαδή, δεν πρόκειται να ανακοινώσουν άλλο παίκτη, είτε μεταγραφή είτε επέκταση. Αν αυτό είναι το σκεπτικό των ανθρώπων του Ολυμπιακού, ακόμα καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό.
2: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ο Μπιρσέν τέλος από Φενέρμπακτσε, και αυτό είναι μια είδηση για τον Μετετσάν Μπιρσέν, που είναι και διεθνής. Έχει συμφωνήσει να παίξει την Μπεσίκτας, οπότε δεν αλλάζει ούτε χώρα ούτε πόλη. Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει, αλλά ούτε διοργάνωση, διότι η Μπεσίκτας πήρε τη θέση της Μονακό στην Ευρωλίγκα. Άρα ο κύριος Μπιρσέν θα είναι στην Ευρωλίγκα με την Μπεσίκτας, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα. Στους Μπούλς πήγε ο Νόρμαν Πάουελ, 1,90 ύψος, 93, 33 ετών, έμεινε ελεύθερος από τους Χιτ και θα συνεχίσει στους Μπούλς για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί είπαμε τα λεφτά πέφτουν σαν στραγάλια στην Αμερική, είναι άλλα τα μεγέθη και άλλα τα δεδομένα.
1: Για το Βεργίνη είπες έτσι,
2: ναι, βέβαια.
1: Αν θυμάμαι καλά.
2: Εξαιρετικό παιδί και φίλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Καλός οικογενειάρχης, ωραία οικογένεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και από τους παίκτες που έχουν προσφέρει παντού.
2: Σωστό.
1: Όπου και αναγωνίστηκε.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε φιλαράκια. Επειδή συστηματικά θάβεται τον Άταμαν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος έχει δώσει τα δικαιώματά του και αγιοποιείται τον Μπαρτζόκα, τον οποίο καλύτερα να μην τον χαρακτηρίσω, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν οι βολές στο σεφ στα δύο παιχνίδια ήταν 61-18 υπέρ του Παναθηναϊκού, θα έχει πάρει μάτσο Μπαρτζόκας? Αυτό είναι μια λεπτομέρεια στο τέλος σημαντική, που αν ήταν 62-61-18 υπέρ του Παναθηναϊκού, πιθανότητα θα το έχει πάρει το μάτσο Παναθηναϊκός. Είναι η υποθετική ερώτηση και η υποθετική απάντηση. Δεν θάβουμε συστηματικά τον Άταμαν, φίλε. Λέμε το 20% από αυτά που έχει κάνει. Θες να το καταλάβεις, κατάλαβε το. Δεν μπορούμε να σου πούμε το άλλο 80. Διότι ο άνθρωπος έχει κάνει τρομερά πράγματα στον Παναθηναϊκό, που για να τα πεις πρέπει να κάνεις 10 εκπομπές ή να γράψεις 10 βιβλία για τον Άταμαν στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε δεν τον, ούτε θάβουμε συστηματικά κάποιον, είναι λάθος. Το να ασκείς
1: κριτική
2: δεν
1: γίνεται,
2: είναι
1: θάψιμο, κριτική γίνεται,
2: ούτε αγιοποίηση τον Μπαρτζόκα. Όταν ο Μπαρτζόκας έχει ξεφύγει σε συμπεριφορές, ήμασταν
1: από
2: οι πρώτοι
1: εδώ
2: που τον έχουμε ξεφωνήσει.
1: Πλάκανουμε τώρα.
2: Δεν χαμπαριάζουμε από ονόματα προπονητών και από συλλόγους. Είναι η αλήθεια. Σεβόμαστε τους προπονητές και τους παίκτες όλους, αλλά δεν μένει κανείς αλόβητος από την κριτική.
1: Όπως και εσείς που μας ακούτε, κάνετε κριτική σε εμάς και καλά κάνετε.
2: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
1: Αυτό γίνεται. Λοιπόν, Μακίση και επίσημα στην Duke Telecom. Έτσι, σήμερα. Επίσημα, το ξέραμε.
2: Ναι.
1: Ήταν γνωστό. Να σου πω κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω αυτή η αλλαγή περιβάλλοντος πόσο θα... η Μπέριλ, ας πούμε, και ο Μακίσικ,
2: ναι,
1: θα συνηθίσει πόσα, 5 χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: 6 σεζόν, 7 χρόνια.
1: 7 ετία,
2: 7 χρόνια, 7 χρόνια, 6 σεζόν.
1: 7 χρόνια, να είναι καλά ο Άγγελος. Δηλαδή, μια ζωή ολόκληρη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα πώς θα πάνε στο...
2: Έτσι είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, αυτός είναι επαγγελματίας.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ένας παίκτης που άφησε το αποτύπωμά του, ο Σακίλ Μακίσικ, στα 36 του, τα κλείνει τον Αύγουστο, 17 του μηνός, κλείνει τα 36 και μπαίνει στα 37. Στον Ολυμπιακό ήρθε το 2019-20, προς το τέλος όμως. Άρα μιλάμε για 6 χρόνια. Ουσιαστικά... 7 σεζόν, 6 χρόνια.
1: Και μπορεί να το δούμε και αντίπαλο είτε του Άρη είτε του ΠΑΟΚ στο EuroCup, έτσι. Γιατί στο EuroCup συμμετέχει η Duke Telecom. Καλή ομάδα πάντα τα τελευταία χρόνια.
2: Ισχύει,
1: η Duke Telecom ήταν από τα φαβορή για το EuroCup, έτσι.
2: Ισχύει, βέβαια. Να πω κάτι που αφορά μήνυμα. Καταρχάς, λέει ο Γιάννης, ο Άταμαν τα έκανε όλα λάθος φέτος. Δεν το λέει ειρωνικά, το λέει καταφατικά. Ακόμα και έτσι όμως, με υγιής Λούκα, πιθανότατα θα έχει πάρει ένα από τα εντός με τη Βαλένθια και στο Final Four θα έχει σοβαρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός. Αλλάζουν οι ισορροπίες στο λεπτό. Τεράστια αλήθεια. Τεράστια αλήθεια.
1: Ναι.
2: Πιστεύω κι εγώ ακράδαντα ότι αν είχε τον Σλούκα με σίγμα και όχι με ζήτα, που το λέω καμιά φορά. Αν είχε λοιπόν τον Σλούκα
1: στους αγώνες με τη Βαλένθια,
2: ο Άταμαν, ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο Final Four.
1: Ναι, και εκεί μετά.
2: Και τότε οι ισορροπίες θα ήταν διαφορετικές.
1: Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Εντελώς
2: ήταν
1: διαφορετικά
2: για όλους.
1: Ναι.
2: Και οι συνθήκες του γηπέδου διαφορετικές, με μισούς-μισούς Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς και τρέχα γύρευε.
1: Καλά, αυτό δεν ήταν πολύ σίγουρο. Τέλος πάντων.
2: Τι θα ήταν, λες? Πιο πολύ, πιο πολύ Παναθηναϊκή.
1: Θα βρίσκε τρόπο ο Παναθηναϊκός.
2: Θα βρίσκε τρόπο.
1: Θα βρίσκε τρόπο να είναι περισσότεροι. Όπως βρήκε τρόπο ο Ολυμπιακός να είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι αναμενόταν.
2: Φυσικά,
1: έτσι.
2: Φυσικά.
1: Απλά πράγματα.
2: Λοιπόν, ο Βαγγέλης, τι λέει ο Βαγγέλης. Για να δω. Ρε παιδιά, λέει, εδώ οι ομάδες της Ευρωλίγκας ψάχνουν με το κιάλι για παίκτες. Πού θα βρει το NBA Europe παίκτες υψηλού επίπεδου? Καλό. Καλή ερώτηση. Όταν αρχίσουν να κραδένουν, ας πούμε, τα εκατομμύρια, θα αρχίσουν να βρίσκουν, Ευαγγέλη, και παίκτες περιοπής. Η απροσεξία και τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Γιατί είναι, να σου πω κάτι, είναι και ελεύθερη αγορά. Άμα η ομάδα της Ευρωλίγκα δώσει περισσότερο σε ένα παίκτη του NBA ή σε παίκτη άλλων, δεν μπορεί να υποχρεώσει το NBA, το NBA Europe, να πάει εκεί η ομάδα, να καταλήξει ο παίκτης σε ομάδα του NBA Europe. Δεν γίνεται. Είναι ελεύθερη αγορά.
2: Για αυτά τα θλιβερά γεγονότα και τα ατυχήματα που λέγαμε νωρίτερα στη θάλασσα, μας γράφει ο φίλος ότι η απροσεξία και τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Κανείς φυσικά δεν ξέρει το ριζικό του. Θυμηθείτε, λέει, πριν χρόνια τον διεθνή πολίστα που πέθανε από πνιγμό.
1: Ναι, ναι. Το Σελετόπουλο, νομίζω, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
2: Ο
1: Δημήτρης. Δεν ήταν ψαρδούφεκο, νομίζω, αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι. Αν θυμάστε, λέει, στη συνέντευξη μετά τον πέμπτο τελικό, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είχε πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου μην περιμένετε κάτι. Εντάξει, πέρασε και ο τέλος Ιουνίου, μπήκαμε Ιούλιο. Καλό μήνα κιόλας. Θεωρώ, λέει, ότι από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εξελίξεις. Επίσης, θεωρώ σήμερα αύριο θα ξέρουμε για τον αρχηγό. Αν ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί ο Αντετοκούμπο και επίσημα.
1: Πάντως, αν ήταν να γίνει.
2: Για τον Αντετοκούμπο τώρα λέμε.
1: Για τον Κώστα ή τον Θανάση.
2: Ο Κώστας Άρη.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτό λέω. Απλά ξέρουμε το ελευθέρας από τον
2: Ολυμπιακό. Ο Γιάννης τις επόμενες μέρες. Νομίζω από 6 Ιουλίου και
1: ναι,
2: μετά.
1: Ναι, και να πω την αλήθεια, περιμένω και τον Θανάση κάποια στιγμή για τον Άρη πάλι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Άλεξ, μικρότερος, Προμηθέα.
2: Ο φίλος θυμίζει ότι ο Σαμαρτζίδης ήταν ο πολίστας.
1: Α, Σαμαρτζίδης, συγγνώμη. Ναι. Πω, τι είπα τώρα. Λέω και λάθος επίθετα. Άσε τώρα.
2: Γεια σου, ρε Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για τη διόρθωση.
1: Ναι. Μη φάω.
2: Γιατί ο Βαγγέλης έχει πεθάνει και 2-3 ακόμα.
1: Όχι, ρε φίλε, μα
2: πεθάνει.
1: Από μνήμη.
2: Άρε, Βαγγελάρα. Λοιπόν. Έτσι έχει φύγει
1: ένα. Προσέχουμε για να έχουμε.
2: Πολύ ωραίο δίωρο με τους φίλους. Πάρα πολύ ωραίο δίωρο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους φίλους.
1: Στέλνετε
2: τα μηνύματά σας.
1: Στο
2: Viber βλέπω πολλά μηνύματα πάρα για τα εισιτήρια.
1: Πολλά, πολλά, ναι.
2: Είναι 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας την Κυριακή το βράδυ με την Πορτογαλία 7:30 στη Σάνελ Αρένα της ΑΕΚ. Την Παρασκευή στο 5 με 7 κάπου εκεί μετά τις 6 θα γίνει κλήρωση για τους 5 τυχερούς. Έτσι δεν είναι?
1: Και λέει κάτι. Ναι, ναι. Και λέει κάτι επιπλέον ο ΓΚ 669. Το θέμα είναι να μην πάρει το NBA Europe όλους τους παίκτες της Ευρωλίγκας με τα τεράστια συμβόλαια που θα δίνουν τα fans. Είναι και αυτό ένας κίνδυνος που υπάρχει. Είναι και αυτός. Υπάρχει. Είναι παρτός ο κίνδυνος. Όταν σου λέει 10 δισεκατομμύρια για 10 χρόνια θα επενδυθούν. Ο Tatum το είπε αυτό.
2: Εγώ σου είπα θα πληρώσουν και ρήτρες. Θυμήσου το 100 εκατομμύρια.
1: Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε δηλαδή. Και αν θέλουν 10 ομάδες να φύγουνε, θα φύγει ένα δισεκατομμύριο μόνο για να πληρωθούν ρήτρες.
2: Για πλάκα.
1: Ένα δισεκατομμύριο.
2: Και
1: δεν ξέρω. Ρε,
2: τι δηλαδή είναι για αυτούς ένα δις. Ένα δις και τα πάνω από τα τηλεοπτικά.
1: Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, συγκεκριμένος τηλεοπτικός φορέας.
2: Δεν θέλει να πάρει 10 στην αρχή, 5 να πάρει μεγάλα ονόματα. 5. Μισό δις.
1: Ναι.
2: 5. Δηλαδή να φύγουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ. Μια Φενέρ.
1: Καλά, μα γίνει αυτό. Διαλύθηκε η Ευρωλίγκα.
2: Μα διαλύθηκε η Ευρωλίγκα μετά.
1: Άμα γίνει αυτό.
2: Αν γίνει αυτό.
1: Αν γίνει
2: αλλά
1: αυτό.
2: Ακούγεται. Υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την Ολυμπιακή Νικοπούλου και τα παιδιά τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη και τον Άγγελο Μπάτζιο. Να ευχαριστήσουμε και τη Χαραγιανοπούλου που ήταν νωρίτερα από την Ολυμπία. Δίνουν τη μάχη τους στην κονσόλα και είναι πάρα πολλές οι ώρες που κάθονται τα κορίτσια. Και όχι μόνο, όλοι οι συνάδελφοι τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, αύριο εκπομπή 4 με 6. Και την Παρασκευή.
1: Και αύριο έχουμε και τον αγώνα.
2: Αύριο είπαμε. Αγώνας, ναι. Θα είμαι εγώ στο στούντιο.
1: 5 με 7 την Παρασκευή.
2: Για τον αγώνα της Ελλάδας λοιπόν με την Ρουμανία αύριο 7 η ώρα. Η Εθνική ταξίδεψε με 12 παίκτες και με Παπα-Νικολό και με τον Λιόπουλο στην σύνθεσή της, αλλά χωρίς τον Τίνο Μήτογλου που είναι τραυματίας.
1: Και Χαλαϊτζάκη.
2: Και Χαλαϊτζάκη. Και την Παρασκευή έχουμε 5 με 7 την εκπομπή που θα γίνει και η κλήρωση για τους 5 τυχερούς που θα πάρουν από 2 εισιτήρια ο καθένας, δηλαδή 10 συνολικά. Να είστε όλοι γεροί. Ευχαριστούμε θερμά. Αν προκύψει κάτι, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
1: Ραντεβού
2: και σε άλλες
1: αύριο 4 η ώρα.
2: Εκπομπές. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
10: Με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έκτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, γιατί σήμερα θα έχουμε ένα ακόμα αφιέρωμα στους νεαρούς αθλητές, στις μικρές ηλικίες, στους αθλητές εκείνους που αποτελούν το αύριο του ελληνικού αθλητισμού, και θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα σύλλογο που πραγματικά είναι πρότυπος, λειτουργεί με υψηλά στάνταρ και δραστηριοποιείται στα νότια προάστια της Αθήνας. Σε πολύ λίγο όμως θα κάνουμε μία παρένθεση ποδοσφαιρική, διότι ξεκινούν ή μάλλον μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει επί Ολλανδικού εδάφους όπως και ο ΠΑΟΚ, η Πράσινη με τη Χέλμοντ και ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Πάμε να καλησπερίσουμε πρώτα τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς που έχει ξεκινήσει, είμαστε στο 8ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός από το 6 προηγείται 1-0, το πρώτο γκολ της σεζόν. Το πέτυχε ο Ταμπόρδο μετά από μια σέντρα από τα αριστερά, μια προσπάθεια του Κυριβίγια πάνω στη γραμμή. Απομάκρυναν οι παίχτες της Χέλμοντ. Το rebound, τα μπόρδα από τη γωνία της μικρής περιοχής με ένα ωραίο σουτ ψιλογραμμαστό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με 4-2-3-1, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στις πρώτες κινήσεις των παικτών, με μόνο τον Πένια από τους καινούριους να ξεκινάει στην ενδεκάδα. Ο Τραμπένι και δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Τετέι. Είναι το ένατο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τετέι πετυχαίνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, θα είναι για πολλά με λίγα, γιατί η Χέλμοντ Σπορ είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρυσι 18η στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ήταν μια εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Μέσα στην καρδιά της άμυνας πετάχτηκε το Τετέι και με μια κεφαλιά από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάχει για μισό τρίτο χρόνο. Πένια κατά από τα δοκάρια Καλάμπρια, δεξιά, αριστερά ο νεαρός Βινιάρης, ένα από τα παιδιά τα 18 χρόνια που έχουν έρθει στην προετοιμασία. Τουμπά και Κάτρις, οι δύο σέντερ μπακ. Κυριβέγια Τσέριν, τα δύο κεντρικά χαφ. Γιάνγκουσιτς, Ταμπόρδα και Ζαρούρη, η τριπλέτα πίσω από το σεντερφόρ που είναι ο Τετέι.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και δίνω αμέσως πάσα στον Γιώργο Μίνο. Μπέβερεν ΠΑΟΚ, πρώτο φιλικό λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. ΠΑΟΚ Μπέβερεν, το ίδιο επί Ολλανδικού εδάφους, στα 80 χιλιόμετρα είναι. Στα 20 χιλιόμετρα είναι δύο περιοχές και μάλιστα τα φιλικά παιχνίδια διεξάγονται και τα δύο, και για τέσσερα φιλικά παιχνίδια πρόταση και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Απλά μεταδίδονται στα διαφορετικά κανάλια των μεγαλομετόχων. Για τον ΠΑΟΚ στην ειδική τηλεόραση του Όπεν. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι με την Πέβερα 0-0 μέσα στο 7ο λεπτό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πολλές απουσίες και με τον Λύση στον πάγκο της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Τσιφσί, Τέλο, Κοσίδη.

0: Arsenal, σ' άλλη Μπάβη είναι γύρω-γύρω, στην Ολλανδία όπως γνωρίζεις. Και ήταν το αντικείμενο λατρείας από τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Και μπατάω τώρα μια κεφαλιά, έδειξε ο τερματοφύλακας της Μπέβρεν πριν από δευτερόλεπτα, στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπαταλούλας δεν μπορεί να σκοράρει. Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι. Για να δούμε και το κόνερ το εκτελείται. Δεν δείχνει τώρα την εικόνα. Το κόνερ εκτελέθηκε. Για να δούμε Μπαλτέ τώρα, αλλά γκολ. 1-0 λοιπόν. Ο Μύθου έγινε μια σέντρα και ο Μύθου έκανε το 0-1 με τον Μύθου. Από πριν από λίγα δευτερόλεπτα, η κεφαλιά του Μύθου, ο Πάουκ από δεξιά, έβαλε μια σέντρα και έγινε κεφαλιά. Η μπάλα στα δίδια. Ο Μπαλτέ θα πρέπει να ήταν ο παίκτης που έκανε τη σέντρα. Και ο Ανέσης Μύθου είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίδια. Στο 1ο λεπτό του αγώνα, ο Πάουκ ανοίγει το σκόρ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Εδώ, όχι, στην Ολλανδία που βρίσκεται και κάνει προετοιμασία ο δικηγόρος του Βορρά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά μας. Είπα ότι θα συνεχίσουμε τα αφιερώματά μας εδώ στην Ερασπόρ, στις μικρές ηλικίες, στους νεαρούς αθλητές. Είναι το αύριο βεβαίως του ελληνικού αθλητισμού. Και σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται στα νότια προάστια της Αθήνας, ο λόγος για το Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας. Ένα σύλλογο που έχει καταφέρει έτσι, με συνέπεια οργάνωση και κυρίως αγάπη για τον αθλητισμό να βρεθεί ανάμεσα στα κορυφαία σωματεία της χώρας, καταλαμβάνοντας θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα για πολλά χρόνια, ανάμεσα σε περισσότερα από 300 βαθμολογούμενα σωματεία. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1997, όμως η ιδέα έχει ξεκινήσει έτσι λίγα χρόνια νωρίτερα, όταν το 1995 λοιπόν ο Βαλκανιονίκης, ο 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στα 10 χιλιόμετρα και δεύτερος όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα λοιπόν, ο Μανώλης ο Χάτζος, αποφάσισε να κρεμάσει τότε τα παπούτσια του και να αποσυρθεί από την ενεργοδράση. Και τότε λοιπόν γεννήθηκε το όραμα για τη δημιουργία ενός συλλόγου εκεί στα νότια προάστια με βασικό στόχο όχι μόνο τις επιδόσεις αλλά και πρωτίστως την υγεία και την σωστή αθλητική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σήμερα λοιπόν σχεδόν 3 δεκαετίες μετά ο Μανώλης ο Χάτζος, το οποίο το ρεκόρ να πω εφήβων K20 στα 3 χιλιόμετρα κρατά ακόμα και σήμερα. Συνεχίζει λοιπόν ο Μανώλης να υπηρετεί το σύλλογο από τη θέση του Προέδρου, έχοντας αφήσει για τα τελευταία χρόνια τον προπονητικό του ρόλο, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών μαζί με τον Γιάννη τον Περήφανο, δημιουργώντας έτσι ένα άκρος πετυχημένο προπονητικό δίδυμο που έβαλε τις βάσεις για την σημερινή πορεία. Και βεβαίως ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας συνεχίζει να παράγει αθλητές και διακρίσεις. Μάλιστα, είχαμε και πολλές επιτυχίες και στο K18 με τη Λίλιαν Τισχίζα που κατέκτησε 2 μετάλλια, χρυσό στα 1500 και αργυρό στα 3 χιλιόμετρα. Επίσης επιτυχίες με 4 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στο Πανελλήνιο K16 του Νοτίου Ομίλου στη Χαλκίδα. Μετάλλια από τα νέα παιδιά, από την Ιωάννη την Παπαδοπούλου στα 600 μέτρα, από τη Σοφία τη Βολιοντάκη στα 2 χιλιόμετρα, από τον Βαγγέλη τον Βλαχονικολό στον ακοντισμό, από την ομάδα σκεταλοδρομίας 4x80 κοριτσιών με Μπόκι, Αντελάκη, Κότσιφα και Κοτρογιάννη και χάλκινα από την Ινώ Παριαρού στα 2 χιλιόμετρα. Παράλληλα να πούμε ότι η K16 γενικό κατέκτησε την πρώτη θέση και οι άντρες στην πέμπτη και στη γενική βαθμολογία ο σύλλογος της Γλυφάδας βρίσκεται στην δεύτερη θέση πανελλαδικά. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Χάτζος, ο πρόεδρος του συλλόγου, είναι σήμερα κοντά μας. Μανώλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό βίντεο?
1: Βεβαίως, εννοείται στον ελληνικό θα μιλάμε. Γνωριζόμαστε χρόνια.
2: Πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
2: Που την συνεχίζει επάξια. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που σου έχει δώσει αυτή τη θέση. Και χαίρομαι που μιλάμε και μας ακούει όλη η Ελλάδα. Τα είπες πολύ σύντομα ό,τι είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας. Εγώ από τη μεριά μου να συμπληρώσω, δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς. Το σωματείο δεν στηρίζεται μόνο στον πρόεδρο, στηρίζεται ακόμα σε αυτόν που καθαρίζει, στηρίζεται σε όλους τους συνεργάτες μου που έχουν τα τμήματα ταχύτητα, άλματα και αποστάσεις και ρήψεις, στη γραμματέα μας, σε όποιον εμπιστεύεται το περίπτωση.
1: Είσαστε ένα σύνολο λοιπόν, όλοι, μια ομάδα.
2: Είμαστε ένα σύνολο και είμαστε εμείς. Πριν απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσω βασικά το Δήμο Γλυφάδας που μας παραχωρεί το γήπεδο του 6ου Δημοτικού Γυμναστηρίου και μπορούμε και δραστηριοποιούμαστε από την αρχή της αρχή του Συλλόγου. Αν μπορώ να πω 4-5 ονόματα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στο Μαρίνο, στον Ορέση, στο Χρήστη Μεταξία και σε άλλους, στη Ρένα, στη Χάρης, να τους ευχαριστήσω που μας ακολουθούν συνέχεια στο
1: πρόγραμμα του Συλλόγου μας.
2: Μπράβο. Και

0: και ευθύνη θέλω να συγχαρώ. Είπε ένα όνομα πριν, τη Λίλια, τη Σχίζα, την οικογένειά τη και τον μπαμπά τη που έχει ένα πρόβλημα να περάσει γρήγορα και να τον έχουμε κοντά μα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολλά χρόνια εκεί, που σημαίνει ότι έχει αναπτύξει σχέσει με τα παιδιά. Έχουν δημιουργηθεί, φαντάζομαι, σχέσεις ζωής, Μανώλη. Πόσο κοντά είστε με τα παιδιά που παίρνουν από τα χέρια σου όλα αυτά τα χρόνια?
0: Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά. Φυσικά το διαδίκτυο και όλα αυτά μας τα χαλάει λίγο, γιατί τα παιδιά συνέχεια έχουν αυτό συνέχεια κοντά τους. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με τις κληροδρομίες, με τις γνώσεις μας, μπορούμε να τα βοηθήσουμε προσωπικά. Όσο αφορά το κομμάτι του Στίβου, είμαστε πάντα δίπλα τους. Και το αποδεικνύει ότι ο σύλλογος, για να βρίσκεται τόσο ψηλά, πρέπει να είσαι κοντά στα παιδιά και τα παιδιά κοντά σε σένα, κοντά σε εμάς.
1: Πόσα παιδιά παίρνουν καθημερινά την πόρτα του συλλόγου, Μανώλη?
0: Την πόρτα του συλλόγου, η αγωνιστική μας ομάδα είναι περίπου στα 80 άτομα από την ΚΑΠΑ 14 μέχρι και την Ανδρών Γυναικών. Και γενικά η ακαδημία μας είναι, πάντα εξαρτάται με τις καιρικές συνθήκες, γιατί ο Στίβος είναι σε ανοιχτό γήπεδο χειμώνα-καλοκαίρι, είναι από 150 μέχρι 200 παιδάκια.
1: Και τι είναι αυτό λοιπόν που βρίσκει ένα παιδί όταν έρχεται στο σύλλογό σας?
0: Βρίσκει την πραγματική αξία του αθλητισμού. Είμαστε ένα σωματείο που καλλιεργούμε την ακαδημία, καλλιεργούμε το προαγωνιστικό που είναι το γυμνάσιο και καλλιεργούμε και την αγωνιστική ομάδα που είναι το λύκειο και οι φοιτητές.
1: Μάλιστα. Και ποια είναι η βασική σας...
0: Είναι ο καθρέφτης του συλλόγου μας.
1: Ναι. Και ποια είναι η βασική σας φιλοσοφία που σας καθοδηγεί όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει δηλαδή από το 97 μέχρι σήμερα?
0: Δεν αλλάζει το υγεία, μαθήματα και αθλητισμός, παύλα πρωταθλητισμός.
1: Μάλιστα. Είναι οι αξίες σας οι οποίες πραγματικά δεν αλλάζουν.
0: Είναι από την πρώτη μέρα, από το 1997, αλλά νομίζω την ίδια αξία είχα και σαν αθλητής. Τα παιδιά που κάνουν αγωνιστικό αθλητισμό δεν μπορούν να πω ότι κάνουν πρωταθλητισμό στην ηλικία του λυκείου και του γυμνασίου, γιατί με μία ώρα τα παιδιά δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτό, δεν μπορούν να γίνουν όλοι Τεντόγλου, όλοι Μανόλο. Σιγά σιγά, αν μπορούν να προχωρήσουν, μακάρι να τους ακολουθήσουν σε αυτά τα επίπεδα, όπως τη Στεφανίδη και όλων των μεγάλων αθλητών της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, πάντως, Μανώλη, επειδή μαζί με τον Γιάννη Περήφανο ήσασταν ένα πολύ δυνατό προπονητικό δίδυμο, εγώ δεν μπορώ να σε φανταστώ χωρίς φυρίχτρα και χωρίς χρονόμετρο.
0: Εγώ δεν έχω σφυρίχτρα και χρονόμετρο. Απλά με την εμπειρία μου γνωρίζω πολύ καλά τους ρυθμούς των παιδιών. Ακόμα και στην ταχύτητα, όταν δεν έχει ένα παιδάκι και στα άλματα, όταν ένα κάνει ένα παιδάκι. Από την εμπειρία μου μπορώ να γνωρίζω κάποιο λάθος που μπορεί να γίνει και να τους πω ότι αυτός είναι ο ρυθμός. Φυσικά με τον Γιάννη έχουμε ένα μεγαλύτερο θάρρος και μπορεί καθημερινά να τσακώνομαι, αλλά μετά είμαστε μαζί.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό είναι οι σχέσεις ζωής αυτές. Δεν χαλάνε ποτέ. Σήμερα πώς έχει διαμορφωθεί το προπονητικό team? Πόσοι προπονητές είναι?
0: Στις ταχύτητες τον κύριο Δημήτρη Τσιμένη, στα άλματα έχουμε τον Δημήτρη Πατινιώτη. Είναι όλα παιδιά του συλλόγου μας. Όλοι έχουν περάσει από τα χέρια μου και από το χέρι του Γιάννη. Όλοι είναι γυμναστές, όλοι είναι πρώην πρωταθλητές, είτε σε ατομικό αγώνισμα είτε σε σκηταλοδρομία, που είναι πολύ σημαντικό να έχουν βιώσει την προπόνηση. Και έχουμε μια συνεργασία με κάποιον προπονητή για τις ρήψεις. Δεν είναι άμεση, γιατί δεν υπάρχει χώρο στην Γλυφάδα για ρήψεις. Πηγαίνουν κάποια παιδάκια στον Άγιο Κοσμά. Και έχουμε και στην Ακαδημία πάρα πολλούς γυμναστές, γύρω στους 9, οι οποίοι έχουν κάθε τάξη χωριστά και είναι και αυτοί πρώην αθλητές, γυμναστές και έχουν βιώσει την προπόνηση.
1: Μάλιστα. Τώρα είχαμε πρόσφατες επιτυχίες στην ΚΑΠΑ 16 και στην ΚΑΠΑ 18. Δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχει έτσι υλικό στο σύλλογο. Πού αποδίδεται λοιπόν αυτές τις διακρίσεις? Είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς? Έχετε πολλά ταλέντα? Τι γίνεται?
0: Όχι, εμείς είχαμε ένα κενό με τον κορονοϊό. Ναι. Επειδή είμαστε αληθινοί ως προς αφορά το κράτος και είχαμε κλείσει το σωματείο, γιατί ήμασταν σπιτόμενες επιχειρήσεις. Όλοι μας οι προπονητές δεν εργαζόντουσαν. Με αποτέλεσμα να χάσουμε τα παιδιά. Και σιγά σιγά πάλι ανεβήκαμε και φτάσαμε στο κομμάτι που είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά βγήκαμε εκτός δεκάδας από την αξιολόγηση των 350 σωματείων που αξιολογούνται κάθε χρόνο. Είμαστε 17η, ελπίζουμε ότι φέτος θα είμαστε ξανά πάλι μες στη δεκάδα.
1: Εσύ τώρα προέρχεσαι από τις μεγάλες αποστάσεις, ενώ και ο Γιάννης ο Περήφανος ήταν μαραθωνοδρόμος και η Gloria Pirvilegio, ένα μεγάλο αστέρι του συλλόγου. Βεβαίως. Επίσης ναι. Μεγάλη μαραθωνοδρόμος. Είναι τελικά οι μεγάλες αποστάσεις ένα δυνατό σημείο του συλλόγου?
0: Δεν θα το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι και οι ταχύτητες και τα άλματα τα παιδιά το προσπαθούν. Οι γυμναστές, οι προπονητές είναι άξιοι. Είναι πολλές συγκυρίες. Πιστεύω ότι βγάζουμε και στις ταχύτητες, βγάζουμε και στα άλματα. Προσπαθούμε. Εντάξει, τις αποστάσεις μπορεί να τις γνωρίζω λίγο πιο πολύ, αλλά είναι και δύσκολες. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι δύσκολο
0: να κάνει, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα ημερήσια. Ενώ ένα παιδάκι, άμα του πει να κάνει, ας πούμε, δύο άλματα, χωρίς να μειώνω, μην με παρεξηγήσουν ο Δημήτρης και ο Δημήτρης. Άμα κάνει το μοσάρι 4-30, είναι πιο εύκολο από το να κάνει 4.000.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο κομμάτι.
0: Αλλά έχουμε επιτυχίες. Δηλαδή, η σκηπεδομία σου βγήκε πρώτη στα 4.80. Είχαμε στον τελικό στα 80 μέτρα τη Θάλια Ντελάκη. Είχαμε τη Μαριάννα την Κότση, η οποία τα τελευταία 5 μέτρα ήταν πρώτη, είχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα με 18.60. Έπεσε. Δεν πειράζει. Την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και ένα αστεράκι του συλλόγου σας, την Λίλια την Σκίζα, την οποία ανέφερα λίγο νωρίτερα. Είναι στην παρέα μας η Λίλιαν. Λίλιαν, γεια σου. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
1: Πολλά συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Δύο μετάλλια στο Πανελλήνιο K18, έτσι, χρυσό στα 1500, αργυρό στα 3 χιλιόμετρα. Πώς τα έζησες λοιπόν αυτά, εσύ?
0: Να διακόψω λίγο. Η Λίλιαν ήταν πρωταθλήτρια και πέρσι στα 1000 μέτρα.
1: Μπράβο.
0: Στα 2 χιλιόμετρα. Η Λίλιαν έχει μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα στα 1000 μέτρα, σαν K16, 2.58, αν δεν κάνω λάθος. Και μια από τις καλύτερες επιδόσεις 6.30 στα 2 χιλιόμετρα από πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς, έτσι.
1: Πώς έζησες λοιπόν εσύ αυτές τις νέες επιτυχίες και αν είσαι ικανοποιημένη και από τις επιδόσεις σου?
2: Κοιτάξτε, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτούς τους αγώνες αυτό το διήμερο. Πιστεύω πως μπορώ πολύ πιο κάτω σαν χρόνο, σαν επιδόσεις και στα 1500 και στο τριάρι. Και δηλαδή και η προπόνησή μου είναι για πιο κάτω χρόνους, αλλά ήταν κούρσες τακτικής, ειδικά τα 1500. Δηλαδή βάλαμε πάρα πολύ στο τελευταίο 400. Εκεί κρίθηκε όλος ο αγώνας. Τώρα στα 3 χιλιόμετρα κι εγώ δεν ήμουν στα καλύτερά μου και εντάξει, μια χαρά, ευχαριστημένη είμαι.
0: Να διακόψω την Λίλια. Εμείς είχαμε σαν μια τακτική να κερδίσει και τα δύο αγωνίσματα, να πάει αργά ο αγώνας και κερδίσει. Δεν διακέρδισε το ένα, βγήκε δεύτερη στο άλλο. Η Λίλια θα δείξει με επιδόσεις σε λίγο.
1: Μάλιστα. Ναι. Άλλωστε δεν είναι τα ρεκόρ σου αυτά. Έχεις καλύτερα ρεκόρ, οπότε την επόμενη φορά. Αφού μας είπες.
2: Και έχουμε για πολύ πιο κάτω.
1: Μάλιστα,
2: και
1: λοιπόν.
2: Πολύ πιο χαμηλά, ναι.
0: Η Λίλια έχει κερδίσει το Πανελλήνιο Σχολικό παρότι είναι πρώτη ηλικίου και έχει προκριθεί για την Παγκόσμια Γυμνασιάδα που θα γίνει στη Βραζιλία.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι,
1: πολλά συγχαρητήρια, Λίλια. Μπράβο.
2: Πάρα
1: μπράβο.
2: Πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να πούμε επίσης ότι μετά και από αυτά τα μετάλλια, εσύ έλαβες ένα τηλεφώνημα και κλήθηκες στην εθνική ομάδα έτσι, για το Βαλκανικό που θα γίνει το Σάββατο.
2: Έτσι, το Σάββατο θα γίνει. Θα κατέβω στα 1500 μέτρα. Ελπίζω να βγει ένα πολύ πιο κάτω χρόνος, να κατεβάσω το ρεκόρ μου και να αποδείξω τι μπορώ να κάνω και τι κάνω κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Τώρα εγώ θέλω να μας πεις συναισθήματα, γιατί νιώθω ότι πετάς. Θα φορέσεις το εθνόσημο, το έχεις συνειδητοποιήσει?
2: Ναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, το ότι θα κατέβω σε έναν αρκετά μεγάλο αγώνα. Εντάξει, τα συναισθήματα μου δεν μπορούν να είναι πέρα από χαρά, από συγκίνηση, από ότι δικαιώθηκε όλη μου προπόνηση, προσπάθεια. Και γιατί κάθε προπόνηση είναι δύσκολη κάθε μέρα. Αυτό δικαιώθηκε.
0: Βίγκη, αν μπορώ να μου πεις, της εύχομαι ότι όταν δεν πάει ένας σε ένα αγώνα καλά, δεν τελείωσε η ζωή της και δεν τελειώσαν οι αγώνες. Πρόσφατα ο Μανώλο πήδηξε 6.17, την επόμενη αγώνα πήγε 5.83. Δεν με απογοητεύεται. Ίσως από τη μία αποτυχία μαθαίνει για την επόμενη αγώνα.
1: Έτσι είναι, μα νομίζω ότι μαζεύεται εμπειρίες πάνω απ' όλα, έτσι, και κάθε αγώνας είναι ένα μάθημα.
0: Τα παιδιά είναι μικρά όμως και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό που τους λέμε, ότι υπάρχει άλλη αγώνα και άλλος αγώνας και πιστεύουν ότι με αυτόν τον αγώνα τελείωσε, ενώ δεν πρέπει να το βλέπουν. Έτσι πρέπει να βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλοι αγώνες και άμα έχουν την υγεία τους προχωράνε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, Λίλιαν, πότε ξεκίνησες να κάνεις στίβο και γιατί επέλεξες να κάνεις τα συγκεκριμένα αγωνίσματα?
2: Κοιτάξτε, εγώ από πολύ μικρή ηλικία έκανα κολύμβηση. Απλά στη δεύτερη καραντίνα με είχαν κλείσει τα κολυμβητήρια και πήγαινα σπάνια να τρέχω στο στίβο. Έτσι με βρήκε ένας προπονητής στη Γλυφάδα πάλι, από άλλη ομάδα. Και έτσι ξεκίνησα και στίβο και κολύμβηση στη συνέχεια. Μετά με κέρδισε ο Στίβος, προφανώς, γιατί εντάξει, αυτό το άθλημα είναι άλλο πράγμα. Και κατάλαβα στην πορεία ότι ο στίβος δεν είναι μόνο ένα άθλημα, αλλά ένας τρόπος να ξεπερνάω τα όρια μου και να βάζω γενικά καινούργιους στόχους. Και αυτό που με κράτησε δεν ήταν μόνο οι διακρίσεις, αλλά ότι βάζουμε κάθε μέρα προπόνηση και καινούργιους στόχους. Αυτό.
1: Και τι είναι αυτό το οποίο βρίσκεις έτσι καθημερινά σε αυτό το σύλλογο, Λιλιάν, στην σύλλογο της Γλυφάδας? Πώς αλληλεπιδράς με τα παιδιά και λοιπά, με τους προπονητές?
2: Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα από την στιγμή που ήρθα με αγκάλιασε και έχω βρει τις παρέες μου κάθε μέρα, ανυπομονώ να περάσει η μέρα για να έρθει η ώρα του στίβου.
0: Έχει την ιδέα την κολλητή.
2: Ναι, ακριβώς. Και ο προπονητής μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης ο Περήφανος, σε ό,τι και αν κάνω με στηρίζει. Και ήταν κάτι που μου έλειπε αυτό. Ένας καλός, σωστός προπονητής.
1: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, με το που τελειώνει το σχολείο, ανυπομονείς πότε θα φτάσεις στο σύλλογο.
2: Ναι, ακριβώς. Όλη μέρα αυτό ανυπομονώ να...
1: Και για πες μου για κάτι άλλο. Σε βοηθάει έτσι ο αθλητισμός και στο πλάνο των σπουδών σου?
2: Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Εκεί πέρα κάθε μέρα δίνω την ενέργειά μου και μαζεύω κουράγιο για να πάω να συνεχίσω το διάβασμα και... Να συνεχίσω το στόχο μου τον ακαδημαϊκό.
1: Ποιος είναι, για πες μας, αποκάλυψε τον μας.
2: Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι της υγείας. Mm-hmm. Στην ιατρική να περάσω. Που εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά...
1: Όχι εκατόρθωτο όμως.
2: Ακριβώς, γιατί και μαζί με τον αθλητισμό έχω μάθει ότι δεν είναι τίποτα κατόρθωτο.
1: Και είσαι και καλή μαθήτρια από ό,τι ξέρω.
2: Ναι.
0: Είπαμε πρώτα υγεία με τα μαθήματα.
1: Σωστό.
0: Υγεία με τα μαθήματα, δεν αλλάζουμε.
2: Ναι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο στίβος. Μου έχει προσφέρει επιμονή, συνέπεια, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ακαδημαϊκό κομμάτι.
1: Και αθλητικά όνειρα?
2: Αθλητικά όνειρα είναι τώρα... Πρώτος στόχος μου ήταν να με μοριοδοτήσει, που αυτό το κατάφερα φέτος. Mm-hmm. Ποτέ δεν θέλω να σταματήσω αυτό τον αθλητισμό. Ποτέ, δηλαδή, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να εκπροσωπώ την ομάδα μου, την χώρα μου, σε διεθνείς αγώνες, αν τα καταφέρω. Αλλά
0: τα κατάφερα
2: για φέτος, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε βλέπω και σε ακούμε, μάλλον δεν σε βλέπω, σε ακούμε, να έχεις έτσι τέτοιο ενθουσιασμό και τέτοια αγάπη.
2: Έτσι πρέπει.
1: Τα πας πάρα πολύ καλά στο σχολείο, είσαι ένα συγκροτημένο παιδί. Τα πας εξαιρετικά και στην προπόνηση. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, δουλειά χρειάζεται μόνο, αλλά... Το έχεις καταλάβει?
2: Ακριβώς,
1: και αυτό.
2: Έτσι, ανυπομονώ πάρα πολύ γιατί έρχεται.
1: Είσαστε σε ένα σύλλογο που νομίζω ότι η τύχη σας έφερε εκεί και πραγματικά είσαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι είσαστε εκεί και με τους προπονητές αυτούς και με όλο αυτό το κλίμα, έτσι.
2: Όντως, είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλήθεια.
1: Οπότε σου ευχόμαστε, Λίλιαν Σκίζα, τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να πιάσεις τον στόχο σου αρχικά στο Βαλκανικό. Έτσι. Και μετά πραγματικά ακριβώς. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα.
2: Έτσι ακριβώς, το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Και εμείς εδώ θα είμαστε στην Αέρα Σπορ να τα λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, Μανώλη Χατζό, κλείνοντας θέλω να σε ρωτήσω τι άλλα τμήματα έχει ο σύλλογος.
0: Έχει μόνο στίβο.
1: Έχει μόνο στίβο.
0: Μόνο στίβο. Δεν ακουμπάμε κανένα άλλο άθλημα που δεν το γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Και έχετε στο στίβο έχετε και ενήλικες, δηλαδή μπορεί κάποιος μεγάλης ηλικίας άνθρωπος να έρθει και να...
0: Συνήθως γονείς και τους βετεράνους που έχουμε που θέλουν να ασχοληθούν με τα 5-10 χιλιόμετρα, με το μαραθώνιο δρόμο που συνήθως τρέχουν στον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι από τη μεριά του Δήμου αυτή τη στιγμή το γήπεδο που... γιατί όπως γνωρίζεις είμαι εντεταλμένος αθλητισμού του Δήμου Γλυφάδας. Ο Δήμαρχος μας αποφάσισε να μας ανακατασκευάσει το γήπεδο που βρισκόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Ήδη ξεκίνησαν εδώ και 4 μέρες να γίνει καινούριο ταρτάν, να γίνει ένας καινούριος χώρος για συνάντηση της νεολαίας μας της Γλυφάδας και όχι μόνο. και μεγάλων και μικρών, πιο μικρών και πιο μεγάλων ανθρώπων που θέλουν να περπατήσουν, γιατί και ο χώρος δεν είναι μόνο για τις ομάδες, είναι και για όλο τον κόσμο της Γλυφάδας μας. Κάναμε με το Δήμο μας δύο φορές το Γλυφάδα Run. Είχαμε μια μεγάλη.
1: Πήγε σούπερ.
0: Πήγαινε 1.000 άτομα περίπου που συμμετείχαν στους αγώνες. Έγινε φυσικά με την βοήθεια της περιφέρειας Αττικής.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε και την περιφέρεια που μας βοήθησε.
1: Μανώλη, εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Δεν θέλω να χαθούμε.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία σήμερα και με σένα και με την Λίλιαν τη Σχίζα. Θα είμαστε κοντά σας, να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται φωτιά στη Φθιώτιδα που κατευθύνεται προς Ελάτια. Μηνύματα εκένωσης προς κατοίκους των κοινοτήτων. Κατάλημα και σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις μπεγκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και πάλι ποδοσφαιρική παρένθεση, να δούμε πώς εξελίσσονται τα δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και πάλι τον Χρήστο Κοντό, Χέλμουντ Παναθηναϊκός. Χρήστο, πες μας λίγο πώς εξελίσσει το παιχνίδι.
1: Βίκη, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ. Στο 2-0 τα αφήσαμε, στο 2-0 το βρίσκουμε. Είμαστε στο 36 τώρα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γρήγορα γκολ πριν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 6 με πλασέ σε φάση διαρκείας του Ταμπόρδα. Και στο 1 λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσέρνη, κεφαλιά του Τετέλη έκανε το 2-0. Από εκεί πέρα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη περιοχή του Παναθηναϊκού απέναντι σε μια ομάδα κατώτερης δυναμικότητας. Δεν έχει απειληθεί στην άμυνα. Έχει κάνει 2-3 καλές ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Ένα μάτς που δεν έχει πολύ καλό ρυθμό. Δεν έχουν γίνει αλλαγές. Ενώ τώρα είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στο 3ο γκολ. Ο Γιάνκουσιτς κοντράρεται, δεν μπορεί να πάει πιο βαθιά. Ενώ σε καλό σημείο για να εκτελέσει. Δεν έχει κάνει αλλαγές ο Νίστρου που συνεχίζει μέχρι τώρα η ενδεκάδα που είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Πιθανό λόγο ότι το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, ενδεχομένως και μια εντελώς δεύτερη διαφορετική ενδεκάδα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό και πάμε στο άλλο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μίνο. Αν έχει αλλάξει το 1-0, Γιώργο.
2: Όπως ακριβώς είπε και ο Χρήστος, το 1-0 το αφήσαμε, στο 1-0. Εκεί βρισκόμαστε. Στο 33ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται με χάρη σε ένα γκολ του Ανέστη Μύδου. Ο παίκτης, ο οποίος σημείωσε τον γκολ μετά από κόρνερ του Κωνσταντέλια. Πρώτη κεφαλιά του Παταούλα στο δεύτερο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά του Παταούλα. Και τελικά, νέα κεφαλιά του Ανέστη Μύδου έκανε το 1-0. Ο Μύδου, ο οποίος σημείωσε ένα γκολ στις 17 Μαΐου, όταν ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ήταν το τελευταίο γκολ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, ο Ανέζη Σμίθου. Να λοιπόν, και ο Μίθου άνοιξε το χώρο των γκολ στο Σαντόπερ της Ολλανδίας, στο φιλικό πρώτο φιλικό παιχνίδι που γίνεται. Αρχηγός της ομάδας είναι ο Κωνσταντέλιας. Να πούμε ότι απουσιάζουν με οι τέντες Πότο Φερτούντο, Μιχαλίδης, Παυλέγκα και Χατσίδης. Στο δεύτερο μήχρονο θα χρησιμοποιηθούν ο Τσάλοφ, ο Λίραζης, ο Κουκιασβίδη και άλλοι παίκτες που δεν είχαν παίξει σε ιταλική και οπουδήποτε άλλο, θα παίξουν σε δεύτερο ημίχρονο. Πάντως, ο ΠΑΟΚ κρατά το 1-0 και μάλιστα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θα μπορούσε κάποιος να σημειώσει και 1-2 γκολ με τον Καμαρά, αλλά το 1-0 παραμένει στο 35ο λεπτό.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς στα δικά μας. Υπάρχουν αθλητές για τους οποίους ο αθλητισμός δεν είναι μια διαδρομή που κάποτε τελειώνει, αλλά είναι μια σχέση ζωής. Μια σχέση που δεν μετρείται μόνο με νίκες και μετάλλια, αλλά με την καθημερινή παρουσία, με την αφοσίωση, με την αγάπη για το άθλημα και την ανάγκη βεβαίως να συνεχίσουν να αγωνίζονται ανεξάρτητα από χρόνο και ηλικία. Ένας από αυτούς τους αθλητές λοιπόν είναι και ο Γιάννης Οβλωτινός. Είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού πινκ-πονγκ. Με μια πορεία που ξεκινά δεκαετίες πίσω, γράφοντας ιστορία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μια πορεία όμως που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στους βετεράνους πλέον, σε υψηλότατο μάλιστα επίπεδο εκεί, μετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Και πρόσφατα μάλιστα λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα, επέστρεψε από το Παγκόσμιο της Κορέας με δύο ακόμη μετάλλια, ένα χρυσό στο διπλό ανδρών και ένα αργυρό στην κατηγορία 55+. Λοιπόν, πριν καλωσορίσω εδώ τον Γιάννη τον Βλωτινό, σήμερα θέλω να πω δύο λόγια για εκείνον, γιατί όπως είπα, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Χρυσός Βαλκανιονίκης στο ομαδικό ανδρών και αργυρός στο απλό των 93, έχει μία ιστορική έκτη θέση με την Εθνική Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των 97. Το 2002 φτάνει στις θέσεις 9 έως 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο απλό. Το 95 κατακτά ένατη θέση στο διπλό ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μαζί με τον Φάνη Αβραντινή. Στην Ελλάδα κυριαρχεί για χρόνια, κατέχοντας 14 πανελλήνιους τίτλους στο απλό, 11 στο διπλό ανδρών και 8 κύπελλα Ελλάδας, με σημαντική παρουσία σε διαθυσιολογικά πρωταθλήματα της Γαλλίας και πολλές ακόμα διακρίσεις. Λοιπόν, ο Γιάννης Βλωτινός είναι σήμερα κοντά μας. Γιάννη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.
3: Σας ευχαριστώ να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βγω στον αέρα, στην εκπομπή σας.
0: Η τιμή είναι δική μας, Γιάννη, για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και συνεχίζεις και δίνεις πραγματικά πάρα πολλά παραδείγματα και στέλνεις επίσης μηνύματα πολλά για τον αθλητισμό που θα πρέπει να είναι διαβίου. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τα μετάλλια αυτά, τα οποία
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε αυτή τη φάση της πορείας σου έχουν πλέον για σένα πιο έντονη συναισθηματική αξία.
3: Θα έλεγα ότι έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταβάλω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθώ να γυμνάζομαι, προσπαθώ να κάνω προπόνηση και σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο σε συνδυασμό και με τη δουλειά μου που είμαι στην πυροσβεστική.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολες οι συνθήκες, προσπαθούμε να βρούμε χρόνο και ώρες για να αθληθούμε, για να προπονηθούμε και για να είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Προς το παρόν το καταφέρνουμε και γι' αυτό με τόση προσπάθεια έρχονται κάποια μετάλλια, ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα στους βετεράνους συνεχίζεις να πορώνεσαι το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο νεανικά σου δηλαδή που ήσουν με την εθνική ομάδα. Υπάρχει ακόμα ίδιος ενθουσιασμός?
3: Ναι, ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στην καριέρα μου, είτε όταν έπαιζα με την εθνική ομάδα είτε σε οποιοδήποτε σύλλογο έπαιζα. Ακόμα και τώρα στους βετεράνους έχω πάρα πολύ καλή όρεξη, δηλαδή περιμένω, να σας πω την αλήθεια, το επόμενο ας πούμε ταξίδι που θα γίνει του χρόνου ή όποτε γίνει, για να πάω να συμμετέχω και από εκεί και πέρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Mm-hmm. Πώς ήταν ο δρόμος προς τα μετάλλια αυτά? Δυσκολεύτηκες πολύ, γιατί ξέρω ότι αντιμετώπισες και ένα τραυματισμό στο χέρι στη διάρκεια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Δυσκολεύτηκα, εκτός από τους προκριματικούς αγώνες, στους υπόλοιπους αγώνες υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ήταν αρκετά δύσκολοι και έπρεπε να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ο τραυματισμός, εντάξει, κατάφερα να φτάσω μέχρι τον τελικό του διπλού, τον οποίο τον κατέκτησα με τον συμπαίχτη μου, τον Σμιριεύ, τον Ρώσο, ο οποίος κατέβαινε σαν ανεξάρτητος, και από εκεί και πέρα όμως ο τραυματισμός εκεί στο διπλό, στον τελικό, έπαθα μια θλάση δευτέρου βαθμού και προσπάθησα όσο μπορούσα στον ημιτελικό, τα κατάφερα, αλλά στον τελικό είχα το χέρι μου, ήταν πια σε τέτοια φάση που δεν μπορούσα να δώσω το 100%, οπότε εντάξει, και η δεύτερη θέση όμως είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Εννοείται πως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Το επίπεδο των αγώνων εκεί πλέον στους βετεράνους, Γιάννη, και μιλάω για παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πόσο ψηλό είναι?
3: Είναι αρκετά ψηλό. Συμμετέχουν πάρα πολλοί παίχτες και παλιοί παίχτες που παίζουν και παίζανε σε εθνικές ομάδες. Έμπειροι παίχτες παίζουν σε διάφορα πρωταθλήματα της χώρας τους. Και καταλαβαίνουμε όλοι, για να έρθουν αυτά τα μετάλλια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλη προετοιμασία εννοείται, γιατί έκανα μεγάλη προετοιμασία για να συμμετέχω σε αυτούς τους αγώνες. Και τελικά τα καταφέραμε.
0: Mm-hmm. Αν συγκρίνεις τον αθλητή Γιάννη Βλωτινό του χθες με αυτόν του σήμερα, τι θα έλεγες, τι έχεις αλλάξει και τι έχεις αφήσει ίδιο?
3: Τι έχω αλλάξει? Έχω αλλάξει, θα έλεγα, την νοοτροπία που βλέπω λίγο τα πράγματα. Είμαι πιο χαλαρός. Mm-hmm. Πολύ πιο χαλαρός, δηλαδή αυτοί οι αγώνες τους βλέπω και λίγο σαν διασκέδαση, σαν πηγαίνω με παρέα, με καλούς φίλους, να περάσουμε καλά, έτσι, και από εκεί και πέρα με τους αγώνες θα προσπαθήσω να κάνω, αλλά δεν υπάρχει άγχος σε αυτούς τους αγώνες, ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Αυτό.
0: Έτσι είναι αυτό. Νομίζω ότι πλέον το κάνεις για διασκέδαση.
3: Άρα, για διασκέδαση.
0: Άρα είναι, αυτό είναι που σε κρατά
3: Αυτό που λέω σε όλους και γενικά στα παιδιά, όταν προπονώ και κάποια παιδιά, είναι ότι αυτό που κάνουν πρέπει να το αγαπάνε πάρα πολύ και να έχουν προσήλωση σε αυτό. Οπότε εγώ το βλέπω σαν διασκέδαση, δηλαδή το παιχνίδι, το πιγκ-πονγκ είναι διασκέδαση και πρέπει να χαίρονται όσοι παίζουν πιγκ-πονγκ, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι πρέπει να το προβάλλουμε, έτσι, πρέπει τα μέσα, πρέπει οι δημοσιογράφοι εσείς να το προβάλλετε αυτό το άθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και συμμετέχουν και αθλούνται πάρα πολλά παιδιά, έτσι.
0: Και ένα τραπέζι μπορεί να μπει παντού, ένα τραπέζι πινκ-πονγκ, έτσι,
3: φυσικά,
0: δεν χρειάζεται μεγάλες αίθουσες.
3: Δεν χρειάζεται μεγάλες, χρειάζεται απλά να προωθήσουμε αυτό το άθλημα και αρμόδιοι φορείς να προωθήσουν αυτό το άθλημα, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα και ασχολούνται εκατομμύρια εκατομμύρια κόσμος ανά τον κόσμο. Έτσι, εδώ βλέπουμε στα παγκόσμια και έρχονται άτομα με ηλικία 100 χρονών και βάλε για να παίξουν από την άλλη πλευρά του, ας πούμε, της γης.
0: Άρα, Γιάννη μου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο σε κρατάει σαν στο άθλημα αυτό τόσα χρόνια είναι ότι πλέον περνάς καλά, διασκεδάζεις. Είναι για την ψυχολογία σου, με λίγα λόγια.
3: Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω, χρόνια το αγαπάω, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Και αυτή η διασκέδαση που νιώθω και είναι αυτό που λέμε ότι πάω για προπόνηση για να ξεχαστώ, να ξεχάσω την καθημερινότητα, τη ρουτίνα και να το ευχαριστηθώ.
0: Και πώς αποτιμάς έτσι την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό το οποίο έχεις κερδίσει και τι κρατάς περισσότερο?
3: Θα έλεγα ότι εντάξει, είχα και έχω, ας πούμε, μέχρι τώρα μια σπουδαία καριέρα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ βέβαια γι' αυτό. Με έχουν βοηθήσει και αρκετοί άνθρωποι που είναι κοντά μου. Έτσι και τα τελευταία χρόνια θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω το χορηγό μου, το Θωμά τον Κουσιορή, και το κανάλι του, τον Γκρέβ 78 TV, για όλη τη στήριξή του, και κάποια άτομα μέσα από την εκπομπή σας, το φίλο μου το Μαρκόπουλο, τον Μάριο από την Κρήτη, τον Παπαδάκη, τον Γιάννη, γιατί έχουν σταθεί, ξέρουν αυτοί πόσο με έχουν βοηθήσει. Και θα έλεγα ότι όσο αντέχω και όσο το σώμα μου το επιτρέπει, να μην είμαστε μακριά από τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλα προβλήματα, θα συνεχίσω να το κάνω και να προσφέρω όσο μπορώ.
0: Είναι αλήθεια ότι έχεις κλείσει συμφωνία με τον Ολυμπιακό?
3: Ναι, βεβαίως. Έχω κλείσει φέτος συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Θα βοηθήσω από όποιο πόστο μου ζητηθεί στην ομάδα μου. Θεωρώ ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ούτως ή άλλως μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίχτες που κατακτά το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε και τις ακαδημίες και ό,τι μου ζητηθεί θα το κάνω για το καλό της ομάδας.
0: Παιδιά, γενικότερα βλέπεις να έρχονται στο άθλημα τα τελευταία χρόνια κυρίως?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, είναι λίγο δύσκολο. Θα έλεγα ότι υπάρχουν παιδιά, το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε λίγο τις προϋποθέσεις να τα δουλέψουμε αυτά τα παιδιά, γιατί και στην Ελλάδα στο πικμό έχουμε πάρα πολλά ταλέντα, αλλά αυτό από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Βλωτινέ, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσία σου σήμερα εδώ.
3: Συγχαρητήρια
0: ξανά
3: πολύ
0: για αυτές τις σπουδαίες διακρίσεις και ευχόμαστε να σε βλέπουμε για πολλά ακόμα χρόνια στα τραπέζια, να διεκδικείς τίτλους.
3: Μακάρι, το εύχομαι. Κυρίως να είμαστε καλά και εσείς να κάνετε καλά τη δουλειά σας και ό,τι καλύτερο εύχομαι στην πορεία για όλους σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
3: Και εσείς. Για να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πάμε στο Πόλο, όπου την παραμονή της στον Ολυμπιακό επικύρωσε η Βάσο Πλευρίτου, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Η αρχηγός λοιπόν της ομάδας Πόλο των Ερυθρολεύκων αποφάσισε να παραμείνει στις πρωταθλήτριες Ευρώπης, παρά την δελεαστική πρόταση που είχε από την φιναλίστ του Champions League Φερεντσβάρος, στην οποία αγωνίζεται η αδερφή της Ελευθερία. Επίσης, στην δεύτερη μεταγραφή του εν ώψη της νέας σεζόν στο Πόλο των Ανδρών γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λόνερ Φάτοβιτς. Μετά την εξέλιξη λοιπόν αυτή, ο Κροάτης Περιφερειακός, ο οποίος μέχρι πρότινος φορούσε το σκουφάκι της κροατικής Γιάντραν Σπλίτ, τίθεται υπό τις οδηγίες του πατέρα του στους Ερυθρόλευκους, καθώς είναι προπονητής των ταμπλούχων Ελλάδας. Προπονητής των ταμπλούχων Ελλάδας είναι ο Έλβις Φάτοβιτς. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται και πάλι τα δύο παιχνίδια, τα δύο φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντού, αν έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χέλμουντ.
1: Ναι, Βίκυ, έχουμε μόλις τέλος ημίχρονου. 2-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τα δύο γρήγορα γκολ. Το πρώτο του Ταμπόρδα στο 6. Το δεύτερο με κεφαλιά του Τέι στο 9. Πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό νεαρός Μπινιάρης, ούτε 17 χρονών. Τα 17 του τα κλείνει. 25 του μήνα, έπαιξε αριστερά, ήταν εξαιρετικός και το παιδί μας κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Τον είδαμε να κάνει μερικές πολύ ωραίες επεμβάσεις. Γενικά, ένα παιδί 17 χρόνων πάντα συγκεντρώνει τα βλέμματα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα πρωτοτήρια. Είχαμε ένα μικρό χτύπο κάρδι στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου, γιατί έκανε ένα παίχτη τη Χέλμουντ σκαμνάκι. Ο Ταμπόρδα έπεσε πάρα πολύ άτσαλα. Έμεινε καρφωμένος κάνα δύο λεπτά κάτω, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόλις πέρασε ο πόνος από το πέσιμο, σηκώθηκε και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε στο δεύτερο μέρος πάρα πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως να αλλάξει και όλη η ενδεκάδα. Θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα σε περίπου 15 λεπτά μέχρι να αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντού και πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Μίνο, γιατί έχουμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν ημίχρονο και μάλιστα έχουμε και ισοφάριση από τους Βέλγους, Γιώργο, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Σα γυάλα σημεί στο 1-1. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος, καλύτερος. Έχει κάνει 4 τετ. Έχει δοκάρει με τον Μπέρδο, αλλά τελικά το σκορ είναι στο 1-1, στήριξα γιατί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας είχε μια 45, πέρασε όποιον έβρισκε μπροστά του, πέρασε αριστερά στο πέρατο, αυτός έκανε σουτ, τέταρτο με τον αρμαφύλακα, η μπάλα μου στήριξε το κάρι. Ακόμη δύο τέταρτο είχαν υπέρξει στο πάρκο, μία με το Μίρθο 35, όταν πέρασε ο Κωνσταντέλιας παλιά στον Μίρθο, αυτός έρθε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα και ο Κωνσταντέλιας το επόμενο λεπτό πλάσαρε, αλλά η μπάλα χτύπησε στο σώμα του τερματοφύλακα και έτσι δεν πήγε στα αλήθεια. Το γκολ του ΠΑΟΚ σημείωσε ο Μύθος στο 1 λεπτό. Ο Κωνσταντίνας εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Μπαταούλας πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι. Το πρώτο δοκάρι, ο Μύθος με νέα κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Και ο Σαγιάλας στο 41 υποβολήθηκε μια δράνη της άμυνας του ΠΑΟΚ και μεσουτέθηκε την μπάλα στα αλήθεια του Τσιφτσί, κάνοντας το 1-1. Τέλος πρώτου μηχρόνου, κατοχή είναι, από ό,τι βλέπω, είναι 61 υπέρ του ΠΑΟΚ με 39. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 ευκαιρίες για γκολ, ενώ οι Βέλγοι έχουν 3. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, αλλά τελικά το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, και εμείς, φίλε Κροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Επιστρέφουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Το μουντιάλ συνεχίζεται, το ενδιαφέρον μας έχει κορυφωθεί. Σε λίγο θα παίξουν η Αγγλία με το Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη Βοσνία. Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε λίγα λεπτά στην παρέα μας θα μπει και ο Βασίλης Μότσης που θα περιγράψει τον αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό. Οι Άγγλοι που είναι το φαβορί σε ένα μουντιάλ στο οποίο οι Αγγλέζοι εμφανίζονται με υψηλές φιλοδοξίες και στόχους, να δούμε τι θα κάνουν απέναντι στο Κονγκό που είναι το απόλυτο outsider. Είναι μία εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ηπείρου σε αυτό το μουντιάλ. Η Αφρική που μέχρι τώρα έχει εξαιρετική παρουσία. Το Κονγκό που η αλήθεια είναι ότι έχει ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ταυτότητα, καθώς η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν σε αυτό το μουντιάλ παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό θα υπάρχει ενημέρωση και για τα δύο φιλικά που είναι στο ημίχρονό τους αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χέλμοντ, προηγείται με 2-0, ενώ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν 1-1. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Επίσης να σας πω ότι στο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό θα κάνουμε και την κλήρωση, καθώς ολοκληρώθηκε η ενέργεια προσπάθεια της ΕΡΤ που μας βοηθά να ζήσουμε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Στο ημίχρονο λοιπόν του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό, με τη βοήθεια του Βασίλη Μότση, θα κάνουμε την κλήρωση. Τρεις τυχεροί θα πάρουν τρία εισιτήρια για τον τελικό. Τον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την 19η Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, παρότι βλέπετε ότι μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε την Κυριακή, ότι ουσιαστικά το Μουντιάλ ξεκίνησε με τα νοκάουτ. Γιατί με ενδιαφέρον βλέπαμε τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα όμως, όταν φτάνουμε στα νοκάουτ, το ενδιαφέρον απογειώνεται. Τα μάτς είναι συναρπαστικά, τα περισσότερα τουλάχιστον. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις μέχρι τώρα που μια ομάδα κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο, με εξαίρεση τους Γάλλους που εύκολα κατάφεραν να αποκλείσουν τη Σουηδία. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ήδη γνωρίζουμε τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των 16. Παραγουάη-Γαλλία, Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και το Μεξικό περιμένει ή την Αγγλία ή το Κονγκό. Βασίλη Μότση, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στου φίλου ακροατέ Ερασπόρ από το booth τη Ελληνική Ραδιοφωνία. Ο νικητή θα αντιμετωπίσει το Μεξικό στι 3 Ιουλίου. Στι 6 Ιουλίου, διορθώνω. Στι 3 το ξημέρωμα. Ωραία, Ελλάδος, έτσι αυτό το παιχνίδι. Αγγλία, Κονγκό, μόλις ξεκίνησε το μάτς πριν από ένα λεπτό. Η Αγγλία, η οποία θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής, αυτό αναζητά από το 1966 και έπειτα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κουβέντα για τους Άγγλους. Γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, τα 60 δηλαδή, που έχουμε μεσολαβήσει από την κατάκτηση του μοναδικού τροπαίου που είχε πάρει στο Μουντιάλ τότε, το 1966, σε αγγλικά, στα δικά της εδάφη. Και βεβαίως έχει να επιδείξει πολύ καλές πορείες και στο παρελθόν η Αγγλία. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά από τη Γαλλία. Είχε φτάσει το 18 μέχρι τα ημιτελικά, είχε φτάσει στους τελικούς των δύο τελευταίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Να δούμε όμως τον Γουισά μέσα στην περιοχή της Αγγλίας από τα δεξιά. Υπάρχει υπόδειξη για offside, επομένως τελειώνει η φάση στο δεύτερο λεπτό. Αγγλία-Κονγκό 0-0. Έλεγα λοιπόν για την Αγγλία, η οποία θέλει να φτάσει ψηλά. Από το ξεκίνημα του 2025 ο Τούχελ ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, έτσι, ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος έχει κατακτήσει το Champions League με την Chelsea το 2021, πήρε τη
0: για
14: θέση.
0: Για να δούμε αν και η Αγγλία θέλει το Γερμανό της Βασιλείας.
14: Για να δούμε. Πήρε τη θέση του Southgate, έτσι. Γιατί είναι, όπως και να το κάνουμε, πολύ νευραλική θέση αυτή του προπονητή της Αγγλίας.
0: Με ωραίο τρόπο περιγράφει την επιθυμία των Άγγλων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις για τους Άγγλους υπάρχει αυτό το μεγάλο αλλά.
14: Αυτό
0: και
14: ακριβώς.
0: Πάντα κάτι στραβώνει στο τέλος.
14: Κάτι πάντα στραβώνει στο τέλος. Και πάντα στόχος είναι η κατάκτηση του τροπέου. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο για τους Άγγλους, θα το ξαναπώ. Να δούμε και τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Πρωτού πούμε δύο πράγματα έτσι και για την αναμέτρηση, για το ζευγάρι αυτό. Για την Αγγλία, λοιπόν, τερματοφύλακας ο Πίκφορντ. Αριστερά ο Ράιλι, δεξιά ο Σπένς. Γκεχή και Κόνσα είναι οι δύο στόπερ. Ο Κόνσα, μάλιστα, έχει πατέρα που είναι Κογκολέζος. Η μητέρα του είναι από την Αγγόλα. Στη μεσαία γραμμή ο Ράις μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος πήρε μεταγραφή 116 εκατομμυρίων λιρών, τόσο έδωσε η City Νότιχαμ για να τον αποκτήσει και έχει γίνει ο πιο ακριβώς Άγγλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, έτσι, του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Έλιοτ Άντερσον. Στα αριστερά ο Ράσφορντ, στα δεξιά ο Μαντουέκε, ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον Χάρι Κέιν, που με τα τρία γκολ που έχει πετύχει έως τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας σε Μουντιάλ με 11, ξεπερνώντας τα 10 του Γκάρι Λίνεκερ. Απ' την άλλη, για το Κονγκό, το οποίο πραγματοποιεί τη δεύτερη του παρουσία εναντί των 17 της Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Η προηγούμενη παρουσία του Κονγκό ήταν ως Ζαΐρ το 1974 στα γήπεδα τότε της Γερμανίας. Το Κονγκό λοιπόν έχει ήδη πετύχει ένα μεγάλο στόχο, να φτάσει μέχρι τα νοκάουτ. Ενώ εδώ με την Αγγλία, από τα δεξιά ο Μαντουέκε πήρε την πάσα από τον Χάρι Κέιν. Είναι εκτός περιοχής ακόμα, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, χάνει λίγο το κοντρόλ, θα περάσει στον Άντερσον. Ο Άντερσον παίζει δίπλα του και την Αγγλία θα μένει στο προσκήνιο με τον Ντέκλαν Ράις από τα αριστερά. Ο Ράσφορντ τώρα φέρνει στο δεξί, σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα φύγει απευθείας out στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή, Αγγλία-Κονγκό, παραμένει το 0-0 στο Ατλάντα Στέντιουμ, όπου γίνεται η αναμέτρηση για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Έλεγα λοιπόν ότι το Κονγκό για πρώτη φορά έφτασε και αυτό στη φάση των νοκάουτ του Μουντιάλ, στη δεύτερη του παρουσία. Είχε το 1-1 με την Πορτογαλία στην πρεμιέρα, ιτήθηκε 1-0 από την Κολομβία, ανήκει στη τελευταία αγωνιστική 3-1 το Ουσμπεκιστάν και πήρε την πρόκριση ως η καλύτερη τρίτη μεταξύ των 8 τρίτων ομάδων που πέρασαν στη φάση των 32. Έχει έναν Γάλλο προπονητή στον πάγκο, τον Ντεσάμπρ, τον Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ, ο οποίος είναι από το 2022 στην τεχνική ηγεσία του Κονγκό και από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει είχε πει ότι στόχος μας είναι η πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ. Πολλοί μάλιστα τον χαρακτήρισαν τρελό τότε όταν έκανε εκείνη τη δήλωση, να που το πέτυχε και μάλιστα μέσω των μπαράς που έδωσε η ομάδα του Κονγκό, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έχει επιλέξει για αυτόν τον αγώνα τερματοφύλακα τον Εμπασί, όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα, οι πιο πολλοί παίζουν στην Ευρώπη, 24 από τις 26 για την ακρίβεια της αποστολής αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες. Μόνο ο Μπανζά που είναι επιθετικός και παίζει στην Αλτζαζίρα και ο επίσης επιθετικός ο Μαγέλε που παίζει στην Αλασιούτη της Αιγύπτου είναι οι δύο παίκτες που δεν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Έχουμε και εμείς τους Έλληνες, το Μουτουσαμί που είναι και στην εντεκάδα και άλλους δύο ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που ανήκουν στη Λάρισα, έτσι στην ΑΕΛ, τον Μπατού Μπιντσικά, αυτός είναι ο ένας και ο δεύτερος είναι ο Κακουτά. Λοιπόν, στο έκτο λεπτό Αγγλία Κονγκό 0-0, δεν έχω πει την εντεκάδα του Κονγκό. Εμπασί κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Αρτούρ Μαζουακού με θητεία βεβαίως στον Ολυμπιακό, στα δεξιά ο Γουάν Μπισάκα, στη μεσαία γραμμή ο Εμπεμπά μαζί με τον Τουάν Ζέμπε. 4-3-3 ο σχηματισμός για τον Κονγκό. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Μουκάου, ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου και ο Σαντίκη που αγωνίζεται σε Σάντερλαντ, έτσι, ο Σιμπενγκά στα αριστερά. Να δούμε αυτή τη φάση όμως μέσα στην περιοχή. Σουτ γκολ! Γκολ για τον Κονγκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιμπενγκά που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία αντεπίθεση των Κογκολέζων. Μπήκανε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά και βρέθηκε ο Σιπενγκά, ο οποίος από τα αριστερά έφερε στο δεξί, σούταρε στην δεξιά γωνία χαμηλά του Πίκφορντ και έκανε το Αγγλία-Κονγκό 0-1 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε ωραίο ματσάκι και στη συνέχεια, να δούμε την προσπάθεια της Αγγλίας να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εις βάρος της νωρίς στο μάτς και βεβαίως και την προσπάθεια των Κογκολέζων να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα. Ήταν μια παλιά που δεν πήγαινε προς τον Σιπενγκά. Ο στόχος ήταν ο Γουισά που δεν πήρε την κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα από όλους, έφτασε στον Σιπενγκά στην αριστερή. Μέσα στα αριστερά, μέσα στην περιοχή. Εκείνος σούταρε χαμηλά στην δεξιά γωνία του Πίκφορντ για να κάνει, είπαμε, το Αγγλία Κονγκό 0-1 μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Ο Σιπενγκά σκοράρει για πρώτη φορά, σωστά, Βασίλη, με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και τι συμβαίνει με αυτό τον γκολ?
14: Με την κόντρα στην Αγγλία.
0: Προβληματίζονται οι Άγγλοι.
14: Κόντρα στην Αγγλία.
0: Απογειώνονται οι Κοκολέζοι και μας βάζει και εμάς δυναμικά, εμάς τους ουδέτερους παρατηρητές, στο ρυθμό του αγώνα το Κονγκό.
14: Ναι, ναι.
0: Γιατί παραδοσιακά όλοι μας είμαστε με το outsider. Για να δούμε λοιπόν αν αυτό το γκολ θα είναι η αφορμή οι Άγγλοι να πούν ακόμη ένα αλλά στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε, θα δούμε όμως.
14: Έχεις δίκιο. Υπάρχει πολύ χρόνος και έχουμε και εμείς χρόνο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει και τραυματισμός. Συγκρούστηκαν ο τερματοφύλακας του Κονγκό, ο Εμπασί. μαζί με τον Μαζουακού, είναι πεσμένοι και οι δύο στο χορτάρι και φαίνεται να πονούν, έτσι. Το γκολ, επαναλαμβάνω, στο 6ο λεπτό από το Σιπενγκά, το πρώτο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπως επισήμανες νωρίτερα.
0: Προφανώς είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, πάντως αυτό που λίγο πολύ όλοι βλέπουμε είναι ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει δυναμική παρουσία η Αμερική, η Λατινική, η Κεντρική και η Βόρεια, έχει αξιοθαύμαστη παρουσία η Αφρική και μάλλον προβληματίζει η Ευρώπη, γιατί με εξαίρεση τη Γαλλία δεν έχουμε δει από κάποιον άλλο κάτι εντυπωσιακό.
14: Όχι. Και ακόμη και χθες και η Νορβηγία δυσκολεύτηκε έτσι κοντά στην Αχτή Ελεφαντοστού, πήρε εν τέλει την πρόκριση. Αλλά είδαμε την Γερμανία να αποκλείεται, την Ολλανδία να αποκλείεται από το Μαρόκο. Επίσης το Μαρόκο, το οποίο είναι μια καταπληκτική ομάδα και το είχε δείξει και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπάρχει κανένα offside, έτσι. Μόνο το χέρι του

0: εντάσσεται, ας το πούμε, υπό μία έννοια, σε αυτή την κατηγορία. Δεν
1: εγώ το ίδιο θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλη έκπληξη αυτή, γιατί το Μαρόκο ούτως ή άλλως είναι μια πολύ καλή ομάδα και αυτό το είδαμε και στην πρεμιέρα του με την Βραζιλία.
0: Και 11 παίχτες του παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παίζει εντεκάδες δηλαδή που κυρίως ξεκινούν το μάτς και όχι μόνο. Το ρόστερ του διαθέτει σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Και εντάξει, έχει τον καλύτερο δεξιό μπακ του παγκοσμίου κυπέλου, για μένα ίσως και τον κορυφαίο τώρα στη διοργάνωση, έστω και αν μπορεί αυτό να μην αποτυπώνεται σε αριθμούς. Γιατί είναι και ο Μέση που έχει βάλει πόσα γκολ. Είναι φοβερός ο Χακίμη. Αυτό θέλω να πω. Κάνει τα πάντα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Προσφέρει σε όλους τους τομείς.
1: Υπερπολίτιμος και... παίκτης, έχοντας δει τουλάχιστον 10 replay στην φάση που προέκυψε τον γκολ των Κοκολέζων. Δεν υπερβολεί να πούμε ότι η αντίδραση της άμυνας των Άγγλων ήταν παιδική χαρά σε αυτή τη φάση.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ήταν τελείως μόνος του Σιμπενγκά μέσα στην περιοχή και δεν κατάφερε στο κέντρο της άμυνας ο Γκεχή να βγει πρώτος στην μπάλα. Ο Σπένης ήταν μάλλον, ο Σπένης ο οποίος είχε καλύψει, είχε προσπαθήσει να καλύψει τον Σαντίκη που είχε επιδείξει για την κεφαλιά, άφησε όμως τελείως αφύλακτο τον Σιμπενγκά και εκείνο σκόραρε, τιμώρησε δηλαδή αυτό το λάθος αγγλικής άμυνας που σωστά είπε ότι είχε παιδική αντίδραση στην φάση αυτή. Το σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε με γκολ από το outsider το παιχνίδι, επομένως θα δούμε μάτς πιστεύω στην πορεία. Αρσέν Βενγκέρ και Ερκίδες.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, παραδοσιακά έχω μια συμπάθεια στους Άγγλους, οι οποίοι έχουν εμφανίσει κατά καιρούς σπουδαίες ομάδες στο Μουντιάλ. Ειδικά η ομάδα του 82 ήταν ομάδα γεμάτη ποιότητα, ταλέντο, με Κίνγκαν, με Ρόμψον, Βίλκινς, Μακδέρμοτ, Γουόντκοκ, πάρα πολλούς σπουδαίους παίκτες. Αλλά πες μου, υπάρχει έστω κι ένας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που όταν παίζει φαβορί με outsider να μην έχει έτσι μια συμπάθεια στο outsider?
0: Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολύ λίγοι, ελάχιστοι τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι και εγώ στην ίδια κατηγορία εντάσσομαι, Σύφη, σε αυτήν την κατηγορία δηλαδή που ανέφερες. Είναι και ο Αρσέν Βενγκέρ, να πούμε, στις εξέδρες, παρακολουθούν τον αγώνα. Όπως και ο Ινφαντίνο, για τον οποίο έτσι μου έλεγε, μας έλεγε ο Πέτρος από τη Νέα Υόρκη, ότι έχει γίνει και υψηλό ανέκδοτο, διότι χρησιμοποιεί το jet, ένα jet της Qatar Airways τέλος πάντων, και διανύει εκατοντάδες χιλιάδες μίλια και παρακολουθεί πάρα πολλά παιχνίδια αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, αφού έχουν φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να υπάρχουν διάφορα μέμε που δείχνουν τον Ινφαντίνο να είναι σε δύο γήπεδα ταυτόχρονα στην πρώτη φάση, έτσι, των αγώνων, όταν και είχαμε παιχνίδια την ίδια ώρα. Πάντως είναι και σε αυτό το match παρόν, στο Atlanta Stadium, Αγγλία Κονγκό.
1: Κάτι
0: 0-1.
1: Σαν την Ερασπορ. Ερασπορ παντού, παντού, δεν είναι το σύνθημα το δικό μας. Έτσι. Και Ινφαντίνο παντού. Παντού. Και Χρήστος Κοντός παντού. Εσύ έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο. Να ρίξουμε μια ματιά στα φιλικά που διεξάγονται αυτή την ώρα. Παίζουν ο Παναθηναϊκός με την Χέλμοντ και ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Ακούμε πρώτα τον Χρήστο Κοντό.
2: Είναι λίγο περίεργο εδώ τώρα που μιλάμε στην Αθήνα. Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους φίλους μας. Εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί. Στο Άπελτον της Ολλανδίας μπορεί να είναι και 40. Είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν στην Ολλανδία στο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός πήγε εκεί για δροσιά και βρήκε συνθήκες καύσωνα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα στην Ολλανδία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, μαθαίνουμε.
1: Που και είναι και σχολεία... μια συνθήκη που δεν βασανίζει μόνο την Ολλανδία, βασανίζει γενικότερα την κεντρική Ευρώπη.
2: Όλη την Ευρώπη. Ναι. Χθες μίλαγα με μια φίλη μου που ζει εκεί και μου έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που κλείνουν τα σχολεία λόγω καύσωνα. Όπως θα κλείνουμε εμείς το χειμώνα για ακραίες καιρικές συνθήκες με το χιόνι, τα κλείσανε λόγω της ζέσης που ξεπέρασε πολλά σημεία της χώρας τους 42 βαθμούς.
1: Αγαπημένε μου μετεωρολόγιο, θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου, να ακούσουμε και Γιώργο Μίνο που ξέρει πολύ καλύτερα να αναλύει το μετεωρολογικό δελτίο, αλλά προς το παρόν τον θέλουμε να μας πει τι γίνεται στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Έχουμε γκολ, Γιώργο?
3: Ναι, μπήκε πριν από λίγα λεπτά γκολ με τον Ζαφίρη, εκμεταλλεύτηκε μια λάθος επινόηση τερματοφύλακα που αντί να διώξει το Βέλγο τερματοφύλακα, αντί να διώξει, πήγε να περάσει το Ζαφίρι, μπερδεύτηκε εκεί ο Ζαφίρης και έδειξε τη μονομαχία και έκανε το σούτ και έδειξε την πάρα στα αλήθεια. 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ με σκόρερ το Χρήστο τον Ζαφίρι.
1: Καλή προσπάθεια του Κοντού να σου πάρει το ρόλο, έτσι.
3: Ο Κοντός δεν παίζεται γιατί και μετεωρολογία ξέρει και πολύ καλά το ξέρει το θέμα. Ξέρει σε όλη την Ευρώπη ότι έχει καύσωνες. Να πούμε ότι σήμερα επειδή είναι γιορτή και άλλαξε ο μήνας, χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν. Σήμερα είναι του Κοσμά, του Δαμιανού και του Αργύρη. Αν έχει κάποιον να πάρει, γιατί ξέρω ότι έχει πολλές υποχρεώσεις σε αυτά τα θέματα.
1: Χρόνια πολλά και καλό μήνα σε όλους, Γιώργο μου, με υγεία καλό και μήνα, καλό καλοκαίρι
3: υγεία,
1: να έχουμε.
3: Υγεία και χρήματα να έχουμε. Υγεία και χρήματα. Όπως λέγανε οι γονείς μας, παράδες. Να έχεις παράδες στην άκρη. Παράδες.
1: Στο 58 λεπτό, ΠΑΟΚ Μπέβερεν.

0: 2-1. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Κοντό, ενώ έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο για τον Βασίλη Μότση, Αγγλία-Κονγκό 0-1. Χρήστο.
1: Όπως πάντα, Τζόρτζιο, μείνω χρυσάφι πραγματικά, όχι αργύρι, χρυσάφι. Φίλος, είναι one of a kind. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό να πούμε ότι το σκορ είναι όπως αφήσαμε, 2-0, με τα δύο γρήγορα γκολ του Ταπόρδο στο 6 και του Ρετέι στο 9. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε αναμενόταν πάρα πολλές αλλαγές στη δεκάδα του Παναθηναϊκού. Επιτέλους βλέπουμε, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, για πρώτη φορά τον Τσάβες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι στο διάστημα το προηγούμενο, γιατί έγινε μεταγραφή το Γενάρη Μίνερ στο Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, ούτε σε φιλικό, ούτε τίποτα. Δεν έγινε βέβαια. Και φιλικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Μπενίτες. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει, έστω και σαν επίσημο επίπεδο, χρόνο συμμετοχής. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο κάτω από το δοκάρια του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας ντεμπούτο και αυτό σήμερα, στη δεξιά, στη θέση του Καλάβρια. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, στο κέντρο της άμυνας Ίγκασον και Τουμπά είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ιδίως στο τέταρτο του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή ντεμπούτο για τον Ετιέν Καμαρά, χρησιμοποιείται στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, μαζί με τον Σιώπη και τον Κοντούρη στη μεσαία γραμμή. Και στην επιθετική τριπλέτα έχουμε τον Κυριακόπουλο, τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα. Αυτές είναι οι αλλαγές ουσιαστικά από την δεκάδα του πρώτου ημίχρονου. Μόνο τα Μπόρδα και Τουμπά είναι στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολλές αλλαγές από τον Ανίστρο.
0: Ωραία, οπότε περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Απλώς να σε ενημερώσω, γιατί ενδεχομένως να μην έχεις ενημερωθεί, ότι παίζουν αυτή την ώρα η Αγγλία με το Κονγκό. Το Κονγκό προηγείται με 1-0.
1: Το 1-0, ναι.
0: Για να δούμε τι αντοχές θα έχουν οι Αφρικανοί. Βασίλη Μότση, ακούμε.
2: Τον άκουγα και εγώ τον Χρήστο και τον χαιρετώ. Στο 17 Αγγλία Κονγκό 0-1, με το γκολ το οποίο πέτυχε ο Σιπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτο γκολ του Σιπενγκά συνολικά με τα χρώματα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όχι μόνο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είναι το πρώτο γκολ στις 10 του συμμετοχές, έτσι, με την εθνική ομάδα της χώρας του, και σίγουρα θα το θυμάται για πάντα αυτό το γκολ το οποίο έχει πετύχει, και μέχρι στιγμής δίνει το προβάδισμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απ' την άλλη, η Αγγλία ως τώρα έχει μια φλίαρη υπεροχή σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή της μπάλας, αλλά καμία ευκαιρία μπροστά στην εστία του Εμπασί, και το Κονγκό κρατά μέχρι στιγμής αυτό το προβάδισμα. Δηλαδή η Αγγλία δεν έχει καταφέρει να αντιδράσει μετά τον γκολ που δέχθηκε, και μοιραία είναι πίσω στο σκορ, έτσι, από τη στιγμή που εκμεταλλεύτηκε.
0: Δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Χάρι Κέιν, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του αγώνα στα πρώτα 18 λεπτά. Είναι εκπληκτικός ο κεντρικός αμυντικός της Λίλ που έχει αναλάβει την επιτήρησή του,
2: ο Εμπεμπά. Και γενικώς αμήνεται σωστά τον Κονγκό. Έχει δώσει, δηλαδή, είπαμε, την μπάλα στους Άγγλους, οι οποίοι προσπαθούν και σε κάποιες περιπτώσεις και με κάθετες πάσες να φτάσουν έξω από την περιοχή των Κονγκολέζων. Αλλά μέχρι εκεί μετά γίνονται κάποιες μπάλες, κάποιες παράλληλες σέντρες, τέλος πάντων, οι οποίες ωστόσο περνούν ανεκμετάλλευτες. Μέχρι τώρα, δηλαδή, όλες έχουν περάσει ανεκμετάλλευτες. Είπαμε, δεν έχει κάποια τελική προς την εστία η Αγγλία. Ενώ ο Σιπενγκά έχει την μπάλα και πάλι στα πόδια. Θα δώσει το Γουισά δίπλα του. Εκείνος κάνει το σουτ κοντράρι στην προβολή που έβαλε η μπάλα ο Γκεχή, και στη συνέχεια θα μπορέσει να κρατήσει ο Σπένς την μπάλα προτού αυτή βγει κόρνερ, να την δώσει στον Μαντουέκε, εκείνος πιο πίσω για τον Κονσά. Γυρίζουν οι Άγγλοι επικίνδυνα την μπάλα στον χώρο της μεγάλης τους περιοχής, δεν μπόρεσαν να κλέψουν Κομπολέζι, τώρα θα το κάνουν με τον Μαζουακού. Έκλεψε ωραία την μπάλα ο Μαζουακού, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να διορθώσει ο Γκεχή, και η Αγγλία έχει τις προϋποθέσεις να φύγει στην κόντρα. Δεν τα καταφέρνει, ήταν καλή παλιά προς τον Ντέγκλαν Ράις, και έχουμε κίτρινη κάρτα, ένα σκληρό μαρκάρισμα στη μεσαία γραμμή από τον Ντέγκλαν Ράις, αν έχω δει σωστά. Όχι, ο Μπέλιγχαμ είναι ο παίκτης που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Στο 19ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, λοιπόν, που και αυτός έχει ακουμπήσει 1-2 φορές την μπάλα χωρίς να κάνει κάτι το φοβερό, δέχεται κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον χώρο της ψηλής γραμμής. Είδαμε νωρίτερα τους Κονγκολέζους να μένουν ψηλά και να πιέζουν τους Άγγλους, επιχειρώντας να τους οδηγήσουν σε λάθος. Το μαρκάρισμα του Μπέλιγχαμ ήταν στα πόδια του Εμπουκού, ο οποίος εντράρει τώρα μια παλιά προς τον Γουισά. Η μπάλα όμως θα φύγει out. Είχε καλύψει εκεί ο Άντερσον σωστά στην φάση. Μια σέντρα με το αριστερό. Διαμαρτύρεται για τράβηγμα από τον Κόνσα. Ο Γουισά που αγωνίζεται στην Αγγλία, στην Premier League, με τα χρώματα της Newcastle. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τίποτα το μεμτό. Και νωρίτερα είδαμε και την κόντρα που έβαλε ο Γκεχή στο σουτ του Γουισά, ο οποίος πέφτοντας στη συνέχεια προσπάθησε με το κεφάλι, έτσι, ενώ ήταν πεσμένο στο χορτάρι να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε νωρίτερα. Στο 20 λεπτό λοιπόν Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 0-1 με τον γκολ του Σιπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τίθενται αντιμέτωπες η Αγγλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι της Αγγλίας βέβαια απέναντι σε αφρικανική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είχε προηγηθεί το 0-0 στη φάση των ομίλων με την Γκάνα. Η Αγγλία, η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα 4-2 την Κροατία και την τελευταία αγωνιστική τον Παναμά για να πάρει την πρόκληση ως πρώτη για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου, για τον αγώνα αυτό δηλαδή.
0: Αλλά επί της ουσίας μόνο με την Κροατία είχε καλά διαστήματα ποδοσφαιρικά, γιατί και με την Γκάνα και με τον Παναμά κινήθηκε στη μετριότητα.
2: Έχεις δίκιο και αυτό το τονίζουν όλοι και οι Άγγλοι δηλαδή που καλύπτουν δημοσιογραφικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είναι ιδιαίτερα αυστηροί για αυτή την κριτική τους. Απ' την άλλη περιμένουν και εκείνη τη συνέχεια, ενώ έχουμε ένα νέο φάουλ που κερδίζει το Κονγκό στη μεσαία γραμμή. Από το Ράσφορντ αυτή τη φορά το φάουλ.
0: Στο ξεκίνημα του αγώνα είπες, Βασίλη μου, ότι το Κονγκό ως Ζαΐρ είχε την πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση Μουντιάλ το 1974. Από τότε δεν έχει αλλάξει απλώς ονομασία ως χώρα, αλλά έχει αλλάξει και ποδοσφαιρική ταυτότητα, γιατί σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο αποτέλεσε σάκο του μπόξ για τις περισσότερες ομάδες. Ιτήθηκε από τη Γιουγκοσλαβία με 9-0 σε μάτς που έβαλε 3 γκολ ο Μπάγκεβιτς. Βλέπεις ότι το Κονγκό εμφανίζεται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με μια πολύ συγκροτημένη ομάδα.
2: Ναι, ισχύει. Όντως, πολύ συγκροτημένη ομάδα του Κονγκό και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το Κονγκό η παρουσία του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που είπαμε είναι η δεύτερη. Και μάλιστα όταν αυτό επετέχθη μέσω της διαδικασίας των Μπαράς, η κυβέρνηση της χώρας όρισε εκείνη την ημέρα σαργία, έτσι. Γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή συνολικά για τη χώρα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο λατρεύεται από όλους τους λαούς. Το ξέρουμε ότι είναι ο βασιλιάς των σπορ. Και η κυβέρνηση λοιπόν πήρε αυτή την απόφαση. Σίγουρα έχει δικαιωθεί ο Γάλλος ο προπονητής, ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, από το 2022 στο Κονγκό. Το 2017 έχει αναλάβει την Ουγκάντα. Από το 2006 εργάζεται σε διάφορες αφρικανικές ομάδες. Και να πω επίσης ότι διαιτητής, γιατί το αναφέραμε, είναι Ιορδανός, ο Άνταμ Μακαντμέχ, ο οποίος είναι ο πρώτος από την Ιορδανία που σφυρίζει σε αγώνα Μουντιάλ. Το έκανε στο μάτς της πρεμιέρας στο Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0 σε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις και δεν ξέρω αν τον κυνηγούν οι εκπλήξεις. Βέβαια μετά είχε σφυρίξει το Βέλγιο Νέα Ζηλανδία 5-1, ενώ υπάρχει και το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες και ακούτε και τις αποδοκιμασίες. Αυτό έχει γίνει παράδοση πλέον, έτσι, σε κάθε τέτοιο διάλειμμα υπάρχουν αποδοκιμασίες από το κοινό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 0-1 στο 23ο λεπτό με τον γκολ του Σιμπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μέχρι στιγμής οι Άγγλοι δεν έχουν αντιδράσει και οι Κονγκολέζοι εύκολα, θα πω, έως τώρα διατηρούν το προβάδισμα.
0: Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι θα προκύψει αυτό τον αγώνα, που ξεκάθαρα φαβορεί είναι η Αγγλία. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται προφανώς μέχρι τώρα. Το Κονγκό προηγείται με ένα 0. Δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα από τους Άγγλους. Έχει απόλυτο δίκιο ο Βασίλης Μότσης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι στο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό θα κάνουμε την κλήρωση. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της ΕΡΤ. Θα δώσουμε σε τρεις ακροατές μας 3 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτό που λέγαμε πριν ξεκινήσει το μάτς για το Κονγκό, ότι είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ταυτότητα. Εμείς ξέρουμε αρκετούς Κονγκολέζους ποδοσφαιριστές από το πέρασμά τους από το ελληνικό πρωτάθλημα, εκτός από αυτούς που είναι βασικοί αυτή την ώρα στην αρχική ενδεκάδα των Κονγκολέζων με την Αγγλία. Είναι και ο Μπακαμπού, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό πέρασμα από τον Ολυμπιακό, 35 ετών, σεντερφόρ στην Μπέτις πλέον. Και εστιάζουμε λίγο σε εκείνους οι οποίοι παίζουν στην Αγγλία και αυτό είναι απολύτως λογικό, να τους βοηθά να γνωρίζουν περισσότερο την εθνική ομάδα των Άγγλων και τους Άγγλους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πέντε παίκτες του Κονγκό που κάνουν καριέρα σε ομάδες της Αγγλίας και μάλιστα οι περισσότεροι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ιωάν Γουισά, που είναι ο center forward των Κογκολέζων, που ανήκει στη Νιούκασλ σε μια μέτρια χρονιά για αυτόν, σε 19 μάτς έβαλε ένα γκολ, Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη διετία, αγωνιζόμενος με την Μπρέτφορντ, έπαιξε 70 μάτς και έβαλε 32 γκολ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Άγγλους, ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα, στα πρώτα 23-24 λεπτά, είναι ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκμεταλλευτούν την παρουσία του Κέιν και του Μπέλιγχαμ, αλλά μέχρι τώρα, Βασίλη, διόρθωσε με κάνω λάθος, και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, οι στάρ των Άγγλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα.
2: Είναι θεατές. Ο Κέιν σίγουρα θεατής. Και ο Μπέλιγχαμ σε ελάχιστες ενέργειες που έχει κάνει δεν έχει καταφέρει τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει σουτ στην εστία. Ούτε καν σουτ, μάλλον, η Αγγλία έως τώρα. Ένα
0: η μόνη ενέργεια του Μπέλιγχαμ που μας υποχρέωσε να καταλάβουμε ότι αγωνίζεται είναι το μαρκάρισμα που έκανε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα.
2: Λοιπόν, αυτό που διάβαζα στο Sky Sports τώρα είναι ότι η Αγγλία από το 66 και έπειτα δεν έχει καταφέρει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο να ανατρέψει μάτς όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, δηλαδή να το γυρίσει πέρ της. Για να δούμε αν έρθει πρώτη φορά από το 66 και έπειτα. Ο Μανουέκε είναι μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτές οι διαμαρτυρίες από τους Άγγλους νομίζω ότι δεν έχουν βάση. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω του από τον Σαντίκη, που ήταν ο παίκτης που μάρκαρε τον Μαντουέκε. Έτσι λοιπόν η κατοχή τώρα είναι για τους Κονγκολέζους. Γυρίζουν την μπάλα πιο πίσω για τον Μαζουακού. Ο Μαζουακού την κρατά χωρίς να βιάζεται. Τώρα θα την προωθεί στη μεσαία γραμμή για τον Γουισά, ο οποίος είναι αρκετά μακριά βέβαια από τον χώρο δράσης του. Θα δώσει δίπλα του ο Γουισά. Υπάρχει πλάγιο out για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θα δούμε ξανά τη φάση replay για να στο μεταφέρουμε. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο μαρκάρισμα του Μαζουακού. Είχε χάσει την μπάλα και έχει βάλει τα χέρια του ελαφρώς ο Μαζουακού στον Μαντουέκε. Είχε ξεκινήσει, θεωρώ, Μαντουέκε την πτώση του από πιο πριν. Δεχτεί δηλαδή αυτό το τζαρτζάρισμα ή ελαφρύ σπρώξιμο έτσι από τον Μαζουακού. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα. Στην φάση ούτε ο βαρίστας επενεύει. Ο Μαντουέκε κερδίζει φάουλ και πιθανότατα κάρτα. Αγωνίστηκε μια προστατευτική μάσκα μάλιστα Μαντουέκε, για να δούμε ποια είναι η πρόθεση του διαιτητή από την Ιορδανία. Είπαμε ο πρώτος από την Ιορδανία που σφυρίζει σε αγώνα μοντιάλογη τελικό έγινε πριν από λίγο καιρό με το 0-0 στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εν τέλει ο Σαντίκη, από μια κίτρινη κάρτα λοιπόν για κάθε ομάδα, για την Αγγλία ο Μπέλιγχαμ, για τον Κονγκό τώρα ο Σαντίκη. Έκανε ένα τάκλιν στα πόδια του Μαντουέκε, μόνο πόδια βρήκε, σωστή η κίτρινη κάρτα από τον ρέφερη της αναμέτρησης και θα περιμένουμε βέβαια και την εκτέλεση του φάουλ αυτού. Στο 54% κατοχή για την Αγγλία, είναι ο τομέας στον οποίο υπερέχει, αλλά προηγείται το Κονγκό με τον γκολ του Σιπενγκά. Εκτέλεσε ο Ντέκλαν Ράις, η μπάλα πέρασε από όλους και έχουμε out στην προβολή που έβαλε προσπαθώντας να προωθεί στην μπάλα προς τα δίχτυα ο Κόνσα, ο ένας εκ των δύο στόπερ που είπαμε έχει Κονγκολέζο πατέρα. Εκτέλεσε ο Ντέκλαν Ράις στο ύψος του πέναλτι. Ο Κόνσα δεν έκανε καν σούτ, απλά είδε την μπάλα να χτυπάει πάνω στο γόνατό του και να φεύγει έξω, δίπλα μάλιστα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Εμπασί.
0: Είναι φοβέρη πολύ μεγάλη αυτή ευκαιρία, η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι.
2: Ναι, χωρίς να το θέλει ο Κόνσα, έτσι να το επισημάνουμε και αυτό ξανά.
0: Το αποτέλεσμα μετράει.
2: Έχεις δίκιο. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν out έστω και για εκατοστά, δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμπασί. Επιμένει τώρα η Αγγλία που
0: πρέπει να φτάσουμε στο 28ο λεπτό για να δούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο την πρώτη τελική των Άγγλων.
2: Την πρώτη τελική των Άγγλων, όντως. Μια τελική που ήρθε από το γόνατο του Κόνσα, ο οποίος δεν περίμενε την μπάλα, απλά την είδε να χτυπάει στο γόνατό του και αυτή να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ πήγαινε προς το γάμα, όπως είπες, του Εμπασί. Στο 29 Αγγλία Κονγκό 0-1. Οι Άγγλοι έχουν την κατοχή με τον Κόνσα και πάλι. Θα δώσει στον Μαντουέκη, στον Σπένς. Ο Σπένς γυρίζει τον Ντέκλαν Ράις, σεντράρει εκείνο στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ. Μεγάλη απόκρουση από τον Εμπασί στην πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων στο 30 λεπτό, μετά από αυτήν που ήρθε πριν από σχεδόν 1,5 λεπτό έτσι από τον Κόνσα. Έχουμε τώρα την κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ στη σέντρα που έβγαλε ο Ντέκλαν Ράις, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι, λίγο πιο μπροστά. Απέκρουσε ενστικτοδός με το αριστερό του χέρι ο Εμπασί. Οι Άγγλοι πάντως έχουν ανεβάσει ρυθμούς μετά την διακοπή του παιχνιδιού για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. και να δούμε αν θα μπορέσουν να φτάσουν στην ισοφάριση στο πρώτο ημίχρονο ή άμεσα, τέλος πάντων, όπως την επιδιώκουν. Ο Ντέγκλαν Ράις και πάλι θα δώσει τον Ράσφορντ από τα αριστερά. Εκείνος φέρνει στο δεξί, βγάζει στον Ράιλι. Ο Άντερσον τώρα σχεδόν 15 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή των Κογκολέζων, δίνει στον Ράσφορντ. Ξανά Άντερσον, εκείνος τον Ράις. Αλλά κάνουν ένα τρίγωνο οι δυο τους. Ο Άντερσον πολύ ωραία παλιά για τον Ράσφορντ που θα χάσει όμως το κοντρόλ. Δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ σε πρώτο χρόνο. Στον δεύτερο δεν συγκράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και έτσι λοιπόν έχουμε out και η κατοχή περνά στους Κογκολέζους που θα επιδιώξουν να ηρεμήσουν για λίγο. Γιατί η Αγγλία είχε δύο συνεχόμενες πολύ καλές στιγμές. Αρχικά με το φάλ του Κόνς, με το φάλ του Ράις και τον Κόσα να βρίσκει την μπάλα αθελά του με το γόνατο και να τη στέλνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμπασί. Και στη συνέχεια στο 21ο λεπτό με τη σέντρα και πάλι από τον Ράις, την κεφαλιά από τον Μπέρνιγχαμ και τη μεγάλη επέμβαση του Εμπασί. Αυτή είναι η απάντηση της Αγγλίας στο γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Σιπενγκά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε κάποιες διαμαρτυρίες γιατί οι Άγγλοι ήθελαν ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μουτουσαμί του Ατρομήτου θα περάσει την μπάλα στον σκόρερ, στον Σιπενγκά.
0: Είναι πολύ καλός μέχρι τώρα ο παίκτης του Ατρομήτου, από τους καλύτερους παίκτες του Κογκό στο κέντρο του γηπέδου.
2: Ισχύει και είναι ο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στον άξονα ακριβώς, έτσι στο κέντρο της τριάδας του Κογκό. Ενώ τώρα είναι και πάλι μπροστά τον Κογκό με τον Εμπουκού από τα δεξιά. Θα περάσει στον Γουάν Μπισάκα, ο οποίος αγωνίζεται στην West Ham. Ξανά Εμπουκού, γυρίζει πιο πίσω, εν τέλει την μπάλα για τον Μουκάου. Οι Κογκολέζοι τώρα θέλουν να κρατήσουν και λίγο την μπάλα στα πόδια τους. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σιπενγκά από τον στόπερ, τον Εμπεπά. Ο Σιπενγκά πλησιάζει προς την περιοχή των Άγγλων, μπαίνει μέσα σε αυτήν, έχει δύο παίχτες μπροστά του, πολύ ωραία προσπίση, φέρνει στα αριστερό, σεντράρι, η μπάλα προτού φτάσει στον Γουισά που μακρύνεται από τον Κεχή. Καλή στιγμή εδώ για τους Κογκολέζους να γίνουν απειλητικοί, ανακτούν μάλιστα την κατοχή και πάλι είναι στην επίθεση με τον Σιπενγκά από τα αριστερά. Ο Σιπενγκά πολύ γρήγορος και δραστήριος, κάνει ένα σουτ, αφού έκανε αρχικά τις προσπίσεις για να ελευθερωθεί εκτός περιοχής το σουτ, στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Απομάκρυνε, η μπάλα βγήκε πολύ ψηλά out. Νωρίτερα απομάκρυνε.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Βασίλη μου η Νιούκασλ στην Μπρέτφορντ για να αποκτήσει τον Γουισά το προηγούμενο καλοκαίρι. Δεν ήταν εντυπωσιακό στην πρώτη χρονιά του στην Νιούκασλ. Στην Μπρέτφορντ όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Τώρα στην ερώτηση υποθέτει ένας ακροατής για το ποιος είναι ο καλύτερος Κογκολέζος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ομολογώ ότι δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Δεν παρακολουθώ μετεπιτάσιο στο ποδόσφαιρο του Κονκό. Θυμάμαι όμως τα τελευταία 20-25 χρόνια τον Μποκανί που έκανε και μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη.
2: Σωστά, εντάξει, εγώ δεν έχω απάντηση. Εσείς είπατε, ξέρεις καλύτερα. Στο 33 Αγγλία-Κονγκό 0-1 με τον κορυφαίο στο ματς σήμερα, το Σιπενγκά. Για να μιλήσουμε για τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη.
0: Για τον Εμπασί που σε μία-δύο περιπτώσεις αντέδρασε όπως έπρεπε.
2: Έχεις δίκιο.
0: Θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση με τα φιλικά. Εσύ έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο Αγγλία-Κονγκό 0-1, 33ο λεπτό. Πάμε πρώτα στον Γιώργο Μίνο. Έχουμε γκολ και στα δύο μάτς, να πούμε καταρχάς. 3-0 προηγεί το Παναθηναϊκό στη Χέλμοντ. Να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Γιώργο.
3: 25 λεπτό με δύο γκολ του Ζαφίρη στο 52 και στο 61. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1. Δύο προσωπικά γκολ του Ζαφίρη. Αφού εκμεταλλεύτηκε και δύο τραγικά λάθη του τερματοφύλακα της Μπέβερεν. Το πρώτο πήγε. Ήθελε να διώξει την μπάλα αριστερά μέσα από την αιστεία του. Τελικά έχασε το κοντρόλ, πήγε να κάνει τρίπλα και ο Ζαφίρης έφερε τα αλήθεια. Το δεύτερο γκολ από την μικρή περιοχή του τερματοφύλακας πήγε να διώξει και ο Ζαφίρης πρέσαρε και τελικά κέρδισε την μπάλα και μέσα του έκανε το 3-1. Ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες με τον Ζίβκοβιτς και με τον Μπέλκα να αφήσει το δίδυμο του σκότρα. Μια αλλαγή κάνει.
0: Στο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με τον Κονγκό, Γιώργο, που θα έχουμε και την χρονική άνεση, θα πούμε λεπτομέρειες και για τα δύο φιλικά μάτς. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο. Να ακούσουμε και τον Χρήστο Κοντό, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ Σπορ. Χρήστο.
4: Οπότε εντάχει να πω ότι ο Αντίνο πέτυχε το τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 74. Με αυτό τον γκολ του Αργεντίνου, δεύτερο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και σκοράρει μία φορά πέρυσι σε επίσημο παιχνίδι και άλλη μία φορά. Φέτος ήταν ένα ωραίο σουτ στην γωνία από τον Αντίνο. Το 3-0 είναι γεγονός. Νωρίτερα είχε βάλει γκολ ο Παντελίδης, αλλά ήταν ξεκάθαρα σε θέση offside δεν μέτρησε. Δύο αλλαγές, ο Λάδας πριν τρεις του Τουμπά, και επέστρεψε στο παιχνίδι ο Μπινιάρης, αντικαθιστώντας τον Ταμπόρδο. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον παρά μόνο ο Μπινιάρης.
0: Τεράστια ευκαιρία για την Αγγλία να ακούσουμε τον Βασίλη
2: Μότσο. Να ισοφαρίσει το 35 με τον Ράσφορντ μετά τις προσπάθειες του Μαντουέκε από τα δεξιά μέση περιοχή και τις προσποιήσεις που έκανε ο Μαντουέκε. Πήρε την μπάλα αφύλακτος μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Αγγλία, κοντά στη μικρή περιοχή. Έκανε το σουτ, απομάκρυνε όμως πάνω στη γραμμή αμυντικός του Κονγκό την μπάλα. Έχασε λοιπόν τεράστια ευκαιρία η Αγγλία στο 35 για να φτάσει στην ισοφάρηση. Παραμένει το Αγγλία Κονγκό 0-1.
0: Παραμένουμε σε σένα, άλλωστε είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου χρόνου. Που θα είναι 15 λεπτά, γιατί το έχουμε συνηθίσει πλέον αυτό, με τη διακόπη που προκύπτει στο 25 λεπτό.
2: Έχεις δίκιο, όντως ήταν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ο Μαντουέκε τώρα έκανε ένα σούτ από μάκρυναν οι Κογκολέζοι. Ο Πίκφορντ έχει βγει μέχρι και τη σέντρα. Εκεί βρέθηκε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας για να δώσει σε συμπαίκτη του το Κόνσα. Η Αγγλία ψάχνει ένα αγωνίο στον γκολ και έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες στην προσπάθειά της να φτάσει στην ισοφάριση. Αρχικά στο 21ο λεπτό με την κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ και την απόκρουση, την εστικτόδη του Εμπασί με το αριστερό χέρι. Στα αριστερά του πήγε η μπάλα. Κοντά στο κέντρο βέβαια της εστίας. Και νωρίτερα την πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι στο 35, με το σούτ του Ράσφορντ να αποκρούεται πάνω στη γραμμή από αμυντικό του Κονγκό. Έτσι λοιπόν παραμένει το Αγγλία Κονγκό 0-1. Νωρίτερα μάλιστα η φάση αυτή με το Μαντουέκε και το σούτ του Μπέλιγχαμ, του Ράσφορντ, που ήρθε στην κίνηση. Να πω ότι ο παίκτης ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή είναι ο δεξιός μπακ του Κονγκό, ο Γουάν Μπισάκα. Είχε σωστή τοποθέτηση έτσι στην γωνία του τέρματος, στην δεξιά γωνία του τέρματος, και απομάκρυνε με τα γόνατά του. Νωρίτερα η φάση ξεκίνησε από το πρώτο σουτ, την πρώτη προσπάθεια για σουτ του Χάρι Κέιν. Πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, κόντρα την μπάλα, έφτασε στο Μαντουέκε που με ατομική ενέργεια πλησίασε προς το τέρμα του Εμπασί. Έβγαλε την μπάλα προς την άλλη πλευρά με τις κόντρες να ευνοούν το Ράσφορντ, που με τη μία έκανε το σούτ, αλλά είπαμε ο Γουάν Μπισάκα απομάκρυνε πάνω στη γραμμή στο 35, στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Αγγλίας για να φτάσει στην ισοφάριση και να απαντήσει στο γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Σιπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ ωραίο σούτ μέσα από την περιοχή των Άγγλων από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται το Κονγκό. Τώρα είναι από τα δεξιά το Κονγκό με τον Εμποκού να κρατά. Θα προωθήσει την μπάλα στον Γουάν Μπισάκα. Εκείνος θα δώσει τον Γουισά που θα υποδειχθεί σε θέση offside. Οι Άγγλοι παίζουν γρήγορα μάλιστα στην προσπάθειά τους να πιάσουν στον ύπνο, να χρησιμοποιηθεί η έκφραση τους Κονγκολέζους. Πέφτει ο Ράσφορντ, φάουλ, υποδεικνύει ο ρέφερι της αναμέτρησης των Μουκάου. Στο 38, να δούμε αν θα του βγάλει και κάρτα, γιατί αν το δώσει το φάουλ αυτό πρέπει να δώσει και κάρτα από τη στιγμή που υπήρχε τράβηγμα. Ο Μουκάου έχει τραβήξει, ναι, έχει τραβήξει τον Ράσο.
0: Είναι μαρκάρισμα για κάρτα, είναι αντικανονικά και χαμηλά στο πόδι και υπάρχει και τραύμα.
2: Και τραύμα ψηλά, έχεις δίκιο.
0: Τα τελευταία 10 λεπτά κυριαρχεί η Αγγλία.
2: Ναι, έχει κυριαρχήσει, έχει βάλει το ρυθμό της. Είπαμε, ψάχνει ένα αγωνίο στον γκολ της σοφάρισης. Δεν είδαμε αν βγήκε κάρτα ή όχι. Δεν μας το δείξαν, δηλαδή δεν στο δείξε ο σκηνοθέτης. Στο 38 λεπτό, 31 το πλέον, Αγγλία Κονγκό 0-1. Φάουλ για την Αγγλία κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, περίπου 5 μέτρα από το σημειάκι του κόρνερ, έτσι από τα αριστερά της όπως επιτίθεται, και πάλι ο Ράι στην εκτέλεση χαμηλά. Θα απομακρύνει αρχικά ο Σαντίκη, στη συνέχεια νέα απομάκρυνση με τους Άγγλους να ζητούν ενδεχομένως χέρι, θα το δούμε τι ζητούν οι Άγγλοι. Πάντως ο Άντερσον τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, ενώ ο ρέφερ της αναμέτρησης είναι έτοιμος να σφυρίξει εφόσον υπάρχει διακοπή, αν χρειαστεί να εξεταστεί κάτι στην προηγούμενη φάση. Από τα δεξιά η Αγγλία, έτσι όπως επιτίθεται, με το Μαντουέκε κάνει το σουτ πάνω στην κόντρα που έβγαλε ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, ο Αρτούρ Μαζουάκου. Στην κόντρα προσπαθεί να φύγει τον Κονγκό με τον Γουισά να παίρνει από το Σιπενγκά. Έχει μπροστά του βέβαια τρεις Άγγλους και είναι και από τα αριστερά κιόλας. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Εμπουκού. Θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Ράιλι πάνω στον Γουάν Μπισάκα. Κρατά ο Γουάν Μπισάκα, δίνει στον Εμπουκού. Ο Εμπουκού Σεντράρι με το δεξί, γλυκιά σέντρα, απομακρύνει ο Γκεχή, νέα κεφαλιά απομάκρυνση από τον Άντερσον. Ακόμη πιο μακριά η μπάλα, αλλά πάνω στον Κογκολέζο. Και επιμένω συγκεκριμένα στον Μουντουσαμί, τον τρομή του. Ο Εμπουκού σεντράρι από τα δεξιά και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον Κονγκό λοιπόν στο 40. Αγγλία Κονγκό 0-1. Και υπάρχει μια συνεννόηση και του Ιορδανού ρέφερι με τους διαιτές που είναι στο ΒΑΡ.
0: Χτυπάει μπάλα στο χέρι του παίκτη, αλλά είναι με γυρισμένη την πλάτη.
2: Ναι,
0: δεν νομίζω ότι θα δώσει
2: παράβαση
0: εδώ.
2: Ναι, ναι. Το ζήτησαν οι Άγγλοι, αλλά ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το μεμπτό και δεν το θεώρησε και ο ρέφερι που είναι στο ΒΑΡ και είναι από το Κατάρ, να σου πω. Ο Εμπουκού σεντράρι με τα αριστερό, εκτελεί το κόρνερ δηλαδή. Ο Μουτουσαμί προσπαθεί για την κεφαλιά, θα την πάρει ο Μαντουέκε. Η μπάλα όμως πηγαίνει στο Γουάν Μπισάκα, τον δεξιό μπακ των Κογκολέζων. Ο Σιπενγκά έχει έρθει από την άλλη πλευρά, σεντράρι, ο σκόρερ δηλαδή από τα δεξιά ήρθε. Σέντραρε, θα απομακρύνει ο Γκεχή σε ένα χώρο που είναι μόνο Μαζουακού, στο 41. Την κατοχή την κρατά το Κονγκό μετά το διάστημα το πολύ καλό που είχε η Αγγλία από το 28 και έπειτα μέχρι και το 40, 12 λεπτά που έψαξε ένα αγωνία στο γκολ και είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να το πετύχει. Στο 29 με την κεφαλιά του Μπέλιγχαμ και την απόκρουση του Εμπασί και στο 35 με το σούτ του Ράσφορντ και την απομάκρυνση πάνω στη γραμμή με τα γόνατα από τον δεξιό μπακ τον Γουάν Μπισάκα. Τα τελευταία 2-3 λεπτά το Κονγκό μένει ψηλά. Προσπαθεί να κρατήσει λίγο την μπάλα. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μπέλιγχαμ λίγο πιο πίσω από το χώρο της γραμμής στο 41. Θέλησε να παίξει γρήγορα, αλλά δεν είχε.
0: Και ακόμη και όταν επιτίθεται μαζικά η Αγγλία, βλέπεις ότι οι Κογκολέζοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό των Αφρικανών να κάνουν γρήγορη μετάβαση της μπάλας και να βγαίνουν στην αντεπίθεση.
2: Ναι, ναι, όντως. Αυτό είδαμε και από την Νότια Αφρική ακόμα έτσι, που παίζει τελείως αντικογένειας ποδόσφαιρο, αυτό που λες. Και μάλιστα τώρα έπαιξε καλή άμυνα ο Τουαντζέμπε και κέρδισε το out, γιατί έβαλε την προβολή πάνω στην προσπάθεια του Μαντουέκε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο Μαντουέκε και κατέληξε out. Βλέπουμε ξανά εμείς που παρακολουθούμε το μάτι τηλεοπτικά, έτσι μπορεί να το δείτε και από την Ερδίο Σπορ, την προηγούμενη φάση με την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ράσφορντ και το πώς η μπάλα κατάφερε να φτάσει εκεί με την παλιά του Μαντουέ και τις κόντρες που υπήρξαν. Τέλος πάντων, από τα δεξιά τώρα ο Γουάν Μπισάκα, όχι, δοκάρι! Δοκάρι για τον Κονγκό που άγγιξε το 0-2 με τον Γουισά στην σέντρα από τον Γουάν Μπισάκα από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι ο Γουισά, ο Φόρτης Νιούκαστλ, βγήκε στην μπάλα, έκανε με τη μία το σούτ και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Πίκφορντ από το ύψος της μικρής περιοχής. Τεράστια ευκαιρία για τον Κονγκό. Πω τι έχασε, δεν ξέρω, το είδες και εσύ.
0: Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας, Βασίλη Μότσο.
2: Πραγματικά. Πολύ
0: θα μεγάλη τελειώσει ευκαιρία. Το ημίχρονο Αγγλία Κονγκό 0-1 και θα λέμε ότι είναι άδικο σκορ για τον Κονγκό.
2: Εντάξει, είχε και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες και η Αγγλία, αλλά.
0: Καλύτερη από αυτή του Γουισά πριν από λίγο,
2: ναι, όχι, όχι, όχι. Για να δούμε, Χάρι Κέιν τώρα. Πέφτει στο χορτάρι και έχουμε βουτιά. Σύμφωνα με το ρέφερι της αναμέτρησης, θα το δούμε και στο replay.
0: Με μεγάλη σιγουριά το λέει αυτό ο Ιορδανός, αλλά θα χρειαστεί να δούμε replay.
2: Ναι, θα χρειαστεί να το δούμε. Και εγώ βιάστηκα να πω κάτι. Γιατί ο Χάρι Κέιν βγήκε στην πλάτη της άμυνας των Κογκολέζων, άνοιξε την μπάλα για να περάσει τον τερματοφύλακα τον Εμπασί και στη συνέχεια πήδηξε. Όντως. Έχει, αφού πηδάει, το βρίσκει πάνω στον Εμπασί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για να το ξαναδούμε το replay αυτό, θα μπορούσε, τι να σου πω, θα μπορούσε και να το δώσει το πέναλτι. Όλα σχετικά είναι τώρα, αν θεωρεί ότι πηδάει λίγο πριν.
0: Υπάρχει VAR, αν θεωρούν ναι. Ότι η τελευταία επαφή που προκύπτει συνιστά παράβαση, ναι. Θα δοθεί από τον βαρίστα.
2: Στο VAR,
0: ο Ιορδανός πάντως κακώς έδειξε αυτή τη σιγουριά εξ αρχής.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Εμπασί πέφτοντας εμποδίζει, θα τσεκάρετε, είναι η φάση ξεκάθαρα και συνεχίζεται το μάτς. Συνεχίζεται το μάτς. Οι Άγγλοι, οι Κερκίδες δεν το πιστεύουν. Να πω ούτε ο Χάρι Κέιν.
0: Έχει ανοίξει το κοντρόλ ο Κέιν. Η πραγματικότητα ναι. Αυτή είναι ότι υπάρχει επαφή στο τελείωμα της φάσης. Υπάρχει.
2: Ναι.
0: Με το χέρι ο τερματοφύλακας βρίσκει το πόδι του Κέιν ή το πόδι του Κέιν πηγαίνει στο χέρι του τερματοφύλακα. Αλλά έχει ανοίξει το κοντρόλ, η μπάλα έχει φύγει.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως αυτό να κρίνουν.
2: Μπράβο, και θεωρούν ότι έχει ξεκινήσει και την πτώση ο Χάρι Κέιν, α το πούμε έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή. Στο VAR πάντως δεν είναι κανένας ιδιαίτερα έμπειρος.
0: Συμπέρασμα. Ωραίο μάτς.
2: Ωραίο μάτς, ξεκάθαρα.
0: Ομολογώ δεν το περίμενα.
2: Ναι, ούτε εγώ.
0: Όταν μπαίναμε στο στούντιο πίστευα ότι το ημίχρονο θα ήταν 3-0 για την Αγγλία. το αντίθετο βλέπουμε μέχρι τώρα.
2: Και λέμε ωραίο, ωραίο μάτς. Έχει ένταση, έχει πάθος. Και να πούμε ότι στο VAR αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι ο Μοχάμεντ Αλ Μπακρί από τη Σαουδική Αραβία. Και ο διαιτητής είναι από τη Ιορδανία. Εντάξει, δύο χώρες που. Okay, η Σαουδική Αραβία έχει ρίξει πολλά λεφτά στον ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι ξέρεις και οι πλέον έμπειροι διαιτητές. Τέλος πάντων, από τα αριστερά τώρα η Αγγλία με τον Ράις. Γυρίζει τον Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ κάνει τις προσποιήσεις, δίνει ευκαιρία στους Κογκολέζους να απομακρύνουν με τον Σαντίκη, ο οποίος έστειλε την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Κόνσα. 45 λεπτά.
0: ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1, Χέλμοντ Σπορ Παναθηναϊκός 0-4. Λεπτομέρειες για τα φιλικά μετά το τέλος του πρώτου χρόνου στο μάτς της Αγγλίας με το Κόγκο.
2: Και Αγγλία Κονγκό Σίφι 0-1, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Καλά είπες νωρίτερα ότι θα είχαμε 15 λεπτό επί της ουσίας, το όπως το 35. Και όντως αυτό συμβαίνει. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θα δούμε ξανά τη φάση replay. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει. Γιατί ο Εμπασί έχοντας βγει για να απομακρύνει την μπάλα είναι πεσμένος στο χορτάρι. Και ο Κέιν θέλει να πάει προς την μπάλα, αλλά έχει ανοίξει τον κοντρόλ. Έχει αρχίσει και πέφτει και πέφτει και πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό φαντάζομαι βλέπουν οι διαιτητές και δεν έδωσαν την παράβαση. Δηλαδή, αρχικά θεώρησε ότι είναι βουτιά ο Ιορδανός και στη συνέχεια εξετάστηκε η φάση και στο VAR, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται και ένας Αμερικανός ως video assistant referee, ως δεύτερος. Λοιπόν, συμπληρώθηκε το 1 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Αγγλία, Κονγκό 0-1. Ο Σιπενγκά ο σκόρερ από το 6ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο σουτ από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή των Άγγλων που είναι στην επίθεση τώρα. Με τον Ράιλι να δίνει στο Ράσφορντ να κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας κοντά σημειάκι του κόρνερ, σεντράρει και παίρνει ένα πλάγιο out. Αυτό είναι το κέρδος τώρα για την Αγγλία. Ένα πλάγιο out στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το εκτελεί προς τα πίσω για τον Ράις. Παράλληλα εκείνος για τον Κόνσα που αλλάζει πλευρά στα δεξιά για τον Μαντουέκε. Που σεντράρει κεφαλιά, τρομερή επέμβαση του Εμπασί στην κεφαλιά του Μπέλιγχαμ. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Κογκολέζους. Φωνάζει παρόν και πάλι ο Εμπασί. Και μάλιστα πήγε ο Μπέλιγχαμ και σαν να τον αγκάλιασε, το πούμε έτσι. Σαν πήγε να το σηκώσει, αλλά ακούμπησε και το κεφάλι στην πλάτη του. Γιατί το έχει πιάσει δύο κεφαλιές ο Εμπασί του Μπέλιγχαμ. Και νομίζω ότι ήταν και μια επιβράβευση προς τον Κογκολέζο goalkeeper από τον Μπέλιγχαμ, από τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Φοβερή επέμβαση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Μία ακόμη δεύτερη που κάνει φοβερή επέμβαση. Ενώ η Αγγλία έχει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ράσφορντ και την απομάκρυνση στην γραμμή από τον δεξιό μπακ του Γουάν Μπισάκα. Και θυμίζω και τον δοκάρι.
0: Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση ο τερματοφύλακας του Κονγκό, ο Εμπασί, και φαίνεται σε κάθε περίπτωση αυτό.
2: Ναι, ισχύει. Ο οποίος μάλιστα Εμπασί αγωνίζεται και αυτός στην Ευρώπη, έτσι, στην Χαύρη. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πλέον είμαστε κοντά στο σημάκι του κόρνερ από τα αριστερά, η Αγγλία με τον Ράσφουρντ που γυρίζει στον Ράιλι, εκείνος τον Ράις. Ο Ράις προσπάθησε να περάσει τον Μπέλιγχαμ, έκλεψαν οι Κογκολέζοι.
0: Σε ηλικία 18 ετών ήταν στην Παρίς Σαν-Ζερμέν ο Εμπασί. Αλλά εκεί υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός.
2: Ο Γουισά περνά στα αριστερά στο Σιπενγκά. Έχει φέρει τον Κονγκό την μπάλα στην μεγάλη περιοχή της Αγγλίας. Ο Σιπενγκά προσπάθησε να κάνει κάτι το συζητημένο, έτσι να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μαντουέκε. Την ύψωσε πολύ όμως.
0: Με τόλμη και γοητεία παίζουν οι Κογκολέζοι.
2: Αμέ, μια χαρά πολύ ωραία είναι. Ο Κέιν τώρα στη μεσαία γραμμή βγάζει στα δεξιά για τον Μαντουέκε. Ο Μαντουέκε φέρνει στα αριστερό ξανά στον Κέιν. Ο Κέιν προσπάθησε να κάνει τις προσποιήσεις. Κρατά την μπάλα παρά την πανέμβαση του Μουτσάμι. Του ατρωμί του, θα δώσει στα δεξιά για τον Μαντουέκε. Έχει δύο Κογκολέζοι μπροστά του. Ο Μαντουέκε προσπάθησε να τους περάσει και τους δύο, αλλά εντάξει, έκανε μια τρύπα στο νερό στην πραγματικότητα. Έκλειψαν οι Κογκολέζοι με τον Μουκάου, ο οποίος δίνει στο Σαντίκη. Ο Μαζουακού θα κερδίσει πλάγιο out. Ο Έλιο Τάντερσον, που είπαμε πήγε στη City από την Νότιχα με 116 εκατομμύρια λίρες και έγινε ο πιο ακριβός Άγγλος ποδοσφαιριστής, διαμαρτύρεται. Ο Γουισά τώρα που είναι έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Έτσι, ο Φορ του Κονγκό γύρισε εκεί για να πάρει μπάλα. Το Κονγκό έχει το προβάδισμα από το 7ο λεπτό του αγώνα. Έχουμε δει ωραίο μάτς έκτοτε. Μπορεί η Αγγλία να άργησε ουσιαστικά να αντιδράσει, αλλά Από το 20 μέχρι και το 42 είχε δύο πολύ, από το 28 μέχρι το 42 είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Σας αναφέρω στη συνέχεια. Να δούμε τώρα τους Κογκολές που προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Ο Σιπενγκά μέσα στην περιοχή από τα αριστερά κάνει το παράλληλο γύρισμα. Η μπάλα πάνω στο Σπένς και στη συνέχεια υπάρχει υπόδειξη για offside. Η πάσα νωρίτερα ήταν από το Σαντίκη προς το Σιπενγκά. Σηκώθηκε η σημαία.
0: Άντερσον και Ράις με συμβόλαια 200 εκατομμυρίων. Αλλά ο Μουτουσαμί μέχρι τώρα είναι κυρίαρχος στο κέντρο του γηπέδου. Ατρομητάρα.
2: Έτσι. Ατρομητάρα και ξέρεις κάθε συμμετοχή και του Μουτουσαμί στο παγκόσμιο κύπελο είναι και χρήματα. Γενικώς κάθε μέρα μάλλον παραμονή του Μουτουσαμί στο παγκόσμιο κύπελο είναι χρήματα για τον μετουσιώνεται σε χρήματα για τον Ανδρόμητο. Το ίδιο για τους δύο ποδοσφαιριστές της Λάρισας που είναι στην 26 του Κονγκό. Στο 5 λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Αγγλία Κονγκό 0-1.
0: Με εξαίρεση τον Μαντουέκε που κάνει καλή προσπάθεια από το ξεκίνημα του αγώνα, δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο Άγγλο που να ξεχωρίζει με την παρουσία του στο γήπεδο μέχρι τώρα.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και πιο πολλές προσπάθειες και κινούν από το Μαντουέκε που πάλι συντράττει προς το δεύτερο δοκάρι. Γουάμπισάκα απομακρύνει με το κεφάλι. Αλλά επιμένουν οι Άγγλοι με τον Ράσφορντ να κερδίζει κόρνερ από τον Εμπουκού. Ο Μπέλιγχαμ καλεί τους Άγγλους να ξεσηκωθούν στην κερκίδα. Θέλει η Αγγλία να πάει στα αποδυτήρια με ισοφάριση και όχι βρισκόμενη πίσω στο σκορ. Κέρδισε αυτό το κόρνερ, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει στη φάση αυτή ο Ράσφορντ και πάλι εκτελεστής ο Ντέγκλαν Ράις. Ο Ράις λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα αριστερά, πρωταθλητής με την Arsenal φέτος στην Premier League. Ο Μαντουέκε, θα πω μετά, εκτελεί ο Ράις. Ο Κέιν, τρομερή επέμβαση και πάλι από τον Εμπασί. Στην αριστερή του γωνία είχε σωστή τοποθέτηση. Μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι από την εκτέλεση του Ράις με τη μία το σου του Χάρι Κέιν. Απέκρουσε ο Εμπασί και δεν ξέρω αν έχει δεχτεί και την μπάλα σε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είχε κλείσει την αριστερή του γωνία. Χαμογελούν οι συμπαίκτες του. Έχει κάνει ενόχουμε το τέλος του ημιχρόνου Αγγλία Κονγκό 0-1. Ο Εμπασί σηκώνεται τώρα με τη βοήθεια των συμπαίκτων του. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής μετά το μαζί με τον σκόρ του Σιπενγκά. Ναι, απέκρουσε έχοντας.
0: Όπως το πες. Όπως το πες, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων πήγε η μπάλα εκεί που πονάει.
0: Μπορεί να πόνεσε λίγο, αλλά τα κατάφερε και πάλι.
2: Αλλά χάρηκε.
0: Και αναρωτιέμαι, Βασίλη, έχει καλύτερο τερματοφύλακα η Χαύρη και αυτός ο κύριος έχει παίξει μόνο 4 μάτς στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, ποιος είναι ο βασικός στη Χαύρη, καλύτερος από τον Εμπασί?
2: Να τον ψάξουμε, να τον ψάξουμε. Πάντως είναι φοβερό ότι έχει κάνει μέχρι τώρα. Έχει φοβερές τοποθετήσεις εντωμεταξύ. Έχει βγάλει.
0: Μια ομάδα μόνο του είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει βγάλει την κεφαλιά του Μπέλιγχαμ στο 29. Πάλι κεφαλιά του Μπέλιγχαμ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από πολύ πλανακτική θέση και οι δύο κεφαλιές. Και τώρα βγάζει και το σου του Χάρι Κέιν, ο οποίος με το αποτελείο στο μάτο ημίχρονο πήγε στον διαιτή να διαμαρτυρηθεί. Ακόμη για τη φάση στην οποία ζητούσε πέναλτι, γιατί οι Άγγλοι το ήθελαν το πέναλτι. Και είμαι περίεργος για να δούμε. Στην Αγγλία τώρα στο Sky Sports που έχουν βγάλει ένα αν ήταν πέναλτι όχι με τον κόσμο να ψηφίζει, το 41% λένε ότι βούτυξε, λέει ότι βούτυξε ο Κέιν και το 59% λέει ότι θα έπρεπε να πάρει πέναλτι και να δούμε πως διαμορφωθεί και αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι τι λένε οι ίδιοι Άγγλοι αναγνώστες του Sky Sports, όπως και να έχει.
0: Αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα 99% θα ήταν υπέρ του να δοθεί πέναλτι. Αλλά οι Άγγλοι είναι πιο αντικειμενικοί.
2: Ναι, ναι. Ισχύει. Επομένως, με πρωταγωνιστή τον Εμπασί που έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις. Τον σκόρερ, τον Σιπενγκά που πέτυχε τον γκολ, το μοναδικό έως τώρα στην αναμέτρηση. Τον Κονγκό προηγείται ένα 0 της Αγγλίας στο ημίχρονο. Ενώ και ο Γουίσα είχε δοκάρει στο 41. Επίσης, είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία έτσι στο 35 η Αγγλία με το σου του Ράσφορντ και την απομάκρυση στην γραμμή από τον δεξιό μπακ των Κογκολέζων, τον Γουάν Μπισάκα. Σύφη, να σου δώσω το λόγο, εκτός αν με θες για την κλήρωση.
0: Πάντα σε θέλουμε, αλλά θα το κάνουμε σε λίγο.
2: Σε λίγο, εντάξει.
0: Θα πάρουμε τη βοήθεια του Ανδρέα Φούντα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
2: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ανδρέα Φούντα, για να πάω και συνεχίζουμε σε δύο λεπτά.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

Πολύ καλό ξεκίνημα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα φιλικά τους μάτς. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Helmut Sport 4-0, το μάτς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε στον αγώνα με την Beveren με 4-1. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε λεπτομέρειες και για τα δύο φιλικά μάτσα από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Υπενθυμίζουμε ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται, η Ερασπόρ είναι εδώ παρούσα σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Στις 11 θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Ράνιο. Στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία με Μιχάλη Λαδόπουλο. Αύριο στις 10 Ισπανία-Αυστρία με Λεωνίδα Κασνέτση. Για να μην ξεχάσουμε να πούμε βεβαίως χαρά Γιαννοπούλου, γιατί είναι η επίσημη αγαπημένη μας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, ότι αύριο ξεκινάει και η προσπάθεια στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας στο Βουκουρέστι απέναντι στην Ρουμανία, τηλεοπτικά από την Έρτενα. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι πλέον μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση πάντα στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σίφης Βοντζάκης. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να πω ότι δεν προκύπτει το αναμενόμενο σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο, στον αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι Άγγλοι είναι το απόλυτο φαβορί και ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν να πάρουν μια εύκολη νίκη, μια νίκη που θα τους οδηγούσε στη φάση των 16. Για να δούμε τι θα γίνει. Ημίχρονο, Αγγλία-Κονγκό 0-1.

0: Στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 26-27 λεπτό οι Κονγκολέζοι δεν απειλήθηκαν καθόλου. Από εκείνο το σημείο και μετά οι Άγγλοι ανέβασαν την απόδοσή τους, είχαν αρκετές χαμένες ευκαιρίες, παρότι η Ανδρέα Φούντα, όπως είδες και εσύ γιατί παρακολουθείς το μάτς, το Κονγκό έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 0-2 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, πήγε δοκάρι.
1: Ναι, ήταν τρομερή ευκαιρία με το δοκάρι εκεί. Κάποιες ευκαιρίες της Αγγλίας, κάποιες κεφαλιές του Μπέλιγχαμ και ο Μπάση δείχνουν σε πάρα πολύ καλή μέρα.
0: Μόνο
1: θα
0: πάρα πολύ καλή.
1: Θα δούμε αν θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι από αυτόν, γιατί μένει ένα ακόμη ημίχρονο. Νομίζω πιο ενδιαφέρον θα μπορούσε να είναι εν όψη του δεύτερου ημίχρονου.
0: Σωστό είναι αυτό που μόλις είπες, ότι τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα την κρίνουμε στα 90 λεπτά και όχι στα 45. Πάντως στα πρώτα 45 λεπτά ο τερματοφύλακας της Χαύρης, που είναι και αναπληρωματικός στη γαλλική ομάδα, το διαπίστωσα πριν από λίγο σε μια έρευνα που έκανα βλέποντας το βιογραφικό του, είχε μόλις 4 συμμετοχές φέτος στη Γαλλία. Οπότε η Χαύρη πρέπει να έχει κι άλλον πολύ καλό τερματοφύλακα. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι καλύτερος από τον Εμπάση, που σήμερα έχει σταματήσει τους Άγγλους πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, υποδέχομαι τον Ανδρέα Φούντα, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η ενέργεια, προσπάθεια, διαγωνισμός της ΕΡΤ, που προσφέρει εισιτήρια σε τηλεθεατές και ακροατές για τους ημιτελικούς στον μικρό και τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Εμείς λοιπόν ως ΕΡΑΣΠΟΡ έχουμε εξασφαλίσει 3 εισιτήρια για τον τελικό και θα μας βοηθήσεις να τα δώσουμε ευθύς αμέσως στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένω από σένα, Ανδρέα μου, να μας δώσεις 3 αριθμούς από το 1 μέχρι το 348.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μην το καθυστερούμε. Θα πάμε στο.
0: Με την άνεσή σου, έχουμε χρόνο.
1: Εντάξει, τώρα αυτά δεν τα σκέφτεσαι. Θα τα πούμε κατευθείαν.
0: Μην βλέπεις τα χαρτιά μου, μην βλέπεις. Μόνο λοιπόν, μην επηρεαστείς.
1: Θα πάμε στο 27.
0: Υπάρχει λόγος που επιλέγεις το 27?
1: Όχι, κανένας.
0: Είναι αγαπημένος αριθμός, ότι σου θυμίζει κάτι?
1: Όχι, ό,τι έρχεται.
0: Ναι,
1: 155.
0: Το 27 νομίζω θα το βρω και γρήγορα, μισό λεπτάκι. Είναι ο φίλος μας ο Γιάννης Ντικιάδης. Στο επόμενο, για πες μου.
1: 155.
0: Το νούμερο 155. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Και πήγαινε και λίγο πιο πίσω.
1: Πιο πίσω, λες. Εγώ ήθελα να τα πάμε λίγο
0: από,
1: ξέρεις,
0: το 1 μέχρι το 300. Η επιλογή είναι δική σου. Δεν σε πειράζω. Κάνε ό,τι θέλεις, ελεύθερα.
1: Θα πάμε, είπαμε 27, είπαμε 155 και θα πάμε και στο 89.
0: Θα πήγες αρκετά πίσω.
1: Ναι.
0: Τελικά. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντός 5 λεπτού θα βρούμε τους νικητές μας ή τις νικήτριές μας και θα ακούσετε το ονοματεπώνυμό σας μέσα από την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε αυτομάτως είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber της ERASPOR με ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και mail, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη επικοινωνία μαζί σας για να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα πάρετε τα εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κάνε και μια πρόβλεψη. Ποιοι θα παίξουν στο τελικό του Μουντιάλ?
1: Τελικό Μουντιάλ, ανάλογα με το αποτέλεσμα το σημερινό, θα δούμε αν θα πάει η Αργεντινή ή η Αγγλία. Και από το άλλο ταμπλό, νομίζω ότι, δεν ξέρω, η Γαλλία πολύ μοιάζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Νοκάουτ είναι τα παιχνίδια, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει. Είναι άλλη.
0: Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, το λέγαμε. Μετά την έναρξη του Μουντιάλ, το επιβεβαιώνουμε.
1: Πραγματικά.
0: Ότι είναι η Γαλλία και οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει την κούπα 100%. Μουντιάλ είναι, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Πάμε και στα φιλικά μάτς που έδωσαν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ακούμε πρώτα Χρήστο Κοντό να μάθουμε τι έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Helmut Sport.
2: Λοιπόν, χαλαρή νίκη σύφημου, 4-0 ο Παναθηναϊκός, 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, νωρίς-νωρίς με τον Ταμπόρτα στο 6 και τον Τετέι στο 9, σε ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Κάτω ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια σαφώς υποθέστερη ομάδα. Θυμίζω ότι η Helmut Sport τερμάτισε πέρυσι 18η στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε σαρωτικές αλλαγές, αλλάξανε 9 από τις 11 παίχτες και κάποια στιγμή μπήκαν και άλλοι δύο πιτσιρικάδες Ολλάδας και ξαναμπήκε ο Μπινιάρης, ούτε καν 17 χρονών είναι το παιδί αυτό, τα 17 θα τα κλείσει στις 25 Ιουλίου. Μπήκε δεύτερη φορά, οπότε στο δεύτερο ημίχρονο δεν, πέρα από τον Ντουμπά και τον Ταμπόρτα που ξεκινήσαν και στο cooling break έγιναν αλλαγή. Μέχρι τότε δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Μετά το cooling break είχαμε τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού και τα δύο με τον Αντίνο. Στο 74 το πρώτο και στο 85 το δεύτερο, μετά από προσπάθεια του Παντελίδη, η μπάλα κοντραρίστηκε και στράφηκε στον Αντίνο, που με ένα ψύχρεμο πλασεδάκι στη γωνία έκανε το 4-0. Νωρίτερα είχε βγάλει ένα γκολ ο Παντελίδης, που σωστά δεν μέτρησε γιατί ήταν φανερά εκτεθειμένο σε θέση offside, ενώ υπήρξαν δύο καλές στιγμές, μία με ένα σουτ του Κοντούρη και άλλη μία με μια προσπάθεια του Αντίνο στο 79 όταν το μάτς ήταν στο 3-0. Σε γενικές γραμμές.
0: Γενικές γραμμές ήταν μια πολύ καλή πρεμιέρα στα φιλικά για τον Παναθηναϊκό.
2: Αναμενόμενη όμως, γιατί πήγε πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η ζέστη. Υπήρξαν δύο-τρεις περιπτώσεις που ψιλοαγχώθηκαν. Μια με τα Μπόρδα, μια με Τσάπρα, μία με Τσάβες που δείξαν να έχουν προβλήματα τραυματισμού. Και στις όμως περιπτώσεις δεν φάνηκε να είναι κάτι ανησυχητικό. Οπότε θεωρητικά έχουμε λήξει ένα γερμό.
0: Το Σάββατο, επενθυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός δίνει φιλικό με τον Άγιαξ. Αυτό που θέλω από σένα να μην αγχώνεσαι, ξέρω ότι συμπαθείς τους Άγγλους. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο. Δεν έχει
2: κογκό
0: λήξει το μάτς.
2: Κογκό και πάει σε Ελλάδος.
0: Και εσύ με το Outsider.
2: Όλοι.
0: Μου έχουν στείλει εκατοντάδες μηνύματα, να ξέρεις. Ανακάλυψαν όλοι το ποδοσφαιρικό κογκό.
2: Θα πάρω τηλέφωνο στον Σαντοριναίο. Αν υπομονώ να περάσω 45 λεπτά να αντέξει το κογκό, θα πάρω τηλέφωνο στον Σαντοριναίο. Αν απαντήσει, βέβαια.
0: Η πρόβλεψή μου είναι ότι δύσκολα θα αντέξει όμως. Πόσα να πιάσουν πασί.
2: Θα δούμε.
0: Γιώργο Μήνος, ακούμε. Καλησπέρα. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε.
3: Η μπάλα είναι τέτοια που, πώς έλεγε Όσιμ, έτσι ακριβώς. Αυτό που έλεγε Όσιμ όταν ήταν στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ό,τι και να γίνει, ούτε η Αγγλία ούτε η Αργεντινή θα βρεθούν στο τελικό. Έτσι πιστεύω. Ούτε η Αγγλία, αλλά περισσότερο ούτε η Αργεντινή.
0: Γιατί έχω κι εγώ την ίδια άποψη, αλήθεια.
3: Είδες
0: που μου λες ότι διαφωνούμε πάντα.
3: Μαζεύει.
0: Μου λες ότι πάντα διαφωνούμε. Είδες που τελικά συμφωνούμε σε αυτό. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
3: Ο Μπουκ περιμένει να τα μαζέψει όλα. Να τα κατασαρώσει όλα.
0: Από τη μία πλευρά του ταμπλό βλέπω ξεκάθαρα τη Γαλλία. Από την άλλη όλα γίνονται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Και δεν θεωρώ ότι η Βραζιλία είναι το απόλυτο φαβορί, γιατί η Βραζιλία είναι μια ομάδα που δεν θυμίζει την παλιά άχαστη Βραζιλία. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπέβερεν.
3: Μια καλή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με τον Αλέσιο Λύση, με δύο ενδεκάδες, με αρκετά νέα παιδιά, χωρίς με οι τέντες Πότοφ, Ελουστούν, τον Μιχαηλίδη, Παυλέγκα, Χατζίδη, Γερεμέγεφ, ο ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε στο ένα το λεπτό με κόρνερ του Κωνσταντέλια, Παταούλα την κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Μύθου στον αέρα, το 0-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, έχασε πολλές ευκαιρίες με το Μύθου του Τεταρτέτ και τον Κωνσταντέλια, 35 και 36 λεπτό, δεν σκόρε. Και κόντρα σε αυτή τις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ο Σαγιάλα έκανε το 1-1. Το ΠΑΟΚ είχε δοκάρει στη συνέχεια 45. Κωνσταντίνος ήταν μια παλιά για τον Μπέρδο και αυτός σημάδισε το δοκάρι τετατέτ. Ήταν το 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο πάθηκε και αλλαγές. Οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ήταν Κουκιασβίδη, Λίρατζ, Γενεκάδα, δηλαδή παρέμβαση η ελεύθερη Γενεκάδα. Ήταν Κουκιασβίδη, Λίρατζ, Κοτάχη, Μιάννης, Γκόμες, Ζαφίδη, Σαρίς, Ζίφκοβιτς, Ντούγκα, Πέλκας και Τσάλοφ. Ο Τσάλοφ ήταν στραματής και το πρώτο ημίχρονο να πούμε ότι η Γενεκάδα ήταν με το Σιφτή, Τέλο, Κωσίδη, Μπαταούλα, Κένιτσο, Πούρου, Καμαρά, Μπάλτε, Κωνσταντέλια, Μπέρδο και Μύθο. Κωνσταντέλια ήταν αρχικό στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ζήφκοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ο Πάκου σε μεγάλα κέφια ο Ζαφίδης, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα. Σημείωσε το δεύτερο γκολ του Πάκου γιατί πρέσανε τον τερματοφύλακα και έκανε το λάθος και έκανε το 2-1 σε 52. Στο 62 πάλι ο Ζαφίδης, ο οποίος πρέσανε ψηλά στην προσπάθεια του τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα και να την πάρει παίκτη τη Μπέβερεν, αλλά τελικά ο Ζαφίρης πέσανε και κάνει το 3-1. Ενώ στο 87 ο Ζαφίρης έβγαλε ωραία παλιά στον Μπέλκα και αυτό με σκαυτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντα το 4-1. Γενικά ο ΠΑΟΚ.
0: Ο επόμενο φιλικό, Γιώργο μου, για τον ΠΑΟΚ το μεσημέρι του Σαββάτου.
3: Το ΠΑΟΚ στις 2.30 ώρα το Σάββατο είναι με την Βέθελο. Τέσσερα φιλικό παιχνίδι.
0: Ωραία.
3: Το τρίτο φιλικό παιχνίδι είναι με την ΑΕΚ Λάρνακα σε 7 του μήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Αγγλίας με τον Κονγκό. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μήνο διαφημιστικά και περνάμε στον Βασίλη Μότση.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, δεύτερο ημίχρονο, Αγγλία-Κονγκό. Βασίλη Μότση.
14: Αγγλία-Κονγκό 0-1 στο Ατλάντα Στέντιουμ με τον γκολ του Ζιμπενγκά από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο πριν από 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες με τις ίδιες εντεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν. Ο Μαντουέγια κερδίζει ένα πλάγιο. Υπάρχουν διάφοροι που λένε γιατί δεν ξεκίνησε ο Σάκα, αλλά δεν το βλέπω να γράφεται στα αγγλικά μέσα και ξεκίνησε στο Μαντουέκε. Αυτό που είχε πει ο Τόμας Τούχελ από χθες, ερωτώμενο σχετικά, είναι ότι ο Σάκα σίγουρα θα τελειώσει τον αγώνα. Έτσι. Και πολλοί τον θεωρούν έναν από των κορυφαίων παικτών της Αγγλίας και έχουν την άποψη ότι θα

0: με την μπάλα να φεύγει out βάση αυτή στο 48ο λεπτό του αγώνα. Θα έλεγα λοιπόν για τις φάσεις Αγγλίας. Αρχικά στο 28 σέντρα, μάλλον φάουλ από τον Ράις από τα δεξιά. Ο Κόνσα απλά στάθηκε ακίνητο, συμπάλα χτύπησε το γόνατο του και πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Εμπασί. Στο 21ο λεπτό σέντρα από τον Ράις, κεφαλιά από τον Μπέλιγχαμ, απόκρουση με το αριστερό χέρι από τον Εμπασί. Στο 35 είναι το νομάτια στο Μαντουέκε, κουτσένι ελαφρώς. Στο 29 είπαμε κεφαλιά του Μπέλιγχαμ, απόκρουση από τον Εμπασί με το αριστερό χέρι, πάρα πολύ καλή επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία. Στο 35 ακόμη μεγαλύτερη στιγμή για τους Άγγλους, με τον Μαντουέκε να μπαίνει μέσα στην περιοχή με ατομικές ενέργειες από τα δεξιά, να ελευθερώνεται, να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα. Η μπάλα έφτασε μετά από κόντρο στο Ράσφορντ που σούταρε, αλλά πάνω στη γραμμή ο Γουάν Μπισάκα απομάκρυνε με τα πόδια σε κόρνερ. Στο 41 δοκάρι για την ομάδα του Κονγκό, ενώ η Αγγλία τώρα κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται. Ο Βουισά έστειλε την μπάλα με τη μία από το ύψος μικρής περιοχής και πιο μπροστά στο αριστερό δοκάρι του Πίκφορντ και out στη σέντρα από τον Γουάν Μπισάκα. Και άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για τους Άγγλους στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Να δούμε όμως αυτό το κόρνερ. Στο 49 από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται, οι Άγγλοι κάτι είπανε. Τέσσερις Άγγλοι διεθνείς μεταξύ τους διαμαρτύρονταν και στο ημίχρονο, την ώρα που οι ομάδες επέστρεφαν από τα αποδυτήρια στον Ιορδανό ρεφερί για το πέναλτι που ζήτησαν στο 42 πάνω στον Χάρι Κέιν. Εκτελείται το κόρνερ από το πρώτο δοκάρι, πάει στο δεύτερο, νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά που παραχωρεί ο Αρτούρ Μαζουακού στο 50. Καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Ράι στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτου Μπέλιγχαμ, ο Μαζουακού παρεμβάλλεται και παραχωρεί κόρνερ από την άλλη πλευρά. Πολύ σημαντική παρέμβαση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού που πλέον αγωνίζεται στη Λάντς. Πηγαίνει από την άλλη πλευρά και πάλι ο Ράι που αναλαμβάνει
1: πολλά χρόνια και αυτό στην Αγγλία με το West Ham και όχι μόνο.
0: Σωστά, βέβαια. Έχει μεγάλη θητεία και εκείνο στην Premier League. Στο 50 λοιπόν από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά τώρα, το κόρνερ το εκτελεί ο Ράις. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ιορδανό ρέφερι για κάποια σπροξήματα που υπήρχαν μέσα στην περιοχή. Δεν έχει σφυριχτεί φάουλ, έχει σφυριχτεί διακοπή του παιχνιδιού και κάνει συστάσεις ο διαιτητής του αγώνα στον Εμπεμπά και στον Κέιν για σπροξήματα μέσα στην περιοχή.
1: Και τον έχει σπρώξει ο Κέιν.
0: Ο Κέιν έχει σπρώξει, ναι. Φάουλ έπρεπε να δώσει εδώ.
1: Ο αρχηγός των Κογκολέζων είναι μετά τον τερματοφύλακα και τον σκόρερ στην τριάδα των κορυφαίων.
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ο αρχηγός είναι Μπεμπά, έχεις δίκιο, ο στόπερ, ο οποίος τώρα ανοίγει τα χέρια για να δείχνει ότι δεν το πιάνει τον Χάρι Κέιν. Εκτελέστηκε δεύτερη φορά. Απομακρύνει αρχικά ο Μαζουακού, συνέχεια ο Σιπενγκά. Προσπαθούν να βρουν τις περιπτώσεις για να φύγουν στην κόντρα Κογκολέζ, αλλά δεν είναι καλή πάσα προς τον Μουτουσαμί. Κρατούν οι Άγγλοι, θα γίνει ένα τάκλιν από τον Σπένς πάνω στον Γουισά και οι δύο είναι στο χορτάρι. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι ο ρέφερι από την Ιορδανία που λέγεται Μακμα Δμέχ. Και οι Άγγλοι τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά από τα αριστερά με τον Ράσφορ, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή ελευθερώνεται, σουτάρει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 51 η φάση αυτή με πρωταγωνιστή τον Ράσφορντ. Πάρα πολύ γρήγορος ο Ράσφορντ ελευθερώθηκε μπαίνοντας μέσα στην περιοχή από τα αριστερά με μια πολύ ωραία ενέργεια. Έκανε το σουτ με τα αριστερό αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων νωρίτερα.
1: Να δούμε πόσο θα αντέξουν οι Κογκολέζοι. Η Αγγλία έχει μπει στο δεύτερο μέρος αποφασισμένη να παίξει μονότρομο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Και από το πρώτο ημίχρονο έτσι έχει βγάλει αντίδραση η Αγγλία, αλλά δεν έχει φτάσει στην ισοφάριση. Ενώ νωρίτερα το φάουλ το έχει κάνει Γουισά, έτσι το έχει βρει με τις τάπες, θα έλεγα κιόλας, όπως έκανε το τάκλιν τον Μαντουέκε. Αλλά δεν δόθηκε ούτε φάουλ ούτε κάρτα.
1: Και όχι απλώς είναι φάουλ, αλλά θα μπορούσε να δοθεί και κάρτα. Ο διαιτητής είναι δίπλα, αλλά τάπες και εσύ νωρίτερα. Ναι. Ο Ιορδανός δεν έχει και μεγάλη εμπειρία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Είναι και πρώτο του παγκόσμιου κύπελο. Ο πρώτος Ιορδανός που σφυρίζει σε Μουντιάλ. Τρίτο του παιχνίδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, είναι ευκαιρία να δώσουμε τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού της ΕΡΤ. Οι τρεις φίλοι που θα πάρουν τα τρία εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ που διεξάγεται 19 Ιουλίου είναι η κυρία Ελένη Καλφοπούλου, ο Γιάννης Δικιάδης και ο Θοδωρής Ζέρβας. Επαναλαμβάνω, Ελένη Καλφοπούλου, Γιάννης Δικιάδης και Θοδωρής Ζέρβας. Τι θέλω από εσάς λοιπόν, επειδή είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber της Eraspor

0: με το ονοματεπώνυμο το οποίο το έχουμε ούτως ή άλλως, το κινητό σας τηλέφωνο και το mail σας, ώστε να υπάρξει επικοινωνία για να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβετε τα 3 εισιτήρια του τελικού. Βασίλη.
1: Μονότερμα από τους Άγγλους, όπως το είπε Σίφη, και πάλι όμως Εμπασί δήλωσε παρόν. Ο Μπέλιγχαμ έκανε κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ από τα αριστερά, σούτ έκανε κανονικά. Στην δεξιά γωνία του Εμπασί, έχοντας δει τον τερματοφύλακα του Κονγκό ελαφρώς εκτός θέσης, αλλά και πάλι πρόλαβε και απομάκρυνε με το δεξί του χέρι ο Μπέλιγχαμ αυτό το σούτ, το οποίο είχε σκοπό να εφηνιδιάσει τον Εμπασί. Σε πρώτο χρόνο τον εφηνιδιάσει, αλλά και πάλι πρόλαβε να αντιδράσει ο Κονγκολέζος τερματοφύλακας και να κάνει μια φοβερή επέμβαση στο 53ο λεπτό με το δεξί του χέρι αυτή τη φορά. Είναι καταπληκτικός ο Εμπασί. Πραγματικά δηλαδή είναι πρωταγωνιστής για τον Κονγκό. Έως τώρα κρατά αυτό το προβάδισμα για την ομάδα του. Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένας goalkeeper με πολύ ύψος, έτσι, είναι από τους πιο βραχείς όμως, θα το πούμε έτσι. Και πάλι νέα κεφαλιά από το Ράσφορντ, πολύ ψηλά η μπάλα. Out όμως από τη σέντρα του Μαντουέκε στο 54, ενώ έχει πέσει το χορτάρι και ο Ράσφορντ και φαίνεται να πονά στο αριστερό του πόδι μετά τις κόντρες που έγιναν. Η σέντρα από τον Μαντουέκε, πήδηξε ψηλά ο Ράσφορντ. Και για να δούμε, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Γιατί ο Ράσφορντ σίγουρα στα χέρια μετά να διαμαρτυρηθεί.
0: Έκανα και τη σχετική έρευνα, γιατί και εμείς τώρα μαθαίνουμε τον Λιονέλ Εμπασί, που είναι το πρόσωπο του αγώνα, ο Κονγκολέζος τερματοφύλακας. Είναι αναπληρωματικό στη Χαύρη, γιατί η Χαύρη έχει τον διεθνή Σενεγαλέζο goalkeeper, τον Μόρι Ντιαό, ο οποίος έπαιξε φέτος 30 μάτς.
1: 34 είπες, ο Εμπασί.
0: 4 ο Εμπασί.
1: Που διεκδικεί σίγουρα θέση στην 11 μέσα από αυτόν τον αγώνα, έτσι, και στην ομάδα του. Η μεταγραφή τέλος πάντων, γιατί είναι καταπληκτικός στον σημερινό αγώνα. Έχει κρατήσει όρθια του Κονγκό στον αγώνα. Έχει το προβάδισμα του Κονγκό με 1-0 από το 7ο λεπτό και έχει κάνει 4 σπουδαίες επεμβάσεις.
0: Ο Ντιαό, που δεν είναι βέβαια ο βασικός goalkeeper της Σενεγάλης, γιατί η Σενεγάλη έχει Μεντί. Είναι πολύ καλός goalkeeper.
1: Και ο Μεντί εννοείται.
0: Και παίρνει και πολλά. Γιατί έχει συμβόλαιο στην Αλ Αχλή. Με πέρασμα και από την Τζέλση επιτυχημένο, τον θυμάσαι.
1: Γι' αυτό θα πήγε εκεί. Για να πάρει και πολλά, ξέρεις. Λοιπόν, οι Άγγλοι και πάλι έχουν την κατοχή, αλλά έχει πέσει λίγο ο ρυθμός τους. Στο 55, Αγγλία Κονγκό 0-1. Ο Ράιλι από τα αριστερά.
0: Το να αποκλείσει το Μαρόκο την Ολλανδία δεν το λες και πολύ μεγάλη έκπληξη. Ναι. Το να αποκλείσει Σενεγάλη το Βέλγιο πάλι δεν είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, με τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν τους Βέλγους τώρα. Αν αποκλείσει το Κονγκό την Αγγλία όμως, θα είναι super bam. Ναι. Μεγαλύτερο και από την επικράτηση της Παραγουάης επί των Γερμανών.
1: Για να δούμε αν οι Άγγλοι, Σίφοι, καταφέρουν να πετύχουν την πρώτη ανατροπή σε παγκόσμιο κύπελλο μετά το 66. Γιατί και αυτό το στατιστικό λέει κάτι, ότι δεν έχουν καταφέρει ποτέ να ανατρέψουν εις βάρος κατάσταση. Όταν έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ σε παγκόσμιο κύπελλο μετά από εκείνο που κατέκτησαν το μοναδικό το 66. Στη δική του χώρα, έτσι, στην Αγγλία, όπου είχε γίνει το Μουντιάλ του 66. Ο Ινφαντίνο συνεχίζει να παρακολουθεί τον αγώνα, ο πρόεδρος της FIFA. Κονγκολές νωρίτερα έβγαλαν άνετα την άμυνα. Ο Μουντουσαμί θα δώσει το Μαζουακού. Με ψυχραιμία προσπαθούν να βγουν μπροστά με το Σαντίκι να δίνει στο Μουντουσαμί.
0: Τον βλέπουμε τώρα τον Ινφαντίνο στην Ατλάντα να βλέπει το Αγγλία Κονγκό και μετά θα μπει στο Τζετ και θα πάει Σιάτλ να δει και το Βέλγιο Σενεγάλη. Τα προλαβαίνει όλα.
1: Όλα τα προλαβαίνει. Με τσάπα Τζετ όλοι προλαβαίνουν. Έτσι δεν είναι. Στο 57 Αγγλία Κονγκό 0-1. Οι Άγγλοι και πάλι μπροστά με τον Κόνσα, το στόπερ, να περνά τώρα στον Άντερσον. Πιο δεξιά για τον Σπένς, τον δεξιό μπακ. Μαντουέκε τώρα, που ήταν ιδιαίτερα γεννητικό στο πρώτο ημίχρονο. Γυρίζει πίσω στον Σπένς, σαν Άντερσον. Θα παίξει δίπλα του για τον Κόνσα, ο Γκεχή. Και οι δύο στόπερ της Αγγλίας είναι πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Και οι 11 παίκτες του Κονγκό είναι πίσω από την μπάλα και πίσω από το χώρο της μισής γραμμής. Οι Άγγλοι απλά γυρίζουν σε ένα χώρο που είναι τελείως ακίνδυνοι. Τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά. Ο Ράσφορντ δίνει στον Ράις. Εκείνος θα περάσει στον Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ πιο δεξιά για τον Σπένς. Ακόμη πιο δεξιά για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε φέρνει στα αριστερό. Σεντράρει στο ύψος του πέναλτι. Απομακρύνει πάρα πολύ εύκολα από το Αντζέμπε. Ο άλλος στόπερ του Κονγκό. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια Άγγλων ποδοσφαιριστών. Μια πολύ κακή σέντρα όμως.
0: Πρέπει να βγουν λίγο από την περιοχή του οι Κομβολέζοι, γιατί αν δεν το κάνουν, είναι θέμα χρόνου.
1: Έχεις δίκιο. Πρέπει να κρατήσουν λίγο μπάλα στα πόδια καταρχάς και να προσπαθήσουν όντως να επιτεθούν. Ο Ράσφορντ έως τώρα είναι αρνητικός. Είναι η αλήθεια. Πέραν της πολύ μεγάλης ευκαιρίας που είχε στο 35, δεν έχει προσφέρει κάτι άλλο. Ενώ δέχεται την μπάλα στο πρόσωπο ο Κέιν από το γύρισμα που γύρισε να κάνει ο Γουισά. Και πάλι δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα οι Κομβολέζοι. Τη χάνει ο Σαντίκη. Κλέβουν με την πίεσή τους οι Άγγλοι. Ο Ντέκλαν Ράις έχει την μπάλα λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Κινείται κάθετα, χωρίς ταχύτητα ωστόσο. Δίνει δίπλα του στον Άντερσον και ξαναπαίρνει την μπάλα. Πιο αριστερά τώρα στον Ράιλι που θα αφήσει στον Ράσφορντ. Ακόμη πιο πίσω για τον Κόνσα. Εκείνος δίπλα του στον Άντερσον. Έχουν οργανωθεί οι Κονγκολέζοι, αλλά δεν κρατούν την μπάλα καθόλου, έτσι. Ο Μαντουέκε φέρνει στα αριστερά από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Γυρίζει το Σπένς. Πολύ ωραία εκεί άμυνα από τον σκόρερ, το Τσιπενγκά. Κλέβει με τη βοήθεια του Γουισά. Και για να δούμε αν υπάρχει προϋπόθεση για αντεπίθεση του Κονγκό. Δεν υπάρχει, δεν έβγαλε την πάση ο Σιμπενγκά προς τον Γουισά που τη ζήτησε. Και στη συνέχεια ήταν εκτεθειμένος ο Γουισά, άρα δεν του την πέρασε δεύτερο χρόνο την μπάλα ο Σιμπενγκά. Υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται υπέρ του Κονγκό. Δεν ξέρω αν θέλει στην αρχή να πει το πλεονέκτημα, αλλά ήταν άμεση η αλλαγή της φάσης και θα μπορούσε να έχει δώσει το φάουλ αυτό, να γυρίσει πιο πίσω την φάση ο διαιτητής από την Ιορδανία.
0: Στο 51ο λεπτό, Αγγλία-Κονγκό 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Σακανίκας ρωτάει για τον Εμπασί στα πέναλτι, λέει πώς θα πάει. Το έχει προχωρήσει αρκετά ο Βασίλης.
1: Μάλλον το έχει παίξει, ξέρεις.
0: Το έχει προχωρήσει αρκετά.
1: Ή θέλει να το παίξει. Στο 60.
0: Και ο Τσέλιγκας άκου τι λέει. Ναι. Άκου την επισήμανσή του και λάβε τη σοβαρά υπόψη σου.
1: Ναι.
0: Σύφη λέει, αυτά παθαίνεις όταν αφήνεις τον τιτανοτεράστιο Μαγκουάιρ εκτός αποστολής.
1: Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τον Κονγκό. Από τα αριστερά, ο Σιπενγκά, ο σκόρερ. Κακή πάσα. Προς τον Γουισά, ξαναγίνεται κάτοχος της μπάλας. Γυρίζει πιο πίσω για τον Μαζουακού. Κακή η σέντρα από τον Μαζουακού. Απομακρύνει ο Άντερσον σε ένα χώρο που είναι ο Μουτουσαμί. Με τη μία εκείνος για τον Γουάν Μπισάκα. Επιμένει τον Κονγκό με τον Εμπουκού. Ο οποίος έχει δύο Άγγλους μπροστά του, γυρίζει πίσω για τον Γουάν Μπισάκα, θα δώσει εκείνο στο Μουτουσαμί, αλλάζει παιχνίδι ο Μουτουσαμί στα αριστερά για τον Σιμπενγκά, κακή αλλαγή παιχνιδιού, πολύ δυνατή πάσα του Μουτουσαμί, του ατρωμή του, θα επαναλάβω, η μπάλα φεύγει πλάγιο out για τους Άγγλους, αλλά έκαναν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ενώ ακούω και επιφωνήματα, φαντάζομαι γίνεται αλλαγή και τώρα θα τη δούμε, αν τη δούμε, αν μας τη δείξει, εδώ θέλω και την βοήθειά σου. Σύφη. Βγαίνει ο Ράσφορντ που είπαμε ότι δεν ήταν θετικό στο μάτς, αρνητικός δηλαδή θα έλεγα, έχει μπει και ο Σάκα στη θέση του Μαντουέκε, ενώ μπαίνει και ο Γκόρντον στη θέση του Ράσφορντ. Αυτές είναι οι αλλαγές, οι πρώτες κινήσεις του Τούχελ, του Τόμας Τούχελ από τον Πάγκο. Ο Σάκα που είπανε όλοι ότι να έπρεπε να ξεκινήσει στη θέση του Μαντουέκε, καλός ήτανε ο εξτρέμ της Arsenal. Ο Γκόρντον τώρα δίνει στον Ράιλι. Γυρίζει εκείνος μέσα στην περιοχή των Κογκολέζων. Ο Μωτουσαμί απομακρύνει αρχικά, όχι τόσο καλά. Στη συνέχεια νέα απομάκρυση από τον Εμπεπά. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Εμπουκού. Στο 61 ο Εμπουκού κερδίζει πλάγιο από την παρέμβαση του Γκόρντον. Ο Γκόρντον, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle στα 25 του χρόνια, είναι παρόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Σάκα απ' την άλλη, έτσι, ο Μπουκάγιο Σάκα, πρωταθλητής με την Arsenal, στα 24 του μπήκε και αυτός αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αν κουράστηκε ο Μαντουέκε, έχει μια λογική εξήγηση η αλλαγή του. Κατά τα άλλα δεν έχει, γιατί ήταν ο καλύτερος Άγγλος.
1: Ναι, βέβαια παίζουν μάλλον στην ίδια θέση, γι' αυτό τον αλλάζει, φαντάζομαι δηλαδή, ο Τούχελ. Γιατί είχε πει και όλες ότι θα επιλεγεί ο Μαντουέκε να ξεκινήσει και ο Σάκα το μάτς και
0: ναι,
1: ο Σάκα
0: αλλάζει
1: να το
0: τους δύο ακροές επιθετικούς. Αυτό, αλλά ναι. Ο Μαντουέκε ήταν πολύ καλός. Ο Ράσφορντ ναι, ήταν ναι. Μέτριος.
1: Ο Ράσφορντ, ναι. Συμφωνώ και στα δύο που λες. Ναι, έχεις δίκιο. Και στις δύο επισημάνεις σου. Από τα δεξιά ο Εμπουκού σεντράρει, κερδίζει κόρνερ. Ενώ ο Εμπασί, και αυτό να το επισημάνουμε, όποτε χρειάστηκε έχει δηλώσει παρόν ως τώρα στο μάτς. Απ' την άλλη ο Πίκφορντ στο ένα σουτ που πήγε στην εστία του, το δέχτηκε τον γκολ, έτσι, στο 7ο λεπτό. Και είχε και το σουτ ο Γουισά στο δοκάρι 42, δεν παρενέβη δηλαδή ο Πίκφορντ. Ο οποίος κατά τα άλλα περισσότερο παρακολουθεί το παιχνίδι. Στο 63 με πάσα εκτελείται αυτό το κόρνερ. Ο Εμπουκού στο αριστερό. Δεν σουτάρει. Σουτάρει τώρα. Κοντράρι μπάλα κόρνερ. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Δεν ξέρω τι, αν έχει δοθεί κάτι. Άκουσα ένα σφύριγμα. Αλλά είναι κόρνερ από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται το Κονγκό. Υπήρξε κεφαλιά από τον Άντερσον. Σε κάθαρα κόρνερ υπέρ του Κονγκό. Αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει το Κονγκό στον αγώνα. 4 έχει κερδίσει η Αγγλία. 10 τα σούτ των Άγγλων, 4 στον στόχο. 3 τα σούτ του Κονγκό, 1 στον στόχο. Το γκολ του Σιπενγκά από το πρώτο λεπτό. Η κατοχή στο 58%. Ακούτε τώρα φωνές Κονγκολέζων από την κερκίδα. Αυτό ήταν που έφτασε στα αυτιά σας. Αν το ακούσατε και εσείς, γιατί το ακούω και εγώ από το feed το παιχνίδι πιο δυνατά. Εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Προσπαθεί ο Μοτουσαμί και κερδίζει έξω από την περιοχή των Άγγλων, γιατί δεν είχε μπορέσει να ελέγξει σε πρώτο χρόνο ο Εμπεπά ο στόπερ. Και έχουμε πλάγι out για την Αγγλία, το παραχώρησε ο Εμπεπά στο 64. Αυτή νωρίτερα ήταν η πρώτη επαφή με την μπάλα του Σάκα.
0: Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει στη φάση των 16 με το Μεξικό. Υπενθυμίζουμε ότι στο άλλο ζευγάρι, και κάνω το συνδυασμό για να φτάσουμε στην προημιτελική φάση, για να κάνουμε και προβλέψεις, γιατί μας αρέσει αυτό, Βασίλη, έτσι να βλέπουμε όχι την επόμενη και την επόμενη μέρα. Είναι λοιπόν το Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό με Αγγλία ή Κονγκό, και μετά προκύπτει ένα μεγάλο μάτς. Θα προκύψει ούτως ή άλλως μεγάλο μάτς. Είτε είναι η Βραζιλία με το Μεξικό ή την Αγγλία, είτε είναι η Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν είναι η χαμένη της υπόθεσης, γιατί διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι δεδομένο ότι η Βραζιλία θα τους αποκλείσει εύκολα.
1: Αν δεν έχουν το όνομα, η Νορβηγία αλήθεια είναι, αλλά έχουν, ας πω, το πούμε, τη
0: Έχει
1: χάρη.
0: Χάλαντ και όχι
1: ναι.
0: μόνο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και, όχι και μόνο. Διάθεση και καλή ψυχολογία και καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι. Και έτσι για αυτό το λειτουργικό που κάνουμε μετά από κάθε μάτς με την κοπηλασία. Είναι όμορφο να το παρακολουθείς.
0: Βίκινγκ οι οποίοι για να μαθαίνουν. Και οι νεότεροι που θεωρούν ότι ο Χρυσόφορος Κολόμβου ανακάλυψε την Αμερική. Αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος πλέον. Υπάρχουν και στοιχεία αποδεδειγμένα από ιστορικούς. Οι Βίκινγκ βρέθηκαν στην Αμερικανική Ήπειρο 500 χρόνια πριν από τον Χρυσόφορο Κολόμβου.
1: Μάλιστα. Τα πάντα μαθαίνουμε κοντά στους Σύφη. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Καλά, δεν είναι δικό μου θεολόγημα αυτό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον.
1: Και το εννοώ, γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό που είπες. Και τώρα να πω ότι έγινε και η πρώτη αλλαγή από πλευράς Κονγκό, έτσι. Ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρο Γάλλος, προπονητής του Κονγκό από το 2022, έβγαλε τον Εμπουκού που πήρε το χειροκρότημα και έβαλε στην θέση του τον Ελία, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλάνια Σπορ, στην Τουρκία. Από τα αριστερά τώρα ο Γκόρντον σεντράρει με τα αριστερό. Ο Εμπεπά απομακρύνει με κεφαλιά πάνω στον Άντερσον. Στη συνέχεια πέφτει πάρα πολύ ωραία πάνω στην φάση ο Μουκάου, αλλά δεν κάνει το κοντρόλ και η κατοχή περνά εκ νέου στους Άγγλους στο 66ο λεπτό, που έχουν ώρα να δημιουργήσουν ευκαιρία Σίφη. Από το 53 με τον Μπέλιγχαμ, το σούτ το οποίο έκανε με τα αριστερό, το οποίο απέκρουσε ο Εμπασί. Ο Σάκα προσπαθεί να σεντράρει, βάζει την κόντρα ο Σαντίκη. Η μπάλα πάει στο Σπέντς, μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Παράλληλο γύρισμα στο πουθενά, σε αντίπαλο, ενώ είχε δίπλα τον Κέιν. Και οι Κονγκολέζοι τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Γουισά πέφτει στο χορτάρι, υπάρχει φάουλ. Και για να δούμε αν υπάρχει και κάρτα. Φωνάζει το Κόνσα κοντά του. Ο Ιορδανός διαιτητής, ο Μακάντμεχ. Δεν θυμάμαι το όνομά του, γι' αυτό λέω συνέχεια. Τη χώρα προέλευσης
0: του. Ο Τόμας Τούχελ δεν χρειάζεται τις δικές μας παρατηρήσεις. Έχει τεράστια εμπειρία και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλά με τον τρόπο που εξελίσσεται το αγώνας με τους Κονγκολέζους να είναι μαζικά στην άμυνά τους και οι περισσότεροι στη μεγάλη περιοχή τους, χρειάζεται παίκτης δίπλα στον Κέιν.
1: Και να δούμε αν θα τον επιλέξει. Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία
0: έχει. Ο Γότκινς έχει παίξει καθόλου μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
1: Ο ποιος?
0: Ο Γότκινς.
1: Θα πρέπει να το τσεκάρω αυτό, Σίφη. Για να το βρω, θα το τσεκάρω. Δηλαδή σε πολύ λίγο για να το απαντήσω. Αλλά θα πρέπει να μου δώσει λίγο χρόνο. Το γεγονός είναι ότι η Αγγλία.
0: Θα σε βοηθήσω εγώ. Αλλά ο Γότκινς είχε και εξαιρετική παρουσία φέτος στους αγώνες με την Άστον Βίλα. Πήρε και ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έβαλε και 16 γκολ στο πρωτάθλημα. Ήταν στον πάγκο με την Κροατία, στον πάγκο με την Γκάνα και έπαιξε μόλις 6 λεπτά στον αγώνα με τον Παναμά.
1: Στο 2-0. Στην νίκη με 2-0 της Αγγλίας. Για να δούμε αν τι θα επιλέξει να αλλάξει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι γεγονός. Πως από το 53 και έπειτα, μετά την ευκαιρία του Μπέλιγχαμ την καλή, η Αγγλία δεν έχει μπει με αξιώσεις στην περιοχή των Κονγκολέζων. Τώρα ο Σάκα κάνει λανθασμένο κοντρόλ για να επιβεβαιώσει και αυτό που έλεγε, ότι για την χρησιμότητα της, της αλλαγής αυτής, που την έννοια ότι έφυγε ο Μαντουέκη που ήταν θετικός. Υπάρχει το διάστημα, το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. 68 Αγγλία Κονγκό 0-1, σκόρερο Σιπεγκά από το 7. Σου δίνει το λόγο Σίφη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
0: Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα βοηθήσουν την Αγγλία οι δύο αλλαγές που έκανε ο Τούχελ. Μπήκε στο γήπεδο ο Γκόρντον, ο οποίος πριν από λίγες μέρες πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα από την Νιούκασλ, και μάλιστα η ισπανική ομάδα έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ο Γκόρντον. Στο παιχνίδι βέβαια είναι μικρό το διάστημα που αγωνίζεται, μόλις 6-7 λεπτά. Για τον Σακά η εμπειρία του είναι δεδομένη, η ποιότητά του επίσης είναι δεδομένη, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα και με τον Βασίλη για τον Μαντουέκε, ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής που απειλούσε μονίμως την άμυνα των Κογκολέζων. Αν ψάξουμε τον MVP του μάτς μέχρι τώρα στα 68 λεπτά που έχουμε διανύσει, χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο τερματοφύλακας του Κονγκό, Εμπασί, ο οποίος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έκανε εκπληκτικές επεμβάσεις. Το Κονγκό προηγείται με 1-0 στο μάτς με την Αγγλία, σε ένα μάτς που το μεγάλο φαβορί είναι οι Άγγλοι. Είναι το νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, το Κονγκό είναι μόλις το νούμερο 46, ποδόσφαιρο όμως είναι, για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Αν όμως δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα, αυτό θα συνιστά μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και θα επιβεβαιώσουμε τον πιο θεαματικό τρόπο ότι οι Αφρικανοί σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχουν πάει απλώς για να συμμετάσχουν, έχουν πάει για να διακριθούν. Δεν είναι μόνο το Κονγκό, είναι και το Μαρόκο, είναι και η Σενεγάλη, είναι και η Αίγυπτος, είναι πάρα πολλές οι αφρικανικές ομάδες που μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, στο Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και το επόμενο μάτς που διεξάγεται σήμερα στο Σιάτλ. Θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Στις 11 αυτή η αναμέτρηση με Γιάννη Ράνιο στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Το Βέλγιο που δεν δείχνει να είναι η εντυπωσιακή ομάδα του παρελθόντος. Η Σενεγάλη πήρε το Κόπα Αφρικα άσχετα αν το έχασε με τον τρόπο που το έχασε από το Μαρόκο στο τέλος. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την αναμέτρηση και αργότερα, υπενθυμίζω, στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέναντι στη Βοσνία. Πολλοί λένε ότι η Βοσνία θα είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ απλώς υπενθυμίζω ότι οι Βόσνοι βρέθηκαν στο Μουντιάλ έχοντας αποκλείσει την Ιταλία. Οπότε μην ξεγράφετε κανένα. Γρήγορη υπενθύμηση για τα φιλικά που είχαμε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Helmond Sport με 4-0. Ο ΠΑΟΚ την Beveren με 4-1. Γίνονται και αλλαγές από τον Τούχελ, που προσπαθεί να βρει τον τρόπο να βοηθήσει την ομάδα του απέναντι στο Κονγκό που προηγείται με 1-0. Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Ακούμε Βασίλη Μότση.
1: Μπήκε ο Έζε της Arsenal στη θέση του Spence της Tottenham. Επομένως θέλει να κάνει πιο επιθετικογενή τον σχηματισμό του Thomas Tuchel σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Στο 71 πλέον, Αγγλία Κονγκό 0-1 για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο γήπεδο της Ατλάντα, στο Ατλάντα Stadium, σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σε μια knockout αναμέτρηση αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία να είναι με την πλάτη στον τοίχο από τη στιγμή που είναι πίσω με ένα γκολ και έχει να κάνει ευκαιρία από το 53. Ψάχνει τον τρόπο να γίνει απειλητική πλέον, γιατί είχε φάσει στο πρώτο ημίχρονο, είχε φάσει το ξεκίνημα του δευτέρου με κορυφαία αυτή του 53ου λεπτού, κορυφαία στο δεύτερο, έτσι, με το σούτ του Μπέλιγχαμ και την απομάκρυνση, την απόκρουση από τον Εμπασί στη δεξιά του γωνία, σε ένα ξαφνικό σούτ το οποίο επιχείρησε ο άσος της Real Madrid και της Εθνικής Αγγλίας. Ο Ντέκλαν Ράις σεντράρει, ο Κέιν κάνει το κοντρόλ, βγαίνει στην άκρη της μεγάλης περιοχής και τώρα εκτός αυτής γυρίζει τον Σάκα. Ο Σάκα θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθεί και την κεφαλιά ο Γκόρντον, θα την πάρει ο Γουάν Μπισάκα, κόρνερ. Κόρνερ για την Αγγλία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Ήταν κόρνερ γιατί ζήτησε out ο Μπισάκα, ο Γουάν Μπισάκα, αλλά η μπάλα βρήκε μόνο στο δικό του κεφάλι και όχι στον Γκόρντον στη συνέχεια. Επομένως έχουμε κόρνερ για τους Άγγλους από τα αριστερά. Με το σκορ στο 0-1. Αγγλία Κονγκό 0-1. Κάτι λέει ο Μπέλιγχαμ με τον Κόνσα, τον στόπερ, για το πώς θα κινηθούν. Αν υπάρχει κάποια κομπίνα θα το δούμε. Έτοιμος για την εκτέλεση. Ποιος άλλος, ο Ράις. Εκτελεί στο ύψος μικρής περιοχής. Υπάρχει νομίζω φάουλ από τον Κόνσα, δεν σφυρίζεται κάτι, αλλά η μπάλα του Σέλσε έχει απομακρυνθεί εκτός της περιοχής των Κογκολέζων. Στη συνέχεια θα κάνει φάουλ πάνω στον Έζε, ο σκόρερ της του αγώνα, ο Σιπενγκά. Ο Έζε στην πρώτη επαφή με την μπάλα κερδίζει αυτό το φάουλ, ένα φάουλ σε καλή θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή των Κογκολέζων. Είναι μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Κογκολέζων, σε θέση ελαφρώς δεξιάς προς τον άξονα του γηπέδου. Εκτελεστής και πάλι ο Ντέκλαν Ράις, ο άσος της Arsenal, ο μέσος της Εθνικής Αγγλίας. Απομακρύνει την μπάλα από τους Κογκολέζους στο ύψος του πέναλτι. Κρατάει ο Σάκα, δίνει δίπλα του στον Άντερσον, ο Γκόρντον τώρα. Πιο αριστερά έχει, πάει μπάλα για τον Μπέλιγχαμ, που σεντράρει στο πουθενά, πραγματικά στο πουθενά ο Μπέλιγχαμ. Έστειλε την πάρα κατευθείαν πλάγιο out. Τώρα κάτι ζητάει και πάλι ο Κέιν προς το DAD. Ρεφ λέει, αυτό διάβασε στα χείλη του, δεν ξέρω τι μπορεί να ζητάει. Αλλά όπως και να έχει, είναι πλάγιο out. Ενώ αλλαγή δεύτερη κάνει και ο προπονητής του Κονγκό. Α, όχι, δεν έγινε εν τέλει αλλαγή τώρα. Ενώ είχε πάει να σηκώσει ο τέταρτος στο πινακάκι. Κάνει δύο αλλαγές μάλιστα και διαμαρτύρονται γιατί δεν έγιναν οι αλλαγές οι Κογκολέζοι νωρίτερα. Είχε πάει να σηκωθεί και το σημαίακι, αυτό είναι το παράδοξο του πράγματος. Τέλος πάντων, στην επίθεση είναι η Άγγλοι από τα αριστερά.
0: Στο Μουντιάλ του 1950 η Αγγλία ιτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 1-0 και αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Η Αγγλία τότε με σούπερ ομάδα, οι Αμερικάνοι με ραστέχνας ποδοσφαιριστές.
1: Αν μείνει εννοείς αυτό, μπορεί να το ακοπτώνουμε το μεγαλύτερο.
0: Μπορούμε να το συγκρίνουμε.
1: Ναι, σίγουρα. Ο Κέιν σε γκολ για την Αγγλία. 1-1 ισοφάριση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κογκολέζος γκολκίπερ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι. Κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Σε 1-1. Βρήκε τον γκολ που έψαχνε εδώ και αρκετή ώρα και δεν είχε κάνει φάση από το 53ο λεπτό και έπειτα. Σκοράρει τώρα με τον Χάρι Κέιν 12 γκολ σε παγκόσμια κύπελα με την Αγγλία. Έχει ξεπεράσει πλέον κατά 2 τον Λίνεκερ. Αρχικά σέντερα από τα δεξιά ο Ντέκλαν Ράις. Η μπάλα έφτασε στον Γκόρντον. Εκείνος έκανε μια γλυκιά σέντρα στο ύψος της μικρής περιοχής για την κεφαλιά του Χάρι Κέιν και την ισοφάριση σε 1-1. Και σημειώνουμε ότι αυτή η φάση ήρθε σε συνέχεια της μη διακοπής του αγώνα για τις αλλαγές που είχε ζητήσει στο Κονγκό, έτσι, για το πόσο ρόλο μπορεί να παίξει, ας πούμε, μια κατάσταση σε έναν αγώνα. Δεν λέω ότι αδικούνται οι Κογκολέζοι, απλά το αναφέρω. 1-1 ισοφαρίζει λοιπόν ο Χάρι Κέιν με ένα ακόμη γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τέταρτο.
0: Γιατί αυτός είναι ο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Ακόμη και όταν δεν του πηγαίνει το μάτς, θα βρει τον τρόπο.
1: Θα βρει τον τρόπο. Έχεις δίκιο.
0: Και όσο ουδέτεροι παρατηρητές, με ειλικρίνεια,
1: ναι,
0: ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα γίνει η αλλαγή στο μεταξύ και να δούμε ποιοι βγήκανε. Βγαίνει ο Σιπενγκά και ο Μουκάο για το Κονγκό. Ο Μουκάο που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ο Σιπενγκά ο σκόρερ αριστερό εξτρέμ, και θα μπουν ο Καγέμπε και ο Μπογκοντά. Καγέμπε και Μπογκοντά στον αγώνα για την ομάδα του Κονγκό. Δύο αλλαγές που θα γίνονταν και πιο πριν, να το πω και πάλι, δεν έγιναν δηλαδή επειδή δέχτηκε την ισοφάριση στο Κονγκό, θα γίνονταν ούτως ή άλλως αυτές οι αλλαγές ύφη. Στο 27ο λεπτό λοιπόν η Αγγλία έχει ισοφαρίσει εδώ και ένα λεπτό με σκόρερ τον Χάρι Κέιν και πλέον θα αναζητήσει πιο ήρεμη, πιο ψύχρεμη τον γκολ της νίκης.
0: Ο Κέιν έχει σκοράρει σε όλα τα μάτς του Μουντιάλ εκτός από 0-0, τον αγώνα με την Γκάνα που ήταν 0-0.
1: Μπράβο, σωστά. Έχει πετύχει 4 γκολ σε αυτό το Μουντιάλ ο Χάρι Κέιν, 2 στον αγώνα της πρεμιέρας με την Κροατία, τη νίκη με 4-2 των Άγγλων. Στο 2-0 επί του Παναμά σκόραρε επίσης, ξεπερνώντας έτσι και τον Γκάρι Λίνεκερ στη λίστα των σκόρερ των Άγγλων σε παγκόσμια κύπελα. 10 ο Γκάρι Λίνεκερ, πλέον 12 ο Κέιν. Ο Γκόρντο μέσα στην περιοχή κόβεται όμως. Πάρα πολύ ωραία παρέμβαση από τον Μπεμπά και προσπαθεί τον Κονγκό να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Γουισά έχει βγει όμως ο Πίκφορντ έξω από τη μεγάλη του περιοχή και θα απομακρύνει σε πλάγι ο out. Πολύ γρήγορο ο Γουισά. Ήταν όμως σε ετοιμότητα ο Pickford για να μην επιτρέψει τον Γουισά έτσι να πάει προς την μπάλα και τα κατάφερε.
0: Το άλμα του Kane είναι εκπληκτικό. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όμως είναι εξαιρετική και η σέντρα που κάνει ο Άντονι Γκόρντον που δικαιολογεί το γιατί η Μπαρτσελόνα έδωσε για αυτόν 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Ισχύει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Και εδώ προσπαθώ να βρω και εγώ τα νούμερα των παικτών που μπήκανε σύφη. Και θα, εντάξει, τα βρήκαμε.
0: Αν χρειάζεσαι κάποια βοήθεια, μου το ζητάς.
1: Να τους λέμε. Εντάξει, είναι πολύ γρήγορο, θα δίνουν σε πολύ γρήγορο χρόνο τις αλλαγές. Και καμιά φορά ξέρεις, δεν μπορεί να το προλάβεις τόσο εύκολα. Μια χαρά όμως στις δύο αλλαγές του Κονγκό. Στο 78 λοιπόν Αγγλία Κονγκό 1-1. Άνοιξε το σκόρο σε Πενγκά που έγινε αλλαγή πριν από λίγο στο 7. Ισοφάρισε ο Χάρι Κέιν στο 76 και η Αγγλία είναι μπροστά με τον Σάκα από τα δεξιά. Φέρνει στα αριστερό, σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκόρντον δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Γουάμπι Σάκα που βέφτει στο χορδάρι. Την απομακρύνει όμως σε ένα χώρο που βγαίνει και την παίρνει ο Γκόρντον. Ο Κέιν δίνει στον Άντερσον σουτάρι. Ο Άντερσον είπα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αλλά ήταν μια φάση που έλεγχε ο Εμπασί, που η μοναδική στιγμή στο ματς που δεν μπόρεσε να κρατήσει την αιστεία του ανέπαφ ήταν νωρίτερα, έτσι, στην κεφαλιά του Χάρι Κέιν, όπου και πάλι έκανε επέμβαση, αλλά η μπάλα κατέληξε εν τέλει στα δίχτυα του, στην δεξιά του γωνία.
0: Στο δεύτερο μέρος είδαμε την αντίδραση των Άγγλων. Έχουν καθυλώσει το Κονγκό που δεν απειλεί καθόλου, αλλά επειδή το Κονγκό βγάζει αντεπιθέσεις, μην θεωρήσουμε και δεδομένο ότι δεν θα έχει άλλη απειλή η άμυνα της Αγγλίας.
1: Έχεις δίκιο. Για να δούμε, γιατί οι Κονγκολέζοι προσπαθούν τώρα να γίνουν απειλητικοί. Ο Καγέμπε έδωσε στα αριστερά στον Ελία. Άνοιξε εκείνος λίγο το κοντρόλ. Έδωσε την ευκαιρία στον Declan Rice να ελέγξει. Κλέβουν όμως και πάλι την μπαλά οι Κονγκολέζοι με τον Μαζουακού. Καγέμπε δίνει στον Ελία από τα αριστερά, όπως είναι μπροστά οι Κονγκολέζοι. Βέβαια είναι οργανωμένοι πλέον και οι Άγγλοι στην αμυνά τους. Έχουμε φτάσει στο 81, πλάγιο out, κερδίζει ο Ελία της Αλάνια Σπορ. Ο Καγέμπε αγωνίζεται στην Γκένγκ, ενώ ο Μπογκοντά αγωνίζεται στην Σπάρτακ Μόσχας. Είναι οι τελευταίες αλλαγές που είχε κάνει ο προπονητής του Κονγκό, ο Γάλλος, ο Σεμπάστιαν Ντεσάμπρ. Μια παλιά κακή όμως προς, ενώ ζητάει συγγνώμη, Μπεπά, προς την επίθεση τέλος των Κονγκολέζων. Από τα αριστερά τώρα ο Γκόρντον προσπαθεί η Αγγλία γρήγορα να βγει μπροστά, ανοίγει όμως το κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία στον Μπεπά να ελέγξει. Κάλυψε το χώρο, έμπεπα με το σώμα του, ζήτησαν φάουλ, οι Άγγλοι δεν υπήρχε τίποτα. Έχει φτάσει μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής, ο Κόνσα θα κερδίσει φάουλ. Διαμαρτύρεται το Ελία, αλλά το έκανε το φάουλ. Πήγε γρήγορα στην μπάλα για να μην παίξει γρήγορα ο Κόνσα, το έκανε ο τελευταίος. Η μπάλα πλέον έχει φτάσει στον Σάκα στα δεξιά, πήρε την μπάλα από τον Ντέκλαν Ράις, θα του τη ξαναδώσει. Σεντράρει ο Ντέκλαν Ράις, θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Τουανζέμπε. Σε ένα χώρο που ο Γκόρντον απλά θα πέσει την μπάλα να πει πλάγιο out για να το εκτελέσει τώρα. Στο 81ο λεπτό προς τα πίσω για τον Γκεχή, η εκτέλεση αυτού του πλαγίου out και πάλι Γκόρντον δίνει στον Άντερσον, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή των Κονγκολέζων. Επιμένουν οι Άγγλοι με τον Μπέλιγχαμ από τα αριστερά, φέρνει στο δεξί ο Μπέλιγχαμ κοντά στη γραμμή του out, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει, πολύ ωραίο το γύρισμα, ο Μπεπά σε δεύτερο χρόνο θα απομακρύνει αφού η μπάλα κόντραρε και πάνω στον Ράιλι που είχε βρεθεί εκεί, ο αριστερός μπακ της Αγγλίας, είχε βρεθεί σε θέση 4, έτσι, στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ασταθή αρχικά απόκρουση του Μπεπά που ευνοήθηκε από τις κόντρες.
0: Προσωπικά δεν μου φτάνουν τα 90. Θέλω κάτι παραπάνω σε αυτό το μάτς.
1: Και όταν είμαστε μαζί,
0: τουλάχιστον 120, έχουμε... αλλά με τον τρόπο που πιέζουν οι Άγγλοι, δεν βλέπω πώς θα αντέξουν οι Κονγκολέζοι.
1: Για να δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η παράδοση μεταξύ μας λέει παράταση. Ενώ οι Άγγλοι θα κέρδιζαν να φάουλ αν δεν άφηνε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, το άφησε το πλεονέκτημα. Έχει φτάσει μπάλα πλέον από τα δεξιά στον Σάκα. Εκείνος θα δώσει στον Έζε. Ξανά Σάκα, ξανά Έζε, συνδυάζονται οι δυο τους. Ο Σάκα θα σεντράρει με το δεξί, από τα δεξιά. Κεφαλιά κακή απομάκρυνσης Ωστόσο από τον Μπογκοντά, ωστόσο η μπάλα έφτασε στη μεσαία γραμμή. Στη συνέχεια ο Κόνσα υπό την πίεση του Γουρσά θα την γυρίσει με κεφαλιά στον Πίκφορντ.
0: Αν ήταν εκεί ο Μαγκουάιρ αντί του Κόνσα, κάτι μπορούσε να έχει γίνει.
1: Να την είχε πάρει ο Γουρσά την μπάλα και να γινόταν απειλητικό το κονγκό. Να εξηγήσω για όποιο δεν το βλέπει. Γιατί είπαμε πριν τι είπε και ο φίλος μας ο ακροατής έτσι για τον Μαγκουάιρ και την απουσία του. Ο Ελία θα γυρίσει το Μουτουσαμί. Γίνος πιο πίσω για τον Τουανζέμπε. Θα παίξει δίπλα του για τον Εμπεπά. Οι δύο στόπερ του Κονγκό τώρα είναι στη μεσαία γραμμή. Από τα δεξιά ο Γουάμπισάκα για το Κονγκό. Και τώρα ο Καγέμπε. Θα παίξει δίπλα του Καγέμπε για τον Ελία. Ο Μουτουσαμί στον Εμπεπά. Τώρα είναι ο Ελία στα αριστερά που κάνει το κοντρόλ. Έχοντας μπροστά του Ντέκλαν Ράις. Στο 83ο λεπτό λοιπόν του αγώνα κρατά ο Ελία, γυρίζει το Μαζουακού, εκείνος τον Τουανζέμπε, ο Εμπεπά, όλα αυτά σχεδόν 15 μέτρα έξω από την περιοχή των Άγγλων. Προσπάθησε να γεμίσει ο Εμπεπά, έβαλε την κόντρα αρχικά ο Κέιν, έκλεψε στη συνέχεια ο Ντέκλαν Ράις. Θα την δώσει πίσω στον Άντερσον, αναζητά μια πάσα αντεπίθεσης ο Άντερσον, τελικά θα δώσει το Σάκα δίπλα του στα δεξιά. Στο 24ο λεπτό όλα αυτά. Αγγλία Κονγκό 1-1. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σάκα που κρατά την μπάλα. Ελευθερώθηκε αρχικά από τον Μαζουακού. Ο Άντερσον τώρα στην μεσαία γραμμή δίνει στον Κεχή. Εκείνος πιο αριστερά για τον Γκόρντον. Ο Γκόρντον έβγαλε την assist στον γκολ του Χάρι Κέιν. Δίνει στον Μπέλιγχαμ. Άντερσον. Όλα αυτά έξω από την περιοχή των Κονγκολέζων. Ο Μπέλιγχαμ παίρνει από τον Γκόρντον. Από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η Αγγλία. Σεντράρει προς το ύψος του πέναλτι για να βρει τον Τέιλορ, τον Ράιλι, που αγωνίζεται εκεί ως φόρο αριστερός μπακ. Έτσι έχει πάρει μια θέση μέσα στην περιοχή. Τον Κονγκολέζων εδώ και ώρα ο Ράιλι μένει ψηλά. Και οι Άγγλοι και πάλι στο προσκήνιο με τον Χάρι Κέιν κάνει την προσποίηση. Του παίρνει την μπουκιά μέσα από το στόμα σε εκείνο το σημείο του Άντζεμπε. Γιατί αν ελευθερωνόταν ο Κέιν, πιθανότατα θα σούταρε κιόλας προς την εστία του Εμπασί, που τώρα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα μετά την κεφαλιά του Γκόρντον που απλά έδωσε ύψος την μπάλα. Κατέληξε αυτή στην αγκαλιά του Εμπασί. Ηρεμία ζητά ο Τόμας Τούχελ, ψυχραιμία για την ακρίβεια.
0: Που δικαιώθηκε με τον Γκόρντον, γιατί είναι παίκτης που έχει βοηθήσει πάρα πολύ από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο.
1: Και όχι από τον Σάκα μέχρι τώρα.
0: Αλλά αυτός που κάνει τη διαφορά, Βασίλη, στο δεύτερο μέρος για τους Άγγλους, που είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων στο κέντρο του γήπεδου και όχι μόνο, είναι ο Ράις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει κάνει
1: ούτε ένα λάθος. Και εντάξει, είναι ένας παίκτης φοβερός. Για να δούμε τώρα. Κονγκολέζι στην επίθεση. Από τα αριστερά ο Ελία σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αδύναμα προς τον Γουισά. Ξαναπαίρνει την μπάλα σουτάρι. Αδύναμο επίσης το σουτ στην αγκαλιά του Πίκφορντ. Το 85 σουτ από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά.
0: Είδες ο Πίκφορντ.
1: Το πλόκαρε
0: την μπάλα. Είναι η πρώτη φορά στο μάτς που πιάνει την μπάλα, νομίζω. Στο 85.
1: Ναι, ναι, δεν είσαι αδικό. Θα σου πω τα στατιστικά τώρα. Ένα σουτ στον στόχο, ίσως να είχε ένα ακόμα νωρίτερα τον Κονγκό.
0: Ναι, είχε ακουμπήσει άλλη μια φορά την μπάλα σε γύρισμα του κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι, ναι.
0: Του Κόνσα.
1: Ναι. Λοιπόν, στο 86, Αγγλία Κονγκό 1-1. Ού, ωραία πάσα κάθετη. Παίρνει στην περιοχή ο Μπέλιγχαμ από τα αριστερά. Σουτάρι, Εμπασί από Κρούι. Είχε κλείσει τη δεξιά του γωνία. Επιμένει η Αγγλία με τον Γκόρντον. Δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να βρει τον Κέιν. Δίνει το βρίσκει δεύτερο. Σουτάρι, ο Κέιν. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα. Στο 86 καταπληκτικό σουτ από τον Χάρι Κέιν ψηλά στην αριστερή γωνία του Εμπασί και η Αγγλία προηγείται πλέον με 2-1 και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην φάση των 16 του Μουντιάλ. Φοβερός ο Χάρι Κέιν, φτάνει στα 13 γκολ σε αυτό το, όχι σε αυτό το συνολικά, στα παγκόσμια κύπελα. 2 γκολ σήμερα, τα 2 της Αγγλίας, συνολικά 5 σε αυτό το Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν, ένας χαρισματικός σκόρερ, 61 γκολ με την Παγιέ Μονάχου φέτος. Μια φοβερή κάθετη που ήρθε από τον Άντερσον. Ο Μπέλιγχαμ μπήκε μες στο ίδιο από τα αριστερά. Απέκρουσε ο Εμπασί το σουτ του Μπέλιγχαμ. Ο Γκόρντον, πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Χάρι Κέιν. Εκείνος κινήθηκε παράλληλα μέσα στην περιοχή των Κονγκολέζων και προς τα δεξιά. Απλά και μόνο για να ελευθερωθεί και να εξαπολύσει τον κεραυνό που βάζει μπροστά την Αγγλία στο σκορ.
0: Τα λόγια είναι περιτά. Πώς να περιγράψεις τώρα ραδιοφωνικά αυτή την κολάρα που έβαλε ο Κέιν. Δηλαδή, αν δεν έχεις την δυνατότητα να το βλέπεις τηλεοπτικά, δεν καταλαβαίνεις τι κάνει αυτός ο Super Center Four. Ακινητοποιεί με μία προσποίηση δύο παίκτες. Χωρίς να βλέπει εστία, σημαδεύει το παραθυράκι, άγαλμα ο τροματοφύλακας.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να νικηθεί ο Εμπασί.
0: Πιστεύω ότι ο Χάρι Κέιν μαζί με τον Χάλαντ είναι οι δύο center four που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να ακυρώσω τον Λεβαντόφσκι, αλλά εστιάζω σε αυτούς τους δύο γιατί συνεχίζουν την καριέρα τους. Ο Λέβα μεγάλος.
1: Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει με την Αγγλία, τώρα που το λες, θυσαμε στον αριθμό. Ενώ είμαστε στο 88, έτσι και η Αγγλία προηγείται 2-1 του Κονγκό, έχει πετύχει 83 γκολ σε 116 συμμετοχές. Ενώ και ο Χάλαντ, αν δεν καταπατώμε, έχει περισσότερα γκολ από τις συμμετοχές στην Νορβηγία και κάνει εκείνες απίθανα πράγματα. Αλλά νομίζω όταν κάποιος
0: αξίζει... Να κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί πολλοί εστιάζουμε στο Μέση που κατέριψε το ρεκόρ και είναι πρωτοσκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ, αλλά είναι ρεκόρ που δεν θα μείνει. Λογικά θα το σπάσει γρήγορα ο Εμπαπέ.
1: Σωστά.
0: Και θα το καταρρύψει κάποια στιγμή ο Χάλαντ, αν και εφόσον η Νορβηγία έχει σταθερή παρουσία στα Μουντιάλ.
1: Ήδη 5 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο ο Χάλαντ, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ο Χάλαντ. Και εκτός των, νομίζω πάντως για το Χάρι Κέιν, ότι με τα όσα έχει τραβήξει η Αγγλία, τους χαμένους τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει τα πρόσφατα χρόνια, έτσι, το 21 και το 24, το ότι έχει αποκλειστεί από την Αγγλία, τη Γαλλία στα προημιτελικά, νιώθοντας αντικειμένοι γι' αυτό. Ενώ έχουμε αλλαγές για το Κονγκό, βγαίνει ο Γουίσα και ο Μαζουακού και μπαίνουν στη θέση τους, μια προσπάθεια να ξαναεπιστρέψει στο μάτς, ο Μαγέλε και ο Καγέμπε. Μαγέλε και Καγέμπε, οι δύο τελευταίες αλλαγές για τον Κονγκό.
0: Που δύσκολα πλέον θα αλλάξει τη μοίρα του, γιατί κακά τα ψέματα οι Άγγλοι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν σαρωτικοί.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Χάρι Κέιν που έκλεισε μία σεζόν στην Bayern με 60 γκολ. Και το αναφέρω αυτό γιατί αυτά τα ρεκόρ τα έκαναν τα τελευταία 20 χρόνια μόνο ο Μέση και ο Ρονάλντο. Δεν είναι άτριτος πλέον, έχει πάρει πρωτάθλημα και θέλει να πάρει τίτλο και με την Αγγλία.
1: Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Ότι το αξίζει πάρα πολύ αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή και όλοι οι Άγγλοι το θέλουν, αλλά και ο Χάρι Κέιν ειδικά έτσι νομίζω ότι το αξίζει. Και αν δεν απαντούμε, είχε χάσει και ένα κρίσιμο πέναλτι σε προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση για τους Άγγλους. Στο 90 είμαστε και οι Άγγλοι απλά αυτό που κάνουν τώρα είναι να γυρίζουν την μπάλα, να κρατούν την μπάλα για να διατηρήσουν το προβάδισμα. Αν και ο Κέιν το σκέφτεται και κάνει ένα σουτ από πολύ μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα φεύγει ψηλά out. Σου λέει είμαι on fire, είμαι σε καυτή κατάσταση, γιατί να με το δοκιμάσω από τα 20 μέτρα εκτός περιοχής. Ήρθε αυτό το σούτ από τον Χάρι Κέιν, αλλά η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά.
0: Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, το Μουντιάλ όμως είναι το άθλημα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Είναι η διοργάνωση που οι μεγάλοι αστέρες λάμπουν.
1: Ναι.
0: Και σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Χάρι Κέιν. Και όχι μόνο.
1: Και ξέρεις, και βγαίνουν ιστορίες, αλλά όντως λάμπουν ποδοσφαιριστές και όλοι θυμόμαστε ένα ποδοσφαιριστή να ξεχωρίζει. Και μπορεί και παραπάνω από κάθε παγκόσμιο κύπελο που έχουμε παρακολουθήσει, έστω κάποιους που έχουν κάνει τη διαφορά. Και ο Χάρι Κέιν είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει διαφορά για την Αγγλία. 5 γκολ έχει σκοράρει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο από τα 8 που έχει σκοράρει η Αγγλία. Άμα κάτσουμε και τα μετρήσουμε τώρα, 6 και σήμερα, αλλά 2, ναι, 8. Και τα 5 είναι από τον Χάρι Κέιν. Ναι.
0: Μάλιστα, τα δύο τα βάζει σε ένα μάτσο στο οποίο προέκυψαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για τους Άγγλους από αυτές που ενδεχομένως να περίμεναν αρχικά. Και δεν είναι εύκολο σε μάτς Μουντιάλ να βρίσκεσαι στο 0-1 στο 7ο λεπτό.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι.
0: να αντιδράσεις, πρέπει να έχεις ισορροπία στο παιχνίδι σου. Είχε δοκάρει το Κονγκό στο 0-1.
1: Αν είχε γίνει και το 0-2 στο 42, σίγουρα θα μιλήσουμε διαφορετικά.
0: Το ποδόσφαιρο βέβαια, Βασίλη μου, δεν υπάρχουν αν, έτσι. Γιατί αν ο Εμπασί δεν είχε πιάσει τάπιαστα, το σκορ τώρα θα ήταν 5-1.
1: Ναι, ναι. Και να δούμε τώρα ένα φάουλ που κερδίζει στον Κονγκό. Εκτελείται η μπάλα στον Ελία εκτός περιοχής. Ανοίγει το κοντρόλ. Τελικά η κατοχή μένει στους Κονγκολέζους παρά την παρέμβαση του Μπέλιγχαμ που επιδίωξε να κλέψει. Από τα αριστερά με τον στόπερ τον Εμπεπά γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι του πουθενά. Η μπάλα φεύγει απευθείας out. Και ακούτε πως το πανηγυρίζουν οι Άγγλοι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αγγλία Κονγκό 2-1 με τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν. Που έχουν δώσει το προβάδισμα πλέον στην Αγγλία Και εντάξει, τα replay ξαναδείχνουν αυτό το φανταστικό δεύτερο γκολ.
0: Αυτό δεν είναι γκολ, Βασίλη. Αυτό είναι ποίημα.
1: Είναι ποίημα. Είναι ποίημα με τον τρόπο που ελευθερώθηκε ο Χάρι Κέιν και το πώς εκτέλεσε χωρίς να βλέπει. Έτσι, γιατί έκανε παράλληλη κίνηση με το τέρμα, γύρισε ξαφνικά, σούταρε δυνατά η μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία
0: και
1: του
0: Εμπασί. Και λέει Εμπασί σε άπτε στα γαλλικά, γιατί στο Κονγκό γαλλικά μιλούν.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω,
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσε να αντιδράσει, η αλήθεια είναι αυτή. Ενώ έχουμε ένα επιθετικό φάουλ να σφυρίζεται στην περιοχή των Άγγλων, έστω και αν ο Καγιέμπε είναι στο χορτάρι και πιάνει το πόδι του. Ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί το σφύριγμα για το επιθετικό φάουλ του Μαγέλε πάνω στον Γκουεχή. Στη συνέχεια έγινε ένα τάκλινγκ τον Γκουεχή. Έχω την αίσθηση ότι είχε βρει και μπάλα ούτως ή άλλως. Αλλά όπως και να έχει, είχε σφιχτεί νωρίτερα επιθετικό φάουλ. Ακόμα 3 λεπτά. Κογκολέζοι είναι στεναχωρημένοι σκεργίτες, γιατί το πίστεψαν το θαύμα. Μέχρι το 75 το άγγιζαν. Και μέχρι το 86 θα πω. Γιατί στο 75 σοφάρισε ένα ο Χάρι Κέιν, κεφαλιά από τη σέντρα του Γκόρντον. Από την ψιλοκρεμαστή σέντρα του Γκόρντον. Και στο 86 μετά την πάσα του Γκόρντον και πάλι. Αλλά εντάξει, εδώ δεν ξέρω να μιλάμε για ασίστ τώρα, γιατί πήρε την μπάλα εκτός περιοχής. Κινήθηκε ελαφρώς προς τα μπροστά και παράλληλα και σούταρε ξέροντας που το τέρμα, δεν το έβλεπε, ξέροντας που το τέρμα ο Χάρι Κέιν με την σπουδαία εμπειρία και την τρομερή αίσθηση του γκολ για να κάνει το 2-1 για τους Άγγλους. Το έχουμε δει τον γκολ από κάθε πιθανή γωνία και από την κάμερα που έχει ο διαιτητής.
0: Βοήθησε βέβαια τους Άγγλους και η αναφορά μου στο πατατράκ του 50 στην ΙΤΑ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκείνη την ώρα και μετά έχει εξαφανιστεί το Κονγκό από το γήπεδο.
1: Και επίσης θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά με βάση αυτά που διαβάσαμε και εμείς στα αγγλικά μέσα, είναι η πρώτη φορά που η Αγγλία πετυχαίνει ανατροπή σε Μουντιάλ μετά το 66. Και αυτό ίσως και αυτό είναι ένα δείγμα έτσι της πίστης που υπάρχει ότι μπορεί να γίνει κάτι. Θα το δούμε βέβαια, γιατί υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος και το Κονγκό σίγουρα είναι μια ομάδα αδύναμη και στα χαρτιά έτσι από την έννοια ότι είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή της σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Ήταν το απόλυτο outsider του σημερινού αγώνα.
1: Και το πάλεψε πολύ. Το πάλεψε πολύ και θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και με 2-0. Γιατί πέρα από τον γκολ του Σεπενγκά είχε και αυτό το δοκάρι στο 42 με τον Γουίσα. Αν και, για να δούμε τώρα. Ο Ηλία μέσα στην περιοχή. Στη σέντρα που έγινε δεν μπορεί να φτάσει πρώτο στην μπάλα, γιατί την κεφαλιά θα την πάρει εκεί ο Γκουεχή. Και στη συνέχεια έχουμε πλάγιο out που κερδίζει ο Σάκα. Σχεδόν 1,5 λεπτό πριν την συμπλήρωση των 6 των καθυστερήσεων. Η Αγγλία λοιπόν προηγείται με 2-1 και είναι αγκαλιά. Ενώ τώρα βλέπουμε και το διαιτητή να αρχίσει να μετράει τα δευτερόλεπτα, τα 5 που είχε ένας παίκτης δικαίωμα να εκτελέσει ένα around, ένα πλάγιο out δηλαδή. Και αν δεν το κάνει θα αλλάξει κατοχή. Το έκανε ο Γκουεχή. Ο εκτός περιοχής τώρα είναι για τον Κονγκό και θα κερδίσει και φάουλ σε φοβερή θέση ο Γουισά, που δεν βγήκε τελικώς αλλαγή, ενώ είδες ότι στην κάρτα μας έδωσαν το Γουισά ότι αποχώρησε. Δεν αποχώρησε ο Γουισά, είναι μέσα, γιατί τον είδα και εγώ με το 20 και λέω τι έγινε, δεν ήταν καλά. Γίνονται για αυτά τα λάθη και μετάδοση επαναλαμβάνω από το στούντιο. Κερδίσει φάουλ ακριβώς έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής ο Γουισά, λίγο πιο πίσω για ένα ακριβό λόγο. Σχεδόν 1,5-2 μέτρα λίγο πιο πίσω από το ημικύκλιο. Απλά έπεσε κοντά στο ημικύκλιο και μου φάνηκε ότι είναι ακόμη πιο κοντά. Αλλά είναι σε θέση για απευθείας εκτέλεση. Όπως και να το κάνουμε, για να δούμε αν ο Πίκφορντ είναι σε ετοιμότητα εφόσον η μπάλα περάσει το τείχος. Θα είναι ενδεχομένως και η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Η Αγγλία προηγείται 2-1. Το Κονγκό έχει κερδίσει φάουλ για απευθείας εκτέλεση με τον Άντερσον να έχει πέσει στο χορτάρι να συνεννοείται με τον Πίκφορντ. Για να καλύψει την πιθανότητα του να περάσει μπάλα κάτω από το τείχος, το οποίο αποτελούν 4 Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Ο Γουισά θα αναλάβει την εκτέλεση. Είχε δοκάρι, θυμίζω, στο 42. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Κονγκό, Γουισά, με 3 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Συστάσεις για το μέχρι πού μπορούν να κινηθούν και οι μεν και οι δε, και οι επιτιθέμενοι και οι αμυνόμενοι. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Γουισά πάνω στην μπάλα. Θα δώσει τώρα το κέρι της. Εκτελεί ο Γουισά η μπάλα έξω πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ, που γυρίζει προς τους Άγγλους στην κερκίδα και το πανηγυρίζει. Ο αγώνας σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα κρατήσει καθυστερήσεις ο Ιορδανός ρέφερι, γιατί ήδη είμαστε στο 7ο λεπτό ενώ έχουν υποδειχθεί 6 στον αγώνα. Και τώρα ακούτε και το τελευταίο τριπλό σφύριγμα. Η Αγγλία παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ με ανατροπή, η πρώτη στην ιστορία της μετά το 66. Θα αντιμετωπίσει το Μεξικό, τη διοργανώτρια χώρα, δηλαδή τη μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών στη φάση των 16, στον αγώνα που θα γίνει στις 6 Ιουλίου στο Μεξικό. Εκεί να δούμε τι θα κάνουν οι Άγγλοι απέναντι στους Μεξικανούς, που μέχρι στιγμής έχουν κάνει το 4 στα 4 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πάντως περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία για αυτό το παιχνίδι της 6ης Ιουλίου στις 3 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Θα ξενυχτήσουμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Αυτό το μόνο
0: γιατί
1: βέβαιο.
0: Αυτό το μάτσα το δούμε οπωσδήποτε.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, προηγήθηκε το Κονγκό στο 7 με τον Σιπενγκά με ένα ωραίο σουτ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, ενώ ο Εμπασί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει όρθιο τον Κονγκό. Εν τέλει δεν τα κατάφερε. Η Αγγλία αντέδρασε, είχε ευκαιρίες για να φτάσει στην ισοφάριση. Να αναφέρω απλά στο 28, στο 29 και στο 35 τρεις μεγάλες στιγμές. Στο 42 Γουισά δοκάρι. Άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Αγγλία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημιχρόνο οι Άγγλοι μπήκαν δυναμικά. Είχαν μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον. Με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος σούταρε, ο Εμπασί απέκρουσε. Ο Εμπασί είχε όλες τις επεμβάσεις, με εξαίρεση μία με τα πόδια από τον Γουάν Πισάκα, τον δεξιό μπακ του Κονγκό, στις μεγάλες ευκαιρίες της Αγγλίας. Οι Άγγλοι για λίγο σήγησαν, αλλά μετά ο Γκόρντον που είχε περάσει ως αλλαγή στο μάτς έβγαλε μια ωραία ψιλοκρεμαστή πάσα προς τον Κέιν, ο οποίος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 75 και στη συνέχεια στο 86 από την πάσα του Γκόρντον ο Κέιν πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, κινήθηκε παράλληλα και με ένα ποίημα, ένα γκολ ποίημα, έδωσε στην Αγγλία την νίκη και την πρόκριση.
0: Καταλαβαίνω ότι σε έχει παρασύρει το μάτς. Όντως ήταν ωραίος αγώνας, καλύτερο από αυτό που περιμέναμε να δούμε. Θες να μείνεις στη γραμμή σου να τα πούμε σε λίγο, για να πάμε πρώτα σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων?
1: Θέλοντας και μη, ξέρεις,
0: να παίξουμε τρίτο ημίχρονο.
1: Εντάξει, έγινε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 9. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Πριν λίγα λεπτά τελείωσε το ένα από αυτά, Αγγλία-Κονγκό 2-1 στην Ατλάντα, ενώ στις 11 αρχίζει η αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ. Νωρίτερα σήμερα, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Ισημερινός 2-0. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας χρονιάς. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά της Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Ταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο ΠΑΟ TV, η προσπάθεια που γίνεται στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που υπάρχει ήταν οι λόγοι που έκαναν τον Στέφαν Ντεφράι να πει το ναι στους πράσινους και να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ. Την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της ΧΑΛ Αϊντών Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίλιου, με τις δύο υποθέσεις να αναμένεται να κλείσουν άμεσα, ενώ και ο Ολυμπιακός επιταχύνει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με τις περιπτώσεις του Στάνιτς και του Ρόκα. Ο Αλεξάνδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς, με τον έμπειρο Έλληνα κίπερ να επιστρέφει στην ομάδα με την οποία διακρίθηκε, ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα ο Ηρακλής, καθώς ενέταξε στο δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλες Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στο Βόλο. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφι ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσίδο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Εφήβων συνέτριψε με 39 τον Καναδά και με νέα νίκη αυτή την ώρα κόντρα στην Κίνα περνά στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Πορτογαλία. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, με τον αγώνα να ξεκινά από λεπτό σε λεπτό. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Στο NBA, ο Μπόγκνταν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Τέλος, την παρέτησή του από την Εθνική Ολλανδίας ανακοίνωσε ο Ρόναλντ Κούμαν, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου από το Μαρόκο. Ακούσατε τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο με τον Σύφη Βοντζάκη έως τις 9.30 και τον Θάνο Μπλούνα. Θα ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα των ομάδων μας πριν αρχίσει στις 11 ο αγώνας Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Και ενώ είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στο τρίτο ημίχρονο του αγώνα της Αγγλίας με το Κονγκό, νομίζω, Βασίλη μου, ότι δεν διαφωνείς ότι αυτό το τραγούδι σε ποιον πρέπει να το αφιερώσουμε.
1: Στο Χαργκέιν.
0: Εννοείται, πού αλλού.
1: Ο οποίος Χαργκέιν στο τέλος μάζεψε για τους συμπαίκτες, ο αρχηγός έτσι και της Αγγλίας, και τους είπε κάποια λόγια.
0: Ξέρεις, δεν είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, αλλά είναι ένας από τους κορυφαίους. Και όσο αφορά τη θέση στην οποία αγωνίζεται, είναι ο παίκτης που ακόμη και όταν για την ομάδα του κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γιατί το μάτς δεν βγήκε για τους Άγγλους σήμερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Να ακούσουμε το Τόμας Τούχελ.
1: Τόμας Τούχελ, ακριβώς. Είχαμε τη χειρότερη αρχή, πρώτο σουτ, πρώτο γκολ. Μετά έγινε ακόμη πιο δύσκολο, γιατί δεν σκοράραμε. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε ευκαιρίες μετά το πρώτο τέταρτο. Συνεχίσαμε να χτυπάμε, συνεχίσαμε να πιστεύουμε. Το ίδιο και οι αλλαγές έβαλαν προσπάθεια. Αξίζαμε. Αλλά ήταν εξαιρετικό εν τέλει το φινάλε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαμογελαστός και χαρούμενος. Πρέπει να έχουμε αυτή την νοοτροπία. Γίνεται πιο δύσκολο. Να μην χάνουμε υπομονή, να μην χάσουμε την πίστη. Συνεχίζαμε να χτυπάμε για να χτυπάμε. Ήταν εκπληκτικό. Αλλά συγχαρητήρια για την νοοτροπία. Και τώρα ρωτάτε.

0: θεωρούσαμε ότι οι Άγγλοι θα περάσουν εύκολα.
1: Ναι, ισχύει. Και ήταν. Εντάξει, όντως μπορεί να στάθηκε τυχερό το Κονγκό υπό την έννοια ότι προηγήθηκε στο πρώτο σουτ που έκανε στον αγώνα. Απ' την άλλη, όμως, έδειξε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, όπως και στη φάση με το δοκάρι του Γουισά στο 42. Είχε όντως ευκαιρίες η Αγγλία. Αυτό που είπε το Γιλ είναι γεγονός ότι συνεχίσαμε να χτυπάμε για να πιστεύουμε και να μην χάνουμε. Ας πούμε τη σωστή νοοτροπία στον αγώνα. Ειδικά στο πρώτο μήνυμα πάρα πολλές ευκαιρίες η Αγγλία και στο δεύτερο ξεκίνησε πολύ δυνατά μέχρι να έρθει ο Χάρι Γκέιν, έτσι, που σε συνεργασία με τον Γκόρντον, μία από τις αλλαγές που βοήθησαν, να πετύχει την ανατροπή για τους Άγγλους και στο τέλος έτσι να μιλήσει εκείνος στους συμπαίκτες του, να πάει να πανηγυρίσει όπως και όλοι οι Άγγλοι μαζί με τους φιλάθλους που ήταν στο Ατλάντα Στέντιουμ και να τραγουδήσουν όλοι μαζί στους πανηγυρισμούς. Και στο κέντρο του γηπέδου μάζεψε τους συμπαίκτες του και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, έτσι με θητεία στον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε Χάρι Κέιν, άμα θέλετε.
0: Εννοείται ότι θέλουμε.
1: Ωραία. Μεγάλες στιγμές. Πώς αισθάνεσαι? Νιώθω φανταστικά. Τρελή ημέρα. Ήταν μια καλή οργανωμένη ομάδα. Μετά το πρώτο διάλειμμα, ανεβάσαμε το επίπεδο μας και συνεχίσαμε να χτυπάμε στον βράχο. Υπήρχαν μπλοκ από τους αμυντικούς, από τον τερματοφύλακα. Βέβαια είναι περιχαρής που κατάφερε να πάρει την νίκη η Αγγλία. Πρέπει να μην το μεταφράσει μια και καλή στο τέλος.
2: Couple games were very similar, and obviously when you get to knockout football, the pressure is higher, the risk is higher. But we spoke all week just about being ourselves, and from an attacking point of view, it was probably our best game of the tournament so far. Obviously, still things to work on for sure, but ultimately these rounds are just about getting through. I think the boss spoke about it before the game. This one and the next one are two difficult games for different reasons. The next one, obviously, away in Mexico against Mexico. Yeah, we're in the part of the tournament where you have to grind wins out, and that's what we've done today. Special
1: scenes at the end. Και τώρα θα ρωτηθήκε για εκείνον προφανώς για να κλείσει και να σου πω προηγουμένως τι απάντησε ο Χάρι Κέιν. Είπα στα παιδιά να το διασκεδάσουν, είπε τώρα. Όταν περνάς από τέτοια δύσκολα παιχνίδια και καταφέρεις να νικήσεις, πρέπει να γιορτάζεις όπως πρέπει. Και τους είπα να το διασκεδάσουν. Αυτό τους είπε στο τέλος του αγώνα. Να διασκεδάσουν κάθε στιγμή σε αυτό το ταξίδι μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους φιλάθλους και να επικεντρωθούμε μετά στη συνέχεια, έτσι, στο επόμενο παιχνίδι που έχουν σε λίγες μέρες, σε τέσσερις.
2: Ακόμα
1: και μετά το μάτς με την Κροατία είχαμε μπει, λέει, με όρεξη, με διάθεση μέσα, αρκετά φρέσκη. Ήταν δύσκολο αυτό να το κάνουμε για 90 λεπτά, είναι δύσκολο. Αλλά λέει συνεχίζουμε μπροστά και αυτό που είπε νωρίτερα, αυτό που δεν μετέφρασα και τα πολλά μαζεμένα, αν θέλετε τώρα το χαμηλώνουμε, είναι το εξής, ότι κατάφερε, αν και είχε μπει και καλά, ήταν μια οργανωμένη ομάδα το Κονγκό, όπως είπε, καλή ομάδα, κατάφερε η Αγγλία μετά το πρώτο διάλειμμα για την διακοπή, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, να μπει πιο καλά μέσα στο παιχνίδι και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι είναι το καλύτερο επιθετικό μας παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο έως τώρα. Αυτό είπε δηλαδή ο Χάρι Κέιν.
0: Παρότι είχαν βάλει 4 γκολ με την Κροατία και δεν είχε άδικο.
1: Και δεν είχε
0: άδικο. Η Αγγλία, Εύα, είχε πολλές ευκαιρίες σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ειδικά για μένα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και μετά προφανώς πέτυχε 2. Στο δεύτερο ημίχρονο και είχε την πολύ μεγάλη φέση με τον Μπέλιγχαμ. Δεν στάθηκε καθόλου στο πέναλτι που σα ακούσατε. Ο Χάρι Κέιν δεν ρωτήθηκε και καθόλου.
0: Αν είχε αποκλειστεί η Αγγλία, θα είχε σταθεί.
1: Α, ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή γίνονται δηλώσεις στα γαλλικά, δεν σας μεταφράζω έτσι το τι λέγει ο παίκτης του Κονγκό.
0: Απλά... Πάντως αυτό που πρέπει να παρατηρήσω σε σχέση με τον Κέιν και τον Τούχελ είναι ότι και οι δύο ήταν χαμογελαστοί.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο Κέιν γιατί είναι η δική του σφραγίδα σε ένα μάτς Μουντιάλ, ξεκάθαρα.
1: Και ότι προχωράει η Αγγλία.
0: Ο Τούχελ, να σου πω γιατί ήταν χαμογελαστός.
1: γιατί
0: παρότι είναι Γερμανός, έχει μάθει τους Άγγλους και ξέρει τι τον περίμενε. Αν το 0-1 είχε μείνει ως το τέλος του αγώνα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Σε λίγο ο Ανδρέας Φούντας θα μας δώσει και τις πρώτες αντιδράσεις από την Αγγλία μετά την νίκη επί του Κονγκό με 2-1 σε ένα μάτς το οποίο οφείλω να παραδεχτώ, Βασίλη Μότση, το κάνεις πάντα, δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν είναι εκεί η τελευταία, ήταν συναρπαστικό.

0: Είμαι ο συνδυασμό στο στούντιο. Έχουμε κάτι 4-2, τέτοια
1: το πράγμα. Επόμενο μάτ που έχει βάσει προγράμματο είναι.
0: Την Παρασκευή 9 το βράδυ θα είμαστε μαζί.
1: Αυστραλία-Αίγυπτο είναι μάτ που δεν με ενδιαφέρει. Θα μου επιτρέψει να μην είμαι εδώ.
0: Σου λέγα και εγώ. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Με απογοητεύει το γεγονό ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα είσαι μαζί μα γιατί θα είσαι αδιούχο. Κρίμα. Γιατί την επόμενη εβδομάδα με τη δική σου παρουσία θα είχαμε και άλλα συναρπαστικά μας. Για να δούμε αν θα τα έχουμε και χωρίς εσένα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητοί. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: και με αυτούς τους μουσικούς ρυθμούς που μας παραπέμπουν στα νιάτα μας, υποδεχόμαστε τον Ανδρέα Φούντα για να βάλουμε επίλογο στην δική μας παρουσία στο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Και σε λίγο θα μας διαδεχθεί ο Θάνος Μπλούνας, γιατί έχουμε και συνέχεια. Στις 11 θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, θέλω να ακούσω τώρα, Ανδρέα.
1: Για πες.
0: Τις αντιδράσεις των Άγγλων, τα πρώτα σχόλια, τις πρώτες αναρτήσεις, τα πρώτα σχόλιά τους μετά τη νίκη επί του Κονγκό. Και με τον τρόπο που ήρθε αυτή η νίκη.
1: Εντάξει, όπως είναι λογικό, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον Χάρι Κέιν και γύρω από όσα ρεκόρ έχει σπάσει, δηλαδή τώρα τη δεδομένη στιγμή, κυνηγώντας τον Εμπαπέ και τον Μέση στην κορυφή των σκόρερς του Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Έφτασε τα 5, 6 ο Μέση ο Εμπαπέ, 5 μαζί με τον Χάλαντ, γίνεται ένας πραγματικός χαμός με απίστευτες παραστάσεις που βλέπουμε από όλους τους πρωταγωνιστές. Επίσης, είναι η πρώτη νίκη της Αγγλίας με ανατροπή σε νοκάουτ μετά από 60 χρόνια.
0: Μετά από 60
1: χρόνια με ανατροπή, είναι μία από τις κατάρες που σπάσανε. Εντάξει, φαινόταν πάρα πολύ το άγχος μετά από ένα σημείο και το πήρε όλο
0: και όταν είσαι Αγγλία, όταν δέχεσαι γκολ στο 7ο λεπτό του αγώνα, λογικό είναι να πιεστείς.
1: Πραγματικά φαινόταν και επίσης ξεπέρασε και τον Πελέ. Έφτασε τα 13 γκολ σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τα 12 του Πελέ, ο οποίος βέβαια τα είχε πετύχει σε 16 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο. Γενικότερα όλα περιστρέφονται γύρω από τον Κέιν.
0: Και ο Κέιν δεν έχει πολλά περισσότερα. Νομίζω κάπου εκεί είναι και ο Κέιν.
1: Στα 13. Τώρα, ουσιαστικά με αυτό που έκανε τώρα με το Κονγκό,
0: τον
1: προσπέρασε σε 20 παιχνίδια.
0: Σε
1: 20. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια στιγμή που του ανήκει απόλυτα. Και ήταν και τα γκολ τώρα, εντάξει, δηλαδή το δεύτερο ακόμα προσπαθούμε.
0: Στο ημίχρονο πάντως, Ανδρέα, στα social προέκυπτε πολύ μεγάλη γκρίνια από τους Άγγλους. Αλλά αυτό ξεπεράστηκε.
1: Καλά, οι Άγγλοι νομίζω φημίζονται γι' αυτό.
0: Πολλές φορές όχι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αν, στη ζωή δεν υπάρχει αν.
1: Ναι,
0: είχε γίνει το 0-2 στη φάση που είχαν δοκάρει οι Κογκολέζοι στο φινάλε του ημιχρόνου, ποιος άκουγε τους Άγγλους.
1: Τι θα γινόταν στα ποδητήρια, ποιος άκουγε τους Άγγλους, πώς θα βγαίναν μετά να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, δεν ξέρω, πραγματικά με αφορμή και το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε μόλις, αυτά που βλέπουμε στα νοκάουτ είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή,
0: μα αυτό είναι το Μουντιάλ, τα νοκάουτ.
1: Εσύ που έχεις ζήσει πάρα πολύ περισσότερα Μουντιάλ, δεν ξέρω, αυτό που βλέπουμε τώρα στη φάση των 32 είναι απόλαυση. Δεν ξέρεις να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι.
0: Καταρχάς δεν μου αρέσει αυτό το διευρυμένο σύστημα με τις 48 ομάδες, γιατί ουσιαστικά η πρώτη φάση των αγώνων, 70 μάτς, όχι 5 ή 10, η πρώτη φάση των αγώνων δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί οι περισσότεροι προκρίνονται. Αποκλείστηκε η Ουρουάη, αποκλείστηκε η Σκωτία. Οι περισσότερες ομάδες που περιμένεις να δεις κάτι στο Μουντιάλ συνέχισαν την προσπάθειά τους. Τα νοκάουτ είναι το πραγματικό Μουντιάλ. Είναι εκεί που ανεβαίνει η αδρεναλίνη, έχεις αγωνία. Είδες στην Παραγουάη να αποκλείει τη Γερμανία, είδες στο Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία.
1: Αυτό το επικό παιχνίδι.
0: Περιμένω πώς και πώς να δω Βραζιλία, Αγγλία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα προκύψει αυτό το ζευγάρωμα. Γιατί για να γίνει αυτό πρέπει οι Βραζιλιάνοι να αποκλείσουν τον Χάλαντ και τους Νορβηγούς και οι Άγγλοι να νικήσουν στο Μεξικό το Μεξικό. Δεν είναι σούπερ ομάδα το Μεξικό, αλλά δεν είναι σημαντικό πλεονέκτημα ο παράγοντας έδρα.
1: Μα φαίνεται από την εικόνα του μέχρι στιγμής, νομίζω ότι βέβαια αυτό το βλέπουμε και στο Μεξικό και στη ΣΥΠΑ, αν θέλουμε να πάρουμε λίγο τους διοργανωτές, εντάξει, σε μικρότερο βαθμό στην ομάδα του Καναδά, νομίζω είναι οι δύο ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι στιγμής και είναι οι ομάδες, επειδή μιλήσαμε και νωρίτερα λίγο για τη Γαλλία, είναι αυτές οι δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν να παίζουν πραγματικά σε μια ταχύτητα πάνω. Και πώς και πώς περιμένουμε το παιχνίδι της Αγγλίας με το Μεξικό, νομίζω και οι ίδιοι Άγγλοι το θεωρούν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα σπουδαίο ντέρμπι με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες.
0: Θα ήθελα, κλείνοντας και παρατήτοντας και τη σκητάλη του λόγου στον Θάνο Μπλούνα, να κάνουμε και μια γρήγορη αναφορά στον αγώνα του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Είναι μάτς που ξεκινάει περίπου σε 1,5 ώρα. Το Βέλγιο το είδαμε στην πρώτη φάση των αγώνων, δεν μας εντυπωσίασε. Καταρχάς δεν έχει αυτή την σπιρτάδα που είχε το Βέλγιο σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει και τους έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες για να εμφανίσει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Η Σενεγάλη είναι πρωταθλήτρια Αφρικής με το γνωστό αστερίσκο, γιατί τον τίτλο στα χαρτιά τον έχασε από το Μαρόκο. Τι περιμένουμε από αυτό το μάτς?
1: Νομίζω ότι
0: κάνε την εισαγωγή για να ακούσουμε λεπτομέρειες στην πορεία από τον Γιάννη Ρένιο.
1: Φυσικά, φυσικά. Νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει εντυπωσιάσει. Ο τρόπος που πήραν την πρόκρισή τους ουσιαστικά βρίσκοντας την ευκαιρία να συντρίψουν η μεν τη Νέα Ζηλανδία και η δε το Ιράκ, το οποίο έμεινε και με 10 παίκτες. Βλέπαμε την Σενεγάλη κυνήγησε όσο περισσότερα γκολ. Πήρε την πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης και σίγουρα.
0: Σε ομίλους που υπήρχε ο αδύναμος κρίκος, αν και για τη Νέα Ζηλανδία. Μάλλον δεν πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί ήταν αρκετά ανταγωνιστική, όσο μπορούσε τουλάχιστον.
1: Ίσως μέχρι το παιχνίδι με το Βέλγιο. Επομένως, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με την εικόνα που έχουν παρουσιάσει το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν την πρόκριση στους 16. Το παιχνίδι που γίνεται στο Σιάτλ στις 11 με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Και ο νικητής αυτής της αναμέτρησης διασταυρώνεται με τον νικητή του παιχνιδιού. Τον είπα με την Βοσνία Αρζεγοβίνη.
0: Γι' αυτό λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό ότι η διαδρομή για τους Αμερικάνους δεν είναι υπερβολικά δύσκολη, χωρίς να προτρέχουμε και να θεωρούμε ότι οι Αμερικάνοι θα καταφέρουν να αποκλείσουν τη Βοσνία και να παίξουν στην προημιτελική φάση εν τέλει, αλλά δεν έχουν τον πολύ πολύ μεγάλο αντίπαλο στο δρόμο τους μέχρι και τα προημιτελικά, γιατί εκεί βέβαια αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αλλάζουν. Τώρα
0: εκεί
1: να σταθούμε...
0: η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κροατία.
1: Να σταθούμε
0: δεν
1: λίγο
0: λέω
1: σε...
0: η Αυστρία γιατί δεν το βλέπω.
1: Όχι, Αυστρία εντάξει. Και Κροατία είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά
0: μην
1: ποτέ δεν
0: είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Δεν
0: οι Κροάτες, κοίτα, επειδή δεν προσπαθώ να σε επαναφέρω στην τάξη, απλώς μια υπενθύμηση κάνω. Θέλω να θυμηθείς τι έκαναν οι Κροάτες στα προηγούμενα δύο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, σε καταλαβαίνω αμφισβήτητα.
0: Ένα τελικό και βλέπουμε και μια τρίτη θέση.
1: Έναν Μόντριτς στα 41 που τρέχει. Όσο όλη η ομάδα της Πορτογαλίας μαζί, αλλά μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση
0: τρέχει
1: τώρα.
0: Τρέχει στα λεπτά που αντέχει να τρέξει.
1: Ναι.
0: Δεν τρέχει 90 λεπτά.
1: Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τώρα για το Βέλγιο και την Σενεγάλη, έχουμε δει από τη μία νομίζω τον Τροσάρ να ξεχωρίζει από την πλευρά του Βελγίου και έναν Λουκάκο που βλέπουμε ότι ενώ δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε μισή ώρα, μπαίνει και είναι πάντα επιδραστικός με αυτή την παρουσία που έχει. Τώρα απ' την άλλη στη Σενεγάλη έχουν ξεχωρίσει ξεκάθαρα πιστεύω και ο Σαρ και ο Γκουέι. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλό τουρνουά. Ειδικά ο Σαρ είναι όλη η ομάδα μπροστά στα... και στα παιχνίδια που έχασε. Και με την Νορβηγία τον θυμόμαστε και με το Ιράκ ήταν εντυπωσιακός. Και υπάρχει και η μεγάλη απουσία του Μεντί που δεν είναι έτοιμος, ο οποίος είχε χτυπήσει στο μάτς με την Νορβηγία. Και εκεί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Σενεγάλη στη θέση του τερματοφύλακα. Το οποίο θα δούμε αν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και οι Βέλγοι.
0: Και επειδή μου αρέσουν τα αξιοπερίεργα, ο Μεντί είναι ο βασικός goalkeeper στη γαλλική Χαβρή. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας στη Χαβρή.
1: Εσύ μου
0: είναι,
1: το πριν.
0: Είναι ο τύπος ο οποίος μας εντυπωσίασε σήμερα, ο goalkeeper του Κονγκό. Έπαιξε μόλις 4 μάτς φέτος στη Γαλλία, στα υπόλοιπα 30 βασικός ο Μεντί. Πόσο καλός είναι ο Μεντί για να παίζει μόνο 4 μάτσο
1: Εμπασί. Είναι, το ξέρουμε, εντάξει. Είναι δικαιολογείται. Άμα είναι ο Μεντί, δικαιολογείται.
0: Αλλά και ο Εμπασί σήμερα με άριστα 10 τι παίρνει.
1: 10.
0: 10 του 10,
1: 10. Τι να βάλεις.
0: Γιατί μπορεί να δέχτηκε τα δύο γκολ από τον Χάρι Κέιν, αλλά το δεύτερο γκολ που έχει βάλει ο Χάρι Κέιν.
1: Δεν το μετράμε.
0: Σας προτείνω, να, όσοι δεν είχατε τη δυνατότητα να δείτε τηλεοπτικά τον αγώνα, να δείτε τις σχετικές εκπομπές της R2 Sport. Και να δείτε με ποιο τρόπο σκόραρε ο Χάρι Κέιν το δεύτερο γκολ των Άγγλων. Εκεί ο τερματοφύλακας απλώς παρακολουθεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε.

Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Στις 11 θα παίξουν το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Νωρίτερα Αγγλία-Κονγκό 2-1. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω τα ξημερώματα Γαλλία-Σουηδία 3-0, Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στις 11 επαναλαμβάνω το Βέλγιο απέναντι στην Σενεγάλη. Ακολούθως στις 3 τα ξημερώματα θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ αύριο η Ισπανία με την Αυστρία. Αύριο έχουμε και μπάσκετ, να μην ξεχνιόμαστε. Η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, απέναντι στην Ρουμανία στο Βουκουρέστι. Στις 7 η Ερασπόρ θα μεταδώσει τον αγώνα τηλεοπτικά από την Έρτενα. Να ευχαριστήσω την Χαρά Γιαννοπούλου, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την Ειρήνη Παπαζήση και την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν μαζί μας στην κονσόλα και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας κάνατε παρέα μέχρι αυτή την ώρα. Υπενθυμίζω τους νικητές μας που παίρνουν τα 3 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Με τους 2 έχουμε ήδη επικοινωνήσει. Είναι η Ελένη Καλφοπούλου και ο Γιάννης Δικιάδης. Θα παρακαλέσουμε τον Θοδωρή Ζέρβα να στείλει και αυτός ένα μήνυμα στο Viber της Eraspor με τα στοιχεία του, κινητό τηλέφωνο, email, προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία μαζί του. 3 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Κατσαρό, τον προϊστάμενο, τον τεχνικό μας, που είναι εδώ μονίμως και υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και συνεργασία για το Μουντιάλ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά και μετά τα μεσάνυχτα απόψε, γιατί είναι όπως και κάθε βράδυ και κάθε νύχτα αφιερωμένο στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο, το πρόγραμμα της Ερασπόρ. Πριν από λίγο η Αγγλία με γκολ του Χάρι Κέιν νίκησε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στους 16 δηλαδή. Νωρίτερα σήμερα η Γαλλία νίκησε με 3-0 την Σουηδία, το Μεξικό με 2-0 το Εκουαδόρ. Επόμενο ραντεβού με το Μουντιάλ στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη, σε μετάδοση από την Ερασπόρ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 3 υπάρχει και άλλο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Βοσνία. Εμείς μέχρι τις 11, οπότε θα ακούσουμε τη μετάδοση του αγώνα που θα γίνει ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πάμε με ρεπορτάζ ποδοσφαίρου ως επιτοπλίστων αλλά και μπάσκετ και ημέρα φιλικών σήμερα για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Θα ξεκινήσουμε με αυτές τις δύο ομάδες. Πρώτα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο για να μας πει εντυπώσεις από το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Ένα φιλικό παιχνίδι ήταν, ένα πρώτο δείγμα, πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παίζει, έπαιξε με την Μπέβερεν, το Σάββατο παίζει με την Βέστερλο, στη συνέχεια παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακα 7 του μήνα, 4, 7 και 11 του μήνα. Τα ίδια φιλικά παιχνίδια, τις ίδιες ημερομηνίες, αλλά άλλους αντιπάλους έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά τις ίδιες ώρες, τις ίδιες μέρες και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε 4-1 το φιλικό παιχνίδι, το κέρδισε με αρκετούς απόντες. Ο Λύση το πρώτο παιχνίδι χωρίς το Μεϊτέ, Δεσπότοφ, Μιχαηλίδη, επίσης ο Γερεμέγεφ, ο Χατσίδης, αυτοί δεν ήταν. Και γενικά όπως και ο Τάισον, ο οποίος θα έρθει αύριο το μεσημέρι για να σωματωθεί με την αποστολή, όπως και ο Στόντο δεν ήταν για να παίξει το παιχνίδι αυτό. Ο Πόξης στο πρώτο ημίχρονο χρησιμοποίησε ο Λύση αρκετούς νεαρούς παίκτες. Ο αρχηγός ήταν ο Κωνσταντιλιάς, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα. Σημείωσε ο ΠΑΟΚ γκολ με το Μύθου στο 1ο λεπτό μετά από εικόνα του Κωνσταντιλιά και παλιά του Μπαταούλα, το δεύτερο δοκάρι, και ο Μύθου άνοιξε το σκορ. Ήταν ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος σημείωσε το τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, κάτι τελευταία αγωνιστική των play-off με το Παναθηναϊκό, το 2-0 που έκανε εκεί ο Μύθου στη Λεωφόρο, και τελικά ο ΠΑΟΚ όμως έφερε ισοπαλία. Και τώρα στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ πάλι ο Μύθου έβαλε τον γκολ. Η Μπέβερεν αντέδρασε και ο ΠΑΟΚ είχε και δει ένα και το κάλι με τον Μπέρντ τα παλιά του Κωνσταντέλια σε μια φάση που είχε μια δράνεια της άμυνας ο ΠΑΟΚ. Δύο ευκαιρίες κάνει την Μπέβρεν, τη μία καρπόθηκε σε γκολ και ήταν με τον Σαλάγια, ο οποίος έκανε το 1-1 στο 41. Στη δεύτερη μήχρονο όμως ο ΠΑΟΚ μεταμορφωμένος και με διαφορετική σύνδεση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, με Κουκιασβίλη, Λίρα Τζικοτά, με τον Μπέλκα, με τον Ζαφίρη και τον Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικός και φυσικά σε πολύ καλή μέρα ο Χρήστος Ζαφίρης, ο οποίος στο 52 πρέσαρε ψηλά και το ματοφύλακας των Βέλγων έκανε το λάθος και το εκμεταλλεύτηκε και δίνοντας την μπάλα ο Ζαφίρης έκανε το 2-1. Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης το 61 με πάλι από πρέσινγκ του Ζαφίρη και έτσι την μπάλα και με σούτ έκανε το 3-1. Το 4-1 έγινε στο 87, πάλι με τον Ζαφίρη, πέφτει ωραία παλιά για τον Πέλκα και αυτό είναι σκαφός ώστε να κάνει το 4-1. Γενικά ο ΠΑΟΚ έδειξε καλά στοιχεία, αλλά χρειάζεται μεγάλη βελτίωση, χρειάζεται και παίκτες να πάρει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου. Θέλει ένα παίκτη, ένα στα χαφ, ένα παίκτη εξτρέμ, ένα αμυντικό, ένα στόπερ, ένα αμυντικό, όπως επίσης και σε ένα τέτοιο. Σε παιχνίδι αυτό τραυματίστηκε ο Τσάλοφ, ένιωσε ενοχλήσει στο πόδι και χρησιμοποιήθηκε ξανά για 5 λεπτά ο Μπάλτε. Mm-hmm. Γενικά ο ΠΑΟΚ η εικόνα του ήταν καλή σε σχέση με τη δυναμικότητα της αντιπάλου ομάδας, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά, βελτίωση, πρέπει να βελτιωθούμε, ξέρουμε που είμαστε, δεν είναι νιωθοποίηση, μαθαίνουν τα παιδιά.
0: Αυτά τα είπε ο Λύση που λες τώρα.
1: Αυτά είναι ο Αλέσιο Λύση.
0: Και ότι όλοι ξεκινούν και από το μηδέν και θα κρυθούν στο γήπεδο.
1: Σωστά, αφού τα διάβασε, άκουσε τη δηλώση, διάβασε, ξέρω ότι τα πάντα καταγράφεις, οπότε δεν μπορώ να σου πω όχι, αφού έτσι ακριβώς είναι.
0: Με τα γραφικά, τι έχουμε Γιώργο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
1: Με τα γραφικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί, περιμένω αυτή την εβδομάδα, παρότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια ομερτά, δηλαδή δεν θέλουν να μιλάνε, μόνο να γίνει κάτι, αν υπάρχει πίεση και όλα αυτά. Η εκτίμηση μου είναι ότι την άλλη εβδομάδα, μέχρι αρχές άλλης εβδομάδας, θα έχουμε 2 με 3 αφήξεις. Δηλαδή, 2 αμυντικούς και πιθανόν 1 χαφ. Mm-hmm. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις μου.
0: Και για τον Τζάλοφ που, όπως είπες, αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο, υπάρχουν εκτιμήσεις?
1: Αύριο θα εξεταστεί, αφράσεις για ιατρικές εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει με τον Τζάλοφ, ο οποίος τελικά τραυματίστηκε εκεί σε ανίοπτο χρόνο, mm-hmm. και οπότε έγινε και αλλαγή για να μην έχει τίποτα περισσότερο. Γιατί ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Γερεμέγεφ δεν έπαιζε Γερεμέγεφ, ο Τζάλοφ τραυματίστηκε και έμεινε με ένα center forward. Και στο τέλος έπαιζε ο Μπάλτε center forward.
0: Και να θυμίσουμε, το είπες νομίζω νωρίτερα, ότι αύριο πηγαίνει ο Τάισον στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την αποστολή.
1: Αύριο το μεσημέρι.
0: Αύριο το μεσημέρι, ως ΔΟΕΦ τέλος, και το Σάββατο το επόμενο φιλικό.
1: Το Σάββατο στις 3.30 ώρα το δεύτερο φιλικό με την Βέστερλο. Στη συνέχεια θα είναι το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακα 7 του μήνα. Στις 6 ώρα, 6-7 η ώρα νομίζω είναι. Και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι θα γίνει με την Βέντε 2-90 λεπτά εκεί. Θα είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό που θα έχει τη δυνατότητα ο Λύση να δει τις παίκτες και φυσικά θα σωματωθούν και άλλοι παίκτες που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Οπότε 1-2 νομίζω ότι θα είναι στη διάθεση του Λύση για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει. Η λίστα του ΠΑΟΚ μέχρι 18 του μήνα πρέπει να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα ο ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια. Για το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβο και την Κλουζ. Mm-hmm. Μέχρι 18 του μήνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Και αυτός είχε φιλικό με την Χέλμαντ στην Ολλανδία. Εντυπώσεις και αντιδράσεις από την πλευρά του νέου προπονητή του Νίστρουπ, από τον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους φίλους μας. Ήταν ευχαριστημένος ο Νίστρουπ. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε το τέλος του αγώνα, ότι του άρεσε ο Παναθηναϊκός κυρίως στο πρώτο και στο τελευταίο 20 λεπτό. Ήταν το διάστημα που πέτυχε τα 4 γκολ. 4-0 νίκησε τη Χέλμοντ, η οποία θυμίζω ότι πέρυσι τερμάτισε 18η στο πρωτάθλημα Β κατηγορία Ολλανδία. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο υψηλό εμπόδιο. Το παιχνίδι αυτό είχε καθαρά χαρακτήρα προετοιμασία. Είναι επιλογή του προπονητή να πάει σε χαμηλού ρυθμού όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια. Χαρακτηριστικό ότι η προετοιμασία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα επί Ολλανδικού εδάφους και το πρώτο παιχνίδι που γίνεται είναι σήμερα το δεύτερο και τελευταίο το Σάββατο με τον Άγιαξ, αλλά 2 φιλικά με Γκρασχόπερς και Ραπίντ Γκέντς και κλείνει το κύκλο των φιλικών. Δεν είναι πολλά, είναι επιλογή του προπονητή να πάει έτσι περισσότερο με προπονήσεις και ασκησιολόγιο παρά με παιχνίδια ανοιχτού ρυθμού. Ήταν λοιπόν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντι του μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας. Ήδη στο 1 λεπτό έχει προηγηθεί 2-0, αξιοποιώντας 2 στατικές φάσεις με ένα σουτ του Ταμπόρδα μετά από απομάκρυση των αμυνωμένων πάνω στη γραμμή σε προσπάθεια του Σιριβέγια και μια εκτέλεση ωραία φάουλα από πλευράς του Τσέριν και φαγιά του Τετέη στο 9. Ο Παναθηναϊκός πήρε κεφάλι στο σκορ. Το κράτησε χαλαρά χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο μόνος από τους νεοφερμένους που έπαιξε ήταν ο τερματοφύλακας ο Πένια. Οι υπόλοιποι δεν ξεκίνησαν παρά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί πέρα είχαμε αρκετές αλλαγές. Είπαμε ότι το γκολ του Ταμπόρδα ήταν το πρώτο του Παναθηναϊκού στη φετινή περίοδο. Σημειώνουμε έτσι για τα γούρια που λέμε.
0: Και νωρίς,
2: Νωρίς, ναι, στο 6 λεπτό. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Είδαμε για πρώτη φορά τον Τσάβη. Είναι περίεργο αυτό που πήγαινε στον Παναθηναϊκό από τον Γενάρη, αλλά δεν είχε παίξει ούτε ένα λεπτό έστω και σε ένα φιλικό. Δεν τον είχαμε δει καθόλου στην περασμένη σεζόν. Είδαμε τον Πινιάρη, τον Πιτσιρικά, τον 16χρονο, δεν είχε κλείσει καν τα 18, τα 17 του, θα κλείσει στο τέλος του μήνα 25 του Ιουλίου, 16 χρονών και 11 μηνών είναι το παλικαράκι. Έπαιξε εξαιρετικός, ήταν στο πρώτο ημίχρονο και έκανε και μια-δυο καλές επεμβάσεις σε κόντρα επιθέσεις των Ολλανδών. Στο δεύτερο ξαναμπήκε με τον cooling break, αντικαθιστώντας τα πόρτα, έκανε πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο προπονητής Παναθηναϊκού κράτησε από την αρχική ενδεκάδα μόνο του Τουμπά και του Ταμπόρδα, του οποίου άλλαξε εν συνεχεία, αντικατέστησε τον Τουμπά με τον Λάβδα, τον Πιτσιρικά και τον Ταμπόρδα με τον Πινιάρη, που το ξανάβαλε σε άλλο ρόλο στο παιχνίδι. Είδαμε πρώτη φορά λοιπόν τον Καμαρά να παίζει, είδαμε πρώτη φορά τον Τσάβες να παίζει, είδαμε πρώτη φορά τον Μπένια να παίζει. Καλά, και τέλος λέγεται που ακριβώς γιατί δεν έκανε φάση η αντίπαλος ομάδα, καλά δεν πάτησε περιοχή, οπότε δεν είχαμε τέτοια θέματα. Είδαμε έναν Αντίνο εξαιρετικό, πολύ δραστήριο, πέτυχε δύο γκολ, αυτός σκοράζει τα δύο τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού στο 74 και στο 85 με δύο σούτ στις δύο διαφορετικές γωνίες της εστίας της Χέλμοντ, είχε και μια καλή ευκαιρία στο 79. Γενικά πολύ δραστήριος, απελευθερωμένος, πολύ καλό πρόσωπο. Ο Πιτσιρικάς ήταν με τον Τζάπρα να κάνει τεμπούτο κι αυτός. Στο σήμερα το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Καλάβρια, κάποια στιγμή τραυματίστηκε λίγο. Έχασε και μια καλή ευκαιρία να μπορούσε να μπει για λίγο με την μπάλα στα δίχτυα. Σε γενικές γραμμές δεν είναι να πούμε πολλά πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια. Περισσότερο ξεμπουδιάσματα, πιο χαλαρά. Τα πρόσωπα είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Είδαμε τον Πιτσιρικά, τον Πινιάρη μας άρεσε. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Πινιάρης μας έδειξε για ποιο λόγο το ξεκίνησε στην αρχή ενδεκάδα, στο πρώτο φιλικό της περίοδου. Ο προπονητής του, παρότι δεν έχει κλείσει καν τα 17, βέβαια δεν θα είναι σίγουρα βασική επιλογή. Θα είναι όμως το γύρω-γύρω της ομάδας και κάποια στιγμή ενδεχομένως να πάρει και το βάθμισμα πυρός σε επίσημο παιχνίδι. Σίγουρα στο ρωτήσω θα είναι πίσω από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος θα παίξει το δεύτερο μικρό, και τον ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί στη διάρκεια της μεταγραφής περίοδου για να προσφέρει ακόμα μια λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όταν πόρτα πάλι βάλε γκολ.
0: Ναι. Θέλω να μας πεις, Χρήστο, αν είδες κάποια νέα στοιχεία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε σχέση με πέρυσι και τι δήλωσε και ο Νίστρου, ο οποίος αναφέρθηκε και στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, κοίταξε, νέα στοιχεία. Δεν θα έλεγα ότι είδαμε κάτι φοβερό και τρομερό. Απλά είναι μια ομάδα που πλέον φανερά προσπαθεί να παίξει με build-up, δηλαδή με παιχνίδι από την άμυνα, να μην ακυρώνεται το κέντρο, δηλαδή να περνάει μπάλα από τα χαφ. Θέλει να πιέσει ψηλά. Αυτό το κάνει και εύκολα γιατί ο αντίπαλος ήταν ουσιαστικά μια χαμηλής δυναμικότητας ομάδα. Οπότε εύκολα σε αυτό το επίπεδο μπορεί να το κάνεις αυτό το παιχνίδι και να παίξεις με την μπάλα από πίσω αλλά και να πιέσεις ψηλά. Υποθέτω ότι το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ, στο δεύτερο φιλικό που θα είναι πολύ πιο υψηλό επίπεδο, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και εκεί βέβαια θα είναι και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα είναι τόσο εύκολο για τον Παναθηναϊκό να φτιάχνει παιχνίδια από πίσω, ούτε να πιέσει τόσο ψηλά τον αντίπαλο όπως το κάνει σήμερα με αρκετά μεγάλη πτυχή. Έξω και αυτό το άνετο 4-0 με 2-3 ακόμα καλές ευκαιρίες και χωρίς να απειληθεί καθόλου. Ο Νίστρου ήταν ευχαριστημένος, είπε ότι το άρεσε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο και στο τελευταίο 20 λεπτό. Ήταν το διάστημα στο οποίο πέτυχε τα γκολ και γενικά του έδειξε πράγματα. Θεωρεί ότι σημαντικό κέρδο είναι ότι έκανε έγκυρες μεταγραφές, δηλαδή τις έκανε γρήγορα. Και πήραμε γρήγορες αποφάσεις όλοι στο σύλλογο με καλές επιλογές. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμή μια ιδανική προετοιμασία. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Είπε ότι τα δύο πρώτα γκολ ήταν από στατικές φάσεις και αυτό είναι κάτι σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίζω ότι γενικά δεν είναι μια ομάδα που σκοράρει εύκολα από στατικές φάσεις, είτε με άμεσες εκτελέσεις, είτε με σέντρες όπως έγινε σήμερα. Και το γεγονός ότι υπήρχε δύο γκολ με τέτοιο τρόπο σίγουρα είναι στα σύν. Μένει βέβαια να το δούμε και σε πιο υψηλό επίπεδο. Για τις μεταγραφές που ρωτήθηκε αν είναι ικανοποιημένος, είπε ότι από τους παίκτες που είχε αποκτήσει η ομάδα μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Να πω ότι όσο διάστημα έπαιζε η ομάδα, ο Ντεφράι και ο Ραστόντερ έκαναν ειδικό πρόγραμμα. Είναι τα δύο νέα πρόσωπα χθες ουσιαστικά μπήκανε, σήμερα ουσιαστικά μπήκανε πρώτη μέρα στην προπόνηση. Οπότε ακολουθούν ένα ειδικό πρόγραμμα. δεν ξέρω αν θα είναι, δεν νομίζω να παίξουν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ με 4-5 μόνο προπονήσεις, εκτός και αν έχουν έρθει με καλή προετοιμασία στο διάστημα των διακοπών. Κάποια φορά μπορεί να συμβαίνει και αυτό, γιατί είναι μερικοί παίκτες που κάνουν επαγγελματική προσέγγιση, έχουν πέσει διακοπές, γυμνάζονται. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο γνωρίζω. Είπε ότι δεν θα είναι εύκολη η διαδικασία των μεταγραφών, θα κάνουμε και άλλες, δεν πρόκειται να ακολουθεί αυτό ούτε αυτή την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Ο βασικός κορμός όμως είναι σε ένα καλό επίπεδο. Χαρακτήρισε σημαντική μεταγραφή τον τερματοφύλακα τον Πένια. Είπε ότι πραγματικά ανυπομονώ να δω τον Τσάπρα. Τον είχα παρακολουθήσει και από τότε που ήμασταν στην Κοπεχάγη τον είχαμε σκανάρει. Πριν υποψιαστώ κάνω ότι θα στον Παναθηναϊκό. Το γνωρίζω αρκετά καλά, αλλά θέλω πραγματικά να τον δω, λέει, να παίζει στην ομάδα μου. Ο Ντεφράι έδειξε τεράστια επιθυμία στον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να επιλέξει πολλά άλλα project με καλύτερα λεφτά, αλλά είμαι εδώ γιατί του άρεσε αυτό που παρουσιάσαμε και του αρέσει ο ρόλος που το ετοιμάζουμε. Ο Καμαρά μου έχει δείξει πράγματα και στις προπονήσεις και στα 45 λεπτά που τον είδα σήμερα. Μου άρεσε, έχει σωματική δύναμη, έχει ένταση στο παιχνίδι του. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όταν έχω μείνει εκτός μεταγραφές, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είπε ότι σε γενικές γραμμές οι βασικές του ιδέες για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα ψιλοβγήκανε σήμερα. Δηλαδή είδα αυτό το build-up, είδα αυτή την πίεση ψηλά, είδα αυτή τη μεγάλη κατοχή πάνω στα πόδια σε ένα πιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αλλά από την άλλη, βέβαια, δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν αντίπαλο πολύ χαμηλή δυναμικότητα. Οπότε αυτό το 4-0 δεν αρκεί για να δείξει ότι υπάρχει μια θεαματική βελτίωση. Θα χρειαστούν πολλά πράγματα ακόμα στην πορεία για να τα δούμε.
0: Ο αγώνας με τον Άγιαξ, ο φιλικός αγώνας το Σάββατο, τι ώρα είναι, Χρήστο?
2: 6 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
2: 4 τοπική, νομίζω 6 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 6 ώρα Ελλάδος και θα το δείξει ο Sky το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα, όπως έδειξε και το σημερινό. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
2: Κοίταξε, ανακοίνωθηκε σήμερα από τον Παναθηναϊκό η απόκτηση ενός 19χρονου νεαρού Αλβανού διεθνούς. Κεντρικό χάφι είναι από την Χάλ, τον πήρε από τη δεύτερη ομάδα της Χάλ ουσιαστικά. Άιτον Σέχου το όνομά του, 19 χρονών, παίζει δεκάρι και οχτάρι, κυρίως δεκάρι, επιθετικό χάφι. Είναι ένα παιδί που πήγε στην Αγγλία γιατί ξεχώριζε, τον είχαν πάρει στην Αγγλία από 14 χρονών. Από εκεί τον απέκτησε, πήγε σε μια μικρή ομάδα, την Southend. Από εκεί τον απέκτησε με πολύ λίγα χρήματα η Hall πριν από 3 χρόνια. Πέρυσι έπαιξε δανεικός της Κάρμπορο, δεν έχει αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της Hall. Θυμίζω ότι η Hall είναι μια ομάδα που κέρδισε φέτος την άνοδο της Premier League. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε σύμφωνα με τις πληροφορίες που μαθαίνουμε εμείς από την ομάδα με ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο από 200, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ποσό αυτό δόθηκε σαν επένδυση για το μέλλον, γιατί είναι ένα παιδί που δεν πρόκειται να μείνει στην πρώτη ομάδα. Θα δοθεί δανεικός είτε στο εξωτερικό είτε σε κάποια άλλη ομάδα εδώ στην Ελλάδα, προκειμένου να πάρει παιχνίδια από εδώ και να αξιολογηθεί, να φανεί αν στην πορεία είναι έτοιμος να επιστρέψει είτε το Γενάρη είτε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Η κίνηση αυτή βέβαια έχει και για λογαριασμό της Χάλ και μια χρηματιστηριακή αξία. Με ποια έννοια? Η Χάλ, επειδή ξέρεις, υπάρχουν πολλοί περιορισμοί με το Financial Play και κάποια αυστηροί κανονισμοί στην Αγγλία, έπρεπε να μην έχει ζημιές τα τελευταία 3 χρόνια μεγαλύτερες από 39 εκατομμύρια λίρες.
0: Άρα θες να πεις ότι βοηθήθηκε από αυτή την πώληση? Και από αυτή την πώληση υποθέτω θα έχει κάνει και άλλες.
2: Εμφανίζουν οι Άγγλοι ότι πωλήθηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό, είναι πολλά τα λεφτά για ένα τέτοιο παίχτη. Αλλά αυτά τώρα μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς, είναι λογιστικά τερτύπια που κάνουν οι ομάδες. Η Χάλ έχει πρόεδρο τον Ατζαγκούν, πώς λέγεται αυτός που είναι συνεργάτης Ολαφούς.
0: Α, ο Ατζούν.
2: Ο Ατζούν.
0: Ο Τούρκος, ναι. Ατζαγκούν ήταν παλιός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, πως πήγε το.
0: Του Παναθηναϊκού. Ναι,
2: δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που γράφουν οι Άγγλοι, ότι με την πώληση του Παντούρ στη Ρέιντζερ και την πώληση του Πιτσερικά στον Παναθηναϊκό
0: βελτιώνει λίγο την οικονομική της θέση.
2: Τα 6 εκατομμύρια που έπρεπε να καλύψει.
0: Εντάξει.
2: Ακριβώς την τελευταία μέρα που έπρεπε να γίνει αυτό, γλίτωσε το πέναλτι της αφαίρεσης των 6 βαθμών. Οπότε έχει στα χέρια του τώρα 200 εκατομμύρια λίρες να τα ρίξει στην αγορά χωρίς προβλήματα και να φτιάξει μια ομάδα που να μπορεί να σταθεί στην πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν περιμένουμε κάτι άμεσο.
0: Εντάξει, εντάξει Χρήστο.
2: Να πούμε απλά ότι ανακοινώθηκε η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δημήτρη Κούμα, ένα παιδί το οποίο θα το έχει δεξί χέρι ο Στέφανος Κοτσόλης, ένας αναλυτής με πέρασμα παλιότερα από τον Παναθηναϊκό, αλλά και σημαντική καριέρα και έξω από τα σύνορα, πολύ μορφωμένο, κατηρτισμένο σε πάρα πολλά θέματα, σε πολλά θέματα του σύγχρονου.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύει ο Κοτσόλης ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια δίπλα του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ. Πληροφορηθήκαμε σήμερα μέσω Πανιωνίου την απόκτηση του τερματοφύλακα Σαρακασίδη. Ο Πήλιος οδεύει προς ανανέωση και η ΑΕΚ αναζητά τον χαφ που θα βάλει στην μηχανή του ο Νίκολιτς. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας για περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η μεταγραφή του 15χρονου Γιώργου Σαρακασίδη έκανε αίσθηση. Την ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανιώνιος. Ένα ανερχόμενο ταλέντο θεωρείται ο Γιώργος Καρακασίδης, ο οποίος είχε και συμμετοχή στην Super League 2, παίρνοντας και το ρεκόρ του νεότερου ποδοσφαιριστή. Και θα είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Θα ακολουθήσει δηλαδή την πρώτη ομάδα, θέλει να τον δει και ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας παίκτης που έρχεται με πολλές καλές προδιαγραφές. Ήταν και μια ακριβή περίπτωση μεταγραφής. Πληροφορίες μας λένε ότι η ΑΕΚ έδωσε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, 150.000 ήταν η προκαταβολή, και έχει κρατήσει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης ο Πανιώνιος ό,τι αφορά την περίπτωση του Γιώργου του Καρακασίδη. Να πούμε, επειδή σας άκουγα και νωρίτερα με τον Χρήστο για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είχαμε πει πως η ΑΕΚ θέλει να είναι προσεκτική στη διαχείριση των οικονομικών της, ειδικά στη μισθοδοσία. Δεν θέλει να κάνει το λάθος που είχε γίνει τη χρονιά με τα μεγάλα συμβόλαια Λαμέλα Μαρσιάλ. Με αφορμή και το cost control, ναι, το οποίο δεν έχει πρόβλημα, αλλά περίμεναν οι άνθρωποι.
0: Και επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο, νομίζω, χθες.
3: Ναι, το περίμεναν. Ναι. Το πρόστιμο, το οποίο κρίνεται ως ελεγχόμενο, είναι μισό εκατομμύριο, 500.000 ευρώ το πρόστιμο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα η ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως ήταν εκείνη η χρονιά στην οποία είχε τα ακριβά συμβόλαια και είχε τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη, οπότε δεν είχε και έσοδα από την Ευρώπη. Ενώ αντιθέτως η επόμενη χρονιά, δηλαδή η σεζόν 2025-2026, πήγε εξαιρετικά για την ομάδα της ΑΕΚ. Απλά το είχαμε αναφέρει τότε γιατί το περίμεναν και οι άνθρωποι. Είναι μια κατάσταση εντελώς ελεγχόμενη που δεν δημιουργεί ζητήματα για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα αναφέρθηκε στον ΧΑΒ. Θεωρούμε ότι αυτές οι μέρες που μένουν μέχρι να φύγει η ομάδα.
0: Αντίστροφη μέτρηση.
3: Ναι, για την προετοιμασία. Εμείς το λέμε αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, ξέρουμε ότι έχουν γίνει επαφές από τον Χαβιέρη Μπάλτα, ξέρουμε ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για τον πρώτο στόχο. Οπότε περιμένουμε την εξέλιξη αυτών των συζητήσεων και αυτών των.
0: Η πρώτη συγκέντρωση πότε είναι, Γιάννη?
3: 3 Ιουλίου είναι τα εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις και 6 Ιουλίου. Mm-hmm. Την Δευτέρα αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για το Apeldoorn της Ολλανδίας, που είναι
0: όλη η Ολλανδία φέτος. Μάλιστα. Και όσον αφορά τον Πήλιο.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά τον Πήλιο, ούτως ή άλλως είχαμε αναφέρει ότι είναι και η ανανέωση του Πήλιου και η ανανέωση του Γιώβιτς εφικτές περιπτώσεις. Ό,τι αφορά τον Πήλιο, έχουμε υπερδιπλασιασμό αποδοχών. Έπαιρνε περίπου 150.000. Έχει πάει περίπου στις 350.000, 300-350.000. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνει ένα καλύτερο συμβόλαιο, γιατί το κέρδισε με την αξία του, με την.
0: Για πόσα χρόνια θα ανανεώσει?
3: Την προσήλωσή του για ένα τετραετές συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι δηλαδή μέχρι το 2030.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντωρινέο.
3: Δελτίο
0: αθλητικών ειδήσεων τώρα με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αγγλία-Κονγκό 2-1 πριν μία ώρα στην Ατλάντα, ενώ στις 11 άρχιζε στο Σιάτλ η αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη. Νωρίτερα σήμερα Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό η σημερινός 2-0. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βράτης Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Ταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσιάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ενώ αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου πρέσβη στην Λατινική Αμερική, μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού είναι ξανά ο Τζιοβάνι. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πύλιου, με τις δύο υποθέσεις να αναμένεται να κλείσουν άμεσα, ενώ και ο Ολυμπιακός επιταχύνει τις μεταγραφικές κινήσεις του, ολοκληρώνοντας τις υποθέσεις του Πέταρ Στάνιτς και του Ζουέλ Ρόκα, την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της ΧΑΛ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κηφισιάς, με τον έμπειρο Έλληνα κίπερ να επιστρέφει στην ομάδα με την οποία διακρίθηκε, ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα ο Ηρακλής, εντάσσοντας το δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλες Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στο Βόλο. Μετακομίζει από το Βόλο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν από τον Όφη αποτελεί ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσίδο. Στο μπάσκετ στην Οραντέα εδώ και λίγη ώρα η Εθνική εν ώψη του αυριανού αγώνα της με τη Ρουμανία για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ στις 7 το απόγευμα, το Jumble στο Match με κάλυψη από την Era Sport και την ERT 1. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις πριν 8 λεπτά. Άρχισε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή νέου διετού συμβολέου με τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Στο NBA ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς έδωσε τα χέρια με τους Ρόκετς και θα συνεχίσει στο Χιούστον την καριέρα του. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Τέλος, την παρέτησή του από την Εθνική Ολλανδίας ανακοίνωσε ο Ρόναλντ Κούμαν μία μέρα μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε στην φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Θάνος Μπλούνας συνεχίζει στο μικρόφωνο της Era Sport με τα νέα των ομάδων μας, αλλά και την αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη που αρχίζει στο Σιάτλ σε λιγότερο από μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα. Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

11 λεπτά μετά τις 10, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες ώρες. Στις 11 θυμίζουμε, έχουμε τον αγώνα του Βελγίου με την Σενεγάλη για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και μέχρι τότε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα πάμε με ρεπορτάζ. Ξεκινάμε αυτήν την ώρα της εκπομπής με Ολυμπιακό Γιάννης Ράνιος μαζί μας για να μάθουμε τι συμβαίνει όσον αφορά την ενίσχυση του Ολυμπιακού με στελέχη, τι γίνεται στο κομμάτι των μεταγραφών με παίχτες που μας απασχολούν όλες τις τελευταίες ημέρες, όπως ο Στάνιτς, ο Ντουάρτε και τελευταία ο Άμραμπαντ, και για την συνέντευξη τύπου που θα δώσει

0: αλλά θα το αναλύσουμε διεξοδικά, με δεδομένο ότι προέχει η ενημέρωση που υπήρξε πριν από λίγη ώρα ότι θα υπάρξει παρουσίαση για το νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στους εκπροσώπους του τύπου, εκεί όπου θα δοθούν και θα ενημερωθούν για τα σχέδια του νέου γηπέδου. Μια παρουσίαση η οποία θα μπορεί να τη δει οποιοδήποτε θέλει ζωντανά και μέσα από το YouTube και προσθέτω εγώ και να έχει ακουστική επαφή με τα όσα θα συμβαίνουν εκεί μέσω και της Ερασπόρ, έτσι ώστε όλοι να έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σκέψεις για ένα έργο το οποίο η χωρητικότητα θα φτάσει τις 52.000 θέσεις. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και επαναλαμβάνω, είναι στις 6 ώρα.
1: Στις 6, μάλιστα. Αυτό... Και θα δεχτεί ερωτήσεις από εσάς τους δημοσιογράφους που θα είστε εκεί για θέματα εφόλης της ύλης, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ή θα περιοριστεί στο θέμα του νέου Καραϊσκάκης?
0: Δεν έχω ενημέρωση ότι θα περιοριστούμε μόνο εκεί. Εκεί θα είμαστε και με τους υπόλοιπους συναδελφούς, όλοι διαπιστευμένοι. Οπότε θα δούμε μέχρι ποιο πλαίσιο θα κινηθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που ούτως ή άλλως το είχε προαναγγείλει, όσοι θυμούνται, αρχές του μήνα και ο Κώστας Καραπαπάς την παρουσίαση για τις κάρτες διαρκείας. Οπότε περιμένουμε με αφορμή και όλη αυτή την εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Γεώργιο Καραϊσκάκης τι νεότερο θα προκύψει δημοσιογραφικά, γιατί νομίζω ότι θα βγουν ειδήσεις και στοιχεία τα οποία θα μας κάνουν λίγο πιο γνώστες των αντικειμένων που είναι σε κρεμότητα, ενδεχομένως και με τα μεταγραφικά και όχι μόνο.
1: Και άμα επεκταθεί και σε θέματα εκτός Καραϊσκάκης, όχι ότι δεν είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τον Ολυμπιακό και την ευρύτερη οικογένεια των Ερυθρόλευκων, αλλά λέω αν επεκταθεί και σε άλλα θέματα, θα έχει και πολλές ειδήσεις.
0: Γι' αυτό, ναι, σίγουρα.
1: Η συνέντευξη τύπου του
0: Δεν συναντάς κάθε μέρα τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε μια συνέντευξη εφόλης ύλης, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε για πολλά και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο για τον Γιώργο Καραϊσκάκη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά, αυτά όπου επαναλαμβάνω υπάρχει στάση αναμονής. Οι διαπραγματεύσεις σε κάποιες περιπτώσεις έχουν παγώσει, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι σε αναμονή για να δει και την άλλη πλευρά, όπως για παράδειγμα για την περίπτωση του Στάνιτς, τι ακριβώς γίνεται και πώς θα μπορέσει να γεφυρωθεί ένα μικρό χάσμα που προκύπτει με τη Λουντογκόρετς, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία προσφέρει ένα σύλλογος, είναι ο χρόνος αποπληρωμής, είναι τα διάφορα μπόνους τα οποία μπαίνουν, τα ποσοστά μεταπόλησης. Το λέω για να ξέρει και να καταλάβει ο κόσμος, μέχρι και θέματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Οπότε δεν είναι μόνο δίνω αυτό το ποσό, λες ναι ή όχι, γι' αυτό και κρατούν σε μάκρος. Αυτό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία που έχει κρατήσει αρκετά, είναι μακρά αυτή η τελική ευθεία, ναι, και για τον Πέταρ Στάνιτς αλλά και για τον Ζωέλ Ρόκα, ενώ και για τον Ντουάρτε, έναν παίχτη που είναι στόπερ, ελεύθερος, ζητάει περίπου στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλη περίπτωση στόπερ, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το όνομά του. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πει από προχθές, δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό, οπότε και γι' αυτό στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο και απόλυτα διασταυρωμένο. Επίσης υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από χθες που εμπλέκουν λίγο περισσότερο τον Αντρέ Λουίς με την Τραμζοσπορ. Υπάρχουν δύο τουρκικές ιστοσελίδες που αναφέρουν ότι η Τραμζοσπορ εξετάζει αυτή την περίπτωση μεταξύ άλλων ποδοσφαιριστών, οπότε το κρατάμε και αυτό ως μια περίπτωση που ενδεχομένως να έρθει ως επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Επίσης η περίπτωση του Άμραμπατ είναι μια περίπτωση στην οποία την παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω επιβεβαιωμένο ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη κίνηση με νούμερα, ποσά τα οποία θα μας δώσουν την αίσθηση ότι ο παίχτης είναι πολύ κοντά στο να πει το ναι. Όμως επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που η Μπέτης εξετάζει και άλλα ονόματα για την ενίσχυσή της, τον θέλει και τον ίδιο, για το αν θα κάνει πρόταση και ίδια στη Φενέρμπαξε θα το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει το δικό του ενδιαφέρον είναι και η Μπέτης. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν ολοκληρωθούν υποχρεώσεις ποδοσφαιριστή με την Εθνική Μαρόκου, τότε το θέμα θα αρχίσει να τρέχει περισσότερο, γιατί το ίδιο θέλει και ο παίκτης και ο ατζέντης, άρα ίσως πάρει λίγο χρόνο περισσότερο. Για τον Καντιού, ναι μεν έχουν παγώσει συζητήσεις, αλλά ξαφνικά δεν θα μας εκπλήξει αν μάθουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι κινούνται προς μια νέα κατεύθυνση σε μια πιο βελτιωμένη πρόταση από αυτά τα χρήματα τα οποία ζητά η ομάδα της Λοριάν. Και βεβαίως

0: Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Ρόκα, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, που και αυτή φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία, και ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν βίωνα, δηλαδή από όλα τα ονόματα θα σου έλεγα οι πιθανότητες που συγκεντρώνει να είναι η αμέσως επόμενη μεταγραφή είναι αυτή, και για τον Πόποβιτς που περιμένουμε, αν δανειστούμε και κάποια δημοσιεύματα για να κυκλώσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τη Σερβία, ότι μέχρι αύριο θα έχει υπογράψει. Παράλληλα, για την περίπτωση του Ντομίγκος Ντουάρτε που είπαμε και είναι νούμερο ένα στόχος για τον Ολυμπιακό, ναι μεν αλλά, και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι εξετάζονται και κάποιες άλλες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά ο goalkeeper που θα αποκτηθεί θα είναι τέταρτος στην ιεραρχία. Δηλαδή όταν έχεις δύο αριστεροπόδαρους όπως ο Πιρόλα και ο Κάρμο και έχεις και το Ρέτσο, καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας μιλάμε για έναν τέταρτο στόπερ που σίγουρα θα πάρει το ρόλο του και αυτός σε μια μακρά περίοδο. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και το νέο όνομα που λέγαμε και από το μεσημέρι που αρχίζει και παίζει για τερματοφύλακα, για τον Ντίνκο Χόρχα, έναν 26χρονο Σέρβο που έρχεται μαζί με τον Μπάλτσα Πόποβιτς, γι' αυτό αναφέρω. Ντίνκο Χόρχα, επαναλαμβάνω, είναι ένα νέο όνομα, προκύπτει για έναν Κροάτι goalkeeper της Las Palmas, με την αξία του αυτή τη στιγμή βάσει Transfermarkt να είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ και δεσμεύεται μέχρι το 2028 με τη Las Palmas. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
1: Γιατί πηγαίνει όμως και για άλλον τερματοφύλακα Ολυμπιακός?
0: Κοίταξε.
1: Μετά τον Πόποβιτς και αφού έχει κρατήσει τον Τζολάκη, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεδομένα.
0: Εύλογο το ερώτημα. Από τα όσα μπορούμε να μαθαίνουμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν κινήσεις και διερευνητικές επαφές ή και πιο προχωρημένες επαφές, και ισχύει για τον Ολυμπιακό και για άλλες ομάδες που είναι κάτω από τα δημοσιογραφικά ραντάρ, ενδεχομένως να είναι ένα plan B σε περίπτωση που έρθει μια αξιόλογη πρόταση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Γιατί ο Πόποβιτς, επαναλαμβάνω, είτε μείνει είτε φύγει ο Τζολάκης, προορίζεται για δεύτερος goalkeeper. Οπότε ίσως κάτι να αρχίζουν να καταλαβαίνουν στον Ολυμπιακό για την περίπτωση του
1: ή κάτι να
0: Τζολάκη.
1: Ξέρουν που να μην ξέρουμε εμείς.
0: Προφανώς. Και γι' αυτό κινείται και για αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι δεν πας εύκολα να πάρεις έναν πολύ καλό, ακριβό goalkeeper που έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το 28, εάν κάτι δεν τρέχει με τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
1: Ναι. Και η συγκεκριμένη περίπτωση είναι προορίζεται για πρώτος τερματοφύλακας, εφόσον ολοκληρωθεί.
0: Πολύ σωστά. Και κλείνοντας, έτσι από αυτά τα ιδιαίτερα, τα ξεχωριστά που παίζουν ρόλο και μέσα από τα social, νωρίς σήμερα το μεσημέρι μάθαμε ότι πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική θα είναι ο Τζιοβάνι. Και παράλληλα μια ωραία έκπληξη περίμενε τα παιδιά που είναι στο Summer Camp του Ολυμπιακού, όταν πήγαν ερυθρόλευκοι, υπέγραψαν τα αυτογραφά τους, μεταξύ άλλων και ο Κώστας Φορτούνης. Και αυτό έτσι για να δείξουμε λίγο την σύνδεση με τα νέα παιδιά και πώς είναι κοντά και στα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα ιδάλματα, και στην επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Και ενώ η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από Δευτέρα, από προχθές, με διπλές προπονήσεις εκτός των διεθνών, των Ελλήνων διεθνών, οι δύο παίχτες που είναι στο Μουντιάλ, τα Ρέμι και Ελκαμπή, αλλά και ο Νασιμέντο, που όλα δείχνουν ότι θα δοθεί δανεικός στην ομάδα της Ρίο Αβε.
1: Να κάνουμε και μια αναφορά στο στελεχειακό, στο νέο αίμα του στελεχειακού δυναμικού της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Καρτόζο και Κορδρόν, διαβάζουμε.
0: Ναι, Καρτόζο από την Κυμαράη στον Ολυμπιακό, περίπου μια πενταετία ήταν εκεί, και πλέον θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει σε μια ιδιαίτερη θέση, μια κομβική θέση. Παραμένει ο ισχυρός της παρέας ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, και βεβαίως η περίπτωση του Αντώνιου Κορδόν που είναι στην χώρα μας. Μέχρι πριν λίγη ώρα περιμέναμε το επίσημο της ανανέωσης, που νομίζω είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, για να έχει περισσότερο έναν ρόλο ο Αντώνιο Κορδόν που θα συνδέει και τις υπόλοιπες ομάδες, όχι μόνο τον Ολυμπιακό, και την Νότιχαμ και την Ρίο Αβε. Την ίδια στιγμή που ο Αντώνιο Μιγγέλ Κορέρα Καρντόσο, όπως είναι το πλήρες όνομα, του πρώην Προέδρου της Πορτογαλικής Βιτόρια Γκυμαράες, να διευκρινίσω, εκεί οι πρόεδροι εκλέγονται, δεν είναι αυτοί που φέρνουν τα λεφτά, είναι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται, έχουν μια διευθυντική θέση, και μάλιστα έχει και σε άλλα πόστα και είχε βοηθήσει αρκετά σε ένα στρατηγικό ρόλο που θα έχει, και ουσιαστικά ο ρόλος του, ο τίτλος που τον συνοδεύει στον Ολυμπιακό, είναι Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Συλλόγου. Είναι μια θέση κλειδί σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Βαρύγδουπος ο τίτλος πάντως.
0: Ναι, το έχω σημειωμένο να σου πω την αλήθεια, να μην το ξεχάσω. Αλλά νομίζω ότι αναβαθμίζεται με αυτή την κίνηση και τα διαπραγματευτικά του και τη στρατηγική του, γιατί Ας μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός και πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ μεγάλη αστοχία υλικού όσον αφορά τις καλοκαιρινές μεταγραφές.
1: Αυτό το κομμάτι θέλει να ενισχύσει ο Ολυμπιακός με το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Και με τον Κορδόν.
0: Όπως είπα, θα τρέχει και σε θέματα και διαπραγματεύσεις που έχουν να κάνουν συνολικά όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, αλλά και με την Νότιχαμ, αλλά και με την ομάδα της Ρίο Αβε.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτές οι δύο προσθήκες είναι οι μόνες ή θα γίνουν κι άλλες?
0: Κοίταξε, θα υπάρξει, μιλάμε τώρα σε στελεχειακό υλικό, έτσι, το οποίο θα υπάρξει και για την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού από την Πορτογαλία. Δεν φεύγει κάποιος, απλά τροποποιούνται θέσεις ανθρώπων που ήδη υπάρχουν και σε συνδυασμό με αυτούς που έρχονται, ο καθένας να βοηθήσει σε ένα διαφορετικό ρόλο από την ανάπτυξη, τις ακαδημίες, τη δεύτερη ομάδα, τη διαχείριση υλικού που υπάρχει στην πρώτη ομάδα, συνδετική κρίκη διοίκησης, προπονητή ποδοσφαιρικού τμήματος και βεβαίως με τις μεταγραφές, τα θέλω του εκάστοτε προπονητή και πώς όλο αυτό μεταφράζεται μέσα από τις διαπραγματεύσεις αλλά και από όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα είχαν και άλλοι στο παρελθόν και πλέον αναβαθμίζονται και αναβαπτίζονται, εν πάση περιπτώσει, με αυτούς τους τίτλους που αναφέραμε νωρίτερα.
1: Τώρα, αυτές οι προσθήκες δεν επηρεάζουν κάποιους άλλους που είναι ήδη στον Ολυμπιακό, λέω για παράδειγμα τον Κοβάσεβιτς.
0: Όχι, γι' αυτό είπα ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι μένουν και διαφοροποιούνται απλά οι ρόλοι τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποβαθμίζονται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.

0: Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Κώστα Κούση, για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, εκεί που υπάρχει μεταγραφή σήμερα, και στη συνέχεια να μιλήσουμε και για τις ομάδες μπάσκετ της πόλης, οι οποίες τον τελευταίο καιρό έχουν έντονη ειδησιογραφία, κυρίως ο Άρης και ο Πάοκος, όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις και όχι μόνο. Κώστας Κούσης μαζί μας, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι έχουμε κινητικότητα σημαντική σήμερα, δύο μεταγραφές. Ο Ηρακλής, χθες είπαμε για το Ρομπ Νιζέτ, 24 χρονών, Βέλγος αριστερός αμυντικός, ανακοινώθηκε σήμερα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα παιδί το οποίο θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον Ηρακλή στους στόχους του. Ο Ηρακλής θέλει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, παίζει στα άκρα της άμυνας, κυρίως αριστερά, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά στην ίδια πλευρά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Gaziantep στην Τουρκία, έπαιξε στην ΚΑΠΑ 21 της Εθνικής Βελγίου, έπαιξε στη Λέτσε. Οπότε θεωρείται ότι έχει εικόνες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή, όπως είπαμε, να πετύχει τους στόχους του. Δεύτερη μεταγραφή, Κάρλες Σόρια, ο οποίος είναι 29 ετών, Ισπανός. Αυτός είναι δεξί μπακ, αμυντικός. Έχει παίξει και αυτός αρκετά πρωταθλήματα. Όπως είπαμε, έχει παίξει στην Ισπανία, στην Κύπρο, στην Πορτογαλία. Έχει παίξει στα Γιάννενα, στη Λαμία, από ό,τι θυμάμαι, αλλά και στο Βόλο. Οπότε είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Έχει παίξει και στην Κύπρο, όπως είπαμε, στην ΑΕΚ Λάρνακας. Στη δεύτερη ομάδα της Εσπανιόλ. Είναι 29 ετών. Δύο μεταγραφές για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε ότι πρέπει να φορτσάρει και το γνωρίζουν βεβαίως πολύ καλύτερα από εμάς οι άνθρωποι του. Γιατί και πρέπει να γεμίσει το ρόστερ, αλλά δεν είναι απλά να το γεμίσει. Πρέπει να το γεμίσει ποιοτικά και όχι απλά μόνο ποσοτικά. Οπότε συνεχίζει ο Ηρακλής να κάνει κινήσεις. Αναμένεται να γίνουν ίσως και άλλες αύριο. Μία από αυτές δεν αποκλείεται να είναι, όπως είπαμε και χθες, ο Μιλάντ Μοχαμαντή, ο οποίος τον θυμόμαστε από το πέρασμά του από την ΑΕΚ. Παίζει πιο μπροστά αριστερά ο Μοχαμαντή. Βρίσκεται στο πλάνο του Ματσάρη. Πληροφορίες λένε ότι είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις. Είναι 33 ετών. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση για τον Ηρακλή, ο οποίος προφανώς πατάει λίγο γκάζι. Η περίπτωση του Ινσίνιε είναι βέβαια αυτή που ιντριγκάρει κάθε μέρα, λέμε για αυτήν, ναι, χωρίς να έχουμε κάποια εξέλιξη. Προφανώς και οι πολλές προτάσεις που αρχίζει και μαζεύει ο Ινσίνιε, αφού δεν ανανεώνει στην Πεσκάρα, ίσως δυσκολεύουν λίγο την προσπάθεια του Ηρακλή και του Ματσάρη κυρίως, γιατί ο Ματσάρη είναι αυτός ο οποίος τον πιέζει να έρθει στην Ελλάδα, και αυτό γιατί παρουσιάζονται πολλές ομάδες που τον θέλουν. Όσο μένει ελεύθερος και δεν μένει στην Πεσκάρα, σου λέει υπάρχει ευκαιρία, ας κάνω μια κρούση. Αυτό μπερδεύει τον ποδοσφαιριστή και αυτός ανεβάζει και τις απαιτήσεις του, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως αυτό δεν είναι και πολύ καλό για τον Ηρακλή, που είναι μια ομάδα μακριά από την Ιταλία, και ο Ινσίνι ίσως πάρει δύσκολα την απόφαση τώρα στα τελειώματα εντός αγωγικών να φύγει από την πατρίδα του και να αφήσει τη σιγουριά της πατρίδας. Θα δούμε πάντως, γιατί ο Ματσάρη δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να τον πιέζει.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν τελειώσαμε με τα γραφικά, θέλω να σε ρωτήσω αν στον Ηρακλή πιστεύουν ότι μπορεί να περάσει η πρόταση που κατέθεσαν στην Super League για αύξηση των ομάδων σε 16.
1: Ηρακλή το πιστεύουν, αλλά φαίνεται ότι
0: δεν το πιστεύουν άλλοι.
1: Ίσως οι άλλες ομάδες δεν το πιστεύουν. Το ρεπορτάζ δείχνει, ναι, ότι δεν συγκεντρώνει πολύ μεγάλη πιθανότητα να περάσει, και όχι από τις ομάδες βεβαίως που είναι στην ίδια, έτσι ας το πούμε, κλίμακα, με επιτραπή έκφραση, ναι, με τον Ηρακλή. Δηλαδή στις ομάδες που θα είναι χαμηλά σε βαθμολογία, θα είναι στη μέση, θα είναι λίγο πιο κάτω κτλ. Σε αυτό το γκρουπ. Αλλά όσο στις μεγάλες ομάδες. Στις ομάδες που θέλουν να είναι μπροστά στη βαθμολογία, γιατί το πλάνο του Ηρακλή προβλέπει περισσότερες αγωνιστικές. Οπότε αυτό προβλέπει επιβάρηση ίσως περισσότερο για τους μεγάλους, που θα έχουν και Ευρώπη, θα έχουν τις βλέψεις για το πρωτάθλημα, θα έχουν τη μεταξύ τους κόντρα. Οπότε δεν θα θέλουν πιθανότατα κάτι τέτοιο. Άρα οι κεραίες μας εντός εγωγικών λένε ότι δεν θα περάσει η πρόταση, ότι είναι δύσκολο να περάσει.
0: Και οι δικές μου, που έχουν, ναι, άλλη αφετηρία, όχι ως κεραίες, η πληροφόρηση έχει άλλη αφετηρία, ας πούμε, ναι, συγκλίνουν σε αυτό που λες.
1: Ότι είναι δύσκολο, ναι, να περάσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θετικά στοιχεία, βλέπουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θετικά στοιχεία στην πρόταση του κ. Μονεβασιώτη. Αλλά είναι δύσκολο, όπως είπαμε, γιατί προβλέπει περισσότερους αγώνες και δεν το θέλουν αυτό κυρίως οι μεγάλοι. Θα δούμε πάντως. Ο Ηρακλής πάντως με την κίνηση αυτή στέλνει ένα μήνυμα, έτσι, και με την έτσι, πρόταση αυτή που κάνει. Δείχνει ότι δεν είναι ένα άβουλο όν στην ποδοσφαιρική κοινότητα, στην ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο Μονεβασιώτης δεν έκανε στεσινός, δεν είναι αλεξιπτωτιστής στο χώρο. Είναι, όπως είπαμε, μπαλαδόφατσα, έχει τρέλα με την μπάλα, τα παρακολουθεί. Έχει κάνει και την, ας το πούμε έτσι, την επιλογή του όσον αφορά στους μεγάλους. Είδαμε χθες με την ψηφοφορία τι έγινε με το 7-7. Οπότε δεν είναι τέλος πάντων φτωχός συγγενής ο Ηρακλής. Ποτέ δεν ήταν και τώρα θέλει να το δείξει ακόμη πιο δυνατά αυτό.
0: Πάμε στο μπάσκετ να αρχίσουμε από τον Άρη Κώστα, ο οποίος ανακοίνωσε τον Δημητρίεβιτς και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, οι φίλαθλοι του εξάντλησαν τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Φοβερό αυτό που έγινε με τον Άρη, πράγματι δείχνει, Θάνο, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη δίψα που υπάρχει για την ομάδα που θα φτιάξει ο Βασίλης Πανούλης. Τα έξτρα 1000 διαρκείας που βγήκαν στην κυκλοφορία από την ΚΑΕ Άρης εξαντλήθηκαν σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα και λίγο μετά το απόγευμα ανακοινώθηκε και το ολοκληρωτικό sold out στα διαρκείας, 4.191 συμβολικός αριθμός, γιατί αν το αντιστρέψουμε είναι το 1914, είναι η μέρα ίδρυσης. Το έτος ίδρυσης του Άρη, του Συλλόγου, 1914, 4.191 διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε όλα τα παιχνίδια, από τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, μέχρι και τους αγώνες με την Καρδίτσα, τον Κολοσσό και τον Προμηθέα, το Νικ Γκάλης Χολ θα είναι γεμάτο, γιατί θα απομένουν πολύ λίγα προς διάθεση εισιτήρια. Μην ξεχνάμε ότι θα γίνουν και εργασίες για να αυξηθεί λίγο η χωρητικότητα, αλλά αν βάλουμε τα εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους, για τον διοργανωτή, αυτά που πάνε από εδώ και από εκεί, θα μείνουν λίγα διαθέσιμα για αυτούς που δεν πρόλαβαν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας. Οπότε εδώ κολλάει το σύνθημα, είναι μικρό το γήπεδο που λέμε, για τον Άρη, και ίσως αυτό είναι και έτσι ένα έναυσμα για την ιδιοκτησία να δει κάτι άλλο. Αλλά τώρα βεβαίως προς το παρόν δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο. Εκείνο που συζητάμε είναι η πολύ σημαντική μεταγραφή του Νένο Δημητρίεβιτς, ο Βορειομακεδόνας γκάρντ, ο οποίος ανήκε στην ρωσική ομάδα τη Zenit, και μετά έπαιξε τώρα στο δεύτερο μισό της σεζόν, έπαιξε στην Bayern, πολύ καλή παρουσία, 11 πόντους μέσω όρος στην Ευρωλίγα, έπαιξε 16 μάτς, 44% στο τρίποντο, πολύ σημαντικό, 4,1 assist, εγκεφαλικός παίκτης, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις στο γκάρντ. Οπότε ο Άρης ενισχύεται σημαντικά με αυτό το παιδί, είναι και νεαρός σχετικά, οπότε καταλαβαίνει κανείς, 28 χρονών, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όντως οι βλέψεις και η δίψα του φίλων του Άρη έχουν αντίκρισμα και έχουν βάση στις προσπάθειες που κάνει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για να ενισχυθεί περαιτέρω. Και περιμένουμε βέβαια και τις υπόλοιπες κινήσεις, πιθανότατα αυτή θα είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος είναι με την αποστολή της εθνικής μας ομάδας για τη Ρουμανία. Φαίνεται ότι θα τελειώσει.
0: Θα φύγει ελεύθερος, θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό αναμένεται τώρα, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ολυμπιακό. Πώς θα φύγει, δηλαδή, αν θα φύγει κτλ. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, ο Άρης είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει το Λαρετζάκη και να τον ξαναφέρει στη Θεσσαλονίκη και στα Κιτρινόμαυρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έπαιξε πριν 12 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Στα μικράτα του ο Λαρετζάκης ξεκίνησε από τον Άρη.
0: Μάλιστα. Σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει την ανακοίνωση για την ανανέωση του Κλίφορντο Μωρούγη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει το τριάρι αυτό, ο κόσμος όλος περιμένει κάτι δυνατό. Υπάρχουν έτσι πολλά σενάρια τα οποία προφανώς και δεν ανταποκρίνονται πολύ στην πραγματικότητα, για τις προτάσεις λέμε στον Χεζόνια για πολλά χρήματα κτλ. Την οποία φέρεται να απέρριψε. Το ζήτημα, το σίγουρο είναι πάντως από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι της ομάδας, ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν πολύ καλό παίκτη. Δεν ψάχνει μόνο ένα παίκτη για τη λεζάντα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένα φαντεζή όνομα για τον κόσμο, αυτό που λέμε το μπαμ κτλ. Ψάχνει έναν πολύ καλό παίκτη για να δέσει την προσπάθεια που κάνει στην φετινή χρονιά και ο ΠΑΟΚ με πολύ έτσι, μεγάλες βλέψεις. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες είδαν το όνομά τους να φιγουράρει στα γκρουπ δυναμικότητας του EuroCup, 6ο γκρουπ δυναμικότητας ο Άρης, 7ο ο ΠΑΟΚ. Σχολιάστηκε λίγο αυτό, η αλήθεια είναι. Γιατί το EuroCup έβαλε στο 5ο γκρουπ δυναμικότητας, πιο πάνω δηλαδή, δύο ομάδες από τη Ρώμη, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες προέρχονται από συγχώνευση αφημί, να το πούμε έτσι, για να καταλάβουν οι Έλληνες φίλαθλοι, φίλοι ακροατές. Η μία Ρώμα, η Μάξιμα Ρώμα πήρε το άφημί της Μπρέσια και η άλλη Ρώμα, η Ρώμα Μπάσκετμπολ, πήρε το άφημί της Κρεμόνα. Και οι δύο ομάδες αυτές μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Ούτε προπονητής, ούτε παίκτες, ούτε τίποτα. Αλλά το EuroCup τους έβαλε πέμπτους. Οπότε κάτι ξέρουν, τους έβαλε στο πέμπτο γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ψάχνει τον καλό παίκτη στη θέση 3. Περιμένει τις εξελίξεις σχετικά με κάποιους παίκτες που έχει στο στόχαστρο και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το δικέφαλο του Βορρά, του Ανδρέα Τρινκέρι. Ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε, όπως μεταδώσαμε ήδη, τον δύο φορές πρωταθλητή στο NCAA, Χασάν Ντιάρα, ο οποίος είναι ένας γκάρντ, έρχεται στη θέση του Φόρμαν, έκανε κάποια καλά πρωταθλήματα, κάποιες καλές παρουσίες, ιδίως στο NCAA, όπου η ομάδα του, το Connecticut, πήρε δύο φορές το πρωτάθλημα. Έρχεται τώρα σε μια δύσκολη απαιτητική λίγα. Έτσι, δεν είναι Λιθουανία, δεν είναι Κύπρος, η ελληνική λίγα. Ο Ηρακλής πάντως τον πιστεύει, είναι ένα νέο παιδί, έχει δυνατότητες και οι κιανόλευκοι και αυτοί συνεχίζουν την προσπάθεια. Να πούμε ότι περιμένουν τον Παναθηναϊκό για την υπόθεση του Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος τώρα στις πολλές καραμπόλες που γίνονται εκεί, στους πολλούς Έλληνες που θα υπάρχουν ή θέλουν να υπάρχουν και στο μεγάλο ρόστερ που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ίσως ο Μωραΐτης, που έκανε μια εξαιρετική χρονιά φέτος με τον Ηρακλή, να μην έχει χώρο. Οπότε πιθανότατα ο Ηρακλής θα έχει το μεγαλύτερο έτσι, μέρος των ελπίδων να τον ξαναέχει στα μπλε. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει, ίσως γλυκοκοιτάει την περίπτωση και του Κουζέλογλου, με το ίδιο σκεπτικό από τον Παναθηναϊκό. Όπως βέβαια θέλει να κοιτάξει και την περίπτωση της επιστροφής του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου, ο οποίος φέτος βοήθησε τον Βίκο Ιωαννίνων, τους Falcons Βίκος, να ανεβούν από την Elite League. Mm-hmm. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος φυσικά ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο του Ηρακλή πρόπερση. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον ξαναδούμε στα μπλε του Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος είναι και αγαπητός στον κόσμο, συνέδεσε το όνομά του με τη μεγάλη προσπάθεια του Ηρακλή να επιστρέψει. Ήταν πρωταγωνιστής στο Final Four των Λιωσίων, τότε που ανέβηκε ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος. Ήταν πρωταγωνιστής στην προπερσινή, όπως είπαμε, άνοδο, στην Καρδίτσα, όπου ο Ηρακλής θα κατάφερε. Φέτος έπαιξε με τον Βίκο, ανέβηκε και ο Βίκος. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει στο Ιβανόφιο για τον Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση και εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε το λόγο αυτή τη φορά στον Τάσο Πακλατζή για να μάθουμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Άρη. Για τον μπασκετικό τα είπαμε μόλις πριν. Τάσο, καλησπέρα. Ανακοίνωση μεταγραφής, εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας που βγήκαν προς πώληση μέσα σε λίγα λεπτά. Στον ποδοσφαιρικό Άρη τι γίνεται?
2: Υπάρχει πάλι μια στασιμότητα, γιατί μπορεί να άνοιξε ένας κύκλος μεταγραφών το τελευταίο διάστημα, με τις δύο κινήσεις που έκανε ο Άρης, τις δύο συμφωνίες, αλλά μέχρι εκεί. Και επειδή μπήκαμε στον Ιούλιο, καλό μήνα να έχουμε, ο Άρης δείχνει ότι δεν προχωράει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, θα ήταν πολύ λογικό αυτό το χρονικό διάστημα, και εφόσον αύριο, την ερχόμενη εβδομάδα, θα γίνει και η πρώτη της ομάδας, αυτού του μήνου θα αναχωρήσει ο Άρης για την Πτολεμαϊδία, το Λεμαϊδα, όπου θα δώσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας εκεί, θα κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας εκεί. Λογικά θα έπρεπε αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 μεταγραφικές κινήσεις για να ενισχύσουν την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, να έρθουν ποδοσφαιριστές που χρειάζονται στην ομάδα και οι θέσεις αυτές που καίνε και πρέπει άμεσα εκεί να γίνει μια ένεση με την απόκτηση ποδοσφαιρικών βασικών, κυρίως στην μεσαία γραμμή, στην αριστερή πτέρυγα, στην τερματοφύλακα. Βλέπουμε ότι δεν κινείται αυτή τη στιγμή κάτι προς μια κατεύθυνση που να μιλάει για συμφωνίες και επερχόμενες αφίξεις. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον Άρη. Ο καιρός, το παραλαμβάνω, περνάει. Ήρθε η ώρα της προετοιμασίας. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρχικά οι πρώτες ημέρες που θα γίνουν οι εργομετρικές εξετάσεις και οι ιατρικές, και η ομάδα θα αναχωρήσει, να δούμε πόσοι θα δώσουν το παρόν σε αυτό το κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι θα είναι και παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται, άρα ο Άρης δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιους ποδοσφαιριστές θα φέρει για να γεμίσει το ρόστερ του και πρέπει να το γεμίσει με βασικούς ποδοσφαιριστές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει από την αρχή, μάλλον από το τέλος του πρωταθλήματος, με την έναρξη της επόμενης σεζόν ουσιαστικά από αρχές του Ιούνιου, ότι ο Άρης θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να έχει ήδη κάνει 2-3 συμφωνίες με ποδοσφαιριστές. Η τελευταία προσπάθειά του να αποκτήσει τον Μαντσίνη έπεσε στο κενό, γιατί ο Αργεντινός έμεινε στην Κύπρο τελικά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι δεν κινεί το Άρης ή δεν ψάχνει, αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να επικοινωνεί, να το επικοινωνήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο Ρέγιας έχει κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτήν την χρονική στιγμή για να μπορέσει και ο κόσμος του Άρη να είναι λίγο πιο αισιόδοξος για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και το ανησυχητικό σε ένα βαθμό ανησυχητικό είναι ότι η προετοιμασία είναι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ένα κομμάτι, ιδιαίτερα την προηγούμενη, την περσινή χρονιά που έγιναν και αρκετές αστοχίες σε αυτό το κομμάτι, είναι πολύ σημαντική για τον προπονητή για να μπορέσει να έχει τουλάχιστον ένα 40-50, ακόμα και 60%, γιατί αυτό είχε ζητήσει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου είχε ζητήσει τα 3/4 των μεταγραφών να είναι μαζί του στην Ιταλία. Η Ιταλία αργεί ακόμα, είναι 21 του Ιούλη η αναχώρηση για την Μπρέσια στις Ιταλικές Άλπες, χαμηλά, γιατί εκεί θα προσπαθήσει να μοντάρει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Και πώς θα την μοντάρει αν δεν έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν τις βασικές λύσεις για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα ερχόμαστε για ακόμα μία μέρα να επαναλάβουμε αυτό που συζητάμε και λέμε στο ρεπορτάζ καθημερινά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι ο Άρης έχει αργήσει, δεν κινείται με τον βαθμό που θα περίμενε κανείς να κινηθεί, αλλά και στο κομμάτι, πέρα από το κομμάτι των παικτών που πρέπει να συμφωνήσει και άμεσα κιόλας σε κέραιες θέσεις με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να καλύψουν κενά βασικών, μιλάμε για βασικές θέσεις, δεν έχει προχωρήσει και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, γιατί υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που θα έρθουν για την πρώτη συγκέντρωση και θα φύγουν μετά για την Πτολεμαΐδα, που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Γρηγορίου. Ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει και κάποιες καραμπόλες, έτσι. Κάποιοι παίκτες που δεν ήταν στα αρχικά πλάνα τελικά να παραμείνουν. Αλλά ίσως αυτό δεν είναι και η καλύτερη δυνατή λύση. Άρα θα περιμένουμε να δούμε αν ο Άρης φορτσάρει το επόμενο χρονικό διάστημα και προχωρήσει σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων, μεταγραφών, ή αν πάμε σε αυτό το μοτίβο και δούμε στα μέσα του μήνα τις

0: πραγματικές κινήσεις που είναι επιβεβλημένες, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον ένας αριθμός 8-9 ποδοσφαιριστών για να μπορέσει να πει κανείς ότι ο Άρης θα είναι πλήρης για την ερχόμενη περίοδο. Και να
1: μάλιστα
0: δούμε και τι θα γίνει και με την κορυφή της επίθεσης. Για το Τεχέρο γράφουν οι Ισπανοί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του.
1: Από τη Λεγανές.
0: Από τη Λεγανές, ναι. Να. Είναι το δεξί μπακ. Είναι και ο Φατιγκά, αλλά αν φύγει ο Τεχέρο θα πρέπει να πάρει κι άλλο μπακ, γιατί αριστερά χρειάζεται οπωσδήποτε έναν.
1: Και ο Ρόουζ είναι προς αποχώρηση.
0: Και ο Ρόουζ, για τον Ρόουζ υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά θα δούμε εκεί ούτως ή άλλως ο Άρης χρειάζεται δύο στόπερ. Mm-hmm. Χρειάζεται δύο στόπερ. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Άρα μπορεί λες να αλλάξει κάτι και να παραμείνει. Αυτό θες να πεις.
0: Η παραμονή του είναι...
1: Ένα αμφιβόλιο.
0: Είναι πιθανή η παραμονή του Ρόουζ στον Άρη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπολογίζεται ως βασικός κεντρικός αμυντικός, με δεδομένο πάντα ότι ο βασικός κεντρικός αμυντικός του Άρη, ο Φαμπιάνο Λέισμαν, θα έχει ένα χρόνο ακόμα στην πλάτη του. Έτσι. Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά τα χρόνια πρέπει να είναι κιόλας. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε στον χώρο του κέντρου δύο ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν εναλλακτικά να αποτελέσουν βασικούς ποδοσφαιριστές. Γιατί η άμυνα και όλα από την άμυνα ξεκινούν. Θα πρέπει να είναι του χρόνου πλήρης αυτό το κομμάτι. Δεν μιλάμε τώρα για τους μέσους και εκεί χρειάζεται προσπάθεια. Να δούμε και πότε θα επιστρέψει ο Χόγκλα που έχει κάνει την εγχείρηση καθαρισμού στο Χόντρο, γιατί και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που βασίζεται για την επόμενη χρονιά ο Μιχάλης Γρηγόριου. Οπότε υπάρχουν ανοιχτά θέματα στον Άρη και υπάρχει μια αγωνία γενικότερα για να δούμε το πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και ο Μαντσίνη, η περίπτωση Μαντσίνη τέλος, παραμένει στον Αποέλ.
0: Στον Αποέλ ανακοινώθηκε. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη, γιατί ξέρει και το περιβάλλον του. Είχε μια ρήτρα, έμεινε ελεύθερος, έγινε καλή πρόταση από τους Κύπριους και παραμένει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ούτως ή άλλως ο Άρης θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για την έλευση και δύο ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στα Φτερά. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν υπάρχει Πέρεθ, επέστρεψε στην πατρίδα του. Ο Δόνης είναι 50-50, θα το δούμε αυτό. Αν έχει διάθεση να παραμείνει, αν έχει διάθεση ο Άρης να τον κρατήσει και για την επόμενη περίοδο. Άρα υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία.
1: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, ανοιχτά ζητήματα στον Άρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Πάμε στο μπάσκετ ξανά. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό κυρίως. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Ανακοινώθηκαν σήμερα Νίκο, Μοντέρο και Μακιντάιρ.
2: Όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί.
1: Όπως αναμενόταν να γίνει, έτσι, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί. Αρχικά ο ένας θα ανακοινωθεί. Ο Μακιντάιρ λογικά θα είναι η πρώτη ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Πιθανώς να είναι και αύριο αυτή η ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και μετά από κάποιες μέρες θα ακολουθήσει και αυτή του Γιάν Μοντέρο, όπως προκύπτει από το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο οποίος έχει κάνει και μια δήλωση ότι πάει στον Ολυμπιακό για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
2: Ναι, είναι κάτι που υπόθηκε αυτό από Ισπανό δημοσιογράφο, ότι σχετικά με την αποχώρησή του από τη Βαλένθια είπε στην ισπανική ομάδα αυτό το πράγμα, στους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας, ότι θέλει να κατακτήσει την Ευρωλίγκα πριν φύγει για το NBA. Βέβαια στη συνέχεια ο Δομινικανός Γκάρντ έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει ότι πότε το είπα αυτό, γράφει
1: άρα η δήλωση ήταν από κύμα της φαντασίας του δημοσιογράφου.
2: Μάλλον, σύμφωνα με τον Μοντέρο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πάρουμε και θέση ξεκάθαρα τώρα. Αλλά ξέρεις γιατί και ο Μοντέρο δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ τις φήμες που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι μόνο φήμες, είναι κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά είναι μια τελειωμένη υπόθεση που περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Οπότε θέλουν και οι παίκτες και οι ομάδες λίγο να κρατήσουν τις ισορροπίες αυτό το διάστημα, να μην ξεφύγουν πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά τη δημοσιότητα που παίρνουν. Αλλά περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις, γιατί μπήκε ο Ιούλιος και ο Ιούλιος πάντα φέρνει νέα πράγματα, επειδή δεν ξέρουν οι ομάδες πότε θα τελειώσει τη σεζόν. Πολλά συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου. Και γι' αυτό σήμερα από πλευράς Ολυμπιακού ήρθαν αρκετές ανακοινώσεις που όλες αφορούν το τέλος χορηγικών συνεργασιών που κρατούσαν για χρόνια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, η οποία θα ενισχυθεί πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι.

0: Αλλάζει η εταιρεία ένδυσης Ολυμπιακός, έπειτα από αρκετά χρόνια επιστρέφει σε έναν παγκόσμιο κολοσσό τον οποίο χρησιμοποιούσε και στο παρελθόν. Θα αλλάξει και τον κεντρικό χορηγό στη φανέλα του και θα προσθεθεί μια νέα εταιρεία φέτος η οποία θα αποφέρει στα ταμεία του Ολυμπιακού θα πούμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα από εδώ και πέρα περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού που θα αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό, γιατί αντίστροφα μετράμε και για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού σχετικά με την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό από τη Βαλένθια.
1: Πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, Νίκο, για πες μας, υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το Χεζόνια?
0: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι κάτι νομίζω που αυτό διαρρέεται από την πλευρά του Μάριο Χεζόνια. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίπτωση προς το παρόν να προκύψει κάτι τέτοιο. Βέβαια το λέω αυτό γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο παίκτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε και τι αλλαγές θα γίνουν στην ομάδα της Μαδρίτης, διότι φαίνεται ότι ο Σέρτζιο Καριόλο αποτελεί παρελθόν και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο προπονητής Βαλένθια και πρέπει να δούμε και ο προπονητής ο νέος θα αποφασίσει για το μέλλον της Ρεάλ και σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσει τον Κροάτη forward και αν τον θέλει στην ομάδα.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Και υπάρχει και η παράμετρος ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τον μέχρι πρώτην ως προπονητής της Ρεάλ, τον Σέρτζιο Καριόλο. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Και
1: ο οποίος που θα πάει, είναι γνωστό?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Μάλιστα. Και πιθανότατα να μείνει και άνεργος τη νέα σεζόν, γιατί δεν υπάρχουν και πάγκοι στην Ευρωλίγκα που να έχουν μείνει καινοί, δηλαδή με εξαίρεση αυτών της Μπαρτσελώνα δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ομάδες στην Ευρωλίγκα που να αναζητούν προπονητή αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, οπότε, πάμε στον... Ναι, κατανοητό.
0: Ναι,
1: πάμε
0: δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Είπες ότι αναμένεται εκεί η ανακοίνωση της απόκτησης του Μπαντιό. Με τον Μπογκδάνοβιτς τι γίνεται?
0: Ο Μπογκδάνοβιτς παραμένει στο NBA. Είχε μείνει ελεύθερος από τους Los Angeles Clippers και υπήρχε μια φημολογία ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη. Και έχει συνδεθεί άλλωστε με τον Παναθηναϊκό Σέρβος Γκάρντ για δύο λόγους θα πω εγώ. Ένας είναι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις ο Μπογκδάνοβιτς και είναι και συμπατριώτες. Επομένως είναι λογικό το να υπάρχει μια φημολογία γύρω από μια ενδεχόμενη συνεργασία τους. Ο άλλος λόγος που προέκυψε μια σύνδεση είναι ότι θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια των τελικών ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει μια ανάρτηση όπου έλεγε ότι έκανε μια πρόταση σε κάποιον παίκτη για τον οποίο δεν υπάρχει κάποιος προπονητής στον κόσμο που να μην τον θέλει στην ομάδα του. Και πολλοί συνέδεσαν αυτή την ανάρτηση με τον Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς, για τον οποίο έχει εκφραστεί με κολακευτικά σχόλια ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο παρελθόν. Μάλιστα. Ωστόσο, ο Σέρβος Γκάρντ συνεχίζει στο NBA, πήρε συμβόλαιο από τους Houston Rockets. Λογικά η επιστροφή του στην Ευρώπη παίρνει παράταση για ένα.
1: Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Παίρνει παράταση για ένα χρόνο τουλάχιστον.
0: Παίρνει παράταση για ένα χρόνο, γιατί υπάρχει και το σημαντικό θέμα, κάτι που το λέγανε πολλοί και από την αρχή, ότι είναι δύσκολο να επιστρέψει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη. Αυτό το καλοκαίρι, γιατί θέλει ακόμη έναν χρόνο να αγωνιστεί στο NBA, να κλείσει δεκαετία και να λάβει την περιβόητη σύνταξη. Μάλιστα. Όπου θα καλύπτει και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ΣΑΗ και για αυτόν αλλά και για μέλη της οικογένειάς του. Είναι κάτι που πολλοί παίκτες το έχουν και αυτό στο μυαλό.
1: Το συνυπολογίζουν. Και μία αναφορά στην εθνική ομάδα μπάσκετ που έχει αύριο αγώνα.
0: Ναι, η εθνική ομάδα αγωνίζεται αύριο στην Οραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Είναι ο πρώτος-τελευταίος αγώνας για την πρώτη φάση για την εθνική μας ομάδα που έχει ρεκόρ 3-1. Θέλει να συνεχίσει το δρόμο των επιτυχιών, γιατί μεταφέρονται τα αποτελέσματα και στην δεύτερη φάση όπου η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Και από αυτή τη δεύτερη φάση και τον όμιλο των 6 ομάδων, 3 θα περάσουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στην Ντόχα του Κατάρ. Mm-hmm. Η εθνική μας ομάδα θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στις 5 του μήνα στα Άνω Λιώσια απέναντι στην Πορτογαλία και ο Βασίλης Πανούλης θέλει να δει τους παίκτες του να κάνουν αυτό το 2-2 που ουσιαστικά θα δώσουν στην εθνική μας ομάδα και ένα βαντάζ για την πρόκριση τελική.
1: Αύριο στις 7 ο αγώνας αυτός, μετάδοση.
0: Και την Κυριακή στις 7.30 να πούμε ότι θα είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία.
1: Μετάδοση από την Era Sport και των δύο αγώνων. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά θα συνδεθούμε για την μετάδοση του αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Σε λίγα λεπτά αρχίζει στο Σιάτλ ο τελευταίος αγώνας του σημερινού προγράμματος Βέλγιο-Σενεγάλη. Νωρίτερα σήμερα Αγγλία-Κονγκό 2-1, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Ισημερινός 2-0. Ενώ το αυριανό πρόγραμμα έχει μόλις δύο μάτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία παίζουν στο Σαν Φρανσίσκο στις 3 τα ξημερώματα και Ισπανία-Αυστρία στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Όσον αφορά στις διασταυρώσεις στη φάση των 16, τα τρία λιοντάρια θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στο Αζδέκα με το Μεξικό, ενώ γνωστά είναι και τα ζευγάρια Καναδάς, Μαρόκο, Βραζιλία, Νορβηγία και Παραγουάη, Γαλλία. Μάχη στον τίτλο του πρώτου σκόρερ, με Μέση και Εμπαπέ να μετρούν από 6 γκολ και Χάλαντ, Κέιν να ακολουθούν με 5. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Φορά της Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Νταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσιάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης την 5η στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ενώ αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου πρέσβη στη Λατινική Αμερική, μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, είναι ξανά ο Τζιοβάνι. Την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της Χαλ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε για 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Επιστροφή στα Βόρεια Προάστια και την Κηφισιά για τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα ο Ηρακλής, εντάσσοντας το δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλ Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στο Βόλο. Μετακομίζει από το Βόλο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσέδο. Στο μπάσκετ στην Οραντέα, εδώ και λίγες ώρες η Εθνική, εν ώψη του αυριανού αγώνα της με τη Ρουμανία για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ στις 7 το Τζάμπολ στο μάτς, με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 1. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα το δεύτερο σετ στον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον, με τον σέρβο θρύλο του αθλήματος να έχει κατακτήσει με 6-3 το πρώτο σετ. Στον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος κατέκτησε με την Crystal Palace στο Conference League, προτίθεται να δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης την τεχνική ηγεσία της Νότιχαμ. Οι Nuggets είναι σε συζητήσεις με τον LeBron James, καθώς θέλουν να φέρουν στο Denver δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς τον βασιλιά. Όπως αναμενόταν, η Real ανακοίνωσε την αποχώρηση του Trey Lyles. Ο Γιαμ Μάνταρ αρνήθηκε τα λεφτά της Χάπουελ και οδεύει προς την Maccabi Tel Aviv. Τέλος, έπειτα από 2 χρόνια συνεργασίας με τους Βαβαρούς, ο Dragan Tarlats αποτελεί παρελθόν από την θέση του αθλητικού διευθυντή στη Bayern. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά ο αγώνας Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Era Sport 101,8.
2: Μέσα στην περιοχή, σουτ, γκολ! Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά, που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση. Στο 75ο λεπτό, ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί, προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κογκολέζος γκολκίπερ, δεν τα κατάφερε, η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με 2 γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
0: Ερασπορ 101,8.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
11: Ψαραδέλης.
12: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Eraspor.
16: Η ώρα είναι 11, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Δίνουμε τώρα το λόγο στον Γιάννη Ράνιο για τη μετάδοση του αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη για το παγκόσμιο κύπελο φάση των 32.
17: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor. Ένα παιχνίδι ανοιχτό, αμφίρομο σε κάθε εκτίμηση, πρόβλεψη, μόλις ξεκινά. Βέλγιο εναντίον Σενεγάλης για τη φάση των 32. Στο Σιάτλ, στο Λεμέν Φίλντ, εκεί όπου τώρα θα ξεκινήσει με τη σέντρα από πλευράς Βέλγων, με τις λευκές εμφανίσεις, με πράσινα η ομάδα της Σενεγάλης. Για πρώτη φορά αναμετρώνται οι δυο τους σε μια φάση παγκοσμίου κυπέλου και βεβαίως θυμίζοντας ότι από τη μία πλευρά το Βέλγιο ναι μεν τερμάτισε πρώτο στον ομιλό του χωρίς να έχει κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια και έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που το κατάφερε απέναντι σε μια Σενεγάλη η οποία έχει μόλις μία πρόκριση σε τρεις συμμετοχές από το 2002 και έχει κάνει και αυτή τη δική της υπέρβαση μεταξύ άλλων προερχόμενη από το επιβλητικό 5-0 κόντρα στο Ιράκ. Και ενώ το παιχνίδι είναι στο κέντρο, να πούμε ότι για το Βέλγιο ο Κουρτουά είναι στο τέρμα. Αριστερά του Κάιπερ, δεξιά ο Καστάνιε, ο Μέχελε με τον Τεατέ είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Έχονται μπροστά σαν δύο χαφ τον Βανάκεν και τον Τίλεμανς. Αριστερά ο Ντοκού, δεξιά Τροσάρ. Ντεμπρό είναι παίκτης ο οποίος είναι πίσω από τον Ντεκελάρε, τον Φόρτις Αταλάντα. Αυτά όσον αφορά το πώς παρατάσσεται η ομάδα του Βελγίου. Και βεβαίως έχοντας από την πλευρά του η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά, το τι ακριβώς γίνεται με τον Εγκόη, ο παίκτης ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό αλλά είναι στον πάγκο, και βεβαίως όσον αφορά την περίπτωση και τον Λουκεμπάκιο και του Λουκάκου που ήταν λογικό να επιλεχθούν ως λύση από τον πάγκο για να έρθουν στο παιχνίδι εάν και εφόσον χρειαστεί. Για να δούμε την πρώτη προσπάθεια, έτσι πως προσπαθεί να βγει από τον Μανέ το γύρισμα σε ένα χώρο που ελέγχεται από τον Καστάνι, ο δεξιός μπακ της Φούλαμ θα μακρύνει κόντρα σε μια Σενεγάλη η οποία έχει στο τέρμα τον Διαό. Η τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά, Γιάκοψ, Νιακατέ, Σις, Διατά. Μπροστά τους θα είναι στο 4-3-3 ο Πάπα Γκέιγ αριστερά της Βιγερεάλ, ο Ιντρίσα Γκέιγ της Εβερτον και δεξιά ο Διαρά της Σάντερλαντ. Εντιαγέ δεξί εξτρέμ, Μανέ αριστερό εξτρέμ και ο Σαρ ποδοσφαιριστής της Κρίσταλ Πάλας στην κορυφή. Αυτές είναι οι επιλογές του Πάπε Τιάο του ομοσπονδιακού προπονητή της Σενεγάλης, Έκτορ Μαρτίνες από τις Ονδούρες, ο ρέφερι αυτού του αγώνα. Και θυμίζουμε ότι είναι ένα ζευγάρι όπου η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια από το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Προσπάθεια από τα αριστερά με τον Ντοκού, τελικά δεν θα τα καταφέρει να κάνει κάτι αξιόλογο. Έπεσε στο χορτάρι από την έγκαιρη παρέμβαση του Διατά. Η μπάλα κινείται από τα αριστερά με μια περίτεχνη ενέργεια με το δεξί πόδι και εσωτερικό φάλτ στο Μανέ. Θα δώσει δεξιά για τον Ιντρίσα Γκέι και εκείνος ακόμα πιο δεξιά με τον Ντιαγέ. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, αλλά υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Βελγίου μπροστά. Οπότε κοντρολάρει την μπάλα. Σε ένα σετ παιχνίδι η ομάδα της Σενεγάλης θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να δει πώς θα απειλήσει. Ενδεχομένως με στρωτό ποδόσφαιρο, δηλαδή αποφεύγοντας τις μακρινές μαλλιές, κάποιες σέντρες, αλλά μια μεταβίβαση από τα δεξιά προς αριστερά για τον Μανέ. Η μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά όπως αμήνεται το Βέλγιο. Η ομάδα του Γκαρσιά επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι για να έχετε και μια εικόνα, ακριβώς αντίθετη φορά επίθεσης για τους Σενεγαλέζους. Επαναλαμβάνω, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στο Βέλγιο που είναι νούμερο 9, αλλά κακά τα ψέματα μια ομάδα με πολλές δυνατότητες, αρκετές προσδοκίες από τον κόσμο και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο αλλά και στα τελευταία δύο Euro, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πιάσει τα υψηλότερα στάνταρ που θα μπορούσε, διότι διαθέτει πολύτιμες μονάδες που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα και τηρουμένων αναλογιών ως σύνολο. Τώρα η μπάλα από τα αριστερά για τον Γκιάκομπ. Η μπάλα κινείται στον χώρο του κέντρου. Μια κατέ. Βαθιά παλιά προς τα δεξιά. Εκεί κινείται ο Ντιαγέ. Ο Ντεκάιπερ θα απομακρύνει. Έρχεται για βοήθεια ο Ντιατά. Θα πάρει την μπάλα. 2-2. Αυτές οι αρρυθμίες που βγαίνουν για την ομάδα του Βελγίου για να μην πάει με παίχτη περισσότερο από τα άκρα. Και με υπομονή στο παιχνίδι η ομάδα της Σενεγάλης είναι τώρα εκεί όπου θα κυκλοφορήσει την μπάλα και πάλι με την προώθηση του Διατά. Αποφεύγει 1-2 ότι πάνω σου κλείνει προς το κέντρο. Κόβει την μπάλα εκεί όπου ήταν ο Ντιαγέ. Δεν πέρασε από τον Τιατέ. Επιμένουν οι Σενεγαλέζοι που προσπαθούν από νωρίς να βάλουν τη δική τους πίεση και να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι. Για μια Σενεγάλη, η οποία θυμίζω έχει μόλις μία πρόκριση σε τρεις συμμετοχές από το 2002, όταν είχε αποκλείσει η Σουηδία στη φάση του 16 και έκτοτε μετρά δύο αποκλεισμούς χωρίς να σκοράρει. Και η προσπάθεια του Ντιαγέ από τα δεξιά περνά ανεκμετάλλευτη, μπάλα θα περάσει out. Έτσι λοιπόν, σπαταλά την όποια φιλόδοξη προσπάθεια πήγε να κάνει από τα δεξιά και χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, ο Τιμπό Κουρτουά θα πάει και θα τοποθετήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Με ένα κοντινό βολέ θα βρει από τα δεξιά τον Καστάνιε που ήταν μαζί με τον Τροσάρ. Έρχεται και ο Μέχελε, ο στόπερ της Club Brugge θα γυρίσει πίσω στον Κουρτουά και εκείνος για τον άλλο στόπερ, τον Τεατέ. Ντεμπρούινε έρχεται αρκετά πίσω να βοηθήσει στην καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Με αυτά και με αυτά έχει περάσει το κέντρο από τα δεξιά. Καστάνιε αφήνει την μπάλα έξυπνα κάτω από τα πόδια του Τροσάρ, όμως δεν βρήκε τον Ντεκετελάρε. Νέα προσπάθεια ξανά, μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα, απομάκρυνση πλάγιο. Να λοιπόν με τον Τροσάρ και πάλι πρωταγωνιστή, όπως και στην προηγούμενη δημιουργία φάσης, σε ετοιμότητα ο Νιακατέ, θα απομακρύνει την μπάλα πλάγιο. Δεν ήθελε και πολύ να πάρει ανάποδα φάντζα να πάει κόρνερ. Έτσι λοιπόν ένα πλάγιο κοντά στους μέχρι του κόρνερ και από τα δεξιά, όπως επιδίδεται η ομάδα του Βελγίου. Καστάνιε. Καστάνιε της Φούλαμ θα πάει για μια βαθιά εκτέλεση. Να φέρει την μπάλα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μικρή περιοχή. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Η μπάλα διεκδικείται. Περνά από αρκετά κεφάλια. Τελικά ο Σις θα απομακρύνει με τα πόδια λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Και ενώ περίμενε μέσα στην αιστεία του Ντιαό. Και από την απομάκρυνση τη μπάλα από τον Ιντρίσα Γκέι θα πάει πίσω όπου ελέγχεται από τον Ντεκάιπερ για τον τερματοφύλακά του, τον Τιμπό Κουρτουά. Τεατέ, η μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας Βελγίου, χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο επιθετικό τρίτο το Βέλγιο, αλλά από την βαθιά παλιά του Τεατέ θα καταλήξει κατευθείαν στη μεγάλη περιοχή και στα χέρια του Διαό με τον Σενεγαλέζο goalkeeper γρήγορα με τα χέρια να τροφοδοτεί τον Νιακατέ. Εκείνος του μεσαία γραμμή, η Ντρίσα Γκέι, θα πάρει το φάουλ από την κίνηση την οποία έκανε ο αντιπαλός του και πιο συγκεκριμένα ο Τίλεμανς της Άστον Βίλα, ένας σκληροτράχυλος χαφ μαζί με τον Βανάκεν θα υπομισθούν το μεγαλύτερο βάρος λίγο πιο μπροστά από τα στόπερ του Βελγίου, με άφθονο και διάκοπο τρέξιμο και προσπαθώντας να μην επιτρέψουν την κυκλοφορία μπάλας. Ακούτε τι γίνεται σε ένα κατάμεστο από περίπου 70.000 θεατές στο ΣΥΑΤ, βλέποντας μοιρασμένους και Βέλγους αλλά και Σενεγαλέζους να βρίσκονται εκεί, να προσπαθούν να δώσουν τον ρυθμό τους χωρίς φάση μέχρι στιγμής. Το 8ο λεπτό, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-0, παιχνίδι για τη φάση των 32. Αμφίροπο μάτς, αναμφίβολα, ανεξάρτητα αν η ποιότητα και η ποδοσφαιρική αξία των Βέλγων είναι τριπλάσια από εκείνη των Σενεγαλέζων, που οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη, πλην ενός που Μανέ που είναι στην Αλνάστ. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα εναλλάσσεται διαρκώς πόδια σε Σενεγαλέζων, Βέλγων στον χώρο του κέντρου. Τώρα προσπαθεί με τον Ιντρίσα Γκέι να ηρεμήσει το παιχνίδι. Την οδηγεί την μπάλα περίπου 10 μέτρα κάτω από το κέντρο, πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Πάπε Γκέι. Εκείνος αριστερά για τον Γκιάκοψ. Ξανά η μπάλα για τον Πάπε Γκέι. Ο παίκτης της Βιγιαρεάλ πίσω για τον Ιακατέ. Με σίγουρες μεταβιβάσεις στον χώρο του κέντρου. Προσπαθούν να μην κάνουν διεκδικήσει με την μπάλα. Τώρα αρχίζει και πιέζει ψηλά και η πίεση θα φέρει το λάθος από πλευράς Βελγίου που το εκμεταλλεύεται. Η πίεση του Ντεκεντελάρε θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καθυστερεί, τη φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ντεκεντελάρε κάνει την κίνηση δεξιά, το overlap από την Καστάνιε. Καθυστερεί, ανακτά τον έλεγχο τη μπάλα όλα αυτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καστάνιε το σουτ με τη μία άψογη κίνηση μπλοκάρει. Ο Διαό, το σουτ το οποίο επιχειρεί για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, ο Τροσάρ. Βρήκε το χώρο παρά το γεγονός ότι ταλαιπώρησε και ταλαιπωρήθηκε λίγο παραπάνω από το μαρκάρισμα των αντιπάλων του Ντεκεντελάρε. Τελικά ο Τροσάρ βρήκε το χώρο να εκτελέσει. Βέβαια, ο Διαό, ο τερματοφύλακας, είχε το οπτικό πεδίο καθαρό μπροστά του για να μπλοκάρει την μπάλα χαμηλά στην αριστερή του γωνιά. Τροσάρ λοιπόν το σουτ και ο τερματοφύλακας ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή συνολικά στο παιχνίδι μετά από 9 λεπτά αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη στο 0-0. Τώρα η μπάλα κυκλοφορεί με τον Σις, τον Ιντρίσα Γκέι, ο Χαφ που έρχεται και κουμπώνει ανάμεσα στους δύο στόπερ, δηλαδή και τον Σις και τον Ιακατέ, και σε φάση άμυνας επί της ουσίας η Σενεγάλη αμήνεται με πεντάδα στην ευθεία μπροστά από τον Αντιάο, και ενώ ο προπονητής, ο Παπετιάο, όρθιος δίνει τις δικές του οδηγίες, βλέποντας κάποια πράγματα προφανώς που δεν του πολύ αρέσουν. Και ενώ από τα αριστερά τώρα ο Ντοκού έχει χώρο έχοντας μπροστά του τον Διατά. Ντοκού κρατά την μπάλα, περίμενε και τον Ντεκάιπερ, περίμενε και τον Ντεμπρέο είναι. Τώρα παίρνει τον Ντεμπρέο είναι την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει ένα δίκο, θα τα καταφέρει με τον Ντοκού. Κλείνεται από δύο παίχτες. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη στο χώρο από τους Σενεγαλέζους. Ντεμπρέο είναι χαμηλή σέντρα τα αριστερά με την κεφαλιά που δεν βρίσκει τελικά ο Τροσάρ. Απομακρύνουν εύκολα οι Σενεγαλέζοι. Αρκετά δυνατοί και υπερέχουν υψομετρικά στις ψηλές βαλιές. Το θέμα είναι να βρει ανοιχτό γήπεδο η ομάδα του Βελγίου, να μπορέσει να χτυπήσει μια Σενεγάλη που έχει αδυναμίες ανασταλτικά. Όπως λίγο νωρίτερα που είδαμε το σφάλμα του Ιακατέ και από αυτή την λανθασμένη μετακίνηση προσπάθησε να βρει τη μετάβαση, αλλά έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα τον Τροσάρ να σουτάρει πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ανήσυχος ο Πάπε Τιάο, ο προπονητής της Σενεγάλης, θυμίζοντας ότι η μετάβαση από τον Αλιού Σισε στον Πάπε Τιάο έφερε και πιο άμεση και επιθετική προσέγγιση χωρίς να λιώσει τη σκληράδα, την ένταση και την αθλητικότητα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την Σενεγάλη. Και ενώ η μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου, πάει από τα δεξιά στην προώθηση του Διατά. Ψάχνει τη σέντρα καλοτραβηγμένη. Απομακρύνει τελευταία στιγμή με το κεφάλι ο Μέχελε. Και ενώ η μπάλα πέρασε παράλληλα από την εστία, δεν ήθελε πολύ να πάρει ανάποδα φάλτσα, να πάει προς το τέρμα ή να πάει κόρνερ. Τελικά καταλήγει πλάγιο την άλλη πλευρά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Σενεγάλης, με τον Γιάκοψ τώρα να πάει να εκτελέσει το πλάγιο με μια βαθιά εκτέλεση, να τη φέρει την μπάλα κοντά στη μικρή περιοχή. Εκεί απομακρύνει με το κεφάλι ο Μέχελε, πιο μακριά ο Καστάνιε. Τώρα βγαίνει μπαλά από τη μεγάλη περιοχή. Άψογο κατέβασμα με υποδειγματικό κοντρόλ με το δεξί πόδι από τον Τροσάρ. Θα δώσει.

και εκείνος πιο αριστερά για τον Γιάκοβς. Ο αριστερός μπακ της Γαλατά θα γυρίσει στον Νιακατέ και περνά από όλους τους αμυντικούς, και τον Σις και τον Αντιατά. Ο δεξιός μπακ της Μονακό θα βρει τον Αντιαρά. 12η-13η μεταβίβαση χωρίς να παρεμβληθεί πόδι Βέλγου, αλλά ανέμακτα εκεί όπου κυκλοφορεί ακίνδυνα στον χώρο του κέντρου. Τώρα προσπαθεί με τη μία να παίξει από τα αριστερά με τον Μανέ, με τον Γιάκοβς από τα αριστερά. Προσπάθεια με τον Παπεγκέι. Έξοχη σέντρα, μεγάλη ευκαιρία δοκάρι. Και δεύτερη προσπάθεια χάνεται για τη Σενεγάλη. Από την εσφαλμένη έξοδο του Κουρτουά, πολύ μεγάλη ευκαιρία του Σαρ με προβολή στο 13. Βλέπει την μπάλα να βρίσκει στη ρίζα του αριστερού δοκαριού. Διαδοχικά τα λάθη από το Βέλγιο, από τα αριστερά η σέντρα του Παπεγκέι. Δεν βγήκε σωστά με το αριστερό χέρι ο Τιμπό Κουρτουά. Τη βρήκε την μπάλα, αλλά ουσιαστικά την έστρωσε στον Σαρ. Εκείνος δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε στην κίνηση. Βρήκε στο αριστερό δοκάρι και μετέπειτα με προσπάθεια πεσμένος την είδε να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για μια Σενεγάλη η οποία μπορεί στοιχηματικές εταιρείες να μην την υπολογίζουν βάσει αποδόσεων. Ωστόσο, είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Αλλά πολύ μεγάλο το σφάλμα του Τιμπό Κουρτουά. Εάν την έβρισκε γεμάτα ο Σαρ, θα έμπαινε, μη σας πω, και μέσα με την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν, πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Σαρ σε αυτό το πλασέ. Και δείχνει τα δόντια της και πάλι από τα αριστερά με τον Μανέ. Κρατά την μπάλα, αποφεύγει δύο παίχτες. Κυκλοφορεί για τον Ιντρίσα Γκέιγ από τα αριστερά, για τον Πάπε Γκέιγ. Η σέντρα χαμηλά, πολύ καλή απομάκρυνση από τον Καστάνι. Η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Την κρατά ο Πάπε Γκέιγ. Ζητά την μπάλα ο Γιάκοβς. Τελικά δίνει την μπάλα στον Ιντρίσα Γκέιγ. Ξανά ο Πάπε Γκέιγ. Όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Κακή σέντρα. Τη βρίσκει ο Καστάνι. Διεκδικεί την μπάλα. Τελικά υπέρ τη Σενεγάλη το πλάγιο από τα αριστερά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με το Μανέ να κάνει ένα νεύμα. Ηρεμήστε, παίξτε πιο μυαλωμένα. Αυτό μπορώ να καταλάβω, δείχνοντας με τα χέρια τους παίχτες. Μέχρι στιγμής πάντως η Σενεγάλη δείχνει να έχει την κατοχή μπάλα σε ένα 65%. Και πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με το δοκάρι του Σαρ στο 13. Από τα αριστερά με τον Βανάκεν κρατά την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Τίλεμανς. Γυρίζει πίσω για τον Τεατέ. Μέχελε. Κεντρική αμυντική του Βελγίου αλλάζουν με τον Τίλεμανς, έδωσε και για τον Βανάκεν. Ντε Κάιπερ, Βανάκεν, δεν έχει περάσει στο κέντρο η ομάδα του Βελγίου. Καστάνι από τα δεξιά με τον Τροσάρ, προσπαθεί να μπει και αυτός, όπως και ο Ντεμπρεό είναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλά κλεισμένοι. Παίρνουν την μπάλα πολύ μακριά από τον τομέα ευθύνη τους, με παίκτη κολλημένο δεν μπορούν να γυρίσουν, απλά βοηθούν στην κυκλοφορία της μπάλας χωρίς να γυρίσουν κατά μέτωπο, να βρουν τρόπο ανάπτυξης, αλλά παρόλα αυτά λίγο ζωτικό χώρο να βρουν. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να απειλήσουν, όπως έγινε στο 9 με τη φάση του Τροσάρ, το σούτο που έδιωξε ο τροματοφύλακας ο Ντιαό. Λάθος από τα αριστερά, βγαίνει για την ομάδα της Σενεγάλης πιο δυναμικά από όλους ο Τεατέ, βλέποντας τον Σαρ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας μαζί με τον Μέχελε, ο οποίος ήταν πολύ πιο πίσω. Τελικά ο Τεατέ ήρθε, απομάκρυνε την μπάλα και με τον Μανέ να αφήνει το πλάγιο σε ένα συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα στο Γιάκοβς. Ο αριστερός μπακ της Σενεγάλης από τα αριστερά με την προσπάθεια εκεί και με τον Σις. Φανταστείτε ότι η κεντρική αμυντική της Σενεγάλης είναι τουλάχιστον 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο, για να καταλάβετε πόσο έχει μετατοπιστεί η Σενεγάλη και πόσο προσπαθεί να πλησιάσει και δυνατόν να πατήσει στην περιοχή του Βελγίου. Τροσάρ θα παίξει ένα 2 εκεί στην προσπάθειά του. Το 1-2 που δεν βγήκε όπως θα ήθελε με τον Ντεκεντελάρε. Και πάλι Τροσάρ. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Δεν μπορεί να περάσει το κέντρο το Βέλγιο. Πάρα πολύ σωστή και μεθοδική αλληλοκάλυψη των Σενεγαλέζων. Σε μια βαθιά παλιά ο Σις με το κεφάλι και μετέπειτα ο Νιακατέ. Αλλά γίνεται διεκδικήσιμη. Ξαναγυρνά στον Νιακατέ. Εκείνος με το αριστερό βολέ θα απομακρύνει από τα δεξιά. Πάει στον Ντιαγέ. Ντιαγέ ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κινείται, πατά την μπάλα για να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμά του. Το καταφέρνει, αλλά έχει δώσει χρόνο επιστροφή στους Βέλγους για να πάει τώρα μπάλα από τα δεξιά για τον Αντιατά. Αντιατά για τον Αντιαρά. Ντιαγέ, τρεις Σενεγαλέζοι από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα τον Ντιαγέ. Θα ψάξει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Απομακρύνει εκεί πολύ σωστά με το Μέχελε. Σουτ, την μπάλα πάνω στον Τιμπό Κουρτουά. Να λοιπόν, πολύ καλή κίνηση με τον Ιντρίσα Γκέι.

0: Αλλά ουσιαστικά ο Ντιαρά ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε στο τέλος της φάσης από την απομάκρυνση να πιάσει το σουτ ο Ιντρίσα Γκέι και να δει τον Τιμπό Κουρτά σε ετοιμότητα. Νέο σουτ απομάκρυνσης χωρίς αποτέλεσμα. Κοιτάζει τον ουρανό απογοητευμένος, βγάζει μια κραυγή απόγνωσης. Αυτός είναι ο Ντεμπρό, είναι απαντά. Να λοιπόν, Γκέιγ το σουτ, την μπάλα πάνω στον Κουρτουά και αμέσως μετά η απάντηση που ήρθε από τους Βέλγους το ίδιο λεπτό, στο 18ο, με τον Ντεμπρό είναι στην πρώτη του αξιόλογη φάση, έξω από τη μεγάλη περιοχή βέβαια. Σουτ πολλά μέτρα out ψηλά από τα δοκάρια του Διαό. Το παιχνίδι τηρουμένων των αλλογιών και των δεδομένων έχει έναν ικανοποιητικό ρυθμό, αλλά πολύ καλά κλεισμένοι. Η μεσοεπιθετική και των δύο ομάδων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος, κάποιο στραβοπάτημα του αντίπαλου αμυντικού για να το κάνουν φάση, όπως έγινε και στη φάση του 13 στο δοκάρι του ΣΑΡ, η ομάδα της Σενεγάλης. Είμαστε στο 18, Βέλγιο-Σενεγάλης στο 0-0 για τη φάση των 32. Με μια κατοχή μπάλα στο 60% για την Σενεγάλη, η οποία δείχνει πολύ καλά διαβασμένη, με καλύτερα τρεξίματα από το Βέλγιο. Μανέ στο χώρο του κέντρου, αλλά το παιχνίδι από τα δεξιά με τον Διατά. Τρέχει ο δεξίος μπακ του Βελγίου, ψάχνει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, αλλά κόρνερ αφού η μπάλα κοντράρει στον Ντεκάιπερ. Μάχη του δεξιού μπακ με τον αριστερό πιστοφύλακα του Βελγίου και αυτό θα είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. 19ο λεπτό, Βέλγιο Σενεγάλη 0-0. Όλοι οι Βέλγοι, όχι απλά μέσα στη μεγάλη περιοχή, από το σημείο του πέναλτι και πίσω, σε αυτά τα ατομικά μαρκαρίσματα, να μην επιτρέψουν τους πιο υψηλόσωμους Σενεγαλέζους να διεκδικήσουν την μπάλα. Εκτέλεση, λάθος γύρισμα εκεί με τον Ασίς. Προσπαθεί να βρει τη δική της μετάβαση. Τρεις Βέλγοι με τέσσερις Σενεγαλέζους. Από τα αριστερά βγαίνει ο Ντεμπρόινε. Τέσσερις Βέλγοι με τέσσερις Σενεγαλέζους. Ντεμπρόινε ανοίγει το παιχνίδι δεξιά. Κόβεται τελευταία στιγμή μπάλα. Εάν περνούσε εκεί για τον Ντεκάιπερ, πώς βρέθηκε ο αριστερός μπακ δεξί εξτρέμ, δεν ξέρω, αλλά πολύ καλή σκέψη του Ντεμπρόινε να αναπτύξει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Τελικά σταμάτησε από την έγκαιρη παρέμβαση του Γιάκομπς και στη συνέχεια σφύριγμα, γιατί ο Μανέ βγήκε στην κόντρα, αλλά υπήρξε επιθετικό φάουλ. Ομολογώ ότι δεν είχα καλή οπτική για να δω. Αλλαγή κατοχής της μπάλας για το Βέλγιο, διαμαρτυρίες για το Μανέ. Δεν ξέρω τι ακριβώς σφύριξε εκεί ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες, ο οποίος μέχρι στιγμής το βγάζει με σχετική ευκολία το παιχνίδι. Δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Προσπάθεια τώρα από το χώρο του κέντρου με τον Τεατέ για τον Ντεκάιπερ, πιο αριστερά για τον Ντοκού. Τελικά ήταν offside από ό,τι είδα σε ένα replay ο παίχτης της Σενεγάλης, ο Μανέ. Προσπαθεί να πάρει με υπομονή μέτρα στο γήπεδο, παίζοντας τον άξονα η ομάδα του Βελγίου. Βαθιά παλιά από τα δεξιά, εκεί όπου έχουμε το γύρισμα από τον Καστάνιε. Τυφλό γύρισμα προς τα πίσω του Τροσάρα από το σημείο του πέναλτι και ήταν κλεισμένος από δύο. Η μπάλα απομακρύνθηκε και στη συνέχεια έχουμε φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Τίλεμανς για το μαρκάρισμα πάνω στον αντίπαλό του. Τον γκρεμίζει, ζητούν κάρτα οι Σενεγαλέζοι. Τίλεμανς προσπάθησε να καλύψει με το σώμα του την μπάλα. Έπεσε πάνω σε ένα μαρκάρισμα που δικαιολογημένα δεν παίρνει την κάρτα κατά την άποψή μου. Στο μαρκάρισμα με τον Παπαγκέι. Εκτέλεσε και το φάουλ λοιπόν. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα με τον Ιντρίσα Γκέιγ θα παίξει το 1-2 με τον Παπαγκέι. Τώρα η μπάλα πάει δεξιά για τον Σις. Εκείνος για τον Διαρά. Είναι αλήθεια ότι η τριπλέτα από τα δεξιά, Διατά, Διαρά και Διαγέ, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ψάχνουν τους διαδρόμους να παίξουν και με τον παίκτη παραπάνω. Και ενώ η Όλα στο γήπεδο του Σιάτλ είναι αυτή η οποία ενώνει κατά κάποιο τρόπο τους φιλάθους και των δύο ομάδων, ακόμα και τους ουδέτερους. Όλα την οποία την είχαμε δει για πρώτη φορά στα γήπεδα του Μεξικού το 1986. Είναι αυτό που σηκώνονται τμηματικά οι φύλαθροι και κάνει το γύρο του γηπέδου με τα σηκωμένα τους χέρια. Στο παιχνίδι και πάλι στο 22, 0-0 Βέλγιο Σενεγάλη. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ιντρίσα Γκέιγ από τα αριστερά. σε ένα χώρο που η μπάλα θα φτάσει για τον Μανέ. Πολύ καλά κλεισμένος και πάλι με τον Καστάνι. Έχετε ο Μέχελε για βοήθεια. Μανέ αποφεύγει τον αντιπαλό του. Ξαναπαίρνει χώρο. Καστάνι απομακρύνει την μπάλα. Μια πολύ δυνατή μονομαχία. Η μπάλα δεν βγαίνει ολόκληρη. Κακώς διαμαρτύρεται το Μανέ. Αλλά παρόλα αυτά οι Σενεγαλέζοι κλέβουν την μπάλα. Προσπαθούν να οργανώσουν μια νέα επίθεση λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η δεξιά με τον Ντιαγέ. Η Ντρίσα Γκέι. Μπαλά πίσω με τον Σι, τον Ιακατέ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Σενεγάλης μπροστά από το κέντρο. Συνεργάζονται, παίζουν με τη φωτιά εκεί. Τελικά ο Σι αποφεύγει τον Ντεμπρόινε. Από τα δεξιά, με σιγουριά θα μεταβάσει την μπάλα για τον Ντιαρά. Περιμένει μεγάλη περιοχή, βγάζει έξω την μπάλα για τον Πάπα Γκέι. Σέντρα σου, τελικά σέντρα από τα αριστερά για τον Μανέ. Με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού την συγκρατεί. Ψάχνει τη σέντρα, δεν μπορεί να πάρει το κόρνερ. Πολύ καλή τοποθέτηση του Καστάνι, ο οποίος θα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής στο μαρκάρισμα του Μανέ. Εκτελείται το πλάγιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ντιακατέ, Σις, η Ντρίσα Γκέι, ξανά Σις, προσπαθώντας να ανεβάσει τις γραμμές του Βαλγίου. Πάντως γκυμονεί κίνδυνο αυτή η κυκλοφορία της μπάλας. Και όχι μία ούτε δύο, τρεις φορές έχουμε δει με τους Βέλγους. Απλά δεν έχει στοιχήσει στους Σενεγαλέζους. Σενεγάλη η οποία κυκλοφορεί την μπάλα τώρα από τα δεξιά με σιγουριά με τον Ντιατά, τον Ντιαρά. Ανοίγει πλάγια η Ντρίσα Γκέι, έπαιξε μπροστά για τον Ντιαγέ. Ντιαρά, ξανά πίσω για τον Ντιατά. Πολύ καλή κυκλοφορία. Σίγουρες μεταβιβάσεις από τους Σενεγαλέζους. Με αυτή την αδιάλειπτη κατοχή μπάλας, χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος. Σις, έξοχη κίνηση με τη μία του Ντιαρά για τον Ντιαγέ. Έχει χώρο. Προσποιείται ότι θα σεντράρει, τώρα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Από τα δεξιά με δύο παίχτες καθυστέρησε, είναι η αλήθεια. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, για να δούμε. Σε αυτή τη μίνι πολιορκία που στείλουν οι Σενεγαλέζοι. Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για τη Σενεγάλη, η οποία επιβεβαιώνει αυτή την μίνι κυριαρχία που είχε σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα του αγώνα και βάζει νέα δεδομένα. Ήρεμα κάνει ο Γκαρσιά, ο προπονητής, στην ομάδα του, αλλά το θέμα είναι ότι τα προβλήματα ξεκινούν από την αμυντική γραμμή. Αναλαμβάνω, εξαιρετική κίνηση. Έτσι όπως βγήκε από τα αριστερά με το Μανέ, τράβηξε πάνω του δύο παίχτες, σέντρα, πρώτη κεφαλιά, δοκάρι, πρώτη κεφαλιά η οποία έγινε από τον, από ό,τι βλέπω, στην κεφαλιά, την πρώτη κεφαλιά που έκανε ήταν ο Σάρ, ο Φορ, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Εκτινάχθηκε ο Τιμπο Κουρτουά, ολιγορία των κεντρικών αμυντικών.
1: Το νούμερο 18 ήταν.
0: Ναι, ο Σάρ ήταν, πράγματι. Και κεροφυλακτούσε ο Ντιαρά, ο παίκτης της Σάντερλαντ, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του, όπως ένα κουβάρι έγιναν και αναπληρωματικοί και με τον Ρούντι Γκαρσιά, να είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να καθησυχάσει τους παίκτες του. Δεύτερο δοκάρι για τους Σενεγαλέζους. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Στο 25 το γκολ του Ντιαρά. Ένας παίκτης ο οποίος κινείται ως δεξί εξτρέμ, αλλά σας λέγαμε λίγο νωρίτερα το τρίγωνο Ντιαρά, Ντιατά και Ντιαγέ κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει βάλει δύσκολα δηλαδή στους αντίπαλους αμυντικούς. Και ενώ ακούγεται τώρα το όνομα του Ντιαρά. Και σέντρα από τα δεξιά, κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπαλά του Διαό. Λέγαμε λοιπόν για τον Χαβίπ Ντιαρά, ο οποίος για πρώτη φορά πετυχαίνει γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Και είναι η αλήθεια ότι η τελευταία φορά που είχε σκοράρει ήταν για την Premier League με την ομάδα του Σάντερλαντ σε μια νίκη επί της Λίντς πριν από αρκετό καιρό. Ήταν Μάρτιος, αρχές Μαρτίου. Από τότε έχουν περάσει 4 μήνες και με αρκετά παιχνίδια και στην Premier και σε φιλικά και στο παγκόσμιο κύπελο. Δίνει τη λύση, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην διακρίνεται για το σκοράρισμα και την ευκαιρία του, αλλά δημιουργεί διαδρόμους, βοηθά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Και περίμενε λοιπόν στην αφύλακτη εστία και με εξουδετερωμένο τον Τιμπο Κουρτουά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Κέρια η ευθύνη και του Τεατέ και του Μέχελε πολυγόρησαν, είδαν μπάλα, δεν είδαν το αντίπαλο, όποιος πήρε το rebound. Και έχουμε cooling break, ή όπως πλέον πρέπει να το συνηθίσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Διακοπή ενυδάτωσης για τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. 17 βαθμοί Κελσίου στο Σιάτλ. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 στο 28. Οπότε κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Θάνο Μπλούνα, σου επιστρέφουμε το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 στο 28 λεπτό, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο. Θυμίζουμε νωρίτερα, η Γαλλία νίκησε με 3-0 την Σουηδία, το Μεξικό με 2-0 το Εκουαδόρ και η Αγγλία με 2-1 την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και αυτές οι ομάδες που νίκησαν βεβαίως προκρίθηκαν στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Εκτός από το παιχνίδι αυτό που βρίσκεται, όπως είπαμε, στο 28 λεπτό και η Σενεγάλη προηγείται με 1-0 του Βελγίου, στις 3 τα ξημερώματα μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βοσνία. Θα γίνει στο Σαν Φραντζίσκο, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Ερτένα και ραδιοφωνικά εδώ από την Ερασπορ. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη φάση, τη φάση των 16, πρέπει να πούμε ότι έχουν ήδη σχηματιστεί δύο ζευγάρια. Το ένα είναι αυτό ανάμεσα στην Παραγουάη και τη Γαλλία. Η Παραγουάη, θυμίζουμε, είναι η ομάδα που απέκλεισε την Γερμανία και θα παίξει στη φάση των 16 κόντρα στην Γαλλία, η οποία προκρίθηκε νικώντας τη Σουηδία με 3-0. Το άλλο ζευγάρι που έχει σχηματιστεί για την φάση των 16 είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο. Ο Καναδάς νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική με ένα γκολ που κατάφερε να πετύχει στις καθυστερήσεις του αγώνα, ενώ το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία και πέρασε στην επόμενη φάση. Οι αποκλεισμοί της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι αυτοί που μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει αίσθηση στην διοργάνωση. Τώρα, αυτά είναι τα δύο πρώτα ζευγάρια για τη φάση των 16. Προέκυψε σήμερα και το ζευγάρι του Μεξικού με την Αγγλία. Η Αγγλία, όπως είπαμε, νίκησε το Κονγκό με 2-1. Το Μεξικό επικράτησε του Εκουαδόρ με 2-0 και πέρασε στην φάση των 16. Επομένως, έχουμε το ζευγάρι Μεξικό-Αγγλία. Και το άλλο ζευγάρι που έχει διαμορφωθεί είναι αυτό ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία. Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία. Και η Νορβηγία νίκησε με το ίδιο σκορ την Ακτή Ελεφαντοστού. Επομένως έχουμε αυτό το ζευγάρι της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Τώρα, από αυτό το παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα και από το επόμενο στις 3 ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βοσνία Ερζεγοβίνη θα προκύψει και το επόμενο ζευγάρι για την φάση των 16, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή η Βοσνία Ερζεγοβίνη από το ένα παιχνίδι, Βέλγιο ή Σενεγάλη από το παιχνίδι που διεξάγεται τώρα και έχει αρχίσει μετά το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών. Επομένως, δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
0: Πώς τους είδες ενυδατωμένους? Γενικότερα.
1: Θα δείξει, νωρίς είναι ακόμη.
0: Πάντως αρκετοί έριχναν νερό στο πρόσωπό τους, είναι η αλήθεια. Είναι υψηλά τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν. 301 λεπτό, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 με τον γκολ του Ντιαρά με κοντινό πλασέ και αφού είχε προηγηθεί κεφαλιά του Σαρ, η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά της. Ο Ντιαρά την έστειλε στα δίχτυα. Και ενώ ο Σαρ είχε σημαδέψει ξανά δοκάρι στο 13. Ο Σαρ σημαδεύει δοκάρια, ο Ντιαρά δίχτυα και μια Σενεγάλη που μέχρι στιγμής επιβραβεύεται για την καλύτερη της εικόνα. Λοιπόν, υπάρχει διακοπή. Δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος στον αγωνιστικό χώρο, γιατί βλέπω τις κερκίδες να επιθυμούν και τον κόσμο να κοιτά προς την εστία του Διαό. Άλλωστε εδώ και χρόνια υπάρχει σχετική οδηγία να μην δείχνει η κάμερα τους εισβολείς, οπότε έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Έκτορ Μαρτίνες. Όλοι κοιτάζουν προς μία κατεύθυνση. Θυμίζουμε, μεταδόσεις γίνονται από τα στούντιο της Ερασπορ στην Αγία Παρασκευή, με φυσικό ήχο βεβαίως που ακούτε από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και αν βλέπω σωστά, πρέπει να έχει αρχίσει και το ψιλόβροχο. Λοιπόν, εισβολή οπαδών, μάλιστα, από ό,τι διαβάζω εδώ μέσω social, στον αγωνιστικό χώρο και μικρή διακοπή. Παναλαμβάνω, δεν έχω εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Με τη Σενεγάλη να έχει 5 σουτ, 2 στην εστία και το Βέλγιο 2 προσπάθειες, 1 on target. Θυμίζω ότι τα δοκάρια δεν πιάνονται ως προσπάθειες στην εστία. Συνεχίζεται λοιπόν το παιχνίδι μετά από αυτή την μικρή διακοπή και να δούμε εάν και από το cooling break θα διαμορφωθεί λίγο μια κατάσταση για τον Βέλγιο που ήθελε να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Στο μεταξύ ζητά φάουλ για την ομάδα του Βελγίου ο Ντοκού, με ένα αυστηρό έτσι βλοσιρό βλέμμα πάει πάνω από τον Ντοκού, του λέει όχι ο διαιτητής. Και από ένα replay φαίνεται ότι ναι μεν έχει απλώσει το αριστερό πόδι ο Νιακατέ, αλλά κάνει ένα μικρό βουτυγματάκι εγώ θα έλεγα πριν πέσει. Δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει επαφή, δεν τζίπησε ο διαιτητής. Στο μπάσκετ θα το λέγαμε flopping. Εν πάση περιπτώσει, από τα δεξιά με τον Ντιαρά, τον Ιντρίσα Γκέιγ, πολλή δουλειά και με τον Πάπε Γκέιγ. Ο ένας της Everton, ο άλλος Villarreal, με άφθονα τρεξίματα βοηθούν και μεσοαμυντικά και μεσοεπιθετικά. Και τώρα η μπάλα κυκλοφορεί από Διακατέ, από Σις ταυτόχρονα. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω τώρα μέσα από τα social, ένας οπαδός έκανε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και απομακρύνθηκε άμεσα από ανθρώπους security που είναι περιμετρικά του γηπέδου. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχαμε αυτή τη μικρή διακοπή. Επαναλαμβάνω, παρακολουθώντας έτσι κάποια στιγμιότυπα από τα social που αποτελούν έναν υπερπολίτιμο βοηθό σε πράγματα που είτε δεν τα πιάνει η κάμερα είτε εσκεμμένα δεν τα προβάλλει. Και ενώ είμαστε στο 34, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Έχει πέσει ο ρυθμός, πάντως δεν νομίζω ότι βοηθά το Βέλγιο το γεγονός ότι πάει διαρκώς σε σετ παιχνίδι με μια Σενεγάλη που με πυκνή παρουσία παιχτών σε λίγα τετραγωνικά στον άξονα προσπαθεί να οδηγήσει τους Βέλγους να πάνε το παιχνίδι προς τα άκρα. Όπως τώρα από τα δεξιά με τον Ντεμπρόινε. Κάθε την πάσα από τα δεξιά γρήγορα για τον Τροσάρ το γύρισμα. Απομακρύνει εκεί την μπάλα με τη μία ο Ντιαγέ. Μαζί με τη βοήθεια του Ιντρίσα Γκέι πάει να το εκτελέσει ο Καστάνιε και να έχει πέσει η δεύτερη μπάλα μέσα. Καστάνιε θα επαναλάβει την εκτέλεση από τα δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ντοκού με τον Τροσάρ να έχει αλλάξει πτέρυγα. Ο Τροσάρ είναι αριστερά, ο Ντοκού είναι δεξιά. Αντίθετα από τους βλέπαμε μέχρι το πρώτο ημίωρο. Ντοκού συγκλίνει. Προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Ντεμπρό. Είναι πολύ καλά κλεισμένο. Μπάλα πάνω στον Πάπε Γκέι. Από τα αριστερά ο Μανέ δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Κόπηκε γρήγορα από την προβολή του Τίλεμανς. Και τώρα η μπάλα κυκλοφορεί από το χώρο του κέντρου με τον Μέχελε, τον Τεκάιπερ. Δεξιά για τον Καστάνιε. Μπροστά ο Σαντιό Μανέ και μάλιστα λίγο νωρίτερα βλέπαμε και ένα replay με τα κολπάκια του Μανέ. Το πώς υποδέχεται την μπάλα με το εξωτερικό σε αντίθετη κίνηση την οποία κάνει. Δηλαδή τρέχει από τα αριστερά και ενώ η μπάλα του έρχεται από τη δεξιά πλευρά την κατεβάζει με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η φάση του γκολ όταν την έστρωσε στο πόδι του. Αφού πρώτα την είχε κοντρολάρει, την είχε σβήσει τη φόρα τη ακριβώς για να την φέρει όπως ήθελε και να κάνει την αλλαγή αριστερό δεξί πόδι. Και από εκεί να ξεκινήσει αρχικά η σέντρα για τον Σάρ που βρήκε το κάνει και στην επαναφορά ο Ντιαρά. Από τα αριστερά προσπάθεια τώρα για τον Τροσάρ, υποπίεση πάρα πολύ καλά τα ατομικά μαρκαρίσματα των Σενεγαλέζων. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί να βγει με τον Ντιαγέ. Κάνει κίνηση από τα δεξιά ο Σάρ. Μπάλα πάει αριστερά τελικά στο Μανέ. Βλέπει την προώθηση του Ντιαρά. Θα συνεργαστεί με τον Ιντρίσα Γκέι. Υψώνει την μπάλα αριστερά για τον Γιάκοβς. Την υποδέχεται, αλλά έχουν προλάβει, έχουν πέσει δύο πάνω του. Μπάλα λίγο έξω για τον Ιντρίσα Γκέι. Και υπάρχει φάουλ. Όχι. Συνεχίζεται, λέει ο διαιτητής. Σωστά, αφήνει το πλεονέκτημα. Μα ναι, θα πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Αλλά η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Τιμπό Κουρτουά. Είναι η αλήθεια ότι έπεσαν τρεις παίχτες πάνω στον Μανέ. Άναξε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε το κοντρόλ. Και πέφτοντας βρήκε την μπάλα, όχι τόσο δυνατά. Και να της δώσει την κατεύθυνση την οποία θα ήθελε. Μια εύκολη κίνηση για τον Τιμπό Κουρτουά. Παναλαμβάνω, με δύο παίχτες μπροστά και έναν να τον καταδιώκει. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά. Εκεί όπου ο Τιμπό Κουρτουά τελικά κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Κουρτουά, ο οποίος έχει ευθύνη, είναι η αλήθεια, στον τρόπο με τον οποίο δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα στη φάση του γκολ, στη μικρή περιοχή με το αριστερό χέρι. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Βελγίου, το οποίο προσπαθεί να δείξει για ακόμα μια διοργάνωση το τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Προσπαθεί εδώ και 6 μήνες υπό τις οδηγίες του Γκαρσιά να αναγεννηθεί, και μετά την ήττα στον ντεμπούτο του ο Γάλλος τεχνικός παραμένει αίτητος μέχρι στιγμής με τα 15 παιχνίδια σε επίσημες και φιλικές αναμετρήσεις για το Βελγίο, το οποίο προσπαθεί για την κατάκτηση ενός μεταλλίου, όπως συνέβη στο Μουντιάλ του 18 στην τρίτη θέση. Και θυμίζω ότι ήταν ένα Μουντιάλ που αρκετοί υπολόγιζαν αυτήν την ομάδα στον τελικό, αλλά χωρίς να τα καταφέρει. Από τα δεξιά έμπαλα με τον Ντοκού, πολύ καλά κλεισμένος με δύο παίχτες μπροστά του, έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά ψάχνει τη σέντρα, την επιχειρεί. Η μπάλα περνά από αρκετά πόδια. Τελικά δεν μπορεί κανείς να κάνει το σούτ όπως θα ήθελε, ούτε καν ο προωθημένος Ντεκάιπερ. Ντεκάιπερ, ο οποίος αν και αριστερός μπακ, με τις προωθήσεις του βρίσκεται και σε θέση φορ και κρυφού φορ. Και η διεκδίκηση της μπάλας από τον Τροσάρ θα βρει πεσμένο τον Πάπε Γκέι της Βιγιαρεάλ. Δείχνει να έχει χτυπήσει στον αριστερό πίστιο Μυριαίο. Δεν ξέρω αν είναι χτύπημα από τον αντίπαλο ή αν είναι μυϊκό πρόβλημα, γιατί ο Τροσάρ κάνει κίνηση ότι δεν τον ακούμπησα. Και ενώ είμαστε στο 301 λεπτό, Σενεγάλη προηγείται 1-0 της ομάδας του Βελγίου για τη φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Και ενώ όποια ομάδα νικήσει, προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, θα αντιμετωπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή Βοσνία. Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί και από αυτό το ζευγάρι σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια, που αν χρειαστεί ακολουθεί παράταση και βεβαίως η διαδικασία των πέναλτι για δύο ομάδες οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες για πρώτη φορά. Και βεβαίως με το Βέλγιο να διατηρεί αυτό το αίτητο σερί 16 αγώνων με 10 νίκες, 6 ήττες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή την ομάδα του Βελγίου τη βρίσκει πίσω στο σκορ με 1-0 απέναντι σε μια Σενεγάλη που ιτήθηκε στους 4 τελευταίους αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου όταν αντιμετώπισε ευρωπαϊκή ομάδα. Αλλά αυτά από πλευράς παράδοσης. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, με εξαίρεση ένα σούτ Τροσάρ στο 9 και ένα σούτ out De Bruyne στο 18. Το Βέλγιο δεν έχει απειλήσει. Σίγουρα θα χρειαστεί έναν πολύ διαφορετικό ρόλο και να ανακατέψει τράπουλα ο Ρούντι Γκαρσιά. Σέντρα από τα αριστερά, γέμισμα του Ντεκάιπερ, κανένα πρόβλημα για τον Διαό. Θα βγει στο ύψος μικρής περιοχής, θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα, να βρει τον Ντιαγέ. Έχει καταφέρει γρήγορα, έχει γυρίσει ο Ντεκάιπερ. Ντεκάιπερ από τους κορυφαίους της διοργάνωσης για το Βέλγιο. Ένας πολυσύνθετος αριστερός μπακ, σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Ανεβοκατεβαίνει σαν έμβολο, τον βλέπεις αριστερό, εξτρέμ, μπακ, φορ, κρυφό φορ, προωθείται συστημένες φάσεις. Όπως τώρα, ζητά μπάλα και ενώ ήταν από τον Τροσάρ, θα γυρίσει πίσω για τον Τεατέ. Ο κεντρικός αμυντικός του Βελγίου είχε φτάσει περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Τώρα είναι η σειρά των Βέλγων να κυκλοφορήσει την μπάλα. Έχουν δώσει περισσότερο γήπεδο οι Σενεγαλέζοι. Προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο με τον Ντρίσα Γκέικ. Δεν μπόρεσε να πάρει γρήγορα την μπάλα. Ξεκολουθεί να έχει αυτή την επίμονη, στοχευμένη δουλειά να απειλήσει μετά από 40 λεπτά αγώνα και ενώ σε Σενεγάλη προηγείται 1-0. Το Βέλγιο έχει την μπάλα στην κατοχή του από τα αριστερά. Ένα γέμισμα στο πουθενά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία πήγε να βγει με τον Ντεκάιπερ, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος. Έκανε ένα τυφλό γύρισμα μέσα από τη μεγάλη περιοχή προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί όμως ήταν δύο Σενεγαλέζοι, ο Σις και ο Ιντρίσα Γκέικ. Ο τελευταίος απομάκρυνε την μπάλα. Τεατέ ξανά από τα αριστερά. Προσπαθεί το Βέλγιο. Θεωρητικά είναι η καλύτερη πλευρά του Σενεγάλης με Ντιαγέ, Ντιαρά και Ντιατά, που με την αλληλοκάλυψή τους αλλά και τον τρόπο που προωθούνται δημιουργούν προβλήματα. Οπότε επιμένει από τα δεξιά τώρα σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Οι Βέλγοι δεν μπορούν να απειλήσουν σε ένα φάουλ με τον Βανάκεν και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τεκεντελάρε πάνω σε παίχτη και συγκεκριμένα τον Σις της Σενεγάλης. Αρχικά, και ενώ βλέπω δύο οι παίχτες που υποφέρουν, είναι και ο Νιακατέ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Σις της Βαγεκάνο, ο Νιακατέ της Λιόν. Πάει τώρα από πάνω ο Έκτορ Μαρτίνες να δει τι γίνεται. Πρέπει να βρει καν, νομίζω, οι δύο παίχτες Σενεγάλης μεταξύ τους, γιατί δεν βλέπω τον Ντεκάιπερ να παρεμβάλλεται εκεί. Και να δικαιολογεί αυτό το χτύπημα. Ανήσυχος ο Γκαρσιά, ο Ρούντι Γκαρσιά, ο προπονητής του Βελγίου. Υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή για την ομάδα του Βελγίου, που ήδη γίνονται οι πρώτες αλλαγές. Ο Λουκάκου σε πρώτο πλάνο. Να δούμε αν θα πάρει χώρο στην επίθεση και ρόλο με τους παίκτες του Βελγίου, έτσι όπως πιστεύει ο προπονητής να θέλουν να επαναφέρουν τους κόκκινους διαβόλους στην ελίτ. Πάντως με τέτοιες εικόνες, τέτοιες εμφανίσεις, να ξέρετε ότι φλερτάρει περισσότερο με αποκλεισμό και λιγότερο με κάτι καλύτερο η ομάδα του Βελγίου. Σηκώθηκαν λοιπόν οι δύο παίκτες, συνέχεια στο παιχνίδι. Στο χώρο του κέντρου με τον Ντρίσα Γκέικ, κάθε τι πάσα για να βρει τον Σαρ. Εκεί ελέγχεται με τον Μέχελε. Με τη μία θα δώσει από τα δεξιά για τον Καστάνιε. Εκείνος για τον Τίλεμαντς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου και το έχει αφήσει χώρο. Η Σενεγάλη δεν πιέζει στο επιθετικό της τρίτο. Δίνει χώρο. Συρρυκνώνεται με το μαρκάρισμα να εστιάζεται εκεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής για το Βέλγιο. Τώρα η κάθε την παλιά από τα αριστερά με τον Ντεκάι πρέπει να βρει τον De Bruyne. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Δίνει την μπάλα από τα δεξιά του Κου. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σου την μπάλα κοντράρι και τελικά φτάνει πάνω στον Διαό. Λίγο έλειψε να γίνει ζημιά. Η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα σε ετοιμότητα του Διαό και ενώ η μπάλα πήγαινε δεξιά, άλλαξε πορεία. Επαναλαμβάνω με πρωταγωνιστή τον Ντοκού. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Γιάκοψ. Αλλά καταγράφεται μια καλή στιγμή στο 44 για το Βέλγιο. Με τον Ντοκού. Όπου μπλόκαρε τελικά την μπάλα. Ο Διαό δεν ήταν πολύ δυνατή, αλλά ήταν από κοντά στο ύψος μικρής περιοχής και δεξιά. Και με τα ανάποδα φάλτσα πήγαινε στα δίχτυα. Αλλά ο Διαό με γρήγορα βήματα, πλάγια αριστερά, μπλόκαρε την μπάλα. 44 λεπτά αγώνα, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Για όποιος συντονίστηκε τώρα με τη συντροφιά της Eraspor, είναι το παιχνίδι για τη φάση των 32 με την Αφρικανική ομάδα να προηγείται με τον γκολ του Διαρά από το πλασέ στο 25ο λεπτό. Και ενώ προσπαθεί να απειλήσει από τα αριστερά το Βέλγιο, δεν θα τα καταφέρει γιατί η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Αυτό είναι το πρώτο κόρνερ για μια φύση επιθετική ομάδα όπως το Βέλγιο. Έπρεπε να φτάσουμε στα 45 λεπτά αγώνα να δούμε το πρώτο κόρνερ και ενώ η κατοχή μπάλας είναι περίπου μοιρασμένη στο 55%, 45. Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά με τον δεξιοπόδαρο De Bruyne. Για να δούμε σε ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν έχει λάμψει ιδιαίτερα με την αξία του. Παίκτης που ταλαιπωρήθηκε φέτος και με τραυματισμούς, ο παίκτης Νάπολη. Εκτελείται από τα σαριστά το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Διαό. Στην αριστερή γωνιά με ανάποδο χέρι με το δεξί, εξουδετερώνει το σουτ που επιχειρεί ο De Kuyper. Σας λέγαμε λίγο νωρίτερα πόσο σημαντικός είναι και στις στατικές φάσεις βρίσκεται πάντα εκεί, σημαδεύει αριστερό πλαϊνό δίχτυ και παρά το γεγονός ότι ο Διαό έχει πολλά πρόσωπα, μάλλον πολλά σώματα μπροστά του, εκτινάσεται στην αριστερή γωνιά με το δεξί χέρι, στέλνει την μπάλα κόρνερ. Πιο κοντά, πιο μαζεμένα ζήτησε να παίζουν οι συμπαίκτες του. De Kuyper χάνει την μεγαλύτερη φάση του Βελγίου. Τώρα νέο κόρνερ από τα δεξιά. Εκτέλεση σε ένα χώρο που από τις διαδοχές απομακρύνει η μπάλα, καταλήγει out από την προσπάθεια και πάλι του De Kuyper, αυτή τη φορά με το κεφάλι. Ο παίκτης Brighton, συμπαίκτης και με τον Κοστούλα. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ήδη έχουν μπει στο πρώτο λεπτό. Αλλά πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Διαό να απομακρύνει και σε ένα σημείο που θα μπορούσε κάλλιστα να σοφαρίσει. Το Βέλγιο κρατά ανέπαφη την εστία του. Το ζήτημα είναι ότι όσο κρατά μακριά το Βέλγιο από την επίθεση, η Σενεγάλη ελπίζει για κάτι καλύτερο. Για να δούμε από τα δεξιά Ντιαγέ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σπάει την μπάλα δεξιά, κοντράρει και φτάνει με αλλαγμένη την πορεία στα πόδια του Ιντρίσα Γκέιχ και προσπάθησε ίσα περισσότερο να την βρει και λιγότερο να την εκτελέσει. Πολύ καλή προσπάθεια του Ντιαγέ από τα δεξιά, αλλά τελευταία στιγμή παρεμβλήθηκε το πόδι του Τεατέ. Δεύτερο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης. Και ενώ λίγο νωρίτερα, επαναλαμβάνω, έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να ισοφαρίσει το Βέλγιο με τον De Kuyper στο 45. Έξοχη επέμβαση στην αριστερή του γωνιά. Και η μπάλα είχε πορεία προς το αριστερό πλαϊνό δίχτυ. Την απομάκρυνε. Και έχοντας μπροστά του αρκετά σώματα, την είδε ξαφνικά. Έφυγε πάρα πολύ σωστά ο goalkeeper της Χαβρης. Άλλωστε, σχεδόν όλοι πλην ενός του Μανέ από την ενδεκάδα της Σενεγάλης, οι 10 από αυτούς παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν παραφτάσει υψηλό επίπεδο και στην Αγγλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Τουρκία. Παίζει και με τον χρόνο ο Διαό, καθυστερεί να πάει να πάρει την μπάλα για να την τοποθετήσει στην γωνιά της μικρής περιοχής και αριστερά για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Τώρα θα πάει να το εκτελέσει. Θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Διεκδικείται από αρκετούς. Καταλήγει τελικά στον Καστάνη. Με τον Τίλεμανς δεξιά να ζητά. Τελικά η μπάλα πήγε μπροστά στον Ντοκού. Κέρδισε το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Από την δυναμική παρέμβαση το φάουλ που έκανε ο Πάπε Γκέιγ της Βιγιαρεάλ. Θυμίζω υπάρχει ο Πάπε Γκέιγ της Βιγιαρεάλ και ο Ιντρίσα Γκέιγ της Εβερτον. Με πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής με τα τρεξίματά τους και στην αλληλοκάλυψη στο χώρο. Τα αριστερά με τον Τεατέ. Περιμένει με υπομονή έξω από την μεγάλη περιοχή με διπλή ζώνη άμυνας η Σενεγάλη, με τον Ιντρίσα Γκέιγ να έρχεται ανάμεσα σε εσείς και Διακατέ, τους δύο στόπερ, και να κουμπώνει ως πέμπτος αμυντικός στην ευθεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αμήνεται λίγο ξέρω τη μεγάλη περιοχή με 5 στην ευθεία, 4 μπροστά τους και μοναδικό τον Σαρ που παρενοχλεί όποιον παίχτη έχει την μπάλα σε μια ουσιαστικά διπλή ζώνη άμυνας. Ντοκού έξω από τη μεγάλη περιοχή στο ημικύκλιο, τελικά φάουλ το οποίο θα κερδίσει στην εκκίνηση της φάσης. Άφησε την εξέλιξη γιατί μετέπειτα έχασε την μπάλα από κόντρα, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ. Άμεσο το σφύριγμα του Έκτορ Μαρτίνες, βλέποντας ότι χάνει την μπάλα ο Ντοκού. Σωστά άφησε για λίγα δευτερόλεπτα το πλεονέκτημα. Και για να δούμε συναγερμό στην εστία του Διαό, διότι εδώ υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες που μπορούν να εκτελέσουν. Ο Ντεκάιπερ με το αριστερό, ο Ντεμπρόινε είναι από το, με το δεξί. Η μπάλα τοποθετείται περίπου 7 με 8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο ημικύκλιο. Κάτι λένε, δεν καλύπτουν βέβαια το στόμα τους. Κάποια συνθηματικά οι δύο παίχτες. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, ο Διαό βάζει ένα τείχος 5 ποδοσφαιριστών να καλύψουν την αριστερή γωνιά. Το τείχος είναι περίπου ένα μέτρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, για να καταλάβετε λίγο και την απόσταση. Και βλέπω κοντά στον Ντεκάιπερ να έχει πάει και ο Τίλεμανς. Γιατί θα πάνε και παίχτες του Βελγίου. Υπάρχουν 3 ποδοσφαιριστές του Βελγίου μπροστά από το τείχος της Σενεγάλης. Για να δούμε. Ντεκάιπερς ή Ντεμπρόινε. Ντεκάιπερς εκτελεί άσχημα εκτελεσμένο πάνω σε δικό του παίχτη. Πήγε η μπάλα και πιο συγκεκριμένα πάνω στον Τροσάρ. Σπαταλά έτσι μια προσπάθεια σε ένα άσχημα εκτελεσμένο φάουλ από τα αριστερά. Όπως πήγε να βγει για το Βέλγιο. Και ενώ συμπληρώθηκαν τα 5 των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το χρονικό σημείο. Από τα δεξιά του Κου κοντά στο σημείο του κόρνερ. Φέρνει την μπάλα προς τα μέσα. Η μπάλα κυκλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τίλεμανς σέντρα, απομακρύνει ο Σις. Σουτ όχι γεμάτο έτσι όπως θα ήθελε, με σκάσιμο της μπάλας από τον Ντεμπρούινε. Υποψία καλή στιγμή που πήγε να βρει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Έτσι λοιπόν ακούτε τώρα το σφύριγμα του Έκτορ Μαρτίνες. Λήξη ημιχρόνου στο Σιάτλ. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 με τον γκολ του Διαρά στο 25 με πλασέ. Ενώ είχε προηγηθεί άσχημη απομάκρυνση της μπάλας από τον τερματοφύλακα, τον Τιμπό Κουρτουά. Ο Σάρ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά της ο Διαρά 25 έστειλε στα δίκτυα. Και θυμίζοντας ότι και στο 13 με το Σάρ είχε δοκάρι η ομάδα της Σενεγάλης. 0-1 λοιπόν, λήξη πρώτου ημιχρόνου και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο 45 λεπτό για ένα πρώτο ημίχρονο που η Σενεγάλη ήταν καλύτερη, ήταν πιο αποτελεσματική, βάζοντας αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες στο Βέλγιο. Αυτά για την ώρα. Σύντομη διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
1: Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της, του Βελγίου με την Σενεγάλη. Η Σενεγάλη προηγείται με 1-0. Να θυμίσουμε ότι αργότερα στις 3 υπάρχει το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με αντίπαλο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη φάση των 16 θα περάσει, θα έχουμε ζευγάρι ανάμεσα σε αυτό το παιχνίδι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Βέλγιο Σενεγάλη.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: 54 λεπτά μετά τις 11 ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είπαμε προηγουμένως για τα ζευγάρια που έχουν ήδη διαμορφωθεί για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι εναπομείναντες αγώνες για τη φάση των 32 της διοργάνωσης. Έχουμε λοιπόν ακόμη Πορτογαλία, Κροατία και Ισπανία, Αυστρία. Οι νικητές των δύο αυτών αγώνων θα συναντηθούν στη φάση των 16. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ριζεγοβίνη, όπως είπαμε, Βέλγιο, Σενεγάλη, που είναι 1-0 στο ημίχρονο υπέρ της Σενεγάλης, και εδώ οι νικήτριες ομάδες θα συναντηθούν στη φάση των 16. Και μετά τα δύο ακόμη ζευγάρια που θα προκύψουν στη φάση των 16 θα προέλθουν από τους αγώνες που στη φάση των 32 θα είναι Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Αυστραλία Αίγυπτος, και το άλλο ζευγάρι θα προκύψει από τα ζευγάρια στους αγώνες των 32 που είναι Ελβετία Αλγερία και Κολομβία Γκάνα. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί στη φάση των 16 είναι Παραγουάη Γαλλία, Καναδάς Μαρόκο, Βραζιλία Νορβηγία και Μεξικό Αγγλία.

Είπαμε ότι η επόμενο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 3 τα ξημερώματα. Επίσης αύριο στις 10 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία και στις 2 τα ξημερώματα ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κροατία και οι υπόλοιποι αγώνες που απομένουν είναι Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία, Γκάνα.

0: Ερασπόρ 101,8, η ώρα πλησιάζει 12. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά το μικρόφωνο συνεχίζεται και σκυτάλι στο στούντιο παίρνουν οι Δημήτρης Μαλισιώβας και Λευτέρης Αρελακός.
1: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρον αυτή την ώρα στον τελευταίο αγώνα του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1 στο Σιάτλ. Νωρίτερα Αγγλία-Κονγκό 2-1, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Μεξικό-Σημερινός 2-0, ενώ το αυριανό πρόγραμμα έχει δύο μόλις μάτς. Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία παίζουν στο Σαν Φρανσίσκο στις 3 τα ξημερώματα και Ισπανία-Αυστρία στο Λος Άντζελες στις 10 το βράδυ. Όσον αφορά στις διασταυρώσεις, στην φάση των 16, τα τρία λιοντάρια θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στο Αζτέκα με το Μεξικό, ενώ γνωστά είναι και τα ζευγάρια Καναδάς-Μαρόκο, Βραζιλία-Νορβηγία και Παραγουάη-Γαλλία. Μάχη στον τίτλο του πρώτου σκόρερ, με Μέση και Μπαπέ να μετρούν από 6 γκολ και Χάλαντ Κέιν να ακολουθούν με 5. Νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό χθες στα πρώτα διεθνή φιλικά τους εν ώψη της νέας σεζόν. 4-1 επικράτησε ο δικέφαλος του Βορρά της Μπέβερεν και 4-0 η πράσινη της Χέλμουντ. Ο Αντίνο δύο φορές, ο Ταμπόρδα και ο Τετέι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό και ο Μύθου, ο Ζαφίρης δύο φορές και ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσιάζει την Πέμπτη ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Στον Ρέντι βρέθηκε χθες ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντός, ο Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων του Ολυμπιακού, ενώ αναλαμβάνοντας ρόλο εκπροσώπου πρέσβη στη Λατινική Αμερική, μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, είναι ξανά ο Τζιοβάνι. Την απόκτηση του 19χρονου κεντρικού μέσου της ΧΑΛ Αϊντόν Σέχου, διεθνή με την K21 της Αλβανίας, ανακοίνωσε για 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Επιστροφή στα Βόρεια Προάστια και την Κηφισιά για τον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο. Ενώ μία ακόμα μεταγραφή ολοκλήρωσε χθες ο Ηρακλής, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον δεξιό αμυντικό Κάρλες Σόρια, ο οποίος αγωνιζόταν στον Βόλο. Μετακομίζει από τον Βόλο 28χρονος μέσος Γιάννης Μπουζούκης, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Τέλος παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός Έντι Σαλσίδο. Στο μπάσκετ τώρα, στην Οραντέα από χθες η Εθνική εν ώψη του σημερινού αγώνα της με τη Ρουμανία για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών στο Μούντο Μπάσκετ. Στις 7 το Τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Eraspor και την ΕΡΤ 1. Στο πόλο τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει 28χρονη αρχηγός της ομάδας Βάσο Πλευρίτου και στη νέα περίοδο, συμπληρώνοντας έτσι 16 χρόνια παραμονής στις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στο τένις, ανυπέρβλητο αποδείχτηκε το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Σέρβο θρύλο του αθλήματος. Στον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος κατέκτησε με την Κρίσταλ Πάλα στο Conference League, προτίθεται να δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ. Οι Νάγκετς είναι σε συζητήσεις με τον Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς θέλουν να φέρουν στο Ντένβερ δίπλα στον Νίκολα Γιώκιτς τον βασιλιά. Όπως αναμενόταν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Τρέι Λάιλς. Ο Γιάν Μάνταρα αρνήθηκε τα λεφτά της Χάπουελ και οδεύει προς την Μακάμπι Τελαβίβ. Τέλος, έπειτα από 2 χρόνια συνεργασίας με τους Βαβαρούς, ο Ντράγκαν Τάρλατς αποτελεί παρελθόν από την θέση του αθλητικού διευθυντή στην Μπαγέρν. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Λευτέρη Σαριλάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώπα.
1: Ερασπόρ 101,8.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 12 και 9 πρώτα λεπτά, 1η Ιουλίου. Τέλος, μπαίνουμε στη Δευτέρα Ιουλίου, 1η Ιουλίου, το μεγάλο γεγονός πριν 22 χρόνια.
11: Πήρα Ολυμπιακό πρωτάθλημα.
10: Τσεχία, Ελλάδα 0-1, Τριανός.
11: Έλα μωρέ, τι μου θυμίζει τώρα. Εδώ πρέπει να βάλει γκολ το Βέλγιο τώρα.
10: Μα βλέπουμε αυτούς και με αυτά που βλέπω, μας βλέπω εμάς το 2040 να φτάσουμε στο Μουντιάλ. Γιατί έχουν ξεφύγει όλοι.
11: 50 δεν λες.
10: Παίζουν εκπληκτικά άπαντες.
11: Ναι, και σε σωματοδομή πολύ
10: ναι,
11: δυνατή.
10: Ναι, ναι.
11: Καλό μήνα, φίλες και φίλοι.
10: Οπότε πρέπει να πούμε τώρα στο Γιάννη Ράνιο τι περιμένει από αυτό το παιχνίδι, τι είδε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έχουμε και νέους ακροατές.
11: Δεύτερο ημίχρονο.
12: Καλώς ορίσατε και καλό μήνα, έστω και αν είμαστε 8 λεπτά λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας ένα παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο στο 48, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1 με τον γκολ του Διαρά στο 25 και το είχε προηγηθεί δοκάρι του Σαρ και με τον ίδιο παίχτη στο 13 δοκάρι η Σενεγάλη καλύτερη, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δίλεπτο των καθυστερήσεων που έγινε πιο απειλητική ομάδα του Βελγίου με τον Ντοκού και τον Ντεκάιπερ. Και με τον Ντεκάιπερ ουσιαστικά να αναγκάζει σε εκπληκτική επέμβαση τον Διαό, τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης, να εξουδετερώνει την μπάλα σε κόρνερ. Αυτή ήταν η πιο σημαντική στιγμή από πλευράς Βελγίου που επιθετικά δεν απειλεί ιδιαίτερα και αυτό αιτιολογεί και την κίνηση την οποία έκανε ο προπονητής ομάδας, ο Ρούντιν Γκαρσιά, περνώντας τον Λουκάκου στην θέση ενός επιθετικού που ήταν πολύ μακριά από την παραγωγική του εμφάνιση προηγούμενων αγώνων του Ντεκελάρε. Οπότε θα δούμε με τον Λουκάκου, Ρωμελού Λουκάκου, τι μπορεί να κάνει ως ηγέτη στην επίθεση ανάμεσα σε δύο βαριά κορμιά, δύο πολύ δυναμικούς στόπερ όπως είναι ο Σίς και ο Διακατέ. Να πούμε λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και την μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου. Στο 49 Βέλγιο Σενεγάλη 0-1, παιχνίδι για τη φάση των 32 που διεξάγεται στο Σιάτλ, στο συνεφιασμένο Σιάτλ. Ο Κουρτουάνη στο τέρμα. Αριστερά ο Ντεκάιπερ που έχασε μεγαλύτερη ευκαιρία. Δεξιά ο Καστάνιε με τον Μέχελε και τον Τέατε κεντρική αμυντική. Βανάκεν και Τίλεμανς οι δύο εσωτερικοί χαφ. Ο Ντεμπρό είναι στον άξονα. Στα άκρα ο Ντοκού και ο Τροσάρ. Άλλαξαν πτέρυγε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντοκού ξεκίνησε αριστερά, κατέληξε να παίζει δεξιά. Αντίστροφη κίνηση του Τροσάρ και στην κορυφή πλέον ο Λουκάκου. Ο Διαό στο τέρμα για τη Σενεγάλη με Διατά, Σις, Διακατέ, Γιάκοπ στην άμυνα. Η Ντρίσα Γκέιγ, Διαρά, Πάπε Γκέιγ στη μεσαία γραμμή. Έντια Γε, Μανέ και στην κορυφή ο Σάρ σε ένα σχηματισμό 4-3-3 σε φάση επίθεσης αλλά σε φάση άμυνας με τον Ιντρίσα Γκέιγ να μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Σις και τον Γιακατέ και να κάνει μια πεντάδα στην ευθεία και ταυτόχρονα μια πολύ πιο δύσκολη συνθήκη για τους Βέλγους για να παίξουν κάθετα, να πατήσουν περιοχή και να διασπάσουν μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Από τα αριστερά ο Γιάκοπς ψάχνει την σέντρα, όχι τελικά αλλάζει απόφαση, πάει προς τον Μανέ από τα πόδια του οποίου ξεκίνησε τον γκολ η σέντρα, αλλά αξίζει να δείτε όσοι μπορείτε και το βράδυ στην εκπομπή το πώς έχει πάρει την μπάλα, την έχει υποδεχτεί με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού και ενώ τρέχει από τα αριστερά. Ακόμα μια επίδειξη υψηλής τεχνικής με τον Μανέ που πλέον είναι στην Αλ-Νάστρα, αλλά παρόλα αυτά από τεχνική δεν υστερεί. Η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου και πάλι από τα αριστερά με τον Μανέ στο 1-1 με τον Καστάνιε. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα.

0: τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για ένα Βέλγιο το οποίο θυμίζει αρκετά από τα στοιχεία τα οποία μας είχε φανερώσει στα πρώτα παιχνίδια. Για να δούμε μια ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μπες στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πάνω που λέγαμε ότι το Βέλγιο είναι σε δύσκολη κατάσταση και μόνο η εικόνα ενός Βέλγου φιλάθλου που κρατάει το κεφάλι του με απόγνωση φανερώνει πού ακριβώς βρίσκεται το Βέλγιο. 2-0 η Σενεγάλη με τον Σαρ. Υποδειγματικό κατέβασμα της μπάλας στην κίνηση. Πολύ δυνατό σουτ, κανένα περιθώριο στον Τιμπό Κουρτουά. Όλα ξεκίνησαν από την αριστερή πλευρά άμυνας και ενώ ελέγχθηκε η φάση, μια πρώτη ματιά φαίνεται να μην είναι σε θέση offside, ο Σαρ την κατεβάζει έξω από τη μεγάλη περιοχή με το στήθος την στοπάρει και ενώ έρχονταν την μπάλα από πίσω, γι' αυτό έκανε πιο δύσκολο το control με το στήθος, υποπίεση, κανένα περιθώριο αντίδρασης, κεραυνοβολή τον Τιμπό Κουρτουά. Πολύ μεγάλη κίνηση, φάση, στιγμή για τον Σαρ και πέφτοντας με το δεξί 2-0. Δεν ξέρω παιδιά ποια είναι η άποψή σας, αλλά κίνηση πολύ υψηλού επίπεδου φορ, αυτό
1: που έκανε ο Σαρ. Αλλά και εκπληκτική πάσα, έτσι.
0: Ναι, από την αριστερή πλευρά άμυνας πίσω από το κέντρο, έφυγε από τον Γιάκομπ μπάλα. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο έκανε. 2-0, επαναλαμβάνω. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των Σενεγαλέζων κρατούν το κεφάλι τους, σκυμμένοι, σκυθροποί οι Βέλγοι.
2: Γιάννη, μπορούμε να πούμε ότι ήδη η Βελγική Ομοσπονδία είχε εκδώσει τα εισιτήρια επιστροφής, πήρε και καλές τιμές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Γιατί έχεις άλλη άποψη, πιστεύεις ότι μπορεί να το γυρίσει?
0: Όχι.
1: Θα μπει ο Λουκάκου, πες του ρε Γιάννη, ούτε, θα μπει ο Λουκάκου.
2: Ούτε οι καταδικασμένοι.
0: Έχει μπει ο Λουκάκου.
2: Δεν παίζουν αυτό το παιχνίδι.
0: Έχει μπει ο Λουκάκου από το ημίχρονο.
1: Okay.
0: Οπότε δεν, ξέρω, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέσα σε αυτά τα λεπτά. Νωρίς είναι ακόμα.
1: Κοίταξε. Γιάννη, πες μας στα στατιστικά. Τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στατιστικά, τα expect goal, ότι έχει 0 το Βέλγιο 50 λεπτά αγώνα.
0: Ναι. Κοίταξε, το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι με εξαίρεση μια καλή στιγμή που είχε με τον De Kuyper σε ένα σουτ που έδιωξε ο τραυματοφύλακας του Ντιαό, είναι ακίνδυνη επιθετικά η ομάδα του Βελγίου και δεν μπορεί να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη ανασταλτική λειτουργία του Σενεγάλη. Γι' αυτό είπαμε και το πώς λειτουργεί με την πεντάδα και στα άκρα με τον Διατά, τον Διαρά δεξιά, τον Πάπε Γκέιγ και τον Γιάκομς από τα αριστερά. Αλλά επαναλαμβάνω και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει στην αντεπίθεση, στην κόντρα, είναι αξιοζήλευτος. Και ενώ εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά τον γκολ, όλα τα λεφτά είναι το κατέβασμα της μπάλας. Και ενώ πιέζεται από τον Τεατέ, ο Σαρ θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη στρώσει στον εαυτό του για να πετύχει τον γκολ. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικό τέρμα, υποδειγματική ατομική προσπάθεια του Σαρ από την assist από τον Νιακατέ. Ισμαήλ Ασάρ είχε πετύχει 2 γκολ με την Νορβηγία και γενικότερα ένας παίχτης που τον βλέπουμε και με την Crystal Palace να είναι αυτό το βαρύ φορ που είναι μέσα στις φάσεις και να πετυχαίνει και κρίσιμα γκολ, όπως είχε κάνει για παράδειγμα και απέναντι στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ με την Crystal Palace στην Ευρώπη, όπως είχε κάνει σε ένα παιχνίδι με την Everton που επίσης με δικό του γκολ είχε καθορίσει. Είναι τέρματα τα οποία είναι χρυσάφια αρκετές φορές και θυμίζω ότι ήταν μέσα στις φάσεις και του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ήταν άτυχος και στη φάση του 13 ένα πλασέ στο δοκάρι και στο 25 όταν από τη σέντρα του Μανέ και τη λαθασμένη έξοδο του Κουρτουά βρήκε την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι και στην επαναφορά ήρθε ο Διαρά και την έστειλε στα δίχτυα. 2-0 λοιπόν και ενώ είμαστε στο 55 από το 51 με τον γκολ του Σαρ. Τώρα το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο Ρούντιν Γκαρσία, γιατί τον βλέπω διαρκώς με ένα μπλοκάκι να προσπαθεί εκεί να σημειώσει, να τονίσει κάποια πράγματα για το Βέλγιο που είναι νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη, νούμερο 15 σε Σενεγάλη, αλλά είπαμε ότι οι αφρικανικές ομάδες διακρίνονται, αν μη τι άλλο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Ντοκού, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Γιάκομς, πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ και δεξιά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Βελγίου. Πάντως το βλέπεις από την νευρική κίνηση ματιά των παιχτών του Βελγίου στη μεταξύ τους συνεννόηση ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Και είναι λογικό να έρχεται και με τα νεύρα.

0: Πολλές αλλαγές θα έχουμε για την ομάδα του Βελγίου. Θα βγει ο Ντεμπρό, είναι αρνητικός μαζί με τον Ντοκού.
1: Αυτό σημαίνει λευκή πετσέτα, κύριε Γιάννη.
0: Όχι, φίλε, είναι ότι δεν χαριζόμαστε σε μεγάλα ονόματα. Δεν παίζεις καλά, θα βγεις. Θα περάσει ο Λουκεπάκιος με το νούμερο 14. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Μεσοεπιθετικά.
1: Εντάξει, ο Ντοκού γέννησε σύζυγος, πήγε, ήρθε, το μυαλό του με στο πεδίο και ο Ντεμπρό είναι.
0: Και αυτός με το παιδί εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να έχει και με τον Νίκολας Ράσκιν, που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, να δώσει έναν διαφορετικό τόνο.
2: Τι γράφει ο Γκαρσία, εσύ θα ξέρεις αυτά, τι γράφει.
1: Μήπως είναι σαν και αυτό που έγραφε ο Τρόντ Σόλιντ.
0: Λοιπόν, για να δούμε από όλα αυτά τα οποία έχει κατά νου, τι μπορεί να αλλάξει. Με αυτή την κίνηση από τα αριστερά, νέα προσπάθεια ξανά, έτσι όπως προσπαθεί να βγει και με τον Σαρ, προωθημένη παλιά εκεί όπου ένα γύρισμα από μάξη της μπάλας από τον Τεατέ, προσπάθησε να βρει σε αμυντική ανισορροπία κάποιον παίχτη από την ομάδα του Βελγίου, δεν τα καταφέραν από το γύρισμα που έγινε με τον Ίντρις Αγκέιγ και επαναλαμβάνω και με τον Ράσκι να δούμε στο ρόλο τον οποίο κινείται. Τακτικός δεν αλλάζει κάτι ο Ρούντι Γκαρσιά, δηλαδή ο Λουκεμπάκιο παίζει αριστερά, στον άξονα ο Ράσκιν, δεξιά Τροσάρ, ο Λουκάκου στην κορυφή. Θα δούμε αν αλλάξει κάτι στη μετέπειτα πορεία, δηλαδή αυτό το 4-5-1 δεν αλλάζει. Έχει βάλει δύο πιο φρέσκους μεσοεπιθετικούς, επαναλαμβάνω κάτω του μετρίου. Ο Ντεμπρέου είναι πολύ καλά διαβασμένη και μυαλωμένη σε Νεγαλέζη. Έκοβαν οποιαδήποτε επινόηση είχε τρόπο ανάπτυξης να αλλάξει το παιχνίδι. Ντεμπρόιν, ο οποίος είχε και ένα άσχημο στο 18 και τα λέω άσχημο έξω από τη μεγάλη περιοχή, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Διαό. Εξακολουθεί και γράφει, δεν βλέπει και κοντά από ό,τι βλέπω. Μάλλον...
1: Καλά, μήπως γράφει εξετάσεις ακόμα, γιατί εξετάσεις για τις πανελλήνιες βελγικές εξελίσσονται.
0: Μάλλον τον ταλαιπωρεί το γεγονός ότι δεν βλέπει κοντά. Βλέπω πως...
2: Πρεσβειοποιία έχει, σίγουρα.
0: Ναι, μάλλον αυτό. Λοιπόν, αυτό με τον Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος σε 16 αγώνες αίτητος, χωρίς να υπολογίζεται το σημερινό παιχνίδι, δεν έχει διήτα του Βελγίου. Σε ένα κρίσιμο σημείο βλέπει την Σενεγάλη να προηγείται. Και όπως έλεγα και στο πρώτο μέρος, κακώς οι Oddmakers εκτίμησαν ως grand outsider τη Σενεγάλη απέναντι σε ένα Βέλγιο που κακώς το έχουν υπερεκτιμήσει κάποιοι. Και βεβαίως να δούμε κατά πόσο, βαγάζοντας δύο παίκτες έμπειρους, δύο ονόματα με εμπειρία, με ικανότητα, και ο Γκαρσιά θα πάρει αυτό το ρίσκο. Αναφέρομαι στον Ντεμπρόινε και τον Ντοκού. Φωνές που ακούτε έρχονται από τον πάγκο του Βελγίου. Φλαμανδικά δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, για να μεταφράσω τι ακριβώς λέει, αλλά για την ώρα βλέπουμε την μπάλα να κυκλοφορεί πίσω στον Κουρτουά. Αρχίζουν και ανεβάζουν γραμμές του Σενεγαλέζοι. Πιέζουν έτσι για να κάνουν λίγο πιο αισθητή την παρουσία τους. Η μπάλα θα περάσει δεξιά από την κίνηση και με τον Τροσάρα αλλά και με τον Λουκάκου, που τώρα κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Στο ημικύκλιο θα παίξει το 1-2. Προσπαθεί να παίξει, εν πάση περιπτώσει, με τον Ράσκιν, θα απομακρυνθεί. Έπρεπε να περάσουν 15 λεπτά για να κάνει επαφή με την μπάλα ο Λουκάκου. Και απόρρια του πόσο καλά κλεισμένος είναι και δεν υπάρχει επαφή με τους μεσοεπιθετικούς. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Λουκεμπάκιο. Προσπαθεί να ψάξει ένα σουτ, δεν θα τα καταφέρει. Λουκεμπάκιο, που επαναλαμβάνω φορές πέρασε ως αλλαγή και στα προηγούμενα παιχνίδια τόνωσε λίγο περισσότερο το μεσοεπιθετικό πλάνο του Βελγίου.
1: Γιάννη, συγγνώμη, επειδή έχουμε βάλει ένα στίγμα εδώ με το Λευτέρι, οι Λεοπαρδάλες είναι το Κογκό, τα Λιοντάρια είναι το Καμερό.
0: Να δούμε λίγο τον Λουκάκου ανάμεσα σε δύο παίχτες. Δίνει την μπάλα δεξιά, ένα γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Καλή στιγμή, δεν ξέρω αν είναι κόρνερ. Κόρνερ φωνάζει ο Τίλεμανς στην προκειμένη περίπτωση. Για να δούμε τελικά τι θα δώσει ο διαιτητής. Νομίζω κόρνερ, ναι, πράγματι, τα λέει εκεί με τον βοηθό του. Οπότε έτσι. Λοιπόν, τι με ρώτησες?
1: Ο Παρατσούκλη της Σενεγάλης, δεν θυμούμε.
0: Λέοντες της Τεραγκάν.
1: Λέοντες
0: της Τεράγκα. Σου κάνει.
1: Τι είναι αυτό, είναι ρατσά?
0: Δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω σε τόσο μεγάλη ανάλυση. Οι Λέοντες, ξέρω ότι οι Λέοντες Τεράγκα, έτσι είναι οι επωνομαζόμενοι.
1: Άρα οι Λέοντες είναι αυτοί και τα Λιοντάρια του Καμερούν. Ροζέ Μιλά.
0: Ναι. Λοιπόν, αν το γουγκλάρεις θα δεις ότι οι Λέοντες της Τεράγκα είναι από μια φυλή η οποία τουλάχιστον δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει και από πού ακριβώς προέρχεται αυτό το προσωνύμιο, από μια ράτσα Λέοντες που συμβολίζουν τη δύναμη. Τεράγκα είναι μια λέξη στη γλώσσα Wolf που έχουν έτσι και σημαίνει φιλοξενία, ζεστασιά, σεβασμός. Σύμφωνα με την Wikipedia και είναι και λέει μια θεμελιώδης αξία των Σενεγαλέζων. Οι Λέοντες της φιλοξενίας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, Λουκάκου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί να συνδυαστεί με το Λουκεμπάκιο. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Δεν θα καταφέρει. Θα γυρίσει πίσω. Οπότε σου κάλυψα και αυτή την απορία, έτσι, για τους Λέοντες της Τεράγκα.
1: Εννοείται. Εν τω μεταξύ, η πρόβλεψή σου τώρα θα έχουμε άλλο γκολ. Γιατί εγώ νομίζω δεν θα έχουμε.
0: Κοίταξε, πρέπει και οφείλω να επιμείνω στην εκτίμηση που είχαμε από το μεσημέρι για πιθανό γκολ-γκολ σε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή απόδοση κοντά στο 90, και ενώ ετοιμάζει σειρά νέων αλλαγών ο Ρούντι Γκαρσιά. Η προηγούμενη πρόβλεψη δηλαδή για να έχουμε το συν 1,5 το ασιατικό με την Αγγλία βγήκε, να μην κερδίσει δηλαδή με πάνω από 2 γκολ διαφορά, και είδαμε πώς ακριβώς έρθει με Τούμπα το παιχνίδι, και τώρα περιμένουμε αυτό το γκολ-γκολ. Δεν ξέρω,
2: ξέρεις τι ψάχνει ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας, Γιάννη. Τα έμπλαστρα Λέοντες είναι από τη Σενεγάλη.
0: Υποφέρει στην μέση τώρα από μαρκάρισμα, δυνατό είναι αλήθεια. Ο
1: τώρα αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι απλώς το είπα εγώ, ότι η Σενεγάλη τώρα που ξέρει ότι είναι καλύτερη, το απέδειξε το χορτάρι, θα το σβήσει το παιχνίδι, το Βέλγιο δεν μπορεί. Δύσκολο βλέπω να έχουμε και άλλο κολλάν και μπορεί να συμβεί κάτι.
2: Πιέζει το Βέλγιο. Ε? Θα πιέζει το Βέλγιο. Έχει το Λουκάκου. Άμα πάρει μια καλή πάσα, ή μπορεί στα ψηλά, θα δούμε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αίσθησή μου είναι ότι θα έχουμε και άλλο γκολ στο ματς. Πιστεύω ότι θα είναι και από το Βέλγιο. Δεν ξέρω, Λευτέρη, εσύ τι λες. Έχεις άποψη για το αν θα σκοράρει το Βέλγιο?
2: Πρέπει.
0: Λοιπόν, έξω ο Βανάκεν με το νούμερο 20 από τη μεσαία γραμμή. Θα περάσει ο Μορέιρα με το νούμερο 19. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αλλάζει λίγο τα τρίγωνα στη μεσαία γραμμή, ενώ είχε δύο παίχτες, τον Τίλεμανς και τον Βανάκεν. Πλέον είναι ο Ράσκιν με τον Μορέιρα σε ένα σχηματισμό περίπου 4-1-4-1, αν μπορώ να καταλάβω καλά την ομάδα του Βελγίου, και να δούμε κατά πόσο αυτές οι σημειώσεις θα παίξουν ρόλο. Λοιπόν, στο μεταξύ, κίτρινη κάρτα για την κανονικό μαρκάρισμα του Μέχελε πάνω σε αντιπαλό του. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Γενικά ένα δυνατό μάτς, αλλά μέχρι στιγμής δεν δικαιολογούσε κάρτα. Πήγε ξεκάθαρα πάνω στον παίχτη, ενώ είχε περάσει την μπάλα από την άλλη πλευρά με απλωμένο το αριστερό πόδι ο Μέχελε. Και ακόμα δεν έχουμε δει τις αλλαγές της Σενεγάλης. Φαντάζομαι όσο περνάει η ώρα θα θέλει πιο φρέσκους παίχτες. Λοιπόν, πρώτη κίτρινη για τον Μέχελε, και ενώ παραμένει στο έδαφος ο Σαρ που δέχτηκε το μαρκάρισμα με μια κατοχή μπάλας που είχε αλλάξει, φανταστείτε, στο πρώτο ημίχρονο είχε φτάσει και το 68% για τη Σενεγάλη, πλέον στο 55% για το Βέλγιο, που είναι λογικό να κρατά περισσότερο την μπάλα γιατί έχει αφήσει χώρο, έχει διαβάσει πολύ σωστά το παιχνίδι και με τον Βανάκεν και με τον Ντεμπρέουινε και τον Ντοκού που είναι στον πάγκο, αλλά και με τις κινήσεις τις οποίες έκανε, αλλάζοντας τον Τεκελάρε, περνώντας τον Λουκάκου άχρωμος, άοσμος. Μέχρι στιγμής ο Λουκάκου δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. 2-3 επαφές με την μπάλα για αυτές χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Οπότε είμαστε στο 65. Για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Eraspor, για τη φάση των 32. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Με τα γκολ του Ντιαρά στο 25 και του Σαρ στο 51. Προηγείται η ομάδα της Σενεγάλης, και ενώ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απειλήσει, το Βέλγιο να ξαναμπεί στη διεκδίκηση έστω της ισοπαλίας. Από τα αριστερά ο Τροσάρ έχει αλλάξει πάλι πτέρυγα. Τον βλέπουμε δεξιά, τον βλέπουμε αριστερά. Πάντως ο Λουκεμπάκιο παίζει από τα δεξιά, λίγο πιο πίσω από τον Λουκάκο ο Ράσκιν. Λουκεμπάκιο παίρνει στήριγμα εκεί από τον Τίλεμανς. Λουκάκου στρώνει σε αντίπαλο τελικά την μπάλα. Διεκδικείται με τον Ιντρίς Αγκέιγ, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Πήγε με προτεταμένο το πόδι ο αντιπαλός και πιο συγκεκριμένα ο Τροσάρ. Μικρή διακοπή γιατί ο Ιντρίς Αγκέιγ, ο Σενεγαλέζος χαφ, είναι στο έδαφος. Ο Λουκάκου έκανε ένα κοντρόλ που του έφυγε η μπάλα τουλάχιστον 5-6 μέτρα. Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Πάπε Γκέιγ, της Villarreal. Και για να δούμε από αυτή την αλλαγή που χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Παίχτης που έτρεξε αρκετά, όπως και ο Ιντρίσα Γκέι του Everton. Με τον Καμαρά στο παιχνίδι. Έναν παίχτη που μπορεί να βοηθήσει περισσότερο μέσω αμυντικά με τα τρεξιματά του, με την φρεσκάδα του, ο Λαμίν Καμαρά της Μονακό, ο οποίος μάλιστα, να θυμίσω, ήταν βασικός στο παιχνίδι με την Νορβηγία, βασικός στο μάτς με την Γαλλία και βασικός και στο παιχνίδι με το Ιράκ. Λαμίν Καμαρά λοιπόν, με χρηματιστηριαξία στα 38 εκατομμύρια. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο οι ακριβοπληρωμένοι Βέλγοι, είναι και οι Σανεγαλέζοι, όπου επαναλαμβάνω όλοι πλην του Μανέ παίζουν στην Ευρώπη. Μανέ που είναι στην Αλ-Νάσρ. Δεν έχει φανεί πάντως ιδιαίτερα μέχρι στιγμής, για να δούμε αν κρύβει κάτι στην συνέχεια. Διαρά έκλεψε την μπάλα σε μια προσπάθεια με τον Ντιαγέ, προωθημένη πάσα για τον Σαρ, κόβουνε εκεί με τον Τεατέ. Προσπάθεια του Βελγίου να βγει στην αντεπίθεση από τα δεξιά, προωθημένη πάσα για τον Λουκεμπάκιο. Έκοψε ο Γιάκοπς που κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, ο αριστερός οπισθοφύλακας της Γαλατά και της Σενεγάλης. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Καμαρά που μόλις πέρασε στο παιχνίδι. Βρήκε τον Τροσάρ. Να λοιπόν, Καμαρά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Πήγε με φόρα πάνω στα πόδια του αντιπάλου, τον βρίσκει. Εντάξει, νομίζω μια αυστηρή κάρτα είναι η αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει από τα αριστερά η προσπάθεια τώρα να βρει τρόπο να απειλήσει χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία με τον Μορέιρα που πέρασε, θυμίζω, νωρίτερα στο παιχνίδι του Βανάκεν. Μορέιρα παίζει ως αριστερό εξτρέμ και έχει περάσει λίγο πιο μέσα με τον Ράσκιν, τον Τροσάρ και τον Λουκεμπάκη ως δεξί εξτρέμ σε αυτό το 4-1-4-1 για την ομάδα του Ρούντιν Γκαρσιά. Η μπάλα με τον Τεατέ έχει περάσει το κέντρο και αριστερά το Βέλγιο. Ψάχνει κάποιο γέμισμα με τον Ράσκιν πολύ μακριά από τον χώρο ευθύνης του. Θα δώσει ξανά για τον Τεατέ. Ο κεντρικός αμυντικός βρίσκεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, αλλά πολύ καλά οργανωμένη ανασταλτικά η Σενεγάλη. Αναγκάζεται το Βέλγιο να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα και από τον Κουρτουά στους αμυντικούς, τον Τεατέ, τον Μέχελε, τον Ντεκάιπερ. Τώρα ξανά προσπάθεια προς τον άξονα για τον Ράσκιν, πίσω για τον Μέχελε. Δεν έχει περάσει το κέντρο τόση ώρα που μιλάμε το Βέλγιο. Τώρα η μπάλα θα περάσει για τον Λουκεμπάκιο. Ράσκιν από τα αριστερά με υπομονή στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα με τον Μορέιρα. Μορέιρα στο ένας εναντίον ενός, κλείνει προς τα μέσα, χαμηλή σέντρα, στραβοκλωτσικά η μπάλα προς τα πίσω και καταλήγει στον τερματοφύλακα τον Διαό, καθώς η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα με τον Καμαρά, ο παίκτης που κυτρινίστηκε λίγο νωρίτερα, δεν έχει μπει συγκεντρωμένος. Έκανε ένα φάουλ στην πρώτη του επαφή, πήρε και την κίτρινη. Προσπαθούσε να διώξει με το δεξί.
1: Βρήκε... Ναι? Για το design, η φανέλα του Βελγίου δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Πώς είναι έτσι.
2: Τουρκουάζ.
1: Δηλαδή, είναι αυτό.
0: Ένα ανοιχτό θαλασσί, εγώ θα το έλεγα σε ελεύθερη μετάφραση. Μια απόκρουση του θαλασσί με το λευκό σόρτ, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι με τον Λουκεμπάκιο, η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, γέμισμα για τον Λουκάκου. Αφήνουν πολύ σωστά και με τον Ιακατέ και με τον ΣΥΣ. Είμαστε στο 70. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Cooling break. Διάλειμμα ενυδάτωσης, όπως λέγεται. Με τη Σενεγάλη να προηγείται με τα δύο γκολ χάρη στον Διαρά στο 25 και τον ΣΑΡ στο 51. Και επειδή βλέπω ένταση μεταξύ των παιχτών και των δύο ομάδων, νομίζω.
2: Θα έλεγα μάλλον μεταξύ Τηλεμάς και Τροσάρ, Γιάννη.
0: Ήταν κοντά και ο Ιακατέ. Ναι, okay. Πράγματι, τώρα που το λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπω και τους δύο παίχτες, και τον Τίλεμαντς και τον Τροσάρ να τα λένε, και μπαίνει στη μέση ο Λουκάκου να τους χωρίσει. Είπαμε, τα νεύρα δίνουν και παίρνουν για τους Βέλγους, οπότε ένα τρίλεπτο διάλειμμα και ο λόγος σας.
2: Ναι. Ο εκνευρισμός φέρνει νεύρα και η φτώχεια φέρνει
1: γκρίνια. Ήττα. Πρέπει να το αποδεχτούν όμως ότι τελείωσε, ολοκληρώθηκε αυτή η φουρνιά. De Bruyne, Λουκάκου, είχαμε τον Αντερβέντελερ, είχαμε τον, ποιον άλλο είχαμε στα χαφ. Ο καλοί παίκτες, οκ. Κουρτουά. Αυτή όλη η παρέα έκλεισε.
2: Βέβαια. Ο Βίτσελ.
1: Ναι, βίτσε το εξαροχτάρι. Ναι. Πρέπει να πάμε στην επόμενη γενιά. Τα πάμε από χθες στη φαβορή για την πρόκληση στην Σενεγάλη, γιατί δείχνει ωραία ομάδα με ωραίους ρόλους και διψούν για διάκριση.
2: Μα το Βέλγιο σε ένα πολύ εύκολο όμιλο.
1: Έτυχε.
2: Ναι. Και δεν έκανε τίποτα. Με Αίγυπτο, Ιράκ και.
1: Ιράν, 0-0. 1-1 με την. 0-0 με το Ιράν. 1-1 με την Αίγυπτο και απλώς
2: την
1: Ισραήλ. Τους τουρίστες, τους Νεοζηλανδούς.
2: Εντάξει. Και βλέπεις και εδώ σήμερα πάλι με μια σοβαρή ομάδα.
1: Κατεβασμένα χέρια.
2: Κατεβασμένα χέρια χάνει.
1: Δεν είναι. Τι γκολάρα είναι αυτή.
2: Το δεύτερο γκολ ήταν σε, αυτό που λέμε σε τερφορίσιο γκολ. Όλα μέσα που λέμε.
1: Λεονταρίνα.
2: Ναι. Πολύ καλό γκολ και δεν πήρε και ο Νίκολας Τζάκσον, έτσι. Όλα μέσα εννοώ, δηλαδή βολίδα δυνατή. Το πιάσε δυνατά και την κάρφωσε.
1: Οι αγώνες του νοκάουτ είναι καταρχάς ανταγωνιστικές οι ομάδες.
2: Να παρεξηγηθώ, ναι.
1: Συμφωνείς, ανταγωνιστικές οι ομάδες, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Απλώς αυτό το μάτσο εδώ, όποιος το δει ποδοσφαιρικά, δεν ήταν το φαβορί το Βέλγιο. Απλώς το όνομα έχει το Βέλγιο. Εδώ έρχεται η Αφρική που δείχνει. Είδες και το Κόγκο, που εμείς το λέμε Κόγκο, είναι Κόγκο, είναι ο ποταμός Κόγκο. Είδες ότι έβγαλε τα σηκώτια της Αγγλίας μέχρι να καθαρίσουν.
2: Βέβαια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να είναι και 0-2 το σκορ.
1: Και να σας πούμε ότι στη 1:30 θα αναλύσουμε με έναν κύριο που ήταν μέλος του project πώς το Κόγκο έκανε τόσο σπουδαία ομάδα και έχει παίκτες στη United, στη City, στη Newcastle και εμείς δεν έχουμε. Να δούμε πώς δούλεψαν αυτοί εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί μ' άρεσε το
2: μέλλον. Και κορμιά, έτσι. Δεν είναι.
1: Μ' άρεσε.
2: Πολύ καλό. Η πολύ ομάδα. Καλά δουλεμένη. Σενεγάλη, Μαρόκο, Κόγκο. Βλέπεις λοιπόν η Αφρική παλεύει στα ίσια να φτάσει ψηλά.
1: Έχει
2: και όπως το 22 το Μαρόκο ήρθε τρίτο.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και φέτος.
1: Και να σου πω ότι παρατηρώ ότι παλιά πήγαιναν οι Ευρωπαίοι, οι τύποι σαν τον Μιλουτίνοβιτς και πουλούσαν προπονητική. Και τώρα η Ακτή Λεβαντοστού που έχει πολύ ωραία ομάδα έχει τον ΦΑΕ Αφρικανό προπονητικό της. Ναι. Τώρα αυτή εδώ
2: και αυτή
1: το Πάπα Ντιό και αυτός προπονητής. Άρα λοιπόν έχουν βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα οι Αφρικανοί.
2: Απλά έχουν μείνει πίσω εκτός από την Ιαπωνία οι Ασιάτες. Έχουν επιστοχωρήσει πολύ αυτοί. Εκτός από τους Ιάπωνες.
1: Είναι πολύ μακριά
2: πολύ
1: από την
2: φτώχη,
1: Ευρώπη που είναι ο πυρήνας του ποδοσφαίρου της ανάπτυξης.
2: Ενώ οι Αφρικάνοι με τους Γάλλους και με τη γαλλική παροικία που έχουν και στην Αγγλία που έχουν πάρα πολύ.
1: Γάλλοι, Βέλγοι, Πορτογάλοι κτλ. Ναι.
2: Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και είναι σε πολύ ψηλό
1: επίπεδο.
2: Έχουν
1: εκπαιδευτεί και πάρα πολύ στην Ευρώπη.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, για τον Κόγκο.
2: Ο παίζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, λογικά πιστεύω το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν.
1: Και... Ναι, θα κερδίσουν.
2: Δεν είναι.
1: Ναι, θα κερδίσουν.
2: Οπότε το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία πιστεύω ότι θα είναι άσος.
1: Εύκολο θα είναι 3-0-3-1.
2: Για να δούμε και μετά παίζει USA Σενεγάλη.
1: Ναι. Αν δεν σπρώξει εκεί ο διαιτής, κανονικά θα περάσει Σενεγάλη.
2: Θα είναι η Αφρικανική χώρα ή η Αμερικανή στις 8.
1: Ναι, αυτό είναι καλό.
2: Πάμε πάλι στο Γιάννη.
0: Λοιπόν, επανέναρξη του αγώνα. 74 Βέλγιο Σενεγάλη 0-2 με τα γκολ του Διαρά στο 25 και του Σάρα στο 51. Πάντως, σας άκουγα λίγο νωρίτερα με προσοχή, ειδικά για το Κονγκό. Αξίζει την προσοχή και περιμένω και τον καλεσμένο να μας πει κάποια πράγματα. Γιατί έχει αυτό το Γάλλο, τον Σεμπαστιάν Ντε Σάμπρο, ο οποίος άλλαξε και την κουλτούρα στα αποδητήρια. Το έλεγε διαρκώς ο ίδιος ότι είναι μια εθνική με άφθονο, ακατέργαστο ταλέντο. Οπότε του έβαλε σε πειθαρχία και έκανε λίγο πιο σφιχτά την αμυντική της διάταξη, γιατί δεχόταν πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δηλαδή ήταν ικανή να πετύχει 2-3 γκολ και να μην κερδίσει κάποιο παιχνίδι.
1: Η άμυνά τους γενικά ήταν αποσπέλαστη και σήμερα ήταν πολύ καλή και ήταν ο φύλακας. Εγώ νόμιζα στην αρχή ήταν αυτός της Λαμίας, αλλά ήταν άλλο Εμπασί που είναι στη Γαλλία.
0: Αλλά πραγματικά η κίνηση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, ο Εμπαγέ πέρασε αντί του Εντιαγέ και ο Σαρ βγήκε αντί του Διαρά. Για να δούμε από τα αριστερά νέα προσπάθεια για την Σενεγάλη. Για να δούμε αν θα έχουμε και τρίτο γκολ. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θέλει και πάρα πολύ να γυρίσει η κατάσταση. Με τον Χαμπίμπ Διαρά να έχει περάσει σε θέση και φορά από ό,τι βλέπω εδώ. Αντί του Σαρ. Σε μια προσπάθεια να απειλήσει ακόμα περισσότερο. Ακούτε εδώ τι γίνεται. Τον γκολ να φωνάζει. Κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και επίσης ο Εντιαγέ που έκανε πολύ καλή δουλειά από τη δεξιά πλευρά. Ο Ιλμάν Εντιαγέ της Everton που πέρασε στο παιχνίδι και ακούτε τώρα και τις αλλαγές για να έρθει ο Ιμπραχήμ Εμπάγε. Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Παίζει και με τον τερματοφύλακα αρκετά η ομάδα της Σενεγάλης για να γυρίσει πίσω, να ανεβάσει λίγο περισσότερο τις γραμμές του Βελγίου. Από εκεί και πέρα όμως η μπάλα είναι στο κέντρο. Μέχρι στιγμής έχει πέσει ο ρυθμός, ακριβώς όπως το λέγατε και εσείς παιδιά λίγο νωρίτερα, για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε. Και ενώ βλέπω και τον Μενιέ να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι σε λίγο.
2: Νομίζω ότι το Βέλγιο έχει συμβιβαστεί με τη μοίρα του.
0: Ναι, προφανώς, έτσι όπως πάει. Να δούμε αν μπορεί να βρει κάτι. Αν και με ένα γκολ, ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα λίγο αλλάζουν και διαφοροποιούνται. Πάλι με την προσπάθεια εδώ, την οποία από τα δεξιά θα προσπαθήσει να βγάλει εκ νέου η ομάδα του Βελγίου. Ένα μακρινό σουτ άστοχο του Τιατέ πάνω σε σώματα. Και αντεπίθεση τώρα από τα αριστερά, χωρίς ιδιαίτερη τύχη εκεί που πήγε η μπάλα. Έτρεξε ο Μανέ. Μανέ δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος, αλλά έκανε πάρα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο από τα πόδια του οποίου ξεκίνησαν. Και το είδαμε αυτό με τα γκολ κυρίως από την πρώτη περίπτωση και μετά το δοκάρι του Σαρ και βεβαίως με τον Ντιαρά. Η μπάλα κυκλοφορεί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί με τον Τροσάρ, γέμισμα, κίνδυνος για την άμυνα της Σενεγάλης, θα απομακρύνει όπως αυτή τη φορά με τον Σις. Ενώ ο Εμπαγή έχει γυρίσει αρκετά πίσω, νέα προσπάθεια από τα δεξιά του Κεμπάκιο. Ψάχνει χώρο, φέρνει την μπάλα από το αριστερό, από το δεξιά στο αριστερό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα του Βελγίου με τον Λουκεμπάκιο, ο οποίος έπιασε το ξαφνικό σουτ ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι στο 78 αυτή η φάση, όταν η τελευταία ήταν στο 46. Αναμάνω στο 78 με τον Λουκεμπάκιο. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα από τα δοκάρια της Σενεγάλης. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε και εμείς εδώ, η Λευτέρη και η Δημήτρη, για την αντίδραση την οποία προσπαθεί να βγάλει και δεν βγάζει μέχρι στιγμής το Βέλγιο. Ο Μενιέ πάντως θα αποτελέσει μια αλλαγή αντί του De Kuyper. Από τα αριστερά έκανε πολλή δουλειά ο De Kuyper, αλλά κάπου πήρε και η κούραση και στη θέση του, το επαναλαμβάνω, πέρασε ο Μενιέ. Και τώρα αναφέρεται και η αλλαγή στο κοινό, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι στα όρια του νοχελικού, έτσι όπως ακούγονται. Διαρκώς γράφει ο Ρούντι Γκαρσιά, ψάχνει, ξεφυλίζει εκεί το σημειωματάριό του, δεν βλέπει και κοντά. Ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά και αρκετά άτυχος, αρκετές ομάδες τις οποίες έχει περάσει κατά καιρούς. Και το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι αυτό το αίτητο σωρί 16 αγώνων αρχίζει να ξεθοριάζει σε ένα κρίσιμο σημείο, τη φάση των 16. Μανέ μπαίνει μέσα μόνος από τη μεγάλη περιοχή αριστερά, ψάχνει τη σέντρα. Καθυστερεί όμως, έδωσε την ευκαιρία σε αντίπαλό του και συγκεκριμένα στο Μέχελε να βγει να απομακρύνει την μπάλα. Και ενώ ετοιμαζόταν λίγο πιο πίσω, Κουρτουά να μπλοκάρει την μπάλα. Μέχελε απομακρύνει σε πλάγιο από τα αριστερά. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Όπως προσπαθεί να βγει τώρα. Προσπάθεια και πάλι με τους Σενεγαλέζους να ελέγξουν την μπάλα με τον Ντιατά. Εμπαγιέ ζητά την μπάλα πιο πλάγια, χωρίς όμως να παίρνει την μπάλα. Αυτή θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα Χαμπίπ Ντιαρά, ο οποίος και αυτός μπροστά προσπαθεί εκεί να δηλώσει την παρουσία του. Εν πάση περιπτώσει και με τον Σαρ από τα δεξιά, η κίνηση για να μπορέσει να βρει αμαρκάρι στο συμπαίκτη, λανθασμένη μετακίνηση έτσι όπως πήγε από τα δεξιά και με τον Καμαρά και με τον Εμπαγέ να ζητά την μπάλα. Και τελικά υπάρχει φάουλ υπέρ της Σενεγάλης σε σχετικά καλό σημείο από τα δεξιά, περίπου ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στην συμβολή των γραμμών. Ένα μαρκάρισμα που βρήκε τον Καστάνι να πηγαίνει αργοπορημένα πάνω στον αντίπαλο. Είχε βάλει και τα πόδια, διαφωνεί, αλλά Το πήρε έξυπνο ο αντιπαλός, το οπότε ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες από τις Ονδούρες, σφύριξε την παράβαση. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βρει τώρα σε αυτή την φάση. Από τα δεξιά βλέπω τον Καμαρά, δεξιοπόδαρος. Είναι από τα δεξιά όπως επιτίθεται, επαναλαμβάνω, οι Σενεγάλοι. Τώρα ακούγεται το σφύριγμα για αυτό το φάουλ. Σέντρα απομάκρυνση εκεί από τον Μέχελε. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε μια σέντρα που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, όπως πήγε να βγει εκεί με τον Χάμπι Μπιαρά. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά, μήπως και τυχόν απειλήσει. Χωρίς αποτέλεσμα είναι η αλήθεια η ομάδα της Σενεγάλης. Μπάλα κυκλοφορεί από τα αριστερά. Πίσω με τους αμυντικούς, τον Γιακατέ, τον Νις. Ξανά πίσω. Εκεί που παίζει με τη φωτιά, είναι η αλήθεια, η Σενεγάλη, με τον Καμαρά ακόμα πιο πίσω στον αμυντικό του, στο ΣΥΣ, στον τερματοφύλακα του, τον Διαό, με τα πόδια θα απομακρύνει. Με αυτά και με αυτά έχει φάει αρκετό χρόνο η Σενεγάλη, στο 82, αφήνοντας την ομάδα του Βελγίου πολύ μακριά από την παραγωγικότητά της για να κάνει μια καλή στιγμή, που η τελευταία ήταν με τον Ντεκάιπερ στο 45. Και μάλιστα από τα στατιστικά, 3 κόρνερ έχει κερδίσει το Βέλγιο, 1 η Σενεγάλη, αλλά τα αναμενόμενα γκολ, τα ex goals, είναι στο 2.70 για την Σενεγάλη, δείχνοντας την επικινδυνότητα των φάσεων σε σχέση με το 0.45 που έχει η ομάδα του Βελγίου. Παρ' όλα αυτά, 11 σουτ και οι δύο ομάδες προς την εστία, τα 4 βρήκαν στόχο για τη Σενεγάλη, τα 2 για το Βέλγιο. Στο παιχνίδι και πάλι για μια κεφαλιά, γυριστεί out, καλή στιγμή. Καταγράφεται στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Καστάνι, ο οποίος είχε βρεθεί σε θέση 4, ο δεξιός οπισθοφύλακας, παίκτης της Φούλαμ. Από τη σέντρα, από τα δεξιά, ο Λουκεμπάκιο, πιο δραστήριος, δείχνει κάτι, αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ο Καστάνι τελικά δεν θα μπορέσει να βρει στόχο, βέβαια υπό ασφιχτική πίεση είναι η αλήθεια, αποδεικνύοντας το πόσο καλά διαβασμένη και μυαλωμένη η ομάδα του Παπετιάο, του ομοσπονδιακού προπονητή της Σενεγάλης. Στο 83 είμαστε. Νέα κάθετη πάσα για τον Βελγίο. Ψάχνει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Και πάλι δεν μπορεί να βρει στόχο για ακόμα μία φορά η ομάδα του Βελγίου. Με ποιον άλλον, τον Τίλεμανς, ο οποίος είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι θετικό. Το πρώτο σφάλμα της Σενεγάλης, προσπάθησε να παίξει την μπάλα από πίσω και με ελεύθερο από τον τερματοφύλακα. Τελικά χάθηκε στο κέντρο, λιγορία ανασταλτικά. Η έξυπνη κάθετη πάσα που είχε ο Τροσάρ, ο Τίλεμανς θα αστοχήσει. Και η μπάλα έφυγε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 84 με τον Τίλεμανς. Λουκεμπάκι, ο Καστάνιε και Τίλεμανς, η φάση από το 78 μέχρι και τώρα. Και οι τρεις πήγαν εκτός εστίας στο 84. Νέα προσπάθεια τώρα να απειλήσει η Σενεγάλη, δεν θα τα καταφέρει. Με τον προηγουμένο Σάρ, τώρα ο Μανέ κλέβει την μπάλα, σουτάρει. Ο Κουρτουά απομακρύνει δεξιά γωνιά. Θα μπορούσε ίσως να πλησιάσει λίγο περισσότερο στην εστία. Έκανε το σουτ σιρτό, ο Κουρτουά σε ετοιμότητα. Επιμένουν οι Σενεγαλέζοι στο 85 αυτή η καλή στιγμή. Αλλά υπάρχει offside στην μπάλα, έτσι όπως την πήρε ο Εμπαγέ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, στο 84 με τον Σαντιο Μανέ. Απομάκρυνε ο Κουρτουά εύκολα, γιατί η μπάλα δεν έφυγε με ιδιαίτερη δύναμη από το πόδι του Μανέ. Σιρτά στη δεξιά γωνιά, ήταν στο κέντρο της εστίας, έφυγε, απομάκρυνε Κουρτουά, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη στο πρώτο γκολ που δέχτηκε από τον Διαρά, και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο φεύγει μπάλα και στρώνεται στον Σαρ, σημαδεύει δοκάρι στην επαναφορά ο Διαρά. Με πλασέ στο 25 έκανε το 1-0. Και ο Σαρ στο 51, εκτός του ότι είχε δύο δοκάρια στο παιχνίδι, στο 13-25, πέτυχε γκολ με έξοχο σουτ. Και ενώ τώρα κλέβουν την μπάλα από τα αριστερά και ξανά με το Μανέ, κερδίζει την κόντρα τον Μέχελε. Μανέ καθυστερεί. Η μπάλα φτάνει καθυστερημένα σε συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα στον Σαρ με τον Μπαγέ. Τώρα από τα αριστερά προσπαθούν να βγουν γρήγορα με τον Μορέιρα. Οι Βέλγοι πατά την μπάλα, απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του αντιπάλου, συγκλίνει προς τον άξονα. Μορέιρα δίνει στον Τίλεμανς, εκείνος πλάγια δεξιά, εκεί όπου προσπαθεί με τον Λουκεμπάκιο, δεν τα κατάφερε. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ, γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου, ο αόρατος επιθετικός μέχρι στιγμής, στο 86, να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Λουκάκου, ο οποίος δεν είχε τροφοδοτηθεί, δεν είχε απειλήσει την εστία της Σενεγάλης, έρχεται λοιπόν στο 86 να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι και να δούμε πλέον ποια θα είναι η αντίδραση και της Σενεγάλης από τα διαδοχικά λάθη τα οποία έγιναν, το γύρισμα στο ύψος μικρής περιοχής. Νικά και τον αμυντικό των ΣΥΣ αλλά και τον τερματοφύλακα των Αντιαό. Είναι ένα πεντάλεπτο που φαίνεται ότι έχει χάσει τη συνοχή της και την συγκέντρωσή της η άμυνα της Σενεγάλης. Και εδώ πάει πρώτος στην μπάλα του ύψος μικρής περιοχής, χωρίς να κοιτάζει ουσιαστικά και με το σώμα να κοιτά προς τα έξω. Έξω το φαλτσαριστό πλασεδάκι από τον Λουκάκου. 1-2 λοιπόν.
2: Μυαλό, λέει ο Λουκάκου, παίξτε με, μυαλό βάλτε, είδες.
0: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι και ο ίδιος στη θέση την οποία βρίσκεται. Όπα, υπάρχει VAR, για να δούμε. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται με τον Έκτορ Μαρτίνες, γιατί έκανε ένα νεύμα, περιμένετε λίγο. Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάπου παράβαση, αν και η μπάλα στείνεται τώρα στο κέντρο. Παίζεται τελικά το παιχνίδι. Εξετάστηκε η φάση, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Πάντως. Δεν υπήρχε λόγος για μένα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν φάνηκε κάτι για τους κόκκινους διαβόλους. Μπαίνουν ξανά στο κόλπο. Διεκδικούν τουλάχιστον να πάνε το παιχνίδι στην παράταση. Και από τα δεξιά νέα προσπάθεια. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Δεν μπορεί με τον Εμπαγέ στην κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι. Είμαστε στο 87. Εμπαγέ σημαδεύει out και πλέον. Ανοίγεται το Βέλγιο, όσο περνάει η ώρα θα ανεβάζει τις γραμμές να απειλήσει περισσότερο. Λουκάκου αποφεύγει έναν δύο αντιπάλους, συγκλίνει προς τον άξονα, δίνει στον Τίλεμανς, εκείνο για τον Τροσάρ. Έκανε την κίνηση παραπάνω, έχασε την μπάλα, τώρα προσπαθούν από τα αριστερά να βγουν με τον Μανέ. Δεν μπορούν, απρόσεκτοι. Με τον Ιντρίσα Γκέιγ το παιχνίδι παίρνει μια άγρια ομορφιά, μια διαφορετική τροπή. Από εκεί που έδειχνε μέχρι το 85 να το ελέγχει απόλυτα η ομάδα της Σενεγάλης. Δίνει οξυγόνο παντός, είναι η αλήθεια, αυτό το γκολ του Λουκάκου. Η μπάλα κυκλοφορεί με τους Βέλγους που έχουν καθολική υπεροχή. Από τα αριστερά, Μορέιρα προσπαθεί να αποφύγει τον Αντιατά, θα δώσει για τον Τροσάρ. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89. Με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής σε έναν όμιλο παιχτών και τελικά σκόρερ να χρήζεται ο Τίλεμανς. Κρατούν το κεφάλι τους τώρα οι Σενεγαλέζοι. Δεν πιστεύουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Στο 88, επαναλαμβάνω, η ισοφάριση αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι είναι ένα πεντάλεπτο σκάρτο δεκάλεπτο που έχει χάσει τη συγκέντρωσή της και τη συνοχή της. Η άμυνα της Σενεγάλης από αυτή την σέντρα του Τροσάρ ανάμεσα σε έναν όμιλο αρκετών παιχτών χάνει τον παίχτη ο οποίος πιάνει
2: το
0: την κεφαλιά.
2: Το πνίξε ο τερματοφύλακας, Γιάννη.
0: Το πνίξε ο τερματοφύλακας, ακριβώς. Εκεί βγαίνεις καθαρής μπάλα με το.
2: Ανάμεσα με σε τρεις,
0: ορίστε.
2: Ανάμεσα σε τρεις παίχτες με τον τερματοφύλακα, τρίτο.
0: Και ο κοντύτερος.
2: Και ο Τίλεμανς κάνει την κεφαλιά.
0: Μάλιστα. Ο παίχτης της Άστον Βίλα.
2: Βέβαια.
0: Ποιος θα το περίμενε.
2: Ποτέ μιλες ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά μου έκανε εντύπωση. Το 60-80 δεν υπήρχε τίποτα και από το 82-85 και μετά μέχρι τώρα 4 γκολ ακόμα μπορούσα να μπουν.
0: Ναι, πάρα πολύ.
2: Να τη σημείωνε ο Γκαρσία. Είδες, και από χωρίς με πρεσβειοποία είπε το σύστημα το καλό.
0: Το σημείωσε, το έπαιξες.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και τώρα κοντρά συναισθημάτων από εκεί που ήταν ακίνητοι, ακούνητοι, αμίλητοι, αποσβολωμένοι οι Βέλγοι. Οι Σενεγαλέζοι δεν ξέρουν τι τους έχει χτυπήσει, αν τους έχει χτυπήσει κεραυνός μέσα σε δύο λεπτά. Με τα γκολ του Λουκάκου στο 86 και βλέπω τον Ρούντι Γκαρσιά να δέχεται κάρτα. Υποθέτω για κάτι που είπε από τον Έκτορ Μαρτίνες. Έξαλλος ο Ρούντι Γκαρσιά, ο προπονητής της ομάδας του Βελγίου. Το καλό μας το κρατούσαν για το τέλος τελικά οι Βέλγοι. Και περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις που θα έχουμε. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο λεπτό. Για να δούμε λοιπόν πώς ζητάνε οι καθυστερήσεις. 2-2 το παιχνίδι από 0-2 και πλέον φλερτάρει έντονα με την παράταση. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πάνω που λέγαμε ότι φλερτάρει στο 17ο παιχνίδι με το να σπάσει το αίτητο, τουλάχιστον το σώζει για την ώρα για το Βέλγιο, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, γιατί ενδιαφέρει την ομάδα του Βελγίου να δει πως δεν θα δεχτεί άλλο γκολ, να διαχειριστεί αναλόγως και την κατάσταση έτσι όπως είναι και ενδεχομένως να πάει στην παράταση. Κάθε την παλιά για τον Σαρ, τελευταία στιγμή θα βγει, ο Κουρτουά θα μπλοκάρει την μπάλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο το πως η ψυχολογία έχει αλλάξει υπέρ.
1: Γιάννη, πρέπει να πούμε όμως ότι βάσει των στοιχείων του αγώνα δεν αξίζει το Βέλγιο δύο γκολ. Τώρα αυτά ήταν δύο τυχαία γεγονότα και δύο λάθη της άμυνας των Σενεγαλέζων.
0: Για να δούμε νέα προσπάθεια από τα δεξιά. Τίλεμαν στο γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται καθώς η μπάλα περνούσε εκεί για να βρει δύο παίχτες, κυρίως τον Λουκεμπάκιο και τον Λουκάκου. Η μπάλα βγαίνει εκτός, μη σου πω, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ σε αυτό που είπες Δημήτρη, ότι πλέον από τον γκολ του Λουκάκου και μετά δείχνει μία διάθεση ακόμα και για ολική ανατροπή η ομάδα του Βελγίου. Κόρνερ, το τέταρτο, πλέον κάθε επίθεση στάζει φαρμάκι για την άμυνα της Σενεγάλης, που μοιάζει να έχει πιει θάλασσα. Εκτελείται, κεφαλιά απομάκρυνσης από την Νιακατέ, γύρισμα όχι ιδιαίτερα καλό όπως θα ήθελε, με τον Μορέιρα, τον Ράσκιν από τα δεξιά, Λουκεμπάκιο με το αριστερό ψάχνει τη σέντρα, τώρα αυτή τη φορά με σταθερή λαβή πάνω από το κεφάλι, ο Διαό δεν απομακρύνει σωστά, βιάστηκε, αλλά υπάρχει φάουλ όπως δείχνει ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες. Ζητούν κάρτα εκεί όπου πήγε και τον παρενόχλησε μάλιστα με τον νόμο του Μέχελε και τον χτύπησε και στο δεξί πόδι.
2: Και θα ήταν δεύτερη,
0: Ναι, πράγματι. Ήδη έχει κάρτα ο παίχτης από το 64. Πάντως υπάρχει δυνατότητα και χρήσης για βάρ για κάρτα, πλέον και με τον καινούριο κανονισμό εδώ. Δεν βλέπω να έχει διάθεση ο Έκτορ Μαρτίνες. Είναι στο όριο από την αλήθεια, ξαναβλέποντας τη φάση. Πάντως τα πράγματα έγιναν λίγο καλύτερα, βγαίνοντας ο Ντοκού, βγαίνοντας ο Ντεμπρόινε, βγαίνοντας ο Βανάκεν, οι παλιές καραβάνες του Βελγίου. Τέταρτο λεπτό της 7λεπτης καθυστέρησης. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση από ένα ζευγάρι που περιμένει τον νικητή από αυτό που θα γίνει λίγο αργότερα. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, εδώ στο Σιάτλ, παρακολουθούμε αυτό το παιχνίδι. Συντονισμένοι μέσω της Ερασπορ για τη φάση των 32. Βέλγιο Σενεγάλη 2-2 από 0-2. Λουκάκου θα δώσει και τον Μορέιρα, τον τραβούν από τη φανελά, ζητά φάουλ. Τελικά η απομάκρυνση της μπάλας, τρέχει να καλύψει ο Ντιατά, Μορέιρα κλέβει και τελικά νέο πλάγιο. Είναι όμως offside από την αρχική φάση έτσι όπως βγήκε από τα αριστερά με τον Τροσάρ. Οπότε σταματά οτιδήποτε φιλόδοξο πήγε να βγει για τους Βέλγους. Που ό,τι δεν έχουν δείξει για 85 λεπτά, τα έχουν δείξει μαζεμένα με την ορμή τους, το πόσο επικίνδυνοι είναι, το πόσο απειλητικοί και με τα δύο γκολ που σημείωσαν. Από τα αριστερά τώρα η Σενεγάλη προσπαθεί να απειλήσει με τον Γιάκομπ. Την μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Ιντρίσα Γκέι. Θα μεταφέρει την μπάλα δεξιά για τον Ντιατά, ο δεξιός μπακ του Μονακό. Θα δώσει για τον Εμπαγέ. Εμπαγέ συγκλίνει προς τον άξονα. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω με τον Σις Νιακατέ. Προσπαθεί να έχει υπομονή στο παιχνίδι της, να στήσει τη δική της πολιορκία η Σενεγάλη με σίγουρες μεταβιβάσεις. Από τα δεξιά, Ντιατά στο ένας εναντίον ενός απέναντι στον Μενιέ. Θα γυρίσει πίσω για τον Σις. Από τα δεξιά η προσπάθεια για τον Καμαρά. Παράλληλο ποδόσφαιρο για τους Σενεγαλέζους. Ντιατά ξανά πίσω για τον Καμαρά, παίρνει μέτρα στο γήπεδο η Ντρίσα Γκέικ, θα δώσει αριστερά, η μπάλα φτάνει στον Γιάκοπ. Γιάκοπς με τη μία και με τον Σαρ και με τον Καμαρά και με τον Εμπαγέ. Από τα δεξιά η μπάλα τόση ώρα τώρα κόβουν οι Βέλγοι με την έγκαιρη παρέμβαση του Καστάνι και Μορέιρα. Θα απομακρύνει όπως μήπως βρει το Λουκάκου, αλλά εκεί παραμονεύει ο Νιακατέ στον χώρο του κέντρου. Πλέον μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-2 Βέλγιο Σενεγάλη. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ιντρίσα Γκέι. Από τα δεξιά με τη μία για τον Εμπαγέ. Στις τελευταίες στιγμές οι Σενεγαλέζοι προσπαθούν να μην οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση. Ιντρίσα Γκέι το σουτ. Ελέγχει απόλυτα ο Κουρτουά. Η μπάλα θα καταλήξει out. Α, λοιπόν, με τον Ιντρίσα Γκέι της Everton. Η μπάλα θα καταλήξει δίπλα από τα δοκάρια. Έφυγε σωστά στην πορεία της μπάλας, είχε τον απόλυτο έλεγχο και με τα δύο χέρια ο Τιμπό Κουρτουά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 7 συνολικά που έδειξε ο Έκτορ Μαρτίνες. Και μάλιστα βλέποντας και τις κάρτες για να ξέρουμε. Έχει δύο Μέχελες στο 64 και άλλη μία ο Καμαρά στο 67. Από πλευράς παιχτών και ο Ρούντι Γκαρσιά, προπονητής του Βελγίου. Μπαλά κυλοφορεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σενεγάλης. Με τους Σενεγαλέζους να ελέγχουν απόλυτα. Ο Μορέιρα είναι στο έδαφος. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Βαθιά παλιά με στόχο να βρεθεί ο Σαρ. Τρέχει εκεί ο Τιατέ. Απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει κόρνερ. Πλάγιον out από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 7. Φαντάζομαι θα είναι η τελευταία φάση. Πηγαίνει ο Διατά. Δεξιός μπακ. Θα το εκτελέσει γρήγορα, κοντινά για τον Εμπαγέ. Παρακυλοφορεί από τα αριστερά με την κίνηση για τον Μανέ. Δεν μπορεί εκεί. Ο Μορέιρα θα ελέγξει, θα παίξει και με τον χρόνο. Δεν απομακρύνει, απλά να φύγει νηπλάγιο. Έχουμε παράσει κατά 15 δευτερόλεπτα τη καθυστερήση και τώρα ακούγεται η λήξη τη κανονική διάρκεια.
2: Μπράβο, Γιαννάρα μου, μπράβο.
0: Το πιάσαμε, τι κάναμε, κερδίσαμε.
2: Κερδίσαμε, θα κάνεις παράταση, πέναλτι, θα περάσει η ώρα.
0: Ο καλεσμένος του Δημήτρη όπως θα περίμενε λίγο παραπάνω.
1: Είναι ανταγωνιστικό το Μουντιάλ.
0: Είναι ωραίο, πάντως έχει τη δική του ομορφιά.
1: Αλλά εδώ έχουμε αυτοκτονία των Λεόντων. Βεβαίως. Κοιμήθηκαν τα λιοντάρια.
2: Κοιμήθηκαν, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ απλά να πω, μέχρι να κάνουμε τη σύντομη διακοπή μας, 2-2. Προηγήθηκε 1-0 η Σενεγάλη στο 25 με τον Διαρά. 2-0 στο 51 με τον Σαρ. Και μείωσε με τον Λουκάκου, που ήταν η αλλαγή στο 86. Και ο Τίλεμαν στο 89 μετά από ελεύθερο σφάλμα του Διαό. Κακή έξοδο. Το εκμεταλλεύτηκε ο πιο κοντός από όλους και τους δύο στόπερ νίκησε ο Τίλεμανς, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε στην παρασταλήξια και πλέον τα πάντα είναι ρευστά και ανοιχτά για το τι μπορεί να δούμε στην παράταση και ίσως χρειαστεί και η διαδικασία των πέναλτι. Δημήτρη και Λευτέρη έχει το λόγο.
2: Πάρε μια ανάσα για να ξεκουραστείς λίγο, πάμε διαφήμιση, τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: Καλή καρδιά λοιπόν για τον Νίκο Οικονομόπουλο που κόβει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ξεκίνησε η παράταση στον αγώνα του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Ορίστε.
1: Και μια, δύο συναυλίες, Δευτέρα, Τρίτη.
0: Θα πάει και ο Γιάννης Οράνιος, το ξέρω. Πάμε. Γιάννη.
2: Είναι τα παιχνίδια μας, κρατάνε εδώ αλλιώς. Ευχαριστώ να συνόδευα τον Δημήτρη και τον Λευτέρη. Λοιπόν, ξεκίνημα παράτασης. Είμαστε στο 91 Βέλγιο-Σενεγάλη, στο 2-2 και είχαμε και τις αλλαγές λίγο νωρίτερα. Να δούμε. Από αυτό το διαφορετικό που προσπαθεί τώρα να περάσει ο Πάπε Τιάο με τις αλλαγές, τις οποίες έκανε με τον Γιάκομς να βγαίνει εκτός, τον Ντιούφ να περνά ως αριστερό μπακ και τον Μανέ να περνά εκτός αγώνα και στη θέση του ο Τζάκσον της Τσέλσι. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει. Είναι λογικό να θέλει να φρεσκάρει λίγο περισσότερο την αριστερή πτέρυγα ο προπονητής Σενεγάλης και βεβαίως έτσι όπως έκλεισε το, η κανονική διάρκεια του αγώνα, η ψυχολογία είναι ξεκάθαρα υπέρ των Βέλγων, μιας και μέχρι το 85 ήταν με την πλάτη στον τοίχο, την ακρίβεια με τον τοίχο στην πλάτη εγώ θα έλεγα, αφού ήταν πίσω με 2-0, μια ομάδα που είχε κάνει μόλις μια φάση ολόκληρο το παιχνίδι. Τελικά στο 86 ο Λουκάκου ήταν ο παίκτης ο οποίος μείωσε και ο Τίλεμανς που έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο παιχνίδι, ενώ είναι στον χώρο του κέντρου από τα αριστερά, προσπαθεί τώρα το Βέλγιο και με τον Τεάτε και με τον Τίλεμαντς να κάνει ένα γέμισμα. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο Καστάνι πάνω στον αντίπαλό του και βλέπω και δύο νέους Σενεγαλέζους να ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Να δούμε από αυτές τις νέες κινήσεις του Πάπε Τιάο τι μπορεί να κάνει, γιατί βλέπω τώρα τον Τζάκσον, που σας έλεγα, να περνά στο παιχνίδι αντί του Μανέ. Τα χειροκροτήματα από τους Σενεγαλέζους. Μανέ εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο, πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό στο δεύτερο μέρος. Από τα δικά του πόδια έφυγε και η σέντρα στο πρώτο γκολ, 25. Ο Τζάκσον λοιπόν στο παιχνίδι. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές που είπαμε λίγο νωρίτερα και να δούμε κατά πόσο μπορεί να φορτώσει περισσότερο από την αριστερή πτέρυγα και με τον Ελχατζή Ντιούφ από τον αριστερά του Ισμαήλ Γιάκομς. Λοιπόν, είμαστε στο 94, 2-2, Βέλγιο-Σενεγάλη. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την φάση των 32 είναι νοκάου τα παιχνίδια. Μετά από το 90 λεπτό, αν δεν υπάρχει νικήτρια ομάδα, υπάρχει η μίωρη παράταση. Αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι, και όποια νικήσει από το Βέλγιο-Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Ένα Βέλγιο το οποίο είναι η αλήθεια ότι δεν έχει εντυπωσιάσει και μάλιστα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που βγήκε πρώτη στον όμιλο χωρίς να έχει κερδίσει τα δύο πρώτα μάτς. Αυτή την ιδιαιτερότητα για τους κόκκινους διαβόλους. Και από την πλευρά έχουμε την Σενεγάλη, η οποία από το 2002 στη Σεούλ, στο πρώτο της παιχνίδι, όταν είχε νικήσει 1-0 τη Γαλλία, τότε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης, με 1-0, στο πρώτο μάτς, έτσι, σε Μουντιάλ. Και μόλις δύο φορές σε 15 αγώνες έχει κρατήσει το 0. Άρα σε 16 αγώνες μαζί με το σημερινό διευρύνεται αυτό το σερί, όχι ιδιαίτερα κοσμητικό. Λοιπόν, αλλαγή με τον Ιντρίσα Γκέιγ, νέο παίχτης, ο οποίος βγαίνει, έτρεξε αρκετά είναι η αλήθεια, στη μεσαία γραμμή, ο παίχτης της Everton, και ειδικά στο πρώτο μήχρονο έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι, για να περάσει ο Έντι Αγιέ με το νούμερο 22. Και να δούμε πώς μπορεί να δημορφωθεί η κατάσταση τώρα σε αυτό το 4-3-3 ουσιαστικά, το οποίο είναι σε φάση ανάπτυξης για την ομάδα της Μεγάλης. Και από τα δεξιά το πλάγιο το οποίο θα κερδίσει η ομάδα του Βελγίου. Να μην ξεχνάμε ότι κατά μέσο όρο οι παίκτες του Βελγίου έχουν παίξει 46 παιχνίδια φέτος, δεν τα λες και λίγα. Υψηλής έντασης, πίεσης και σχεδόν κλείνοντας έναν χρόνο αρκετοί από αυτούς που έχουν ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα τους. Αλλά υπήρχε και το Κόπα Αφρικα που επιβάλλει ακόμα περισσότερο τους Αφρικανούς στα μέσα της περίοδου. Παίχτες αποκαμωμένοι, ξεζουμισμένοι εν μη τι άλλο, και ενώ έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να φτάσουμε στα τελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Μινιέ ανάμεσα σε δύο. Κερδίζει την πρώτη αλλά όχι και τη δεύτερη κόντρα. Με πείσμα η αλήθεια θα το αποσπάσει την μπάλα ο αντίπαλός του. Και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση την οποία έκανε και με τον Σαρ αλλά και με τον Αντιατά. Τελικά ο Σαρ με το νούμερο 18 ήταν ο παίκτης ο οποίος κέρδισε αυτή τη μονομαχία με τον Μενιέ. Στο 97 και έβλεπα λίγο νωρίτερα κινητικότητα και στις κερκίδες. Όχι ότι έγινε κάτι το επιλήψιμο, αλλά ο κόσμος προφανώς πήγε να πάρει κάποιο αναψυκτικό για τη συνέχεια του αγώνα. Σε κάποια στιγμή φάνηκε να έχουν αδειάσει οι κερκίδες στο Σιάτλ, αλλά πλέον συνεχίζουν με τους Αμερικανούς να αγαπούν γενικότερα τα αθλήματα που έχουν υψηλά σκορ, και αυτός είναι και ο λόγος που το ποδόσφαιρο σιγά σιγά κερδίζει σε δημοφιλία, αλλά είναι πολύ πίσω σε αυτά τα οποία λατρεύουν οι Αμερικανοί. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι το παιχνίδι στο κέντρο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει πέσει ο ρυθμός, έχουν γίνει πιο προσεκτικές, πιο επιφυλακτικές και οι δύο. Με τον Τεατέ της Άιντραχτ να δίνει αριστερά για τον Μορέιρα στο χώρο του κέντρου. Κοντινέμες μεταβάσεις, Μέχελε, Τεατέ από την άλλη πλευρά με τον Ράσκιν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής η μπάλα. Με τον Μενιέ από τα δεξιά. Θα συνεργαστεί με τον Λουκεμπάκιο. Με τα τρεξίματά του και γενικότερα με τις θέσεις που παίρνει απασχολεί ακόμα και δύο παίχτες των Σενεγαλέζων. Και αν μη τι άλλο φάνηκε πολύ περισσότερο από τον Ντοκού που πήρε τη θέση του στο δεύτερο ημίχρονο. Λουκεμπάκιο με τη μία η πάσα εκεί για να παίξει με τον Τροσάρ. Γυρνά πίσω τώρα. Είναι εκείνη που σιγουρεύει τις δικές της μεταβιβάσεις και προσπαθεί να γίνει πιο απειλητική. Από τα αριστερά Μορέιρα η σέντρα, καλοτραβηγμένη, αλλά περνά πάνω από αρκετά κεφάλια και πάει από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά η σέντρα με τον Μενιέ. Η μπαλαπέ.

Εμείς το βλέπουμε και από την κάμερα του διαιτητή. Η μπάλα για τη Σενεγάλη με τους κανονισμούς που ισχύουν εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Το Βέλγιο έχει την κυκλοφορία της μπάλας. Περισσότερο γήπεδο έχουν αφήσει οι Σενεγαλέζοι, που πλήρωσαν αυτή την ατολμία, την αποτελεσματικότητα και την ασθενή αντίληψη των φάσεων στην άμυνα, και στη φάση του Λουκάκου στο 86 και του Τηλέμαντς στο 89, αλλά ειδικά στη φάση του Τηλέμαντς έχει κέρει ευθύνη ο Διαό, εκτός από τους δύο τερματοφύλακες, από τους δύο στόπερ. Με τον Καμαρά και πάλι για τον Μπάρα. Σαμπόκο Μπάρα προσπαθεί να καλύψει χώρους. Δεν είναι εύκολο. Έχει πολύ περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της ομάδα του Βελγίου. Προσπαθεί να απειλήσει με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν θα το βρει. Λουκεμπάκιο προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι από τα αριστερά. Ούτε τώρα. Είπαμε ότι έχει αντίληψη του χώρου. Λουκεμπάκιο κάνει αρκετά θετικά πράγματα, όπως και ο Μορέιρα. Λουκεμπάκιο από τα δεξιά, Μορέιρα από τα αριστερά. Στο μεταξύ Σενεγάλη κρατά την μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή με τον Μπάρα, τον Διαρά. Έχουν χάσει κάτι από τη σπιρτάδα τους και την αποτελεσματικότητα τους που είχαν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Τουλάχιστον εγώ θα έλεγα ότι αν όχι μέχρι το 85, το 86 που δέχτηκαν γκολ, μέχρι το 65-70 ήταν μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα όχι ευάλωτη θα μετώπιστε. Μορέιρα πάσα έξοχη για τον Τροσάρ, πάει να παίξει ένα δύο με τον Λουκάκου, δεν μπορεί. Παρεμβάλλεται πόδι του Σίσαν, προλαβαίνω να δω σωστά. Πράγματι, ο Σίσαν ήταν ο παίκτης ο οποίος έδιωξε την τελευταία στιγμή. Ο Λουκάκου από τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ πάλι δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Και μέχρι να πετύχει τον γκολ ήταν αόρατος ουσιαστικά. Να που έκανε όμως αισθητή την παρουσία του την κατάλληλη στιγμή. Με το Βέλγιο να έχει την κατοχή. Η Αφρικανική ομάδα από την άλλη πλευρά προσπαθεί να αναχαιτήσει. Το Λουκάκου τώρα πιάνει αέρα από το ύψος μικρής περιοχής. Ο Διαό είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει πολύ πιο εύκολα την μπάλα. Αν έβρισκε εδώ την μπάλα ο Λουκάκου, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για την εστία της Σενεγάλης. Προσπάθεια τώρα να βγει στην κόντρα, να περάσει το κέντρο. Δεν ξεμητά από την άμυνα της η Σενεγάλη. Και λίγο νωρίτερα προσπάθησε να βρει την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Τελικά δεν βρήκε καν την μπάλα ο Λουκάκου. Με την εμπειρία του και τις σωστές του τοποθετήσεις, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρει τρόπο να απειλήσει. Το Βέλγιο, το οποίο προσπαθεί εδώ και μήνες πως η διοίκηση του Γκαρσιά να γεννηθεί, και πλέον η ανετοιμότητα του αρχισκόρη του Λουκάκου και η σταθερή έλλειψη συγκέντρωσης στα μετώπιστεν φανερώνονται για ακόμα ένα παιχνίδι, έτσι όπως τουλάχιστον βλέπουμε αυτό το Βέλγιο. Βέλγιο το οποίο κέρδισε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία, 0-0 με το Ιράν, 1-1 με την Αίγυπτο, δεν τα λες και θετικά αποτελέσματα. Και από την άλλη Σενεγάλη ήταν εξαιρετική απέναντι στο Ιράκ με το 5-0, αλλά είχε την ήττα από την Νορβηγία με 3-2 και την ήττα από την Γαλλία. Στο παιχνίδι μας και πάλι από τα δεξιά προσπαθούμε να δούμε τελικά μήπως μπορεί να γίνει κάτι θετικό εκεί από πλευράς Σενεγαλέζων, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Πάντως έχει πάρει πιο ηγετικό ρόλο, πιο πρωταγωνιστικό ρόλο το Βέλγιο στο ξεκίνημα της παράτασης. Είμαστε στο 103, Βέλγιο Σενεγάλη 2-2 από 0-2 και μάλιστα στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, στο 86 και στο 89, είχε έρθει η σοφάριση με τον Λουκάκου και τον Τίλεμαντς, για όσους δεν τον είχαν τώρα με την Ερασπόρ. Από τα δεξιά η μπάλα, προσπαθεί εκεί και με τον Εμπαγέ. Κυκλοφορεί με τον Σι, στον Διατά. Ο Νιακατέ κάνει ένα νεύμα να περάσουν μπροστά την μπάλα. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Νιακατέ. Δεν είναι εύκολο. Τώρα θυμίζει Σενεγάλη η ομάδα του Βελγίου. Με τα ατομικά μαρκαρίσματα, με τις καλύτερες τοποθετήσεις στον χώρο, αναγκάζουν να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Διαό. Εκείνος παίζει με τον Νιακατέ. Διαό. Τερματοφύλακας με τα πόδια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα περάσει το κέντρο η μπάλα, γίνεται διεκδικήσιμη ανάμεσα στον Σαρ, αλλά και νικητή εδώ τον Μενιέ. Στο 104 ελέγχεται μόνο για μία κάρτα στον Μέχελε ο διαιτητής, ο Έκτορ Μαρτίνες, που αν ήταν η δεύτερη σίγουρα θα βγει με 10 παίχτες τους Βέλγους.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί από το πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει οι Βέλγοι. Μορέιρα από τα αριστερά. Καλή σέντρα. Δεν μπορεί να βρει τον Λουκάκου. Πιο ψηλά ο Νιακατέ. Δεν σηκώθηκε καν ο Λουκάκου. Επιμένει με τον Τεατέ. Με τη μία η πάσα για τον Τροσάρ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Κοντράρι παρόλα αυτά πάνω στον Σις. Νέα σέντρα σου. Την μπάλα περνά από αρκετά πόδια. Μια ξηραφιά από τα δεξιά του Ράσκιν. Η μπάλα πέρασε και από τον Τροσάρ αλλά και από τον προωθημένο Λουκάκου. Πολύ καλή έμπνευση με τη μία. Ο Τροσάρ είχε και το σούτ λίγο νωρίτερα. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Σις και μετέπειτα ήταν η κίνηση του Ράσκιν. Η μπάλα πέρασε με από Λουκάκου, πέρασε από Τροσάρ και τελικά κατέληξε εκτός εστίας. Το 105. Βέλγιο Σενεγάλη 2-2 για τη φάση των 32. Ποια ομάδα θα περάσει στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Δείχνει να πατάει καλύτερα στο γήπεδο το Βέλγιο και δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση με δύο πολύ καλούς θερματοφύλακες.
1: Αλλά... Για να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Κουράστηκα για να βλέπω την παράταση.
0: Κουράστηκα να βλέπω ένα παιχνίδι κέντρου. Πίστεψε με και να αλλάζουν πάσες, αλλά μάλλον θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση μας σιγά σιγά για το αν θα έχουμε πέναλτι. Ποιος τραυματοφυλάκας από τους δύο μπορεί να κάνει το κάτι καλύτερο, γιατί την ώρα έχουμε μήκονο. Περίμενα,
1: είχα μια σέντρα από συναισθέτηση σε Νεγάλη, δηλαδή το γίγαντα αυτό το τραυματοφύλακα.
0: Ναι, θηριώδης ο Ντιαό, με ψυχολογία που δεν ξέρω γιατί έχει ευθύνη στο δεύτερο γκολ που δέχτηκε, αλλά ευθύνη έχει και ο Κουρτουά, που με την εμπειρία του σίγουρα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα πράγματα. Έχουμε μικρή διακόπη, δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε τραγουδάκι, μπας και μας έρθει λίγο περισσότερο η όρεξη, γιατί πραγματικά μια άνοστη σούπα είναι αυτή που έχουμε δει στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης 2-2 Βέλγιο Σενεγάλη. Δημήτρη.
2: Κουρασμένες
1: λοιπόν, οι δύο ομάδες.
2: Τι, πενάλτια.
1: Αν πάνε στα πενάλτι, το πήρε το Βέλγιο. Δεν ναι. Υπάρχει περίπτωση ομάδα που σοβαρίστηκε στο τέλος να μπορεί να γυρίσει ψυχολογικά, δεν είναι.
2: Δεν έχει ψυχολογία σε Νεγάλη. Τη βλέπεις. Παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο, δεν τρέχει, λοιπόν, είναι δεν πολύ να απογοητευμένη.
1: Ναι, δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Αλλά και το Βέλγιο έπεσε. Εγώ περίμενα να πιέσει περισσότερο.
1: Δεν έχει το Βέλγιο, δεν πει.
2: Εντάξει, ήταν τυχερό εκεί στο πεντάλεπτο που σοφάρισε.
1: Έχει μια αξία η παίκτη σου, ατομική, αλλά συνολικά δεν.
2: Σαν ομάδα, όχι.
1: Και να περάσει δεν είναι να πάει πουθενά. Απλώ τη
2: Αν περάσει και περάσει και οι ΗΠΑ στη Βοσνία. Θα χάσει
1: αλλά με την μπάλα όλα γίνονται. Είδα στο Βέλγιο που δεν υπήρχε και μέσα σε 5 λεπτά. Το θέμα μας είναι ότι πάμε για πέναλτι, λέγω εσύ. Εκτός κάνει γίνει και άλλο λάθος.
2: Κάποιο λάθος μέσα από την κούραση, το μυαλό να μην λειτουργήσει. Δηλαδή πνευματικά κάποιος παίχτης να μην σταθεί στο ύψος του και σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή κάνει κάποιο λάθος.
1: Οπότε να περιμένουμε και τα μηνύματα των ακροτών. Τι λένε, θα πάμε πέναλτι, δεν θα πάμε.
2: Πώς τώρα θα βλέπουν το μάτς, τι να βάλω. Τώρα το μάτς βλέπουν μηνύματα, θα στείλουν.
1: Ναι, βλέπεις και μήνυμα.
2: 2-1 θα στείλουν μήνυμα. 2-1. Και περιμένουν να δουν. Ο Ανδρέας Μπονόβα στέλνει την αγάπη στο Γιάννη Ράνιο. Μας έστειλε τώρα το μήνυμά του.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Ανδρέας.
2: Ανδρέας Μπονόβα μου λέει για το Ράνιο ότι είναι ο μέτρο τη προβατίνα. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Θέλει να πάμε στον Πανάκο, λέει και τέτοια.
1: Ο μεγάλος κοντός.
2: Ο μεγάλος κοντός. Αυτός ήταν πιο κοντός ή ο Γάτα. Ο Γίτα, συγγνώμη. Και ο Γάτα είναι κοντός, αλλά ο Γίτα ήθελα να πω.
1: Νομίζω ισοϊψής.
2: Γίτα και Μπονόβας.
1: Ναι.
2: Ο Ράνιος θα μας το πει για τους φίλους.
1: Ο Γιάννης θα μας το πει. Ξενοφόντα τον είχα πολλά χρόνια στην Ελπίδα. Φοβερός, χαβαλές, πολύ καλός.
2: Είχε γάλει και το τραγούδι ο Ζαφύρης Μελάς. Ναι. Σ' αγαπάω Γίτα, κοντά σου λιώνω. Γεια σου. Πάμε Γιάννη.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η κουβέντα τώρα εδώ εστιάζεται σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα. Αν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και ποιος θερματοφύλακας μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εγώ ψηφίζω και εγώ να πω την αλήθεια. Αν πάει στα πέναλτι, ψηφίζω Βέλγιο να πω την αλήθεια.
1: Θα καθαρίσει Κουρτουάρα.
0: Εντάξει, τώρα ναι, με την εμπειρία του αυτό λέει.
1: Ο άλλος ούτε παρασταγωμένο πολύ πλέον.
0: Ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν, και αν κάνει αλλαγή, αλλά Νίκο Χριστίδη, αλλά Φαντρόκ και έχει κανένα καλό στα πενάλτι.
2: Θα δούμε.
0: Έχει έμπνευση.
2: Ο Μεντί είναι τραυματίας, γιατί ο Μεντί είναι καλό στα
1: τώρα
2: πενάλτι.
1: Θα δω.
0: Ο ένας είναι ο Ντιαό της Χαύρης, ο άλλος είναι ο Μεντί ο τραυματής Αραχλή και ο Ντιούφ της Νης. Αυτή είναι η τριάδα τερματοφυλάκων που έχει η ομάδα της Σενεγάλης. 2-2, θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Eraspor, φάση των 32. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης Βέλγιο-Σενεγάλη. Με το Βέλγιο να ισοφαρίζει στο 86 και στο 89 με Λουκάκου και Τίλεμανς αντίστοιχα. Τα γκολ που είχε δεχθεί από τον Αντιαρά στο 25 και τον Σάρ στο 51 για μια Σενεγάλη η οποία σημειωτήρια είχε και δύο δοκάρια με τον Σάρ. Για να δούμε από την δεξιά πλευρά προς αριστερά η επίθεση για τους Βέλγους. Τροσάρ από τα δεξιά η πάσα, τελικά συγκρατεί ο Μενιέ. Τίλεμανς ο σκόρερ, ο χρυσός σκόρερ. Μενιέ η σέντρα, η κεφαλιά χωρίς τύχη που θα βρει εκεί ο Ράσκιν. Την βρήκε με το πάνω μέρος του κεφαλιού. Η μπάλα πήρε πορεία προς τα έξω, είχε τον απόλυτο έλεγχο ο Διαό. Έτσι λοιπόν καταλήγει εκτός του 107 του αγώνα. Και σε ένα παιχνίδι όπου πλέον όλα δείχνουν ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση ενδεχομένως να οδηγηθούμε στην διαδικασία των πέναλτι. Και βεβαίως έχουν διαφοροποιηθεί άρδιν στην κατάσταση των στοιχηματικών βλέποντας αυτή την ώρα ότι για πρόκριση είναι γκραν φαβορί το Βέλγιο, έτσι δίνουν οι book. Και να καταλάβουμε λίγο και πώς αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αν έβλεπε κανείς τι γινόταν στο 0-2 θα καταλάβαινε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Αυτά έτσι για το πώς εξελίσσεται ένα μάτς. 4-1 τα corner, 18-13 οι προσπάθειες σε shoot από πλευράς Βελγίου που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση. Και ενώ βλέπουμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, είδα και τον Μαμαντού Ονάνα της Άστον Βίλα να ετοιμάζεται σιγά σιγά να περάσει στο παιχνίδι για την τελευταία αλλαγή που έχει στη διάθεσή του ο Ρούντι Γκαρσιά. Από τα δεξιά προσπάθεια με τον Εμπαγιέ, πολύ καλή προσπάθεια σέντρας, απομάκρυνση από τον Μέχελε. Μια ξηραφιά όπως λέμε από τα δεξιά χαμηλά στο ύψος μικρής περιοχής μπροστά από τον Κουρτουά, ο οποίος απλά παρακολουθούσε γιατί από τη στιγμή που είχε μπροστά τον Τεατέ και τον Μέχελε περίμενε ενδεχομένως κάποιον από τους δύο και πραγματικά ο Μέχελε της Club Breeze απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Επιμένει από τα δεξιά ξανά με τον Εμπαγιέ. Εμπαγιέ για τους Σενεγαλέζους, θα δώσει λίγο πιο πίσω για τον Σις, ο βασικός τόπερ και της Βαγεκάνο. Σενεγαλέζος, πολύ καλή εναλλαγή της μπάλας από τα δεξιά. Έχει χώρο. Ψάχνει την διείσδυση. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Εμπαγιέ. Το γύρισμα από τα δεξιά πιάνει την μπάλα στην κίνηση. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για την Σενεγάλη. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Με κινηματογραφική ταχύτητα άλλαξαν την μπάλα από τα δεξιά. Με τον Σαπόκο Ντιαγέ να γυρνά την μπάλα. Ο Εμπαγιέ της Paris Saint-Germain θα διώξει, θα δει την μπάλα μάλλον να περνάει δίπλα από το δεξιδοκάρι. Αν έβρισκε εστία, κατά την άποψή μου πήγαινε μέσα η μπάλα. Με εξουδετερωμένο εκεί που ήταν τον τερματοφύλακα και θα βγει ο Τροσάρ για να περάσει ο Νάνα. Για να δούμε λοιπόν και με αυτή την κίνηση σε τι προσδοκά μέσω επιθετικά και τι μπορεί να βγει από πλευράς Βελγίου. Πάντως οι μυϊκοί τραυματισμοί έδειχναν να ταλαιπωρούν τον Τροσάρ και γι' αυτό είδαμε και στην θέση που να περνάει ένας πιο φρέσκος ποδοσφαιριστής, ο Μαμαντού Ονάνα της Άστον Βίλα. Παίχτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Μορέιρα. Αν πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να έχει χτυπήσει το κεφάλι γιατί βλέπω γρήγορα πηγαίνει το ιατρικό επιτελείο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.
2: Κεφάλι με κεφάλι πρέπει να χτυπήσει.
0: Ναι, αυτό αν πρόλαβα να δω σωστά κι εγώ. Αλλά πεσμένος είναι ο μόνο παίκτης του Βελγίου. Μην ανησυχείτε, λένε οι διαιτητές. Υπάρχει διακοπή γιατί πάνε ανήσυχοι και από την άλλη πλευρά ότι λες και δεν το ξέρουν οι διαιτητές. Ο Μορέιρα πάντως μοιάζει λίγο ζαλισμένος σε αυτή την κίνηση να διεκδικήσει την μπάλα. Πήγε δυνατά στο πλάι. Τον βρήκε με δύναμη η αλήθεια ο Διατά. Ο Διατά δεν έπαθε τίποτα. Ο Μορέιρα ξάπλωσε και έδειξε να ζαλίζεται. Στο 111. Με μοναδική φάση αυτή του Εμπαγιέ. Στο 109. Που η μπάλα πέρασε out για την Σενεγάλη. Στο μεταξύ κάτι προλαβαίνει και του λέει ενώ δροσίζεται ο ποδοσφαιριστής του, ο Γκαρσιά. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς. Να δούμε πώς μπορεί να εξαργυρώσει αυτή την κυκλοφορία και την κατοχή μπάλα στο Βέλγιο. Και να γίνεται από τα δεξιά με τον Λικεμπάκιο. Η μπάλα γυρνά λίγο πιο πίσω. Εκεί όπου ήταν με τον Μορέιρα, τον Ράσκιν. Λικεμπάκιο ξανά από τα δεξιά. Ελέγχει την πορεία ο Διούφ που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Και με μια βιαστική απομάκρυνση θα τη δει την μπάλα να καταλήγει στην κερκίδα. Αλλά είχε παρεμβληθεί και το πόδι του Λικεμπάκιο από την κόντρα στο 112. Πολύ κακό το θέαμα και για τους ουδέτερους παρατηρητές, το λέω, στην παράταση, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν απέτηση να δουν τρεξίματα, φάσεις και όλα τα συναφή σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε και χρονικά, αλλά και βάσει σπουδαιότητας του αγώνα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση και θα περιμένει βεβαίως από την νικήτρια ομάδα που θα ακολουθήσει λίγο αργότερα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία. Μπάλα στο κέντρο και από αριστερά με τον Τζάκσον να παίζει το 1-2 πολύ καλά και με τον Σάρ. Για να δούμε μέσα στη μεγάλη περιοχή η ομάδα της Σενεγάλης, η κόντρα τελικά πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά ο Μενιέ. Θα πάω μακρύ λανθασμένα όμως. Η μπάλα πήγαινε πάνω στον Εμπαγέ με τον Μπαγέ σουτ. Η μπάλα πάνω στην αγκαλιά του Τιμπο Κουρτουά, ο οποίος περίμενε εκεί αυτή την προώθηση.
2: Ποιο δραστήρια πάντως πάλι η Σενεγάλη.
0: Εντάξει, κοίταξε ένα δύο σου, ναι, τα έχει κάνει, έχει βρει τον χώρο. Κουρτουά ήταν ακριβώς στο κέντρο της εστίασης, η μπάλα πήγε πάνω του. Κλασικός, cool τύπος. Είτε κάνει το μεγάλο λάθος, είτε κάνει την σπουδαία επέμβαση. Η αλήθεια πάντως ότι σήμερα μπορεί να μην έχει κάνει τη σπουδαία επέμβαση, αλλά έχει κάνει ένα λάθος στη φάση του 25. Όταν με το αριστερό χέρι δεν έδιωξε καλά, η μπάλα πήγε στον Σαρ, βρήκε δοκάρι και στην επαναφορά της μπάλας στον Διαιρά άνοιξε το σκορ και στο 51. Ήταν ο Σάρ με σουτ που έκανε το 2-0. Δεν είχε ευθύνη εκεί ο τερματοφύλακας. Λουκάκου στο 2-1, στο 86 με πλασέ και στο 89 Τίλεμανς με μια ευγενική χορηγία του τερματοφύλακα Διαό με μια κάκιστη έξοδο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και με δύο αμυντικούς που είδαν έναν κατά πολύ κοντύτερο παίχτη, τον Τίλεμανς, να τους κερδίζει στον αέρα και να τους παίρνει την κεφαλιά. Στο 114, 6 λεπτά στις τις καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί η παράταση. Προσωπικά θα ήθελα εδώ που έφτασα να δούμε και πέναλτι. Δεν ξέρω αν έχετε αντίθετη άποψη, αν αντέχετε. Πάντως ο Τζάκσον από τα δεξιά έχει χώρο. Στο ένας εναντίον ενός. Ταλαιπωρεί με προσπίσω τον αντίπαλο. Ένα γύρισμα. Μορέιρα έρχεται, καλύπτει, αλλά τελικά ο Τεατέ θα απομακρύνει την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση για να βρει και τον Καστάνιε σε ανισορροπία. Το πάλεψε, προσπάθησε ο Τζάκσον, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 114 ένα κόρνερ το οποίο θα κερδίσει η Σενεγάλη από τα δεξιά. Έχει ισορροπήσει η αλήθεια λίγο περισσότερο το παιχνίδι της. Σενεγαλέζοι είναι αυτοί που φωνάζουν, αυτούς που ακούτε. Στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων δεν έχουν αντιμετωπίσει μία την άλλη ποτέ για οποιαδήποτε διοργάνωση, ούτε καν σε φιλικό. Και μια Σενεγάλη που έχει τηθεί στα τέσσερα τελευταία μάτς παγκοσμίου κυπέλου από ομάδα της Ευρώπης. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά. Πρώτη κεφαλιά. Και καμία στη συνέχεια. Η πρώτη κεφαλιά έγινε από το Σάρ και μετέπειτα πιο ψηλά από όλους με τα χέρια μπλοκάρει την μπάλα ο Κουρτουά και γρήγορα θα δώσει από τα αριστερά στο Μορέιρα που έχει χώρο, τρέχει τώρα να πάει μπροστά του ο Νάνα. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου στο 115, 2-2, Βέλγιο Σενεγάλη. Βαθιά παλιά από τα δεξιά, θα προλάβει, όχι. Ο Λουκεμπάκιο δεν τα κατάφερε. Λουκεμπάκιο πότε δεξιά, πότε αριστερά. Σίγουρα έχουν κάνει πολύ καλύτερη και πιο στη την παρουσία τους σε σχέση και με τον Βανάκεν και με τον Ντοκού, αλλά και με τον Ντεμπρόινε. Και ο Ράσκιν και ο Μορέιρα και ο Λουκεμπάκιο πέρασαν αντίστοιχα. Οπότε το καρπώνεται αυτό ο Ρούντι Γκαρσιά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το σημειωματάριό του και όλα όσα έχει εντοπίσει για να βελτιώσει τα κακό σκημένα κυρίως μεσοεπιθετικά για τους κόκκινους διαβόλους. Μπάλα στο κέντρο, εκεί όπου προσπαθεί με τον μεγάλο διασκελισμό ο Ράσκιν, είδαμε εκεί και την κίνηση με τον Ονάνα, τελικά μπάλα γυρνά πίσω για τον Τεατέ. Μέχελε, αρχίζουν και μαρκάρουν πίσω από το κέντρο, αφήνουν χώρο οι Σενεγαλέζοι στο 116, εδώ πλέον κρισιμότητα χτυπάει κόκκινο και για τις δύο ομάδες και μια προσεξία μπορεί να κοστίσει και μια πρόκριση. Λουκάκου παίρνει μια παλιά η οποία δεν ήταν και ότι καλύτερο. Βρήκε την μπάλα, βέβαια, με πολλά φάλτσα, αδύναμη, εξασθενημένη. Έφτασε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα τον Διαό και εκείνος με τα χέρια γρήγορα δεξιά θα δώσει για τον Αντιατά. Προωθημένη παλιά από τα δεξιά, μήπως και βρει τον Σαρ. Έρχεται κόβει ο Τεατέ και με την βοήθεια εκεί που είχε και από τον Καστάνιε, μπάλα πάει δεξιά με τον Μενιέ. Η μπάλα γυρνά λίγο πιο πίσω για τον Ράσκιν. Ράσκιν είναι παντού. Το βλέπει στα χαφ, το βλέπει μεσοεπιθετικό, το βλέπει εξτρέ. Ένα μηχανάκι στον νευραλικό τομέα τη μεσοεπιθετική γραμμή του Βελγίου. Μορέιρα από τα αριστερά. Η μπάλα κυκλοφορεί τώρα με τον Ονάνα. Λουκεμπάκιο. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή τη Σενεγάλη. Ονάνα που πήρε λίγο νωρίτερα τη θέση του Τροσάρ. Πολύ ωραία πάσα από τα αριστερά για τον Μορέιρα. Με τη μία η σέντρα, μεγάλη ευκαιρία περνά. Παράλληλα επιμένει το Βέλγιο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Την σπαταλά και δεν πιστεύει τι έχει χάσει ο Λουκεμπάκιο. Στο μεταξύ, διαμαρτυρίες από ό,τι βλέπω του Καστάνιε. Αν έχει βρει χερί, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Σε απομάκρυνση μπάλας. Ήταν αυτή η σέντρα από τα αριστερά. Μαγική πάσα του Ονάνα. Με τη μία Μορέιρα πέρασε από αρκετούς παίχτες. Ο Λουκεμπάκιο έχει όλο το τέρμα μπροστά του να σημαδέψει με εξουδετερωμένους αμυντικούς και σχεδόν τερματοφύλακα. Με το δεξί σημαδεύει δεξιά γωνιά, αλλά πάνω από τα δοκάρια δεν πιστεύει ο Γκαρσιά και οι συνεργάτες του τι ακριβώς έχει χαθεί. Ίσως χάνεται και μια πρόκληση εδώ στο χρονικό σημείο που είμαστε. Λουκεμπάκιο.
2: Απίστευτη ευκαιρία πάλι.
0: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, έτσι όπως ήρθε η μπάλα και η εκτέλεση με τη μία, ωραία τα λέμε εμείς από απόσταση, αλλά και το σκάσιμο που έκανε η μπάλα έτσι όπως ήρθε. Ζητούν πέναλτι και εξετάζεται η φάση από το μαρκάρισμα που είχαν τα δύο οχτάρια, δηλαδή ο Καμαρά με τον Τίλεμανς. Το βρίσκει στον αριστερό αχίλιο. Ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, έκανε ένα νεύμα, περιμένουμε να εξεταστεί η φάση. Πιθανότητα πέναλτι. Τσεκάρεται η φάση για το αν ο Καμαρά έχει κάνει πέναλτι στον Τίλεμανς. Πηγαίνετε μακριά, περιμένω, θέλω την ηρεμία μου δείχνει εδώ ο Μαρτίνες. Στο 119 είμαστε, για να δούμε. Η αγωνία στο κατακόρυφο, θα ήθελα να ξαναδώ τη φάση, δεν ξέρω αν την έχετε δει γρήγορα από το replay. Εμένα δεν με έχει βοηθήσει, να πω την αλήθεια. Το πώς πήγε απρόσεκτα ο Καμαρά της Σενεγάλης πάνω στο Τίλεμανς. Τους απομακρύνει. Λοιπόν, είναι η σέντρα.
1: Άμα το δώσει αυτό το πέναλτι πρέπει να πάει ταξίδι, ναι. Σενεγάλη.
0: Έχει περάσει μπάλα. Έχουν βρει τα μυτάκια των παιχτών και ενώ είναι πεσμένος ο Καμαρά πάει και ας το πούμε χτυπάει, κουμπώνει το πόδι του Τίλεμανς. Άποψή μου είναι ότι αν δοθεί πέναλτι θα είναι πάρα πολύ αυστηρό πέναλτι. Και επειδή κρίνεται και μια πρόκληση, προσωπικά αν ήμουν στη θέση του Έκτορ Μαρτίνες δεν θα το έδινα. Παρ' όλα αυτά πάει να το δει. Δεν ξέρω παιδιά ποια είναι η δική σας άποψη για το πέναλτι αυτό. Είμαστε στο 120. Πολύ μεγάλη αγωνία. Υπάρχει επαφή, αλλά έρχεται από πίσω ο παίχτης, τον βρίσκει. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να μην ειλικρινείς, υπάρχει ένα πλάνο που δείχνει τον Καμαρά να βρίσκει την αριστερή.
1: Αυτό όμως είναι λάθος πλάνο. Είναι από πάνω. Πρέπει η κάμερα να είναι μπροστά.
0: Είναι από πάνω το πλάνο.
1: Αυτό είναι άλλο πλάνο.
0: Λοιπόν, από αυτό το πλάνο έχω και εγώ καλύτερη εικόνα. Είναι αυτό που βλέπει ο διαιτητής. Ναι, πράγματι, υπάρχει επαφή στην αριστερή κνήμη του Τίλεμανς. Διορθώνω την άποψή μου γιατί με βοηθά αυτό το πλάνο και όχι αυτό που είναι στην ευθεία. Με το πλάνο ροφής που είδαμε φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει επαφή στο αριστερό πόδι του Τίλεμανς. Οπότε έχει βάση να δώσει ακόμα και πέναλτι ο Έκτορ Μαρτίνες. Βλέπεις κάθε πλάνο σου αλλάζει την οπτική με τον Καμαρά να προσπαθεί να διώξει την μπάλα και τελικά να βρίσκει το πόδι που είχε προτάξει εκεί ο Τίλεμανς. Το θέμα είναι αν τον έχει βρει. Φαίνεται στον αριστερό αχίλιο για την ακρίβεια. Εδώ παγώνει η εικόνα. Καλώς εξετάζεται ενδελεχώς και η αγωνία να δούμε. Έκτορ Μαρτίνες, πέναλτι. Νάλμαν το ερωτηματικό για την κατάφαση. Θα εξηγήσει προφανώς από το μικρόφωνο.
3: 8. Number 8 wide will play the ball. And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Εξηγεί γιατί είναι penalty, γιατί βρίσκει ο παίκτης με το νούμερο 8 με τα πράσινα. Τον παίκτη με το νούμερο 8 του Βελγίου. Με τα πράσινα ο Καμαρά. Είπαμε σήμερα.
1: Κανεί, μόνο η Σενεγάλη θα μπορούσε να το κάνει αυτό σήμερα.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Έχουν πυροβολή στα πόδια τους οι άνθρωποι. Ιδανικοί αυτόχειρες. Επαναλαμβάνω, από δύο replay φαινόταν ένα αυστηρό πέναλτι. Από την κάμερα οροφή την οποία εξέτασε ο Έκτορ Μαρτίνες, τον δικαιώνει αυτό το πέναλτι. Και ενώ εμείς ξαναβλέπουμε από την κάμερα που είναι στο πλάι της εστίας της Σενεγάλης, δεν φαίνεται πέναλτι. Από την οροφή η γωνία λήψης βοηθά. Και εδώ θα βανεί αν ο Ντιαό μπορεί να αποτελέσει τον ήρωα. Στο μεταξύ έχουμε τουλάχιστον ένα τρίλεπτο καθυστέρηση, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, δικαίως νομίζω το πέναλτι, έτσι όπως φάνηκε από την κάμερα οροφής. Δεν ξέρω, Λευτέρη και Δημήτρη, αν έχετε αντίθετη άποψη. Πάντως, περιμένουμε να δούμε την εκτέλεση από πλευράς Βελγίου. Υπάρχει Σενεγαλέζος πεσμένος. Προσπαθώ να δω ποιος είναι. Πρέπει να είναι ο Σις. Πράγματι, ο Σις είναι πεσμένος. Κρατά μέρος του σώματος την κοιλιά. Δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Είναι ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Σίκο, του κάνει ένα νεύμα εκεί ο Βέλγος. Ο Λουκεμπάκη. Ο Σίκο, πρέπει να εκτελέσουμε το πέναλτι, του λέει ο άλλος. Ο Σις εξακολουθεί να είναι γονατιστός και διπλωμένος στα δύο.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει πέσει κάτω και επικαλείται τα πνεύματα, γιατί είναι ακριβώς το πέναλτι.
0: Λες.
2: Για να το χάσει, εννοείς.
0: Πάντως, θυμάστε τι είχε γίνει στο Κόπα Αφρικά στον τελικό με το Μαρόκο και τη Σενεγάλη που είχε υποπέσει σε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τότε είχε πάρει το πέναλτι η Σενεγάλη στην Κούπα στην παράταση. Για να δούμε. Λοιπόν, ήταν ο Σισε, ο οποίος πήγε εκεί με τον Λουκεμπάκιο. Κάνει ένα νεύμα ότι τον έχει χτυπήσει με τον αγκώνα.
1: Έχω ξυπνήσει και σε μεγαλές.
2: Και κάνουν λίγο τα στριβογυριστά τους.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο Λουκάκου, ένας από τους εκτελεστές. Επαναλαμβάνεται το έργο από την ανάποδη με το Κόπα Αφρικά, με την Σενεγάλη. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ και 5 λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι. Και αφού έγινε ο έλεγχος του VAR για το μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς, μετά το γύρισμα του Μορέιρα, το πέναλτι και με το Σις να σηκώνεται από το έδαφος. Λοιπόν, ο Ρωμελού Λουκάκου θα το εκτελέσει. Μέχρι στιγμής από το γράφημα δείχνει ότι είχε εκτελέσει 5 πέναλτι, έχει χάσει ένα, αυτό που είχε σημαδέψει αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα. Και συνήθως τα εκτελεί όλα χαμηλά. Για να δούμε αν ο Λουκάκου θα είναι ο ήρωας. Λουκάκου, ο οποίος θυμίζω ότι με το δικό του γκολ στο 86. Όχι, τελικά ο Τίλεμανς. Αλλαγή απόφασης. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμανς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση. Ένα κουβάρι, οι Βέλγοι πάνω στον Τίλεμανς. Ήταν ο χρυσός σκόρερ του δεύτερου γκολ στην κανονική διάρκεια που οδήγησε την διαδικασία στην παράταση. Την αποφεύγει τη διαδικασία των πέναλτι. Τίλεμανς σημαδεύει αριστερή γωνιά. Και ενώ αρχικά είχε πάρει την μπάλα ο Ρωμελού Λουκάκου, γι' αυτό είχε βγει και το σχετικό γράφημα. 3-2 το Βέλγιο. Μια ανάσα.
1: Μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τα κάνει αυτά, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το 85 λοιπόν, κάποιοι φίλοι του Βελγίου να είχαν φύγει, γιατί ήταν 2-0 τότε το μάτς.
0: Σίγουρα, μέχρι το 86. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, γιατί φάγαμε τουλάχιστον ένα εξάλεπτο μέχρι να αποσαφινιστεί η φάση του πέναλτι. τελικά εκ του αποτελέσματος φαίνεται και μετά από ενδελεχή έλεγχο ότι είναι απόλυτα δίκαιη η απόφαση του Έκτορ Μαρτίνες, με τη βοήθεια του VAR βεβαίως. Και να δούμε από τον υπολοιπόμενο χρόνο αν μπορούν να κάνουν κάτι οι Σενεγαλές. Μια φύλαθος της Σενεγάλης κλαίει, χτυπιέται πάνω στον κάγκελο. Δεν μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς έχει πάθει. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω πόσες είναι οι καθυστερήσεις, ειλικρινά. Προσπαθώ να ακούσω. Δεν άκουσα. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων πάντως. Και θα δούμε. Παίζουμε μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Όχι μέχρι να νυχτός, όπως λέγαμε μικρόι. Λοιπόν, η μπάλα στη μεγάλη περιοχή τώρα του Βελγίου. Ένα σουτ, ψάχνει, δεν θα ευστοχίσει, δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι θετικό. Προσπάθησε να βρει μια καλή στιγμή εδώ, χωρίς να τα καταφέρει ιδιαίτερα για την ομάδα της Σενεγάλης, έτσι όπως βγήκε από μια προσπάθεια που χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα με τον Σαρ η μπαλά απομακρύνθηκε. Τώρα οι Βέλγοι είναι αυτοί που θα παίξουν περισσότερο παθητικά, είναι οι Βέλγοι που θα προσπαθήσουν να ροκανίσουν το χρόνο. Τζάκσον από τα αριστερά, ανάμεσα σε δύο. Θα κερδίσει το φάουλ, όχι τελικά. Πλάγιο, ζητούν φάουλ οι Σενεγαλές διότι έγινε σάντουιτς εκεί. Αλλά ο Λουκεμπάκιο ήταν ο νικητής της φάσης. Όμως όλα τα λεφτά, και ενώ ξαναβλέπουμε την ψύχρεμη εκτέλεση του Τίλεμανς της Άστον Βίλα. Ένα σκάφο που έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Και είναι και πάλι καλή σου για τον Κόλτο, ο οποίο έχει φέρει την ισοφάριση βέβαια με σφάλμα του Διαό. Και ανάμεσα σε δύο στόπερ, ο κοντύτερος από όλους, και πάρει κεφαλιά για να κάνει το 2-2. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν μας έχουν δείξει καθυστερήσεις οι διοργανωτές. Συνεχίζουν με την μπάλα να κινείται παράλληλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σωστά με τον Μπάρν και τον Διαρά. Την μπάλα από τους αμυντικούς, τον Νιακατέ, τον Σις, ξανά δεξιά για τον Διατά. Ο Εμπαγέ ζητά μπάλα, τώρα θα πάρει. Όλοι όρθιοι, δεν κάθεται κανείς στο Σιάτλ. Σε μια από τις τελευταίες στιγμές, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Καμαρά, ο μοιραίος παίχτης που έκανε το πέναλτι, θα δώσει αριστερά για τον Διούφ. Χαμηλή σέντρα, η μπάλα περνά από αρκετούς, απομακρύνεται ψύχρεμα εκεί από τον Μέχελε και στη συνέχεια προσμένει παλιά για να βρεθεί ο Μορέιρα. Με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει την μπάλα, αλλά έχει κάνει φάουλ. Ένα φάουλ πάνω σε Σενεγαλέζο παίχτη και πιο συγκεκριμένα πάνω στον Διούφ. Τώρα αυτό το φάουλ, αν και είναι πολύ μακριά, θα φέρει αρκετό κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή, για την ακρίβεια στο ημικύκλιο. Προσπαθούν, κρατούν αρκετά ψηλά τη γραμμή οι Βέλγοι. Είμαστε στο 130 της παράτασης. Εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά, Λουκάκου, απομάκρυνση της μπάλας. Επιμένουν οι Σενεγαλέζοι σε ένα γέμισμα που καθυστερεί λίγο περισσότερο. Με τον Σις, η μπάλα πλάγια δεξιά για τον Διατά. Γύρισε πίσω ξανά για τον Σις, η σέντρα. Σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο Εμπαγέ. Η πολιορκία της Σενεγάλης παίζει και με το χρόνο. Εμπαγέ από τα αριστερά, σέντρα σουτ, κανένα πρόβλημα στο δεξί του δοκάρι, θα μπλοκάρει ο Κουρτουά. Μια εύκολη κατάσταση για τον Τίμπο Κουρτουά. Και ενώ οι αρχικές καθυστερήσεις ήταν 4 λεπτά, έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό. Επαναλαμβάνω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό είχαμε τουλάχιστον ένα 5 λεπτό καθυστερήσεων. Οπότε φαντάζομαι 4 συν 5 δευτερόλεπτα θέλουμε για να λήξει ο αγώνας. Ενώ Μορέιρα από το Βέλγιο αποφεύγει δύο παίχτες, προσπαθεί να περάσει για τον Λουκάκου, δεν θα καταφέρει. Βαθιά παλιά από τα αριστερά με τον Εμπαγέ στο 1-1-1, προσπερνά το Μενιέ. Θα δώσει για τον Σις έξω με τη μεγάλη περιοχή, χάνεται νέο σουτ και τελικά είναι χέρι. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, φάουλ υπέρ της Σενεγάλης. Αποκτά ακόμα πιο δραματικό ύφος και στυλ το παιχνίδι αυτό. Μια άγρια ομορφιά. Έπεσαν δύο παίχτες του Βελγίου. Η μπάλα βρήκε πεντακάθαρα στο χέρι του ποδοσφαιριστή που το είχε απλωμένο και ήταν ο Ράσκιν στο ημικύκλιο. Για να δούμε φάουλ το οποίο εκεί που πάει το εκτελείς απευθείας, άποψή μου είναι. Πάπε Τιάο, έκανε ένα νεύμα, να δούμε τι έχει κατά νου εδώ. Ο Σάρ είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα για να την στήσει. Γιάννη ο Σάρ, ο οποίος είχε περάσει τον ίδρα ως αλλαγή. Πάμε Σάρ. Θα βλέπω και άλλους παίκτες εκεί κοντά. Βλέπω και τον Εμπαγέ. Βλέπω και τον Ιακατέ. Για να δούμε. Είναι και ο Ντιατά.
2: Παντοφύλακας θα σουτάρει.
0: Το φανταζέ και ανέβει. Για να δούμε. Νομίζω ο Σάρ θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Όλα έτοιμα. Σάρ παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί. Out. Ήταν πολύ δύσκολο εκεί. Έπρεπε, δεν ήθελε φθίβολο. Έπρεπε ένα τεχνικό στυλ να κατέβει γρήγορα η μπάλα. Και λήξη. Το Βέλγιο προκρίνεται με 3-2 στην παράταση. Ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το 86. Ήρθε η ανατροπή με Λουκάκου Τίλεμανς. Τίλεμανς ο οποίος με το δικό του πέναλτι έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση. Τι κι αν η Σενεγάλη είχε καλύτερη παρουσία. Τι κι αν είχε προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Με τον Αντιαρά στο 25, με τον Σάρ στο 51. Και μέχρι το 85 έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Η απόλυτη ανατροπή, η ολική ανατροπή για την ομάδα του Βελγίου. Πρόκειται σε επόμενη φάση, εκεί όπου πλέον περιμένει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή Βοσνία που παίζουν σε λίγη ώρα. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό ξημέρωμα. Καλή εκπομπή, Λευτέρη και Δημήτρη. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα μετά από παράταση. Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση και στο Γιάννη Τωράνιο. Ματσάρα τελικά εξελίχθηκε. Με ολίγον και...
1: Άλλο ματς μέχρι το 85. Ναι. Άλλο ματς.
2: Συναρπαστικό. Με πολύ δράμα στο τέλος.
1: Γι' αυτό λοιπόν οι προβλέψεις είναι να μένουν προβλέψεις. Διότι το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία.
2: Ακριβώς. Και βλέπουμε εδώ σε αυτό το Μουντιάλ πολλές ματσάρες.
1: Πολλές. Είναι μια γιορτή. Είναι το καλύτερο Μουντιάλ πιστεύω των τελευταίων 20 ετών. Είναι ναι. Όλα ωραία.
2: Από το, από το Μουντιάλ της Γαλλίας και μετά νομίζω είναι το καλύτερο Μουντιάλ αυτό.
1: Είναι όλα ωραία εδώ.
2: Ναι.
1: Δεν έχει ανοίξει, δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο, κάτι. Γεμάτα γήπεδα, διασκέδαση, τραγούδια.
2: Λίγα τα μάτς που είναι σούπα.
1: Hollywood, είδες οι Αμερικανοί πως το πουλάνε.
2: Ναι, το πουλάνε βέβαια.
1: Και καλές διαιτησίες, αυτό το πέναλτι έχω τις ενστάσεις.
2: Έτσι πως φάνηκε.
1: Το 19.
2: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Είναι φορούμενο, δεν ήταν καθαρό πέναλτι.
2: Φαίνεται
1: η κάμερα
2: το
1: βλέπω από πάνω. Στο χορτάρι πρέπει να είναι η κάμερα μπροστά και λάθος κάμερα του δείχνει.
2: Του δείξε και την άλλη την κάμερα μπροστά. Κάσπονται, δύσκολη φάση. Φαίνεται για πέναλτι πάντως. Φαίνεται ότι τον βρίσκει, αλλά από εκεί πέρα ναι. Είναι δύσκολη
1: πάντως
2: φάση.
1: Είναι μια ωραία αυτοκτονία.
2: Αυτοκτόνησε αυτό το στόμα μου το πεις. Αυτοκτόνησε η Σενεγάλη, έτσι. Δηλαδή δεν το πίστευα ότι στο 86 κερδίζει 2-0. Αυτό που είπα στο Γιάννη, γιατί το έδειξε η κάμερα,
1: ναι.
2: Κάποιου Βέλγου. Που έφευγαν.
1: Ακριβώς.
2: Στο 86 έφευγαν το γήπεδο. Και όμως, φίλε μου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν το πιστεύεις, το παλεύεις, μπορεί να δικαιωθείς.
1: Εντάξει, ήταν λίγο άσχημα αυτή η σου λέει, δεν μπορεί να χάσουμε κατεβασμένα χέρια, αλλά ήταν να γίνει αυτό.
2: Σενεγάλη, τι άτυχημα να φέτος. Κερδίζει το Κόπα Αφρικά, τη το λέει η Κονκακάφ, όπως λένε αυτή η Ομοσπονδία τη Αφρικής. Θα το χάσεις γιατί λέει έφυγες. Λέει στο πέναλτι θα το πάρει το Μαρούκο. Κερδίζει τώρα 2-0 στο 86 και χάνει 3-2.
1: Είναι ο χρόνος ζύμωσης που λέει όπως είναι η μπύρα για να έχουν χαρακτήρα ώστε το ταλέντο του να φαίνεται και στις πράξεις. Δηλαδή με νίκες, τρόπαια κτλ. Είναι σε αυτή τη διαδικασία οι αφρικανικές ομάδες ακόμη. Δείχνουν ένα δυναμισμό, είναι ρωμαλαίοι. Αλλά ακόμη
2: έχουν μια αφέλεια, δεν έχουν αυτή την προσωπικότητα για την εμπειρία.
1: Έχουν μια παιδική αφέλεια γιατί τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα. Είναι το μέλλον πάντως του ποδοσφαίρου, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουν κατακλείσει όλες τις ομάδες στην Ευρώπη, στον κόσμο, στο MLS κτλ. Ήταν ένα μάθημα ότι το ποδόσφαιρο, όπως
2: ήταν
1: το
2: μια μάσκι, εμπειρία για αυτούς.
1: Τελειώνει όταν σφίξει ο διαιτητής, φίλε.
2: Εγώ πάντως ειλικρινά δεν ξέρω τι θα γίνει. Είπα Βοσνία. Νομίζω θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το φαβορί.
2: Σχετικά έβγαινε το φαβορί. Γιατί έχουμε δει τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ
1: γιατί
2: να πιστέψω.
1: Γιατί να μην είχε η Βοσνία με τόσους ξέρεις πόσους καλούς παίκτες έχει 20 χρόνια και 22 που θα γράψουν μεγάλη ιστορία.
2: Δεν αξίζει όμως ούτε η Βοσνία ούτε το Βέλγιο να πάνε στους 8.
1: Όντως.
2: Γιατί αν περάσουν, είπε σήμερα που πιστεύω θα περάσουν, Το Βέλγιο πιστεύω θα φάει 3 γκολ από την Αμερική.
1: Επειδή είναι ένα μάτς.
2: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε 8.
1: Τι γίνεται τώρα, επειδή είναι ένα μάτς. Που να στραβώσει μια κόκκινη κάρτα στην αρχή. Που
2: ναι,
1: να ξέρεις.
2: Εντάξει.
1: Άμα πας εκεί.
2: Τηρουμένων των αναλογιών.
1: Όλα είναι ανοιχτά, 50-50. Το Αμερική δεν έχει φανέλα όμως. Το Βέλγιο έχει παίκτες που έχουν παίξει τσάπες. Δεν έχουν παίξει τελικούς.
2: Βέβαια.
1: Ε?
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Είναι αμφίροπα τώρα τα θέματα. Όπως επίσης η ματσάρα θα γίνει το Μεξικό-Αγγλία, έτσι. Μεξικό-Αγγλία. Κρίμα που παίζει 3-4 ώρα κάπου.
1: Ότι είναι σοβαρή. Το Μεξικό δεν το πιστεύω καθόλου. Πώς νίκησε το πρωί, δεν ξέρω.
2: Έχει την έδρα.
1: Πώς καθάρισε. Το είδες. Δεν είδε.
2: Όχι, 4 ώρα κάτσα εδώ τώρα. Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Να, Βαγγέλης, έχει στείλει το μήνυμα. Θα το κάνει κολ-κολ και όβερο μαλισσόβας τώρα που ήρθε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Μπήκαν δηλαδή από το 2-0, πήγαν ακόμη 3 γκολ.
2: Και με ανατροπή, ε.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Από 2-0, 2-3 καταγράφεται σήμερα.
2: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Ε, υπάρχει.
2: Όπως ήταν το πρώτο σκορ που είχαμε πάνω από 3 γκολ. Όλα ήταν στο 2-3.
1: Σωστό. Στο 2-3 και τώρα έχουμε 5.
2: 5. Βέβαια. Όχι, ναι, 4 ήταν στη κανονική διάρκεια.
1: Εχθές σου στείλα 20 το Μεξικό 2-0. Θες και για σήμερα προγνωστικά. Ναι, στείλε. Το Μεξικό πώς έπαιξε, δεν το είδα. Ήταν και ξημερώματα. Ήταν αντί για 4 πήγε 5 των καιρικών συνθηκών. Ναι. Αλλά το Μεξικό παίζει εντός έδρας. Τέτοιους αντιπάλους τους έχει. Έτσι δεν είναι.
2: Την Αγγλία να δω τι θα κάνει.
1: Ε, θα το παλέψει ως γηπεδούχος.
2: Η Αργεντινή είναι πολύ τυχερή που δεν μ' αρέσει καθόλου. Σαν
1: έβλεπε
2: ομάδα.
1: Την δεκάδα σήμερα επειδή τη μεταδίδω το Σάββατο. Έχει πολύ δυναμικούς παίκτες.
2: Η Αργεντινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, έχει χάφε, μια εμπειρία, έχει και σκληρότητα. Αλλά και όλο το περιμένει από το Μέση μου.
1: Ναι.
2: 39 χρόνια από τώρα ο Μέση, εντάξει, παγκόσμιος κλάσιο παίκτης.
1: Σιγά σιγά οι σαραντάριδες τώρα θα δύσκολα θα.
2: Σαραντάριδες, είδε τι είπε ο Μέση. Σαραντάριδες είναι με 2 20άριδες. Τραγούδια αγαπημένο του Μποτζάκη αυτά από παλιά.
1: Ναι. Για μου τι λέει ο Ζωής.
2: Τι λέει ο Ζωής. Ψάχνει να βρει τον ταξιάρχη.
1: Σε συνδυασμό με το όπερ της Αμερικής να πάμε άλλο νερό ταμείο.
2: Καλό, καλό.
1: Καλό.
2: Δεκτό.
1: Ναι, να πας,
2: δεκτό.
1: Να πας.
2: Δεκτό.
1: Ναι, είπε Μεξικό 2-0. Ναι. Προφανώς ότι είναι πολλά. Εσείς τα συνδυάζετε με το στοίχημα τα σκορ. Εμείς τα βλέπουμε ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τον σημερινό δεν τον είδαμε πολύ. Νίκησε την Γερμανία. Προφανώς έμεινε εκεί. Δεν είναι.
2: Μα εκτός από αυτό το μάτς δεν είχε σκοράρει. 0-0 με το κουρασάν έφερε. Με το κουρασάο, όπως το λέω. 0-0 έφερε.
1: Σωστό.
2: 0, έχασε και στο πρώτο μάτς ένα 0 από την ακτή.
1: Απέρισαν και τον Πασαγκέζη, πώς το λένε, τον αδερφό του Κλαούντιο Κανίγια, τον προπονητή του.
2: Α, τον απέρισαν.
1: Πάει,
2: ναι, ίδιος, αδερφός του, ίδιος Κανίγια είναι. Όπως επίσης δικαιωθήκαμε που λέγαμε μόλις έχασε η Γερμανία ότι πρέπει να πάρει τον Κλοπ. Και σήμερα λένε ότι πολύ κοντά ο Κλοπ λέει.
1: Ναι, μιλούσα σήμερα και με Δημήτρη Μουτά που είναι στο Στουτγκάρδη. Ότι έχει αρχίσει το σενάριο αυτό. Ο Κλοπ τώρα το μεταξύ είναι καλεσμένος ως σχολιαστής του καναλιού που μεταδίδει τους αγώνες. Και το είπαν από χτες, λέει παιδιά, κοιτάξτε, είμαι σε δύσκολη θέση. Τώρα ήρθε εδώ να σχολιάσουμε. Αλλά όλοι αυτόν θέλουν. Ο άλλος όμως ο τύπος δεν παρατείται.
2: Με τίποτα.
1: 7 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στον 38χρονο που δεν μπορεί να αντέξει στις πλάτες του τη Γερμανία. Ε?
2: Δεν γίνεται. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι και ειρωνικός, είναι και γενικά δεν σε πείθει, ρε παιδί μου.
1: Βασίλης, φοβερό μήνυμα. Η Τσέλσι πλήρωσε 120 εκατομμύρια για τον Καϊσέντο. Ναι, στην Αγγλία.
2: Πέρυσι.
1: Αν ήταν αυτό στην Ευρώπη, αυτό θα ήταν 50 εκατομμύρια. Απλώς στην Αγγλία δεν έχουν προβλήματα τέτοια να δώσουν όταν θέλουν έναν παίκτη για να κάνουν μια δουλειά.
2: Εδώ ο γίγαντας ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε 134 για τον Άντερσον.
1: Για τον Άντερσον, είναι δυνατόν.
2: Είναι δυνατόν.
1: Κοστίζει αυτό 134.
2: Και δεν θα κοστίζει ο Καϊσέντο 120.
1: Με την ψυχολογία που έχει το Βέλγιο, λέει, μάλλον θα κερδίσει την παράταση. Νάτος. Αυτός ποιος είναι αυτός, ο Βασίλης.
2: Άλλος Βασίλης.
1: Έστειλε το μήνυμα 1 και 10, 1 και 20.
2: Σωστός. Άλλος Βασίλης.
1: Κάνει σχόλιο για το τι έγραφε ο Γκαρσιά, μου θυμίζει τον Ιαπωνέζο κόσμο, όλα αυτά που γράφει στο μπλοκάκι, αυτό είναι κακό σημάδι. Ναι, αλλά.
2: Εγώ ψηφίω αυτό που είπε ο Βασίλης.
1: Ναι.
2: Ότι έγραφε. Τι? Τώρα το χάσαμε το ματς, άσο και over USA. Και το έπαιξε εκείνη την ώρα.
1: Ο Άγγελος έχει στείλει μα 1 και 4 στην Αγάλη θα περάσει. Αυτό λέει, έλεγε όλος ο πλανήτης μέχρι το 85.
2: Μέχρι το 85.
1: Παίζω, λέει, την πρόκληση Βέλγιο στα πέναλτι. Θα σε ακούσω. Ούτε καν στα πέναλτι δεν φτάσαν.
2: Μπήκε το πέναλτι.
1: Ούτε πέναλτι δεν έφτασαν. Εγώ πιστεύω ότι αν έφτανε εκεί, σίγουρα ο Κουρτουά θα καθάριζε. Έτσι που ήταν η Σενεγάλη.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Μόνο ο Τζάκσον έτρεχε. Πάνω κάτω μετά το 2-2, στην παράταση δηλαδή.
1: Τι είπε, ο καλό σου παίκτη ήταν τραυματία ο τραυματοφύλακα ο Μεντί.
2: Ο Μεντί. Και ο οποίο ήταν πεναλτάκια.
1: Ο φίλο ο Διαμαντή ανησύχησε αν δεν έστειλε.
2: Ναι, βέβαια. Έστειλε.
1: Κύριε Διαμαντή, γεια σα.
2: Και κοίτα, ωραίο καφεδάκι που πίνει.
1: Ο κύριο Διαμαντή είναι 50 χρονών.
2: 42.
1: Γι' αυτό
2: χωρί τα καλοκαιριά.
1: Ο παπά ο Σταύρο είδε μεν σύριαλ. Λέει ο Σταύρο. 2-10 λέει σύριαλ.
2: Τι σύριαλ.
1: Σταύρο, τι λέει στο μάτς.
2: Σταύρο, πήρε πότισε λίγο το γήπεδο.
1: Λοιπόν, α, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιζε σε φιλικό. Δεν ήταν καφετέρια, τι ήταν. Αυτή τι παίζουν, γάμα ή βήτα.
2: Χελμόντ, ναι. Νομίζω βήτα είναι.
1: Νομίζω πάντα ήταν βήτα αυτή, ε.
2: Ναι, ναι, πάντα.
1: Και 4-0 ο Παναθηναϊκός.
2: Και 4-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Κατάφερε ο ΠΑΟΚ, δέχτηκε γκολ. Άμα δεν δέχτηκε γκολ.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχω ένα τέτοιο για
2: το Σάββατο. Είναι ωραίο τεστ.
1: Για τον προπονητή του Ολύση.
2: Παναθηναϊκός Άγιαξ.
1: Θα μας απασχολήσει αυτός ο προπονητής.
2: Δηλαδή. Αφού είναι λύση, θα μας απασχολήσει.
1: Καταρχάς, δεν είναι καμιά σχέση με τον Λουτσέσκο. Είναι ηρεμός, αλλά πιστεύω ότι έχει ένα ταλέντο.
2: Τι.
1: Θα δούμε. Έχει ένα ταλέντο. Είναι, τον παρατήρησα σήμερα, είναι αριστερόχειρ.
2: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρεις σημαίνει αυτό.
2: Όχι.
1: Οι αριστερόχειρες έχουν ένα ταλέντο. Πάντα.
2: Ναι.
1: Κάποια δεξιότητα. Οι περισσότεροι είναι καλλιτέχνες, ζωγράφοι κτλ. Να το ξέρεις αυτό. Και λίγοι προπονητές είναι αριστερόχειρες.
2: Ναι.
1: Θα τον δούμε αυτόν.
2: Αυτό είναι καλό τώρα για τον ΠΑΟΚ ή κακό.
1: Έχει ένα καλό. Αλλά με να φέρουν παίκτες, τι να κάνει.
2: Και γιατί δεν ψάχνουν οι ομάδες να βρουν αριστερόχειρες.
1: Δεν είναι και πολύ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι και πολύ.
2: Πολύ.
1: Όλοι είναι ταλαντούχοι. Και αριστεροπόδαροι, οι περισσότεροι είναι ταλαντούχοι.
2: Βέβαια, γιατί είναι και σπάνιοι.
1: Αν υπάρχουν αρκετοί τώρα, αλλά οι αριστερόχειρες είναι και θέμα σκέψης στο ημισφαίριο εδώ. Είναι, ο εγκέφαλος είναι πολλά αυτά. Είναι πολύ ωραία τα θέματα αυτά.
2: Ναι, είναι
1: και παλιά, θυμάσαι, υπήρχε πόλεμο. Δηλαδή το 50, το 60, αν έβλεπε ένα παιδί κάποιον, το βάζανε τιμωρία να γράφει με το άλλο χέρι. Ξέρεις αυτό.
2: Κάτι το έχω ακούσει αυτό. Πού το θύμισες τώρα. Βάζανε για να γράφει το δεξί. Μήπως ήταν πολιτικό φρόνημα αυτό. Γι' αυτό λες.
1: Σαν κακό ήταν.
2: Το έχω ακούσει κι εγώ. Το έχω ακούσει. Κάποιος αριστερόχειρας το κάνανε προπόνηση να γράφει το δεξί.
1: Ναι, ναι. Και αν έχετε κι εσείς παραδείγματα.
2: Για γρουσουζιά μάλλον.
1: Ναι, αν έχετε κι εσείς παραδείγματα. Καταγράψτε και αποστείλτε μας, σας παρακαλώ. Η ώρα είναι 2:05. Οπότε να βάλουμε τραγουδάκι και να καλέσουμε τον κύριο Μπότο για να μιλήσουμε πώς το Κόγκο. Που εμείς το λέμε Κογκό, κατάφερε και δημιούργησε υποδομή για ποδοσφαιριστές. Έχει δώσει παίκτες στην Μπαρσελόνα, παντού σε όλη την Ευρώπη. Τι έγινε, εμπλέκεται και ένας Έλληνας, και είναι και φίλος, σε αυτήν την ωραία εξέλιξη. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε και εμείς εδώ. Αν πηγαίναμε εμείς στο Μουντιάλ αυτό της δύναμης, της εξέλιξης, τι θα κάνουμε.
2: Του πάθους, των σωμάτων.
1: Θα είχαμε πρόβλημα.
2: Θα είχαμε πρόβλημα, λες.
1: Με τη σωματοδομή που έχουμε.
2: Αυτό
1: τα βλέπεις τα κορμιά.
2: Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε τέτοια κορμιά μόνο στον Παυλίδη και του center back.
1: Ναι, και σταματάμε.
2: Δεν νομίζω να έχουμε άλλους.
1: Άρα στη center και στη. Ο Γκαρσία.
2: Σε ένα καλό σου
1: έχει θέμα. Λοιπόν, τραγουδάκι, μα ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
4: Ερασπορ 101,8.

0: η ώρα έχει πάει 2 και 6 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει τη Δευτέρα Ιουλίου. Την 1η Ιουλίου είχε γίνει το μεγάλο μάτς στο Dragao. Τσεχία-Ελλάδα 0-1 με γκολ του Ραϊανού Ντέλα. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο μάτς εκείνο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον πότε η Εθνική Ελλάδος θα κάνει νέα μεγάλα μάτς. Είδαμε σήμερα δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είδαμε Αγγλία-Κογκό 2-1 με ανατροπή για τους Άγγλους με δύο γκολ του Κέιν. Ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε με το Κογκό να κυριαρχεί, την Αγγλία να ανεβαίνει αργότερα, να έχει ευκαιρίες και τελικά μίλησε η κλάση του Κέιν. Λίγο νωρίτερα, μία ακόμη ομάδα από την Αφρική, η Σενεγάλη, προηγήθηκε και αυτή και κατάφερε ουσιαστικά και έχασε 3-2. Ήταν δύο μάτς τα οποία η Αφρική έδειξε τη δύναμή της, αλλά τελικά υπέκυψε. Θέλω τώρα να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο αθλητικό management και σε πολλά sports project, και ένα από αυτά αφορούν και το Κόγκο, το οποίο ουσιαστικά είναι Κόγκο, γιατί ο ποταμός είναι ο Κόγκο που χαρακτηρίζει αυτή τη μεγάλη περιοχή, μια χώρα που επανήλθε στο Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια, από το 1974. Καλό βράδυ, Κώστα. Ο Κώστας Μπότος είναι μαζί μας. Έλα, Κώστα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Συγγνώμη που πήγαμε λίγο πίσω, αλλά κάτι δεν περίμενε, θα είχαμε και παράταση. Και παραλίγο να έχουμε και πέναλτι.
1: Εξαιρετική ομάδα η Σενεγάλη.
0: Αλλά...
1: Το Βέλγιο σίγουρα πιστεύω ότι τελικά ήταν πέναλτι. Έτσι. Λοιπόν, και εντός περιοχής, γιατί στην αρχή το δείχνει η τηλεόραση, νομίζαμε όλοι ότι ίσως είναι ή δεν είναι μέσα στη μεγάλη γραμμή ή στη μικρή περιοχή κτλ. Αλλά τελικά σίγουρα ήταν στην περιοχή τη μικρή, στη γραμμή, και ήταν μέσα και ολοκληρωμένα, δηλαδή νομίζω ότι ήταν παράβαση. Τώρα βλέπουμε ένα πολύ, πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν... θέλω λίγο το πρώτο σχόλιο μας αφορά δύο αφρικανικές ομάδες. Δεν πήραν τίποτα στα χέρια τους και μόνο τις εντυπώσεις. Αυτό σημαίνει κάτι, εγώ το εξήγησα νωρίτερα, ότι επειδή είναι στη διαδικασία ορίμανσης ως ομάδα για το αποτέλεσμα, συμβαίνουν αυτά.
1: Κοίταξε, οι αφρικανικές ομάδες είναι ομάδες που το παλεύουν μέχρι το τέλος. Τώρα, πάντα ίσως κάτι λείπει, που κάτι πάει στραβά στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην ουσία στο γκολ που λέμε, στο ταμείο. Εκεί βρέθηκαν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν το ταμείο και έχουν το γκολ. Στο τέλος της ημέρας κερδίσανε τον ενθουσιασμό και το ποδόσφαιρο το αφρικανικό. Πράγματι, οι αφρικανικές ομάδες έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και η Σενεγάλη σήμερα, και το Ivory Coast, και το Κογκό νωρίτερα. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα συγχαρητήρια πρέπει να τα πούμε όχι στο Κογκό, γιατί το Κογκό ήταν η ομάδα η καλύτερη για 75 λεπτά. Πρέπει να τα πούμε στην Αγγλία που κατάφερε τελικά να κερδίσει το Κογκό. Έτσι.
0: Πάμε τώρα να πούμε καταρχάς, υπάρχουν δύο, να βάλουμε τα γεωγραφικά. Υπάρχουν δύο χώρες οι οποίες έχουν αυτή την ονομασία. Η μία είναι καταγεγραμμένη ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, παλιά ο Μομπούτο δικτάτορας την ονόμασε Ζαΐρ. Έτσι πήγε πρώτη φορά το 1974 που είχε το εφιαλτικό 9-0 με τα τρία γκολ του Ντούσαν Μπάγεβιτς στην Νέα Ιουγκοσλαβία.
1: Τρίλος, Ντούσκο, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, και συνορεύει η έτερη Δημοκρατία του Κογκό και οι δύο έχουν δίωδο στη θάλασσα. Αλλά αυτή που μας απασχολεί τώρα είναι αυτή με μια έκταση κοντά στα 2.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 100 εθνότητες, 200 εθνότητες, και με πρωτεύουσα την Κινσάσα. Εκεί, Κώστα Μπότο, πώς έχουμε αυτή την ανάπτυξη και οι Κογκολέζοι παίκτες παίζουν και διαπρέπουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχάς μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Η χώρα αυτή είναι όσο είναι το 1/4 της Ευρώπης σχεδόν, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, είναι ο Congo River, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο, που διασχίζει και ουσιαστικά χωρίζει το μικρό Κονγκό, το οποίο είναι το Μπραζαβίλ, με το πρώην Ζαΐρ που είναι το νυν Κονγκό, που είναι η Κινσάσα η λεγόμενη.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Κονγκό, το Ζαΐρ το λεγόμενο,
0: με Βέλγιο απεικιοκράτες, το Λεοπόλδο κτλ.
1: Θα σας πω ακριβώς, θα σας πω. Το Βέλγιο πραγματικά ήταν οι απεικιοκράτες και θα μπορούσατε να δείτε και το έργο που έχουμε δει όλοι ίσως, τις ρίζες, και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Το Κονγκό λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, αλλά σαν φιλοσοφία ο λαός της και ο λαός του DRC, ενώ όλοι βλέπουν το αύριο, αυτοί δουλεύουν μόνο και λειτουργούν για το σήμερα. Δηλαδή, το μόνο που σκέφτονται είναι το πώς ο ένας με τον άλλον θα έχει αλληλεγγύη να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για το σήμερα. Mm-hmm. Πώς θα περάσουν σήμερα. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί το Κονγκό είχε το μεγαλύτερο εμφύλιο όλων των εποχών.
0: Σωστό.
1: Που υπάρχει 9 χρόνια εμφύλιος επί Μουμπούτου, 12 εκατομμύρια άνθρωποι πλάς πέθαναν. Μιλάμε για μια χώρα που έχει 95 εκατομμύρια κόσμο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη χώρα που είναι μια πάμπλουτη χώρα, πάμπλουτη σε ορυκτό πλούτο, η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Ακόμα και στο ουράνιο, το καλύτερο ουράνιο είναι στο Κονγκό. Γιατί όταν πήρανε οι Αμερικανοί από τη Χιροσίμα, για τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το ουράνιο, το πήραν από εκεί. Mm-hmm. Και έριξαν τότε τις βόμβες.

0: τα προηγούμενα χρόνια ήταν Κινέζοι. Τώρα.
1: Είχαν μπει οι Κινέζοι, είναι σωστό.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, μετά τους Κινέζους και τον νέο πρόεδρο, τον Ζωζέφ, μετά τον παλιό πρόεδρο, τον Ζωζέφ Καμπίλα, που είπε ο Φελίξ Τσισεκέτη, ήταν οι Εβραίοι μέσα, αλλά μπήκαν οι Αμερικανοί και καθαρίζει το τοπίο.
1: Ποδοσφαιρικά, οι συμμετείχες στην προ-15ετίας, 20ετίας καταγραφή του project για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, ήταν η Μαζέμπε τότε, έτσι?
0: Εγώ προσωπικά, ναι, μου έδωσε την εντολή ο πρόεδρος τότε, ο Ζωζέφ Καμπίλα, και ο κυβερνήτης, ο Κατούμπη, δύο πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι, στην Ιφίλιο, στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα σαν παράγοντες, οι οποίοι ανέλαβα ένα project το 2007, όταν δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή τη χώρα, και το έβγαλα εις πέρας στο πιο υψηλό επίπεδο, φτιάχνοντας όλη τη μεγάλη Μαζέμπε, παίρνοντας 3 Champions League Αφρικής το 9-10-15 και αλλάζοντας όλα τα rule στην Ομοσπονδία και τη Λίγκα, και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα και καλό πρωτάθλημα με ανταγωνιστικές ομάδες, και δημιουργήθηκε όλη αυτή η διαδικασία και μπήκε ένα πρόγραμμα το 2014, το οποίο το είχα πρωτοκάνει με εντολή του Προέδρου Καμπίλα, από την African Development Bank. Είχαμε πάρει τότε κάποια χρήματα για να αναπτύξουμε το τουρισμό του Κονγκό, και ουσιαστικά με αυτά τα χρήματα, τα οποία μπλοκαρίστηκαν για άλλους λόγους, ξεμπλοκάρισαν πέρσι, και αν θα δείτε, η Μπαρτσελόνα πήρε 44 εκατομμύρια για να διαφημίζει τον τουρισμό στο Κονγκό, η Μίλαν πήρε 16 και το Μονακό πήρε 12. Τότε δημιουργήθηκε ένα νέο πρόγραμμα και σιγά σιγά ο νέος υπουργός και η νέα κυβέρνηση μετά το 2019 αξιοποίησαν στο έπακρο, πάντα συστημικά, με όλες τις σωστές διαδικασίες θα έλεγα, και μπήκε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά κατάκλυσαν οι Κογκολέζοι ποδοσφαιριστές όλη την Ευρώπη, γιατί όλοι οι Κογκολέζοι παίζουν σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Το value asset του Κογκολέζου σήμερα στην εντεκάδα ήταν 150 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, συγγνώμη, και των Εγγλέζων ήταν πάνω από 1,5 δις. Το value asset συνολικά του Κογκολέζου ποδοσφαιριστή είναι πάνω από 500-600 εκατομμύρια και έχει σε όλα τα πρωταθλήματα, τα καλά πρωταθλήματα, είτε λέγεται Premier League, είτε λέγεται Premiership, είτε λέγεται Championship, είτε λέγεται Primera Division, είτε λέγεται Campeonato, έχει Κογκολέζους ποδοσφαιριστές, που βέβαια το Βέλγιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, διότι έχουν πολιτικογραφηθεί πάρα πολλοί Κογκολέζοι ποδοσφαιριστές Βέλγοι.
1: Εφόσον ήταν επικαιοκράτες πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς. Και παίζουν και με ευρωπαϊκά διαβατήρια, και Γάλλοι και Βέλγοι, αλλά είναι Κογκολέζοι. Δεν υπάρχει μεγάλο πρωτάθλημα να μην έχει Κογκολέζο ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αυτοί που εκπαιδεύτηκαν στο Κονγκό ή ήταν μετανάστες οι γονείς τους? Γιατί δεν έχω τσεκάρει αν μεγάλωσαν, ας πούμε, στο Βέλγιο, μεγάλωσαν στην Ολλανδία κτλ.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς μεγάλωσαν, λόγω ότι οι γονείς ήταν μετανάστες, μεγάλωσαν στο εξωτερικό.
1: Άρα εκπαιδεύτηκαν εκεί.
0: Εκπαιδεύτηκαν ή στη Γαλλία ή στο Βέλγιο μετά τα 14 τους, σίγουρα, γιατί αν πάμε στην προηγούμενη γενιά, οι περισσότεροι γονείς από αυτούς των ποδοσφαιριστών είχαν μετακομίσει στην Ευρώπη.
1: Βλέπω,
0: είτε λέγεται Γαλλία, είτε λέγεται Βέλγιο.
1: Βλέπω, ναι, για προσεπίρωση με αυτό το οποίο λες, τον παίκτη της Λάρισσας, τον Μπάντου Μπινσικά, ο οποίος δεν έπαιξε, αλλά αυτό το παιδί, ας πούμε, εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες της Paris Saint-Germain.
0: Βέβαια, η Paris Saint-Germain έχει εξαιρετικές ακαδημίες και αυτό το παιδί πράγμα

0: τότε ήταν στην Paris Saint-Germain. Και από εκεί εξελίχθηκε και πήγε εκεί που πήγε και έφτασε εκεί που έφτασε, όπως και στον Ατρόμητο υπάρχει.
1: Ο Μητουσαμί, κάπως έτσι, Ματουσαμί, κάπως έτσι.
0: Ο Ματουσαμί, λοιπόν, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, τον πήρε ο Ατρόμητος από την Τουρκία. Και αυτός είναι ένα παιδί με μετανάστες που και αυτός δημιουργήθηκε στο Βέλγιο, όπως ο Βίσα.
1: Βλέπω εδώ τώρα τον Καγέμπε, μεγάλωσε στη Λιέγη, εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες στη Σταντάρ.
0: Βέβαια. Η Σταντάρ Λιέγης ήταν αιμοδότης και η Άντελε, έτσι. Αιμοδότης. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, Κογκολέζοι ποδοσφαιριστές το εκμεταλλεύτηκαν. Η Ομοσπονδία βοήθησε πάρα πολύ. Δεν λείπει τίποτα. Έχουν πάρα πολλά λεφτά στην Ομοσπονδία αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν λείπει τίποτα. Πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή από τις φτωχές χώρες. Και θα πω ότι η Αγγλία σήμερα θέλει τα συγχαρητήρια γιατί για 75 λεπτά το Κογκό έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Με 4-1. Λοιπόν, εμπλόκαρε. Και ευτυχώς για τους Άγγλους που μπήκε ο Γκόρντον μέσα και τους ξεμπλόκαρε τους Εγγλέζους μετά το 75 και ο Κέιν με την προσωπικότητά του έκανε αυτά που έκανε. Γι' αυτό είναι και μεγάλος παιχνίδι.
1: Εάν όμως έκανε το 2-0
0: στο δοκάρι.
1: Ναι,
0: στο δοκάρι.
1: Είχε, το μάτς εκεί είχε μάλλον ήταν το φαβορί το Κογκό εκεί την ώρα.
0: Θα μπορούσε να κλειδώσει γιατί το Κογκό όπως είδαμε δεν έπαιξε αμυντικά, δηλαδή έπαιξε στα ίσα τους Εγγλέζους. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να τους κοιτάξει στα μάτια γιατί θα μπορούσε να γίνει το 2-0 εκεί, ναι, πράγματι. Δηλαδή αυτή η τσαρουχιά, ας πούμε, έτσι θα τη χρήσει, θα την πω. Λοιπόν, πήγε στο δοκάρι και έξω, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν δοκάρι και μέσα. Και θα μπορούσε να ήταν στο 2-0-2. Οπότε θα ήταν ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για τους Κογκολέζους. Εγώ πιστεύω με ένα 80% θα είχαν προκριθεί.
1: Επειδή βλέπω εδώ ότι ο Κακουτάς στη Λάρισα ήταν ο Τσιμπόλα, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού και της Λαμίας. Ο Μπατουσαμί που είπαμε στον Ατρόμητο και ο άλλος με το δύσκολο επίδοση στη Λάρισα. Από το να ψάχνουν οι ελληνικές ομάδες όπου να είναι, ας ρίξουμε μια ματιά στο χρυσάφι του Κογκό.
0: Κοίτα, το χρυσάφι του Κογκό.
1: Οι καλοί θα πάνε αλλού, λες.
0: Είναι δεδομένο ότι οι καλοί ποδοσφαιριστές από το local πρωτάθλημα το 70% θα πάει στο Βέλγιο και στη Γαλλία.
1: Για διάφορα λόγους,
0: ξέρετε, ναι, θα σας πω το γιατί. Καταρχήν αμείβονται όλοι πάρα πολύ καλά στο Κογκό. Οι ποδοσφαιριστές, ένας καλός ποδοσφαιριστής στο Κογκό παίρνει το λιγότερο 200 με 250 χιλιάδες δολάρια το χρόνο. Ένας καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, ένας καλός ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, έτσι. Λοιπόν, η κάθε ομάδα έχει 3-4 πολύ καλούς παίχτες. Εκεί. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ παραοικονομία. Υπάρχουν οι φεουδάρχες οι λεγόμενοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά και επενδύουν πάρα πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο και στις υποδομές. Πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν οι καλοί παίχτες, αν θα φύγουν από το Κογκό, θα πάνε εκεί που ξέρουν. Ή στη Γαλλία ή στο Βέλγιο. Και θα πάρουν κάποια χρήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πάρουν. Αλλά εκεί έχουν τον γκέτο τους, έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και πάλι εκεί θα βρούνε τρόπο να βγάζουν λεφτά. Σας είπα, η μόνη διαφορά του Κογκολέζου από όλους τους άλλους Αφρικάνους είναι ότι όλοι οι άλλοι δουλεύουν για το αύριο. Ο Κογκολέζος λόγω προβλημάτων που είχε λόγω του εμφυλίου πολέμου δουλεύουν για το σήμερα και βοηθάει ο ένας τον άλλο.
1: Άρα,
0: πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα Κώστα, εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία των Βέλγων και των Γάλλων, όσοι μετανάστευσαν για τον εμφύλιο για άλλους λόγους, τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν εκεί και οι άλλοι παίκτες που παράγονται τώρα στο τοπικό πρωτάθλημα αμέσως προτιμούν τις αγορές αυτές και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο δεν ξέρω και τι μεσορό ηλικίας έχει. Να το δούμε. Στο Κόπα Αφρικα τι έκανε? Έφτασε οκτάδα, τετράδα?
0: Τετράδα φτάσαμε, γιατί εκεί θα μπορούσαμε να πάμε, θα πηγαίναμε τελικό, θα μπορούσαμε να το πάρει η ομάδα, ναι. Εκεί είχαμε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Κούπερ. Λοιπόν,
1: ήταν ο Κούπερ.
0: Ναι, ο Έκτορ. Ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, και έγινε ένα λάθος και τιμωρήθηκε η ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ο Έκτορ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Κούπερ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Κονγκό. Απλώς ήρθε ο Γάλλος μετά, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά την αγορά, την αφρικανική, γιατί το μεγαλύτερο πράγμα που παίζει ρόλο σε αυτή την ομάδα και γενικότερα σε αυτές τις ομάδες είναι η άμεση μεταδοτικότητα. Δεν θα πάρεις ποτέ έναν Ιταλό προπονητή, έναν Αμερικάνο προπονητή, έναν Ισπανό προπονητή να σου κάνει οτιδήποτε, γιατί η μεταδοτικότητα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το α και το ω. Δηλαδή, εάν θα πάρεις έναν Ισπανό προπονητή, δυστυχώς θα χάσεις τη μεταδοτικότητα στο 50%. Ο Γάλλος, επειδή όλοι είναι γαλλόφωνοι, έχει τη μεταδοτικότητα στο 100%.
1: Άρα, για να κλείσουμε την συζήτηση, ξεκινήσατε το πρώτο ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Έχουν παραχθεί πάρα πολλοί εγχώριοι παίκτες σε συνδυασμό και με όσους εκπαιδεύτηκαν στα πρωταθλήματα. Δημιουργήθηκε αυτή η πάρα πολύ καλή ομάδα. Και βλέπω ότι έχει καλούς επιθετικούς. Εμείς γνωρίζουμε το Μακαμπού, έτσι. Είδαμε σήμερα το Τσιμπέγκα. Ο Λουκάκο, επειδή έφυγε μικρός και είχε σχέση με αυτό ότι τον πήγατε στην Άντερλεχτ, θα μπορούσε να παίξει με τον Κονγκό.
0: 14 χρονών ο Λουκάκο είχε πάει στην Άντερλεχτ. Ο μπαμπάς του ήταν ο αρχηγός της Μαζέμπε. Πέθανε πριν, νομίζω, κανένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Μαζέμπε είναι η καλύτερη ομάδα η οποία είναι στο Κονγκό. Δεν είναι πάντα πρώτη, αλλά είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνει κάθε φορά το πρωτάθλημα, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν επενδυθεί πάρα πολλά λεφτά για αυτή την ομάδα και έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Θέλω να κλείσουμε, Κώστα, το σχόλιο σου για το Μουντιάλ, το οποίο προφανώς είναι και το καλύτερο των τελευταίων 20 ετών, γιατί στην Αμερική ξέρουν να πουλάνε το προϊόν.
0: Η Αμερική είναι χρόνια μπροστά και βλέπω και μια μεγάλη επένδυση που κάνει ο Ολυμπιακός και μπράβο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτή η νέα επένδυση στο Καραϊσκάκι. Οι Αμερικάνοι, ναι, πουλάνε πολύ καλά το προϊόν τους στο εμπορικό κομμάτι, στο commercial. Αυτό που βλέπουμε στο Μουντιάλ είναι τα τέλεια γήπεδα, ο κόσμος, η άνεση, η ασφάλεια, δεν υπάρχουν προβλήματα. Βλέπουμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Παρόλο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πόλεμος γενικότερα και ειδικότερα μεταξύ των Αμερικανών, των Εβραίων και του Ιράν. Έτσι, έξτρα από το Λίβανο με το Ισραήλ. Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η Αμερική πρόσεξε πάρα πολύ την ασφάλεια και μέχρι στιγμής όλα λειτουργούν άψογα. Άψογα. Όσο για τα γήπεδα, καλό είναι να δούμε, να πάρουμε ιδέες και να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Το εμπορικό κομμάτι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι entertainment, είναι business, είναι πρέπει να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Αν δεν ευχαριστηθεί ο κόσμος να γεμίσουν τα γήπεδα εντός εκτός, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και αυτό το πρέπει να το δούμε αυτό, ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό που ζουν στα Μουντιάλ και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην ίδια εξέδρα, 10 Γερμανοί μπροστά, 5 Παραγουανοί από πίσω, οι ένα κλαίνουν, οι άλλοι να γελάνε, χωρίς επεισόδια. Αυτή η γιορτή δηλαδή την βλέπουμε δυστυχώς στα μεγάλα γεγονότα και αυτό στο Μουντιάλ. Έτσι. Αυτό είναι το τέλειο αποτέλεσμα της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό δεν μπορούμε να το δούμε στην Ελλάδα. Αυτό
0: έχει δουλευτεί όμως πάρα πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως και αλλού υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, και στο Μεξικό υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Yeah. Αλλά έχει δουλευτεί σε αυτές τις χώρες και έχει δουλευτεί στην εκπαίδευση, στην παιδεία, ο τρόπος συμπεριφοράς, Βεβαίως και υπάρχουν χουλιγιανισμοί, βεβαίως και υπάρχουν, παντού υπάρχουν εξάρσεις, αλλά υπάρχει πειθαρχία. Το θέμα δεν είναι τι χουλιγιανισμός υπάρχει. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα τον καταπολεμήσεις και ποιο τρόπο θα τον, όσο μπορείς θα τον περιορίσεις.
1: Ναι, και να κλείσουμε, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι οι Αμερικανοί απλώς ταλαιπώρησαν μόνο το Ιράν, μπορώ να πω, γιατί αυτό ήταν άκομψο, να είναι στην Τιχουάνα, να μην μπορούν να ζουν τις 2-3 μέρες εκεί που παίζουν. Αυτό δεν μας άρεσε, δεν άρεσε κανένα, πιστεύω.
0: Θα σας δώσω μια πληροφορία που δεν την ξέρετε. Ναι. Συνέχισε όμως και θα σου πω.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό το κομμάτι και το άλλο που έκανε στο Σομαλό διαιτητή, αλλά όταν τον έδιωξαν, εκεί φάνηκε ότι. Και θέλω ένα σχόλιο για αυτό, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά και, και ξέρεις και τις ηγεσίες των παγκόσμιων οργανισμών, ότι μόλις τον έδιωξε η Αμερική, η UEFA αμέσως τον πήρε για να το δώσει να παίξει στο Super Cup. Και εκεί φάνηκε ότι η UEFA και η FIFA πιστεύουν ότι δεν ανταλλάσσουν όχι τηλέφωνα ούτε email. Δηλαδή, Ινφαντίνο με τον δικό μας και τον Σλοβαίνο δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω εγώ.
0: Ακούστε. Λοιπόν, αυτό που έγινε με τον Σομαλό διαιτητή είναι δεδομένο ότι αντισταθμιστικά θα τον ικανοποιούσαν στο 110% και τον ικανοποίησαν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έπρεπε, δεν ξέρω γιατί και πώς, αλλά αυτό το ξέρουν μόνο οι Αμερικανοί, γιατί τον έκοψαν.
1: Αυτό θα όμως είχα μια πληροφορία που το συνέβη με κάναν περίεργο τρομοκράτη εκεί στην περιοχή, γιατί εκεί η Σομαλία είναι εκεί που είναι η περίφημη που.
0: Να είστε βέβαιοι ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν λάθος.
1: Συμφωνώ ότι δεν ξέρω τώρα κάποιος σόι του, κάποιος είχε κάποια επαφή με τους περίεργους της τρομοκρατικής οργάνωσης.
0: Τον έχει γίνει πλήρως η αποκατάστασή του και εκτός από αυτό θα του δώσουμε και άλλα event. Δηλαδή τα λεφτά τα οποία έχασε θα τα πάρει τρεις φορές. Ναι. Τα πήρε και θα τα πάρει κι άλλο. Πάμε στο Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, θα σας δώσω μια πληροφορία. Μπορεί η Αμερική να ήταν σκληρή με το Ιράν.
1: Αθλητικά, ναι.
0: Αθλητικά. Δεν θα μπορούσε όμως να ήταν διαφορετικά. Γιατί εσωτερικά τώρα
1: σωστό,
0: το Ιράν
1: σωστό.
0: Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το 70% του κόσμου του Ιράν, το Ιράν δεν είναι ευτυχισμένο που το Ιράν πήγε να παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο. Και μέσα στην ομάδα τους οι μισοί ποδοσφαιριστές πήγαν με τα χίλια ζόρια. Κρατήστε το αυτό.
1: Δηλαδή
0: που ουσιαστικά τι λέει, κερδίζει το ποδόσφαιρο από τις εθνικιστικές και θρησκευτικές και παραθρησκευτικές οργανώσεις κλπ. Ναι. Πες το όπως θες. Εγώ σέβομαι τον καθέναν, αλλά μέχρι ένα σημείο. Το ποδόσφαιρο όμως κέρδισε. Κάποτε είχα βγει το Μάρτιο σε μια εκπομπή,
1: ναι,
0: πολύ μεγάλη εκπομπή, στην τηλεόραση και είχα πει ότι το Ιράν, όταν το είχαν κόψει το Ιράν, ότι δεν θα πήγαινε το Ιράν. Λάθος λέω. Το Ιράν θα πάει. Γιατί θα κερδίσει το ποδόσφαιρο. Αλλά θα πάει με μέτρα. Και τελικά πήγε με μέτρα και το ποδόσφαιρο κέρδισε. Και εσωτερικά 60-70% και στην ομάδα μέσα, αλλά και στη χώρα, ναι, δεν ήθελα να πάει το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Οπότε έκλεισε και αυτό το θέμα. Διαιτησίες καλές βλέπουμε.
0: Εξαιρετικές. Εξαιρετική τεχνολογία. Το VAR έχει βοηθήσει. Τα νέα μέτρα έχουν βοηθήσει. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οι διαιτητές είναι εξαιρετικοί. Γίνονται λάθη, αλλά εντάξει. Ναι. Μέχρι ένα σημείο. Καταρχήν, έχουμε αθληκαράδες διαιτητές.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ.
0: Μιλάμε, οι διαιτητές έχουν πιο πολύ από τους παίχτες.
1: Ναι, βιονική. Δεν μου απάντησε για να το κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Η σχέση UEFA-FIFA αυτή τη στιγμή σε ποιο level είναι? Είναι στο ισόγειο, στο υπόγειο? Σίγουρα δεν είναι όπως πρέπει, κατ' εμέ. Όπως παρατηρώ από μακριά.
0: Η Βόρεια Κορέα με τη Νότια Κορέα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Παγωμένες.
0: Υπάρχει μια φρίζο. Λοιπόν, ο Ινφαντίνο είναι ένας καταπληκτικός πολιτικάτζας, εξαιρετικός, αλλά έχει κάνει λάθη. Δώσε μου μισό λεπτάκι να πω το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει ο Ινφαντίνο. Συμφωνούμε για το εμπορικό κομμάτι, συμφωνούμε για το ποδόσφαιρο, συμφωνούμε για τα χρήματα. Πάρα πολλά λεφτά έχουν πέσει στο Μουντιάλ αυτό. συμφωνούμε για το show, συμφωνούμε για όλα. Έχουμε όμως διαλύσει το πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής, δεν γίνεται να κάνει 100 και 120 παιχνίδια το χρόνο και να είναι σε αυτό το επίπεδο. Αυτό ο Ιφαντίνο πρέπει να το βρει τι θα κάνει.
1: Να το μαζέψει ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση στο 30 να υπάρχουν περισσότεροι εκπρόσωποι εκ των 48, το πιστεύεις?
0: Ο Ιφαντίνο αυτό θέλει να το περάσει. Για μένα είναι λάθος, γιατί είναι πολιτικά, δεν σας είπα. Καλός πρόεδρος. Έχει μάθει από τη μεγάλη σχολή Μπλάτερ. Μεγάλη σχολή Μπλάτερ,
1: μεγάλη
0: ο καλύτερος πρόεδρος.
1: Μεγάλη αύξηση εσόδων.
0: Ναι. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος όλων ήταν ο Χαβελάντζη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, μετά ήταν ο Μπλάτερ, ο οποίος ο Μπλάτερ ήταν ο Μπλάτερ, ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα. Αφήστε τώρα το τι έγινε και το τι δεν έγινε.
1: Όταν,
0: με το...
1: Για το ποδόσφαιρο πραγματικά ήταν κορυφαίος.
0: Και ήρθε ο Ιφαντίνο, ο οποίος έχει know-how και από το Χαβελάντζε και από τον Μπλάτερ, γιατί...
1: Και από τον Πλατινί.
0: Ο Μισελ είναι ο μόνος αδικημένος. Επειδή ξέρω όλες τις ιστορίες από μέσα, ο Μισελ είναι αδικημένος. Όντως. Είναι πραγματικά αδικήθηκε. Ο Μισελ είναι ένας πολύ large άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ bon vivant, ένας άνθρωπος ο οποίος τεράστια προσωπικότητα. Το μόνο λάθος είναι ότι ξυπνάει αργά. Δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, και αντί για καφέ πίνει σαμπάνια.
1: Ήταν λοιπόν, και ο μόνος που ήταν ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι, Μπλάτερ, Ιφαντίνο, Θεοδωρίδης, με την μπάλα δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση. Έτσι.
0: Ο Μισελ είναι αδικημένος, είναι αδικημένος. Δεν έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τον πήρε και αυτόν. Το τσουνάμι.
1: Να έκανε κάποιο λάθος. Λοιπόν, Κώστα Μποτό, να κλείσουμε αγωνιστικά. Υπάρχει ομάδα που μπορεί να βάλει μπλοκ στη Γαλλία που φαίνεται και τυφλός να είσαι, ότι είναι μια, όχι κλάση, είναι ένα κλικ πιο πάνω?
0: Λοιπόν, η Γαλλία είναι μια τηλεκατευθυνόμενη ομάδα, η οποία είναι λειτουργικότατη, είναι η ομάδα μηχανή, η ομάδα γκολ. Πράγματι όλοι βλέπουν Γαλλία. Όμως, μην ξεχνάτε ποτέ τι σημαίνει Αργεντινή με τον νυν προπονητή της, ο οποίος τον θεωρώ προπονητάρα.
1: Ο Σκαλόνι, ναι.
0: Εξαιρετικός ο προπονητής. Λοιπόν, εξαιρετικός στη διαχείριση. Μην ξεχνάς τη Βραζιλία του Καρλίτο.
1: Όντως.
0: Και θα σας δώσω άλλη μία ομάδα η οποία την πιστεύω. Άσχετα σήμερα αν κέρδισε, γιατί ήταν μετά το 75 καλύτερη,
1: την Αγγλία.
0: Η Αγγλία του Τούχελ μπορεί να είναι ιδιόρυθμος ο Τούχελ. Μπορεί να πλακώνεται ο Τούχελ. Η Αγγλία του Τούχελ είναι η καλύτερη Αγγλία. Βέβαια σήμερα μετά το 75, έτσι.
1: Τι βρήκε τη λύση όμως, αυτό έχει σημασία. Το 95 τι κάνεις, μέχρι το 70 δεν πειράζει. Τα βρήκε δύσκολα.
0: Θυμηθείτε με, όλοι λένε Γαλλία. Εντάξει. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα το πάρει η Γαλλία.
1: Συνήθως, σε όποια ήπειρο διοργανώνεται, από εκείνο εκπρόσωπος. Η Βραζιλία, με λίγη τύχη, θα είναι στους 4. Και από εκεί όλα γίνονται. Η Αργεντίνη δεν νομίζω μπορεί να το ξαναπάρει μέσα σε back to back. Η Γαλλία θα δούμε. Πρέπει να συμβεί κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο για να μην λειτουργήσει αυτή η ωραία γαλλική μηχανή. Έχουμε χρόνο. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα λέω να τα ξαναπούμε με την ολοκλήρωση των αγώνων Μουντιάλ, να έχουν εξαχθεί τα πλήρη συμπεράσματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάντα παρόν, το ξέρεις.
1: Ναι, αλίμονο Κώστα.
0: Και γνωριζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Έπεσε και η γραμμούλα πάνω που έκανε την αποφώνηση ο Κώστας Μπότος. Ήταν ο γνωστός μάνατζερ Κώστας Μπότος, ο οποίος έχει διαχειριστεί πάρα πολλά project αθλητικά και εμείς. Και λόγω μιας ιδιαίτερης σχέσης ενός προσώπου που το συνδέει με το Κογκό, γι' αυτό και γνωρίζει πώς αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο στο Κόγκο, γιατί ο Κόγκο είναι ο ποταμός. Και τώρα έχουμε λοιπόν χώρες οι οποίες, κύριε Παναγιώτη, ονομάζονται έτσι γιατί οι ποταμοί δίνουν την ονομασία της χώρας. Π.χ. η Παραγουάη, με τον ποταμό Παραγουάη, η Ουρουγουάη που απογοήτευσε με τον Μπιέλσα, από τον ποταμό Ουρουγουάη, και το Κονγκό από τον ποταμό Κονγκό, η πιο πλούσια χώρα όσον αφορά το υπέδαφος. Φυσικά την εκμεταλλευόντουσαν οι αποικιοκράτες. Πολύ καλή ομάδα το Κονγκό, και σήμερα η Αγγλία πρέπει να κάνει ένα τάμα στην Παναγιά πώς κατάφερε και πήρε αυτό το μάτς. Λοιπόν, Γιάννη, για να το λέει ο κύριος Μπότος αυτό για το Ιράν, ο κύριος Μπότος δεν είναι τυχαίος. Μιλάει όποτε θέλει με τον πρόεδρο της FIFA ή της UEFA. Έχει μια πορεία πίσω του. Με πάρα πολλούς διπλωμάτες που δοσφαιρούν. Λοιπόν, για να το λέει αυτό ότι υπήρχε ένα θέμα με πολλούς παίκτες των Ιρανών, κάτι ξέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος μου ο Μανολίτσης, τι θέλει εδώ, για να δούμε τι θέλει. Ο Μισελ ο αδικημένος πανηγύριζε με τα αίματα της εξέδρας του Χέιζερ. Εντάξει τώρα, όλοι έχουν κάνει λάθη, αλλά ο Κώστας Μπότος είπε αυτό, ότι πλήρωσε το τσουνάμι. Ο Πλατινί ήταν πάνω στη φάση που πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και εγώ το πιστεύω, ήταν ωραίος τύπος ο Πλατινί. Τώρα δεν ξέρω αν έβαλε το χέρι, αν έβαλε το δάκρυο στο μέλι. Αλλά και ποιος θα το βάζει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 20. Να δούμε τι μάτσα έχει αύριο. Κάντε τις προβλέψεις σας. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθω. Μην φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

0: Επανήλθαμε, φίλες και φίλοι, 3 παρατέταρτο. Έχουμε γίνει εντελώς νυχτόβοι, πραγματικά. Κοιμόμαστε κάθε μέρα 5 η ώρα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό, κύριε Βοντζάκη. Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο και μας φαίνεται ότι η ώρα είναι 9. Υπενθυμίζω ότι στις 3 αρχίζει το παιχνίδι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Ξέρετε ότι και το Μεξικό έτσι ονομάζεται, Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού. Βέβαια δεν έχει τις 50 πολιτείες της Αμερικής, αν δεν απατώ, 50 δεν έχει, 30 έχει το Μεξικό. Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι Βοσνία, είναι Βοσνία Ερζεγοβίνη χώρα, και Βοσνία είναι το βόρειο κομμάτι, κύριε Σαυρουλιά, εξαιτίας του ποταμού Μπόσνα που διασχίζει την χώρα, και Ερζεγοβίνη είναι το νότιο κομμάτι που ακουμπά στο Μαυροβούνιο και στην Αλβανία, και πήρε την ονομασία της από έναν Γερμανό πρίγκιπα, το Χέρτζοκ. Η χώρα λοιπόν είναι Βοσνία Ερζεγοβίνη, και η άλλη είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη, την οποία περιέγραψα, έχει μια πολύ εξελίξιμη ομάδα με παίκτες που θα γράψουν ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως ο Άλαϊ Μπέγκοβιτς, έτσι, που έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ πριν από 4 μέρες, όπως ο Μουχαμέροβιτς, ο στόπερ, όπως και άλλοι 2-3 που τους ενθυμούμε τώρα. Με τον Τζέκο να μπαίνει ως εσέρκετος αλλαγής στο παιχνίδι. Εδώ σίγουρα θα έχουμε γκολ-γκολ, που έλεγα και το Σιβ Βοντζάκη, και μπορούμε να έχουμε και πάνω από 3 γκολ. Γιατί είναι επιθετικογενής η Αμερική, που έχει τον Ποσετίνο, αν την απατώμε, προπονητή. Στο Σαν Φραντζίσκο, μια πόλη που λάτρεψα γιατί δεν έχω πάει ποτέ, να βγω φωτογραφία στην περίφημη κόκκινη γέφυρα. Φοβερό το Σαν Φραντζίσκο, το οποίο βλέποντας τις τηλεοπτικές σειρές με τρελαίνει αυτά τα πλάνα που είναι από τους λόφους που υπάρχουν για τις μετακινήσεις των κατοίκων, τα τραμ, τα παλιά, τα οποία είναι με κάτι σύρματα περίεργα. Δηλαδή δεν έχει έναν οδηγό που ανεβαίνει, κατεβαίνει, και έχει ένα μηχανισμό το οποίο το σταματά, το αρχίζει, είναι ανοιχτό γύρω γύρω, πηδάζει δηλαδή μέσα όπως βλέπουμε στις ταινίες. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα ήθελα να πάω στο Σαν Φραντζίσκο, που είναι στην πλευρά του Ειρηνικού, εκεί που είναι Λος Άντζελες, Σιάτλ κτλ. Κτλ. 3 ώρα το παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο, και το βράδυ αύριο Ισπανία-Αυστρία. Και εδώ μάλλον θα έχουμε γκολ-γκολ, με την Ισπανία φαβορή. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου εδώ, ο Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, καλησπέρα, καλημέρα, λέει. Καλημέρα, να κοιμηθούμε πρώτα, κύριε Γρηγορόπουλο, και μετά να ξυπνήσουμε να πούμε καλημέρα. Τώρα, καληνύχτα. Πάμε για ύπνο. Το Βέλγιο ήταν πολύ τυχερό, λέει. Η Σενεγάλια δίκησε τον εαυτό της. Επειδή η ζωή όμως κάνει κύκλο, θυμηθείτε τι έγινε στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Σωστό. Όσον αφορά τους αριστερόχειρες, έχετε απόλυτο δίκιο. Η κόρη μου 8 ετών κάνει φανταστικά πράγματα, ζωγραφίζει απίστευτα. Εγώ τα λέω πριν. Και έχει πολύ φαντασία. Πάντα αερασπόρ, λέει, και στην νυχτινή βάρδια. Ντίνος Λαμία. Λαμία δυνατά. Ερχόμαστε. Την Κυριακή. Λοιπόν, δεν υπάρχει αριστερόχειρ που δεν έχει φαντασία και δεν έχει ταλέντο και δεν έχει δεξιότητα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού. Και είναι και της θετικής κατεύθυνσης. Δηλαδή, στα μαθηματικά και φυσική. Δεν είναι της θεωρητικής στο φιλοσοφικό κομμάτι κτλ. Η θέση μου. Ο Γιάννης έχει γράψει πάρα πολλά. Για την εθνική ομάδα σε παραδέχουμε, λέει. Δεν συμφωνώ αυτό με το ΡΑΜ που είπε ο κύριος. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Χαιρετισμούς από Κάσπακα. Κάσπακας, δυνατός. Ωραία, Λίμνο. Ο Σάκης ο τρελός, τη στέλνει φωτογραφία. Α, για τον Τζίκερ, παιδιά. Θα δούμε κατά πόσο ο Τζίκερ θα δώσει 300.000 στο Λουτράκι. Το δικό μου ρεπορτάζ δηλαδή, θα δώσει μια χορηγία όπως δίνει σε άλλες ομάδες και τα λοιπά. Δεν θα είναι, δεν τρελαίνεται να πάει το Λουτράκι στη μεγάλη κατηγορία. Μπράβο στον Τζίκερ που δίνει λεφτά. Το Σιάτλ δεν είναι στο Ειρηνικό. Πού είναι το Σιάτλ, Μανολίτσι? Να ανοίξω το χάρτη. Περίμενε, να ανοίξω το χάρτη. Το Σιάτλ δεν είναι κάτω από το Βανκούβερ? Για να δούμε. Σιάτλ. Σιάτλ. Επιτόπου. Σιάτλ. Πόλη. Τον μπέρδεψα με το άλλο. Περίμενε. Τον μπέρδεψα με το άλλο. Για να δούμε. Είναι και τόσες πολιτείες, ε. Πολλές οι πολιτείες, παιδιά. Όχι, ρε φιλέ. Να το, σωστά, δεν τον μπέρδεψα. Ε, αυτό δεν είναι. Έλα, Σιάτλ. Έλα. Ο χάρτης. Location. Without Hawaii και Αλάσκα. Ναι, είναι έξω η Αλάσκα και τα λοιπά. Έλα. Λοιπόν. Α, είναι μέσα του Σιάτλ. Για περίμενε. Έτσι, έχουμε μπλέξει. Σιάτλ. Να το. Φίλε μου Μανολίτσι, ο χάρτης εδώ το δείξει το ειρηνικό. Πού να τον δείξει? Από εδώ είναι ο Ατλαντικός. Από τη Νέα Υόρκη. Απέναντι την Ευρώπη. Κάτω από το Βανκούβερ. Γιατί το λες αυτό? Κάνουμε μερικά λάθη. Όπως π.χ. είπα ότι το New Jersey ξεκινάει μετά τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, που είναι τεράστια. Δεν είναι έξω από τη Νέα Υόρκη, αλλά σε συνέχεια της περιφέρειας της Νέας Υόρκης, που είναι τεράστια, ακολουθεί το New Jersey. Το Seattle, καλά θυμάμαι, είναι κάτω από το Vancouver, άρα από την πλευρά του ειρηνικού. Κύριε Μανολίτσι μου, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Λοιπόν, καλό είναι κάθε μέρα να μαθαίνουμε. Ο κ. Διαμαντής λέει για την ηλικία του. Έχω όμως ρεπορτάζ, κύριε Διαμαντή, από τον κύριο, που είναι ο κύριος, που λέει ότι καταγράφατε στους αγώνες με κάμερα και για το χωριό σας τον ΟΦΑΜ, τον Ματθαίο, που ήταν παίκτης και προπονητής ο φίλος μου Νταμίρ Σπίτσα, που είχε έλθει το 1992 στην Ελλάδα για να παίξει στον Αθηναϊκό του Γκέρτ Πρόκοπ, συγχωρεμένος, όταν αγωνίστηκε απέναντι στη Manchester United. Ισοπαλία εδώ και έχασε εκεί ο Νταμίρ Σπίτσα στον Αθηναϊκό, που πήγε μετά στο Άγιο Ματθαίο στην Κέρκυρα. Το κλείσαμε και αυτό. Λοιπόν, έχετε πρόβλεψη για το Αμερική-Βοσνία? Όταν πάει ο Λαδό μέσα να μας δώσει τις ενδεκάδες, να δω περιέργεια. Μπήκε? Νο, δεν βρήκε το δρόμο. Βασίλης Πάου Γιάννενα. Γεια σου Βασίλη Πάου Γιάννενα. Τι κάνουν τα Γιάννενα? Α, να πούμε ότι αύριο υπάρχει συνεδρία στη Super League 2. Θα δούμε αν θα υπάρξουν και play-off στο πρωτάθλημα. Θα έχουμε ονοματοδοσία της νέας μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας που έχει γίνει χορηγός του Λεβαδιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, πολλά εκατομμύρια. Καλό μήνα, παιδιά. Η παρέα από τυχείο, πολύ ωραία ηχείος. Έπιασα 7 μας και περιμένω Αμερική και over 2,5 για 9 χιλιάρικα. Τα πήρες από τώρα. Ο κύριος με το μήνυμα, το 383 που τελειώνει, φίλε μου, μπράβο σου. Θα πάρεις 9 χιλιάρικα. Αύριο που θα έχουμε εκπομπή εδώ κατά τις 9-10, δεν θυμάμαι τώρα είμαι, στείλε μου μήνυμα. Εάν περιμένεις Αμερική και περιμένεις να νικήσει η Αμερική και over 2,5. Ναι, το πιο πιθανό είναι να νικήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι η σωστή ονομασία της χώρας και της ομάδας, και όντως να επιτευχθούν 3 τέρματα. Να έφυγεσαι να σκοράρει η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γιατί αν δεν σκοράρει η Βοσνία Ερζεγοβίνη, μπορεί το μάτι να πάει στο 2-0. Γιατί οι ομάδες τώρα, μετά το πρώτο δεύτερο γκολ, κοιτούν το αποτέλεσμα. Δεν ανοίγονται, διότι αν ανοιχτούν και δεχτούν ένα γκολ, μπορούν να πάθουν αυτό που έπαθε η κακομοίρα η Σενεγάλη, που ήταν κυρίαρχη στα 85 λεπτά και επιστρέφει σπίτι με σκυμμένο το κεφάλι. Εδώ ο κύριος είναι καθαρό κόλλης της Γερμανίας. Ναι, δεν θα ήταν το πέναλτι, ναι. Καλό βράδυ από Πελασγία. Μπράβο στο Μεξικό, Κονγκό, Βέλγιο και Σενεγάλη. Έπαιξαν μπαλάρα. Αυτή είναι η μπάλα. Όχι, εμείς το 4. Λοιπόν, να ακούσω τις ενδεκάδες από τον περιγράφοντα Μιχάλη Λαδόπουλο. Έλα Μιχαέλη, ακούω ενδεκάδες.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όχι, όχι, εγώ φίλε θα πάω να κοιμηθώ. Λέω καληνύχτα και μετά θα πω καλημέρα. Να δω τον ήλιο, τώρα δεν μπορώ να πω.
1: Σίγουρα. Εντάξει λοιπόν, καλή σου νύχτα.
0: Έτσι, μπράβο, πάμε.
1: Γεια σου Δημήτρη καταρχάς, ούτως ή άλλως.
0: Για πες, γράφω εγώ.
1: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, το παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, σε μια πολύ φυσιολογικές συνθήκες. Περίεργο πράγμα για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 23 βαθμούς θερμοκρασία που είναι εξαιρετική για ποδόσφαιρο, και το βασικό είναι ότι έχει μόλις 52% υγρασία.
0: Μπράβο.
1: Αν συγκρίνουμε με κάτι 80 των προηγούμενων παιχνιδιών. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα για να κάνεις και εσύ την αποφώνησή σου. Ηνωμένες Πολιτείες με τον Φρις κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, Φρίμαν Ρόμπινσον στα άκρα, Ρίτσαρτς και Ριμ τα δύο center back, Τίλμαν Άνταμς οι δύο ανασταλτικοί μέση, Ντεστ Πούλισικ στα άκρα, Μακένι στον άξονα της μεσοεπιθετικής τριπλέτας, Μπάλογκαν στην κορυφή της επίθεσης για τους Αμερικανούς, Βασίλη ο τερματοφύλακας.
0: Είναι ο τερματοφύλακας της Ζανκ Πάολη, συμπαίκτης του Σάλιακα. Μοιάζει λίγο το επίθετο κοσοβάρικο, ενδεχομένως είναι καταγεγραμμένος Βόσνιος. Πάμε.
1: Φίλε, καλά σου λέω εγώ, είσαι ληξίαρχος. Πάμε παρακάτω. Αυτός που είπες λοιπόν κάτω από
0: ο
1: τα δοκάρια.
0: Βασίλη, καλός είναι, ναι.
1: Τριπλέτα, τριάδα στην άμυνα με Μουχαρέμοβιτς.
0: Αυτός είναι καλός, είναι κεντρικός εκεί μπροστά στο Βασίλη, ναι.
1: Στο Βασιλάκι είναι το φίλο μας. Ράντελιτς και Κάτιτς, οι άλλοι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Κολάσινατς.
0: Στο αριστερό άκρο Κολάσινατς, ναι.
1: Κολασίνατς είναι, όχι Κολάσινατς.
0: Θα πω με προφορά Κολάσινατς είναι.
1: Οκ. Σούνιτς, καλά το πάω.
0: Σούνιτς,
1: μάλιστα, ναι. Χωρίς γάμα.
0: Χωρίς γάμα.
1: Πολύ ωραία. Γκίγκοβιτς.
0: Ο Γκίγκοβιτς είναι στο ένας χαφ.
1: Και ο Ντέντιτς ο άλλος χαφ.
0: Και ο Ντέντιτς της
1: Μπενφίκα.
0: Της Μπενφίκα. Ο Ντέντιτς όμως είναι δεξί μπακ, κύριε. Και ο Σούνιτς είναι στα χαφ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τους έχει τετράδα μπροστά από τους τρεις κεντρικούς. Δηλαδή οι δύο θα ανεβοκατεβαίνουν και ο Σούνιτς με τον Γκίγκοβιτς θα είναι στον άξονα, να το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Ο Ντέντιτς, επειδή είναι δεξιά πλευρά, θα πάει με 3-4-3 προφανώς. Για πάμε και στους άλλους.
1: Θα πάει με 5. Ναι, ένα περίεργο πράγμα. 3-4-3 το πας. Ναι, καλά το πας.
0: Ναι.
1: Αλλά η Μπέγκοβιτς, ας πούμε, στο δεκάρι της Σάλτμπουργκ ο πιτσιρικάς. Και μπροστά ο Τζέγκο με τον Ντεμίροβιτς στα άκρα. Εντάξει, για τον Τζέγκο τι να πεις.
0: Άρα λοιπόν έχει τον Τζέγκο μέσα. Οπότε ναι, το σύστημά του είναι, οι τρεις αυτοί είναι επιθετικοί όλοι. Είναι 4-3-2-1. Όχι, ανάποδα.
1: 4-3-1-2. Ναι, αυτό.
0: Θα σκοράρουν οι Βόσνοι. Πήγαινε να ξεκουράσουν, γιατί σε λίγο θα σου δώσουμε την μπάσα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και σύνδεση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Όπως έχω ξαναπεί, η χώρα είναι Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν είναι σκέτο Βοσνία που εμείς το λέμε εν συντομία στην Ελλάδα. Και οι άλλοι είναι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παίζει ο Πούλισιτς, ο οποίος για κάποιο λόγο πριν από 3-4 χρόνια ο παπάς του, ο παππούς του ήταν Κροάτης, λέει δεν θέλω να με λέτε Πούλισιτς, θέλω λέει να με λέτε Πούλισικ. Αφού θέλεις να σε λέμε Πούλισικ, να σε λέμε Πούλισικ. Να και ο Γιαχανατζής θα το λέει Πούλισικ. Οπότε πάμε διαφημιστικό. Αμαν. Σιγά σιγά μπαίνει μέσα, ρε φίλε. Πάμε διαφημιστικό.
2: Μήκα να σου πω γιατί λέγεται Πούλισικ.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι πιο sick, λέει.
0: Άκου λέει, δηλαδή με Πούλισικ. Αφού είσαι Πούλισιτς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται δύο συνάδελφοι, Δημακός και Γιαχανατζής. Ωραίο θα είναι το παιχνίδι. Θα έχει γκολ. Απολαύστε το. Ερασπόρ 101,8. Γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε, ένα σπορ.
1: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0. Για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τους Βέλγους. Μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
0: Ακούτε Eraspor.
2: Καλημέρα σας, γεια σου Δημήτρη μου.
3: Πολύ καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα.
3: Γεια σου Ακή, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έχει αλλάξει βέβαια τώρα η μέρα.
3: Ναι, εντάξει, αλλά σένα δεν σε είδα χθες για να σου πω καλό μήνα.
2: Ωραία, επειδή όμως έχει φάση, πάμε κατευθείαν στη μετάδοση στις ΗΠΑ.
3: Μιχάλης Λαδόπουλος. Καλημέρα, Μιχαλή.
4: 44 δευτερόλεπτα, καλημέρα Δημητράκη. Το Δημητράκη είναι από το Δημήτρη και το Ακή, έτσι. Με ένα κόρνερ.
3: Προγράμμιζε πάλι, είχε δεν είχε.
4: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με ένα κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνάει από όλου. Τελικά κόβουν τελευταία στιγμή οι Αμερικανοί. Ένα κόρνερ που εκτέλεσε ο Αλαϊμπέκοβιτς στο 50ο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Με τους Βόσνιους να έχουν μπει αρκετά δυναμικά στο παιχνίδι. Καλημέρα και πάλι λοιπόν Δημήτρη και Άκη. Καλημέρα παιδιά. Στο San Francisco Bay Arena είναι το παιχνίδι. Δηλαδή η Bay του Αγίου Φραντζίσκου. Διότι οι παντελονάδες της Λιβάης που είναι ο χορηγός του γηπέδου όταν γίνονται παιχνίδια για οποιοδήποτε αμερικανικό άθλημα, είτε το ποδόσφαιρο είτε το σόκερ, American football είναι το ένα, σόκερ είναι το άλλο, έτσι το λένε το ποδόσφαιρό τους οι Αμερικανοί, το γήπεδο λέγεται Levi's Arena. Από τη στιγμή που όμως που οι παντελονάδες δεν είναι χορηγοί της FIFA, η FIFA απαγορεύει τη χρήση του ονόματος του συγκεκριμένου γηπέδου σε παιχνίδια των του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Και δεν ξέρω, Μιχάλη, αν είδες στο τμήμα marketing της Levi's τι έκανε, που έβγαλε τη φωτογραφία με εκπροσβησμένο, το έβαλε στα Instagram και στο TikTok και έχει γίνει viral.
4: Ναι, προφανώς. Αυτές είναι οι εμπορικές κινήσεις, φίλε, που
2: κάνουν τη διαφορά, έτσι.
4: Προσθέτουν profit, που λένε και στο χωριό μου.
2: Εκμεταλλευτήκανε αυτό το γεγονός και το κάνανε viral υπέρ τους, το γυρίσανε.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, οι Αμερικανοί πρώτοι στο τέταρτο όμιλο με δύο νίκες, μία ήττα και 8-4 γκολ συνολικά. Από την άλλη, οι Βόσνοι περάσανε ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες, πήραν τη θέση στο δεύτερο όμιλο από ένα τα αποτελέσματά τους, μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα, 5-6 τα γκολ τους. Πάμε να ξαναπούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Τυπικά και ουσιαστικά και από όλες τις πλευρές γηπεδούχοι Αμερικανοί έχουν κατέβει με τερματοφύλακα τον Φρίς, τον 28χρονο της New York City, ο Φρίμαν, ο 22χρονος της Villarreal, και ο Ρόμπινσον, ο 29χρονος της Fulham, στα δύο άκρα της άμυνας, Ρίτσαρτς και Ρίμ, ο αρχηγός ο Ρίμ, 39 ετών, της Σάρλοτ, 26 της Crystal Palace, ο Ρίτσαρτς είναι το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Για να δούμε τώρα μια καταμέτωπον επίθεση. Θα βρει χώρο, θα σουτάρει. Αν πρόλαβα να δω καλά, πρέπει να ήταν ο Πούλησικ αυτός που έκανε την διείσδυση από τα αριστερά, που είναι ουσιαστικά η θέση του, αριστερός μεσοεπιθετικός, αριστερό φτερό που θα έλεγε και ο Λουκάκης, είναι ο Πούλησικ στους Αμερικανούς. Έκανε ένα σούτ, την μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικών, πλασαριστά το κόρνερ εκτελείται από τους Αμερικανούς, με τον Πούλησικ και πάλι να έχει απέναντί του τον Ντέντιτς, προσπαθεί να τον περάσει. Καλό το μαρκάρισμα από τον ακραίο μεσοαμυντικό της Μπενφίκα και απομακρύνουν οι Βόσνοι Τίλμαν και Άνταμς στο δίδυμο των ανασταλτικών μέσων για τους Αμερικανούς, για να συνεχίσουμε την ενδεκάδα. Ντεστ, Πούλησικ στα δυο.